από όλους να μου απαντήσουν. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Ντάλ Τίλιαν. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Παπά Μιμίκο, ο οποίος κάνει κουμάντο στο Open του κυρίου Σαββίδη. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, σχέση επαγγελματική, προσωπική, φιλική, ο δημοσιογράφος έχει την υποχρέωση να ρωτάει, με τον κύριο Κάρα Θανάση, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος της επιχειρηματικής κοινότητος και είναι ιδιοκτήτης της ελληνικής Sugar, βιομηχανία ζάχαρης. Ποιες είναι οι σχέσεις του, επαγγελματικές, φιλικές, καμία? Ερωτήματα θέτω, γιατί θέλω να λύσω τις απορίες του κόσμου που ρωτάει. Και επίσης, ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τον επικεφαλής της ΟΝΕΔ, Μύρισε Θυμάρη και Βασιλικός. Και επειδή έχουμε καλό αρχείο, ρίξτε το ηχητικό ως φιλοφρόνηση για τα ερωτήματα που έθεσα στον γνωστό δικηγόρο, στον γνωστό ποινικολόγο και γνωστό επιχειρηματία, γιατί έχει ανοίξει και δικηγορικές εταιρείες, και να τις χαίρετε και να έχετε καλό τζίρο. Μαζί με τον κύριο Πάτσι. Κύριε Πάτσι, συνέτερος του κύριου Δημητριάδη, δεν είστε? Μα είχα τρέξει στο γραφείο μου. Α, εγώ μη μου πεις κουβέντα για τον Γρηγόρη. Αυτά δεν μου λέγατε, κύριε Πάτσι? Α, εγώ είμαι αυτός που έδινα λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη. Πώς δίνατε λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη? Αυτά δεν μου είπατε, κύριε Πάτσι, που είστε συνέτερος του κύριου Δημητριάδη? Α, εγώ μου χρωστάει η Νέα Δημοκρατία, τους χρωστάω. Είναι όλοι τους αναξιοπρεπείς και αχάριστοι. Αυτά δεν μου είπατε, κύριε Πάτσι. Α, εγώ τον αγαπάω τον Γλυγόρη. Τον Γλυγόρη. Ο Γλυγόρης και ο Σταμάτης. Με λάμδα. Όχι με ρο, με λάμδα. Απαντήστε μας λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι δημοσιογραφικά ερωτήματα. Απλά δημοσιογραφικά ερωτήματα. Όταν βρείτε χρόνο, γιατί είστε πολύ άσχολος και γιατί πυροβολείτε εντός εισαγωγικών πιο γρήγορα και από τη σκιά σας, κλείνουν τα εισαγωγικά, όπως μου είχε πει σε μια συνάντηση που είχαμε στο ξενοδοχείο, στο Σύνταγμα, ο φίλος της οικογένειας, εκδότης και δημοσιογράφος Στέλιος Νικηφοράκης, ο Γρηγόρης πυροβολεί πιο γρήγορα και από τον εαυτό του. Σε μεταφορική έννοια, έτσι, το πυροβολεί. Αυτά τα λίγα. Αφιερωμένο εξαιρετικά στο Πρωθυπουργικό Ανιψιό. Αυτά. Τα περισσότερα αύριο. And the other, αύριο. And the others, αύριο. Πώς το λέμε το αύριο? Tomorrow. Tomorrow. Tomorrow. Αύριο. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ηλιάδη. 4 με 7 αύριο στο Επανειδήν.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: στις νύχτας στα σκοτάδια γράφει μου.
1: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Είναι ένα δημακελάριδες. Είστε τόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στην ηχητική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Σήμερα, και για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη απόψε, την επικαιρότητα απασχολούν δεκάδες θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Και κάθε μέρα δεν θα κουραστούμε από εδώ να λέμε, όχι γιατί έχουμε κάποια εμπάθεια με τον οποιονδήποτε κυβερνητικό παράγοντα, αλλά γιατί αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι το καλό του κόσμου και του λαού μας. Ο Έλληνας ήταν ένας περήφανος λαός. Ήταν. Ο Έλληνας ήταν πάντα ένας γενναίος πολεμιστής. Αναμφίβολο αυτό. Οι Έλληνες πάντα ήταν γενναίοι πολεμιστές. Και όχι μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και στο θέμα των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού. Ελλάδα σημαίνει πολιτισμός, μάλλον σήμαινε πολιτισμός. Και τώρα έχει γίνει βοθρατζίδικο από αυτούς οι οποίοι μας κυβερνάνε. Οι Έλληνες, και δεν είναι εθνοκεντρικό, εθνικιστικό, ούτε σοβινιστικό χαρακτηριστικό αυτό το οποίο προβάλλουμε, ήταν πάντα πρωτοπόροι. Είπα και χτες ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία είναι ένα τεράστιο, να το πω απλά, χωράφι θησαυρών. Και είναι πολύ κρίμα που οι νέοι Έλληνες, αυτοί που καταστρέφουν τη χώρα, οι νέοι Έλληνες, οι ραγιώδες, πολλοί από αυτούς, εν συνόλο θα έλεγα, δεν ασχολούνται καθόλου με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Όχι ότι εμείς είμαστε οι δήμονες. Όχι ότι εμείς είμαστε ξερόλες. Σε καμιά περίπτωση. Και εμείς οι της τρίτης δέσμης, όπως μας αποκαλούσαν οι τριτοδεσμίτες στις παλαδικές εξετάσεις, στρώσαμε ποπό και ασχοληθήκαμε με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Και ασχοληθήκαμε σοβαρά με την αρχαία ελληνική γραμματεία, γιατί από εκεί ξέραμε ότι μέσα από αυτό το χωράφι του πλούτου, του γλωσσικού θησαυρού, θα μπορούσαμε να βγάζουμε τεράστια ζητήματα που αφορούν το ελληνικό λαό και προβληματισμούς. Μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ η αρχαία ελληνική γραμματεία. Μας έχει προγραμματίσει πάρα πολύ ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Ποιος σοβαρός επιστήμονας, γιατρός, αρχαιολόγος, χημικός, φυσικός, πυρηνικός φυσικός, δεν ασχολείται με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ξεχάσαμε τα δικά μας αποκτήματα. Τα παραδώσαμε στην τουρκοφαγία ενός πολιτισμού που είναι ασχρότατος. Και δεκάδες φορές, έστω το περιορισμένο εκλογικό σώμα, γιατί ποτέ δεν κατέβηκε εν συνόλο ένα μεγάλο εκλογικό σώμα για να δείξει την πυγμή του, εξέλεξε πολιτικά πρόσωπα τα οποία κατέστρεψαν την ελληνική κουλτούρα. Τι σχέση μπορεί να έχει η παρούσα κυβέρνηση? Πείτε μου έναν από την παρούσα κυβέρνηση που να αγαπάει την αρχαία ελληνική γραμματεία, που να αγαπάει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τον μισούν. Γιατί δεν τον ξέρουν. Γιατί έχουν πλήρη άγνοια. Σήμερα στην εφημερίδα μας έχουμε ένα ωραίο θέμα για τους αρίστους του Μητσοτάκη, αυτούς που περιστοιχίζουν. Σας λέω, δεν έχω καμιά εμπάθεια εγώ με αυτούς. Τι εμπάθεια να έχω? Δεν τους ξέρω. Μου είναι παντελώς αδιάφοροι. Στούρνοι. Ξύλα πελέκητα. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Σδούκου, που γράφει το «Δικηγόρος με ήττα». Δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει αυτή η γυναίκα δίπλα σε έναν πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ξέρετε τι σημαίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος? Πρωθυπουργοί της Ελλάδος έχουν διτεύσει τεράστιες προσωπικότητες. Να ξεκινήσουμε από τον Καποδίστρια, Μεταξάς, Χαριλάου Στρικούπης, Θεμιστοκλής ο Φούλης. Το Βενιτζέλο τον πετάω έξω γιατί ήταν ένας άχρηστος, ένας προδότης. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε, με ενδιαφέρει τι λέω εγώ. Ό,τι θέλετε με ακούτε, όσοι θέλετε από εκεί, στα από εκεί στρηματοπλέγματα, στο άλλο στρατόπεδο. Είμαι μας, είμαι τους άλλους. Το λέω και στους συνεργάτες μου αυτό. Είμαι μας, είμαι τους άλλους. Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι μια ιερή λέξη. Ιερή λέξη. Όπως ιερή λέξη είναι και η αρχή της διαδηλωμένης στη Βουλή. Ιερή δημοκρατική λέξη. Χύθηκαν αίμα. Χύθηκαν τόνοι αίματος. Ανθρώπων οι οποίοι πάλεψαν όχι για τον φασισμό, ούτε για τη δικτατορία. Άνθρωποι που πάλεψαν για τη δημοκρατία. Ακόμα και αυτοί που είχαν μοναρχικές τάσεις. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήταν οπλαρχηγοί στρατευμάτων, νικηφόρων στρατευμάτων στην ιστορία της Ελλάδος και είχαν μοναρχικές απόψεις, πίστεψαν στη δημοκρατία ως πολίτευμα. Εάν την αλλάξουμε τώρα τη δημοκρατία, επειδή το εκλογικό σώμα συνεχώς μπαίνει στον πειρασμό των ολέθριων σφαλμάτων, ψηφίζοντας πολιτικούς απαίδευτους, στούρνους. Πού ακούστηκε, κυρίες και κύριοι, Ελλάδα να έχει πρωθυπουργό ένα Μητσοτάκι? Πού ακούστηκε αυτό? Είναι ντροπή για τη χώρα να υπάρξει στην Ελλάδα πρωθυπουργός με το ονοματεπώνυμο Μητσοτάκης. Όσο για τους άλλους που είναι δίπλα του και τον περιστοιχίζουν, ξύλα απελέκητα, στούρνοι, άνθρωποι που δεν ξέρουν να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους. Για ποιους να πούμε? Καλά κάνουμε και κάνουμε κριτική. Δικαίωμά μας. Γι' αυτό ο κόσμος επιλέγει εδώ ενημέρωση. Εάν έβλεπα ότι αυτή η κομπή δεν είχε απήγηση, θα την έκοβα την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα θα αποσυρώμουν, αλλά έχει απήγηση. Ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους. Να μπείτε στο YouTube, το οποίο έχει βάλει και φίλτρα και περιορισμούς και περικόπτει views. Να δείτε, να μπείτε, μπείτε να δείτε την ανταπόκριση που υπάρχει σε αυτές τις εκπομπές. Εάν ο κόσμος σε αποβάλει, φεύγεις. Εάν ο κόσμος σε αποδεχτεί, μένεις και συνεχίζεις. Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει υπουργό επικρατείας, το δεξί χέρι του πρωθυπουργού της Ελλάδος, έναν σκέρτσο? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει υπουργούς σαν τον Μπέτσα? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει και ο πρωθυπουργός της συμβούλους σαν τον κύριο Νέζη, τον καλαματιανό άρχοντο Χωριάτη, τον κομματάνθρωπο? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει συμβούλους του Μητσοτάκη, σύμβουλοι του Μητσοτάκη, εις δούκου ή αγράμματοι, γιατί είναι αγράμματοι? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει κυβερνητικούς εκπροσώπους σαν τον Μαρινάκη, τον επαγγελματία και καθέξιν και καταστηρώνει ψεύτη? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει υπουργούς σαν τον Φλωρίδη? Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη προσβολή στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Είναι μεγάλη προσβολή σε όλα αυτά που έδωσαν άξιοι πατριώτες για την ελευθερία της πατρίδος. Πού ακούστηκαν αυτά? Πώς ανέχεται ο Έλληνας πολίτης να έχει πρωθυπουργό ένα Μητσοτάκι? Αυτό είναι, με θλίβει, μου συντρίβει την ψυχολογία. Λοιπόν, πολλοί που τα λέω, αλλά κάποιοι πρέπει να τα πούν και εδώ τα ακούτε.

0: Και μου στέλνει πολύ έξυπνα ένας φίλος μία ρίση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Αυτοί οι πολιτικοί, αυτοί οι βουλευτές, εκατέστρεψαν το έθνος ανάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν όλοι τους. Και δεν το λέμε εμείς. Για όσους βιαστούν να απευθυνθείτε και να αποτανθείτε στη ρίση του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Μήπως πρέπει να μας απαγορεύσετε να λέμε και τις ρίσεις του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη? Μπείτε μέσα και διαβάστε τον. Όλοι εσείς που κρίνετε ανάθεμά τους, εκατέστρεψαν το έθνος ανάθεμά τους. Κυρίες και κύριοι, στις τελευταίες ώρες και μπαίνουμε στα μείζωνα ζητήματα της πολιτικής. Ξεχωρά από τα καθημερινά προβλήματα που έχει ο κόσμος, σκάβουν, του κόβουν το τηλέφωνο, του κόβουν το ρεύμα, μερικοί δεν πληρώνουν, δεν έχουν, τα νοσοκομεία είναι ένα ματσοχάλια, οι κομπογιαννίτες, τα είδατε και στην υπόθεση την άλλη, με τον τραγουδιστή. Τίποτα, τίποτα. Υπουργοί υγείας τρέχουν και κόβουν κορδέλες στους παπατζίδες, στους σχηνοβάτες της ιατρικής. Ένα μείζον θέμα το οποίο έχει προκύψει, μάλλον έχει επανακάμψει στην επικαιρότητα, είναι η ερώτηση που έγινε και η απάντηση. Η ερώτηση έγινε από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Σαλμά. Όμως ο κύριος Σαλμάς είναι μακριά ανοιχτωμένος. Ακούω ότι θα κατέλθει το μοιράκιον αυτό της πολιτικής που τον πήρα 4 φορές τηλέφωνο να τον βγάλω στον αέρα. Όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ, είμαι σφιχτωμένος. Ξέρετε, υπάρχει μια άλλη λέξη τώρα, είμαι σφιχτωμένος. Σφιχτωμένος σημαίνει είναι πολιτικά δυσκύλιος. Σφιχτωμένος. Είναι σφιχτός από πίσω της πολιτικής, εννοώ, για να μην παρεξηγούμαστε. Έτσι, και είναι, δεν δουλεύει το έντερο της πολιτικής, δεν δουλεύει το ρημάδι, και άμα δεν δουλεύει έχουμε προβλήματα πολιτικής δυσκυλιότητας. Για να κάνουμε και λίγο ανατομία. Δεν μπορώ, δεν θέλω, φοβάμαι. Τι φοβάσαι ρε? Φοβούνται ρε οι άντρες. Εσύ είσαι άντρας. Λίγο Σαλμάς να μας πει τι, αυτά που λέγαμε 2 χρόνια πριν. Υπάρχει μια εταιρεία στην Ελλάδα που λέγεται Singular Logic. Πόσες φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτή την εταιρεία? Πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει εδώ πέρα? 1,5 χρόνο ζωής του ραδιοφώνου να τα καταστήσει, ζωή να έχει, και όλη η παραγωγή. Έχουμε αναφερθεί στη Singular Logic. Η Singular Logic είναι ένα παράρτημα της εταιρείας Space Ελλάς. Τα έχουμε πει 200 φορές. Στην εταιρεία αυτή κυρίαρχο ρόλο παίζει η οικογένεια Μανολόπουλου. Η οικογένεια Μανολόπουλου ή Μανολοπούλου. Ο πατήρ Μανολόπουλος, ένα λαμόγιο. Ένα λαμόγιο που ενεπλάκει σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν απασχολήσει ποτέ την πολιτική ζωή του τόπου, μαζί με τον γέρο το Μητσοτάκη. Χρηματίζονταν και δωροδοκούνταν. Μπείτε μέσα και διαβάστε. Δωροδοκίες Singular Logic. Μπείτε μέσα και διαβάστε. Δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ. Είναι πανεύκολο για σας πια. Διαδίκτυο. Singular Logic. Δωροδοκίες. Μανολόπουλος Space Ελλάς. Βάλτε τα στην τεχνητή νοημοσύνη. Στα βγάλια αμέσως. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι, σε απευθείας εξάρτηση με τον Ισραηλινό παράγοντα στην Αθήνα, η Ισραηλινή νομεκλατούρα ως εξουσιαστικός παράγων έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό στον τόπο. Διότι ουσιαστικά είναι αυτή η οποία συμβουλεύει με έμιστους δριοκολάπτες, πράκτορες, σκοτεινούς τύπους του παρακράτους στη σημερινή εξουσία για το πώς θα πολιτεύεται. Ποιοι νομίζετε ότι κάνουν κουμάτο στην Ελλάδα? Ο Μητσοτάκης, το όνειδος της πολιτικής ζωής του τόπου, οι Εβραίοι κάνουν κουμάτο. Και για να μην λέω οι Εβραίοι, οι Ισραηλινοί. Πώς μας φύτεψαν το Predator? Όλος τυχαίος? Ο Ντίλιαν ήταν τυχαίος επισκέπτης στη χώρα, εάν δεν τον έφερνε ο κύριος Δημητριάδης? Κακά τα ψέματα. Διότι ο κύριος Δημητριάδης ήταν ο επιτελικός παράγων που έκανε ό,τι ήθελε στο Μαξίμου. ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού και έπαιρνε άμεσες αποφάσεις. Δεν ήξεραν. Πώς δεν ήξεραν? Εδώ οργώναν την Αθήνα και την Ελλάδα οι Ισραηλοί πράκτορες. Και για να μην λέμε τα ίδια, η ΕΕΠ ήταν παράρτημα με το νέο νομοσχέδιο που έγινε τότε του κυρίου Δημητριάδη, του κυρίου Πρωθυπουργού, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Και μας λένε δεν ήξερα. Πώς δεν ήξερες? Αφού τα ραβασάκια κάθε μέρα από την ΕΕΠ στο γραφείο του Πρωθυπουργού πήγαιναν. Το ομολόγησε και ο ίδιος η συνέντευξή του. Εσύ δηλαδή δεν έπαιρνες μάτι? Τι έκανες? Τον τροχονόμο εκεί? Ίσα ίσα. Ήσουν ένας από τους θεμελιώδεις. Ο πιο θεμελιώδης παράγοντας μέσα στο γραφείο. Δηλαδή έμπαιναν ραβασάκια. Ποιους παρακολουθήσαμε σήμερα, σαν να λέγαμε τι θα φάμε σήμερα. Και δεν έτρωγες εσύ. Έκανες δίαιτα. Εσύ δεν έπαιρνες το χαρτί, το παίρνει ο Κούλης. Που ο Κούλης δεν ξέρει να μοιράσει δύο γαϊδούρων άχυρα. Ρε πλάκα μας κάνετε. Θέλετε να τα ακούσετε πάλι? Και το παίζουν τώρα μωρές παρθένες. Δεν ήξερα. Δεν άκουσα. Τι λέτε? Επειδή κρατάνε το ζήσι τον πρώην αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έκανε την αρχαιοθέτηση σε συγκεκριμένες υποθέσεις, τον κρατάνε από τα τέσσερα. Όχι από τα δύο, από τα τέσσερα τον κρατάνε. Και τον εκβιάζουν. Ζήσι. Εισαγγελέα, κύριε εισαγγελέα, μην τολμήσεις. Θα τα βγάλουμε όλα στη φορά. Τι θα βγάλουμε στη φορά, κύριε Ζήσι? Σε είχα ρωτήσει. Τι φοβάσαι? Είσαι εκτεθειμένος, μπάζεις το καράβι. Έχει τρούπα το καράβι και μπάζει νερά. Μπάζει νερά. Από πού μπάζει νερά, ρε? Μιλάω στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί τιμή. Επί τιμή. Σιγά την τιμή. Ένας αχθοφόρος εξουσίας ήσουν, κύριε Ζήσι. Και επειδή έχεις ακούσει το στολισμά, θα περίμενα τουλάχιστον να στείλεις μια επιστολή να μας πεις εγώ. Δεν έφταιγα, δεν ήξερα. Τι δεν έφταιγες, ρε? Αφού σε κρατάγαν από τα τέσσερα. Σε κρατάνε από τα τέσσερα. Για οτιδήποτε κάνεις, σου βγάζουν τις φωτογραφίες ή τα ηχητικά. Δεν σε κρατάνε? Πώς αρχαιοθέτησε όλες τις υποθέσεις? Τον εκβίαζαν. Πολύ απλό. Και με δύο πράγματα μπορεί να σε εκβιάσουν. Ή με την επαγγελματική σου ζωή ή με την προσωπική σου. Διαλέγετε και παίρνετε. Έτσι έγινε μεγάλη βρωμοδουλειά στην Ελλάδα με τις υποκλοπές. Η Space Ελλάς λοιπόν ήταν μια εταιρεία παράρτημα των Ισραηλινών. Και είναι. Και αυτοί θα πάνε να κάνουν εκλογές στην Ελλάδα. Όταν έχουν φορτωθεί δεκάδες εργολαβίες του δημοσίου. Δηλαδή το δημόσιο πληρώνει. Τα έχουμε βγάλει, ρε παιδιά. Τα έχουμε βγάλει 200 φορές. Το δημόσιο πληρώνει. Σε εργολαβίες εκατομμυρίων τη Space Ελλάς, δηλαδή τη Singular Logic, σε μεγάλη εξάρτηση με τους Ισραηλινούς, για να παίρνει λεφτά. Και την ίδια ώρα να κάνει και εκλογές στην Ελλάδα. Και βγήκε ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός εσωτερικών, και είπε ναι, να πάμε την υπόθεση στον εισαγγελέα. Να πάνε λοιπόν όλοι να καταθέσουν στον εισαγγελέα. Και να πάει και ο φοβικός κύριος Αλμάς, που τον παίρνει τηλέφωνο και τρέμει. Εσύ είσαι, ρε, ο γενναίος άντρας. Να πας να καταθέσεις αυτά που ξέρεις λοιπόν. Η χώρα οδηγείται σε απλά μαθηματικά πάλι σε αλλίωση εκλογικών αποτελεσμάτων. Η ελληνική λύση έκανε τη δουλειά της, όπως έπρεπε να την κάνουν και άλλα κόμματα. Αλλά δεν άκουσα ούτε το Πασόκ να το κάνει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο γενναίος κύριος Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει και βουλώνει τρύπες. Έχει πόθεν και βουλώνει τρύπες. Ο κύριος Τσίπρας είναι ευάλωτος. Γιατί τον ταΐζει το σύστημα. Εκείνο όμως, κυρίες και κύριοι, που απασχολεί ιδιαίτερα αυτές τις ώρες όλο τον κόσμο, είναι το πετρέλαιο. Και όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με αναλύσεις παγκοσμίων ενεργειακών αναλυτών, δυστυχώς, στους επόμενους μήνους θα δούμε την απόλυτη φρίκη. Η βενζίνη στην Ελλάδα θα φτάσει στα 3 ευρώ. Σας το λέω εγώ. 3 ευρώ το λίτρο. Ήδη είναι 2,50. Ήδη είναι 2,50. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Πρώτον, δεν μειώνει ή δεν καταργεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να βάζει λεφτά στην τσέπη από τη φορολογία. Δεύτερον, ανέχεται την πολιτική των δηληστηρίων, δηλαδή των κολοσσών της χώρας. Τρίτον, δεν τους φορολογεί. Και τέταρτον, δημιουργεί πρόβλημα στη ζήτηση πετρελαίου. Δημιουργεί πρόβλημα στη ζήτηση πετρελαίου. με αποτέλεσμα να αυξάνει κι άλλο η τιμή. Πέμπτον, οι συνδικαλιστές και εργατοπατέρες των Βενζινοπολών κοιτάζουν να οικονομήσουν τα ντερά τους. Και έκτον, οι πολλοί επιχειρηματίες διελιστηρίων και της Μάνικας, δηλαδή βενζινάδικων, έχουν στρατολογήσει επικίνδυνους τύπους στους οποίους έχουν μοιράσει τα βενζινάδικα. Με αποτέλεσμα να βλέπεις εύκολα στο δρόμο ποιο βενζινάδικο κλέβει και ποιο δεν κλέβει. Δεν χρειάζεται να πω ετικέτες, τις ξέρουν καλά οι λαθρέμποροι πετρελαίου στην Ελλάδα. Όσο το λαθρεμπόριο είναι ψηλά, τόσο η τιμή θα απογειώνεται. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σε συγκεκριμένη εποχή το Brent να έχει 103 δολάρια και η τιμή να είναι 1,50. Πώς έγινε αυτό? Άρα δεν φταίει ο πόλεμος, φταίνε οι μηχανισμοί εκμετάλλευσης του πολίτη. Το λαθρεμπόριο, οι βρωμοδουλειές, η διανομή βενζινάδικων και σταθμών ενέργειας σε παραβατικούς τύπους, οι οποίοι κάνουν ό,τι γουστάρουν στην αγορά. Ζούγκλα. Ζούγκλα. Η Shell, ας πούμε, έχω τις χειρότερες απόψεις για τη Shell. Ως φορές έχω πάει σε βενζινάδικα τη Shell και το καταθέτω με αποδείξεις, επιδιώκουν να με κλέψουν. Φιλαράκι, μήπως θέλεις την 95άρα την ενισχυμένη? Του λες, θέλω την απλή. Ξανάρχεται πάνω από το κεφάλι σου. Έχω και μία προσφορά, ένα δώρο. Δεν φταίει ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος πληρώνεται για να κάνει προπαγάνδα στη Shell. Και δεν με νοιάζει σε ποιον ανήκει η Shell. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες εταιρείες. Επιδιώκουν κάθε μέρα να κλέβουν τον Έλληνα πολίτη. Οι παγκόσμιοι ενεργειακοί αναλυτές λοιπόν λένε, τους επόμενους μήνες μέχρι το χειμώνα η βενζίνη στην Ελλάδα θα φτάσει στα 3 ευρώ. Το αντιληφθήκατε? Το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεπεράσει στα 2 ευρώ. Άντε να ρίξει πετρέλαιο θέρμανση. Θα πεθάνουμε στο κρύο. Τελειά και παύλα. Πάρτε το χαμπάρι. Αυτή η κυβέρνηση είναι δολοφονική. Πρέπει να φύγει. Όσο δεν κάνει εκλογές, είναι φύρα για τη χώρα. Και βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και τι κάνει? Το έλεγα και χτες για την Νονά. Η Νονά. Νονά! Νονά! Νονούλα μου! Αγάπη μου, νονούλα μου! Τι κι αν τα λες, γιατί τα λες? Γιατί τα λες, να σε ακούσει ποιος? Ονόματα δεν λες. Νονά. Νονά! Η Νονά! Πάρε τηλέφωνο την Νονά! Πάρε τηλέφωνο την Νονά να φέρει λαμπάδες! Το Πάσχα! Νονά! Η Νονά! Το ηχητικό για τα καύσιμα, κύριε Αλεξανδρή. Αλεξανδρόπουλε.
1: Ούτε φτηνό ντίζελ έχει γίνει πλέον πανάκριβο και φυσικά συμπαρασύρει μία σειρά από πράγματα. Και για την αμόλυβδη, αλλά και για τις τιμές στις μεταφορές και στα ράφια.
2: Ακριβώς, Εύα, και πρέπει να σου πω ότι η τιμή που βλέπουμε να σημειώνεται στο πετρέλαιο ντίζελ 2,22 ευρώ το λίτρο σήμερα είναι ένα ιστορικό ρεκόρ.
0: Εύα!
2: Πήρα προέδρους συνδέσμων της αγοράς, παράγοντες της αγοράς, και ρώτησα, θυμάστε ποτέ άλλοτε τέτοια τιμή? Και η απάντηση ήταν όχι. Κοίταξε να δεις λοιπόν. Τον Οκτώβριο του 2022 στην πρώτη κάρτα.
0: Πολύ αρενοπότητα έχει τηλεόραση και σκιάζομαι.
2: Το πετρέλαιο ντίζελ είχε φτάσει κοντά στα 2,4 ευρώ το λίτρο.
0: Εύα!
2: Στη 31 Μαρτίου.
0: Όχι, Εύα!
2: Τον βομβαρδισμό του Ιράν.
0: Μιλάτε ρε σαν άντρες, ρε!
2: Φτάσαμε στα 2,12 ευρώ.
0: Τι σας έχουν μαζέψει εκεί πέρα όλους?
2: 2,22 ευρώ το λίτρο είναι.
0: Τι κοιτάγκες! Τι κοιτάγκες!
2: Το ιστορικό ρεκόρ το πληρώνουμε στην τσέπη μας.
0: Εμείς τα νοικοκυριά. Μιλάω τρίκια, ρε κακομοίρη!
2: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Σου δώσω ένα παράδειγμα. Αυτό θα ενημερώσει για τα καύσιμα.
2: 1,54 ευρώ το λίτρο, 2,22 φέτος. Η αύξηση είναι 68.
0: Εσύ πας και ρίχνεις βενζίνα.
2: Δηλαδή για ένα ρεζερβουάρ, για ένα αυτοκίνητο.
0: Και τι τους λες? 40 λίτρα. Βάλτε μου τη Μάνικα εκεί που ξέρετε.
2: Παραπάνω, για να γεμίσει δηλαδή το αυτοκίνητο.
0: Να πεθάνω σήμερα.
2: Παραπάνω, 44% είναι η αύξηση. Στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη 1,75 ήταν πέρυσι η τιμή της αμόλυβδης, 2,19.
0: Ευτερούδες.
2: Στην ίδια ακριβώς ημέρα, 43 λεπτά εδώ η αύξηση. Πόσο παραπάνω θέλει το ίδιο αυτοκίνητο για να γεμίσει?
0: Κύριο, για να μην παρεξηγούμαστε, δεν ξέρω καν ποιος είναι.
2: Παραπάνω το ίδιο αυτοκίνητο.
0: Αλλά τώρα, εν πάση περιπτώσει, η Μάνικα είναι αντρίκια δουλειά, αγόρι μου. Ή τη βάζεις, δεν τη βάζεις. Ή βρίσκεις τρύπα, δεν βρίσκεις. Έλα, προχώρα τώρα.
1: Πραγματικά κρατάς την ανάσα όπως και στο σούπερ μάρκετ.
0: Άντε. Άντε όλοι σας να πούμε, βγήκατε. Βγήκατε όλοι σας. Άντε. Κουνοτραχανοπλαγιές. Κουνοτραχανοπλαγιές. Η κατάσταση είναι εξοργιστική. Σου έρχεται να τα κατεβάσεις όλα. Όταν βλέπεις ένα 50. Να είχε τότε 2,50 τώρα. Κλέφτες. Κλέφτες. Θα μας πουλήσετε παραμύθι. Στα κανάλια. Οι μεγαλύτεροι κλεφταράδες του τόπου. Ποιος αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ρε. Στον ΚΕΑ δεν πρέπει να σε έχουν ρίξει όλους. Εκεί στην πατρίδα μου. Στους πρόποδες του τα ηγέτου. Να ξανανοίξει ο ΚΕΑΔΑς. Ας πετάνε μέσα. Κοπρόσκυλα.

0: Έχουμε παρέμβαση. Λέει, θέλει κάποιος κύριος να μιλήσει. Ακούμε.
1: Στεφανέ, λέγομαι Τάσος. Έχω μια πληροφορία. Ότι
0: τι πληροφορία, ένα λεπτό. Είσαι ο Τάσος και έχεις μια πληροφορία. Πώς ακούσω εγώ την πληροφορία? Την έχεις από αξιόπιστες πηγές? Ή θα μου πεις καμιά μπουρδα στον αέρα
1: τώρα? Δυστυχώς δεν μπορώ να τη διασταυρώσω.
0: Για να διασταυρώσεις, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Όχι, όχι, δεν θέλω τέτοια. Όχι, μην μου τους ξαναβγάλεις αυτούς. Κλείστονε. Έχω μια πληροφορία που δεν μπορώ να διασταυρώσω. Ξέρεις και εγώ έχω μια πληροφορία ότι ο Μητσοτάκης κάνει αύριο ταξίδι στον Άρη με τον Έλλον Μάσκ. Είστε σοβαροί, ρε? Βγαίνετε στο ραδιόφωνο σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και μου λέτε έχω μια πληροφορία και δεν μπορώ να διασταυρώσω? Τι είναι αυτά που λέτε? Βάλ τραγούδι, ρε εσύ, Αλέξανδρε. Βάλ τραγούδι τώρα. Μην τους αρχίσω τώρα μεσημεριάτικα. Ευχαρισμένο σε όλους τους νεοδημοκράτες. Γλεντίστε. Γλεντίστε όσο είναι η ώρα. Γιατί μετά έχω τα δύσκολα.

Η Νονά λοιπόν κάθε τόσο μας ζαλίζει. Βγαίνει και λέει, τι βγαίνεις και λες? Ονόματα θέλουμε. Ονόματα αχρήστων. Ονόματα ανικάνων. Ονόματα καλαμοκαβαλάριδων. Ονόματα διεφθαρμένων. Όχι, ψαρεύει σε θολά νερά. Βγες και μίλα και πες την αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι σαν να μην τα ακούμε. Κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε για το τι συμπαιγνία μιλάμε στη χώρα, έχει βγει μια είδηση από χτες. Μια τεράστια, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στη χώρα, τα μπισκότα Παπαδοπούλου, συνελήφθησαν με τη γίδα στην πλάτη. Πλήρωναν εργολάβους βοθρολυμάτων ή αποβολής βοθρολυμάτων, αποβολής χημικών διαλυτών, αποβολής συνεργεία ολόκληρα αποθήκευσης λιμάτων, τα οποία τα άδειαζαν σε αγωγούς ΕΙΔΑΠ. Από πού? Πού ήταν η καβάντζα? Από ιδιοκτήτες βενζινάδικων. Εκεί που είναι η λαμογιά. Εγώ δεν κατηγορώ συλλήφθην τους ιδιοκτήτες βενζινάδικων, για να το ξέρετε αυτό. Κατηγορώ τα λαμόγια που είναι πάρα πολλά. Ξέρετε πόσες τηλεφωνικές συνομιλίες ακούνε οι ειδικές μονάδες ασφάλειας που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα? Οι μισοί που ακούνε στην Ελλάδα είναι βενζινάδες, βενζινοπόλιδες. Και άλλοι μισοί λαθρέμποροι πετρελαίου. Και όλα τα πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων, δεν πιάνουν κανένα. Και αν πιάσουν κανένα, πιάνουν τη μαρίδα. Δεν είδα κανένας να πάει έξω από με τα μεγάλα, τις μεγάλες εταιρείες βενζινάδων στη χώρα. Τους αφήνουν ελεύθερους. 3, 13 θα φτάσει η βενζίνη. Και αυτοί θα κονομάνε. Και θα χτίζουν ουρανοξύστες, σαν το ελληνικό. Και εμείς στην πείνα. Και εσείς φταίτε γι' αυτό. Εσείς, με τις επιλογές σας. Γιατί όταν πήγε ο Λάτσης, που δεν καταδέχτηκε καν να πάει στο ελληνικό, όταν έγιναν τα εγκαίνια, μίλησε από το διαδίκτυο. Διαδικτυακή σύνδεση. Δεν καταδέχτηκε να πάει εκεί. Σε αυτούς τους αρουραίους πολιτικής που ήταν μαζεμένοι. Και άρχισε και έλεγε: ευχαριστώ τον κύριο Σαμαρά για το ελληνικό. Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώτος ο οποίος βοήθησε τους Λάτσιδες. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ξεκίνησε την ιστορία των Λάτσιδων λόγω της αντιπαλότητας που είχε με τον τότε και σήμερα συγχωρεμένο Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ο Σαμαράς ξεκίνησε την ιστορία του ελληνικού που είχε μπλοκάρει με τον φίλο του τον Γεωργιάδη και τον τότε φίλο του τον Παπασταύρο. Αυτοί ξεκίνησαν το ελληνικό. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Λάτσης, ιδιοκτήτης του ενός από τα δύο δηληστήρια της χώρας, ξεκίνησε να τους χαιρετάει έναν έναν. Ευχαριστώ τον κύριο Τσίπρα, ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο? Γιατί παρέδωσαν μια τεράστια έκταση έναντι πενιχρού αντιτίμου, με αποτέλεσμα αυτή η έκταση να πάρει τώρα μια τεράστια αξία. Ποιος έχασε πάλι? Το ελληνικό δημόσιο. Ποιος είναι μάγκας? Ο Λάτσης. Τι ρόλο έπαιξε ο Σαμαράς? Τεράστιο. Τι ρόλο έπαιξε ο Μητσοτάκης? Το δουλικό. Το δούλο του αφεντικού. Αφεντικά αυτοί είναι. Αυτοί πουλάνε τη βενζίνη και το πετρέλαιο όσο κάνουν κέφι. Και βάζουν τις δημοσιογράφους με τις λεπτές χορδές να μας ενημερώνουν στην τηλεόραση. Ξέρεις εκείνο το άλλο? Άμα ακούσεις μεσημεριανό δελτίο του Sky του ραδιοφώνου θα φρίξεις. Λες και ζει, λες και είμαστε και ζούμε σε άλλη χώρα. Λες και ζούμε στον Καναδά. Λες και ζούμε στην Ελβετία. Όλα ωραία και καλά τα ακούν αυτοί. Και τι έγινε λέει που θα φτάσει 2-3 το πετρέλαιο και 2-50? Έχει ο κόσμος. Έχει ο κόσμος, αυτό λένε, έχει ο κόσμος. Και μας δουλεύουν υψηλό γαζί. Σήμερα μάλιστα πληροφορούμαστε, λες και δεν το ξέραμε, ότι η κυρία Παπαδοπούλου, η εργοστασιάρχησα, εγώ λέει δεν φταίω σε κάτι που ρίχναν τα λίμματα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Ποιος φταίει γι' αυτό? Εγώ μίσθωνα την εταιρεία για να κάνω ρύπανση περιβάλλοντος. Εσύ φταίς. Και έπρεπε να την έχουν σύρει στον εισαγγελέα. Αλλά βέβαια βλέπετε είναι η κυρία Παπαδοπούλη, η εργοστασιάρχησα. Εύκολο να μπει στο σπίτι του εργοστασιάρχη, του βιομήχανου.
Ποιο βιομήχανο συλλάβανε στην Ελλάδα? Ποιον? Έναν. Αυτόν τη Βιολάντα, και μετά τον άφησαν έξω. Έκατσε τρεις μήνες φυλακή, μετά βγήκε έξω. Ακούω επίσης ότι ο περισπούδαστος γιατρός του Μαζονάκη σκηνή κορδώνει το πάνω. Πέθανε ρε ο άνθρωπος, αφήστε να ησυχάσει. Αφήστε, η δικογραφία είναι μυστική. Έχει βγει το κάθε σούργελο και ασχολείται με αυτά. Χτες μάλιστα άκουσα και την κυρία Ανθή Βούλγαρη. Την πρώτη μέρα της εκπομπής της είπε είχα πάει κι εγώ. Και τώρα ανασκεύασε, δεν πήγα λέει. Πήγες ή δεν πήγες? Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, κυρά μου. Ενημέρωση θέλουμε. Βγάλε ενημέρωση. Δεν μας νοιάζει αν πήγες ή δεν πήγες. Δικό σου θέμα και δικό σου κεφάλι. Που τέτοιο κεφάλι που έχεις, πάσχον θέλει. Ανθή μου, συγγνώμη, αλλά σε ξέρω χρόνια. Χρόνια σε ξέρω, παιδάκι. Σοβαρέψου. Σταμάτησε να απασχολείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις μπούρδες που λες. Μπούρδες! Και στα λέω γιατί σε ξέρω χρόνια. Ο γιατρός, λέει, του Μαζό, ήτανε μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης των Αθηνών. Ξέρετε ποια είναι η Αθηναϊκή Λέσχη? Το κατόφλι της Μασονίας. 800.000 επιχειρηματίες της χώρας έχουν φτιάξει εκεί μια ωραία στοά και έχουν βάλει τους δικούς τους μέσα. Ήτανε μέλος ο γιατρός, λέει, της Αθηναϊκής Λέσχης. Δεν μας εκπλήσει αυτό, αφού όλοι μασονάρες είναι. Θα το ψάξω για να δω αν ήταν και μέλος της Μασονίας. Άρα λοιπόν το μαγαζάκι εκεί είχε ισχυρές διασυνδέσεις με το παρακράτος. Γιατί για μένα, Μασονία, Αθηναϊκές Λέσχες και όλα τα υπόλοιπες, υπέλοιπες μπουρδες είναι παρακράτος. Όταν εμένα δεν με αφήνεις να μπω εκεί, να πιω καφέ, είσαι παρακράτος. Όταν κρύβεσαι από τους αρουραίους, είστε παρακράτος. Εδώ συναντήσαμε μέσα στις μασονικές στοές ανθρώπους οι οποίοι κάνανε εμπορία, λαθρεμπορία ηρωίνης. Τόνους. Ονόματα να μην λέμε. Πολύ εύκολο να τα αποδείξουμε. Ονόματα. Τεράστια ονόματα. Ηρωίνης. Εμπορίας ηρωίνης. Μέσα στις μασονικές στοές. Ήταν μέλος Αθηναϊκής Λέσχης, λέει ο γιάτρακας. Και τι έκανε εκεί? Έβαζε το κόκκινο μαντιλάκι, το κόκκινο παντελόνι, τη φρουφρού και αρώματα. Και πήγαινε κουνάμενος και λιγάμενος. Το Σερνικό. Μεγάλο Σερνικό γιατρός του Κολονακίου. Δεν τον βλέπετε? Σερνικάρας. Σαν αυτόν που περιέγραφε τη Μάνικα. Και καλά μου λέει ένας φίλος. Η Μάνικα της βενζίνης είναι πιο λεπτή. Η Μάνικα του πετρελαίου είναι πιο χοντρή. Θα προτιμούσε τη χοντρή, τη Μάνικα του πετρελαίου, για να βάζει το αυτοκίνητό του. Τι να χαθείτε από εκεί. Τι να χαθείτε από εκεί.

0: πάμε τώρα στο καλό παιδί του συστήματος. Γρηγόρης Δημητριάδης. Number one. Γίγαντας. Ελέγχει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έλα, Γρηγοράκη, όχι σε εμάς αυτά τώρα. Σε κανέναν άλλον, να τα πεις. Ελέγχει εφημερίδες. Αλήθεια, κύριε Δημητριάδη, πώς βγαίνει η εφημερίδα του Μανιφέστο που σε έχει κάθε μέρα εξώφυλλο. Χτύπημα στο εξώφυλλο. Από πώς σιτίζεται η εφημερίδα αυτή, η εφημερίδα που έχει για διευθυντή της έναν εισπράκτορα του Αβραμόπουλου. Αλήθεια, Αβραμόπουλε, εσένα καταργήθηκε το ένταλμα σύλληψης. Γιατί έλεγες ψέματα στον κόσμο, ρε. Ήπαχτες, προσέξτε. Όχι. Όχι. Ανεστάλλει το ένταλμα. Δεν τον συνέλαβαν δηλαδή. Θα δώσει κατάθεση, ήδη δίνει κατάθεση στη βελγική αστυνομία. Εκεί θα δούμε. Εκεί θα δούμε. Σας έλεγα, η χτεσινίδηση είναι επίπλαστη, διαρρέει ο ίδιος. Μαζί με τον κύριο Χάρη Παυλίδη, που είναι ιδιοκτήτης της εφημερίδας Μανιφέστο. Έγινε ερώτηση στη Βουλή από την Ελληνική Λύση για το Μανιφέστο. Απαντήθηκε. Τι λέγανε, μπούρδες. Πόσο κάνει το χαρτί το μήνα, κύριε Χάρη Παυλίδη, του Μανιφέστου, που έχει κάθε μέρα χτύπημα τον κύριο Δημητριάδη στο εξώφυλλό σου. Ο Χάρης Παυλίδης είναι εισπράκτορας του κυρίου Αβραμόπουλου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δημοσιογράφος, τι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος της Μάνικας είναι γι' αυτός. Της Μάνικας. Όχι της λεπτής, της χοντρής του πετρελαίου. Πόσο κάνει να εκδώσει μια εφημερίδα, σας πω εγώ πόσο κάνει. Με τους συνεργάτες μας. Μόνο το χαρτί κάνει 25 με 30 χιλιάρικα το μήνα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο αδέκαστος Παυλίδης, εισπράκτορας του Αβραμόπουλου, κολλητός του Δημητριάδη για να βγάζει το Μανιφέστο. Απαντήστε, ρε. Απαντήστε, πού τα βρίσκετε τα λεφτά για να εκδίδετε εφημερίδες. Που εμείς κάνουμε το αυτό μας παξιμάδι για να βγάζουμε μια εφημερίδα. Εσείς πού βρίσκετε 30 χιλιάρικα το μήνα για εκτυπωτικά και χαρτί. Πού, ποιος σας τα δίνει, ο Δημητριάδης. Όχι. Δεν έχει λεφτά ο Δημητριάδης, είναι φτωχός. Για ακούστε ένα βίντεο του κύριου Δημητριάδη. Ακούστε ένα ηχητικό.
1: Κολαφός κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη από το πρωτοδικείο της Αθήνας που δικαίωσε την Alter Ego Media απορρίπτοντας εισαγωγή του πρώην γραμματέα του Πρωθυπουργού για τις υποκλοπές. Πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου. Πρόκειται για δικαίωση, Ιωάννα,
0: και έλα.
1: Της ελευθερίας του
0: έλα, Ιωάννα, πες τα όλα.
1: Είναι η πρώτη από τις 22 αγωγές.
0: Καλύτερη Ελληνίδα δημοσιογράφος, δικαστική συντάκτρια. Τυφλή εμπιστοσύνη. Φως, νερό, τηλέφωνο. Τα έχει πάρει όλα σβάρνα. Γραφεία τύπου ΕΙΔΑΠ, γραφεία τύπου ΔΕΗ. Η καλύτερη, πιο άξια.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια σημαντικότατη απόφαση η οποία απορρίπτει την αγωγή του κυρίου Δημητριάδη με το σκεπτικό ότι πρέπει να προστατεύεται κατά το δικαστήριο η ελευθερία του δημοσιογραφικού λόγου, ειδικό σε υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον. Το δικαστήριο σε ένα σκεπτικό το οποίο είναι πολυσέλιδο και λεπτομερές αναφέρεται και εκφράζει την άποψη ότι ο δημοσιογραφικός λόγος σε θέματα δημοσίου συμφέροντος μπορεί να είναι ακόμα και αιχμηρός και ότι τα δημόσια πρόσωπα που έχουν δημόσια παρουσία υποχρεούνται να δέχονται σκληρή κριτική ακόμα και αν η κριτική αυτή κατά κάποιο τρόπο αγγίζει το λεπτό όριο της προστασίας της προσωπικότητάς τους. Θα πρέπει να σου πω ότι η αγωγή αυτή του κυρίου Δημητριάδη είναι η τρίτη κατά σειρά που απορρίπτεται. Ανάλογη τύχη είχαν αγωγές και κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος υπήρξε παρακολουθούμενος από το Πρέταντορ, αλλά και κατά της εφημερίδας της Ενώσεως Συντακτών. Φαίνεται δώρο ότι η δικαιοσύνη προσανατολίζεται πλέον σταθερά στην άποψη της προστασίας στην ελευθερία του δημοσιογραφικού λόγου, κάτι που γίνεται πριν ακόμα ψηφιστεί, γιατί είναι αυτές τις μέρες, ο νόμος για τις αγωγές τις καταχρηστικές, αυτές που λέγονται διεθνώς SLAPS, που τι είναι, είναι αγωγές ισχυρών ανθρώπων, επωνύμων, που στρέφονται κατά δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την απειλή, τον εκφοβισμό, για να μην υπάρχει ελευθερία του λόγου.
1: Είναι μια σημαντική απόφαση, ψώνει η δικαιοσύνη ασπίδα υπέρ του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.
0: Το αν ψώνει η δικαιοσύνη ασπίδα θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ άλλο ρωτώ. ποια είναι ακριβώς η δουλειά του κυρίου Δημητριάδη στο κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά μετά τις 2-3 σφαλιάρες που έφαγε εντός εισαγωγικών από τη δικαιοσύνη. Δεύτερον, εάν ο κύριος Δημητριάδης έχει σχέση με την εφημερίδα Μανιφέστο ή με άλλες κομματικές εφημερίδες Νέας Δημοκρατίας και τον ελεύθερο τύπο βάζω μέσα. Έχετε σχέση, κύριε? Πείτε μας ποια είναι η σχέση σας. Είστε νομικός σύμβουλος των συγκεκριμένων εφημερίδων? Γιατί δεν ρωτάει κανένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τον φοβάστε, ε? Γιατί τον φοβάστε? Γιατί τον φοβάστε? Ε, σας στέλνει κουφέτα? Σας στέλνει κουφέτα στους γάμους και στα βαφτίσια? Γιατί τον φοβάστε? Τρίτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον Μαξίμου? Τέταρτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη? Δικαίωμά μου να ρωτάω ό,τι θέλω. Μέσα σε σεβαστό λόγο και με προσήλωση στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και στην δεοντολογία μπορώ να θέτω ερωτήματα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με την ελληνική δικαιοσύνη? Ποια είναι η σχέση του ως δικηγόρου με δικαστές? Υπάρχει άλλη σχέση? 20. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη, ερώτημα θέτω, με τον κύριο Δημήτρη Μελισανίδη? Ποια ήταν η σχέση του στο παρελθόν, επαγγελματική σχέση εννοώ, και ποια είναι σήμερα? 21. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον ταξίαρχο εναποστρατεία της ασφάλειας Αττικής Δημήτρη Δάβαλο, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση Μίχου? Ερωτήματα θέτω. Θα απαντηθούν? Κύριε Δημητριάδη, πολύ ευχαρίστως, εδώ σας περιμένουμε. Γραπτός, ότι δεν το ξέρετε. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον πρωθυπουργό της χώρας? Άλλο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας? Ποια είναι η σχέση? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά? Φιλικές, απλές, κομματικές, συμφεροντολογικές και για ποιο λόγο? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη? Εγώ θέτω ερωτήματα. Δεν υβρίζω κανέναν, δεν συκοφαντώ κανέναν. Όπως ρωτάνε για μένα αν έχω σχέσεις με ολιγάρχες, έτσι ρωτάω κι εγώ τους προύχοντες του τόπου αν έχουν σχέση με ολιγάρχες. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη? Εγώ θέτω απλά ερωτήματα. Και επειδή εδώ είναι ελεύθερο ραδιοφωνό, περιμένω από όλους να μου απαντήσουν. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νταλ Ντίλιαν? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Παπά Μιμίκο, ο οποίος κάνει κουμάντο στο Open του κυρίου Σαββίδη? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, σχέση επαγγελματική, προσωπική, φιλική, ο δημοσιογράφος έχει την υποχρέωση να ρωτάει, με τον κύριο Κάρα Θανάση, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος της επιχειρηματικής κοινότητος και είναι ιδιοκτήτης της ελληνικής Sugar, βιομηχανία ζάχαρης? Ποιες είναι οι σχέσεις του, επαγγελματικές, φιλικές, καμία? Ερωτήματα θέτω, γιατί θέλω να λύσω τις απορίες του κόσμου που ρωτάει. Και επίσης, ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τον επικεφαλής της ΟΝΕΔ, Μύρισε Θυμάρη και Βασιλικός? Και επειδή έχουμε καλό αρχείο, ρίξτε το ηχητικό ως φιλοφρόνηση για τα ερωτήματα που έθεσα στον γνωστό δικηγόρο, στον γνωστό ποινικολόγο και γνωστό επιχειρηματία, γιατί έχει ανοίξει και δικηγορικές εταιρείες, και να τις χαίρετε και να έχετε καλό τζίρο. Μαζί με τον κύριο Πάτσι. Ε, κύριε Πάτσι, συνέτερος του κύριου Δημητριάδη, δεν είστε? Μα είχατε έρθει στο γραφείο μου. Α, εγώ μη μου πεις κουβέντα για τον Γρηγόρη. Αυτά δεν μου λέγατε κύριε Πάτση. Α, εγώ είμαι αυτός που έδινα λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη. Πώς δίνατε λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη? Αυτά δεν μου πάτε κύριε Πάτση, που είστε συνέτερος του κ. Δημητριάδη. Α, εγώ μου χρωστάει η Δημοκρατία, τους χρωστάω. Είναι όλοι τους αναξιοπρεπείς και αχάριστοι. Αυτά δεν μου πάτε κύριε Πάτση. Α, εγώ τον αγαπάω τον Γλυγόρη. Τον Γλυγόρη. Ο Γλυγόρης και ο Σταμάτης. Με λάμδα. Όχι με ρο, με λάμδα. Απαντήστε μας λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι δημοσιογραφικά ερωτήματα. Απλά δημοσιογραφικά ερωτήματα. Όταν βρείτε χρόνο, γιατί είστε πολύ άσχολος και γιατί πυροβολείτε εντός εισαγωγικών πιο γρήγορα και από τη σκιά σας, κλείνουν τα εισαγωγικά, όπως μου είχε πει σε μια συνάντηση που είχαμε στο ξενοδοχείο, στο Σύνταγμα, ο φίλος της οικογένειας, εκδότης και δημοσιογράφος Στέλιος Νικηφοράκης, ο Γρηγόρης πυροβολεί πιο γρήγορα και από τον εαυτό του. Σε μεταφορική έννοια, έτσι, το πυροβολεί. Αυτά τα λίγα, αφιερωμένο εξαιρετικά στο Πρωθυπουργικό Ανιψιό.

Έτσι. Εβιθόδη. Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Εξαιρετικό το άσμα. Αφιερωμένο εξαιρετικά στη νεολαία που φτιάχνει ο κύριος Δημητριάδης. Γιατί κάνουμε πολιτική ανάλυση εδώ. Οι κασάνδρες της πολιτικής, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές, υπουργοί. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ας πούμε, είναι κολλητός του κύριου Δημητριάδη. Επίσης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι κολλητός και του κύριου Σαμαρά. Πολλά κολλητή λύκια βλέπω. Και το ερώτημα είναι άλλο. Αυτός ο Μοσκιός, ο Μότσος, ο Μότσος που έχετε για αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Το είπα και χθες. Ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα στεφθεί πρωθυπουργός από το Συνδικάτο της Μαφίας. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Δηλαδή, ποιο είναι το Συνδικάτο της Μαφίας στην Ελλάδα? Δεν είναι αυτοί που σκοτώνουν μπράβουζα. Το Συνδικάτο της Μαφίας είναι η οικονομική ολιγαρχία του τόπου. Αυτή που παίζει με τα ποικιλώνυμα συμφέροντα. Σε ποιον θα καταλήξει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης? Ποιος θα πάρει το λιμάνι του Βόλου? Ποιος θα πάρει το λιμάνι του Αστακού Ετωλο Ακαρνανίας που είναι ορφανό? Ποιος θα πάρει τις μαρίνες του τόπου? Ποιος θα πάρει τα αεροδρόμια που ξεπλένεται το μαύρο χρήμα? Ποιους λογιστές χρησιμοποιούν? Τι σχέσεις είχαν με εκτελεστές? Όλοι αυτοί, η οικονομική ολιγαρχία του τόπου. Τι νομίζετε, ότι μας κυβερνάει ο Μητσοτάκης? Η μαφία κυβερνάει τη χώρα. Τα έχω πει 200 φορές αυτά. Και δεν θα σταματήσω να τα λέω όσο αναπνέω. Ουδής βρέθηκε από το χώρο της δικαιοσύνης να αποτολμήσει να κάνει αυτό που κάνα στην Ιταλία. Αντιμάφια. Στην Ιταλία ορίστηκαν 10 βαρβάτοι εισαγγελείς. Αντιμάφια. Είχα φτιάξει και ειδικό σήμα. Το βλέπανε και κατουριώτησαν επάνω τους μαφιόζοι. Γι' αυτό και σκοτώσανε 15 εισαγγελείς στην Ιταλία. Και στην Ελλάδα εισαγγελείς κρύβονται τη νύχτα κάτω από τα κλινοσκεπάσματα για να μην μπουτιάσουνε. Αλλά όχι από το κρύο. Από τις φαλιάρες που τρώνε. Τις προσβολές. Τις δωροδοκίες. Τις χρηματοδοτήσεις. Με μαύρο λεκιασμένο χρήμα. Χρήμα του αίματος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και δεν ακουραστώ να το λέω. Και γούστο μου καπέλο μου να το λέω. Γιατί και αποδείξεις υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά κανένας δεν τα αγγίζει. Στην Ελλάδα, για να φτιάξουμε κράτος, θα πρέπει να βρούμε 3 βαρβάτους εισαγγελείς να ξεβρωμίσουν τον τόπο. Ποια αντιπολίτευση, ρε? Κάνει αντιπολίτευση ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας? Ποιοι, ρε? Αυτοί που κατά τον πάγκαλο φέρουν το υποκοριστικό κατά τον πάγκαλο. Τσαχ πίνω κολαράκηδες. Ή τσαχ πίνω κολαράκηδες του συστήματος. Ο Μακαρίτης, ο μπάγκαλος το λέει. Το λέει ακόμα στα βίντεο που βλέπετε στο YouTube. Τσίπρας. Τσαχ πίνω κολαράκιας. Έτσι τον έλεγε. Γιατί τον έλεγε δεν ξέρω. Ο Μακαρίτης θα ξέρε. Ποιος? Ο Ανδρουλάκης. Αντιπολίτευση στην Ελλάδα, Ανδρουλάκης, που παλεύει να φτάσει στο 10% με όλο το σύστημα μαζί του. Και ο Τσίπρας με όλη την ολιγαρχία δίπλα του. Και έχουμε πρωθυπουργό το όνειδος της δημοκρατίας, το Μητσοτάκη, ο οποίος προσβάλλει την νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη, την κουλτούρα, τον πολιτισμό της Ελλάδος. Είμαστε Έλληνες εμείς και έχουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη? Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Να πάμε να γκρεμίσουμε όλοι.

0: Κλείνοντας, να ρωτήσω για μια ακόμα φορά τον Τόνι Τσολάκογλου της πολιτικής. Αντώνη Σαμαράς, Τόνι Τσολάκογλου. Ο δεύτερος. Ο ένας παρέδωσε τα ελληνικά στρατεύματα στους Γερμανούς, ο άλλος πούλησε την Ελλάδα στα μνημόνια της Μέρκελ. Θυμάστε τα κόκκινα χαλιά. Θυμάστε το! Το αφεντικό της Ελλάδος που έλεγε «Εγώ σκίζω τα μνημόνια κάθε μέρα». Το θυμάστε? Και οριότανε. Οριότανε ο Μεσίνιος που έτρωγε τα γαλακτομπούρικα στους πλατάνους της Πύλου με την ολιγαρχία. Ε! Και τους τραπεζίτες, Αντώνη. Θα πρέπει λοιπόν να μας πεις τι ήξερες. Τι ήξερες βάσει των αρχείων του στρατηγού Γκριλάκη για την απόπειρα εξόντωσης του Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ποιες ήταν οι σχέσεις σου με τον Κόκαλη? Πόσα λεφτά σου έδωσε ο Κόκαλης για να ρίξει το Μητσοτάκη? Παρακολουθούσε ο Γκριλάκης τον Βαρδί Βαρδινογιάννη? Του είχε κάνει κονιορτοποίηση τα τηλέφωνα? Και εσύ σου είναι αγνώστης, Αντώνη, γνώστης. Και επειδή δεν γνωριζόμαστε, αλλά ξέρεις κάπου υπάρχει. Κάπου υπάρχει εσύ, κάπου υπάρχω εγώ. Να ξέρεις ότι με εμάς εδώ, με μένα τουλάχιστον, δεν αστεριώσεις. Γιατί είσαι ο μεγαλύτερος πολιτικός αρριβίστας που έχει βγάλει ποτέ ο τόπος. Θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ.
1: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα δυο μακελάριδες στις τεντόρια βόνη της αλήθειας. Ντουμ Σπύρο Σπέρο λέγανε οι λατινολάτρεις μιας νεκρής γλώσσας, όπως ήταν τα λατινικά, όπως είναι τα λατινικά, τα οποία σπουδάζουν τα παιδιά μας για να δώσουν πανελλαδικές. Πολλές φορές όμως η αρχαία ελληνική γλώσσα και τα λατινικά κρύβουν πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Πολύ λίγοι Έλληνες ομιλούν τα αρχαία ελληνικά. Και αν δεις κάποιον στον δρόμο να μιλάει αρχαία ελληνικά ή λατινικά, θα τον περάσει για τρελό. Κι όμως, στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, και πιθανότατα να είμαι υπερβολικός, για να μπορείς να χαρακτηρίσεις τον σημερινό ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι ουσιαστικά μια κατάσταση μπίθουλα. Θυμάστε την Άννα Παναγιωτοπούλου, τη Μακαρίτισσα, σε αυτή την περίφημη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, το σύριαλ, ο μπίθουλας. Τι εννοούσε μπίθουλα? Όσο δεν ξέρουμε τη λέξη μπίθουλας, στην οποία βρίσκεται η ελληνική πραγματικότητα, άλλο τόσο δεν κατέχουμε ούτε τα αρχαία ελληνικά, ούτε τα λατινικά, τα οποία βρίσκονται στην πρώτερη, στην παρελθοντική πραγματικότητα. Οι Έλληνες πολίτες, δυστυχώς, και δεν εξαιρώ και τον εαυτό μου, δεν έμαθαν ποτέ αρχαία ελληνικά και λατινικά. Υπάρχουν πολλές ξένες γλώσσες για να μάθεις. Όμως να ξέρετε ότι οι μεγάλες ρίζες των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών είναι τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Και στα ιταλικά πολύ μεγάλη συνάφεια. Και στα αγγλικά υπάρχουν όροι της κυρίως ιατρικής που προέρχονται από την αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά και πολλές λέξεις που χρησιμοποιούν οι Άραβες, και ειδικά οι Παλαιστίνοι, αλλά και οι Ισραηλοί, έχουν ρίζες στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο διάβασμα και στο διάβασμα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αλλά και των λατινικών. Μπορεί να είναι δύο νεκρές γλώσσες, όμως τα αρχαία ελληνικά είναι μια γλώσσα η οποία κατέχει το σύμπαν. Και αυτά τα λέω γιατί πολλές φορές, βάσει αρχείων που επικαλούμαστε για να τεκμηριώσουμε κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, είναι παράδειγμα τα αρχεία, ο οποίος χρησιμοποιούσε την αρχαία ελληνική γλώσσα, τα αρχεία του στρατηγού Γριλάκη, παράδειγμα. Όσοι από εσάς ξέρετε ποιος ήταν ο στρατηγός Γριλάκης? Κι όμως, τα αρχεία του στρατηγού Γριλάκη βγάζουν πολύ μεγάλες αλήθειες για όσους τα κατέχουν ή για όσους έχουν συγκεκριμένη άποψη για το περιεχόμενο τους. Εκεί, κυρίες και κύριοι, μέσα από τα αρχεία του πιο στενού συνεργάτη, του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υπάρχουν ιστορικοί αλλά και πολιτικοί θησαυροί που, αν τα ξεφυλίσεις με μεγάλη προσοχή και αν μπορέσεις να κατανοήσεις τον περιεχόμενό τους, ο στρατηγός Γριλάκης ήταν ουσιαστικά ο αρχηγός της ελληνικής CIA όταν κυβέρνησε ο Μητσοτάκης από το 90 μέχρι το 93. Όμως και πριν από τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη, ο Γριλάκης ήταν ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες. Ο πιο στενός. Επί των ημερών του, είχε φτιάξει μια μικρή CIA στο Μέγαρο Μαξίμου.
Και εκεί, για όσους έχουν μία μικρή γνώση των αρχείων του Στάτη Μπουγκλάκη, ο οποίος είχε γράψει και ένα βιβλίο, αλλά στο βιβλίο είπε πολύ λίγα πράγματα. Εκεί βλέπεις σημερινά πρόσωπα που επιδιώκουν να φτιάξουν πολιτικά κόμματα, που επιδιώκουν να κοροϊδέψουν πάλι τον κόσμο και επιδιώκουν να παίξουν βρώμικα παιχνίδια με την εξωτερική πολιτική της χώρας, να καθρεφτίζονται τα ανομήματά τους μέσα σε αυτά τα αρχεία. Ένα από τα πρόσωπα αυτά, ο οποίος θέλει να φτιάξει κόμμα, εγώ δεν έχω καμία αντιπαλότητα με τον κύριο αυτόν. Δεν τον ξέρω καν. Δεν έχω μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο μαζί του. Και δεν θέλω να μιλήσω. Δεν με αφορά. Είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Και σήμερα νομίζω θα πρέπει η μεγάλη οικογένεια Βαρδινογιάννη, που είναι μια από τις μεγάλες οικογένειες της χώρας, να πληροφορηθούν ποιος ήταν ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και τι βρώμικο ρόλο έπαιξε στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το είχα πει και χτες αυτό. Του Μακαρίτη Βαρδί Βαρδινογιάννη. Σήμερα δεν θα πω πολλά. Τα πολλά θα έρθουν αύριο. Με ένα πρωτοσέλιδο για το ποιος ήταν ο ρόλος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά που θέλει να φτιάξει πολιτικό κόμμα. Καλώς να έρθεις, κύριε Σαμαρά. Αλλά αυτή τη φορά οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις θα είναι πιο σκληρές για σένα. Γιατί δεν έβαλες μυαλό. Γιατί όπως διολίσθησε η χώρα επί των ημερών σου και των ανομημάτων που έκανες, έτσι επιδιώκεις και τώρα να δημιουργήσεις μια πολιτική αναταραχή. Δεν ξέρω αν έχεις γυνάτη. Δεν ξέρω αν είσαι ανθέληνας. Γιατί η... άσε το πατριώτης. Το πατριώτης θα το πεις αλλού. Όχι σε εμάς. Εμείς σε ξέρουμε απ' έξω κανένα κατοτάπια. Το τι ζουλάπι είσαι, το τι μίσθαρνο όργανο των ξένων μυστικών υπηρεσιών είσαι. Εγώ στα λέω στα ίσια. Αν έχεις πρόβλημα, εδώ είμαι. 2-17-18.000. Και άμα τρέμεις το τηλέφωνο, γιατί το τρέμεις, γιατί δεν έχεις μάθει το διάλογο. Εγώ δεν κάνω επίθεση σε κανέναν. Αλλά επιτέλους, σε αυτή τη χώρα πρέπει να καθαρίσει η ήρα από το στάρι. Αυτοί οι οποίοι είναι απόβλητα της πολιτικής πρέπει να αποβληθούν άπαξ διαπαντός. Επειδή κάποιοι έχουν ψυχοπαθολογικές αδυναμίες και έχουν στα σπλάχνα τους και στο κεφάλι τους την προδοσία, δεν μπορεί να την πληρώνει η Ελλάδα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πληρώνει μια ζωή. Τα γυνάτια τους κομπογιαννητισμούς, τα παπατζηλίκια και τις αιμονές του καθενός που θέλει να δημιουργήσει ζητήματα στη χώρα. Εθνικά ζητήματα. Ο κύριος Σαμαράς είναι η προβιά του λύκου. Φοράει την προβιά του λύκου. Είναι ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η πολιτική ζωή του τόπου. Και οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις δεν πρέπει να του επιτρέψουν να σηκώσει κεφάλι. Γιατί είναι ένας τύπος που έχει στο αίμα του την προδοσία, τον αρηβισμό και την εμπλοκή του με ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και ειδικά με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως και άλλοι πολιτικοί είχαν και εξακολουθούν να έχουν σχέση με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Να ρωτήσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη γι' αυτό, τον κύριο Σταϊκούρα και όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που το όνομά τους συμπεριλαμβανόταν στα WikiLeaks. Δεν ξεχνάμε. Ή να ρωτήσουμε τον κύριο Τούρκογλου, τον κύριο Τούρκογλου, τον κύριο Βενιζέλο, γιατί τον έπιαναν στο στόμα τους τα WikiLeaks. Όταν οι Αμερικανοί κατά τα WikiLeaks για τις μεγάλες αποκαλύψεις που είχαν γίνει εκεί γύρω στο 2015-18,
φανέρωναν ότι οι πισωπόρτιδες της Αμερικανικής Πρεσβείας, εγώ δεν έχω μπει ποτέ στη ζωή μου ούτε στο πλατήσκαλο, ούτε στο κεφαλόσκαλο πρεσβείας. Αυτοί έμπαιναν. Γιατί έμπαιναν? Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να μπαίνω, όπως μπαίνει ο κύριος Τέλεογλου. Εγώ δεν έχω θέμα να πω ονόματα. Ή ο κύριος Τσίμας. Άνθρωποι που συσχετίζονται με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες. Ή ο κύριος Κωστίδης, του ΣΚΑΙ. Για να ξέρουμε ποιοι κυβερνάνε τον τόπο επιτέλους. Και έρχονται τώρα αυτοί οι οποίοι έπαιξαν βρώμικο ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου να επανεξετάσουν ζητήματα και να ζητήσουν κεκτημένα. Από πού? Ποιος σου στάδωσε τα κεκτημένα? Ο ελληνικός λαός που έδωσε τον κύριο Σαμαρά 18%, το χειρότερο ποσοστό που έχει πάρει ποτέ η Νέα Δημοκρατία, και συνασπίστηκε με τον Τούρκογλου. Έτσι τον αποκαλούν τα WikiLeaks. Και οι Αμερικανοί γνώριζαν ότι λεγόταν Τούρκογλου. Αυτά λένε τα WikiLeaks. Αυτά να πάτε να διαβάσετε. Ή τον κύριο Σταϊκούρα, που μπαινόβγαιναν. Ή τον κύριο Χατζηδάκη, που μπαινόβγαιναν και ρουφιάνευαν ελληνικά, σοβαρά εσωτερικά θέματα και εθνικά θέματα στους Αμερικανούς και στους Τούρκους. Δεν θα επιτρέψουμε. Βάσει των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, αλλά και οι πολιτικοί ας ξυπνήσουν, ειδικά της αντιπολίτευσης. Ας κουνήσουν λίγο το κεφάλι τους, να δουν τι έρχεται στη χώρα. Η μαφία θα καταστήσει πρωθυπουργό αυτόν που θέλει αυτή? Και εμείς θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια? Λίγοι μείναμε. Λίγοι μείναμε στη δημοσιογραφική αποκάλυψη. Και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα, με στοιχεία. Για δείτε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Τρία πρόσωπα έχει. Έναν ταξίαρχο, ένα συγγενικό πρόσωπο του πρωθυπουργού και δύο σκιτζίδες. Για δείτε λίγο και μια φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ο παιδοβιαστής Μίχος με τον κύριο Σαμαρά. Τι δουλειά έχει ο κύριος Σαμαράς να φωτογραφίζεται με τον παιδοβιαστή? Τον ήξερε? Από πού? Από πού τον ήξερε? Τον ήξερε από το παρακράτος. Από αυτούς που τον σύστησαν. Δεν κάνω καμιά επίθεση και δεν έχω ωφέλεια να κάνω επίθεση στο Σαμαρά. Αλλά παρακολουθώ με πολύ μεγάλη συχαμάρα τις δημοσκοπήσεις. Άρες μάρες κουκουνάρες. Σε λίγο θα μας πούνε ότι το Σαμαρά το θέλουν 30% στην Ελλάδα. Τότε να τον κάνετε πρωθυπουργό. Να τον κάνετε πρωθυπουργό. Να κάνετε πρωθυπουργό τον άνθρωπο της μαφίας. Γιατί είναι άνθρωπος της μαφίας? Ή τουλάχιστον στενά του πρόσωπα συγχνοτίζονται και συγχρωτίζονται με τη μαφία. Ρωτήστε τον Λάζαρο να σας πει. Γίνανε βαφτίσια στη Μάνη. Τα μάθατε τα νέα? Βαφτίσια γίνανε στη Μάνη. Και ήταν καλεσμένος και ο κύριος Σαμαράς. Τι έκανε? Ρωτήστε να μάθετε. Πήγε στο φυσικό του τοπίο. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Σαμαρά. Αλλά επιτέλους, η μεγάλη οικογένεια της χώρας, εγώ δεν έχω καμία παρτίδα μαζί τους. Ψάξτε παντού, όπου θέλετε. Στην εφημερίδα μας, στο site, στο Μάχη, όπου θέλετε. Ούτε μισή διαφήμιση δεν έχουμε πάρει από τον Βαρδινογιάννη. Ούτε μισή διαφήμιση. Και δεν θέλω κιόλας. Δεν τους θέλω. Για να λένε τι? Ότι τα παίρνω από τον Βαρδινογιάννη? Όχι. Αλλά θα πρέπει να αποδοθεί η γνησιότητα της ιστορίας. Και να αποτυπωθεί. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε ακόμα?
Θα πρέπει ο κόσμος να μάθει τις αλήθειες. Τις διασταυρωμένες αλήθειες. Δεν μπορεί να λέει ψέματα ο Μακαρίτης, στρατηγός Γρυλάκης, αυτά που γράφει στα απομνημονεύματά του και στα αρχεία του, τα οποία και είναι κόσμο. Αν ανοίξουν τα αρχεία του Γρυλάκη του στρατηγού, θα πέσει το σύστημα. Πώς λοιπόν θα φαινόταν στον επικεφαλής της δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων, το Γιάννη Βαρδινογιάννη, τον Τζίγκερ, ότι ο Σαμαράς ήξερε λεπτομέρειες για την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα του. Οι φοβερές αλήθειες δύσκολα λέγονται, αλλά εδώ θα λεχθούν, θα υποθούν. Δεν τις βγάζει κανένας. Θα τις βγάλουμε εμείς. Όπως και σήμερα. Που βγάζουμε πρωτοφανή πράγματα. Που δεν τολμάει κανένας να αγγίξει. Αλλά βλέπετε ότι κάθε μέρα δικαιωνόμαστε. Από τα πιο απλά θέματα, βλέπε κουσουλός. Άρε Πετράκη, τι έπαθες. Άρε Πετράκη, τι έπαθες. Μέχρι τα πιο σοβαρά θέματα που αφορούν εθνικά ζητήματα. Και απορώ πως κάποιες εφημερίδες και εκδότες, ενώ καθίβριζαν τον κύριο Σαμαρά, τώρα τον υποστηρίζουν. Τι τούμπες είναι αυτές? Αυτές δεν είναι τούμπες, αυτές είναι κολοτούμπες. Υπάρχουν όμως σε κάποια ζητήματα της καθημερινότητας. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό και πρέπει να τα πιάνουμε κι αυτά, γιατί αγγίζουν τον κόσμο. Δεν ξέρω αν ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. Δεν το ξέρω. Οι καθεστωτικοί του Αβραμόπουλου το διαδίδουν. Καμία ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου δεν ξέρω και καμία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Βελγικής Δικαιοσύνης. Όταν έρθει η ανακοίνωση της Βελγικής Δικαιοσύνης, θα το συζητήσουμε, γιατί βλέπω το μήνυμα ενός φίλου. Ότι ανακλήθηκε, λέει, το ένταλμα σύλληψη Αβραμόπουλου. Θα το δούμε κι αυτό. Αλλά εγώ ακόμα δεν έχω διασταύρωσει κάτι. Να βγει να κάνει επίσημη δήλωση ο κ. Αβραμόπουλος ότι ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης και αν τελείωσε η δικαστική διαδικασία και η περιπέτεια του με τη Βελγική Δικαιοσύνη. Γιατί πριν από λίγες ώρες άλλα μας λέγανε. Θα το δούμε. Αλλά πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή μια είδηση η οποία έχει δημιουργήσει ζητήματα στον χώρο των Ελλήνων βιομηχάνων. Το μεγάλο συγκρότημα Μπισκότων Παπαδοπούλου, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατηγορείται ότι εδώ και καιρό τα λίμματα από το εργοστάσιο τα έριχναν στον Κυφισό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πολύ σοβαρή είδηση για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Και ότι έχουν γίνει δύο σύλληψεις. Σοβαρό το θέμα. Τα μπισκότα από Παδοπούλου. Ο καθρέφτης της ελληνικής βιομηχανίας. Των τροφίμων. Ότι έριχναν τα λίμματα στον Κυφισό. Μπα, τι λέτε? Και έτσι θα τη βγάλετε καθαρή? Για να δούμε. Έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Και από ό,τι μαθαίνω, ναι, εσένα σε ενδιαφέρει ο Κουσουλός. Τόσα σοβαρά ζητήματα θίγουμε, ο Κουσουλός σε νοιάζει. Πήγαινε ρώτα τον. Μα γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε όλοι μπίχλες. Μπίχλες. Οι Τούρκοι θα μπουν στην Ελλάδα και εμείς θα λέμε ποιοι πήγαν στο ιατρείο των Παταξίδων. Τόσο μυαλό έχουμε. Γι' αυτό σας λέω, μερικές φορές δεν πρέπει να κάνουμε καν εκπομπές για αυτούς τους Μαϊντανούς. Απορώ ποιος τους βλέπει κάθε μέρα. Έλεγα λοιπόν ότι το θέμα Παπαδοπούλου Μπισκότων είναι σοβαρό. Και πληροφορήθηκα πριν από λίγες μέρες ότι εκεί, λέει, οι εργοδότες στα Μπισκότα Παπαδοπούλου, εγώ δεν κάνω καμιά δυσφήμιση, την είδηση είδα και τη διαβάζω, να βγει η κυρία Παπαδοπούλη να μας απαντήσει. Τι έχει γίνει? Ρίχνατε τα λίμματα στον Κυφισό? Και πόσο καιρό το κάνατε αυτό? Τα βιομηχανικά λίμματα στον Κυφισό? Μπράβο σας. Και πήγαινα πού? Στους παραπόταμους και στη θάλασσα? Και πηγαίναν οι άλλοι κάτω, οι χαλβάδες, και κάνανε μπάνιο? Και τα καταπίνανε? Ωραία είστε.
Μισκότα Παπαδοπούλου με αποπατήματα. Ωραία! Υπάρχουν και λίγα, κάποια ζητήματα που ενδιαφέρουν στην καθημερινότητα του κόσμου. Όπως παράδειγμα, βλέπω εδώ πέρα μια σοβαρότατη είδηση. Σοβαρότατη είδηση. Η οποία μου αναφέρει και είναι πραγματικότητα αυτή. Για το μεγάλο θέμα της αποχέτευσης στη Βορειοανατολική Αττική. Πρέπει να ασχολούμαστε και με την καθημερινότητα. Όχι μόνο με τους δεινοσαύρους. Στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, και όντως ισχύει αυτό, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα αποχέτευσης. Ανοίξανε, αφού μας χιλιοταλαιπώρησαν, γιατί και εγώ εκεί προς τα πέρα μπαίνω, για να σκάψουν και να ανοίξουν χαντάκια στο δρόμο για να φτιάξουν την αποχέτευση, και ουσιαστικά δεν τη συνέδεσαν με τα σπίτια. Ενώ πληρώθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Εκεί φαίνεται να έχουν φαγωθεί πολλά λεφτά. Η ιστορία αυτή, από ό,τι μου λέει ο φίλος, έπρεπε να έχει τελειώσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ακόμα σκάβουν. Ενώ τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος και η κλεψιά από τα βοθρατζίδικα που λειτουργούν σχεδόν χωρίς κανέναν έλεγχο, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με δημόσια έργα, ακόμα και μέσα στην Ψιτάλια, που χρησιμοποιούν για χρόνια κάποιους ιδιώτες και τη ρήπανση μερικών, όχι όλοι, μη ευσυνειδή των επαγγελματιών που αδειάζουν τα βιτία σε ρέματα, σχάρες, ομβρίων κλπ. Ένα μήνυμα που πρέπει να το διαβάσουμε. Σοβαρότατο, αφορά την καθημερινότητά μας. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, από το πρωί έχουμε λάβει στο email της εφημερίδας μας κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες. Παράδειγμα, ένας φίλος, μία φίλη μάλλον, λέει, θέλω να γράψετε κάτι για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Πήγαμε κάποιον συγγενή μας 52 ετών Παρασκευή ως έκτακτο περιστατικό με ηλαιό και τον πήραν να το χειρουργήσουν τη Δευτέρα. Δευτέρα το απόγευμα. Ενώ έπρεπε άμεσα. Και πέθανε ο άνθρωπος. Και πέθανε. Σε έχει αφήσει η γυναίκα και τηλέφωνο. Πέθανε ο άνθρωπος. Στην κηδεία όλοι είχαν να μας πούν και μια ιστορία παρόμοια για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Τι διάολο γίνεται εκεί? Ότι κάποιος πέθανε επειδή δεν άλλαζαν τους καθετήρες και τα υγρά επέστρεφαν πίσω. Άλλος πήγε για εγχείρηση στα πόδια και δεν βγήκε ποτέ. Δεν έχουν γιατρούς και παρά το γεγονός ότι έχουν συμβεί αυτά τα περιστατικά που καταγγέλλονται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, δεν βγαίνει κανένας να μιλήσει. Γιατί η κοινωνία είναι μικρή. Επίσης, ένας άλλος φίλος μας αναγνώστης: είμαι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Ήρθα στην Ελλάδα επειδή πέθαναν οι γονείς μου. Πήγα σε ένα ATM της Εθνικής Τράπεζας να βγάλω χρήματα με κάρτα από Τράπεζα Γερμανίας και το μηχάνημα κράτησε την κάρτα μου. Έχω μιλήσει με το κατάστημα, τα κεντρικά της Εθνικής Τράπεζης, και μου λένε ότι τις καταστρέφουμε τις ξένες κάρτες και θα πρέπει να την ακυρώσετε και να πάρετε άλλη από την τράπεζά σας. Το αποτέλεσμα να βρίσκουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και να είμαι άφραγκος. Τι χώρα είναι αυτή? Ενώ μια άλλη φίλη από την περιοχή του Ελληνικού, τα Σούρμενα, υπάρχουν, μου λέει, δύο νεκροταφεία ποντίων στην περιοχή. Αγόρασαν οι γονείς μου το 1922 τάφους και κάθε μήνα μέχρι τώρα πληρώναμε κάποιο πάγιο. Δεν ξέρω αν είναι εσφαλμένη ή σωστή η χρονολογία 1922. Μπορεί να είναι αργότερα. Πριν μερικές ημέρες μας κάλεσαν από το Δήμο και μας είπαν ότι σε λίγες ημέρες θα γίνει εκταφή.
και ότι δεν μας ανήκουν οι τάφοι. Θα κάνουν εκταφή σε 380 τάφους. Τόσα χρόνια γιατί πληρώναμε? Μου λέει η αγαπητή Ιωάννα από το Ελληνικό. Απάντα ρε δήμαρχε, γιατί πληρώναν οι άνθρωποι τόσα χρόνια? Δεν είναι σοβαρό ζήτημα? Ζητήματα ζωής και θανάτου. Άλλοι δεν πρόλαβαν. Είναι ένα ανατριχιαστικό θέμα. Είναι μακάβριο να ξεθάβεις τους δικούς ανθρώπους. Άλλοι δεν πρόλαβαν να ξεθάψουν τους δικούς ανθρώπους και πήγανε στο νεκροταφείο και βρήκανε τους τάφους ανοιγμένους και να λείπουν οι σωροί. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα να συμβαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν τρώνε ένα σκασμό λεφτά παίρνουν και τα λεφτά πηγαίνουν στον μπάγκο ή στην τσέπη τους. Υπάρχει Υπουργείο Εσωτερικών? Συ τι κάνεις εκεί ρε Υπουργείο Εσωτερικών? Το κίζεις και σου λατσάρεις? Θέλετε να τα ακούτε? Δεν βάζετε μυαλό. Καρεκλοκένταβη. Δημόσιοι πατατάκηδες. Μόνο για πατατάκια είναι αυτοί. Ή να σου φρώνουν κανένα φράγκο. Καλά για το Δήμο Αθηναίων μην το συζητάμε. Κατσαπλιάδες. Υπάρχουν και άλλοι Δήμοι της Αττικής οι οποίοι παίζουν με το δημόσιο χρήμα και την υπομονή του Έλληνα πολίτη. Ό,τι μαθαίνουμε θα το βγάζουμε στον αέρα. Και πάμε στα... Δεν ξεχνάω τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Περιμένουμε ανακοίνωση. Είναι πολύ μεγάλο εργοστάσιο. Είναι ο καθρέφτης εθνικής οικονομίας. Ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων. Πετάγατε τα λίμματα στο Κυφισό, ρε. Και κάτι ακόμα εκεί. Μην το ξεχάσω. Πριν από λίγο καιρό έμαθα ότι προσελήφθη εκεί. Δεν ξέρω αν παίρνει μαύρα, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα ή μπλε. Δεν το ξέρω και ούτε με νοιάζει. Να τα δίνετε όπως θέλετε. Λεφτά έχετε, βιομηχανείς, να τα δίνετε. Τα λίμματα να μην πετάτε στον Κυφισό. Πληροφορηθήκαμε ότι

0: προσελήφθη στα μπισκότα Παπαδοπούλου. Θα τον χαίρεστε. Αν προσελήφθη. Πήρε φωτιά το εργοστάσιο της Βιολάντα στη Θεσσαλία. Μου δημιούργησε σοβαρότατους προβληματισμούς. Όχι ότι δεν έφτυγε ο ιδιοκτήτης, σαφώς και έφτυγε. Καλά έκανε και του προφυλακίστηκε. Αλλά μήπως ο ιδιοκτήτης του Βιολάντα θα πρέπει να μας πει αν το εργοστάσιο πυρπολήθηκε ή κάηκε από τις δικές του ανθρωποκτόνες αμέλειες, γιατί εκεί δολοφονήθηκαν 5 άνθρωποι και πρέπει να μάθουν επιτέλους την αλήθεια. Ποιος έφταιγε για το εργοστάσιο Βιολάντα? Ο Τζορτζόπουλος, δεν ξέρω πώς το λέγανε αυτό, ναι, ή ήταν κακόβουλη ενέργεια? Να βγεις να μιλήσεις, κύριε βιομηχανέ, του Βιολάντα. Σου την κάτσανε οι ανταγωνιστές? Ποιοι ήταν αυτοί? Ποιοι ήταν αυτοί? Ή εξαιτίας σου το τίναξες στον αέρα? Να ξέρετε ότι η μαφία είναι παντού. Παντού. Και πάμε στα καθημάς. Βγήκε η νονά. Η νονά της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μπακογιάννη. Και έψεξε τους κάποιους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ότι είναι καλαμοκαβαλάριδες. Και ακούστε.
1: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα. Διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε. Και δικαίως. Δηλαδή το λέω εγώ, είτε μου το πει ο πολίτης. Κάτσε, φίλε. Κατάλαβε λιγάκι πού είναι η πραγματικότητα.
0: Την ακούω να χρησιμοποιεί μια πολύ λαϊκή γλώσσα, την ονά. Η νονά τα έχει πάρει στο κρανίο. Γιατί η νονά βλέπει, γιατί λέω νονά, γιατί έχει παντρέψει και στεφανώσει και βαφτίσει τη μισή Ελλάδα. Βέβαια, στην ιταλική ορολογία, νονός με κεφαλαίο είναι άλλο πράγμα. Όπως και νονά. Όχι, όχι, όχι. Μην ανησυχείτε. Λόγω των βαφτισιμιών, τη λέω νονά. Είναι μεγάλη νονά της παράταξης. Και ξέρω το να στράψουν τα μάτια της, ε. Όποιος τα έχει βάλει μαζί της, έχει βγει χαμένος. Η νονά λοιπόν λέει, με λαϊκή γλώσσα και αργό, αλλά νονά μου, νονούλα μου, γιατί δεν λες ονόματα? Ποιοι είναι αυτοί? Δεν έχουν ονόματα αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι? Νονά, θα σου πάρουν το κόμμα. Νονούλα μου, θα στο βουτήξει το κόμμα ο Αντώνης. Έρχεται η επόμενη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Το έχεις πάρει χαμπάρι, εσύ το πήρες χαμπάρι? Ο άλλος ο Μότσος δεν το πήρε. Έτσι τους λέγαμε στο χωριό μας. Κοίτα ένας Μότσος. Δεν ξέρετε τι σημαίνει Μότσος? Μπείτε στην ελληνική γλώσσα να το δείτε, στο αρχαίο ελληνικό λεξικό ή στο νέο. Ο άλλος ο Μότσος δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Και Μότσος και Μούτσος. Ποιοι είναι αυτοί, κυρία, τώρα? Ποιοι καβάλισαν το καλάμι? Γιατί δεν λες ονόματα? Φοβάσαι? Μα εσύ δεν φοβόσουν ποτέ. Τώρα φοβάσαι? Πες ονόματα. Και εν πάση περιπτώσει βάλε κάτω το Μότσο και πες του να κάνει ένα σχηματισμό ή να πάει σε εκλογές. Δεν αντέχει άλλο η χώρα. Δεν το βλέπεις? Δεν το βλέπεις εσύ? Τόσα χρόνια στην πολιτική είσαι. Είσαι καπάτσα πια. Τους ξέρεις απ' έξω κατά κατωτά. Δεν έγινες πρωθυπουργός. Μήπως πρέπει να γίνεις σωτήρας του τόπου? Να στείλεις το Μότσο σου στις εκλογές? Δεν αντέχει άλλο η χώρα. Πόσο πια θα μας ρουφήξετε το μεδούλι?

δεν αντέχει, κυρίες και κύριοι, γιατί η Ελλάδα έχει πέσει στα νύχια των σαρκοβόρων θηλαστικών. Καρχαρίες, Κίτη, Πυράνχας, λιμένονται τον τόπο. Μεγαλοεργολάβοι, μεγαλοκατασκευαστές, τα έχουν σηκώσει όλα. Ακούσατε τι είπε ο Κίρτσος για τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου? Νοσηρή και τεράστια η διαπλοκή με το Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο τα είπε ο Κίρτσος? Δύο τι να υπάρχουν. Ή τον έβαλε κάποιος να χτυπήσει τον Εξάρχο και τον Άκτορα και κατά συνέπεια τον Μπάκο και τον Καϊμενάκη, τους άρχοντες της ορεινής Αρκαδίας, ή λέει την αλήθεια. Τι απ' όλα γίνεται? Νοσηρή διαπλοκή. Κανάλια. Το τεράστιο σκάνδαλο της Τράπεζας Αττικής, το οποίο, κυρίες και κύριοι, χρηματοδοτήθηκε από το ελληνικό δημόσιο. Η Τράπεζα Αττικής ήταν η τράπεζα των πολιτικών μηχανικών. Από εκεί χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό ταμείο των πολιτικών μηχανικών. Το ελληνικό δημόσιο έριξε πάρα πολλά λεφτά στην Τράπεζα Αττικής, όπως και στην μακρύτρια τράπεζα που είχε πέσει έξω. Και ξαφνικά, ένα πρωί, ακούμε ότι φύτρωσε η Credit Bank σε συγχώνευση Παγκρίτιας που είχε πέσει έξω, με την Αττική, Τράπεζα Αττικής, που είχε βάλει του κόσμου τα λεφτά το ελληνικό δημόσιο, δείχνουμε πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και ξαφνικά η τράπεζα, αντί να γίνει κρατική, η Credit δηλαδή, γίνεται ιδιωτική. Δηλαδή με λεφτά του ελληνικού δημοσίου χαρίζει ο Μητσοτάκης την Credit Bank στον Εξάρχο. Και με τη σειρά του χαρίζει το Action 24 το κανάλι, χαρίζει ένα μεγάλο συγκρότημα του αεφημερίδα των παραπολιτικών και ούτω καθεξής, και όλα αυτά γίνονται με λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Αρχίζουν να ακούγονται περίεργα πράγματα για την Τεξάν, την ανακύκλωση, τη διαφήμιση που έπαιρνε όλος αυτός ο όμιλος ή μέρη του ομίλου, και ξαφνικά ακούμε για μια συγχώνευση. Και λέει, ιδιώτες οι κύριοι, με λεφτά του ελληνικού δημοσίου αρπάξατε, όπως έκανε ο Αλαφούζος που βούτυξε σε μια νύχτα το σκάι του Κοσκοτά. Τι λέτε ρε? Σαν πολλοί μάγκες την έχετε δει τη δουλειά. Αλλά δεν υπάρχει κανένας αγγελέας να σας κόψει τα πόδια και τα χέρια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και ψάχνουμε όλοι να βρούμε τον κακό μας τον καιρό. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα συναφή με αυτά που λέμε και επιστρέφουμε. Εκεί έπρεπε να είσαστε όλοι. Εκεί. Εκεί που λέει ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Εκεί να σας μουτρουμιάσουν όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα-δύο μπακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εδώ δεν ξεφεύγει κανένας. Δεν έχουμε ούτε μέσα, ούτε παίρνουμε από κανέναν, ούτε επιχείρησαν βεβαίως, αλλά φάγαν τα μούτρα τους. Στην τηλεφωνική γραμμή με ενημερώνουν ένας κύριος. Θέλει να μας πει κάποια πράγματα για την Τράπεζα Αττικής. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Χίο. Σας ακούω στο ράδιο, έτσι τυχαία έβαλα την γραμμή και άκουσα Τράπεζα Αττικής.
0: Ναι.
1: Αυτές τις μέρες εκδικάζεται μία υπόθεση όσον αφορά την Τράπεζα Αττικής για το ταμείο μας των τραπεζοϋπαλλήλων. Εγώ είμαι πρώην Ιωνικής υπάλληλος της πρώην Ιωνικής και βάλαμε πριν 10-15 έτη, τότε που ήταν ακόμα έτσι, ψιλοστεκόταν καλά οικονομικά η Τράπεζα Αττικής, βάλαμε το ταμείο μας 55 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα χάσαμε αυτά. Χάθηκαν.
0: Το ταμείο ήταν των πολιτικών μηχανικών?
1: Όχι, ήταν το ταμείο το ΤΑΠΕΛΤΑΤΕ πρώην Ιωνική.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εκεί στην Τράπεζα Αττικής ήταν και το πρώην μηχανικών και κάποιες άλλες τράπεζες.
0: Ναι, ήταν δημόσιο χρήμα και χρήμα ασφαλισμένων πολιτικών μηχανικών κλπ.
1: Ακριβώς, ναι. Το οποίο εκδικάζεται αυτή η υπόθεση. Αύριο τελεσυδικούμε, γιατί έχει πάρει πολλές αναβολές εδώ και 6-7 μήνες. Βρισκόμαστε στη Λουκάριος και το πολεμάμε.
0: Η αντίδικη είναι δικηγόρη της Τράπεζας Αττικής. Μα δεν υπάρχει Τράπεζα Αττικής. Δεν υπάρχει Τράπεζα Αττικής.
1: Όχι, δεν είναι της Τράπεζας Αττικής. Ο αντίδικος ένας που είναι από το ταμείο μας. Από το ταμείο μας ένας υπάλληλος και είναι από την πρώην Κρήτης.
0: Την Παγκρίτρια. Την Παγκρίτρια Τράπεζα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, η οποία τη χρεοκόπησαν.
1: Τη χρεοκόπησαν, ακριβώς.
0: Και με τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, της Τράπεζας Αττικής και των ασφαλιστικών ταμείων, τα πήρε ο κύριος Εξάρχου και έφτιαξε την Credit Bank.
1: Κάπως έτσι γίνεται.
0: Με λεφτά του ελληνικού δημοσίου και δικά σας.
1: Έτσι,
0: γιατί εδώ πέρα, ξέρετε και το λέω, γιατί εδώ πέρα βλέπω ένας κύριος ψήφις μου λέει δείτε τι λεφτά χάθηκαν από την Παγκρίτια Τράπεζα από τους συνεταιριζόμενους, από τις συγχωνεύσεις. Είχα 25.000 ευρώ σε μετοχές και τώρα η αξία τους είναι 1 ευρώ.
1: Τίποτα.
0: Όσο οι μετοχές...
1: 55
0: εκατομμύρια. Όσο οι μετοχές ήταν συνεταιριστικές, δεν μπόρεσα ούτε να τις πουλήσω.
1: Τεράκια πόπουλα.
0: Ναι. Με λίγα λόγια, 55 εκατομμύρια από το ασφαλιστικό σας ταμείο πήγαν στο φρόντο.
1: Στον αέρα. Ναι. Χαίρονται αυτοί που να χαίρονται.
0: Τα κατέφαγα.
1: Εμείς αύριο, αν θέλετε, αν σας ενδιαφέρει, θα βγει, θα τελεσυδικήσει πιστεύουμε αύριο, 23 μέρες στον 4ο όροφο σε Λουκάρεως.
0: Ακούστε, εγώ αύριο έχω εκπομπή. Μπορείτε να με πάρετε ένα τηλέφωνο το απόγευμα να με ενημερώσετε.
1: Θα σας πάρω.
0: Βεβαίως.
1: Θα σας πάρω γιατί θα είμαι αύριο εκεί και πιστεύουμε ότι είναι. Τώρα, μήπως πάρει και χρόνο, αλλά θα σας πάρω μεθαύριο.
0: Δεν έχει σημασία, πρέπει να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει με την ιστορία της χρεοκοπίας και των χρημάτων που φαγώθηκαν 55 εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία, εδώ προσέξτε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτοί στην Τράπεζα Αττικής με την Παγκρίτρια κάνανε συγχώρεση και φτιάξανε την Credit Bank, η οποία δεν είναι κρατική τράπεζα. Με τα λεφτά τα δικά σας και του ελληνικού δημοσίου, την κάνανε ιδιωτική.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καταλάβατε για το τι πειράγχας μιλάμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μα δεν τα λέω εγώ, δεν είμαι παλαβός.
1: Όχι, έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, κύριε Χίο. Πάρα πολύ μεγάλο. Σας ακούω, σας προσέχω προσεκτικά, σας διαβάζω κάθε μέρα.
0: Δεν το θίγουν. Δεν το θίγουν.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Δεν το θίγουν το θέμα. Ξέρετε γιατί? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί τα 3/4 των δημοσιογράφων του ομίλου αυτού είναι πιασμένοι.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ
1: και
0: πολύ.
1: Και όχι μόνο.
0: Σας ευχαριστώ και πολύ. Καλό σας βράδυ. Ακούτε τι γίνεται. Είναι μείζον το θέμα. Και το κρύβουν όλοι. Να σας πω γιατί το κρύβουν. Γιατί όταν πάει να το βγάλεις, έρχονται κάτι λαμόγια. Για να μην πω χειρότερα. Από διάφορες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου αυτού. Εγώ στέκομαι στα όσα είπε ο Κίρτσος, πρώην Ευρωβουλευτής Δημοκρατίας. Είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο. Η διαπλοκή των ιδιοκτητών της Credit Bank, της πρώην παγκρίτριας, η οποία συνενώθηκε με την Αττική, λεφτά του ελληνικού λαού, ρε, λεβέντες και λεβέντισες, και φτιάξανε μια Credit Bank, έβαλε ο εξάρχου τη γυναικούλα του εκεί, διευθύντρια για να ελέγχει το σύμπαν, και με λεφτά του ελληνικού λαού και του κράτους, δικά μας των φορολογούμενων πολιτών, φτιάξανε την Credit Bank. Και μου αρέσει που την πήγανε και στη Μάλτα. Στη Μάλτα. Στο έδαφος της παρανομίας. Αντιλαμβάνεστε για τι σκάνδαλο μιλάμε. Και στείλανε τους μπιστικούς το καλοκαίρι που μας πέρασε να πιούμε καφεδάκι, λέει. Τι καφεδάκι να πιούμε, ρε. Που κανονικά πέρασε σε το καφέ στο κεφάλι. Πάρε διακό, λέει. Πάρε διακό. Τον ακούσατε τον μπίχλα. Ένας μπίχλας. Είχε να πληθεί δύο μήνες, δύο χρόνια είχε να πληθεί. Και ήρθε ο μπίχλας και λέει πάρε διακό. Από αυτό τον όμιλο ήτανε. Αλλά είπε να πάρω τα διακό και σε τρίψω στη μούρη. Βρωμήλο. Βρωμήλο. Και ρατάδες, όπως έλεγε και ο Αβραμόπουλος. Αυτούς τους κερατάδες, λέει. Και τώρα έχει βγει ήδη ο Αβραμόπουλος, λέει, τι έγινε. Απεσύρθη το ένταλμα σύλληψης. Για να δούμε, απεσύρθη. Δεν πιστεύω κανέναν από αυτούς. Κανέναν.

0: Για πάμε λίγο στην υπόθεση Μίχου και να ακούσουμε το ηχητικό και να σας πω δύο πράγματα σοβαρότατα.
1: Είναι λίγα λεπτά μετά το τέλος της συνεδρίασης του δικαστηρίου. Ο Ηλίας Μίχος μπαίνει στην αστυνομική κλούβα για να επιστρέψει στη φυλακή. Λίγο νωρίτερα άκουγε αμήλυτος και με σκυμμένο το κεφάλι τον πρόεδρο του δικαστηρίου να τον καταδικάσει με την βαρύτερη προβλεπόμενη ποινή για τον κατεξακολούθηση βιασμό της 12χρονης. Αυτή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 27 έτη κάθειρξη κατά συγχώνευση για μαστροπία, παιδική πορνογραφία και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια.
2: Ήταν μια απόφαση η οποία κατά μένα δεν ήταν αναμενόμενη. Εννοείται ότι δεν τη δεχόμαστε και θα κάνουμε έφεση για να αποδοθεί η δικαιοσύνη όπως θεωρούμε ότι δεν αποδόθηκε.
3: Γι' αυτός ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή πήγε και είπε: εγώ κακοποίησα σεξουαλικά αυτό το κορίτσι και έχω και πορνογραφικό υλικό. Δύο κακουργήματα. Το κακούργημα λοιπόν της κατάχρησης ανηλίκου επιστεί ποινή 15 ετών, διότι δεν έχει καμία σχέση με συνένεση. Δεν υπάρχει συνένεση με ανήλικο. Ο βιασμός από την άλλη θέλει βία ή εξαναγκασμό, είτε διαβίας είτε διαπηλή.
1: Κανένα ελαφρυντικό για τη φρίκη που έζησε το παιδί δεν αναγνώρισε η δικαιοσύνη στον Ηλία Μίχο. Ομόφωνα απέρριψε τον σύνομο βίο που ζήτησε, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες εισηγήθηκε να απορριφθεί το ελαφρυντικό λόγω της βαρύτητας των κατηγοριών και των ιδεχθών πράξεων για τις οποίες κρίθηκε ένοχος. Την ποινή των 20 μηνών για πλημεληματική εκβίαση επέβαλε το δικαστήριο στη μητέρα της ανήλικης, ποινή την οποία έχει εκτίσει με την προφυλάκησή της. Άμεσα η πόρτα της φυλακής θα ανοίξει και θα είναι ελεύθερη.
4: Αυτό που περιμένει είναι να αγκαλιάσει το παιδί της, να γυρίσει στην οικογένειά της, στα παιδιά της. Είναι απόλυτα ικανοποιημένη, όχι μόνο γιατί αποδείχθηκε η απαλλαγή της, αλλά και γιατί τιμωρήθηκαν όλοι όσοι έβλεψαν την κόρη της.
1: Στον τρίτο βασικό κατηγορούμενο, τον 59χρονο επωνομαζόμενο Μιχάλη, το δικαστήριο επίσης ομόφωνα αρνήθηκε να αναγνωρίσει ελαφρυντικά και τον καταδίκασε σε ποινή κατά συγχώνευση 18 ετών για μαστροπία και παιδική πορνογραφία. Στους υπόλοιπους 17 κατηγορουμένους για γεννητήσεις πράξεις και παιδική πορνογραφία επιβλήθηκαν ποινές από 13 μήνες έως 7 έτη και αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς τους δόθηκε αναστολή μέχρι να γίνει το εφετείο.
5: Και το γεγονός ότι πολλοί εξ αυτών μόνοι τους είχαν απευθυνθεί στις διοκτικές και δικαστικές αρχές για τη διαλεύκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ότι δεν θεωρούνται ύποπτοι να τελέσουν νέα αδικήματα και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Σε βάρος του Ηλία Μίχου επιβλήθηκε και η χρηματική ποινή των 4.100 ευρώ.
0: Credia Bank, Credia Bank, όπως με διορθώνει ένας φίλος. Πολύ σωστά, Credia Bank είναι η σωστή ονομασία της. Εγώ την είπα Credit Bank. Credit είναι ουσιαστικά, credit είναι. Τι είναι, credit είναι. Αλλά η ονομασία της είναι Credia Bank. Σαν να λέμε Κρέας Bank. Φάγανε το κρέας του ελληνικού λαού. Οι αδιφάγες αυτές φυσιογνωμίες. Έτσι βλέπετε πως είναι. Έτσι βλέπετε πως είναι. Σαν τους βρικόλακες. Όπως βρικόλακας των παιδικών ψυχών και σωμάτων ήταν αυτό το κάθαρμα που λέγεται Ηλίας Μίχος. Φωτογραφιζότανε επειδή το σκάνδαλο θα έρθει πάλι στην επικαιρότητα, διότι το Νοέμβριο εκδικάζεται το εφετείο, έχουν πάρει 3 αναβολές. Γιατί, τι φοβάστε. Και μάλιστα προχτές, αστυνομική της ασφάλειας με πολιτικά, προς στιγμήν όταν μας έστειλαν την καταγγελία, ακούσαμε ότι προσποιήθηκαν αστυνομικούς. Αλλά τελικά επιβεβαιώθηκε από την ασφάλεια ότι ήταν όντως αστυνομική με πολιτικά. Συμβατικό αυτοκίνητο κλπ. Πώς μπορεί να ξέρει η μανούλα της κοπελίτσας ότι είστε αστυνομική? Επιδείξατε αστυνομικές ταυτότητες? Του ζητούσαν να επιδείξουν αστυνομικές ταυτότητες και δεν τις επιδείκνυαν. Γιατί? Γιατί δεν επιδείκνυε τις αστυνομικές ταυτότητες? Πήγαν να πάνε τα παιδιά, λέει, κατά εντολή της αγγελέως ανηλίκων, να τα πάνε για εξετάσεις. Και πού ήξερε η μάνα ότι δίνει απαγωγή με τα τόσα που έχει τραβήξει εκεί στην περιοχή του Κολωνού? Αυτό λοιπόν το δυσόδες κάθαρμα που λέγεται Μίχος, το σκάνδαλο το οποίο ξέσπασε μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 2022, 4 χρόνια ακόμα να γίνει το εφετείο, το τι αφορούσε το ξέρετε. Κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, σεξουαλική κακοποίηση, Και βεβαίως σωματεμπορία. Σκληρή σωματεμπορία. Να δούμε στο εφετείο τι θα γίνει. Εκεί εμπλέκονταν κυρίες και κύριοι. Από ό,τι είχε διαρρεύσει η ασφάλεια Αττικής. 213 ονόματα. Σας ενημερώνω ότι επειδή ήρθε στα χέρια μου αρκετό υλικό, το έκανα φίλο και φτερό για να βρω τα 213 ονόματα. Και πουθενά δεν είναι 213 ονόματα. Είδα κάτι περίεργους τύπους, επιχειρηματίες. Ο ένας επιχειρηματίας, ο άλλος τραπεζίτης, ο άλλος. Και πού ήταν αυτοί που φωτογραφίζονταν μαζί του? Ερώτημα. Στην τότε ασφάλεια Αττικής, η οποία είχε επικεφαλής ένα διεφθαρμένο αστυνομικό. Διεφθαρμένο αστυνομικό. Τον οποίο είχα πάρει και τηλέφωνο. Διότι τον ήξερα. Διότι είχα μάθει από παρακοιμόμενους εκεί κοντοπατριώτες του, ενώ υπηρεσιακούς κοντοπατριώτες, που είχαν σφυρίξει ένα βράδυ έξω από το Holiday Inn σε μια πολύ περίεργη συνάντηση που είχα, ότι ένας από αυτούς που ενεπλάξαν στην υπόθεση Μίχου ήθελε, απεργαζόταν, λέει, πώς θα μου βάλει εκρηκτικά κατά από το αυτοκίνητο να με τεινάξει στον αέρα. Άκου. Να με τεινάξει στον αέρα. Και ήρθαν οι άνθρωποι εκεί έντρομοι, δύο άνθρωποι έντρομοι, ο ένας ήταν αστυνομικός, και μου είπαν πρόσεχε που παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Ακούστε τώρα. Ακόμα και ψέμα να ήταν, κάπου το είχαν ακούσει. Πρόσεχε, λέει, που παρκάρεις το αυτοκίνητό σου, γιατί αυτός έχει βάλει αμέτιμο χαμέτι να σε τεινάξει στον αέρα. Πού να πάω να το πω αυτό? Πού να πάω να το πω αυτό? Στην ασφάλεια Αττικής? Που αυτός ήταν διοικητής? Στον ίδιο να το πω? Τον κράτησε ο Χρυσοκοίδης μέχρι το 2024. Και ενώ το όνομά του ενεπλάκει στην τεράστια υπόθεση δικαστικά της ελληνικής Κοζανόστρα, της ελληνικής μαφίας, καθώς τον καιρό γινόταν η δίκη του, αυτός έπαιρνε βαθμούς. Δεν πάγωσαν οι βαθμοί. Δηλαδή από αστυνομικός διευθυντής που ήταν, έγινε μετά ταξίαρχος. Και μετά παρέμεινε στη θέση του ταξιάρχου, ενώ δικαζόταν στο δικαστήριο για συμμετοχή στη μαφιόζικη εγκληματική οργάνωση και έπαιρνε βαθμούς. Και τον κάνανε διοικητή ασφάλειας Αττικής. Και μάθαμε βεβαίως μετά ότι αυτός βούτυξε τη δικογραφία του Μίχου. Τη βούτυξε, την ερθυλάκωσε. Και την έφτιαξε και την έραψε μόνος του. Δηλαδή έκανε κοπτοραπτική. Και οι πληροφορίες που έχουμε ότι αφαίρεσε όλα τα ονόματα των γνωστών. Και ρωτώ ευθέως αυτόν τον τύπο με το πηλίκιο, το λερωμένο ποινίκιο. Δεν μου λες κάτι, ρε μπάρμπα. Αυτούς που φωτογραφήθηκαν, εγώ δεν λέω ότι συμμετείχαν σε τίποτα. Αθώοι όλοι. Δημόσιες σχέσεις έκαναν. Και δημόσιες σχέσεις έκανε και ο κομματάρχης της πρώτης Αθηνών. Κομματάρχης της πρώτης Αθηνών της Δημοκρατίας ήταν ο Μίχος. Ο παιδοβιαστής. Ο παιδοκτηνώδης. Που βίαζε τα παιδάκια και φωτογραφιζόταν μαζί του ο Σαμαράς, ο Ρώμας, ο Πλεύρης, παπάδες, αστυνομικοί, ο Πατούλης. Και ρωτώ, είναι όλοι αθώοι, σαφώς. Αυτοί που φωτογραφίζονταν με τον Μίχο εκλήθησαν στην ασφάλεια δική να καταθέσουνε? Απλό είναι το ερώτημα. Ο Αντώνης Σαμαράς φωτογραφιζόταν μαζί του. Εκλήθη στην ασφάλεια δική σας καταθέση. Σε ρωτάω, ρε. Σε ρωτάω, ρε, επίορκε. Τους κάλεσες στην ασφάλεια να καταθέσουν. Γιατί δεν τους κάλεσες? Πού είναι οι καταθέσεις τους? Εγώ δεν είδα καμία κατάθεση να υπάρχει. Ούτε του Πλεύρη, ούτε του Πατούλη, ούτε του Ρώμα, ούτε του Σαμαρά. Ούτε του Αρχιμανδρίτη, ούτε του Δεσπότη, ούτε του Μπάτσου. Γιατί δεν τους κάλεσες να τους ακαταθέσουν? Και όταν σε πήρα τηλέφωνο, μου κάνε στη Ρωσία παρθένα. Δεν κλείνει η υπόθεση για μας. Δεν κλείνει. Όσο για τον Κουσουλό που με πρίξατε, τι θέλετε να σας πω? Τον βγάλαμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα το Σάββατο. Μαζί με κάτι άλλους εκεί. Ότι πήγαινε στο ιατρείο. Και το κρύβε. Τι να κάνω εγώ τώρα? Και βγήκε τη Δευτέρα στην εκπομπή και λέει ναι, πήγαινα. Από εκεί μπορείτε να καταλάβετε πόσο αξιόπιστα είναι το πρωτοσέλιδό μας. Και έχουμε βγάλει και άλλα ονόματα. Περιμένουμε την απάντηση της κυρίας Μενεγάκη και την απάντηση του κυρίου Κεφαλογιάννη του δημοσιογράφου. Θα μας πούνε ότι κάναμε λάθος. Κυρία Μενεγάκη, πού κρύβεστε εσείς? Γιατί κρύβεστε? Κάνετε διακοπές ακόμα? Τι ανάγκη έχετε? Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί ο πομπολάρος του Μάχη FM, ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Καλό ξημέρωμα.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι, αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και αυτό, η αλήθεια δηλαδή, όσο πιο φοβερή είναι, τόσο πιο δύσκολα λέγεται. Στην νομική ορολογία των δικηγόρων, οι οποίοι γυροφέρνουν τα δικαστήρια, έχουν και επαγγελματίες δικηγόροι, οι οποίοι κάνουν αγωγές, καταχρηστικές αγωγές, για να παίρνουν μεροκάματα. Και έχουν βρει τους εύκολους παράδες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί όπου ο παράς πολλές φορές είναι άσπρος, αλλά κάποιες άλλες φορές είναι μαύρος. Και ξέρετε ότι οι παράδες αυτή την εποχή, και όχι οι φουκαράδες, οι παράδες, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εφημερίδες, γιατί καλό είναι να μαθαίνετε και κάποια insider νέα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι σε άθλια κατάσταση. Που σημαίνει ότι για να επιβιώσει μια εφημερίδα στον περίπτερο που το έχει ξεχάσει ο Έλληνας πολίτης, θα πρέπει να δέχεται μια τονωτική άνεση. Κάποιοι, κατά συνήθεια πια, καθέξιν, είναι αυτό που λέμε σακουλάκιδες. Δηλαδή, κάθε πρώτη του μήνα παίρνουν ένα σακούλι λεφτά από αυτούς τους οποίους υποστηρίζουν. Είναι γνωστό ότι σπάσει στην πιάτσα, για όσους ασχολούνται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι κατά σύστημα κάποιοι κερδοσκοπούν από ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους για να επιβιώνουν και παίρνουν το μεροκάματο. Το μεροκάματο του γύφτου, το μεροκάματο του ζητιάνου, το μεροκάματο του αρπακολατζή. Υπάρχουν όμως και κάποια κόμμα οι οποίοι στο άκουσμα του μαύρου χρήματος σηκώνουν το χέρι και κάνουν πίσω. Πρέπει να διαλέξεις ένα δρόμο. Τον εύκολο, το δύσκολο, τον κακό και το δυσχερή. Για να μπορείς να μιλάς ελεύθερα, δεν είναι απαγορευτικό να κάνεις συμμαχίες, όπως έχουμε κάνει εμείς με το μεγάλο πατριωτικό ομίλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να βοηθάει ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές. Δεν είναι το δόγμα του καλού Σαμαρίτη, είναι το δόγμα της καλής στρατηγικής, για να μπορείς να εμπνέεις τον κόσμο που σε ακούει και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, να μην ανακατεύεσαι με τις πολυεθνικές εταιρείες και τους οργανισμούς κοπής χρήματος, μαύρου χρήματος, για να μπορείς να κάνεις κριτική σε όλους. Γιατί αν σε έχουν πιασμένο από 10 πλευρές, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις κριτική. Στη νομική ορολογία και ειδικά στα δικαστήρια επικρατεί η φράση ένοχος, ένοχον ουπί. Κανένας ένοχος δεν μπορεί να καταστήσει τον άλλον ένοχο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση, είναι αυτό που λέγαμε, να μπορείς να κάνεις κριτική σε όλα τα μεγάλα κεφάλια της κυβέρνησης. Μιας κυβέρνησης η οποία έχει οδηγήσει τον τόπο στη λάσπη. Μια απέραντη λασπουριά. Καταβύθιση στους μηχανισμούς από τη μία των μικρομαφιών και από την άλλη στις μεγάλες πυραμίδες του οργανωμένου εγκλήματος. Άρα είναι λογικό όλο αυτό το καιρό με αυτά που βιώνουμε και που αφορούν τους σκληρόπετσους της δημόσιας υγείας, τους ανθρώπους δηλαδή που θέτουν την υγεία των Ελλήνων πολιτών σε κίνδυνο, την υγεία των Ελλήνων πολιτών εν κίνδυνο, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τους κάνουμε κριτική. Η αφορμή της δολοφονίας του δημοφιλέστατου τραγουδιστή Μαζονάκη, ο οποίος ανελήφθη στους ουρανούς, μας έδωσε μία ακόμα ευκαιρία να βγει ο βόθρος στη φόρα. Ο βόθρος μηχανισμών μέσα από την κυβέρνηση, η οποία είναι βουτυγμένη στο βούρκο, και συγκεκριμένων παραγόντων και στελεχών της, που δεν ξέραμε παρά λίγα για αυτούς. Ο κόσμος ήξερε λίγα από αυτούς. Εμείς ξέραμε πολλά για αυτούς. Την ώρα, κυρίες και κύριοι, που η κυβέρνηση είναι με την πλάτη στον τοίχο, είναι
ξεκάθαρο αυτό. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος γυροφέρνει στο εξωτερικό λέγοντας μπουρδες και ανοησίες, λέγοντας ψέματα ότι δεν μπορεί να καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε τα ζητήματα που αφορούν τις καλονές του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ που βλέπω τώρα ξεκίνησαν και οι πρωινές εκπομπές, μάλλον τα μεσημεριανάδικα. Τώρα βγήκε βγήκαν στον αέρα οι υγιώς σκεπτόμενες τηλεπαρουσιάστριες των μεσημεριανών εκπομπών. Τις χάσαμε. Πού ήταν χαμένες αυτές? Κάνανε διακοπές. Μαυρισμένες λοιπόν οι κυρίες των κυρίων βγήκαν στην τηλεόραση μεσημέρι, από πρωί προς μεσημέρι, πρωινή προς μεσημβρία, για να αρχίσουν να μας ενημερώνουν για τις μπούρδες του καλλιτεχνικού κόσμου. Είναι πολλές οι κυρίες, δεν χρειάζεται τώρα να τους κάνουμε και διαφήμιση. Τις είδα πρωί-πρωί κουνάμενες και λιγάμενες. Αυτές όμως έχουν επιλύσει τα προβλήματα της άμεσης διαβίωσης, είτε γιατί κάνανε πλούσιους γάμους. Ξέρετε, αυτές οι περίεργες εκεί, επειδή τις έχω ζήσει στο πετσί μου όλα αυτά τα χρόνια, στον χώρο της τηλεόρασης, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε για το τι αρπακτικά είναι, έτσι. Μην πέσει πορτοφόλι μπροστά τους. Κάνουνε μπλονζόν, που λέγαμε και στο ποδοσφαιρική διάλεκτο. Μπλονζόν! Βουτάνε να τα αρπάξουν. Και επειδή οι άντρες είναι λιγουριά, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά οι περισσότεροι άντρες είναι λίγουρες. Είναι αυτό που λέμε σαλιάριδες. Λιγούρια! Όχι λιγουριό, λιγούρια! Μη δουν γυναίκα, ειδικά αυτοί που τον φυσάνε τον παρά, έχουν ένα προβληματάκι. Τα προβληματάκια που τους θα έλυναν οι γιατροί του κολονακίου. Ξέρετε, αυτοί κάνανε και προβλήματα, αντιμετωπίσανε προβλήματα μερικής ανικανότητος για τους άντρες. Ναι, όλα τα κάνανε αυτοί. Γυναικολόγοι, ανδρολόγοι, σεξολόγοι, βιολόγοι, τα πάντα όλα κάνανε αυτοί. Εκεί λοιπόν είναι ό,τι προλάβουνε. Ό,τι προλάβουμε οι καρακαϊδόνες των μεσημεριανών και των πρωινών εκπομπών. Γιατί έχω πρόβλημα να κάνω κριτική? Κανένα. Τις ξέρω απ' έξω κανένα κατωτά. Κλείστε μωρέ τις τηλεοράσεις. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που μου λέει, ο Αθανάσης, εγώ την περασμένη Κυριακή, λέει, την περασμένη Τρίτη πληρώθηκα το μισθό μου, που ήταν 820 ευρώ. Και τα ξετίναξα σε 2 μέρες σε λογαριασμούς ΔΕΗ και τηλεφωνία, αλλά κυρίως εδώ σε 2 τράπεζες. Φύγαν όλα. Πώς θα επιβιώσει ο Έλληνας πολίτης με τις αλούμπες του κυρίου Μητσοτάκη, που πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ψέματα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Κομισιόν, ότι δεν τον αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Τον αφήνει και τον παραφήνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ή το να παρακαλέσει για να χρησιμοποιηθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τι λες, ποιος το είπε αυτό? Κάθε δικαίωμα έχει η χώρα να χρησιμοποιήσει τα πρωτογενή πλεονάσματά της για να βοηθήσει τον Ελληναπολίτη και να κάνει κοινωνική πολιτική. Ποιος το λέει ότι δεν μπορεί να καταργήσει η Ελλάδα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Μπορεί και παραμπορεί, για να ρίξει τα καύσιμα κάτω από τον A5. Αλλά δεν το κάνουν για τον απλούστατο λόγο. Το κράτος θηρίο, το οποίο είναι περιψωμένο μπροστά μας ως τα τείχη του κύκλοπα, κυκλόπια τείχη, δεν μειώνει τους φόρους. Γιατί πρέπει να τραφεί. Το κράτος είναι ένα αδιφάγο όν, σαν τους κύκλοπες, σαν τη Λερναία Ύδρα. Πρέπει να φάει, πρέπει να πληρώσει τα φίδια του, τους κροκόδιλους, τους αλιγάτορες, τους οποίους έχει προσλάβει σε κέρυες θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Πρέπει να χαρτζηλικώσει, πρέπει να δώσει τις μίζες στο πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι διεφθαρμένο και αλόκοτο. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σιτήσει τους παρασιτικούς μηχανισμούς που υπάρχουν δίπλα του. Εδώ ζήσαμε,
αυτό είναι το λιγότερο. Το μεγαλύτερο είναι οι κρατικές δαπάνες. Το κράτος μπορεί να δώσει λεφτά στον πολίτη. Όχι επιδόματα. Ούτε το 500άρικο που υποσχέθηκε στο τέλος του χρόνου στους φουκαράδες, στους συνταξιούχους που έχουν λιώσει. Στην πείνα, στα φάρμακα και στα σούπερ μάρκετ. Αυτά ενδιαφέρουν τον Έλληνα πολίτη. Η ακρίβεια είναι το πρώτο. Δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ να ζήσω. Ξεχυλίσανε τα χρέη. Χρωστάνε παντού. Χρωστάμε παντού. Και δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Ενίκεια. Φροντιστήρια παιδιών. Καύσιμα. Είναι δυνατόν υβριδικά αυτοκίνητα που μερικοί από εμάς κυκλοφορούμε να ρίχνουμε βενζίνη 60 ευρώ και να σου βάζει ο άλλος 35 λίτρα και λιγότερο. 60 ευρώ, 50 ευρώ, προχτές 24 λίτρα, 24,5 λίτρα βενζίνη σε 50 ευρώ. 50 ευρώ, είμαστε σοβαροί. Δηλαδή πόσο κάνει για να το γεμίσεις. Ένα υβριδικό αυτοκίνητο, νέας τεχνολογίας. Θέλεις τουλάχιστον 100 με 110 ευρώ για να γεμίσεις ένα ήπιο, ήπια σχολητικότητα ρεζερβουάρ. Πόσο θα περάσεις με αυτό, αν κάνεις αποστάσεις για να πηγαίνεις από το σπίτι σου στη δουλειά σου, για να πηγαίνεις τα παιδιά σου στο φροντιστήριο. Πόσο κάνουν τα ιδιαίτερα φροντιστήρια, ξέρετε? Ξέρετε πόσο χρέωνουν την ώρα οι καθηγητές για να γίνουν ιδιαίτερα φροντιστήρια στα παιδιά? 25 ευρώ την ώρα το λιγότερο. Πώς θα βγεις, άμα κάνεις 4 φορές τη βδομάδα φροντιστήριο στα παιδιά σου, 4,25%. Είναι 400 με 450 ευρώ το μήνα. Όταν παίρνεις 900 ή 1000, τσοντάρικη γυναίκα σου 800, 1800 και έχεις ενίκιο, πώς θα βγεις? Και έχεις τον άλλον τον μπερμπάντη του ψέματος. Δεν μιλάμε για γυναίκες. Τον μπερμπάντη του ψέματος, τον κύριο Μητσοτάκη, να βγαίνει και να σου λέει δεν με αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν να ελέγξω τα πρωτογενή μου πλεονάσματα. Μα τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι δικά μου, κύριε. Δεν είναι δικά σου. Δεν στα χρωστάω, εγώ στα έδωσα. Από μένα τα κράτησες. Μου κρατάς λεφτά και δεν μου τα δίνεις πίσω. Μου κρατάς ένα τεράστιο ποσό από τις ασφαλιστικές μου εισφορές και δεν μου τα δίνεις πίσω. Κρατάς από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, και μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα, τεράστια χρηματικά ποσά και δεν μας τα δίνεις πίσω. Και μας δίνεις ένα ξεροκόμματο. Τι κάνεις για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της ακρίβειας? Έχεις αφήσει τη βενζίνη στο 2,30? 2,32? Υψηλότερη τιμή το πετρέλαιο κίνησης? Και μας λες ότι θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,75 και είσαι και ευχαριστημένος? Και μας πουλάς και παραμυθατζηλίκη? Μας πουλάς υποχρέωση? Ότι μας έκανε ζουσφέτη που θα ρίξουμε το χειμώνα σε ένα μήνα πετρέλαιο θέρμανσης με ένα 8? Και βγαίνεις και κοκορεύεσαι, ρε! Βγαίνεις και κοκορεύεσαι! Αντί να συμπλακώσουν με τα γιαούρτια! Αλλά βέβαια, όταν οι δικαστές είναι δικοί τους, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει αποφάσεις εναντίον των εργαζομένων, όταν καλούνται οι πολίτες να κάνουν αγωγές εναντίον του κρατικού μηχανισμού για τις περικοπές των συντάξεων και πηγαίνουν στο αρχείο. Όλα αυτά είναι συμπυκνωμένα ζητήματα μιας αγοράς που δεν κινείται. Πώς θα κινηθεί η αγορά όταν είναι ένα 8 το πετρέλαιο θέρμανσης και 2,30 η βενζίνη? Η φούρνη, τα μικρά καταστήματα. Τώρα παραπονιούνται και οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι θησάβρισαν την εποχή της κρίσης. Όταν δεν βάζεις χέρι στα δηληστήρια και τους αφήνεις ανεξέλεγκτους. 2 δηληστήρια έχει η Ελλάδα. Του κυρίου Βαρδινογιάννη και του κυρίου Λάτση. Δεν έχει άλλα, 2 έχει. Όταν δεν φορολογείς την ενέργεια, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτους ολιγάρχες με τα LNG, όταν δημιουργείς αναχώματα
στο πώς θα συτιστούν οι Έλληνες πολίτες. Όταν η φορολογία είναι ανεξέλεγκτη. Ένα μέτρο που θα μπορούσε να πάρει αυτή η κυβέρνηση, αλλά δεν το κάνει. Δεν το κάνει γιατί δεν τη συμφέρει. Γιατί πρέπει να τρώνε μόνον αυτοί. Ο κόσμος να είναι στην πείνα. Είναι ότι θα μπορούσαν ανάλογα με το εισόδημά τους, μία σκέψη κάνω. Ανάλογα με το εισόδημά τους να παίρνουν και το ανάλογο επίδομα. Όχι άπαξ σου δίνω 4 εκατοστάρικα. Έχεις 3 παιδιά. Ανάλογα με τη φορολογική δήλωση του καθενός. Την ειλικρινή φορολογική δήλωση. Θα μπορούσαν να κάνουν και αυτοψίες. Που μένεις, πόσο θέρμα σου χαλάς το μήνα. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Θα πάρεις τόσα. Πόσα πρέπει να χαλάσεις το μήνα στο πετρέλαιο, τόσα. Θα τα πάρεις στο χέρι. Όχι επίδομα θέρμανσης. Όχι επίδομα θέρμανσης το 1/3. Όχι. Όλα. Γιατί δεν έχεις. Πόσα παιδιά έχεις, κύριε. 3. Ανάλογα επίδομα. Όχι άπαξ. Όλοι στο ίδιο τσουβάλιασμα. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Στη Σουηδία επικρατεί ένα άλλο σύστημα που δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε, αλλά είναι δίκαιο σύστημα και για τις ασφαλιστικές κρατήσεις και για τα χρήματα που δίνει ο εργαζόμενος στο κράτος και για τη φορολόγησή του, για να μπορεί ο άλλος να βγάζει άνετα όλη τη σεζόν. Αυτή είναι κοινωνική πολιτική. Αλλά από ποιος θα κάνει η κοινωνική πολιτική? Τα αρπακτικά? Αυτοί που δεν πληρώνανε ούτε τον περιπτερά της γειτονιάς τους? Τους Μητσοτάκηδες μιλάω. Μπαταξίδες, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μην τα λέμε συνέχεια. Τίποτα, απλήρωτα όλα. Είμαι ο Μητσοτάκης και δεν πληρώνω, λέγανε. Και το λένε ακόμα. Παίρνω λάδι, δεν το πληρώνω. Ακόμα και τα τσιγάρα δεν πληρώνανε. Ακόμα το ίδιο κάνουνε. Μπαταξίδες. Σε μια τέτοια λοιπόν πυραμίδα εξουσίας δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας πολίτης. Η ακρίβεια θερίζει τον κόσμο και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Και υπάρχει ένα 5-7% των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι ζουν πλουσιοπάροχα. Παρατηρούσα το Σάββατο μετά την εκπομπή που έκανα εδώ 7, 8, 9, 10 το βράδυ που πήγα σπίτι μου. Η Αττική Οδός της Ανόδου, το ρεύμα, ήταν πίχτρα. Και ένα λεπτό. Αυτή δεν μπορεί να είναι φτωχή πολίτης. Είναι αυτό το 5-7% των προνομιούχων. Οι οποίοι πάνε είτε στα βόρεια προάστια να γλεντήσουν, είτε σε κοσμικές ταβέρνες, είτε σε ακριβές ταβέρνες με ψάρι, είτε στα νότια προάστια να πιούν το ποτάκι τους. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Γιατί είναι ανακατεμένοι στο μαύρο χρήμα, είναι ανακατεμένοι στις βρωμοδουλειές και κάποιοι από αυτούς είναι πλούσιοι γόνοι. Ένα 5-7%, εγώ τόσο τις υπολογίζω. Αλλά μεταξύ αυτών έβλεπα και κάποια αυτοκίνητα τα οποία δεν ήταν μεγάλης κλάσης, μικρού κυβισμού. Και έλεγα, μα πώς αυτοί? Κι όμως υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι των βολεμένων. Κληρονομίες, πρίκες, ακριβή γάμοι, αίτημα από τους προγόνους, κλεψιές, βρωμοδουλειές, απατεωνίες. Αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που είναι έτοιμος. Και αυτόν τον έτοιμο κόσμο, κοινωνικές κυβερνήσεις έπρεπε να τον προφυλάσσουν. Αλλά τα έχουν κάνει όλα σαν τα μούτρα τους. Σαν τα μούτρα τους.

0: Και μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς απείλας και διαφθοράς, σαν μανιτάρια φυτρώνουν οι κομπογιανίτες, οι ψεύτες, οι απατεώνες και οι κλέφτες. Αυτοί που παραποιούν το ιατρικό επάγγελμα, αυτοί οι οποίοι δεν νοιάζονται για τη δημόσια υγεία και αυτοί που έχουν κάνει θέσφατο στη ζωή τους την κλεπτοκρατία. Εγώ δεν ασχολούμαι με το κοσμικό ρεπορτάζ και το τι άφησε πίσω του ένας τραγικός άνθρωπος που έφυγε. Ασχολούμαι όμως με το τι κοινωνική πληγή άνοιξε αυτή, αυτός ο θάνατος, αυτή η δολοφονία. Βγήκε στη φόρα ο Βόθρος, ο Βόρβορος. Είδαμε υπουργούς να συναλλάσσονται με αυτούς τους κομπογιανίτες. Είδαμε υπουργούς να μην ελέγχουν αυτούς τους κομπογιανίτες. Και είδαμε υπουργούς να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ημιπαρανομίας αυτών των κομπογιανιτών. Ένας εξ αυτών είναι μια σιγάνο παπαδιά που δεν της φαινότανε. Αφήστε τον Πατούλη. Ο Πατούλης είναι μούτρο, φάτσα. Για να βγαίνεις 16 χρόνια δήμαρχος, 20 πόσα έβγαινε στο Μαρούσι, πρέπει να είσαι μεγάλη φάτσα. Πρώτα απ' όλα είχε κάνει απίστευτα ρουσφέτια και διορισμούς. Σε τέτοια φάση που αποκλειστικά τον ψήφιζαν τα ρουσφέτια. Γι' αυτό και του δίνα 50 με 60%. Εάν ένας δήμος έχει για παράδειγμα 1000 άτομα ψηφοφόρους και οι 700 από αυτούς έχουν δεχτεί ρουσφέτια όπως έκανε ο Πατούλης, άσε ρε Γιώργο τώρα, σε ξέρω τόσα χρόνια. Με το ρουσφέτι βασίλευες εκεί. Είναι πάρα πολύ λογικό να τον βγάζει κάθε 4 χρόνια δήμαρχο. Αυτό κάνουν οι περισσότεροι. Βολεύουν το ίμιση των δημοτών. Με ρουσφέτια, διορισμούς, χάρες και ούτω καθεξής. Και βγαίνουν δήμαρχοι 16-20 χρόνια. Έχουμε και μια άλλη σιγάνο παπαδιά. Ο Πατούλης δεν είναι σιγάνο παπαδιά. Ο Πατούλης τα κάνει. Ο Πατούλης τα κάνει χρόνια αυτά, τα ρουσφέτια. Σου λέει είναι νόμιμο το ρουσφέτι. Έχουμε όμως τις άλλες σιγαναποπαδιές, τον κύριο Πλεύρη ας πούμε. Όσο ήρεμος και ήσυχος φαίνεται, τόσο σιγαναποπαδιά είναι. Ένας από αυτούς που ήταν μέσα στο κύκλωμα ήταν ο Νάσος Μπογιατζής. Ακούστε τώρα. Και ζήτησε και το λόγο από τους δημοσιογράφους όταν πήγε σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσει τον ανακριτή. Λέει, με ξεφτυλίσατε. Σε ξεφτυλίσανε ρε, διάσημο σε κάνανε. Ποιος ήξερε κακομοίρη. Ένας κύκλος ανθρώπων. Ο Νάσος ο Μπογιατζής. Έτσι τον φωνάζανε στη γειτονιά. Ήταν Μπογιατζής. Ξαφνικά σε μια νύχτα έγινε προθεραπευτής. Γεμίσαμε από αυτούς. Ο κύριος Νάσος ο Μπογιατζής λοιπόν πήγε σήμερα στην Ευελπίδων και έκανε παράπονα στους δημοσιογράφους. Αυτός ο υπνοθεραπευτής. Λέει με διασύρατε. Γιατί σε διασύραμε. Διαφήμιση σου κάνανε. Για ακούστε το παλικάρι και αυτόν και το δικηγόρο του. Ως
1: μάρτυρας αυτής αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν.
0: Τι να μας αποκαλύψεις ρε. Τι να μας αποκαλύψεις, είπες και τίποτα. Θα πουλήσεις και γρίφο. Σε εμάς ρε πουλάς γρίφο.
2: Τι είναι αυτό που ερευνάτε τώρα από τον ανακριτή. Τι είναι αυτό που ερευνάτε.
0: Κάθονται στις κάμερες σαν του Σταρ. Και αυτός και ο δικηγόρος του. Είναι τα 5 λεπτά δημοσιότητας. Και τι και.
2: Τι είναι αυτό που ερευνάτε τώρα από τον ανακριτή. Τι είναι αυτό που ερευνάτε.
3: Καταλαβαίνετε.
1: Μέχρι εδώ. Δεν μπορώ να.
0: Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Μα τι να πεις ρε. Τι να πεις, δεν έχεις κάτι να πεις.
3: Που καλύπτεται με μεγάλο σεβασμό την περίσταση αυτή. Θα πρέπει όμως να ξέρετε ότι η ανάκριση είναι μυστική. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων.
0: Μυστική είναι ανάκριση και από την άλλη πόρτα δίνουν τις ηχογραφίες στους δημοσιογράφους. Βρέθηκε. Είναι μυστική η ανάκριση.
3: Να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή.
0: Κύριος Βίλικας, δικηγόρος. Και του κάνω και διαφήμιση.
3: Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος.
0: Αυτοβούλος.
3: Και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθεια.
0: Ποια είναι η αλήθεια? Ποια είναι η αλήθεια? Για πείτε την αλήθεια στις κάμερες.
4: Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
5: Όχι, δεν είχατε συναντήσει πολλές φορές.
4: Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
0: Δεν μπορεί να αναφερθεί. Δεν μπορεί. Η ανάγκη είναι μυστική. Μία φορά
4: μόνο. Μόνο τη Δευτέρα.
2: Μόνο τη Δευτέρα. Εκεί πέρα το είχατε. Εκεί πήρα το ιστορικό.
6: Δεν μπόρεσε να πάρει ιστορικό, κύριε. Δεν μπόρεσε. Σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να πάρει ιστορικό. Κανένα ιστορικό.

Παγιατζή στη γειτονιά. Που έγινε προθεραπευτή. Τέτοιοι άνθρωποι. Τέτοιοι άνθρωποι αποκτούν αυτό που λέμε μεγάλη χρηματιστηριακή αξία στις κοινωνικές γνωριμίες, αν είναι δυνατόν. Ξέρετε πόσα τηλέφωνα θα πάρει αυτό σήμερα. Να πάνε για υπνοθεραπεία. Αυτοί οι πυροβολημένοι, η μπουρζουαζία της κοινωνίας, η αστική τάξη. Έλα να σω, να έρθω, έλα. Τι θα μου κάνεις, θα σε υπνώσω. Γιατί, για να δεις τον πατέρα σου πεθαμένο. Τέτοιες ανοησίες έλεγε αυτός. Και λέει ακόμα. Πνεύματα, οι πεθαμένοι, η μετενσάρκωση. Είμαστε σοβαροί. Ποιοι τα πιστεύουν αυτά. Και όμως τα πιστεύουν. Κάναμε το Σάββατο εκπομπή για τους παπατζίδες, απατεώνες, ρασοφόρους. Όχι όλους, κάποιους. Και δεχτήκαμε παράπονα. Γιατί λέει τους στιγματίζουμε. Που οι άλλοι γιατρεύαν τον καρκίνο. Που γιατρεύανε τα κεφαλικά. Που κάνανε ανθρώπους να σκοτώνουν από την καρέκλα. Ενώ ήτανε τετραπληγικοί. Σε ποιους θα πουλάτε αυτά, ρε. Άλλο θρησκεία. Άλλο εμπόριο θρησκείας. Υπάρχει διαφορά. Και προσέχετε, σας το έχω ξαναπεί. Προσέχετε τι ως παπά φυλάτε το χέρι. Γιατί δεν ξέρετε την προηγούμενη ώρα που το είχε χωμένο. Σας τα έχω πει αυτά. Αν τα ακούει κανένας. Κάντε το κεφαλιού σας. Θα το φάτε το κεφάλι σας. Με τους παπάδες. Τους παπάδες μαϊμού. Ξέρετε πόσους έχω συναντήσει στη ζωή μου. Ξέρετε πόσους έχω βουτήξει στο ιερό. Να σεμνούν. Ξέρετε πόσους έχω βουτήξει κλέφτες. Ο άλλος ήταν πάνω στο βουνό. Όταν πήγα και τον βρήκα. Και είχε ένα κόκαλο. Ένα κόκαλο που το είχε βουτήξει από ένα ψόφιο γάιδαρο. Και έλεγε ότι το κόκαλο που το είχε βάλει μέσα σε μια προθήκη είναι το οστό του Αγίου Νεκταρίου. Μεγάλη χάρη του. Μεγάλη χάρη του στην Αίγινα. Πολύ μεγάλη χάρη του. Και κορόιδευε τον κόσμο. Και όταν τον έβαλα κάτω και τον έστρωσα μπροστά στο μικρόφωνο, του λέω τι είναι αυτό ρε. Λέει το οστό του Αγίου Νεκταρίου. Τι λέει ρε ψεύτη. Και τον βούτυξα από τη γενιάδα. Τι λέει ρε ψεύτη. Και μου κάνει μήνυση. Και πήγαμε στα δικαστήρια και δόθηκα. Απατεώνας. Ξέρετε πόσους τέτοιους σκιτζίδες έχω δει στη ζωή μου. Το ρεπορτάζ αναθεμάτω. Το ρεπορτάζ. Δεκάδες ρεπορτάζ στα μοναστήρια. Να τους πιάνουμε επ' αυτοφόρου. Επ' αυτοφόρου. Καβάλα. Καβάλα. Καβάλα που να πάρει και να σηκώσει. Να μην κολλάζομαι με τώρα απογευματιάτικα.

Μου στέλνει ένας φίλος μια σπουδαία φωτογραφία. Σπουδαία. Πάση περιπτώσει. Από την ΕΚΟ της Βουλγαρίας. Η αμόλυβη πωλείται εκεί 1,63. 1,63. Η κατοστάρα 1,89. Το πετρέλαιο 1,86. Το γκάζι 66 λεπτά. Και το ντίζελ 2,12. Αυτό είναι ψηλά. Η βενζίνη όμως έχει 1,63. Στη Βουλγαρία. Γι' αυτό πάνε εκεί. Γι' αυτό πάνε εκεί. Αλλά μέχρι να πας και μέχρι να γυρίσεις το έχεις χαλάσει όλο. Κύριε Μητσοτάκη, η Βουλγαρία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί 1,63 στη Βουλγαρία και εμείς 2,30. Για ποιο λόγο, κύριε? Γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο. Όχι εσύ μόνο, όλο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Παραμυθιάζεται τον κόσμο συνέχεια. Και την ίδια ώρα μέλη της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Πλεύρης,

0: συμμετέχουν σε ιστορίες με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος που είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι έκαναν οι γιατροί εκεί στο Κολονάκι. Σας είπα, δεν με αφορά μόνον η τραγική ιστορία ενός ανθρώπου, αλλά με αφορά το τι άνοιξε αυτή η τραγική ιστορία. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και κάποιοι που σας δω να το συνδυάσουν με άλλους περίεργους θανάτους, οι οποίοι έγιναν αποφημισμένους. Το θάνατο του Βλάση Μπονάτσου. Παιδιά, μην το συγχαίρετε. Δεν συμπίπτει ο θάνατος του Μπονάτσου, του Μακαρίτη, που ήταν και φίλος, και καλό παιδί, και εξωκαρδιά. Δεν συμπίπτει με το Μαζονάκι. Το αν συμπίπτει στις τοξικολογικές και ιστολογικές που θα βγουν, εκεί θα φανεί τι ακριβώς και τι συνέβη εκεί και πώς ήταν ο άνθρωπος που έφυγε. Παιδιά, ο Μπονάτσος, και επειδή έχω στα χέρια μου την αληθινή ατροδικαστική εξέταση και το πόρισμά της, ήταν τίγκα στην κοκαίνη. Τίγκα. Κοκαίνη, χρήση χαπιών και χασίς. Τίγκα. Και την ατροδικαστική εξέταση βγήκε μετά από 3 χρόνια. Περιμένετε λίγο να δούμε την... Όχι ότι αθώνει ή απαλλάσσει τους γιατρούς. Ο μηχανισμός θανάτου μπορεί να είναι άλλος. Να μην είναι αυτός όταν βγει η τοξικολογική και η ιστολογική. Ξέρω καλά τι λέω. Σε αναμονή λοιπόν η τοξικολογική. Σε αναμονή η ιστολογική. Περιμένετε λίγο. Μην βιάζεστε. Δεν έχει τελειώσει η έρευνα γύρω από την τραγικότητα ενός ανθρώπου που με αφορμή αυτό το θάνατο άνοιξε πάλι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η 20η φορά που έχουν ανοίξει θέματα υγείας στην Ελλάδα. Και δεν διορθώνεται τίποτα. Ένας λοιπόν γιατρός μίλησε σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και αποκάλυψε ποια ήταν η ακριβή σχέση. Πρώην Υπουργός Υγείας να κάνει παρέα με κολομπογιανίτες και να συμμετέχει σε συνεταιρισμούς μαζί τους. Δεν ήξερε ποιοι είναι. Άρα κάτι άλλο συνέβαινε. Και αν αυτά τα συνυπολογίσουμε με τη συμπεριφορά του Γεωργιάδη στους γιατρούς, με τη σιγή Μαξίμου, με αυτά τα κέντρα ευεξίας στα οποία συμμετείχε και απεξάρτηση ιδιωτικά κέντρα η σύζυγος του Πρωθυπουργού και ο ίδιος που έκοβε την κορδέλα. Κάτι άλλο συμβαίνει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιο πλυντήριο μαύρου χρήματος. Κάποιοι τα φέρνανε, κάποιοι τα δίνανε, κάποιοι τα ξεπλένανε, βγαίναν έξω και σχεδιάζανε να κάνουνε τα ίδια ιατρία στη Μεγάλη Βρετανία, στην Κύπρο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και σε άλλα νησιά. Άρα εδώ πέρα είχαν ανοίξει μια εργολαβία θανάτου. Μια εργολαβία θανάτου. Εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Έγινε λοιπόν μια σοβαρότατη αποκάλυψη από ένα γιατρό, ο οποίος είπε, φτιάξαμε λέει ένα σύλλογο, ξαφνικά είδα μπροστά μου μια γνώριμη φιγούρα. Για ακούστε.
1: Ξέρω όμως ότι όταν βρεθήκαμε, εμφανίστηκε χωρίς να τον περιμένω εγώ και χωρίς να έχω κάποια σχέση μαζί του ο κύριος Πλεύρης. Είχε πληροφορηθεί τη δική μου πρόταση για τη σύσταση του Ιατρονομικού Συμβουλίου, έτσι όπως ονομάστηκε, δεν ήταν έτσι πρότασή μου εμένα, ήταν για μια εταιρεία ιατρονομική. Και εμφανίστηκε εκεί. Ήξερε αυτή την πρόταση τη δική μου και εκεί ακριβώς εμφανίστηκε και μας έφερε και τον γιατρό, έτσι μας τον είπε, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος εμφανισιακά, δεν θα το κρίνω, αλλά δεν ήταν του δικού μου πλέγματος επιστημονικής εμφάνισης.
0: Το κόκκινο παντελόνα.
1: Με διάφορα ρούχα εκεί τα οποία έδειχναν μια ελευθεριότητα.
0: Ελευθεριότητα!
1: Του δώσε το λόγο και τον κάλεσε στο βήμα ο συγκεκριμένος, ο κύριος Πλεύρης.
0: Τον προλόγησε.
1: Αυτός άρχισε να αναπτύσσει κάποια ζητήματα τα οποία δεν είχαν να κάνουν με το δίκαιο της υγείας, ούτε με την επιστημονική πλευρά της υγείας και της νομικής. Ήταν καθαρά ένας λόγος, ελάτε να μαζευτούμε, να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτεί το χώρο της υγείας. Ήταν ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Να μπούμε ως σύμβουλοι στις συμβάσεις που κάνουν τα νοσοκομεία, να γίνουμε πραγματογνώμονες, να στήσουμε διάφορες εταιρείες, έλεγε πράγματα τα οποία δεν στέκανε ούτε νομικά ούτε ιατρικά. Εγώ διαφώνησα πλήρως με αυτό το οποίο έλεγε, πήρα το λόγο και είπα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αυτό που η δικιά μου πρόθεση προώθησε και δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να συμφωνήσω σε τίποτα, όπως λέει ο κ. Σιδηρόπουλος, όχι γιατί δεν συμφωνώ. Αλλά γιατί δεν τα καταλαβαίνω αυτά που λέει. Δεν έχουν ούτε ιατρική αιτιολόγηση, ούτε νομική αιτιολόγηση. Εκτός από ένα πομπόδες ύφος που είχε. Εγώ το μόνο που έκανα, ανέπτυξα την πρότασή μου για το σωματείο που σας είπα, κατά απομίμηση του Société Française de Médecine Légale et d'Expertise Médicale, και διαφώνησα. Ο Πλεύρης τότε, ο οποίος παρίστατο, υπερασπίστηκε τις προθέσεις του Θεοδωρόπουλου και όλα όσα ήθελε και επεδίωκε ο Θεοδωρόπουλος μέσα από αυτή τη συνάντηση, μας είπε ότι τον γνωρίζει χρόνια, ότι του έχει εμπιστοσύνη για την επιστημονική του πληρότητα και άλλα τέτοια καλλιτεχνικά. Δεν θυμάμαι, το μόνο που δεν θυμάμαι, αν υπήρξε τότε το σχέδιο καταστατικού του σωματείου και αν το υπέγραψα. Γιατί όλα αυτά αν γίνανε πριν. Διαφώνησα πλήρως, αρετήθηκα και τους δήλωσα ότι δεν πρόκειται να ξανασυμμετάχω σε αυτή την παροδία. Όταν το 2020 ο κύριος Πλεύρης ήταν υπουργός υγείας, επισκέφτηκε την έκτη ΔΥΠΕ, όπου με συνάντησε σε μία σύσκεψη που είχε εκεί με τον διοικητή, και όταν με είδε πραγματικά πάγωσε, γιατί ήξερε και τις απόψεις μου για αυτόν και για αυτά που έκανε. Έκτοτε, από εκείνη τη στιγμή και μετά, και με mail που ανταλλάξαμε, φάνηκε καθαρά ότι δεν θέλει ούτε να με βλέπει γι' αυτό το λόγο, και μάλιστα ήταν πίσω και από σκηνικό που έστησε για να με διώξουν μαζί με έναν ανεκδίγητο διοικητή από την έκτη ΔΥΠΕ.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε για φοβερά πράγματα. Ακούσε τι είπε ο άνθρωπος. Παπατζής ο Πλεύρης. Κύριε, είστε υπουργός και ακόμα να έχετε να παρεθείτε. Κύριε, σε άλλο μέρος της Ευρώπης θα είχατε φύγει χθες και δεν σας έχει ζητήσει κανένα στην παραίτησή σας. Αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται ότι σκότωσαν έναν άνθρωπο. Και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κατηγορηθούν και για άλλες σοβαρότατες βλάβες στον οργανισμό έτερων, οι οποίοι επισκέπτονταν το Κολωνάκι. Κύριε, ο μόνος δρόμος είναι η παρέτηση. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος. Αυτοί που τον καλύπτουν στην κυβέρνηση είναι γαϊδούρια. Γαϊδούρια ξεσαμάρωτα. Γιατί είναι οι ίδιοι σαν κι αυτόν. Κύριε, συμμετείχατε σε έναν σύλλογο από το 2012. Επί Αντώνη Σαμαρά. Αφήστε, αυτός είναι ξεχωριστή περίπτωση. Θα τα πούμε αύριο μεθαύριο για τον κύριο Σαμαρά. Έχουμε πολλά. Ένα όνομα θα πω στον κύριο Σαμαρά, να το θυμάται. Βαρδής Βαρδινογιάννης. Νέα Ερυθρέα, απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, κύριε Σαμαρά. Επαναλαμβάνω, ένα όνομα θα πω. Αύριο αυτά. Βαρδής Βαρδινογιάννης. Απόπειρα εναντίον του, ρουκέτες, 17 Νοέμβρη, ξένες μυστικές υπηρεσίες. Δεν ξέρετε τίποτα, ε? Θα τα δούμε αύριο αν ξέρετε ή δεν ξέρετε. Αύριο. Αύριο. Που θα ξημερώσει. Μια νέα μέρα. Που θέλεις να πάρεις και ψήφους. Από τη δεξιά. 10 μούτσες έπρεπε να σου ρίξουν. Ο ευάλωτος των μεγάλων πορτοφολιών. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Μπλεγμένος στις μυστικές υπηρεσίες. Μπλεγμένοι φίλοι του στο οργανωμένο έγκλημα. Μπλεγμένοι διεφθαρμένοι αστυνομικοί στη μαφία. Και θέλει να κατέβει στις εκλογές. Όχι, κύριε. Έχουμε υποχρέωση να σε ξεαποκαλύψουμε. Να σου βγάλουμε και τα παντελόνια, τα πολιτικά παντελόνια. Να μην υπάρχεις πια. Να μείνεις με τον πολιτικό εσόρουχο. Ξεγυμνωμένος. γιατί σου αξίζει. Είσαι ό,τι πιο βρώμικο. Πολιτικά έχει γνωρίσει ο τόπος. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, αφιερωμένο στον κύριο Πλεύρη το τραγούδι. Θανάση, Θανασάκη, ο μόνος δρόμος είναι η παρέτηση. Αλλά η παρέτηση είναι για ανθρώπους που έχουν ευδειξία, που δεν είναι χοντρόπετσι. Στην Ευρώπη θα έχεις φύγει με τις κλωτσιές. Ποιο καψιμί, ρε. Που λέει ο άλλος ήτανε καταδρομέας. Ποιος ήταν καταδρομέας ο Πλεύρης? Καψιμιτζής ήτανε. Καψιμιτζής. Δώστε ρε Γιώργη Ζαμπέτα.

5 με 6 ραδιομακελάριδες, σε τόρια φωνή της αλήθειας, μόνο εδώ, στο αντιστημικό δελτίο. Τρέμει η εξουσία όταν ακούει τη φωνή μας. Γιατί, γιατί ρε παιδιά, έχω τόσο κακή φωνή? Εδώ λένε να βγω σε Εργιάννη τώρα στην Εθνική Οδό, ανοίγουν κάτι καινούργια μαγαζιά. Θα τα ανοίξει ο κύριος Πλεύρης με τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Αλλάξανε. Θα ανοίξουν μπουζουξίδικα, σκυλάδικα τώρα. Δεν το μάθατε? Και θα πάει και ο Νάσος ο Μπογιατζής εκεί να κάνει το σερβιτόρο. Θέλει να χαθείτε από εκεί.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Η φωνή που πειράζει την εξουσία. Τους πειράζουμε. Τους ενοχλούμε. Ξαναρωτάω τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Αντώνη. Θέλει να διεκδικήσει τις ψήφους των Ελλήνων πολιτών. Και έχουν βγει δημοσκοπικές εταιρείες και τον δίνουν ψηλά. Ψηλά, τι ψηλά. Ίσως, ναι, μήπως θα δούμε. Τι λέτε, ρε. Τι θα δείτε. Μούτσα! Σκοτεινός τύπος. Παρακρατικός. Χωμένος μέσα στις μυστικές υπηρεσίες. Ο Σαμαράς είναι χωμένος μέσα στις μυστικές υπηρεσίες. Και όχι μόνο αυτό. Είναι και κλέφτης. Με τη βούλα. Την περίοδο που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άλλος αυτός. Ο γέρος. Άλλος ο γέρος. Ο αρχηγός μαφίας στην Ελλάδα. Έδωσε τα σκύπτρα αλλού μετά. Τα πήραν μάλλον αλλού. Τα πήραν άλλοι τα σκύπτρα. Επίωροι και αστυνομικοί. Και μετά τα πήραν άλλοι. Του συγγενικού περιβάλλοντος. Και ξέρετε τι λένε όταν βγαίνουν έξω. Εγώ είμαι αρχηγός μαφίας, ρε. Αυτό λένε. Από το συγγενολόγητο Μητσοτάκη. Ο κ. Σαμαράς την περίοδο 92-93, σύμφωνα με όσα είχαν βγει τότε, έδινε ένα τεράστιο κονδύλι από το Υπουργείο Εξωτερικών σε δημοσιογράφους και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήταν τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν τα θυμάται κανένας αυτά. Έγινε σάλος με την ΕΣΥΑ, η οποία ΕΣΥΑ έκανε το Κινέζο. Αυτά τα λεφτά κανένας δεν ξέρει που κατέληξαν. Πού κατέληξαν, Αντώνη? Πού κατέληξαν τα λεφτά? Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια τότε δραχμές. Ίσως και δις. Γι' αυτά δεν απολογήθηκες ποτέ, κύριε Σαμαρά, στην κοινή γνώμη. Ούτε απολογήθηκες όταν σου φέραν τα σακούλια με τα λεφτά. Στην Κηφισιά! Στην Κηφισιά! Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά! Στην Κηφισιά! Όταν στα φέρνανε και στα δίνανε τσουβάλια και επί των ημερών σου ως πρωθυπουργός υπουργός ήταν ο κύριος Πλεύρης και ξανά έγινε υπουργός μετά και τι απέγινε, φωτογραφιζότανε με τον Μίχο, τον παιδοβιαστή, τον καταδικασμένο μαζί με τον φίλο του τον Πατούλη, μαζί με τον φίλο του τον Αντώνη Σαμαρά, όπου κι αν γύριζες, φωτογραφίες του παιδοβιαστή Μίχου με τους πολιτικούς έβλεπες. Και πριν από λίγες ημέρες, στον Κολονό, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, λέει κάτι άγνωστη κύριε, με πολιτικά, που αποδείχτηκε ότι ήταν αστυνομική, με πολιτικά. Και αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ότι αυτοί ήθελαν προφανώς να εκφοβήσουν. Είχαν, λέει, εντολή από την εισαγγελία ανηλίκων να οδηγήσουν τα παιδιά για εξετάσεις. Και βγήκαν με ένα αυτοκίνητο συμβατικό της ασφάλειας και πήγαν να μαζέψουν τα παιδιά χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς τους, χωρίς τίποτα. Ποιοι είστε εσείς, ρε? Τι είστε εσείς, ρε? Τι είστε εσείς, ρε? Ποιοι νομίζετε ότι είστε, ρε? Ένα μεγάλο κομμάτι της αστυνομίας είναι διεφθαρμένο. Συνδεδεμένο με την υπόθεση Μίχου. Διότι πολλοί από τους αστυνομικούς ασφάλειας, κάποιους αστυνομικούς ασφάλειας, λειτουργούσαν ως εισπράκτορες. Εισπράκτορες. Σε στριπτιζάδικα, σε μασατζίδικα, σε χώρους σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σε οίκους ανοχής που δεν ελέγχονταν, που δεν είχαν άδειες. Σε συγκεκριμένα μέρη με λογιστές, τοκιστές και ζουλατσαδόρους της νύχτας, της παρανομίας και της παραβατικότητας. Κουκουλώθηκαν όλα. Γιατί? Γιατί ο συγγενής του Μαξίμου έβαλε στην ασφάλεια έναν επίορκο αστυνομικό, ταξίαρχο, τον οποίο μετά ο κ. Ξοχοίδης τον έκανε και διοικητή ασφαλείας. Ντροπή σου! Δεν έφταιγε αυτός, ο Ξοχοίδης έφταιγε στις κρίσεις. Το κάνατε διοικητή ασφαλείας, τον επίορκο, τον βρωμερό και τρισάθλιο, ο οποίος απέκρυψε όλες τις λίστες των επωνύμων. Φίλο και φτερό έγινε δικογραφία με εξαφανισμένα στοιχεία και πήγαν προχτές να πάνε τα παιδάκια. Τα τρομοκρατήσανε. Γιατί ξέρετε? Γιατί πλησιάζει η δίκη. Πλησιάζει το εφετείο του Μίχου, ο οποίος είναι καταδικασμένος σε ισόβια. Και η μάνα θώθηκε και έγινε έφεση στην αθωτική απόφαση της μάνας για να την τυλίξουν και αυτοί. Να την κλείσουν και αυτοί φυλακοί για να μην προστατέψει τα παιδιά της. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Έχει μεγάλη σημασία. Από αυτά που είπε μια γυναίκα που έχει ψάξει το θέμα. Η ψυχολόγος κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου. Στον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο. Έχει ρε, το έχει το θέμα ρε. Τι κάνετε έτσι ρε. Έπεσε ο πύργος στον... Έπεσε ο πύργος
1: στον... Κυρία Αντωνοπούλου, πεις σας. Θυμηθήκατε την υπόθεση του Μίχου.
2: Βεβαίως.
1: Η κοινωνία την να έχει ξεχάσει πλέον.
2: Αυτό ήθελα να πω.
1: Εσείς
2: ότι...
1: γιατί ασχολείστε.
2: Εγώ ασχολούμαι γιατί όπως και εσείς έχουμε την κοινωνική ενσυναίσθηση ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τέτοιου είδους υποθέσεις να είναι έρμεα των ορέξεων της επικαιρότητας, γιατί είναι υποθέσεις που αφορούν την ψυχή της κοινωνίας, τη συνείδηση της κοινωνίας. Και εκεί πρέπει να βαράμε τα σήματα του κινδύνου. Έτσι. Λοιπόν, όντως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την έχουν ξεχάσει. Για πείτε μου, σε ποια φάση βρίσκεται η όλη διαδικασία.
1: Εσείς μιλήσατε για το θλιβερό άτομο τον κύριο Μίχο. Είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή η περιγραφή. Πού βρισκόμαστε? Στην προσπάθειά μας να προσπαθεί, στην προσπάθεια όλων να καλύψουν, να προστατεύσουν τον κύριο Μίχο.
2: Σοβαρά.
1: Ο κύριος Μίχος είναι το θύμα τελικά, όχι το παιδί. Είναι φοβερά.
2: Αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό, κύριε Αντωνοπούλου. Γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης, λέτε, και λέτε ότι γίνεται προσπάθεια να προστατευτεί ο παιδοβιαστής, ο μαστροπός. Αυτή η σκοτεινή φυσιογνωμία με τις υψηλές γνωριμίες.
1: Αυτές προστατεύουμε. Η κοινωνία είναι υποχρεωμένη πλέον, από ό,τι φαίνεται, να προστατεύει αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν κάθε ηθική, κάθε έννοια πολιτισμική, κάθε ανθρώπινη διάσταση, να την παραβιάζουν και έχει τα μέσα να τους καλύπτει. Ο κύριος Μίχας είναι ήρωας. Πρέπει να το καταλάβετε.
2: Ήρωας.
1: Ήρωας προστατεύει αυτούς τους αφανείς διακεκριμένους οι οποίοι ήταν μέσα στο κύκλωμα.
2: Λέτε επειδή δεν άνοιξε το στόμα του να αποκαλύψει τους επωνύμους που συμμετείχαν στο κύκλωμα.
1: Η δικαιοσύνη του δίνει το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά το δικαίωμα της σιωπής το έχει αναλάβει η κοινωνία ολόκληρη. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα μέσα, αυτοί οι οποίοι μπορούν και παίρνουν τις αποφάσεις και μαζέψαν ένα τσούρμο από δυστυχισμένους, άλλοτε παραβατικούς, παρεκκλίνοντες, αρρώστους, άνθρωποι οι οποίοι είναι δήθεν και τέλος πάντων το τελευταίο της κοινωνίας και τους έχουν στο δικαστήριο. Και το βαρύ πυροβολικό είναι στο απειρόβλητο.
2: Λέτε δηλαδή ότι τα βαριά ονόματα που συμμετείχαν στο κύκλωμα των παιδοβιαστών, λέτε ότι ξέφυγαν και είναι στο απειρόβλητο, αυτό μας λέτε?
1: Αυτό λέω, ξεκάθαρα το λέω, νομίζω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν μπορώ πιο ξεκάθαρα.
2: Το λέτε ξεκάθαρα και είναι προς τιμήν σας. Και είναι προς τιμήν σας.
1: Η σιωπή δεν κάλυψε το θύμα. Η σιωπή δεν κάλυψε. Άτομα υψηλά εστάμενα στην κυβερνητική πολιτική είπαν το όνομα, είπαν τον τόπο προστασίας του. Οι ειδικοί ψυχολόγοι πραγματογνώμονες έδειξαν ένα σωρό φωτογραφίες σε αυτό το παιδί, ρωτώντας το αν έχει πάει με αυτόν, αν έχει κάνει αυτό, αν έχει κάνει το άλλο. Αυτό το παιδί μίλησε για όλη την κοινωνία. Και δεν τους ενδιαφέρε, γιατί σου λέει ένα παιδί θα καταστρέψουμε σε σχέση με τα βαριά ονόματα. Τι είναι ένα παιδί? Αυτή είναι η διαδικασία. Και στο τέλος μαζί με το παιδί προσθέσαμε και τη μάνα. Γιατί πρέπει η μάνα, η κοινωνία γίνεται έξω φρενών, όχι με το μύχο, αλλά με τη μάνα. Η μάνα είναι αθώα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν έχει κάνει τίποτα η μάνα. Η μάνα ήταν δυστυχώς μέσα στη φτώχεια της, μέσα σε έναν κόσμο θλιβερό, που ζητούσε λεφτά από το παιδί, εκεί που εξυπηρετούσε κάποιες γριούλες, να πάει να τις εξυπηρετήσει για να πάρει 5 και 10 και 20 ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που έπαιρνε η μάνα. Όμως η μάνα και το παιδί είναι οι ένοχοι. Ο μύχος είναι στο απειρόβλητο. Είχε και την καλύτερη, αν θέλετε, συμπεριφορά στις φυλακές. Κύριος. Στα Γρεβενά ήταν κύριος ο μύχος. Προστασία από παντού.
2: Δηλαδή μου λέτε ότι ο μύχος πάει να πέσει στα μαλακά. Αυτό μου λέτε, ο παιδοβιαστής του Κολονού. Αυτό μου λέτε απόψε.
1: Βεβαίως και θα πέσει στα μαλακά. Θα πέσουν κάποιες ποινές τους άλλους λίγο πιο έτσι αυξημένες. Θα πάμε στην κάθεξη των 10, των 12, των 5. Αλλά ο μύχος κάπου θα βγει ως εραστής του παιδιού στο τέλος.
2: Από την έρευνα που έκανα προκύπτει ότι ο μύχος δηλώνει ότι ήταν ερωτευμένος με τη 12χρονη.
1: Βεβαίως, βαθιά ερωτευμένος.
2: Ότι δεν είχε, ότι ήταν συναισθηματικό το ο δεσμός ήταν συναισθηματικός μαζί της, ότι υπήρχε μεν συνέβρεση, αλλά με τη συγκατάθεσή της ως προϊόν, λέει, αυτής της ερωτικής επιθυμίας που συνέδεε τους δύο, λέω ότι ισχυρίστηκε ο μύχος. Και ότι δεν έχει ιδέα για το γεγονός ότι η μικρή εκδιδόταν. Ότι δεν έχει καμία ιδέα και μάλιστα υποστηρίζει από την έρευνα που κάνω εγώ ότι η μικρή έκλεινε τα σχετικά ραντεβού μέσω ενός blind chat. Δηλαδή μέσω του διαδικτύου. Σας λέω τι προκύπτει από το ρεπορτάζ το δικό μου. Αληθεύουν αυτά?
1: Αληθεύουν αυτά, αλλά αυτή η δουλειά όλη ήταν του μύχου.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα απόσπασμα από αυτά που είχε πει η Χριστίνα Δανοπούλου, ψυχολόγος και πίκρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο και δικαστική πραγματογνώμονας, στον παλιό συνάδελφο τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Πάνο. Με λίγα λόγια, θα σας πω μόνο ένα περιστατικό. Όταν σήκωσα το τηλέφωνο, γιατί εγώ δύσκολα σηκώνω τηλέφωνο να μιλήσω με αστυνομικούς, γιατί ξέρω ότι τα περισσότερα που μου λένε ψέματα. Πολύ λίγους αστυνομικούς στο αστυνομικό σώμα εμπιστεύομαι και αυτούς τους έχω κορώνα στο κεφάλι μου εδώ και χρόνια. Γιατί είναι οι σίγουρες πηγές. Οι άλλοι είναι ψευταράδες, κουτσομπόλιδες και διεφθαρμένοι. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο στην ασφάλεια Αττικής, στον ταξίαρχο τότε, και του λέω: αυτός είναι μέσα. Ο άλλος είναι μέσα. Αυτοί όλοι που εικονίζονταν, μερικοί εξ αυτών, σε φωτογραφίες του μύχου. Μερικοί, όχι όλοι. Αυτός είναι μέσα, όχι. Αυτός είναι μέσα, όχι. Ο άλλος είναι μέσα, όχι. Μα αφού κάνανε παρέα, μα αφού πήγαιναν εκεί, όχι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έπεσε ένα μεγάλο κουκούλωμα, εξαφανίστηκαν τα ονόματα. Είναι αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος διεφθαρμένος και επίορκος αστυνομικός που πέρασε από δίκη και αθώθηκε για τη μεγάλη δίκη της μαφίας. Σας μιλάω, γιατί υπάρχει και άλλη δίκη η οποία έρχεται, η δεύτερη δίκη της μαφίας. Είναι αυτός ο επίορκος, ο διεφθαρμένος, που καταγγελίες που μου είχαν γίνει σκεφτόταν μόνο πως θα βάλει εκρηκτικά κατά το αυτοκίνητό μου για να με τεινάξει στον αέρα. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έψαχνα να βρει τα πάρκινγκ που πάρκανα για να με τεινάξει στον αέρα. Αυτός ο οποίος έστησε τις πλεκτάνες μέσα από συγγενικά πρόσωπα του Μαξίμου και τα πρωτοπαλίκαρά τους, που στη συνέχεια δολοφονήθηκαν. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Κουκούλα λοιπόν! Κουκούλα! Ρίξτε μια ματιά στο διαδίκτυο να δείτε ποιοι φωτογραφίζονταν με το μύχο. Όλοι αθώοι. Κανένας δεν προσήχθη από τους επώνυμους. Γιατί ξέρουν πολλά. πάρα πολλά. Είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν πάρα πολλά και για την υπόθεση με τα παράνομα ιατρεία του Κολονακίου. Μία μαφία είναι όλοι τους. Μία μαφία. Αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη για να τους ξεσκίσει. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη. Το μαγκαζίνο μέχρι τις 8. 8 με 9 έχουμε την αθλητική εκπομπή του Μάκη του Ιωαννίδη. 9 με 11 ο κύριος Κακλαμάνης, ο Ηλίας, σε συζήτηση με τον κόσμο. 11-2 ο Οικονομόπουλος. 2-5 επανάληψη ραδιομακελάριδες. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μαζί με μάχη 99,8 στα FM καθημερινά από τις 8 και τις 9. Θόδωρος Μπαρμπαρής σήμερα μαζί μας στα ΝΤΕΚ. Μάκης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο, θα τα πούμε μέχρι τις 8 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει στον απόέχο της μεγάλης νίκης εθνικής μας ομάδας μέσα στην Σερβία. Μια νίκη η οποία ήρθε σε ένα καλό timing. Με την εθνική μας ομάδα να μένει ζωντανή στο συγκεκριμένο θεσμό και θα μάθετε σήμερα και τα bonus που μπορεί να αποκτήσει σε περίπτωση που έχει μια πολύ καλή πορεία. Τι σημαίνει άμα τερματίσει πρώτη ή δεύτερη, τι σημαίνει άμα τερματίσει τρίτη ή τέταρτη, κάτι το οποίο απευχόμαστε και δεν φαίνεται έτσι όπως είναι πλέον τα δεδομένα. Η εθνική μας ομάδα λοιπόν έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και αμέσως στο ξεκίνημα της εκπομπής θα πάμε να ακούσουμε τη συζήτηση την οποία είχαμε με τον Γιώτη Τσαλουχίδη, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της εθνικής ομάδας, την γνωρίζει πολύ καλά και μας βοήθησε πάρα πολύ για να δούμε πώς ήρθε η χθεσινή μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό συγκρότημα.
5: Καλησπέρα και από μένα.
4: Η εθνική εχθές νομίζω έδειξε διαφορετική. Δεν μένω μόνο στο αποτέλεσμα, αλλά όλη η νοοτροπία που είχε και η φιλοσοφία ήταν ότι μπήκε για να κερδίσει το μάτς. Δεν μας είχε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο.
5: Εγώ πιστεύω ότι και στα προκριματικά έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και μας έδειξε αυτά τα ίδια στοιχεία. Απλά χθες στάθηκε και το αποτέλεσμα μαζί απέναντι σε μια ομάδα η οποία ναι μεν ήταν έμπειρη και είχε έμπειρους ποδοσφαιριστές, αλλά η εθνική μας έλεγε το παιχνίδι όλη τη διάρκεια, αλλά και οι Σέρβοι, παρόλο που δεν είναι οι Σέρβοι η παλιά εθνική ομάδα της Σερβίας, και αυτοί είχαν καλό πρόσωπο και θα μπορούσαν να πάρουν και αποτέλεσμα μάλιστα και την ισοπαλία και την ηγητική ευκαιρία. Αλλά εμείς ήμασταν πιο κυριαρχικοί στο παιχνίδι όλο, είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, βγήκαμε πολύ σωστά, αλλά και πάλι κερδίσαμε στο 94. Παρόλο το παιχνίδι πολύ καλό που παίξαμε, βλέπετε παραλίγο μπορεί να μην είχαμε κερδίσει κιόλας και να είχαμε χάσει. Αυτό δεν συνέβη στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλλου και μας τύχησε και δεν περάσαμε. Αλλά κοιτάμε μπροστά, είναι πολύ σημαντικό, είναι μια σπουδαία νίκη. Ευχόμαστε ο Λόψο να έχει και συνέχεια αυτή η νίκη, να έχει και σε άλλα παιχνίδια που έρχονται μπροστά μας τώρα σύντομα.
4: Ναι. Ποιον θα βαφτίζατε MVP της χθεσινής αναμέτρησης?
5: MVP. Μην φανεί πολύ, γιατί αυτή το σκοράρο συνήθως είναι που είναι. Ο Δουβίκας είναι σίγουρα πρώτη το πιο κρίσιμο γκολ στο 95 και μας έδωσε αυτή τη σπουδαία νίκη. Αλλά και η απόκριση του Σοραλάκη στην κεφαλιά που έφτιαξε με το πόδι την μπάλα πριν πάει στα δίχτυα.
4: Ναι,
5: για να μην είναι δύο.
4: Σωστά. Το ρώτησα αυτό γιατί εγώ τώρα εσείς μένετε σε δύο συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία ήταν καθοριστικά για το παιχνίδι. Ένας έσωσε το 2-1 και άλλος πέτυχε το 2-1. Αλλά σαν εικόνα η εθνική, Νομίζω ότι όλοι οι παίχτες ήταν σε πολύ καλό επίπεδο και αυτό το εισπράξαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή και στην άμυνά μας και στα ανασταλτικά μας καθήκοντα και στην επίθεση και στην κυκλοφορία της μπάλας, νομίζω πήραμε καλό βαθμό.
5: Μα νομίζω και στα άλλα παιδιά δεν είχε άσχημο βαθμό η εθνική μας. Αυτό το έχουμε τονίσει πολλές φορές, ότι γίνανε αρκετά λάθη για να αποκλειστούμε. Δηλαδή δεν είχε άσχημη παρουσία η εθνική μας. Υπάρχει ποιότητα. Κανένας δεν αφέβαλε για την ποιότητα των παιδιών και μάλιστα λέγαμε υπάρχει τόση πληθώρα ποδοσφαιριστών αυτή τη στιγμή σε όλες τις γραμμές. Είναι τόσο πλήρης η εθνική μας που έχει και πάρα πολλές επιλογές. Αυτό το πρόσωπο που παρουσίασε η εθνική μας το είναι σταθερό εδώ και χρόνια. Από τότε που ανέλαβε ο κ. Γιωβάνοβιτς, νομίζω ότι έχει πολύ καλό πρόσωπο. Άσχετα που τα λάθη που γίνανε και δεν περάσαμε στα τελικά. Και αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι κρίμα που δεν πήγε η εθνική μας, αλλά αυτή η εθνική λέγαμε ότι έχει συνέχεια και πολύ μεγάλο μέλλον. Νομίζω και ο τελευταίος που δεν παρακολουθεί το ποδόσφαιρο τόσο στενά και βλέπει την εθνική μας, το ίδιο συμπέρασμα θα βγάλει.
4: Ναι, ναι, βέβαια. Και μιλάμε τώρα για μια εθνική η οποία έχει και απουσίες. Έτσι, μην ξεχνάμε, έλειπε καταρχάς ο Κωνσταντέλιας και άλλα παιδιά τα οποία δεν χωράνε να μπουν στην ομάδα λόγω μαθηματικών. Δεν μπορούν να παίξουν όλοι. Άρα υπάρχει αυτή η ποσότητα και η ποιότητα.
5: Ναι, σίγουρα. Γιατί μην ξεχνάμε και ο Κωνσταντέλιας είναι πάρα πολύ σημαντικός και τα παιδιά τα καινούργια που κάλεσαν και ο Ανδρούτσος και αυτά έχουν μια πολύ καλή πορεία. Όπως είναι και άλλα παιδιά από πίσω που ακολουθάνε και δεν έχουν κληθεί γι' αυτά. Νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή δύο εντεκάδες. Η εθνική μας ομάδα έχει δύο πολύ αξιόλογες εντεκάδες. Γι' αυτό βλέπετε ότι δεν χαλάει και η ισορροπία όταν γίνονται οι αλλαγές. Μπαίνουν παίκτες που είναι πολύ ικανοί και πολύ καλοί. Και γι' αυτό αγωνίζονται και στα ξένα πρωταθλήματα και έχουν μεγάλη επιτυχία και διαπρέπουν μάλιστα. Φυσικά οι συνθήκες εκεί πέρα είναι διαφορετικές από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Και μπράβο στα παιδιά όλα, γιατί κάναμε μια σπουδαία νίκη, τη χρειαζόταν η εθνική μας και ήταν πολύ σημαντική για τη συνέχεια.
4: Κρατάω μια ενέργεια περίπου στο 90. Ο Ρέτσος, μιλάμε για το Ρέτσο, το στόπερ της εθνικής, ναι. Πήρε την μπάλα, την κατέβασε, τρίπλα, μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή με μια κούρσα. Δηλαδή, το λέω αυτό για να. Κόντρεψε να σκοράρει κιόλας, έτσι, αν ήταν καλό το σουτ. Το λέω αυτό ότι μέχρι το 90 βγάζαν τα πάντα οι παίχτες μες στο παιχνίδι.
5: Ο Ρέτσος είναι ένας προσφυγής ο οποίος έχει μεγάλο πάθος στο παιχνίδι του και θα μπορούσε να παίξει και αμυντικό χαφ, πιστεύω, έτσι, επειδή το βλέπω πώς είναι τα στοιχεία του και τα προσόντα του. Και θα μπορούσε να παίξει και τις δύο σειρές. Και αμυντικό χαφ, πιστεύω. Στον Ιδωκά μπορώ πως καμιά φορά δεν το βάλω και δεν το δοκιμάσα και σαν αμυντικό χαφ. Γιατί έχει αυτό το διείσδυση, έχει την κάθε τη πάσα, έχει θράσος στο παιχνίδι του. Αλλά και στα αμυντικά του είναι πάρα πολύ καλός. Ανεξάρτητα αν καμιά φορά γίνονται κάποια λάθη, αλλά όταν είσαι αμυντικός και ένα λάθος να κάνεις φαίνεται και τονίζεται. Αλλά δεν σημαίνει αυτό τίποτα. Ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο λαθών, δεν υπάρχει.
4: Ναι.
5: Είναι παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει λάθος. Από λάθος μπαίνουν γκολ φυσικά. Αν δεν γίνει λάθος, δεν πήγε γκολ. Κομπιούτερ θα ήταν όλοι.
4: Ωραία. Κύριε Τσαλουχίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σας συνέχεια.
5: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια.
4: Αφήνουμε λοιπόν τον Γιώτη Τσαλουχίδη και πάμε λίγο στο χθεσινό παιχνίδι, όπου η εθνική, αν και να έρθει το γκολ στο ποδόσφαιρο. Φέρω όμως περισσότερες φορές όταν δημιουργείς τόσες ευκαιρίες κάποια θα σκοράρεις. Το θετικό είναι ότι δεν πετύχαμε ένα αλλά δύο γκολ. Για να φτάσουμε σε αυτό όμως, έγιναν και κάποια πράγματα από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος δεν δίστασε να πάει και σε ένα σχηματισμό στο τέλος σε 4-2-4, σωστά. Βάζοντας μάλλον στην ίδια δεκάδα Βουβίκα, Τετέι, Παυλίδη, Ιωαννίδη. Και φάνηκε ότι ο Τετέι έδεσε ένα τρομερό μπουστάρισμα στην ομάδα. Ο Ιωαννίδης είναι πιο παίχτης που διαφορετικός από τον Παυλίδη, σαν δεύτερο center forward, σαν περιφερειακό center forward, δημιουργούσε και αυτός διαδρόμους κτλ. Και έχεις και έναν εκτελεστή που είναι εξαιρετικός ο Δουβίκα στο τελείωμα των φάσεων. Ήρθε το goal έτσι όπως ήρθε στις καθυστερήσεις και ήρθε και αυτή η μεγάλη νίκη. Μια εθνική ομάδα που έδειξε ότι έχει όλα τα φώτα. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μια ομάδα με τεράστια ποιότητα, με πολύ μεγάλη φουρνιά ποδοσφαιριστών. Σιγά σιγά όταν έρχονται τα αποτελέσματα φεύγει και αυτή η πίεση πάνω από τους παίχτες. Και θεωρώ ότι ακόμα και στο παιχνίδι με τη Γερμανία την Κυριακή Γιατί όχι, κοιτάμε στα μάτια τη Γερμανία. Μπορεί αυτό να ακούγεται λίγο υπερφύαλο, αλλά δεν είναι έτσι. Η εθνική μας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους Γερμανούς. Δηλαδή, ο Καρέτσας τους αντιμετωπίσει στην Bundesliga, δεν μπορεί να τους αντιμετωπίσει στο κυριακάτικο παιχνίδι. Ο Μαυροπάνος, όλοι οι άλλοι παίχτες δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες, τέτοιες παραστάσεις. Για πλάκα. Άμα τους γίνει το παιχνίδι, θα το τερματίσουν. Θα το τερματίσουν. Και μάλιστα η νοοτροπία της Εθνικής με έναν εφηνδιασμό που δέχτηκαμε τον γκολ, το οποίο μπήκε μόλις στο 4-5 λεπτό. Αμέσως πήγε να απαντήσει στο καπάκι. Δοκάρι ο Καρέτσας να μπαινε εκείνο, θα έλεγε ένα 4. Έτσι όπως παίζει η Εθνική. Έπαιξε κυριαρχικά, πολύ σωστά, δημιούργησε ευκαιρίες, έπαιξε ορθολογικά, πέτυχε τον γκολ και δεν κάθισε εκεί. Πήγε να πετύχει και άλλα γκολ. Και το έκανε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει μια διαφορετική φιλοσοφία. Η εθνική ομάδα, η οποία προπονήθηκε σήμερα στο Βελιγράδι και κατά τις 6.30 ώρα Ελλάδος αναχώρησε από Βελιγράδι για Γερμανία και από εκεί να ταξιδέψει στο Augsburg, όπου θα γίνει η αναμέτρηση με την ομάδα της Γερμανίας. Ένα παιχνίδι στο οποίο, παραλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι και πάμε να μείνουμε πρώτοι. Και η ισοπαλία είναι τρομερό αποτέλεσμα για την εθνική μας ομάδα. Καταρχήν, με ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στη Γερμανία, κλειδώνει την τρίτη θέση. Και τι σημαίνει αυτό? Καταρχάς, ο τέταρτος δεν κερδίζει τίποτα και υποβιβάζεται. Ο τρίτος διεκδικεί συμμετοχή για τους αγώνες, να διεκδικήσει ένα εισιτήριο στο Euro του 2004 μέσω του Champions Link, του Europa, του Nations Link, διεκδικεί εισιτήριο και το καλύτερο απ' όλα ότι αποφεύγει στην κλήρωση του Euro για το επόμενο Euro, αποφεύγει όλα τα μεγαθύρια από την πρώτη κατηγορία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Θα πάρεις μια καλή κλήρωση, θα πας στο επόμενο Euro. Γεια σας, τελειώσαμε όλα αυτά, τα ξορκίζουμε με το καλημέρα. Πάμε όμως να ακούσουμε και από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τον προπονητή μας, τι είδε και τι σκέφτεται πλέον για την εθνική μας ομάδα.
6: Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Η Σερβία είναι μια πολύ καλή ομάδα και όσο μάλλον όταν προηγηθεί πολύ νωρίς το παιχνίδι, έχει και τους ποδοσφαιριστές και το τρόπο να μπορεί να προστατεύσει το σκορ επικίνδυνη στις κόντρα επιτέσεις, και εμείς πιστεύω ότι μόνο με το τρόπο που, έτσι όπως αγωνιζόμασταν σήμερα, με αρκετά μεγάλη ψυχραιμία μέσα από το παιχνίδι, ψάχνοντας τους χώρους, τους λίγους χώρους που μπορούσαμε να έχουμε, καταφέραμε να αλλάξουμε το σκορ. Νομίζω ότι κάναμε ένα γενικώς πολύ καλό παιχνίδι. Ίσως τα τελευταία 10 λεπτά χάθηκε λίγο η ηρεμία στο παιχνίδι μας. Καταλαβαίνατε και εσείς ότι η Σερβία στο τέλος είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, θα μπορούσε αυτή να προηγηθεί. Δεν το έκανε, και ουσιαστικά στις τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού κάναμε μια εξαιρετική επίθεση και πετύχαμε ένα πανέμορφο γκολ και κερδίσαμε, που για μας ήταν ουσιαστικά και πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο το δικαιούμασταν βάσει της εικόνας όλου του παιχνίδιου. Δύσκολο. Από τη μία είμαι χαρούμενος γιατί βρίσκουμε τρόπους, ελέγχουμε το παιχνίδι, δημιουργούμε προϋποθέσεις, δημιουργούμε ευκαιρίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και ο τερματοφύλακας της Σερβίας ήταν σε ένα εκπληκτικό βράδυ. Το γκολ είναι κάποιες φορές και θέμα, θέμα ικανότητας, θέμα τύχης, αλλά πραγματικά εμείς είχαμε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες στη διάρκεια του παιχνιδιού, και φαντάζεστε και εσείς όταν από μια τόσο μεγάλη προσπάθεια δεν καταφέρεις να το μετατρέψεις στην ουσία στο γκολ, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη απογοήτευση από ότι είναι φυσιολογικό, που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο. Αλλά επιμένω σε αυτό που πιστεύω πολύ, ότι κάναμε ένα καλό παιχνίδι και μέσα από το παιχνίδι δημιουργήσαμε πάρα πολλές φάσεις, και στο τέλος, στο ποδόσφαιρο δυστυχώς και σαν προπονητής δεν μπορείς πάντα να εξηγήσεις, δεν υπάρχουν πάντα απαντήσεις σε όλα. δεν υπάρχω. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που κερδίσαμε και ξεκινήσαμε καλά τον τουρνουά που ξεκίνησε σήμερα. Ακόμα πιο χαρούμενος γιατί κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι επί πολύ καλού αντιπάλου στο Βελγράδι, στο Μαρακανά. Αλλά αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή αυτό που μας δίνει είναι μια, θα έλεγα λίγο καλύτερη αυτοπεποίθηση για την δύσκολη συνέχεια που έχουμε. Πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, αν μπορείς και καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Γιατί νωρίς, πολύ νωρίς δεχτήκαμε το γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή θα φαινόταν αν σαν ομάδα μπορούμε να το ξεπεράσουμε μέσα από το παιχνίδι ή αν αυτό το γκολ μπορεί να μας αγχώσει πάρα πολύ και να πάμε σε ένα τρόπο παιχνιδιού που έχουμε αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί όσον αφορά τις φάσεις. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Ευτυχώς για μας σαν ομάδα νομίζω ότι και παιχνίδι είχαμε και καταφέραμε να ελέγχουμε το παιχνίδι και καταφέραμε να δημιουργήσουμε και πολλές και καλές φάσεις που ευτυχώς σήμερα δύο από αυτές καταφέραμε να μετατρέψουμε σε γκολ και κάπως να αποδώσουμε τη γενική δικαιοσύνη τουλάχιστον πάνω σε αυτό που εγώ αντιλήφθηκα μέσα στο παιχνίδι. Να σου πω, νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό, ζούμε σε συνθήκες μόνιμης αμφισβήτησης και αποβοήτευσης, χαράς που αλλάζουν από στιγμή στο στιγμή και στη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε και είναι απόλυτα φυσιολογικό την προηγούμενη το αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για να το επιμένουμε κάθε φορά σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα παίζοντας παιχνίδια που ήταν φιλικά το Ιούνιο και όχι μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας εγγυηθεί μια μεγαλύτερη επιτυχία. Έχω καλό γκρουπ και έχω γκρουπ παικτών που είναι συνειδητοποιημένα παιδιά. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την χώρα τους, πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Άνθρωποι είναι και αυτοί, ζούνε και την αμφισβήτηση, ζούνε και την αποτυχία. Νομίζω ότι αυτοί περισσότερα υποφέρανε από όλους τους υπόλοιπους. Ίσως είναι καλό που αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε στο πρώτο όμιλο του National League που έχουμε να αντιμετωπίζουμε οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πάλι θα μπορούμε να έχουμε στόχους και να υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα όσον αφορά την πορεία της. Έχουμε και αρκετούς, μην ξεχνάτε, αρκετούς νέους παίκτες στην ομάδα. Νέους και σε ηλικία, νέους και σε αριθμό παιχνιδιών με την εθνική ομάδα που στο επίπεδο που είμαστε τώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για αυτό το λόγο τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι πολύ πιο έντονα από κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ίσως μεγαλύτερη παράδοση από μας όσον αφορά τις μεγάλες διοργανώσεις. Εκεί μειονεκτούμε που είναι λογικό. Αλλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια νομίζω ότι σαν ομάδα και γινόμαστε λίγο πιο σκληροί. Κάνουμε νίκες που μας κάνουν να αισθάνομαστε καλά και κάθε καινούριο παιχνίδι όπως σας τόνισα και χτες σε αυτό το γκρουπ είναι και μια καινούρια πρόκληση για μας να δούμε με το τρόπο παιχνιδιού που κάνουμε πόσο πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε και σε πιο υψηλό επίπεδο που υπάρχει όσον αφορά

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος δέχτηκε και έτσι μια ψιλοεπίθεση, κάποια ειρωνία, πείτε το όπως θέλετε, από τους Σέρβους δημοσιογράφους, οι οποίοι τόλμησαν και το ρώτησαν, και λέω τόλμησαν και το ρώτησαν, και θα καταλάβετε τι εννοώ, αν τραγουδούσε τον ύμνο της Εθνικής Ελλάδας. Παιδιά, ο Γιοβάνοβιτς πιο πολλά χρόνια της ζωής του έχει ζήσει στην Ελλάδα από ό,τι στη Σερβία. Από το 89 είναι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην αγαπάει την Ελλάδα, να μην τραγουδάει τον εθνικό ύμνο? Είναι δυνατόν? Και η απάντηση ήταν πληρωμένη από τον Ιβάν, ο οποίος τους είπε ότι φυσικά και θα το κάνω, φυσικά και νιώθω Έλληνας, είναι η δεύτερη μου πατρίδα, πρώτη μου πατρίδα είναι η Σερβία. Μην ξεχνάτε όμως, όταν μας βομβάρδιζαν οι Αμερικανοί, ποιον είχαμε εμείς, ποιοι ήταν δίπλα μας, ποιοι μας βοήθησαν περισσότερο από τον καθένα, οι Έλληνες. Τι είναι αυτά που λέτε? Και κάπου εκεί τελείωσε το θέμα, γιατί καταλάβαν ότι είχαν πέσει σε γκέλα οι Σέρβοι οι δημοσιογράφοι. Αυτά. Μένουμε στο παιχνίδι φυσικά και θα πάμε στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος έδωσε την νίκη στην ομάδα, και συνήθως αυτός ο οποίος πετυχαίνει και τον buzzer beater βαφτίζεται και MVP. Η λογική λέει ότι είναι MVP ο Δουβίκας, αν και νομίζω ότι χθες πραγματικά ήταν MVP ολόκληρη η ομάδα της Ελλάδας. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο επιθετικός της Κόμο για αυτή τη μεγάλη νίκη που πέτυχε η Ελλάδα.
1: Είναι πάντα πολύ σημαντικό, ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Νομίζω μια νίκη στην Πρεμιέρα ήταν ότι αυτό που θέλαμε για να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά αυτό το Nations League.
2: Για σένα πόσο σημαντικό είναι αυτό?
1: Σίγουρα, εντάξει, μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενος να σκοράρω με την εθνική. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα όταν παίζεις για τη χώρα σου και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τάσο, ήταν για πολλή ώρα η εθνική πολύ καλύτερη από την αντιπαλό της. Δεν έβρισκε τον γκολ. Τελειώσαμε το μάτς με 26 τελικές. Το πιστεύατε μέχρι το τέλος ότι εν τέλει θα έρθει όχι μόνο η ισοπαλία αλλά αυτή η ανατροπή που είδαμε?
1: Ναι, νομίζω δεχτήκαμε ένα πολύ κρύο γκολ. Όπως είπες, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και νομίζω ναι, πως το κυνηγήσαμε μέχρι το τέλος. Και εντάξει, νομίζω ήταν πολύ άξιο να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα.
3: Λέγαμε πριν από το παιχνίδι ότι ο Γιοβάνοβιτς έχει ευχάριστο πονοκέφαλο για το ποιον επιθετικό θα βάλει, γιατί έχει 5 εισάξιους. Σας έβαλε και τους 5. Πώς τη βλέπεις αυτή τη φιλοσοφία, ότι το πάλεψε και εκείνος από την πλευρά του να πάρει την νίκη?
1: Εντάξει, σίγουρα έχουμε ποδοσφαιριστές και ειδικά νομίζω επιθετικούς τώρα αυτή τη στιγμή που παίζουν όλοι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όλοι.

0: Θα παραμείνουμε δικαιολογημένα στην εθνική μας ομάδα και μετά τον Δουβίκα θα πάμε σε έναν άλλο παίχτη, ο οποίος και αυτός ήταν εξαιρετικός, ο Τζόλης, ο οποίος είχε τις περισσότερες επαφές μέσα στην αντίπαλη περιοχή από όλους τους παίχτες που αγωνίστηκαν στην πρώτη αγωνιστική του Nations League. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Νομίζω λίγο πιο νωρίς να είχαμε σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα. Αλλά αφού το καταφέραμε και στο 95 είναι ακόμα καλύτερο, γιατί δείχνει το μέταλλο της ομάδας ότι δεν τα παρατάει και μπορούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό να κυνηγήσουμε τον γκολ και την νίκη.
2: Τι φιλοδοξείτε για την Κυριακή που έχετε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως αυτό με τη Γερμανία?
1: Σίγουρα όπως είπατε είναι τελείως πολύ δύσκολο παιχνίδι και τελείως διαφορετικό από το σημερινό. Ένας πολύ καλός αντίπαλος με τρομερή ποιότητα, θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι, πάμε με αυτοπεποίθηση και ελπίζω να το δείξουμε στο γήπεδο και να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα.
3: Η Γερμανία έχει σκοράρει, έτσι είναι?
1: Έχω σκοράρει, στο Augsburg δεν έχω σκοράρει. Οπότε είναι η πρώτη φορά που παίζω. Ελπίζω. Για να δούμε.
0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε έτσι αυτό το μίνι αφιέρωμα για την εθνική μας ομάδα με τον Παυλίδη. Παυλίδης ο οποίος διαπρέπει με την Μπενφίκα. Παυλίδης ο οποίος είναι ένας παίχτης ο οποίος νομίζω ότι απορώ και γιατί δεν πήγε σε ένα πολύ μεγαλύτερο κλαμπ από την Μπενφίκα. Όχι ότι η Μπενφίκα είναι μικρό κλαμπ, αλλά μιλάω για ομάδες της Αγγλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας και μάλλον εκεί θα πάει η δουλειά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας επιθετικός για αυτή τη μεγάλη μας επιτυχία.
4: Σίγουρα δεν είναι όπως οι άλλες δύο. Το ξέρουμε ότι οι άλλες δύο είναι το φαβορί για την πρώτη και δεύτερη θέση. Ήταν για την τρίτη, τέταρτη ουσιαστικά αυτό το μάτς. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό για μας που πήραμε τέτοια νίκη εκτός έδρας και θέλουμε να συνεχίσουμε το ίδιο με καλή απόδοση, με αρκετά λάθη θα πω εγώ. Αλλά σαν ομάδα νομίζω ότι δείξαμε κάτι καλό. Πρέπει να βελτιωθούμε κι άλλο πάρα πολύ για να διεκδικούμε πράγματα.
2: Βαγγέλη, αν...
5: Σαν ονειρεύεσαι να πετύχει να το πετύχετε και στο Wembley την Κυριακή στη Γερμανία.
4: Στο Wembley είναι πολύ μακρινό. Δεν θέλω να αναφερθώ κάτι τέτοιο. Θέλουμε να συνεχίσουμε μια καλή απόδοση

0: Ας βάλει κι άλλα και φτάνει.
1: Το πιο σημαντικό για εσάς είναι ότι κερδίσατε παίζοντας το ποδόσφαιρο σας, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω, κυριαρχώντας σε όλο το παιχνίδι.
2: Νομίζω ότι σε όλα τα μάτς δείχνουμε τέτοιο πρόσωπο, προσπαθούμε να παίξουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι γυρίσαμε ένα τέτοιο παιχνίδι και δείξαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί μέχρι στιγμής δεν θυμάμαι κάποια τέτοια ανατροπή με τέτοια αντίπαλο και με καλή απόδοση. Εντάξει, χάσαμε πολλές φάσεις, θα μπορούσε να γίνει και πιο εύκολα, αλλά ήταν πολύ ανοιχτό παιχνίδι.
3: Μιλάς για πολύ για το αποτέλεσμα. Θα προτιμούσες να παίξεις και μάτς χωρίς να παίξεις μπαλά.
2: 100%. Κάποιες φορές κοιτάμε λίγο παραπάνω το ίδιο λάθος. Συγγνώμη, αλλά το κάνετε κι εσείς και μας το δίνετε και σε εμάς και νομίζω ότι είμαστε πολύ καλοί και πρέπει να παίξουμε. Όχι, δεν είναι σε όλα τα μάτς έτσι. Θέλουμε να παίξουμε, αλλά κάποια παιχνίδια δεν πρέπει να παίζεις, πρέπει απλά να τα κερδίζεις.
4: Η γραμμή είναι αυτή η οποία μπορεί να κοιτάξει τα μάτια και τις αντίπαλες άμυνες των Ολλανδών και των Γερμανών.
2: Δεν είναι μόνο η επιθετική γραμμή, είναι και το κέντρο, είναι και η άμυνα. Νομίζω όλα τα παιδιά, όλο το group είναι πολύ δυνατό. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα και να σταματήσουμε να λέμε η ομάδα έχει ταλέντο, έχει επίθεση. Η ομάδα πρέπει να μείνεται όλοι μαζί και να επιτίθεται όλοι μαζί. Και τα γκολ μπορεί να έρθουν και από τους πίσω. Οι αμυντικές τοποθετήσεις πρέπει να έρθουν και από τους μπροστά. Είναι όλα μαζί και οι εθνικές που τα κατάφεραν πριν από εμάς ήταν επειδή ήταν group. Δεν ήταν ατομικά επίθεση ή άμυνα. Ήταν όλοι μαζί. Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό για μας. Και εκεί θέλω να εστιάσω.
5: Αυτό που είπες ότι και οι επιθετικοί πρέπει να αμυνονται, σε είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Έχεις γυρίσει σε ροή αγώνα πίσω και έχεις μπει στο Γιώβιτς, εκεί στη μεγάλη ευκαιρία του Γιώβιτς. Είσαι εσύ πάνω του. Και νομίζω ότι είναι και καθοριστικό για να μην κάνει το 2-0.
2: Εντάξει.
5: Πώς βρέθηκες εκεί?
2: Γίνεται ένα λάθος. Πρέπει να καλύψεις, να βοηθήσεις και νομίζω ότι όλοι θα κάνουν το ίδιο στη θέση μου και είναι αυτό που σας λέω, ότι δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον γκολ ή ποιος θα κάνει την άμυνα. Το θέμα είναι η ομάδα να κερδίζει στο τέλος και να μαθαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να συνεχίσουμε δυνατά, γιατί έχουμε μακρύ ταξίδι ακόμα.
1: Η ομάδα κατάφερε να σκοράρει, έκανε την ανατροπή να σκοράρει στο 95. Το πάλεσε προφανώς με το δεύτερο στο όλο. Τι δίνεις στην ομάδα, στο μενταλιτέ της ομάδας?
2: Από την πρώτη στιγμή νομίζω δείξαμε ότι θέλουμε να σκοράρουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όταν στο 88 η ομάδα είναι σχεδόν όλη μπροστά, που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι ακριβώς έτσι, δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, ότι δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε άμυνα και να χάνουμε πόντους, αλλά πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία άμυνας επίθεσης και νομίζω όλοι το έχουν καταλάβει αυτό.

Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με την εθνική ομάδα. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο και με το μπάσκετ, γιατί εχθές ξεκίνησε η Ευρωλίγκα και είχαμε έτσι πολλά ωραία μεγάλα παιχνίδια με τις ελληνικές ομάδες να επιβεβαιώνουν ότι είναι από τα φαβορί και πήραν τις νίκες τις οποίες ήταν τα φαβορί ούτως ή άλλως. Και οριακές νίκες στα περισσότερα παιχνίδια, έτσι. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης 78-77 με ένα παιχνίδι στο οποίο άλλαξε πολλές φορές το προβάδισμα στο σκορ. Η Ντουμπάι στο τέλος ήταν πιο ψύχραιμη, κατάφερε να κερδίσει την Ρεάλ Μαδρίτης και την υποχρέωσε στην πρώτη της νίκη στην φερτινή διοργάνωση. Χάπολ Τελαβίβ Μπάγερ, μια Χάπολ που ξεκίνησε δυνατά, αλλά τα επόμενα δύο δεκάλεπτα άνοικα στους Βαβαρούς, η οποία δημιούργησε και μια διψήφια διαφορά πόντων. Η Χάπολ όμως με ένα 27-18 στο τέλος του αγώνα πήγε να κάνει την ανατροπή, δεν τα κατάφερε, έχασε με 84-86. Νίκη της Αλγκύρης Κάουνας μέσα στο Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα με 83-77. Ο Μπαρτσελώνα Ανατολού Εφές, καλό παιχνίδι, η Μπαρτσελώνα κέρδισε μέσα στην Καταλωνία με 89-82. Βιλερμπάν Μακάμπι, νομίζω ότι ήταν μια μικροέκπληξη η νίκη της Βιλερμπάν απέναντι στη Μακάμπι. Και πάμε τώρα στα δικά μας. Παναθηναϊκός Παρί 91-72 με Ζέλικο Μπράντοβιτς να επιστρέψει σε επίσημο παιχνίδι μετά από πάρα πολλά χρόνια και έβαλε την υπογραφή του σε αυτή τη νίκη της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός που παίζει με ελλείψεις, να μην το ξεχνάμε. Χέις Ντέιβιτς, Νάν και τα άλλα τα παιδιά. Και το σημαντικό δεν είναι ότι κέρδισε ή ότι κέρδισε με σχεδόν 20 πόντους διαφορά. Είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα και παρουσιάστηκε.

0: Σε ένα διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού, με περισσότερα τρίποντα, ελεύθερα σου, την έξτρα πάσα να τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ, θα δούμε ένα τελείως διαφορετικό Παναθηναϊκό. Ο δε Ολυμπιακός έκανε μια εμφάνιση πρωταθλητή μέσα στο Σαν Σεμπαστιάν. Δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Μπασκόνια. Ακόμα και στο πρώτο δεκάλεπτο, όταν η Μπασκόνια πίεζε το σκορ και μάλιστα θέλησε να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει το πρώτο δεκάλεπτο με 29-36, ούτε NBA. Τόσοι πόντοι δεν μπαίνουν ούτε στο NBA. Ο Ολυμπιακός πήρε μια νίκη με 89-106. Δείχνει ότι θα είναι και φέτος το ισχυρό φαβορί για να διατηρήσει τον τίτλο του και θα φανεί φυσικά αυτό στην πράξη. Πάμε όμως να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας, τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος σχολίασε τη νίκη της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Στο show to everybody that he wished to play and that aggressiveness is something that we want to see continuously in our practices and of that in the games.
2: Ένα πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι συνεχίσαμε απόψε να παίζουμε όπως το κάναμε και στην pre-season. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι κάθε παίχτης θέλει να μάχεται, θέλει να βγάζει την ενέργειά του στο παρκέ και να δίνει ό,τι έχει μέσα στο γήπεδο. Μου άρεσε πάρα πολύ η επιθετική άμυνα, διότι ξέρουμε ότι η Παρή είναι μια ομάδα η οποία αρέσκεται στο τρίποντο και στο transition και εμείς καταφέραμε να σταματήσουμε τους δικούς τους δημιουργούς. Από εκεί και πέρα είναι πολύ λογικό να υπάρχουν σκαμπανεβάσματα μέσα σε ένα παιχνίδι και εμείς ακριβώς σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω, ώστε να αποκτήσουμε περισσότερους αυτοματισμούς και να μπορούμε να σκοράρουμε πιο εύκολα καλάθια. Όμως, γενικά μιλώντας, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με τον τρόπο που έπαιξε η ομάδα μας και νομίζω ότι θα γίνουμε καλύτεροι και να διατηρήσουμε αυτή την επιθετικότητα.
1: Θα ήθελα να πω
2: ότι η ομάδα είναι πάνω από όλα και πάνω από τον καθένα. Φυσικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους γιατί αυτή η βραδιά ήταν πράγματι ξεχωριστή. Είμαι εδώ όμως για να δείξω εμπιστοσύνη στην ομάδα και να τη βοηθήσω.
1: We play Saturday game immediately. Who knows, maybe Sunday also. So, you know, will be time for everybody.
2: Η ερώτηση η οποία ετέθη ήταν η εξής. Είδα, coach, ότι όλοι οι παίκτες πάνω κάτω έπαιξαν περίπου 20 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι θέλετε να δώσετε στους παίκτες σας ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα τι γράφει η φανέλα και ποιο είναι το όνομα, ή επίσης ότι θέλετε να υπάρχει και μια ποικιλία στην ομάδα. Η απάντηση. Κοιτάξτε, είναι μόλις η αρχή της σεζόν, είναι η αρχή της Euroleague. Μόλις καταφέραμε να έχουμε 10 προπονήσεις, οι παίκτες τουλάχιστον που κατάφεραν να προπονηθούμε όλοι μαζί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ροκαβόπουλος και ο Μωραΐτης μόλις μπήκαν στην ομάδα, αλλά θα έρθει και η ώρα αυτών. Θα έρθει η ώρα που θα βοηθήσουν και αυτά τα παιδιά. Όποιος παίζει έτσι, με τον τρόπο που προανέφερα, όποιος θέλει να παίζει για την ομάδα, όποιος παίζει σκληρά και όποιος θέλει να βοηθά, σίγουρα θα έχει τη θέση του στην ομάδα και όλοι θα πάρουν ευκαιρίες. Διότι η σεζόν είναι μακρά, θα υπάρχουν πάρα πολύ, πολλά και συνεχή παιχνίδια και μην ξεχνάμε ότι παίζουμε το Σάββατο, ίσως και την Κυριακή.
1: As I said, this week they already have 3 practices, but it's not enough, you know, to be in enough shape to help the team. So everybody will have possibility and everybody need to be ready to help the team.
2: Νομίζω ότι το πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να δείξουμε τη δουλειά μας γιατί θέλουμε να παίζουμε τα παιχνίδια. Ξαναλέω ότι είναι η αρχή τη σεζόν και η αρχή όλων των παιχνιδιών που μας περιμένουν. Είπα πιο πριν ότι έχουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο, ίσως να έχουμε ένα άλλο παιχνίδι την Κυριακή και μετά ακολουθούν Τετάρτη, Παρασκευή, Κυριακή. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε λιγότερο από 10 μέρες έχουμε 5 παιχνίδια. Πρέπει να νοιαζόμαστε, ξέρετε, για την υγεία των παικτών και αυτό πάει και στην προηγούμενη ερώτηση που ρωτήθηκα για τον Σλούκα, τον Αν και τον Φαλ. Ποτέ δεν θα πιέσω κανένα μου παίκτη να αγωνιστεί αν δεν είναι 100% έτοιμος. Πρέπει όλοι οι παίκτες να είναι υγιείς, να μπορούν να εργάζονται και 3 προπονήσεις φυσικά και δεν επαρκούν. Όλοι θα παίξουν, όμως όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι.

0: Μένουμε φυσικά στο ίδιο παιχνίδι και θα πάμε να ακούσουμε τον Μίτογλου, ο οποίος και εχθές έδειξε ένα πολύ καλό αγωνιστικό πρόσωπο και από τους παίχτες που ασφαλώς θα βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό και στην τρέχουσα αγωνιστική σεζόν.
1: Η νοοτροπία του coach είναι αυτή. Μας την πέρασε από την πρώτη μέρα. Μου είπαν τα παιδιά, γιατί εγώ ήμουν με την εθνική, ότι οι κανόνες που έβαλε είναι ξεκάθαρες, δηλαδή, στους κανόνες που έχει βάλει. Το ίδιο είπε και σε όλους τους διεθνείς που ήρθαμε μετά από δύο εβδομάδες και βρεθήκαμε με όλη την ομάδα. Έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, βασίζεται πάρα πολύ στην ενέργεια και έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο που θέλει να παίζει και σε άμυνα και σε επίθεση και πιστεύω φαίνεται πάρα πολύ αυτό στο παρκέ.
2: Τινό, είδαμε χθες την τελευταία προπόνησή σας να σου δίνει οδηγίες ο Μάικ Μπατίστ. Σου βγήκαν αυτά σήμερα στο παρκέ και τι είπε?
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω τίποτα. Είναι λίγο μασχετικό, εντάξει, και γνωρίζεις από μπάσκετ. Για τον Μάικ έχω να πω, για τον coach Μάικ μάλλον, έχουμε μια εξαιρετική σχέση και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να μαθαίνω, να ρωτάω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θεωρώ ότι όσο ένας παίκτης δεν σταματάει ποτέ να μαθαίνει, και προπονητές και όλοι μας. Ο coach Μάικ γνωρίζει τον coach τον Ομπράντοβιτς, γνωρίζει το σύστημά του. Ήταν ένας από τους καλύτερους, αν όχι ο καλύτερος, μαζί με τον Μπέκοβιτς όταν παίζανε μαζί και είχαν τις μεγάλες επιτυχίες στον Παναθηναϊκό. Οπότε μόνο να κερδίσεις έχεις από αυτόν τον άνθρωπο. Και λέγαμε να σου δώσω λίγο ένα...
3: ένα
1: να σου δώσω λίγο μια μικρή βοήθεια. Με βοηθούσε λίγο πώς να μετακινηθώ στην άμυνα και τις τοποθετήσεις μου.
4: Okay. Τινό, θα δούμε πολλούς αγώνες να έρχονται ένας μετά τον άλλον τη φετινή σεζόν και μεθαύριο παίζετε πάλι επίσημο παιχνίδι στο Super Cup με τον...
1: Ακριβώς.
4: Σε τι αλλαγές μπορούμε να προλάβουμε να δούμε μέχρι τότε από εσάς? Πιστεύετε ότι μπορείτε να βελτιώσετε πράγματα ώστε να είστε ακόμα πιο έτοιμοι?
1: Αύριο έχουμε πάλι προπόνηση, έχουμε βίντεο. Θεωρώ ότι στο βίντεο θα υποθούν πολλά και πολλές, εντάξει, γιατί σίγουρα μπορεί να δείξαμε μια καλή εικόνα για αρχή, αλλά όπως είπα και πριν, υπάρχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης μέχρι, ας πούμε, και εμείς οι παίχτες μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει κατευθείαν, δηλαδή δεν είναι τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος. Το μόνο τώρα που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκουραστούμε, να το χαρούμε το σημερινό. Αύριο ξυπνάμε, πρώτα Θεός, με καινούργια νοοτροπία, με τη σωστή νοοτροπία και συγκεντρωμένη για το επόμενο παιχνίδι.
4: Και μια τελευταία για να ξεκουραστήσει. Είχαμε τον κόουτς Μπράντοβιτς σε πολύ μεγάλο μέρος του αγώνα, είναι καθισμένο στον πάγκο που δεν το συνηθίζει. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε. Τώρα, οκ, προφανώς δεν μπορεί να μας πεις με λεπτομέρειες. Ήταν ευχαριστημένος από εσάς?
1: Πολύ. Πάντα ο κόουτς έρχεται, δηλαδή. Συνήθως πάντα σου δίνει high five όταν βγαίνεις και ό,τι έχει να σου πει σου το λέει εκείνη τη στιγμή. Παρατήρησα ότι δεν υπήρχε τόσο πολύ...
4: κομμάτι κνευρισμού.
3: Ένταση.
1: Ναι, ένταση θα να το πούμε έτσι, οπότε θα το πάρω θετικό. ναι, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα κάτι άλλο. Αυτό είδα, αυτό λέω. Αύριο θα σου δάμα, με ρωτήσεις αύριο στο βίντεο, θα σου πω πιο αναλυτικά.
5: Είναι πόσο γρήγορα το μάθει το σύνθημα ο Μπαντιό, θα να δάσκω.
1: Εντάξει, το μάθει, πού θα πάει, το μάθει.
5: Καλά πήγε.
0: Τίποτα δεν μένει κρυφό, όλα μαθαίνονται. Λοιπόν, μένουμε πάντα σε μπάσκετ. Πάμε σε Άρη. Ο Άρης, ο οποίος φέτος έχει Αντετοκούμπο. Είχε Κώστα, έχει Θανάση και λες να έχει Γιάννη. Τουλάχιστον αυτό άφησε να νοηθεί σε σχετική ερώτηση που του έγινε, γιατί είπε ο Θανάσης στη συνέντευξη που θα ακούσετε, όχι ότι δεν ξέρω, όχι παιδιά, δεν είναι δικό μου θέμα. Θα δούμε. Κάπως έτσι το πέρασε. Πάμε να τον ακούσουμε.
6: Στον κόσμο χρειάζεται κάτι. Έτσι και δεν ξέρω, γενικά μ' αρέσει κιόλας να κάνω πράγματα, δηλαδή να είμαι part of teams, δηλαδή να είμαι μέρος ομάδων που να κάνω πράγματα που δεν έχω ξαναγίνει ποτέ, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
7: Ποιο ρόλο έπαιξε η γνώση ότι για πρώτη φορά στην καριέρα σας, σε σημαντικό επίπεδο, διότι έχετε παίξει παίκτες σε δύο ομάδα, θα είσαι συμπαίκτης με τον Κώστα?
6: Α, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εντάξει, εκτός από το ότι στην εθνική ομάδα έχουμε... Ξέρω αν έχουν πέσει συμπαίκτες, έχουν χρειάζει μαζί με μετάλλιο, αλλά είμαστε μαζί στο Πιθαλτικό. Από τότε έχουμε μαζί με τον Κώστα. Είναι πολύ ωραίο για μένα, ξέρεις, είσαι μεγάλος αδερφός. Το βάζω και αυτό σε... τσεκ.
8: Όσον αφορά την ομάδα, πέρασε τα φιλικά με τα Μαυροσκούφια. Η ομάδα έδειξε ένα καλό πρόσωπο, έδειξε μια δυναμία όπως έχει πει και ο κόουτς. Το δικό σου σχόλιο, πώς την είδες στην ομάδα της Μαυροσκούφια και τι πρέπει να διορθώσει ένα ψηλεμάν?
6: Κοίτα, είναι σίγουρα ένα φιλικά. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι είναι 12 παιδικάρια, είμαστε όλοι πολύ καλά παιδιά. Θέλουμε να τα δώσουμε όλα, παλεύουμε. Και παλεύαμε και σωστά. Δηλαδή, άμα δεις και τα παιχνίδια και τα φιλικά με πολύ άλλους αντιπάλους, που μου πεις ότι είναι ένα πολύ μικρό δείγμα γιατί είναι φιλικά, αλλά φτιάχνεται μια ομάδα με ένα συγκεκριμένο μέταλλο. Και αυτό το μέταλλο είναι, ελπίζουμε αυτό το μέταλλο να μας βοηθήσει να φτάσουμε στόχους.
4: Αισθάνεσαι ότι έχεις το ρόλο του αρχηγού στα αποδυτήρια?
6: Αυτό που θέλω είναι η ομάδα να κερδίζει. Τώρα από εκεί πέρα, ό,τι πρέπει να το κάνω, θα το κάνω.
4: Ανάση, έζησε πέρσι αρκετές στιγμές στο γήπεδο, έντονα κιόλα. Πώς σου φαίνεται που θα αγωνιστείς για πρώτη φορά με την θανάτου Άρη εδώ μέσα, το έχεις ζήσει και πώς σου φαίνεται η νέα κερκίδα?
6: Καταρχήν είναι άλλο γήπεδο, έτσι. Μέσα σε. Δηλαδή είχα έρθει πριν 4 μήνες, δύο μήνες. Άλλο γήπεδο, έχουν αλλάξει όλα, μπράβο. Αυτά. Για μένα, φοράτε σε αυτήν την εμφάνιση. Πρώτα απ' όλα είμαι επαγγελματία. Όποια ομάδα αγωνιστεί, τα δίνω πάντα όλα. Αλλά εδώ σου δίνει και ένα έξτρα. Ένα έξτρα κίνητρο και όχι μόνο από τον κόσμο και, αλλά και το σεβασμό που έχουμε στην ομάδα. Και αν σε έβρισε την ομάδα, σημαίνει ότι σέβασε και εμάς τους παίκτες που παίζουμε, σημαίνει ότι σέβασε και την προσπάθειά μας. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να το τοποδώσουμε. Κάνοντας τι, παίζοντας δυνατότητα, να το δίνουμε όλο.
9: Αγάπη πάρα πολύ από το κόσμο, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε. Για τον συνολικό σου ρόλο στην αλλαγή σελίδα στην ΣΚΛΑΒ. Και παρότι δεν σε γίνει πάρα πολύ κλόγο, δεν έχεις πει να πέσεις στο γήπεδο, εντάξει, ήταν όσοι πήγανε στο γήπεδο. Πώς την εισπράτησες, πώς διαχειρίζεις αυτή την αγάπη, η οποία είναι too much για ένα παίκτη ο οποίος δεν έχει παίξει ακόμα στην ομάδα?
6: Να σου πω, με γεμίζει πάρα πολύ, ξέρεις γιατί, συνήθως ξέρεις κάποιος θα πει, θα έρθω στον Άρη για να κάνω σπαγάκι σκαλοπάτι, να πάω κάπου αλλού, να κάνω αυτό. Εγώ ήρθα εδώ για να γίνω εγώ το σκαλοπάτι, για να πάρει ομάδα κάτι, να κάνει κερδίσει κάτι η ομάδα. Και για παίξα και εμένα αυτό με γεμίζει πάρα πολύ. Γιατί κάνει, όχι, με γεμίζει γιατί όταν περνάω στις 4 γραμμές, τι να σου πω, γίνομαι 2-15. Δεν είναι, είναι άλλο πράγμα, κατάλαβες. Οπότε είναι ρωτά πολύ αγαπημένο.
7: Τα πολλά γνώριμα πρόσωπα στην ομάδα έχουν κάνει πιο εύκολη την προσαρμογή σου. Λέμε αυτό και στα μαυροστούφια, ότι έχει πει ήδη στο πνεύμα τη ομάδα.
6: Σίγουρα. Είσαι μαζί στην εθνική ομάδα και με τον Κώστα, με τα γράμματα που μιλήσαμε και για πέρυσι, πώς την είδε την ομάδα και πώς την αγάπησε. Ενώ ήρθε μέσα στη μέση τη χρονιά και ενώ δεν μπόρεσε να φτάσουν μέχρι εκεί που θέλανε. Δηλαδή πραγματικά ήρθαν και άφησε πολύ καλή εντύπωση έτσι, το ξεκίνημα τη ομάδα και μετά πώ πήγε. Οπότε και είδε και την ανταπόκριση το πώ. Πραγματικά σαν τα αμύβουνα, τα δίνεις όλα. Εναξαρτήτως αποτελέσματος, έτσι, γιατί σίγουρα δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη. Αλλά αυτό που έχει συμβόλαιο σίγουρα είναι να έχουμε παιδιά κουλτούρα και χαρακτήρα στον ομάδα.
8: Ο Ισμανούλης, σε στήριξε στην εθνική, έχοντας περάσει εσύ προσωπικά κάποια δύσκολα χρόνια με τραυματισμούς, το δικαίωσες. Τι ρόλο έπαιξε όταν ήσουν στην πέρα τη Αβουνιάρτζη εδώ?
6: Καταρχήν είναι απίστευτο, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Του είχα πει ότι μετά την εθνική, μετά έτσι όπως έγινε όλο αυτό το πράγμα, ότι coach, επιστημόνα, όπου και να ήσουν, άμα με πάρει τηλέφωνο και ποτέ με χρειαστείς, όταν έρθω. Ό,τι είναι αυτό, είτε είναι, ό,τι πώς μπορώ να βοηθήσω, αλλά το ότι πώς έφτιαξε αυτό το σύνολο, όπως λέω, με 12 παλικάρια έτσι, και 16, συγγνώμη, πώς είμαστε, και να παλεύουμε ένας για τον άλλον και να παίξουμε αυτό το μπάσκετ που θέλει, δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Και εγώ τον ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι και για μένα και την οικογένειά μου που μας έχει εμπιστοσύνη. Και πιστεύει σε εμάς.
8: Παίζει το Άλεξ μέχρι τη χρονιά. Είναι ο Κώστας. Τώρα εσύ, ο μεγάλος πατέρας.
6: Θα δούμε. Κάνουμε αυτό που πρέπει πρώτα. Το λέω.
0: Τα ακούσατε. Θα δούμε. Άντε να δούμε και για να δείτε το κούμπο στην Ελλάδα. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον για την Δευτέρα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Με τον Θόδωρο Μπαρμπαρή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.

Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. 26 Σεπτεμβρίου του 2026, 7 και 5 πρώτα λεπτά και είστε στο καλύτερο, στο δυνατότερο, στο μεγαλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, στον Mach FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», μια εκπομπή που την ακούτε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10, εδώ με πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Με καλεσμένους και φυσικά όλοι μαζί να δούμε την θεματολογία της ημέρας, οτιδήποτε θέματα μας άγγιξαν τις προηγούμενες μέρες που θα τα αναλύσουμε, επαναλαμβάνω, με τους καλεσμένους, και φυσικά μπορείτε να μείνετε και να επικοινωνείτε με διάφορους τρόπους μαζί μας, είτε στέλνοντας μήνυμα μέσω της εφαρμογής Viber στο 6943 63 54 51, είτε στέλνοντας email στο studio mach 998 papaki@gmail.com, είτε στέλνοντας στο καταγγελίες papaki@machfm.gr, είτε τηλεφωνώντας στο 210 718 000. Σήμερα έχουμε σημαντικά θέματα να πιάσουμε. Φυσικά θα ακολουθούμε και την επικαιρότητα και τις εξελίξεις σχετικά με αυτή την τραγική υπόθεση εχθές στην Πλάκα, με την έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα κτίριο, όπου από τις 7.30 το πρωί που σημειώθηκε αυτή η έκρηξη υπάρχει εξέλιξη αναζήτηση αγνοωμένων. Από ό,τι βλέπω, ήδη βρέθηκε μία νεκρή γυναίκα από τον πρώτο όροφο, υπάρχουν άλλοι 5 αγνοούμενοι. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις και φυσικά οι καλεσμένοι μας και για άλλα θέματα της εκπομπής. Ο Επίκουρος Ικαριώτης, θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Παρασκευόπουλο, τον πρόεδρο του Συλλόγου του Δήμου Ήλιδας εκεί στη λίμνη του Πηνιού, όπου έχουμε εξελίξεις, έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ η εκπομπή μας με αυτό το θέμα. Έχουμε εξελίξεις αφού ο Σύλλογος κέρδισε, πήρε την απόφαση από το Συμβούλιο Επικρατείας, τη θετική απόφαση να μην στηθούν φωτοβολταϊκά στη λίμνη του Πηνιού. Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχουμε φυσικά και τον κύριο Πιπεριά από την Καβάλα, θα συζητήσουμε εκεί πέρα την ανησυχία που υπάρχει με μια εταιρεία που έχει πάρει εκεί πέρα ένα έργο για όλα τα απόβλητα που πρόκειται να αποθηκεύονται στην Καβάλα, και φυσικά θα αναβιώσουμε το θέμα 6 χρόνια μετά της εισβολής των λαθρομεταναστών στον Εύρο, όπου αυτό θα το συζητήσουμε με έναν πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γραφιώτη, που τον έχουμε και αυτόν καλεσμένο. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως η εκπομπή μας σήμερα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε και για την επικοινωνία. Βλέπουμε τα μηνύματα έρχονται πάρα πολλά. Βροχερός ο καιρός, μουσκεμα από νωρίς τα ξημερώματα, από ό,τι βλέπω. Μας πήρε και εμάς η βροχή. Δεν πειράζει, απολαύστε το καφεδάκι σας, ακούτε το ραδιόφωνο μας, την εκπομπή μας, οδηγώντας το αυτοκίνητό σας, είτε εργαζόμενοι, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό και σας στέλνουμε μια μεγάλη καλημέρα. Και φυσικά σήμερα είναι και η μεγάλη τραγική, δυστυχώς, επέτειο του Σαμίνα, του Express Σαμίνα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα να θυμηθούμε αυτή την τραγική ιστορία του χαμού τόσων ανθρώπων, και εγώ προσωπικά το έχω βιώσει και πάρα πολύ αυτό το θέμα, γιατί τότε ήμουνα και στη Σάμο. Τέλος πάντων, έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα να συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που στέλνετε συνεχώς μηνύματα, από ό,τι βλέπω θα τα διαβάσουμε στη συνέχεια. Πάμε να πούμε ότι εγώ είμαι ο Γιώργος Γαριφάλου, δεν το είπα για όσους έχουν ανοίξει για πρώτη φορά τα ραδιόφωνά τους και μας ακούνε,
Και φυσικά να πούμε ότι στην κονσόλα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε δύο Χαραλαμπίδες, βέβαια καμία συγγενική σχέση, αλλά ποντιακή καταγωγή, συνεπωνυμία, ναι, σωστά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε την πρώτη μουσική γεύση, να ακούσουμε την πρώτη μουσική επιλογή του Αλέξανδρου του Χαραλαμπίδη και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 13 λεπτά μετά τις 7. Επαναλαμβάνω, 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Η επιλογή του Αλέξανδρου ήταν όντως επίκαιρη. Βροχερός ο καιρός, συνέφιασε. Ψηλή βροχούλα έπιασε. Καλό είναι. Φθινόπωρο είναι έτσι κι αλλιώς. Πάμε σιγά σιγά προς το χειμώνα. Πάει το καλοκαίρι. Τέλος, πάει και αυτό. Του χρόνου πια. Λοιπόν, να στείλουμε μία μεγάλη καλημέρα στο Θανάση, το φίλο μας από το Περιστέρι. Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Γαριφάλου. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα από τον Γιώργο από τη Σάμο. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου. Ξυπνήσαμε όλοι πολύ νωρίς, να σε ακούσουμε. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο. Καλημέρα στον Νίκ Παπ. Καλημέρα, μας στέλνει. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές του Μάχη FM. Επίσης, να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα το Σαμπάνι από το Σικάμινο του Οροπού. Μας στέλνει την καλημέρα του. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στο Δημήτρη, εργαζόμενο security σε μια εταιρεία εδώ στην Οδό Πειραιός. Επίσης, να στείλω μια μεγάλη καλημέρα τώρα που ακούστε τώρα, μια καλημέρα που πήρα από μακριά. Βέβαια και είναι νύχτα, είναι αργά το βράδυ. Από το Σκράντον της Πενσιλβάνιας, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Σκράντον είναι, εκεί έχει γυριστεί η διάσημη αστεία σειρά το Office. Λοιπόν, την καλημέρα μας στην πολύ καλή μας φίλη την Αφροδίτη. Καλημέρα στη Γερμανία, καλημέρα στη Νότια Αφρική, καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση αυτή την ώρα εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα είναι η μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου Αγίου και Δικαίου Γεδεών. Γιορτάζει ο Θεολόγος, ο Οθολόγης, η Θεολογία. Είναι Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης, Παγκόσμια ημέρα καρδιάς και Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, από ό,τι βλέπω στο εορτολόγιο. Είναι επίσης και Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας. Σαν σήμερα το 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, που θα βάλει πολλά εμπόδια στην ελληνική επανάσταση. Το 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη την κυβέρνηση Εθνικής Αμήνης, η οποία διακηρύσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο και στο πλευρό των δυνάμεων της Αντάτ. Σαν σήμερα επίσης το 1980 εκρήγνεται βόμβα κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπύρας στο Oktoberfest στο Μόναχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211, και ένα από τα θύματα είναι και ο δράστης της επίθεσης, ο 29χρονος φοιτητής Γκούντολφ Κέλλερ, γνωστός για το ακροδεξιό του παρελθόν. Σαν σήμερα είχαμε άλλο ένα τραγικό γεγονός το 1989, όπου η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο Κολωνάκι το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη. Σαν σήμερα το 1997, περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συναυλία των U2 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σαν σήμερα είχαμε το τραγικό δυστύχημα του επιβατικού πλοίου Express Amina πριν από 26 χρόνια, στις 26 Σεπτεμβρίου του 2000, όπου το Σαμίνα βυθίζεται στα ανοιχτά της Πάρου, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα, και δεν ξέρω αν συμπεριλαμβάνεται σε αυτά τα άτομα και η αυτοκτονία τότε του εφοπλιστή που είχε του Σφινιάς, αν θυμάμαι καλά, νομίζω, ναι, αν δεν κάνω λάθος, ο Σφινιάς. Λοιπόν, θα ακούσουμε μια αναδρομή για αυτό το τραγικό δυστύχημα. Έχουμε επιλέξει ένα ηχητικό. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1881 γεννιέται ο Ernst Greffenberg, γερμανός γυναικολόγος με πρωτοποριακές μελέτες στη γυναικεία σεξουαλικότητα. Στη μελέτη του, ο ρόλος της ουρήθρας στο γυναικείο οργασμό αναφέρει την ύπαρξη μιας ερωτογενούς ζώνης στο σημείο που η ουρήθρα προσεγγίζει τα τυχώματα του κόλπου. Το 1981 οι σεξολόγοι Πέρι και Γουίπλ ονόμασαν την περιοχή αυτή G-Spot, προς τιμή του γερμανού επιστήμονα. Το 1988, σαν σήμερα, γεννιέται ο Έλιοτ, Αμερικανός ποιητής και δοκιμιογράφος, που βραβεύτηκε και με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1948, ενώ το 1945 γεννιέται ο Άγγλος ρόκερ, μέλος συγκροτήματος Roxy Music, ο Brian Ferry. Δεν ξέρω αν τον έχεις ακούσει ποτέ, Brian Ferry. Έχεις ακούσει, Αλέξανδρο.
φοβερές μορφές αυτές του παλιού ροκ. Τέλος, σαν σήμερα το 1902 φεύγει από τη ζωή ο Λιβάι Στρος, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός ράφτης, εφευρέτης και κατασκευαστής των ρούχων τζιν, ιδρυτής της βιομηχανίας ρούχων Λιβάις. 1904 φεύγει από τη ζωή ο Λευκάδιος Χέρν, Λευκαδίτης συγγραφέας που έζησε πολλά χρόνια στην Ιαπωνία με το όνομα Γιακούμο Κοϊζούμι και με τα βιβλία του έκανε γνωστή στη δύστητη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου. Τέλος, σαν σήμερα το 2008 πεθαίνει ο Πολ Νιούμαν, Αμερικανός ηθοποιός βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία του Χρώμα του Χρήματος. Και άλλες καλημέρες. Καλημέρα ο Σάκης από Γερμανία. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, κύριε Επίκουρε και σε όλη την όμορφη παρέα του Mike FM. Καλημέρα και από το Στέλι από τη Βάρη. Καλημέρα κύριε Γαριφάλου, τους χαιρετισμούς μου. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Επιλέξαμε να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για αυτό το συνταρακτικό δυστύχημα που κλόνησε την Ελλάδα το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου του 2000 από μια σελίδα, το Crazy Curious, το που εκείνη τη νύχτα χάθηκαν 81 ζωές. Εξπρέσα μήνα, πάμε να ακούσουμε, να θυμηθούμε για αυτό το τραγικό δυστύχημα και επανερχόμαστε.

0: βράδυ της 3ης 26 Σεπτεμβρίου του 2000 έμελε να είναι ένα από τα σκοτεινότερα σημεία στην σύγχρονη ελληνική ιστορία. Ένα γερασμένο πλοίο 34 ετών και η ανευθυνότητα που έχει χαρακτηρίσει τη χώρα μας στα δυστυχήματα των τελευταίων δεκαετιών οδήγησαν σε άλλο ένα πολύ νεκρό γεγονός. Το MS Corse ή Κορσική στα γαλλικά, όπως λεγόταν αρχικά το Σαμίνα, πιάθηκε στα ναυπηγεία της Saint-Pierre de l'Atlantique, στο Σέναζερ της Γαλλίας. Έχοντας ολοκληρώσει την κατασκευή του τον Ιανουάριο του 1966, το γαλλικό ναυπηγείο το παρέδωσε στην Compagnie Générale Transatlantique, όπου και παρέμεινε για 3 χρόνια. Έχοντας αλλάξει πολλούς κατόχους ανά τα χρόνια, το Corse, με όνομα πλέον Golden Virginia, αγοράστηκε το 1982 από την ελληνική Stability Maritime, κάνοντας την διαδρομή Ιταλία-Ελλάδα-Ισραήλ για τα επόμενα χρόνια. Το 1988 αγοράστηκε από την αγαπητός Lines, πλέοντας τα νερά του Αιγαίου αποκλειστικά. Το 1999, το 33χρονο πλέον καράβι αγοράστηκε από την Minoan Flying Dolphins και μετονομάστηκε σε Express Samina, με το νέο του καθήκον να είναι η γραμμή Πάρος, Νάξος, Ικαρία, Σάμος, Πάτμος και Λειψή. Την 3η λοιπόν, 26 Σεπτεμβρίου του 2000, το Σαμίνα απέβλεψε από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό την Πάρο, με 472 επιβάτες και 61 άτομα προσωπικό. Το βράδυ εκείνο, με τους ανέμους να πνέουν στα 8 μποφόρ και τη θάλασσα να είναι φορτουνιασμένη, ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε το Αμβούργο στην φάση των ομίλων του UEFA Champions League.
1: Εύκολα γαλιάς και δίνει στον Πασινά, πρέπει να διώξει, γιατί εκεί...
0: Ο Σαμίνα, πλέοντας με τον αυτόματο πιλότο ενεργοποιημένο και κανέναν αξιωματικό στη γέφυρα σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πλησιάζει το λιμάνι της Πάρου. Το πλήρωμα είχε ενεργοποιήσει τα πτερύγια ευστάθειας της πλώρης, δύο πτερύγια αριστερά και δεξιά του καραβιού, όπου έχουν σκοπό να μειώσουν το κούνημα του πλοίου σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Το αριστερό πτερύγιο λόγω βλάβης δεν άνοιξε, με αποτέλεσμα το καράβι να βγαίνει αργά και σταθερά εκτός πορείας. Με τη γέφυρα άδεια και το πλήρωμα να παρακολουθεί τον πολύκροτο αγώνα, 12 λεπτά μετά τις 10 το Σαμίνα προσέκρουσε στις πόρτες, δύο βραχώδεις νησίδες 2 μίλια στα ανοιχτά του λιμανιού. Τα βράχια δημιούργησαν ένα ρήγμα 6 μέτρων στα δεξιά του καραβιού, πάνω από τα ύφαλα, με το δεξί πτερύγιο να διπλώνει προς τα μέσα από την πρόσκρουση και να δημιουργεί μια επιπλέον ρογμή 3 μέτρων, κάτω από τα ύφαλα και δίπλα στο μηχανοστάσιο. Το πλοίο βυθίστηκε σχεδόν αμέσως στο σκοτάδι, καθώς το νερό κατέστρεψε τις κύριες γεννήτριες, ενώ η εφεδρική δεν λειτουργήσε ποτέ λόγω βλάβης. Πανικός επικράτησε στους επιβαίνοντες, καθώς η σιρήνα του πλοίου έμεινε σιωπηλή, ενώ το Σαμίνα έπαιρνε σιγά σιγά κλίση προς τα δεξιά. 13 λεπτά μετά την πρόσκρουση, το πλοίο έχει πάρει αρκετή κλίση έτσι ώστε το νερό να μπαίνει και από το ρήγμα 6 μέτρων, που μέχρι πριν βρισκόταν πάνω από το νερό. Το λιμεναρχείο Πάρου, μετά από αρκετή ώρα, διατάσσει όλα τα κοντινά σκάφη να σπεύσουν σε βοήθεια του Σαμίνα, με τους ψαράδες του νησιού να καταφθάνουν πρώτοι μαζεύοντας τους πρώτους ναυαγούς. 40 λεπτά μετά την πρόσκρουση, το Σαμίνα βρίσκεται γυρισμένο στη δεξιά του πλευρά. Και στις 11 και 2, το ρολόι της γέφυρας σταματάει, καθώς το πλοίο εξαφανίζεται κάτω από τα κύματα.

0: φως της ημέρας αποκαλύπτει το μέγεθος της τραγωδίας. 80 άτομα έχουν πνιγεί στα νερά ανοιχτά της Πάρου, με τον λιμενάρχη Πάρου Δημήτριο Μάλαμα να παθαίνει ανακοπή από το άγχος και την πίεση κατά τη συντόνιση της επιχείρησης διάσωσης των ναυαγών. 2 μήνες αργότερα, στις 29 Νοεμβρίου του 2000, ο 55χρονος εφοπλιστής και αντιπρόεδρος του ομίλου Minoan Flying Dolphins, Παντελής Χινιάς, φορτωμένος με το βάρος της τραγωδίας, καθώς και της πιέσεως που του ασκήθηκε, αυτοκτονεί πηδώντας από τον έκτο όροφο του κτηρίου της εταιρείας στην ακτή Κονδύλη στον Πειραιά. Τοξικολογικές εξετάσεις κατόπιν νεκροψίας έδειξαν ότι βρισκόταν σε κατάσταση βαριάς μέθης, καθώς είχε κάνει και χρήση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Με αυτόν τον τρόπο, 2 ακόμα θύματα προσθέτονται στους νεκρούς του Αμίνα. Η 12μηνη έρευνα από πραγματογνώμονες, όπου παραδόθηκε στον ειδικό εφέτη ανακριτή, έλεγε πως μεταξύ άλλων. Το πλοίο έπλεε κατά παράβαση των κανόνων ασφαλούς πλοήγησης σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με την χρήση του αυτόματου πιλότου. Οι υδατοστεγείς πόρτες του Σαμίνα ήταν ορθάνυχτες, ενώ θα έπρεπε βάσει νόμου να είναι ερμητικά κλειστές. Οι αξιωματικοί του μηχανοστασίου, κατά την πρόσκρουση, απέτυχαν να ειδοποιήσουν έγκαιρα τους αξιωματικούς γέφυρας, καθώς επίσης απέτυχαν να κλείσουν τις υδατοστεγείς πόρτες είτε από τον ηλεκτρικό πίνακα είτε από το χειροκίνητο σύστημα. Η σιρήνα του πλοίου δεν τέθηκε σε λειτουργία, ούτε υπήρξε ενημέρωση από τα μεγάφωνα. Πολλά από τα σωσίβια δεν διέθεταν λαπτήρες σήμανσης ούτε σφυρίχτερες. Αξίζει να σημειωθεί πως ύστερα από καταγγελίες του Αναστάσιου Σορόκα, Αλφα Μηχανικού, όπου εργαζόταν στο Σαμίνα μέχρι τις 19 Σεπτέμβρη, είχαν γίνει 2 επιθεωρήσεις πάνω στο πλοίο. Η μία στις 21 Σεπτέμβρη και η άλλη στις 26, δηλαδή μερικές ώρες πριν πλεύσει για τελευταία φορά το πλοίο. Ο Σορόκας κατήγγειλε την άσχημη κατάσταση των μηχανών, την παλαιότητα και έλλειψη συντήρησης των 4 ηλεκτρομηχανών, την προβληματική λειτουργία των συστημάτων καθέλυξης των λέμβων, την ανεπαρκή συντήρηση της εφεδρικής ηλεκτρογεννήτριας ανάγκης, την προβληματική λειτουργία χειριστηρίων που μπλόκαραν μεταξύ μηχανής και γέφυρας και την ανεπάρκεια των υδατοστεγών θυρών σε περίπτωση που ένα τμήμα του πλοίου κατακλειζόταν με νερά, όπως και έγινε. Η ετοιμιγορία στη δίκη για το ναυάγιο του Express Σαμίνα ανακοινώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2006, μετά από μια διαδικασία που διήρκησε από τις 27 Μαΐου του 2005. Στο τέλος της δίκης, το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πλοίο ήταν αξιόπλοιο, ενώ η πρόσκρουση και η γρήγορη βύθιση οφείλονταν σε κακή διακυβέρνηση και την ανοιχτή κατάσταση των υδατοστεγών θυρών. Σαν αποτέλεσμα, επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης σε πολλά μέλη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου του πλοίαρχου, του υποπλοίαρχου, του ύπαρχου, του Αλφα Μηχανικού και του ασυρματιστή. Οι ποινές είχαν ως εξής. Πλοίαρχος Βασίλης Γιαννάκης.
1: Τυπικά ο καπετάνιος έχει όλες τις ευθύνες.
2: Αναλαμβάνετε όλη την ευθύνη δηλαδή.
1: Αναλαμβάνεις καπνέτε τις ευθύνες, αγαπετάνιος του καράβι.
0: 16 χρόνια και ένα μήνα για ναυάγιο από αμέλεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Η ποινή του αργότερα μειώθηκε στα 11 χρόνια. Υποπλοίαρχος Αναστάσιος Ψυχογιός.
3: Ποιος με πήγε στα βράχια. Εγώ κράτησα την απόσταση ασφαλείας που έπρεπε να κρατήσω.
0: 19 χρόνια και ένα μήνα για ναυάγιο από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και σωματικές βλάβες από αμέλεια και κατά συρροή. Η ποινή του αργότερα μειώθηκε στα 12 χρόνια και 9 μήνες. Ύπαρχος Γιώργος Τριαντάφυλλος. Καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή φυλάκισης 8 χρόνων και 9 μηνών, που αργότερα μειώθηκε σε 5 χρόνια και 28 ημέρες, εξαγοράσιμη. Οι κατηγορίες του ήταν διατάραξη ασφάλειας της υδάτινης συγκοινωνίας από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια κατά συρροή, έκθεση με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, εγκατάλειψη πλοίου χωρίς τη συνένεση πλοιάρχου. Για ακριβώς τα ίδια καταδικάστηκε και ο Αλφα Μηχανικός, Γεράσιμος και Αδαρέσης, με ποινή 8 χρόνων και 9 μηνών. Επίσης, ο ασυρματιστής Δημήτρης Τσούμας καταδικάστηκε πρωτόδικα σε φυλάκιση 15 μηνών, με τριετή αναστολή, ενώ αργότερα μειώθηκε σε 10 μήνες με τριετή αναστολή. Η κατηγορία ήταν εγκατάλειψη πλοίου χωρίς συνένεση πλοιάρχου.
4: Πιο πολλές ευθύνες πρέπει να τις έχουν αυτοί οι καπετάνοι, γιατί έπρεπε να είναι στο πόσο τους. Δεν μπορούσε ένα όλος να κοιμάται και όλος να λέει ότι παίρνει από τον ναύτη το τιμόνι.
0: Δυστυχώς, τραγωδίες όπως το Σαμίνα, το δυστύχημα στα Τέμπη το 2003 και το δεύτερο δυστύχημα 20 χρόνια αργότερα, όπου είναι ακόμα φρέσκο στις μνήμες μας, δεν έχουν καταφέρει μέσα στα χρόνια να θεραπεύσουν την ανικανότητα και την αδιαφορία που μαστίζει την ελληνική πραγματικότητα. Καλό θα ήταν να μην ξεχνάμε αυτές τις μαύρες μέρες, να τις κρατάμε μέσα μας και να τιμούμε τόσο τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους άδικα, όσο και τους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για να μπορούν να ζήσουν άλλοι. Ανάμεσα στους νεκρούς, λοιπόν, βρισκόταν και ένας 19χρονος φαντάρος, ο Βασίλης Ραχούτης, όπου μαζί με 19 συναδέλφους του πάλεψαν εκείνο το βράδυ να σώσουν όσους περισσότερους μπορούσαν από τους 500 ανθρώπους όπου βρίσκονταν στη θάλασσα. Έχοντας σώσει μια μητέρα από τον θάνατο, ο Βασίλης, λίγο πριν τον σκεπάσει η θάλασσα, σώζει και το βρέφος της. Και ύστερα πνίγεται.

0: Αγκαλιάστε τον ήρωα, γιατί ο άλλος είναι στο χώμα!
1: Αλλά είναι όλα ψέματα.
0: Αγκαλιάστε τον!
2: Στρατιώτης πυροβολικούμενου Λιάρχης Κωνσταντίνος.
3: Λοιπόν, αυτά. Το ακούσατε το ηχητικό. Κάναμε ένα μικρό κενό, δεν πειράζει, 31 λεπτά μετά τις 7. Αυτά ζήσαμε τότε, πριν από 26 χρόνια με το Express Σαμίνα. Μια τραγική ημέρα και δυστυχώς αυτό που με στεναχωρεί βέβαια εκεί στη Σάμο είναι ότι ποτέ δεν έγινε έτσι ένα μνημείο, ρε παιδί μου, ήταν πάρα πολλοί Σαμιώτες. Δεν έγινε, θυμάμαι τότε λίγα χρόνια μετά από το τραγικό δυστύχημα, είχα πάρει μια πρωτοβουλία και κάναμε ένα μνημόσυνο τότε στο Μαλαγάρι σε ένα εκκλησάκι, στο λιμάνι που είναι τώρα το λιμάνι του Μαλαγαρίου. Ούτε ένα ευχαριστήριο για τους ψαράδες εκεί που σώσανε τόσους Σαμιώτες, γιατί σώθηκαν και πάρα πολλοί άνθρωποι. Τέλος πάντων, τραγικά θέματα, τραγικά γεγονότα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο το καιρό. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό πριν πάμε σε διάλειμμα, να δούμε τι καιρό θα κάνει αυτές τις μέρες. Αφού όπως είπα έχουμε από το νωρίς τα ξημερώματα βροχοπτώσεις τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα. Να πούμε λοιπόν ότι γενικότερα τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού είναι ότι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και Βαθμία στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιωνίου έως τις προμεσημβρινές ώρες και στην Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθυρα, κυρίως στη Λακωνία, την Αρκαδία και στα Ανατολικά και στην Αργολίδα στα Νότια, από το μεσημέρι έως και αργά τη νύχτα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές στο Βόρειο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμία στο Βόρειο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 22 με 24 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 23 με 25 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Κυριακή στην Ανατολική και Νότια χώρα θα έχουμε νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στην Εύβοια, πρόσκαιρα στην Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στο λωμό Μαγνησίας και τις σποράδες και πιθανώς στην Ανατολική Στερεά. Στην Ανατολική Θεσσαλία, κυρίως στην Ομό Μαγνησίας και στις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από τις άλλες απογευματινές ώρες, βαθμία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές, κυρίως στα Ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο 7 και πιθανόν 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στο Ιόνιο τα δυτικά και βόρεια τους 25 με 26, τοπικά 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για τη Δευτέρα θα έχουμε στα ανατολικά και τα νότια πρόσκαιρες νεφώσεις όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, για την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια Ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Μεγάλη προσοχή στους οδηγούς, γιατί από νωρίς ρίχνει ψηλόβροχο στην Αθήνα και γλιστράει αρκετά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Καλημέρα στην κυρία Άννα Αντωνίου από τη Σάμο. Μας στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα κύριε Γαρυφάτου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Μεγάλη ανησυχία των επιχειρηματιών στη Σάμο, καθώς το πλοίο που έπλεε χθες και ξέσπασε πυρκαγιά μέσα είχε πολλά σαμιώτικα φορτηγά με πολλά εμπορεύματα. Ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα. Ναι, θα πούμε και για αυτό το θέμα, για το ρορό που έπιασε φωτιά μεταξύ Τίνου και Μικόνου. Ευτυχώς όλο το πλήρωμα είναι σώο. Αλλά έχει καεί ολοσχερός, ό,τι αμάξι υπήρχε μέσα, ό,τι φορτηγό κάει και με πάρα πολλά εμπορεύματα αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Θα τα συζητήσουμε αυτά και με τον επίκουρο. Νομίζω θα έχει ενημέρωση πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο Σάκης από Γερμανία, κύριε Γαρυφάλο, ο λόγος που ξεπούλησαν τα πάντα είναι μόνο για να μην έχουν ποτέ κάποια ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα ζουν σαν βασιλιάδες εις βάρος του λαού. Στην ουσία δεν χρειάζονται, αφού δεν έχουν για τίποτα κάποια αρμοδιότητα. Ο Νίκος μας λέει, μας μαύρισε στην ψυχή πρωί-πρωί, μας θύμισες γιατί ξαναζούμε τέτοιες τραγωδίες στη χώρα που ήταν η αδικία. Που όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση είναι καθήκον. Μόνο που απουσιάζει η αντίσταση. Δεν έχεις καθόλου άδικο, φίλε Νίκο, αλλά καλό είναι να τα θυμόμαστε. Όσο μας κάνουν και στεναχωριόμαστε, καλό είναι να τα φέρνουμε στη θύμησή μας, γιατί αυτό πληρώνουμε τώρα. Το ότι ξεχνάμε πολύ γρήγορα και ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα. Πάμε σε τραγούδι να δούμε τι επέλεξε ο Αλέξανδρος και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

λόγο συμβαίνει αυτό. Θα προσπαθήσουμε να ενημερωθούμε. Πολύ αυξημένη κίνηση στη διασταύρωση Θιβών και Ιερά Οδός. Στη Θιβών για τουλάχιστον 400-500 μέτρα και στο ρεύμα ανόδου αλλά και στο ρεύμα καθόδου, αλλά και στην Ιερά Οδό από τη διασταύρωση στο ποτάμι περίπου μέχρι και την Θιβών. Βλέπω πολλή κίνηση, είναι κολλημένα τα αυτοκίνητα. Για κάποιο λόγο κάτι πρέπει να συμβαίνει εκεί πέρα και έχει τόση αυξημένη ροή των αυτοκινήτων. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη, στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο βλέπω και στην Λεωφόρο Αθηνών έτσι μια αυξημένη ροή, όμως δεν είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Και στη Λίμνη Σκαραμαγκά, στην έξοδο μέχρι και την περιφερειακή του Εγαλαίου και στη λίμνη της Κουμουνδούρου. Λοιπόν, καλημέρα και στο φίλο από το Χαλκούτσι, έχω το ψευδόνυμό του. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θυμάμαι το μικρό του όνομα. Τα παθαίνω αυτά, δεν θυμάμαι ονόματα. Τα παθαίνω αυτά, την καλημέρα μου. Έχω το ψευδόνυμό σου, αλλά δεν. Και ο Άλκο. Γεια σου, Άλκο. Λοιπόν, αυτά σχετικά με την κίνηση. Άλλη μια φορά να πω καλημέρα στο φίλο του Δημήτρη από την Οδό Πειραιός που μας κάνει ακρόαση. Μια πολύ μεγάλη καλημέρα στο φίλο το Γρηγόρη από το Ξυλόκαστρο που μας ακούει. Να είσαι καλά, φίλε Γρηγόρη, πολλά χρόνια φίλος. Εδώ συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, 42 λεπτά μετά τις 7, στον Μάχη FM, ακούγοντας την επικαιρότητα και όλα όσα μας απασχολούν. Ανασύρθηκε ένα άτομο που πρόκειται πιθανότατα για γυναίκα, οι πρώτες πληροφορίες από την υπόθεση με την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στη Μπλάκα. Αυτό το άτομο ανασύρθηκε από τον πρώτο όροφο του κτηρίου στην οδό Λύση Στράτους. Η έκρηξη σημειώθηκε χθες το πρωί, νωρίς το πρωί γύρω στις 7.30, και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες πρόκειται για μια γυναίκα η οποία διέμενε στον πρώτο όροφο μαζί με ακόμη 3 άτομα. Συνολικά ήταν 2 ζευγάρια Αμερικανών που βρίσκονταν στην Αθήνα και είχαν καταλήξει σε ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο γνωστό Airbnb. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απομακρύνουν σταδιακά τα υλικά του κτηρίου που κατέρευσε. Και στο σημείο εκεί επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, μεταξύ των οποίων και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της πρώτης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Οι διασώστες χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ανθρώπων. Κατά διαστήματα διακόπτεται η απομάκρυνση υλικών και κάθε θόρυβο στο σημείο, ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εντοπισμού πιθανών εγκλωβισμένων. Και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι αρχές αναζητούν ακόμη 5 άτομα που φέρεται να διέμεναν στο κτίριο της Οδού Λύση Στράτους. Να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στο δεύτερο όροφο και 3 Αμερικανούς τουρίστες που είχαν μισθώσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο, 4 ήταν, αλλά μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή κατά τις έρευνες. Η πυροσβεστική συνεχίζει την επιχείρηση. Η επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων αγνοωμένων. Υπενθυμίζεται ότι κατά την άφηξή τους το πρωί, λίγο μετά την έκρηξη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν απεγκλωβίσει και άλλες 2 γυναίκες από παρακείμενο κτίριο επί της Οδού Λύση Στράτους, όπου οι γυναίκες αυτές παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν για ιατρική φροντίδα. Να πούμε τώρα ότι το θέμα είναι εδώ, από τι προκλήθηκε αυτή η έκρηξη, τι μπορεί να έχει συμβεί. Λένε για αέριο. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον από τον ιδιοκτήτη, από ό,τι άκουσα σε δηλώσεις του ιδιοκτήτη του Airbnb, είπε ότι δεν χρησιμοποιήσω αέριο ο ίδιος στο διαμέρισμά του. Που σημαίνει ότι αν δεν χρησιμοποιήσω ο ίδιος, κάτι συμβαίνει με τα υπόλοιπα 2 διαμερίσματα.

είτε το διαμέρισμα που διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι, είτε άλλο ένα διαμέρισμα νομίζω από το ισόγειο που δεν έχω πληροφόρηση αν διέμεναν κάποιοι εκεί μέσα. Το θέμα είναι ότι και πάλι αν σημειώθηκε από αέριο, η λογική λέει τέτοια έκταση που πήρε, τέτοιες ζημιές που γίνανε, θα πρέπει να είναι από παροχή αερίου, από παροχή με εγκατάσταση, δεν είναι από μια απλή μπουκάλα. Γιατί μια απλή μπουκάλα, αν πούμε ότι τη χρησιμοποιήσω ή κάποια από τα δύο άλλα διαμερίσματα, δεν μπορεί να προκαλέσει τέτοια ζημιά. Εδώ μιλάμε για πάρα πολύ δυνατή έκρηξη που ακούστηκε, λέει, υπάρχουν αναφορές ότι ακούστηκε μέχρι το γουδί. Ακούστηκε μέχρι εκεί πάνω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θανάσης, ο Θανάσης τι μας λέει εδώ, άλλος Θανάσης είναι αυτός, ο 69-89, διεξάγεται σήμερα αγώνας δρόμου Αθήνα-Σπάρτη, το Σπάρταθλον, 2,45 χιλιόμετρα, καλημέρα από Ελευσίνα μας λέει ο Θανάσης. Ναι, έχουμε, θα αναφερθούμε και σε αυτό, για το Σπάρταθλον. Έλα να το πούμε τώρα, να πούμε ότι θα έχουμε προσωρινές και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς οδικούς άξονες Αττικής λόγω αυτού του ιστορικού αγώνα, της διεξαγωγής του ιστορικού αυτού αγώνα υπεραπόστασης, το Σπάρταθλον 2026. Οι ρυθμίσεις θα επηρεάσουν άμεσα την κίνηση από το κέντρο της Αθήνας ως τον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τα Μέγαρα, και η τροχέα απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τα συγκεκριμένα σημεία κατά το πρωί και το μεσημέρι, ώστε να μην προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Να το γιατί η Ράοδο έχει κίνηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση. Αντιλαμβάνομαι ότι γι' αυτό μου έστειλες και το μήνυμα. Να το, γιατί από τις 6.30 μέχρι και τις 7.30 τώρα το πρωί στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας θα είναι κλειστό η Ιερά Οδός από την Οδό Πειραιός έως τον παράδρομο της Κηφισού στο ρεύμα προς Εγάλαιο. Από τις 6.30 μέχρι και τις 11 στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Ιεράς Οδού από τον παράδρομο του Κηφισού μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Χαϊδάρι. Στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από τις 6.30 μέχρι τις 11 στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης στη Λιλαία και στο έρισμα από την Οδό Μυστραίου στη Διασταύρωση Δηληστήριων στο ρεύμα προς Κόρινθο. Και εδώ δικαιολογείται η κίνηση που έχουμε αυτή την ώρα εκεί προς τη λίμνη του Κουμουνδούρου προς το Σχαραμαγκά. Στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου από τις 7.30 μέχρι και τις 10 το πρωί σε τμήμα πλάτους 1,5 μέτρο στο δεξί άκρο του οδοστρώματος από τη Διασταύρωση Δηληστήριων ως συμβολή με την Ιερά Οδό Ελευσίνας Ιερών Πολυτεχνείων στο ρεύμα προς Κόρινθο, αλλά και στην Ιερά Οδό Ελευσίνας Ιερών Πολυτεχνείου από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 12 σε τμήμα πλάτους 1,5 μέτρου στο δεξί άκρο, από τη Νέα Εθνική Οδό Αθηνό Κορίθου ως και στη θέση Μπλόκο στο ρεύμα προς Κόρινθο. Παλιά Εθνική Οδό τέλος Αθηνών Κορίνθου από τις 7.30 μέχρι τις 12 το μεσημέρι σε ένα τμήμα πλάτους 1,5 μέτρο στο δεξιάκρο από τη θέση Μπλόκο στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, καθώς από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 1.30 το μεσημέρι θα ισχύσει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας για οχήματα άνω των 3,5 τόνων στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Η απαγόρευση αφορά το τμήμα από τα ναυπηγεία Ελευσίνας έως την είσοδο-έξοδο Μεγάρων της Νέας Εθνικής Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Κατά το συγκεκριμένο εξάωρο, τα βαρέα οχήματα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μέσω της Νέας Εθνικής Οδού. Να ευχαριστήσω και πάλι το Θανάση από την Ελευσίνα για την ενημέρωση. Καλημέρα και στη Δέσποινα Ταξί. Μας στέλνει την καλημέρα της κύριε Γαριφάλου, στον κύριο Επίκουρο και σε όλους τους ακροατές. Η κατάντια της πολιτικής με βρίσκει άφωνη. Αυτός που όλοι οι Έλληνες πληρώνουμε έχει δωρεάν αυτοκίνητο, τσάμπα καύσιμα μαζί με όλα τα ωφέλη που χαίρεται λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας. Έχει το απίθμενο θράσος να λέει ότι όποιος δεν έχει να βάλει 10 ευρώ βενζίνη να μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν αυτό δεν λέγεται διαστρέβλωση πραγματικότητας, τότε εγώ είμαι εξωγήινη. Τι να λέμε τώρα, εδώ ο άλλος, ο Μαστούρης, να πούμε, μας λέει τους δημοσιογράφους ότι παίρνουμε μπάφους, ας πούμε. Τι μου λες, και είναι ο ίδιος, τελικά ο ίδιος παίρνει μπάφο.
Ο ίδιος ο Γεωργιάδης παίρνει μπάφο με αυτά που λέει από εδώ και από εκεί, που έχει κάνει παρέλαση όλα τα μέσα ενημέρωση και νομίζω θα λέει και θα κάνει ό,τι γουστάρει. Λοιπόν, αυτός παίρνει μπάφο. Εδώ φτάσανε, ξεπεράσαν τα όρια. Τι να λέμε τώρα, Δέσποινα, τι να λέμε τώρα. Άντε, Αλέξα, δεν βάλει ένα τραγούδι, γιατί με εκνεύρισε η Δέσποινα τώρα. Σήμερα κατάφερε και με εκνεύρισε η Δέσποινα. Λοιπόν, αντί να την εκνευρίσω εγώ, θα τη βάλω μετά το ηχητικό. Τι να μας κάνει, πόση πια υπομονή να κάνουμε με το Μητσουτάκι. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, έχουμε ακόμη 5 λεπτά μέχρι και το πρώτο μας διάλειμμα. Να πούμε ότι είχαμε και τη νύχτα ένα πολύ πολύ σοβαρό επεισόδιο αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν σήμανε συναγερμός στην ελληνική αστυνομία, όπου στον Άγιο Παντελεήμιο ανασημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 10χρονο παιδί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό εκτελήχθηκε περίπου στις 12 παρα 10 τη νύχτα, όπου μέσα από ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα, το αυτοκίνητο αυτό προσέγγισε ένα καφέ στην οδό Αγορακρήτου 32, οι δράστες έβγαλαν όπλο και πυροβόλησαν επανειλημμένα προς την πρόσωψη του καταστήματος, προκαλώντας πανικό στους θαμώνες και τους περαστικούς. Κύριε Χρυσοχοίδη, όλα καλά? Όλα καλά, κύριε Χρυσοχοίδη. Τι Σικάγο, τι Κολομβία, τι... Δεν είμαστε... αυτοί μπροστά μας είναι... πώς το λένε, γατάκια. Κύριε Χρυσοχοίδη, καλημέρα. Από τα πυρά που εξαπέλυσαν οι δράστες, τραυματίστηκε αλαφρά στην αριστερή γάμπα ένα 10χρονο κοριτσάκι αλβανικής καταγωγής. Η μητέρα του παιδιού αντέδρασε άμεσα και το μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο Πέδων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το τραύμα ευτυχώς δεν εμπνέει ανησυχία και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο. Αμέσως μετά την επίθεση οι δράστες ανέπτυξαν ταχύτητα, διέφυγαν στα γύρω στενά και την ίδια ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Καλημέρα, κύριε Χρυσοχοίδη. Μάθαμε ότι απέδρασε και ένας εχθές από την Ευελπίδων. Τον πηγαίνανε μεταγωγή. Πάει, Λούις, πήγε να... ίσως πήγε για το Σπάταθλον σήμερα, για το Μαραθώνιο. Πάει και ο Τινίσιος, μας έφυγε. Ο Ριζάι, όλα καλά. Θα τον πιάσετε, λέτε. Ακόμα τίποτα. Καλημέρα, κύριε Χρυσοχοίδη. Καλημέρα. Λοιπόν, οι αστυνομικοί λίγη ώρα αργότερα κατά την αναζήτηση των δραστών από το επεισόδιο αυτό που σημειώθηκε χθες στον Άγιο Παντελεήμονα εντόπισαν ένα καμένο αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο και όπως όλα δείχνουν πρόκειται για το όχημα που χρησιμοποίησε η τετραμελής ομάδα, το οποίο πυρπόλησαν προκειμένου να εξαφανίσουν γενετικό υλικό και δακτυλικά αποτυπώματα. Εμένα κάτι μου λέει τώρα για να βρέθηκε εκεί στον Ασπρόπυργο. Κάνω άλλους συνειρμούς. Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα στελέχη της οποίας αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας κατά μήκος διαδρομής διαφυγής. Κύριε Χρυσοχοίδη, ξανά καλημέρα σας. Θυμάστε που σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα 3 παλικάρια στην Ποσειδόνος, ένα τροχαίο που έγινε εκεί? Δεν ξέρω αν το θυμάστε, κύριε Χρυσοχοίδη. Έγινε πριν λίγες μέρες η κηδεία του ενός από αυτό το παιδί, δυστυχώς, που χάθηκε από ένα από αυτά τα παιδιά. Έγινε κηδεία του και φίλοι του ήταν Ρωμά το παιδί αυτό. Ρωμά, θα το πούμε Ρωμά κομψά. Το παιδί αυτό ήταν Ρωμά. Λοιπόν, στην κηδεία του παιδιού μαζεύτηκαν φίλοι του, συγγενείς του και αυτά, και το τι πυροβολισμοί πέσανε, το τι πιστολίδι έπεσε στην κηδεία, κύριε Χρυσοχοίδη, περισσεύαν οι σφαίρες εκεί και βαράγανε αβέρτα. Κολομβία, ποια Κολομβία? Χειρότερη. Και άμα πιάσω περιστατικά που είχαμε το... Εγώ δεν θέλω να πάω πολύ παλιά, στη βδομάδα που μας πέρασε. Περιστατικά που εμπλέκεται η ελληνική αστυνομία. Άστο, διάλυση. Διάλυση κυριολεκτικά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Είναι 8. Ναι, είναι παρά... Ναι, 8 πάει τώρα. Πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε να συνδεθούμε με τον Επίκουρο Ικαριώτη, να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες και ημέρες, να επανέλθουμε, να συζητήσουμε μαζί του, γιατί πάντα με τον Επίκουρο έχουμε και λέμε ενδιαφέροντα θέματα. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
1: Ευπιθώς αναφέρω, η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις κάθε Σάββατο 10 με 11 το πρωί με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον Περικλή Δορζοβίδη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 8, 26 Σεπτεμβρίου του 2026 και όση ώρα ακούμε τα τραγούδια, όση ώρα μιλάμε, τα μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται από φίλους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είστε συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8, ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια είναι ο Γιώργος Γαριφάλου. Στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Εφρεμίδης πήγα να πω, από τον Εφρέμ. Τέλος πάντων, 6943-63-54-51 το τηλέφωνο όπου αυτό μέσω της εφαρμογής Viber μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Studio Mahi 998-papaki.gmail.com 2-10-7-10-8000. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα από τη Φλόρινα, μας στέλνει την καλημέρα της και από μένα, λέει όλα είναι ζάχαρη, έλατε. Έλατε. Η Δέσποινα λέει πιο πιθανό είναι να βρω εγώ το Ριζάι παρά ο Χρήστος Χοΐδης. Δεν είσαι καθόλου άδικο. Ο Νίκος 9554 στέλνει καλημέρα, βάλτε κανένα ευχάριστο τραγούδι. Είναι πρωί ακόμα. Τι θα βάλουμε, τη ριντάχτα από το πρωί. Θα βάλουμε και. Τι θες, τον Ικαριώτικο θέλεις, τι θέλεις. Θα βάλουμε, ό,τι θες θα βάλουμε. Λοιπόν, πριν συνδεθούμε με τον Επίκουρο, να πούμε 2-3 ειδησούλες που έχουμε της τελευταίας στιγμής. Να πούμε ότι αργά το βράδυ, χθες, σήμανε συναγερμός στον Ασπρόπυργο, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χώρο απορριμμάτων, μια εξέλιξη που οδήγησε σε προσωρινή διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου, όπου το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό γύρω σε 11.30 το βράδυ και η αιστεία εντοπίστηκε στη θέση Λάκα Κάτσαρη, σε σημείο που είχαν συσσωρευτεί απορρίμματα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ξεκινώντας επιχείρηση κατάσβεσης για να μην πάρει διαστάσεις στο μέτωπο. Την ίδια ώρα ο Δήμος Ασπροπύργου κινητοποιήθηκε συνδράμοντας προσπάθειες με υδροφόρες και εξαιτίας της πυρκαγιάς και των πυκνών καπνών που σκέπασαν την περιοχή πραγματοποιήθηκε προσωρινή διακοπή στη γραμμή του προαστιακού σιδηροδρόμου για λόγους ασφαλείας. Τα αίτια της ανάφλεξης παραμένουν αδιευκρίνιστα, κάτι που εξετάζει το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής. Επίσης να πούμε ότι είχαμε και στο Ηράκλειο της Κρήτης συναγερμό που σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε πάλι εχθές αργά το βράδυ σε χώρο καθαριστηρίου επαγγελματικού εξοπλισμού στη βιομηχανική περιοχή. Γύρω στις 11.30 το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε και υπήρξε άμεση κινητοποίηση, καθώς στην επιχείρηση εκεί σε αυτή συμμετείχαν με πυροσβέστες 25 και 10 οχήματα, έδωσαν μάχη για να θέσουν υποέλεγχο τις φλόγες και να αποτρέψουν τον κίνδυνο επέκταση σε γειτονικές εγκαταστάσεις της βιομηχανικής εκείς περιοχής. Από ό,τι ενημερωνόμαστε από το Emergency, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι εντάξει στη ΒΙΠ εκεί στο Ηράκλειο. Τέλος, να πούμε ότι είχαμε και μία φωτιά χθες αργά το απόγευμα προς νύχτα στην περιοχή Λάρδο στη Ρόδο σε χορτολιβαδική έκταση. Στο σημείο αμέσως έσπευσε η πυροσβεστική υπηρεσία, ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ετοιμότητας επέμβασης πολιτικής προστασίας καθώς και των εθελοντικών ομάδων. Η φωτιά ευτυχώς ήταν μακριά από κατοικημένη περιοχή. Αυτά όσον αφορά τα τελευταία γεγονότα και σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε χθες αργά το βράδυ, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί στο ρορό, στο επιβατικό πλοίο που ξέσπασε ανάμεσα στην Τίνο και τη Μύκονο, βρίσκεται σε εξέλιξη και υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονιστικού έρευνα σχεδιάσεως του λιμενικού, η μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς, το Blue Carrier 2, οχηματαγωγό ρορό, το ρορό όπως πολλοί γνωρίζουν, που μετέφερε 166 φορτηγά και 29 επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, η φωτιά που ξέσπασε βρίσκεται σε εξέλιξη κατάσβεσή της. Έχει κινητοποιηθεί όλος ο επιχειρησιακός μηχανισμός. Ευτυχώς 28 μέλη του πληρώματος και ένας επιβάτης αποβιβάστηκαν με τη χρήση δύο σωστικών λεύων και στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Τίνου Κίνου, όλοι καλά στην υγεία τους. Ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει και δύο πλωτά του λιμενικού, ένα αντιρρυπαντικό σκάφος και άλλα τρία σκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με ένα ιδιωτικό ναυαγοσωστικό πλοίο με ειδικό εξοπλισμό, καθώς και τρία ρημουλκά πλοία. Και φυσικά σε ετοιμότητα βρίσκεται και κλιμάκιο της μονάδας υποφρυχίων αποστολών. Πάμε να συνδεθούμε με τον Επίκουρο Ικαριώτη που τον έχουμε στη γραμμή μας, να τον καλημερίσουμε, να συζητήσουμε όλα αυτά. Καλημέρα, Επίκουρε.
1: Καλημέρα, κύριε Γαριφάλου. Καλημέρα σε όλους όσους μας κάνουν ακρόαση. Στον κύριο Στέφανο, στον κύριο Σαμπάνη, στην κυρία Δέσποινα.
0: Πλούσια επικαιρότητα, Επίκουρε.
1: Πλούσια, αλλά θλιβερή, κύριε Γαριφάλου, και ειδικά με τα νέα μέτρα, με τις νέες εξαγγελίες που έχει βγάλει η κυβέρνηση. Πριν αρχίσουμε την επικαιρότητα, ο ΠΚΠ, επιδόματα κλπ. Τέλος, νομιμοποιούνται, δεν υπάρχει καμιά ποινική δίωξη, ό,τι έγινε καλώς έγινε.
0: Εγώ ψάχνω να σου πω μια μεγάλη έκταση. Δεν με νοιάζει όπου να είναι, δεν είναι κανένα πρόβλημα να πάω να τη δηλώσω ως δική μου και να πάρω καμία επιδότηση, γιατί κακά τα ψέματα, γιατί οι άλλοι είναι πιο έξυπνοι άλλοι από εμάς.
1: Πέραν όλων τούτου, ζήτησαν και νέα επιδότηση να ξαναχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξέρετε αυτό, έτσι?
0: Ναι, το άκουσα χθες.
1: Λοιπόν, είμαστε σοβαρή χώρα, να ρωτιέμαι.
0: Έλατε.
1: Τώρα, όσον αφορά για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο χηματαγωγό εδώ πέρα, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά δημιουργούνται πολλά ερωτήματα. Πώς κατάφερε να ξεκινήσει η πυρκαγιά από την Ταλίκα?
0: Ναι.
1: Πώς επεκτάθηκε το σύστημα πυρόσβεσης και το πλήρωμα το οποίο βρισκόταν σε επιφυλακή? Δεν εντόπισε την πυρκαγιά από την πρώτη στιγμή? Καθώς γνωρίζουμε, υπάρχουν και κάμερες στο εσωτερικό του πλοίου, αισθητήρες καπνού και όλα τα συναφή.
0: Εν
1: έτη λοιπόν 2026, και με δεδομένο το ότι υπάρχει ακόμα και το επιβραδυτικό υγρό το οποίο υπάρχει στα εσωτερικά μπάρια των πλοίων, έπρεπε η φωτιά αυτή να είχε τεθεί υπό πλήρη έλεγχο από την πρώτη στιγμή κιόλας που δημιουργήθηκε.
0: Έτσι.
1: Εδώ μιλάμε τώρα για εταιρείες οι οποίες μεταφορικές, έτσι, οι οποίες έχουν καταστραφεί, γιατί μπορεί να πιστεύουμε όλοι ότι θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί είναι ασφαλισμένα αυτά όλα, αλλά μέχρι να μπορέσουν οι ασφαλιστικές να δώσουν τα χρήματα, οι άνθρωποι αυτοί πώς θα ζήσουν?
0: Τι να λέμε τώρα, εδώ μιλάμε, έχει 5 επιχειρήσεις σε όλο το νησί και καταστράφηκαν τώρα, εδώ μιλάμε για τρομερή οικονομική ζημιά.
1: Βέβαια,
0: για την οικονομία του νησιού.
1: Επειδή εχθές μιλούσα με ανθρώπους εδώ της τοπικής κοινωνίας οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις, να πούμε ότι ήδη η εταιρεία έχει ξεκινήσει και έχει πραγματοποιήσει την απογραφή και των οχημάτων που ήταν μέσα και τις πλατφόρμες από τις Ταλίκες και των προϊόντων, γιατί όπως ξέρετε αυτά όλα μεταφέρονται με τιμολόγιο, οπότε ξέρουμε
0: φαίνεται
1: αναλυτικά
0: ξεκάθαρα,
1: τι
0: ναι.
1: Υπάρχει.
0: Βέβαια, φαίνονται ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, το ευτύχημα είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, καθότι μετέφερε νομίζω και φορτηγό υγραερίου μέσα.
0: Α, ναι.
1: Λοιπόν, γι' αυτό όπως θα είδατε και στα βίντεο, ότι οι προσπάθειες που γινόταν για να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, το πλήρωμα φωνάζει σε ένα από τα βίντεο, άστο και πάμε να φύγουμε, το άφησαν και
0: ναι,
1: το
0: αμέσως, εγκατέλειψαν αμέσως, δεν το συζητάμε.
1: Και οι οδηγίες ήταν να μην θρηνήσουμε θύματα, και εδώ δημιουργείται και ένα φαινόμενο, να το πω έτσι, και το 1990 το Αλεξάνδρα, το οποίο πήρε φωτιά στο σημείο εκείνο και κατάφερε και κατέπλευσε μέχρι τη Σύρο, και το Σαμίνα, αλλά και το Καριέρ, Blue Carrier 2, αυτό το ρο-ρο όπως το ξέραμε όλοι, πήρε φωτιά ή βυθίστηκε ή δημιουργήθηκε τέλος πάντων το δυστύχημα αυτό, εκεί κοντά στις ίδιες συντεταγμένες πάντα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι μεγάλη η ζημιά που έχει γίνει. Τώρα το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Πόσο γρήγορα θα αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, και εύχομαι, για ακόμη μια φορά και αυτή τη φορά να μην χρειάζεται πολιτικός δάχτυλος ώστε να αποζημιωθούν, να μην βρεθούν, να μην βρουν μια ακόμη ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν τα δικά τους παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, και με δεδομένο και με τις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στα νησιά. Ήδη έχουμε ανατιμήσεις σε προϊόντα, ήδη οι άνθρωποι έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους. Δεν ξέρουμε πώς θα βάλουν πετρέλαιο φέτος οι άνθρωποι. Μην νομίζετε ότι είναι και εύκολο να προμηθευτούμε καυσόξυλα για να ζεσταθούμε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια που μία από τα ίδια ήμασταν, κόψαμε όλα τα κοντά τα ξύλα. Τώρα έχουν μείνει τα μακρινά και για τη μεταφορά και για την κοπή. Αυτό θα πει παραπάνω καύσιμα. Και τα καύσιμα είναι επιβάρυνση. Αν δηλαδή θέλω εγώ για να κατεβάσω από το βουνό 2 κυβικά ξύλα να φουλάρω το φορτηγό πετρέλαιο 200 και 300 ευρώ, μου έρχεται μία ή άλλη με το πετρέλαιο.
0: Πόσοι θα βάλω πετρέλαιο φέτος? Εγώ το βλέπω δηλαδή εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή πέρυσι ήταν 1-10 και φέτος από ό,τι ακούγεται οι καλύτερες προβλέψεις είναι για το 1,60-1,70. Οι καλύτερες προβλέψεις.
1: 1,60 και 1,70. Μιλάμε για μεγάλα ποσά, για τεράστια ποσά, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έχει ως συνέπεια οι άνθρωποι, έτσι, οι αξιοπρεπείς άνθρωποι, οι οποίοι δεν εξωτερικεύουν την φτώχεια τους, να ψάξουν να βρουν άλλες μορφές να ζεσταθούν. Ή να μην ζεσταθούν καθόλου, ή να βάλουν σώματα πιδαπέδια. Και για ακόμη μια φορά θα δούμε πάρα πολύ έντονα το φαινόμενο του να παίρνουν φωτιές σπίτια και να καίγονται παιδάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, άμα βγαίνει ο κάθε βουλευτής, ο κάθε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και λέει ότι όποιος δεν έχει τα 10 ευρώ να βάλει να πάρει μέσα μαζικής μεταφοράς να μετακινηθεί. Και όταν βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και χλεβάζει μια ολόκληρη κατάσταση για την οποία φέρει ευθύνη και ο ίδιος προσωπικά με τις πολιτικές επιλογές και το κλέψιμο το οποίο γίνεται στα δημόσια ταμεία και στο κράτος, τουλάχιστον θα έπρεπε να υπήρχε σεβασμός. Και δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, είναι κάτι το οποίο το συζητάει πάρα πολλοί κόσμος, όπου και να βρεθώ, γιατί όλος αυτός ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται.
0: Δεν ξέρω γιατί. Αυτό είναι απορίας άξιο πραγματικά. Δεν ξέρω, έχει κουραστεί, έχει αποδεχτεί τη μοίρα του, είναι τόσο, είμαστε τόσο μεμψίμιροι. Δεν ξέρω, και εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
1: Ουσιαστικά, κύριε Γαριφάλ, αυτό το οποίο καταφέρουμε κάθε Σαββατοκύριακο να κάνουμε είναι να συζητάμε την κατάντια μας.
0: Και
1: αν το σκεφτήκατε, αν το καλοσκεφτείτε, το να τύχει μια πυρκαγιά μέσα σε μια νταλίκα, φανταστείτε πόσο πιθανόν μπορεί να είναι. Άρα το γεγονός ότι η νταλίκα αυτή πήρε φωτιά στο συγκεκριμένο πλοίο, θεωρούμαστε ότι είμαστε και τυχεροί. Αδιαφορετικά θα μιλούσαμε για μια ακόμα νέα τραγωδία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ξέρετε, και στο σημείο αυτό δεν θέλω να φανώ υπερβολικός, έτσι, ούτε ότι βλογάω τα γένια μου, από τη δικιά σας εκπομπή είχαμε αναφερθεί στον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα καύσιμα στα γαθονήσεις, σε μπετόνια μέσα σε βενζίνες μέσα σε μπετόνια.
0: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
1: Μπράβο, και τότε...
0: Άνοιξε το πρατήριο εκείνο, νομίζω όχι, ποτέ.
1: Τότε λοιπόν και στο ανατρεπτικό που είχατε κάνει την εκπομπή εκείνη είχε δεσμευτεί ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα ανοίξει το Βυζινάδικο. Ανταυτού το Βυζινάδικο δεν άνοιξε και πέραν τούτου τους έταξε και ηλεκτρικά αυτοκίνητα να έχουν να κινούνται εκεί. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι αν μια νταλίκα πήρε από κάποια έφλεκτα υλικά τα οποία πιθανόν να μετέφερε φωτιά ή από κάποιο βραχυκύκλωμα, ένα επιβατικό πλοίο το οποίο μεταφέρει μπεντόνια με βενζίνη, πόσο πιθανόν είναι να πάρει φωτιά και πόσο γρήγορα θα εξαπλωθεί?
0: Ναι.
1: Το να πούμε ότι εμείς τα λέγαμε δεν μου φτάνει εμένα, δεν μου κάνει κάτι. Μπορεί να ληφθούν κάποια μέτρα, να μας ακούσει κάποιος αρμόδιος, το οτιδήποτε, και να μην μεταφέρονται τα καύσιμα με αυτόν τον τρόπο. Εκεί είναι η επιτυχία της ενημέρωσης. Διαφορετικά το να βγαίνουμε και να λέμε ότι τα είπαμε ή ότι δεν τα είπαμε δεν έχει καμία αξία. Θα χαθούν άνθρωποι. Και αν συνεχίσουμε έτσι με την αρπαχτή, με τη ρεμούλα, με το να μην μιλάει κανένας, με το όποιος κάνει κακουργήματα να μην μπαίνει φυλακή. Είδαμε ότι έχει καταντήσει η δίκη αυτή που γίνεται με τα Τέμπη να είναι μια παροδία. Και να έχουν περάσει τόσα χρόνια, πόσα χρόνια έχουν περάσει τώρα, 3, 4
0: 3,5 χρόνια.
1: 3,5 χρόνια. Οι γονείς να έχουν μπει στο ρόλο του detective, ακόμα δεν έχουν γίνει εκταφές, γιατί λέει δεν μπορούν να βρουν εργαστήριο για να κάνει τη μελέτη αυτή. Δηλαδή οι εκταφές και τα αποτελέσματα αυτών θα είναι ετεροχρονισμένα, μετά το δικαστήριο θα φανούν αυτά τα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση προσπαθεί πριν πάει στις εκλογές, αυτό που λέγαμε στην εκπομπή σας, να καλύψει τα νότα της, να έχουν τελεσιδικήσει στα δικαστήρια, ώστε ανεξάρτητα με το πολιτικό αποτέλεσμα αυτοί να μην έχουν κανένα πολιτικό και προσωπικό κόστος. Το ΠΚΠ το κλείσανε, νομοθετήσανε τελείως. Θα τελεσιδικήσουν και τα δικαστήρια για τα θύματα από τα Τέμπη. Και πόσες έχει ο μήνας και η ζωή συνεχίζεται.
0: Έλατε, γιατί δεν το κλείνουν εδώ και με τα Τέμπη να τελειώνουμε? Τι μας κοροϊδεύουνε.
1: Θα τελειώσει το δικαστήριο τώρα και τελείωσε.
0: Νομιμοποιήθηκαν οι θαπέδες και οι...
1: Μας ανακοίνωσε και η κυρία Καριστιανού τις πραγματικές της προθέσεις. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ με τις ανακοινώσεις τις οποίες είδα και έβγαλε. Είπε ότι αν δεν καταφέρει να μπει στη Βουλή θα σηκωθεί και θα φύγει από την Ελλάδα. Αυτός ήταν ο αγώνας ο οποίος θα έδινε για το παιδί της. Αυτή είναι η μάχη η οποία θα δώσει.
0: Τέσποντα, άστο είναι.
1: Είμαι εκλέγεται ή σηκώνομαι και φεύγω.
0: Ναι.
1: Τι είναι η λύση? Να σηκωθούμε να φύγουμε όλοι τότε. Όλοι κάπου έχουμε ένα συγγενή να πάμε. Και αν δεν έχουμε να βρούμε. Α κάνει κέντρα λαθρομεταναστών στην Ευρώπη, να πηγαίνουμε εμείς σε λαθρομετανάστες. Α κλέβουμε τα χαρτιά του λαθρομετανάστες, να πηγαίνουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό έκαναν οι προγόνοι μας. Έτσι θα βρεθεί η λύση. Σας μιλάω και είμαι πλήρως απογοητευμένος, κύριε Γαριφάλου. Στα σχολεία δεν έχουν βιβλία. Καθηγητές ακόμα δεν έχουν. Για τις μετακινήσεις των μαθητών καμία κουβέντα. Αφήνουν τους γονείς να μετακινούν τα παιδιά με δικά τους έξοδα και κάποια στιγμή, αρχές Απριλίου, Μαρτίου, Μαΐου εκεί, θα πούνε, α, ξέρετε κάτι, από το Σεπτέμβριο είχε δοθεί στην εταιρεία Γαριφάλου η μετακίνηση και δικαιούται αυτή τα χρήματα, χωρίς να δαπανίσει ούτε ένα σέντσα από καύσιμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτή τη στιγμή που κάνουμε εκπομπή, το λέω και γελάω, γιατί δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Κλέβουν. Μας κλέβουν αυτή τη στιγμή που ξυπνάει ο κόσμος για να μας ακούσει. Αυτή τη στιγμή που ο κόσμος πάει για να ψωνίσει, που είναι στη δουλειά του. Μας κλέβουν. Η κυβέρνηση αυτή μας κλέβει.
0: Κανονικά.
1: Και πλέον δεν φοβόμαστε ούτε καν να μην μας κάνουν μήνυση, που το λέμε δημόσια ραδιοφωνικά, γιατί έχει αποδειχθεί ότι μας κλέβουν. Μαζεύτηκαν οι κλέφτες στη Βουλή, νομοθέτησαν ότι τελικά δεν μας κλέβουν και χαίρονται που δεν μπορούμε να αποδείξουμε εμείς, επειδή εκείνοι το ψήφισαν, ότι μας κλέβουν. Λοιπόν, αντί να κάνουν ελέγχους, βλέπω τώρα εδώ στην τηλεόραση, καθώς σας μιλάω μπροστά μου, έχουν πάλι καλεσμένους εκεί τους πρόεδρους των βενζινοπολών εκεί και κάθονται ο καθένας και λέει το μακρύ και το κοντό.
0: Λες
1: και ο Έλληνας πολίτης δεν έχει ψηφίσει ανθρώπους να τον εκπροσωπούν.
0: Ναι,
1: πήγανε, κάνουν ελέγχους να δουν τι γίνεται με την οθεία στην βενζίνη.
0: Υποτίθεται ότι κάνουν, υποτίθεται. Τώρα δεν είμαι και μπροστά να δω.
1: Όπως έκαναν και με τα παράνομα ιατρία, τα οποία ξεφυτρώνει το ένα πίσω από τον άλλο, από το άλλο, έτσι.
0: Ναι, έλατε. Τι να πω.
1: Λοιπόν,
0: πάντως σε όλα αυτά που λέμε, στο ίδιο περίπου μήκος κύματος κινούνται και ακροατές. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που έχουμε πάρει σε αυτά που συζητάμε. Ο Σπύρος μας στέλνει την καλημέρα του. Η Νταλίκα λέει που πήρε φωτιά στο πλοίο, ρωτάει, είχε θάλαμο ψυγείο? Γιατί το ψυγείο πρέπει να δουλεύει και να είναι συνδεδεμένο με ρεύμα από το πλοίο. Λογικά ναι, είχε. Από τη στιγμή που είναι... πώς το λένε, ψυγείο, πρέπει να λειτουργεί. Και η λογική λέει να έχει συνδεθεί με ρεύμα από το πλοίο. Ο Στράτος μας στέλνει την καλημέρα του από το Εγάλαιο. Η Δέσποινα ταξί, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στον κλάδο και μεγάλος θυμός για τις τιμές του πετρελαίου. Μην ξεχνάτε ότι σε όλες τις κινητοποιήσεις μας τα κανάλια έδειξαν ελάχιστα. Ο λαός, όσο και να ξεσηκωθεί, θα προσπαθήσουν να το κρύψουν. Βέβαια, εντάξει, εδώ έχει δίκιο, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και τα κανάλια στην όλη ιστορία. Ο Χριστιανός λέει μην κόβετε τα δέντρα, τα δάση δεν είναι ξύλα, μπουφάν χοντρό και σκι, λέει ο Χριστιανός. Η Αλεξάνδρα θα σηκωθούμε από τον καναπέ μόνο όταν πέσει μεγάλη πίνα, αλλά τότε θα είναι αργά. Ο Δημήτρης, καλημέρα, κουράγιο, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Ήδη από τώρα φαίνεται ότι τα Χριστούγεννα δεν θα είναι και τόσο ευχάριστα. Είναι αυτό που λέμε ρίψα σπίς. Και ο Σάκης λέει, μου στέλνει φωτογραφίες από την οδό Πειραιός. Όχι, από το ποτάμι είναι εδώ, από το ποτάμι. Πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Ναι, είναι και τα μέτρα για το Σπάρταθλο που έχουμε. Την καλημέρα μου λέει ο Άκης από το, στον κύριο Επίκουρο. Ο Θανάσης μου στέλνει και αυτό στην καλή... Α, τι είναι αυτό, άλλη φωτογραφία από ένα βενζινάδικο που είναι διαλυμένο. Κάτι έχει γίνει, μάλλον θα μας πει ο Θανάσης σε λίγο. Λοιπόν, βλέπεις ότι σε... και όμως λέει... και όμως πέφτουν τα καύσιμα όταν πέφτουν οι πινακίδες, ναι. Λοιπόν, κάπου εδώ σε αυτό το ίδιο κύματος, μήκος κύματος είναι η υπόθεση με τα...
1: 12% αύξηση,
0: ναι.
1: Ζητούν τα ταξί στα κόμιστρά τους σε όλη την Ελλάδα.
0: Μόνο.
1: 12% αύξηση.
0: Μόνο.
1: Από το Voice News το διαβάζω, όπως το διαβάζω στο μεταφέρω.
0: Και λίγα ζητάνε.
1: 12%.
0: Και λίγα ζητάνε. Λοιπόν, βλέπω τώρα εγώ εδώ τον κύριο Παπαγεωργίου που τον έχουμε φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή μας, ο πρόεδρος της Πρατηρίου Χολαντικής. Βλέπω σε ένα τηλεοπτικό πάνελ κολλημένη στα 2,20 η τιμή της βενζίνης, στα 2,22 τον ντίζελ, και πού θα πάει η τιμή τις επόμενες ημέρες, αναρωτιούνται όλοι.
1: Μα είπε ο Κερίδης ότι δεν είναι οικονομική κρίση το 2,5 και το 3 και το 5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή φανταστείτε τι σχέδια έχουν για μας. Εν τω μεταξύ, αν το έχετε παρατηρήσει και εσύ κύριε Γαριφάλου, έχουμε μπει σε μια άτυπη, να το πω, πώς να το χαρακτηρίσω, προεκλογική, μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει από λίγο πριν τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, συνεχίζεται και δεν μπορώ να καταλάβω πού θα πάει η κατάσταση και αν θα αντέξουμε όλη αυτή την προεκλογική, τέλος πάντων, κόντρα και ίντριγκα μέχρι το Μάιο του 2027.
0: Μα ούτε αυτό δεν τους ενδιαφέρει, γιατί όταν μια χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, υπάρχει μια αστάθεια. Και αυτό ούτε καν το αντιλαμβάνονται και ούτε καν το ασχολούνται με αυτό. Ποτέ, σε καμία περίπτωση. Τους αρέσει να υπάρχει αυτή η προεκλογική περίοδο, γιατί μετράνε και το σφιγμό της κοινωνίας με αυτόν τον τρόπο.
1: Δεν υπάρχει σφιγμός πια στην κοινωνία. Παύλα, η κοινωνία έχει πεθάνει.
0: Ναι. Πέρα του γεγονότος ότι...
1: Ξέρετε ότι ζούμε στα σπίτια μας μέσα και μας πιάνει πανικός. Μόλις το πλυντήριο δεν τελειώσει το πλύσιμο, μόλις βγάλουμε λίγο το νερό και δεν υπαγωμένο από το ψυγείο, γιατί έτσι και χαλάσει μια συσκευή από αυτές τις οποίες ήδη έχουμε μέσα στο σπίτι, ένα παράθυρο, δεν υπάρχουν χρήματα για να επισκευαστεί.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν σας χαλάω την εικόνα και φαίνεται ότι εγώ είμαι ο ψωριάρης και ο ψωμολής της παρέας που δεν έχει, αλλά νομίζω ότι ως επιτοπλίστων όλοι στο ίδιο μήκος κύματος κινούμαστε. Πας σούπερ μάρκετ, έχεις το κομπιουτεράκι και υπολογίζεις τα πράγματα και πάλι όταν πας στο ταμείο λες τι πήρα και πόσες μέρες μπορώ να περάσω από αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Και παρόλα αυτά πρέπει να μην είμαστε και μίζεροι, γιατί είναι κοντά η θάλασσα, λέει, σε εμάς, λέει ο κ. Γεωργιάδης, είναι κοντά, πάμε πνιγούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους συζητάω τώρα για γονείς οι οποίοι έστειλαν τα παιδιά τους να σπουδάσουν και έχουν πάει τα ενίκια 6, 7 και 9 κατοστάρκα. Και πρέπει το παιδί αυτό για να σπουδάσει, ουσιαστικά αυτό το παιδί θα πάρει ένα πτυχίο από το πανεπιστήμιο, το οποίο δεν έχει καμία αξία αν ο γονιός δεν είναι της κλίκας της Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν ανήκει σε αυτή την κλίκα, ώστε να μπορέσει να διοριστεί το παιδί, δεν έχει καμία αξία το πτυχίο. Τώρα θα μου πείτε, άμα είσαι σε αυτή την κλίκα, ότι το πτυχίο δεν έχει αξία, μπαίνεις και έτσι, βγάζεις μετά ένα music of Athens, πώς το έχει βγάλει εκείνος εκεί ο υπουργός που είχανε, και ξεμπέρδεψες.
0: Ναι.
1: Αλλά... Τι να εμβαθύνουμε σε τι, δηλαδή σε νομικά πλαίσια τα οποία περνάει η κυβέρνηση και το επίδομα ανεργίας 2 μήνες, λέει, θα κοπεί και ο κύριος Μαρινάκης θα εισηγηθεί και προσωπικά, λέει. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν άνεργοι τώρα, μη πείδουμε ανεργίας και να φαίνεται ότι η ανεργία είναι μεγάλη στην Ελλάδα. Συγγνώμη. Κόβουμε το επίδομα ανεργίας, τελειώσαν οι άνεργοι. Πονάει το χέρι, κόψει χέρι. Πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Βλέπεις ότι το κλίμα δεν είναι καλό. Ο κόσμος αναρωτιέται τι θα γίνει όταν φτάσουμε εκεί κοντά στα Χριστούγεννα. Που το κρύο θα είναι σίγουρα πολύ τσουχτερό και δεν ξέρω πώς θα τα αντιμετωπίσει ο κόσμος και πώς θα είναι η κοινωνία.
1: Θα σας πω εγώ ότι θα συζητάμε από τώρα. Θα συζητάμε για τα καινούργια σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Θα συζητάμε για το πώς είπε ο κύριος Γεωργιάδης για ακόμη μία φορά κάποιον δημοσιογράφο, αν του είπε ότι καλά έχεις καπνίσει μπάφο. Λοιπόν, για να μην ασχολούμαστε με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει ανησυχία στον κόσμο για τα χιλιάδες φύλλα πορείας που έχουν μοιραστεί και τα SMS που έχουν δοθεί.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε και στο διαδίκτυο. Λοιπόν, να μην φοβάται ο κόσμος, μια εκπαίδευση είναι, μια συνηθισμένη εκπαίδευση, θα πάει την περάσει όπως είναι να πάνε να κληθούν. Εμείς εδώ ζούμε στην πρώτη γραμμή, όχι πρώτη γραμμή, ούτε στο χείλος του γκρεμού. Πεταμένοι στον γκρεμό είμαστε εμείς κυριολεκτικά, δηλαδή όταν θα δείτε ότι έγινε κάποιο θερμό επεισόδιο ή κάποιοι ακρίτες έχασαν τη ζωή τους και αυτά, μην πάρετε καθόλου τηλέφωνο τον επίκουρο. Ή Έλληνες θα μας έχουν σκοτώσει, οι Τούρκοι. Γιατί τα σχέδια είναι ανακατάληψη όλα.
0: Θα μας δίνεις ρεπορτάζ από την πρώτη γραμμή.
1: Τι ρεπορτάζ, μα δεν έχετε καταλάβει πώς γίνονται οι ασκήσεις. Λέει, όταν λένε ανακατάληψη, τι εννοούν. Δίνουν το δικαίωμα στον εχθρό να κάνει κατάληψη. Ανακατάληψη πώς κάνεις. Βομβαρδίζεις όσους υπάρχουν εκεί, και τους Τούρκους και τους Έλληνες, και κάνεις την ανακατάληψη. Αυτό είναι το σχέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε εμείς θα πεθάνουμε από τους Τούρκους ή από τους Έλληνες. Καθόμαστε εδώ και κοιτάμε. Στο μεταξύ γελάω, γιατί τα αυτοκίνητά μας και τα οχήματά μας τα έχουν επίταξη. Ξέρετε πώς είναι η επίταξη?
0: Γνωρίζω.
1: Μπράβο. Σου λέει να το παραδώσεις λειτουργικό. Αυτό μπορώ να σου το διασφαλίσω ότι θα είναι λειτουργικό. Αλλά με γεμάτα τεπόζιο του βενζίνα. Πώς θα πάω να το φουλάρω βενζίνα για να σου το φέρω? Δεν θα πρέπει να την πληρώσω.
0: Σωστό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, επίκουρε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, τα λέμε αύριο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ήταν ο επίκουρος Ικαριώτης. Όση ώρα συζητάμε, τα μηνύματα συνεχίζονται και έρχονται. Η Αλεξάνδρα από Φλόρινα, θα σηκωθούμε μόνο όταν πέσει μεγάλη πείνα. Αλλά τότε θα είναι αργά. Ναι, το διάβασα αυτό. Έτσι είναι όπως τα λέει ο επίκουρος, φοβόμαστε ακόμα και για βλάβη και ακόμη συσκευών. Ο Στέλιος από τη Βάρη μας λέει: στην Ισπανία έγινε υποχρεωτικό εκτός από το κράνος να φοράνε και γάντια αυτοί που οδηγάνε μηχανή χειμώνα καλοκαίρι. Το κρατάμε και να δείτε πότε θα έρθει και εδώ αυτό το μέτρο. Πραγματικά είναι άρρωστοι αυτοί που τα σκέφτονται όλα αυτά. Τι έγινε εδώ? Τίποτα. Λοιπόν, πάλι καλά που υπάρχει ένα ραδιόφωνο, ένα σταθμός, λέει ο Δημήτρης, όπως του Mach FM, που μπορούμε και συζητάμε και κάπως βρίσκουμε κατανόηση. Είναι ένας σταθμός που ζει στην πραγματικότητα και δεν τα βλέπει όλα φανταστικά και υπέροχα όπως η κυβέρνηση. Θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Κύριε Γαριφάλου, λέει ο Σάκης από Γερμανία, και βάλτε το τραγούδι του Νότι Φτούξε Ελευθερία, πολύ δυνατό τραγούδι, το αφιερώνω στην κυβέρνηση. Θα ψάξουμε και θα το βρούμε. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον κύριο Αγραφιώτη. Πάμε.

0: Πάμε γρήγορα γρήγορα γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Είμαστε 37 λεπτά μετά τις 8, 26 Σεπτεμβρίου του 2026. Σας ευχαριστούμε όλους για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Είναι πάρα πολλοί οι φίλοι, ιδιαίτερα οι φίλοι οδηγοί. Ιδιαίτερα οι φίλοι οδηγοί που μας στέλνουν μηνύματα, καλό είναι να κάνουν στην άκρη, να σταματάνε και να στέλνουν το μήνυμά τους για την ασφάλεια τη δική τους μιλάμε. Ο Δημήτρης μας έχουν εγκλωβίσει όλους μέσα σε ένα κύκλο και μας κυνηγάνε μέσα στον κύκλο, διέξοδος δεν υπάρχει από πουθενά. Λίγοι είναι ευνοημένοι και αυτοί δεν είναι μέσα στον κύκλο, Θεός φυλάξει και να μας ελεήσει. Ευχαριστούμε το φίλο ακροατή που επικοινώνησε μαζί μας και μας είπε ότι στην πλατεία Καραϊσκάκη σήμερα το βράδυ, στον Πειραιά, για όσους ενδιαφέρονται, γίνεται γιορτή τσικουδιάς με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Όσοι θέλουν μπορούν να πάνε το βράδυ εκεί από την πλατεία Καραϊσκάκη να πιούνε και κανένα ποτηράκι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που θα μας γυρίσει 6 χρόνια πίσω, στο Φλεβάρι και το Μάρτι του 2020 και στα γεγονότα του Εύρου. Ήταν οι μέρες εκείνες που χιλιάδες πρόσφυγες, αν θυμάστε, και μετανάστες κατευθύνθηκαν προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα μετά την απόφαση της Τουρκίας να μην εμποδίσει πλέον τη μετακίνησή τους προς την Ευρώπη, με την Ελλάδα να κλείνει τα σύνορα και να ενισχύσει τις δυνάμεις στον Εύρο, ενώ, αν θυμάστε τότε, είχαν ακολουθήσει και οι μέρες μεγάλης έντασης. 6 χρόνια μετά επανέρχεται το θέμα με ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσο έτοιμος ήταν πραγματικά ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός τότε τις πρώτες ώρες που υπήρξε αυτό το γεγονός, και αφορμή αποτέλεσε ένα δημοσίευμα που επανέφερε μια παλιότερη ανάρτηση ο Παναγιώτης ο Χαρέλας, ο τότε πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, και σύμφωνα με όσα είχε περιγράψει τότε ο ίδιος, στις πρώτες κρίσιμες ώρες ένας πολύ μικρός αριθμός αστυνομικών βρέθηκε αντιμέτωπος με εκατοντάδες ανθρώπους στα σύνορα μέχρι να καταφθάσουν ενισχύσεις. Και εδώ προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα. Το σημαντικότερο είναι αν υπήρχε έγκαιρη πληροφόρηση για όσα προετοίμαζε η Τουρκία και αν είχαν ενημερωθεί εγκαίρως η ελληνική αστυνομία και συνοριοφύλακες. Πότε ενεργοποιήθηκε ο κρατικός μηχανισμός και τελικά είναι άλλο πράγμα η τελική αντιμετώπιση της κρίσης και άλλο η ετοιμότητα του κράτους πριν αυτή ξεσπάσει. Έχουμε λοιπόν επιλέξει να συζητήσουμε το θέμα με έναν ειδικό σε θέματα ασφαλείας, τον κύριο Άγγελο Αγραφιώτη, που τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει στην εκπομπή μας. Να τον καλημερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε για την ανταπόκρισή του. Κύριε Αγραφιώτη, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γερικόλου, καλημέρα στο κράτος μας.
0: Θέλω πριν ξεκινήσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό, καθαρά την επαγγελματική σας εκτίμηση ως ειδικού ασφαλείας, να μας πείτε τι ακριβώς συνέβη τότε στον Εύρο τις πρώτες ώρες της 28 Φεβρουαρίου του 2020.
1: Ναι, ως σύμβουλος διαχείρισης κρίσεων που είμαι λοιπόν, αυτό που έγινε τον Απρίλιο του 2020 ήταν ξαφνικά μια πάρα πολύ μικρή αστυνομική δύναμη αποτελούμενη από συνοριοφύλακες και κάποιους στρατιώτες είδαν στα σύρματα του Εύρου χιλιάδες μετανάστες να ορμούν στα σύρματα προσπαθώντας να εισβάλλουν στην Ελλάδα. Εδώ θέλω να πω ότι αυτό ήταν ένα οργανωμένο σχέδιο της ΜΕΝΟΥ, υβριδικό πόλεμο το ονομάζει.

0: οικονομίας, με δημιουργίες κτλ. Προκειμένου να ενισχυθεί η δύναμη που υπήρχε και να αποτραπεί η παράνομη είσοδος των ανθρώπων.
1: Παρ' όλα αυτά, κύριε Γραφιώτη, η Τουρκία είχε ήδη ανακοινώσει τότε ότι δεν θα εμποδίζει πρόσφυγες και μετανάστες να κινηθούν προς την Ευρώπη. Και μάλιστα υπήρχαν και καταγραφές ότι οι τουρκικές αρχές διευκόλυναν τη μεταφορά ανθρώπων προς την περιοχή των συνόρων.
0: Μα γι' αυτό είπα, ακούστε λίγο κάτι. Οι Τούρκοι πάντα, να ξέρετε, υλοποιούν αυτό που λένε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λόγια στον αέρα. Μην κοιτάτε τι μας λένε εδώ πέρα.
1: Άρα, εγώ θέλω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ήταν κάτι που μπορούσε να ευνηδιάσει τις ελληνικές υπηρεσίες.
0: Ακούστε τώρα λοιπόν τι έχει συμβεί. Αυτό ήταν ο οργανωμένος ΣΥΡΙΤ. Το θέμα είναι η απουσία της ΕΕΠ. Η ΕΕΠ, όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, με το μόνο που ασχολείται είναι εσωτερικές ίντριγκες, παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων. Και οτιδήποτε άλλο είναι αυτό εκτός από την κύρια αποστολή τους που είναι η εθνική ασφάλεια. Και θα σας το αποδείξω αμέσως αυτό πώς έγινε. Ένα μήνα πριν, στη Διά, μία ώρα έξω από την Αθήνα, προσάραξε ένα καράβι και κατέβηκαν 196 μετανάστες. Μία ώρα έξω από την Αθήνα. Δεν μιλάμε για τον Εύρο τώρα.
1: Ναι, το η Διά είναι τι είναι.
0: Σκεφτείτε λοιπόν ότι ξαφνικά η ελληνική στη Διά. Στην ΓΕΑ είδανε 196 άτομα να περιφέρονται τους δρόμους και δεν ξέραν τι έχει συμβεί. Μέχρι που βρήκαν το καράβι να έχει προσαράξει στα βράχια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το κράτος έχει διαλυθεί. Δηλαδή η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία είναι η αρμόδια για την εθνική ασφάλεια, η αρμόδια να συλλέγει πληροφορίες, να τις αναλύει και να τις προωθήσει στην αστυνομία, στο στρατό, οπουδήποτε, είναι ανενεργή. Τον τελευταίο μήνα δε ασχολούνται οι άνθρωποι με το ότι η κυβέρνηση πάει να τους κόψει τους μισθούς. Ακούστε τώρα, έχουμε την Τούρκη και απειλή, όχι ενεργή απλά, ο Τούρκος απειλεί καθημερινά θα έρθουμε, θα κάνουμε, θα φτιάξουμε και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δέχεται χτύπημα η υπάλληλή της από την κυβέρνηση ότι θα τους μειώσει τους μισθούς. Και κάνουν γενική συνέλευση σε δύο σωματεία που έχουν και σωματεία εκεί μέσα, λοιπόν, και προσπαθούν να διεκδικήσουν τις απολαβές τους. Οι οποίες είναι εκτιμωτικές εδώ και πόσα χρόνια, έτσι.
1: Μην ξεχνάμε ποιος είναι επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
0: Αυτό ακριβώς. Αμέσως λοιπόν μετά τα γεγονότα του Εύρου, προσέξτε λίγο, από το 21 και μετά αρχίζουν μια κυβερνητική προπαγάνδα να λέει παντού ότι εμείς αποτρέψαμε την εισβολή και μέχρι και ο Φλωρίδης βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα, γι' αυτό έγραψα το άρθρο, μέχρι και ο Φλωρίδης την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε και είπε αν δεν είχαμε ισχυρή κυβέρνηση θα είχε πέσει η Ελλάδα δίχως μία τοπικιά. Ο Φλωρίδης.
1: Απίστευτο.
0: Όσος μιλάει για μπάζωμα, όσοι μιλάνε για τα τέμπη,
1: για τα μπάζα
0: κτλ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μιλάει αυτή τη στιγμή και προσπαθεί να δείξει ότι ανήκει και ο ίδιος σε μια ισχυρή κυβέρνηση. Γιατί θα είχε πέσει η Ελλάδα χωρίς μία τοπικιά. Από το 21 λοιπόν και μετά έχει αρχίσει μια προπαγάνδα όπου να λέει ότι όχι και το αποτρέψαμε και ήταν ένας υβριδικός πόλεμος και το ισχυρό κράτος και αυτό και εκείνο, όλα ψέματα. Βέβαια το 24 ο Παναγιώτης Χαρέλας πέθανε άνθρωπος από ανακοπή καρδιάς μέσα στη νύχτα, άρα δεν υπάρχει αντίλογος αυτή τη στιγμή.
1: Δυστυχώς.
0: Η ανάρτηση που έκανε στο Facebook έχει κατέβει παντού, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ευτυχώς την είχα σώσει τότε,
1: ναι.
0: Γιατί είναι η δουλειά μου και κρατάω κάποια αρχεία. Λοιπόν, είχε δημοσιευτεί τότε και στο ντοκουμέντο. Ο δημοσιογράφος ο Βαγγέλης του Τριάντης το είχε βγάλει στη δημοσιότητα.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Και από την άλλη μέρα όλα τα μέσα αρχίσαν να πλέκουν το εγκόμιο του Δημητριάδη, του Μητσοτάκη, ότι όλα πάνε καλά. Δεν πάει τίποτε καλά, μα τίποτε, διότι δεν αφήνουν τις υπηρεσίες να δουλέψουν απρόσκοπτα, δεν αφήνουν τους αστυνομικούς να δουλέψουν. Βλέπετε τι γίνεται στην περιφέρεια. Όλες οι ενώσεις αστυνομικών βγάζουν ανακοινώσεις ότι δεν έχουμε κόσμο να δουλέψουν.
1: Ναι. Παντού.
0: Και ο Χρυσοκοϊδης κάθε 3 και 5 ιδρύει νέες ομάδες, την ομάδα Κόμπο, την ομάδα Αριάδη, την ομάδα Φωτεινή, ό,τι θέλει. Και όλα είναι επικοινωνιακά. Σήμερα. Είχαμε πυροβολισμού στην Αθήνα, όπου πυροβολήσαν ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
1: Το κοριτσάκι.
0: Πυροβολήθηκε ένα κοριτσάκι. Ναι. Λοιπόν, για ποια ασφάλεια μιλάμε.
1: 12 η ώρα τη νύχτα, ναι.
0: Εχθές τους έφυγε σε μεταγωγή κρατούμενος. Έτσι. Για ποια ασφάλεια μιλάμε λοιπόν. Οι άνθρωποι κοροϊδεύουν. Βγήκανε κυβέρνηση με το αφήγημα της ασφάλειας, ότι εμείς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια που δεν υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα τι γίνεται, εκμεταλλεύονται πάλι τους αστυνομικούς, τους έχουν κατεβάσει όλους στην Αθήνα, η Αθήνα πλήττεται από την κλιματικότητα.
1: Κύριε Αγραφιώτη, εδώ ακούσαμε περιστατικό κάπου εκεί στην Πάτρα, κάπου προς τα εκεί, με μία μητέρα που αναγκάστηκε και πήρε τα παιδιά της και μετακόμισε, έφυγε, γιατί την κυνηγούσαν Ρωμά, τα παιδιά της θα να σκοτώσουν το παιδάκι της, 10 χρονών κοριτσάκι, γιατί υποτίθεται ότι είχαν μία πληροφορία ότι εμπλέκεται η γυναίκα αυτή σε ένα τροχείο που είχαν χάσει ένα δικό τους άνθρωπο. Είναι τελείως μπάχαλο όλα, δηλαδή.
0: Ακούστε, κύριε Αλεφάλου, η αλήθεια είναι ότι όλες οι κοινότητες του Ρωμά, χρόνια ολόκληρα, τις χρησιμοποιεί εκάστοτε κυβέρνηση. Χρόνια. Εγώ έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές κοινότητες Ρωμά. Έχω χαρεί πραγματικά από κάποιες οικογένειες που θέλουν τα παιδιά του σχολείου. Συνομιλούσα με διευθυντές σχολείων, οι οποίοι πραγματικά βοηθούσαν αυτά τα παιδιά. Πρέπει όμως να γίνει κάτι. Η Ρωμά δεν είναι ένα πρόβλημα αστυνομικό. Η Ρωμά είναι πρόβλημα κοινωνικό.
1: Κοινωνικό, σωστό.
0: Το έχουν αφήσει λοιπόν, έχει εξελιχθεί. Του θυμούνται οι παραμονές των εκλογών. Του δίνουν από ένα 50 που να πάνε να του ψηφίσουν.
1: Είναι μια πολύ καλή, εύκολη ψήφος για αυτούς.
0: Είδατε τι έγινε στη Λάτση με την ψήφια της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Που είχαν δώσει στους μπιλανάκηδες λεφτά να πάνε να του ψηφίσουν. Εκείνοι πήραν τα λεφτά, δεν του ψηφίσανε και αυτά βγαίνουν στη δημοσιότητα. Εδώ δεν υπάρχει δημοκρατία πλέον. Ο καθένας εξαγοράζει ψήφους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα οι Ρωμά αισθάνονται πανίσχυροι γιατί έχουν την κάλυψη της εκάστοτε κυβέρνησης που είναι ψηφοφόροι. Δεν έχουν πιστεύουν. Οι άνθρωποι δεν έχουν ιδεολογία. Οι περισσότεροι είναι αναλφάβητοι. Έτσι. Και πηγαίνουν και κάνουν αυτή τη δουλειά. Παρανομούν συνεχώς δυστυχώς. Γιατί η πολιτεία δεν έχει φροντίσει τίποτα. Κλέβουν ρεύμα. Ναι, γιατί κλέβουν ρεύμα, γιατί δεν του δίνουν τη δυνατότητα να έχουν νόμιμο ρεύμα. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από εδώ από εκεί στείλουν σκηνές παντού μέσα στον αστικό ιστότοπο πόλεων. Ναι, τι να κάνουν, έχουν μια οικογένεια, έχουν παιδιά. Τα παιδιά από μικρά μαθαίνουν να κλέβουν γιατί δεν έχουν χρήματα οι γονείς τους. Οι γονείς πάνε και κλέβουν καλώδια, βλέπετε τι γίνεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ιστέχνουν κόσμο στον δρόμο, απειλούν, τρομοκρατούν. Είναι μέσα στην παρανομία. Η πολιτεία που είναι, κύριε Γαϊκόλη. Η πολιτεία που είναι.
1: Η πολιτεία είναι απούσα δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις και κάθε ο χρόνος, περνώντας ο χρόνος, δείχνει ανίκανη. Ανίκανη. Θέλει να δείχνει ανίκανη. Είναι πραγματικά ανίκανη.
0: Έχετε ξαναδεί. Δεν μιλάνε για σοβαρό κράτος πλέον. Μιλάνε για σούριλο, την κυριολεξία. Έχετε ξαναδεί εσείς να γίνεται επιχείρηση αστυνομία στο εξωτερικό και να συνοδεύεται από κάμερα. Όχι. Κάμερα τηλεοπτικού καναλιού.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν είδανε στον Ασπρόπυργο, σε επιδρομή που έκανε η αστυνομία, σε επιχείρηση αστυνομία, να υπάρχει ο ρεπόρτερ του Μέγκα δίπλα και να μεταδίδει ζωντανά. Του τα μπερδεύω, ή του κάει του Μέγκα, και να μεταδίδει ζωντανά και να λέει αυτή τη στιγμή πηγαίνει από τα ράφια στα ράφια. Βλέπαμε του αστυνομικού να γίνει τον κακοποιό.
1: Έλατε.
0: Αυτό λοιπόν είναι προπαγάνδα. Αυτό δεν είναι ενημέρωση των πολιτών.
1: Έτσι. Μου στέλνει τώρα ένας ακροατής, φυσικά και δεν αναφέρω το όνομά του, κύριε Αγραφιώτη, είναι ο άνθρωπος, μου λέει, είμαι αστυνομικός. Ρώτα, λέει, τον κύριο Αγραφιώτη, με τους σύνοριοφύλακες στα νησιά που είναι ακόμα σε σύμβαση χρόνο με χρόνο, τι θα γίνει. Και κάνουν και καθήκοντα πέρα το καθήκον φύλαξη των σύνορων.
0: Εγώ έχω να απαντήσω στον κύριο αυτό ότι έχουμε σύνοριοφύλακες οι οποίοι υπηρετούν στην Ιταλία.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: και στο Κολωνάκι.
0: Και για να τον απαντήσω ευθέως σε αυτό που ρωτάει ο άνθρωπος, οι συνοριοφύλακες αμείβονται με μια ειδική σύμβαση της Frontex και ανανεώνονται συμβάσεις του, γι' αυτό το λόγο έχουν συμβάσεις, όποτε έχουν την τη Frontex. Κάποιοι συμβάσεις σταματήσουν.
1: Ναι.
0: Όμως δεν πάει αυτό το πράγμα να είναι ψήφι πάλι για την κυβέρνηση. Γιατί βλέπουν πάλι όποιους θέλουν. Για να μην έρθουμε στον Εύρο που μας δείχνουν συνέχεια το φράχτη και το φράχτη και το φράχτη, όπου εκεί απασχολούνται χιλιάδες αστυνομικοί στην Αλεξανδρούπολη, δεν έχεις ξενοδοχείο να μείνεις. Γιατί λοιπόν απασχολούνται αστυνομικοί, να ξέρετε κάτι. Υπάρχει, το έχει προτείνει η κυρία Ξοβελόπουλος κάποια στιγμή στην Βουλή. Εγώ το επισκεπτόμουν το Γιωρέλ για τις εκπαιδεύσεις μου, έχω δει το τείχος της Γάζας που υπάρχει μεταξύ Ισραήλ και της Ρωρίδας της Γάζας και έχω δει πώς φυλάγεται. Εκεί δεν χρειάζεται αυτά που μας πουλάνε εδώ πέρα. Χιλιάδες άνθρωποι. Όχι. Θα μπορούσε αυτό το πράγμα, όλο το τείχος, που το τείχος πάρα πολύ καλά έχει στηθεί, είναι αποτρεπτικό. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να έχει ένα με remote control να ελέγχεται από την Αλεξανδρούπολη και να υπάρχει μια δύναμη ταχύτητας επέμβασης από 2-3 τζιπάκια που να παρεντρώνουν αν υπάρχει κάποια εισβολή που δεν θα υπήρχε. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε, ακόμα και το τείχος το εκμεταλλεύονται για να φτιάξουν, να δώσουν δουλειές σε δικούς τους, να κατασκευάζουν το τείχος και να κάνουν χιλιάδες προσλήψεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Όπου προσλήψεις βλέπει ψηφοφόρους. Έτσι, αυτούς τους ανθρώπους που όπως είπε και ο ακροατής προηγουμένως, τους έχουν συμβάσεις, τους έχουν δέσμιους. Είναι πελατάκια.
1: Πελατάκια τώρα. Άμπραβο. Χρησιμοποίησατε την καταλληλότερη λέξη. Είναι πελατάκια.
0: Ναι. Όταν λοιπόν θα υπάρξει μια σοβαρή κυβέρνηση στη χώρα αυτή, αυτά θα τελειώσουν όλα, κύριε Γαλλικό. Θα τελειώσουν. Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης. Πόσα άτομα θέλουμε για να φυλάξουμε αυτό το τείχος που έχουμε στον Εύρο, το φράχτη που το λένε. Θέλουμε τόσα άτομα. Πάρα πολύ. Αυτά φαίνεται. Μόνη είναι η δύναμη. Τι θέλει το αστυνομικό τμήμα Καλλιθέας, τόσα άτομα. Στα περισσότερα τμήματα δεν υπάρχει σκοπός κρατητηρίων, δεν υπάρχει σκοπός έξω σκοπιά, υπάρχει ένα εξωματικό πλησιαστή.
1: Ναι.
0: Και βγάζουν περιπολικό, οι περισσότεροι διοικητές τμήματων δεν μπορούν να βγάλουν περιπολικό στην πόλη.
1: Ναι.
0: Δήμο της Νότιας Αττικής, με δύναμη 197 άτομα, υπηρετούσαν μόλις 87. Και αντί να βγάζει δύο περιπολικά μέσα στη νύχτα, άρα 4 άτομα, έβγαζε ένα περιπολικό με ένα άτομο. Σε μια πόλη 130.000 κατοίκων.
1: Μάλιστα. Θέλω, κύριε Γραφιώτη.
0: Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μας δίνουν μια επίπλαστη ασφάλεια ότι υπάρχει, να πιστεύουμε όλοι ότι είναι όλα καλά. Και βλέπετε, κάθε στιγμή πέφτουν προβλησμένοι στην Αθήνα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Αν σκοτωνόταν το κοριτσάκι τόσο μέρα, τι γινόταν. Τι θα γινόταν, πείτε μου.
1: Τίποτα. Με κροκοδίλια δάκρυα θα κλαίγαν όλοι και πάμε παρακάτω.
0: Πριν δύο εβδομάδες στις Σέρες δέχτηκε επίθεση η εξωτερική πρόεδρο που κάνανε μεταγωγή στο νοσοκομείο, τρία άτομα και τους πήραν τον κρατούμενο. Είναι ένοπλη, έτσι. Είναι ένοπλη ομάδα, κάνει μεταγωγή. Και τους πήραν τον κρατούμενο. Λέει, σε ποιον το πεις τώρα αυτό. Σε ποιον να το πεις. Ότι έχεις πέντε άτομα, ήταν πέντε οι συνοδοί εξωτερική πρόεδρο. Ένοπλη και τους πήραν τον έναν τον κρατούμενο από τους τρεις.
1: Μάλιστα.
0: Και τα έπεσε του ΦΚΕ.
1: Θέλω πριν κλείσουμε και να κλείσουμε μάλλον με ένα υποθετικό αλλά πολύ συγκεκριμένο σενάριο. Αν αύριο το πρωί η Τουρκία επαναλάβει μια κίνηση αντίστοιχη με αυτή του Φεβρουαρίου του 20, πιστεύετε ότι ο ελληνικός μηχανισμός θα το γνώριζε εγκαίρως και θα μπορούσε να αντιδράσει πριν φτάσουν χιλιάδες άνθρωποι στα σύνορα? Γιατί ποιος μας λέει ότι αύριο το πρωί δεν θα γίνει κάτι ανάλογο?
0: Μα σας είπα ότι μόλις πριν ένα μήνα στην ΕΕ υπήρχαν προβλήματα συνδικαλιστικά. Προβλήματα μισθολογικά οι άνθρωποι. Θέλουν να τους κόψουν τους μισθούς. Καταλάβατε. Μην κοιτάτε αυτά που λένε όλα, ότι κάναμε προσλήψεις. Πόσες φορές δεν μας έχουν πει ότι έχουν φτιάξει τον εθνικό ΣΕΡΤ, που είναι η ειδική υπηρεσία της ΕΕ, για να διασφαλίζει τους κρατικούς οργανισμούς και τους πολίτες από κυβερνού επιθέσεις. Πόσες φορές, κύριε Γαρυφάλο, έχετε ακούσει κυβερνού επιθέσεις που έχουν δεχτεί υπουργοί?
1: Ναι, σωστά.
0: Αρκετές.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Άρα, οτιδήποτε και να επαναληφθεί, δυστυχώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα δίκτυα που είχε ύψη εξωτερικό σε χώρες του εξωτερικού δεν λειτουργούν. Έτσι, οπότε θεωρώ ότι ό,τι υπάρχει από, ας το πούμε, καλή υπηρεσία και στην αστυνομία και ο στρατό και παντού, υπάρχει χάρη του φιλοτίμου που έχουν κάποιοι άνθρωποι.
1: Ναι, είναι το φιλότιμο που μας κρατάει. Δυστυχώς, αλλά αυτό δεν φτάνει όμως.
0: Προσέξτε λίγο, με φιλότιμο λειτουργούν τα νοσοκομεία. Με φιλότιμο λειτουργεί ο στρατός. Με φιλότιμο λειτουργεί η αστυνομία. Όλα με φιλότιμο. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξει σοβαρότητα κάποια στιγμή.
1: Μην χρειαστεί να πολεμήσουμε με φιλότιμο.
0: Δεν ξέρω τώρα, τελευταία που ήδη κάνουν επιστράτευση. Στέλνουν.
1: Το απευθέω ο Φλωρίδης. Δεν το
0: πω. Ναι. Τι να πει τώρα ο Φλωρίδης. Α κοιτάξει τη δικαιοσύνη. Α κοιτάξει τη δικαιοσύνη καταρχά. Που βγαίνει ο ίδιο και στην ουσία με τι ανακοινώσει καθοδηγεί τη δικαιοσύνη. Έτσι. Ναι. Και μετά ας τα αφήσει όλα τα άλλα. Το αν έχουμε ισχυρή κυβέρνηση ή δεν έχουμε, αυτό τουλάχιστον πώς βρέθηκε με την κυβέρνηση να σώσει.
1: Ξέρει πολύ καλά και ο κύριος Μητσοτάκης και οι δύο το γνωρίζουν πολύ καλά. Τι συναλλαγές έχουν πολύ.
0: Αυτό τώρα βγαίνει και μιλάει ότι θα μπορούσε το 20 να έχει πέσει ο ευρώ χωρίς να έχει πέσει ούτε μία του ΦΚΕ.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν γνωρίζουν. Έχουμε υπουργούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Βγαίνει τώρα ο άλλος και λέει χθες βουλευτής ότι αν ο Έλληνας δεν έχει λεφτά να πάει στη δουλειά του 10 ευρώ να βάλει βενζίνη, να πάει με το λεωφορείο. Ποιος του λέει αυτό, ο βουλευτής πληρώνεται από τα δικά μας τα λεφτά.
1: Σωστά.
0: Δεν τους βάλαμε εκεί ως κυβέρνηση και η προηγούμενη κυβέρνηση. Τους δίνουμε την, αν το θέλετε, την δυνατότητα να μας κυβερνήσουν, να κυβερνήσουν σωστά τη χώρα και εξαφλιώνουν το λαό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μας έχουν μόνο για να δουλεύουμε, αποφασίσαν ότι πρέπει ο Έλληνας να παίρνει 7, γιατί δεν είναι 950 που λέει ο Μητσοτάκης ο μισθός. Ο μισθός ο καθαρός είναι 720. 950 είναι μεικτός μισθός.
1: Ναι, σωστά.
0: Άρα, καθορίζεται ότι είναι 720, αυτοί το καθορίσαν. Μπορούμε να ζούμε και τελείωσε. Τι είναι αυτά είναι. Αυτοί οι ίδιοι ζουν ζωή πλουσιοπάρουση με τα δικά μας τα λεφτά. Έτσι. Μας πουλάνε ότι εγκαινιάζουμε νοσοκομεία, φτιάχνουμε ανακαινήσεις. Καλές οι ανακαινήσεις. Γιατροί δεν υπάρχουν όμως. Νοσηλευτές δεν υπάρχουν όμως. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Έχουμε θέματα ένα στο και αντί να κοιτάξουν πραγματικά να φτιάξει την υγεία. Γιατί υπουργός υγείας είναι. Δεν είναι υπουργός των καναλιών όλη μέρα στα κανάλια. Αντί λοιπόν να φτιάξουν τη χώρα, την καταστρέφουν τη χώρα. Άρα θεωρώ ότι για να απαντήσω ξανά στο ερώτημά σας ότι δεν είμαστε έτοιμοι, δυστυχώς, και δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε, γιατί αυτοί που ασχολούνται με τη διοίκηση της χώρας ήταν περιστέρια. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Είναι τρομακτική η αναφορά σας αυτή, πραγματικά. Μακάρι ευχόμαστε να μην τύχει να μπούμε σε περιπέτειες.
0: Δεν μπορώ να χαϊδέψω αυτιά. Καταλάβατε, γιατί θα ξαναμιλήσουμε και αύριο και θα πείτε, μα εσύ μας έλεγες άλλα τότε.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι αυτή. Αρέσει, δεν αρέσει, αυτή είναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έχουμε δελτίο ειδήσεων, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγλαφιώτη. Να είστε καλά για τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Πάμε γρήγορα. Έχουμε 2 λεπτά πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέρος της εκπομπής και το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας στις 9 που έχουμε. Να πούμε, η Βέρα λέει καλημέρα σε όλους, κύριε Γαριφάλου. Διέξοδος υπάρχει σχεδόν πάντα. Όλα είναι θέμα επιλογών. Η απληπισία δεν είναι ιδιότητα των χριστιανών. Αν αναμασάμε συνέχεια το πρόβλημα και πρόβλημα να μην έχουμε, θα τα αποκτήσουμε. Αισιόδοξα συνεχίζουμε τον αγώνα για να ελευθερωθούμε από όλο αυτό που μας έχει σκεπάσει. Η Βαλεντίνα, καλημέρα στη Βαλεντίνα. Κάποιος άλλος μου στείλε. Α, ναι. Όχι, περίμενε, κάποιος άλλος μου είχε στείλει εδώ. Ναι, καλημέρα ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, λέει, σας σήμερα έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας και για 3 ημέρες συνάμα είναι σε εξέλιξη ο άθλος στο Σπάρταθλον που κανένα μέσο κρατικό δεν έχει αναφερθεί. Παρακαλώ λίγο την αναφορά σας για τα 2 αυτά ιστορικά γεγονότα. Λακεδαιμόνιος, αναφερθήκαμε στο Σπάρταθλο το πρωί. Είπαμε, κάναμε αναφορά. Ο Μιχάλης από Γερμανία, Φραγκφούρτη, μας στέλνει στα τελειώματά του ο Σεπτέμβρης και μπήκε για τα καλά του φτινόπωρο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Σπύρος μας στέλνει, βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε: ο Λέξ κυκλοφορεί με τα μέσα μεταφοράς. Όχι, κύριε Γεωργιάδη, εγώ θέλω το άλλο παράδειγμα να κυκλοφορώ όπως εσύ με οδηγώ. Ο Άκης, δεν άντεξα ένα τραγουδάκι για το Χρυσοχοίδη. Δεν μπορούμε τεχνικά, Άκη μου, δεν μπορούμε να τα παίξουμε αυτά τα τραγούδια από εδώ. Ο Θοδωρής, καλημέρα. Ο Θοδωρής 6911, δεν υπάρχει φράγκο τσακιστό στα ταμεία του κράτους. Τα λαμόγια της κυβερνητικής συμμορίας δεν άφησαν ούτε τα πόμολα. Πάρτε το χαμπάρι, τρίτη τετραετία είναι μόνο για να γλιτώσουν τα ειδικά δικαστήρια, με πρώτο φυσικά το Κυριάκο μας. Έχουμε και την πτώση τα ξημερώματα πριν από λίγη ώρα ενός αγροτικού που έπεσε σε έναν γκρεμό στην Εύβοια. Θα αναφερθούμε μετά γιατί έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και θα επιστρέψουμε να αναφερθούμε και σε αυτό το γεγονός. Πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Εφιάλτη στην καρδιά της ιστορικής Αθήνας με μια γυναίκα να ανασύρεται κορί στις αισθήσεις της από τα χαλάσματα στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, σχεδόν ένα 24ωρο μετά την ισχυρή έκρηξη που ισοπαίδωσε το τριώροφο κτίριο. Μέσα στα συντρίμια του τριώροφου κτιρίου που κατέρευσε σαν χάθινος πύργος, διασώστες της πρώτης ΕΜΑΚ δίνουν δραματική μάχη με τον χρόνο, επιστρατεύοντας γεώφωνα, θερμικές κάμερες και εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό των υπολείπων αγνοωμένων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι και Αμερικανοί τουρίστες. Το κέντρο της πρωτεύουσας θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, με εκτεταμένες καταστροφές σε διπλανά κτίρια, την ώρα που τα ακριβή αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα, προκαλώντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και τους ελέγχους στον αστικό ιστό. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ανοίγει διάπλατα τη βεντάλια των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να ανακτούν ακόμη και σβησμένες συνομιλίες. Στο φως έρχονται μηνύματα του αδικοχαμένου καλλιτέχνη για υπέρογγες χρεώσεις χιλιάδων ευρώ, ενώ η νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας καίει τους γιατρούς, αποκαλύπτοντας προσπάθεια συγκάλυψης και έναν αφόρτιστο απεινιδωτή την ώρα της κατάρρευσης. Τα άλοθη καταραίουν μέρα με τη μέρα, φέρνοντας αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη όσους μετέτρεψαν την υγεία σε ανεξέλεγκτο εμπόριο. Νύχτα τρόμου στην καρδιά της Αθήνας, με συμμορία να γαζώνει καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου στον Άγιο Παντελεήμονα, τραυματίζοντας τα πόδια ένα 10χρονο κορίτσι. Οι τέσσερις δράστες έκαψαν το όχημα διαφυγής στον Ασπρόπυργο για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος, ακολουθώντας μαφιόζικη μεθοδολογία. Το οργανωμένο έγκλημα ξεκαθαρίζει πλέον ανοιχτά τους λογαριασμούς του μέσα στον αστικό ιστό, μετατρέποντας τις γειτονιές της πρωτεύουσας σε πεδία βολής, όπου από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε ζωές. Και τώρα ο καιρός.

0: Είναι φώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Ο Λόγος στον Πολίτη με τον Γιώργο Γαριφάλου.
1: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τις 9, 26 Σεπτεμβρίου του 2026, πάντα συντονισμένοι στον Μάχη FM 99,8. Ακούτε την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 10 το πρωί. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Γαριφάλου, στη ρύθμιση του ήχου και το τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Λοιπόν, να πούμε για αυτή την ιστορία με ένα αγροτικό που έπεσε τα ξημερώματα, νωρίς τα ξημερώματα, όχι νωρίς, αργά τα ξημερώματα, τώρα πριν λίγη ώρα, στην περιοχή της Συστιαίας. Ένα αγροτικό όχημα ξέφυγε από την πορεία του κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε σε ένα γκρεμό βάθους περίπου 15 μέτρων και το τροχαίο σημειώθηκε στο δρόμο που συνδέει το Γεράκι με τις Αγδινές. Στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό και την επιχείρηση διάσωσης, και από το ατύχημα τραυματίστηκε ένα άτομο το οποίο μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Συστιαίας για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων, και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε στον γκρεμό διερευνώνται. Έχουμε και φωτογραφίες από το περιστατικό. Ευτυχώς τουλάχιστον φαίνεται ότι ο άνθρωπος μάλλον είναι καλά στην υγεία του. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να μην γίνονται τέτοια γεγονότα. Καλημέρα στο Μιχάλη από Γερμανία, μας στέρνει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο με αγάπη από τη Φραγκφούρτη, Μιχάλης. Καλημέρα από το Θοδωρή από το Περιστέρι, έχει την καλημέρα, μας στέλνει την καλημέρα του. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Δήμο Ήλιδας, στον Ποινίο εκεί πέρα, εκεί που έχουμε αυτή την σύνδεση που θα κάνουμε και με τον άνθρωπο που θα μιλήσουμε, την κάνουμε μόνο και μόνο ως παράδειγμα για το ότι όταν κυνηγάμε κάτι να το παλέψουμε, σε πολλές περιπτώσεις ο απλός ο κόσμος, ο απλός ο πολίτης έχει αποτελέσματα. Πες μου Αλέξανδρο, πες μου, σ' ακούω, ό,τι θέλεις πες μου. Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο Δήμο Ήλιδας και να φτάσουμε σε ένα γεγονός, σε μια μεγάλη δικαστική εξέλιξη που είχαμε για τη λίμνη Ποινιού και την περιοχή της Ποινίας τις τελευταίες ημέρες. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπαριθμό 1353 του 2026 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης που είχε καταθέσει ο Σύλλογος Λίμνης Ποινιού Ήλιδας μαζί με κατοίκους της περιοχής σχετικά με το σχεδιασμό εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών πέριξε της λίμνης. Εδώ βέβαια υπάρχει και μια δεύτερη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα πλευρά της υπόθεσης. Ο Δήμος της Ήλιδας έχει δηλώσει επισήμως ότι και ο ίδιος έχει προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ο Σύλλογος όμως εδώ και καιρό αφήνει σοβαρές αιχμές για το τι ακριβώς συνέβη με αυτή την προσφυγή και έχει θέσει δημόσια το ερώτημα πότε προσδιορίστηκε να συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η προσφυγή του Δήμου Ήλιδας, και μάλιστα μετά την έκδοση απόφασης ο Σύλλογος ανεβάζει ακόμη περισσότερο τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος δεν έπραξε όσα έπρεπε και δηλώνοντας ότι ελπίζει το εξής να τον έχει στο πλευρό του. Τι ακριβώς έχει συμβεί λοιπόν, ποιος προσέφηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας, ποια υπόθεση εκδικάστηκε, τι έκανε ο Δήμος Ήλιδας και τι καταγγέλει σήμερα ο Σύλλογος. Κυρίως μετά τη δικαστική απόφαση αυτή, ποια πρέπει να είναι η επόμενη μέρα για τη λίμνη Ποινιού και συνολικά για την Ηλία. Για όλα αυτά έχουμε σήμερα μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου Λίμνης Ποινιού Ήλιδας, τον κύριο Γιάννη Παρασκευόπουλο, να του δώσουμε συγχαρητήρια για αυτή την απόφαση. Είναι ένας άνθρωπος που το έχει παλέψει από την αρχή το θέμα αυτό, έχει δώσει την ψυχή του για αυτή την ιστορία. Κύριε Παρασκευόπουλε, καλή σας ημέρα και συγχαρητήρια για τη δικαστική αυτή εξέλιξη.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που αναδεικνύεται αυτό το πρόβλημα που έχουμε στην περιοχή μας.
0: Θέλω να ξεκινήσω από το βασικό. Τι ακριβώς αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας με αυτή την απόφασή του, τη 1353 για τη λίμνη Ποινίου?
1: Το Συμβούλιο Επικρατείας ακυρώνει όλες τις πράξεις που είχαν κάνει μέχρι τώρα και σαφώς απαγορεύει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γύρω από τη λίμνη. Και αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία και μια μεγάλη δικαίωση του συλλόγου και των κατοίκων της περιοχής που προσέφυγαν. Ο αγώνας μας πάνω στο θέμα αυτό σαφώς ήταν μεγάλος και είχαμε να αντιμετωπίσουμε και την άρνηση της Δημοτικής Αρχής και της Περιφερειακής Αρχής να συνεργαστούν μαζί μας.
0: Πριν πάμε σε αυτό, βλέπω από τα πρακτικά της απόφασης ότι το Συμβούλιο Επικρατείας εντόπισε μεταξύ των άλλων ζήτημα με τη μαζική αδειοδότηση των έργων και κατά πόσο έπρεπε να εξεταστούν ως ενιαίο έργο και ως προς τις σωρευτικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να υπήρχε με την εγκατάσταση αυτή. Με απλά λόγια, εσείς φαντάζομαι αυτό υποστηρίξατε ενώπιον του δικαστηρίου.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Γιατί πήγαν να κάνουν το έργο αυτό χωρίς καν να έχουν περιβαλλοντικές μελέτες.
0: Μπράβο. Μπράβο.
1: Γιατί τεμάχησαν την περιοχή σε μικρά κομμάτια. Δηλαδή έχουμε ένα ταψί με μπακλαβά. Έκοψαν τον μπακλαβά σε 187 ενεργειακές κοινότητες. Με έπαιρναν με μικρά κιλοβάτ, με λίγα κιλοβάτ κάθε μία, 999,9 κιλοβάτ κάθε μία, ούτε 1000, να μην παίρνουν τα 1000 κιλοβάτ.
0: Για να παίρνουν εύκολα την άδεια.
1: Για να απαλλαχτούν από την άδεια, διότι από τις περιβαλλοντικές μελέτες.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, σαφώς ο υπάλληλος της περιφέρειας που υπόγραψε τη αδειοδότηση, την απαλλαγή μάλλον, των αδειών αυτών, υπόγραψε 187 άδειες σε μία μέρα. Με το ίδιο αντικείμενο, με το ίδιο κείμενο.
0: Αντιγραφή επικόλυση.
1: Με 999,9 κιλοβάτ η κάθε μία άδεια. 187 άδειες την ίδια ημερομηνία, την ίδια μέρα. Δηλαδή, πόσο γελίο είναι αυτό.
0: Βέβαια. Πάμε τώρα στο θέμα.
1: Δηλαδή, ναι. Δεν είδε κανένας τίποτα.
0: Έτσι.
1: Δεν είδε κανένας ότι οι χάρτες που έφεραν, τα τοπογραφικά που πήγανε, ότι είναι μία άδεια δίπλα στην άλλη, κολλητή.
0: Έλατε.
1: Δηλαδή, ήταν
0: τόσο άψογα.
1: Ότι. Τι γινόταν, μια πάτη.
0: Ναι, ήταν άψογα στημένο.
1: Ακριβώς.
0: Πάμε τώρα λίγο στο θέμα του Δήμου Ηλίδας. Ο Δήμος έχει ανακοινώσει επισήμως ότι είχε καταθέσει δίκαιο του προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εσείς όμως έχετε αφήσει σοβαρές αιχμές και θέλω να μου πείτε τι ακριβώς αφισβητείτε.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή εμείς πήγαμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Λέτε για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, που δεν γνωρίζει, δεν είναι από την περιοχή, ότι ο Δήμος δεν προσέφυγε ποτέ στο Συμβούλιο Επικρατείας ή ότι δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες.
1: Όταν πήγαμε εμείς το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηγητές, ο Δήμος πήρε μια απόφαση να εγκρίνει ένα ποσό 18.000 ευρώ για το ποιος είναι δικηγόρος να κάνει προσφυγή. Να κάνει και αυτός προσφυγή. Παρότι θα έπρεπε να έρθει υποστηρικτικά μαζί μας, δεν το έκανε αυτό. Ήθελε να πάει μόνος του.
0: Ναι.
1: Για διάφορους δικούς τους λόγους και πολιτικούς λόγους. Τέλος πάντων, μετά ρωτάγαμε εμείς επί μήνες, Δήμαρχε, Δημοτικό Συμβούλιο, πότε καταθέσατε την αίτηση, πότε θα εκδικαστεί η συζήτηση, πότε θα γίνει η συζήτηση στο Συμβούλιο που
0: γράφει. Ποια είναι η ημερομηνία εκδίκαση, σωστά.
1: Ναι, απάντηση καμία.
0: Καμία απάντηση, μάλιστα. Εσείς έχετε δει κανένα δικόγραφο της προσφυγής, γνωρίζετε δηλαδή κάποιο αριθμό κατάθεση, ημερομηνία, κατάθεση.
1: Τίποτα, δεν μας ενημερώνουν καθόλου, δεν μας δίνουν τίποτα. Γιατί προφανώς, μάλλον δεν έχουν. Εάν είχαν, γιατί να το κρύψει. Γιατί να κρύψει η Δημοτική Αρχή, ότι να ρε παιδιά, τότε κάναμε την αίτηση, θα συζητηθεί τότε.
0: Τώρα μου στέλνουν, κύριε Παρασκευόπουλε, ότι ο Δήμος από την πλευρά του είχε δηλώσει ότι την υπόθεση ανέλαβε ο καθηγητής και δικηγόρος Παναγιώτης Λαζαράτος. Έχετε κάνει κάποια προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του να δείτε τελικά αν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό κατάθεσης για μια τέτοια προσφυγή?
1: Όχι. Ο κ. Λαζαράτος πληρώνεται από το Δήμο Ήγιδας και ο Δήμος Ήγιδας πρέπει να δώσει εντολή στον κ. Λαζαράτο ή ο Δήμαρχος ή κάποιος από το Δημοτικό Συμβούλιο να μας ενημερώσει, να πει ρε παιδιά, ορίστε, να το αριθμός που καταθέσαμε την αίτηση ακύρωσης, να έχει και ημερομηνία εκδίκασης. Δεν μας έχουν ενημερώσει καθόλου. Προφανώς εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα.
0: Πάντως μετά τη δικαίωσή σας και την ανακοίνωση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχετε κάνει και μία βαριά δήλωση για το Δήμο, βαριά σε εισαγωγικά. Λέτε ότι ελπίζετε αυτή τη φορά να έχετε το Δήμο Ήλιδα στο πλευρό σας και ότι μέχρι σήμερα ουσιαστικά ήταν απέναντι.
1: Ναι, αυτό είναι το γεγονός. Ναι. Ο Δήμος Ήλιδας ήταν απέναντι μας. Κάναμε μια μεγάλη συγκέντρωση ενημέρωσης και διαμαρτυρίας ταυτόχρονα και ο Δήμος Ήλιδας δεν ήρθε καθόλου, ούτε ο Δήμαρχος ούτε ο Δήμος Ήλιδας εκπροσωπήθηκε στη συγκέντρωση. Να πηγαίνουμε σε εμείς, παιδιά, συμφωνούμε, δεν πρέπει να γίνει καταστροφή της λίμνης, δεν πρέπει να γίνει καταστροφή του περιβάλλοντος.
0: Εγώ θεωρώ, κύριε Παρασκευόπουλο, ότι ο Δήμαρχος της Ήλιδας, ο κύριος Χριστοδουλόπουλος, είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιήσει όλα τα έγγραφα της προσφυγής στο Συμβούλιο Επικρατείας για να ξεκαθαρίσει και το τοπίο. Να το πούμε και μπράβο, ρε παιδί μου. Αν πράγματι έχει κάνει μια τέτοια προσφυγή και τι λέει η προσφυγή.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Τώρα το θέμα αυτό έχει τελειώσει. Το Συμβούλιο Επικρατείας πήρε την απόφαση, μας δικαιώνει. Παγιρικά είμαστε εντάξει. Αλλά και ο Δήμος Ήγιδας, δεν πρέπει να μείνει με αυτή τη μαυρίλα ότι δεν έκανε τίποτα. Να μας πείτε τέλος πάντων τι έχει κάνει ή ότι δεν έχει κάνει.
0: Μου στέλνει μήνυμα ο κύριος Νίκος Σουλιμιώτης και λέει: συγχαρητήρια στον κύριο Γιάννη Παρασκευόπουλο για τον αγώνα που έδωσε και το αποτέλεσμα με την απόφαση αυτή. Κύριος Σουλιμιώτης.
1: Να είναι καλά ο Νίκος ο Σουλιμιώτης, ήταν κοντά μας όλη τον αγώνα αυτό και η στήριξή του ήταν δεδομένη.
0: Και σημαντική, φαντάζομαι, και όλων όσων βρίσκονταν δίπλα στο Σύλλογο. Τώρα μετά αυτή την απόφαση, δικαστική μάχη που έχετε δώσει, υπάρχει περίπτωση να επανέλθει στο μέλλον ένας διαφορετικός σχεδιασμός φωτοβολταϊκών στην περιοχή, κύριε Παρασκευόπουλε?
1: Σε ό,τι αφορά την περιοχή αυτή, όχι. Αλλά και ό,τι και να έρθει, είμαστε τώρα, μπορούμε εύκολα να αντιμετωπίσουμε.
0: Άρα αυτή η απόφαση βάζει οριστικό τέλος.
1: Οριστικό είναι νόμος του κράτους πια, είναι οριστικό και όχι μονάχα αυτό, αλλά είναι και ένα παράδειγμα δεδικασμένο για όλες τις λίμνες Ελλάδος.
0: Ναι. Εσείς τι ζητάτε για τη λίμνη του Πηνίου, να την αφήσουν ήσυχη ή υπάρχει τρόπος να αξιοποιηθεί με άλλο τρόπο?
1: Εμείς ζητάμε πρώτα να την αφήσουν ήσυχη και δεύτερον να αξιοποιηθεί. Έχει τεράστιο περιθώριο αξιοποίησης η λίμνη. Δηλαδή η λίμνη μπορεί να αποτελέσει ένα βασικό παράγοντα ανάπτυξης για όλο το Δήμο.
0: Έτσι.
1: Και για όλη την Ηλία.
0: Επειδή σας παρακολουθώ αρκετές φορές, γιατί και μ' αρέσει η περιοχή και γιατί ζείτε σε έναν υπέροχο τόπο εκεί πέρα, έχετε έναν υπέροχο τόπο, έχω ακούσει κατά καιρούς να λέτε ότι θα μπορούσε να γίνει ένας περιφερειακός δρόμος γύρω από τη λίμνη, τουριστικά σημεία με πεζοπορικές διαδρομές, σύνδεση με τα μνημεία. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο που έχει κατατεθεί από το Δήμο?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Όχι.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Ενώ θα μπορούσε να είναι ένας προορισμός και εναλλακτικός και φυσιολατρικός για 12 μήνες το χρόνο.
1: Βεβαίως. Η λίμνη είναι, μπορώ να πω, όλο το χρόνο είναι κάτι που θέλει να το βλέπει κάποιος, να βλέπει το περιβάλλον και έχει διαφορετικές καταστάσεις το καλοκαίρι, διαφορετικά πράγματα το χειμώνα. Δηλαδή είναι όλα μια παρδεσία εκεί.
0: Έτσι,
1: είναι
0: έτσι.
1: Ένας παράδεισος.
0: Έτσι, θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα εκεί πέρα.
1: Πάρα πολλά πράγματα για να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για όλο το Δήμο.
0: Έχετε κάνει, κύριε Παρασκευόπουλε, καταρχήν έχω παρέμβαση και από τον κύριο Χριστόπουλο, εκπαιδευτικός εκεί στην περιοχή, και αυτός έχει δώσει τον αγώνα του.
1: Ναι, βέβαια, για... ο Γιάννης ο Χριστόπουλος.
0: Βέβαια.
1: Γνωστός και... και αγωνιστής.
0: Έτσι. Έχετε κάνει και ένα πολύ σοβαρό ισχυρισμό ότι περίπου το 85% των δημοσίων επενδύσεων στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος κατευθύνεται στην Αχαΐα και μόλις το 15% πηγαίνει στην Ηλία και την Τελοακαρνανία. Από πού προκύπτουν αυτά τα ποσοστά? Υπάρχουν επίσημα στοιχεία που βγάζουν αυτά τα νούμερα?
1: Βεβαίως. Ο νομός της υγείας είναι
0: αδικημένος.
1: 100% αδικημένος. Γι' αυτό βρίσκεται και στους τελευταίους νομούς της Ελλάδας ανάπτυξη, ενώ είναι στους 4-5 πρώτους νομούς με πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες, με πλουτοπαραγωγικές, με απεριόριστο φυσικό πλούτο.
0: Καταρχήν εκεί διαθέτεται την αρχαία Ολυμπία, που είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρίσιμο όνομα. Μόνο αυτό έπρεπε να είναι τελείως άλλη περιοχή εκεί πέρα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Πάντως εμείς εδώ είμαστε να αναδεικνύουμε τα θέματα της Ηλίας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ κύριε Παρασκευόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να ακούσουμε, επειδή έχουμε την παρέμβαση του κυρίου Χριστόπουλου για το θέμα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, που να μην πω και μεγάλα λόγια, κατά κάποιο τρόπο τελειώνει αυτή την ιστορία με τα φωτοβολταϊκά στη λίμνη του Πηνίου. Κύριε Χριστόπουλε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα. Σας ακούμε.
2: Άκουσα προσεκτικά όσα είπε ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος και εγώ στον καπετάν Γιάννη να δώσω συγχαρητήρια στον ίδιο και στην ομάδα του και στο Σύλλογο Λίμνης Πηνιού για αυτό τον τεράστιο αγώνα που έκαναν, και εγώ συμπαραστάθηκα μαζί τους βέβαια προσωπικά και είχαν αυτό το ευτυχές αποτέλεσμα.
0: Το ανέφερε και ο ίδιος. Πολύ δώσατε αγώνα εκεί πέρα και μπράβο σας. Και αυτό αποδεικνύει ότι τελικά όταν όλοι είναι μια γροθιά, όταν ο απλός πολίτης διεκδικεί, στο τέλος βγάζει θετικές αποφάσεις για το καλό του τόπου.
2: Να προσθέσω και εγώ με τη σειρά μου ότι είναι ένας πανέμορφος τόπος στον οποίο μπορούν να γίνουν θαύματα. Τα θαύματα αυτά βέβαια να είναι εναρμονισμένα πλήρως με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Έτσι.
2: Και να τονίσω ή και να συμφωνήσω ότι ο Δήμος Ήλιδας ήταν κατώτερος της περίστασης αυτής και ουσιαστικά δεν απάντησε ποτέ αν προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να προσθέσω επίσης, οπότε, επειδή βρέθηκα και στο Συμβούλιο της Επικρατείας όταν εκδικάστηκε η υπόθεση, ήμουν εκεί κι εγώ, όπως ήμουν και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου ο κύριος Περιφερειάρχης, εγώ θα τολμήσω να το πω, έδειξε περισσή αλαζονία εκείνη την ημέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Λέτε για τον κύριο Κοροβέση, για τον κύριο Κοροβέση λέτε?
2: Όχι. Μιλάω για τον κύριο Φαρμάκη.
0: Α, τον κύριο Φαρμάκη. Α, τον Περιφερειάρχη. Νόμιζα είπατε αντιπεριφερειάρχη.
2: Αυτός ο Περιφερειάρχης μας.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Ο οποίος έδειξε περισσή αλαζονία, το τονίζω. Και το μέλημά του εκείνη την ημέρα δεν ήταν να συνταχθεί με το δίκαιο αίτημα του Γιάννη Παρασκευόπουλου και του Συλλόγου της Λίμνης Πηνιού, αλλά ήταν να προστατεύσει τον υπάλληλό του, ο οποίος είχε υπογράψει τις άδειες. Και βέβαια αυτό έχει καταγραφεί στα πρακτικά. Ότι λειτουργήσε νόμιμα. Αυτό ήταν το μέλημά του εκείνη την ημέρα. Και βέβαια δεν πήρε θέση το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά της εγκατάστασης. η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Ναι.
2: Για να το πω έτσι απλά.
0: Όλα αυτά καταγράφονται στην ιστορία, όλα καταγράφονται αυτά.
2: Καταγράφονται βεβαίως. Βεβαίως και η Περιφερειακή Αρχή και η Δημοτική Αρχή ήταν κατώτερη της περίστασης αυτής, της σοβαρής αυτής περίστασης.
0: Μάλιστα.
2: Να προσθέσω και κάτι ακόμα.
0: Ναι.
2: Εγώ θα είμαι κοντά στο Σύλλογο, κοντά στο Γιάννη τον Παρασκευόπουλο και θα τονίσω το εξής. Να είμαστε με το όπλο παραπόδα. Γιατί? Γιατί τα συμφέροντα είναι μεγάλα. Και από την εμπειρία της ζωής, το ξέρω και εγώ, το ξέρω και καλύτερο ο Γιάννης ο Παρασκευόπουλος, αυτοί ενδεχομένως να επανέλθουν. Ενδεχομένως να σκαρφιστούν τρόπους, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω τη λέξη, παράθυρα, δρομάκια, ατραπούς, να παρακάμψουν. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι με το όπλο παραπόδα για αυτή την υπόθεση. Και δεύτερο, εγώ θα έλεγα, θα προτείνω στη Λίμνη Ποινιού και στο Γιάννη τον Παρασκευόπλο, αν δεν βρούμε συνοδοιπόρους στη Δημοτική Αρχή ή όποιον άλλο θεσμικό παράγοντα, να καθίσουμε κάτω, να καταστρώσουμε εμείς ένα σχέδιο ανάπτυξης για τη Λίμνη Ποινιού.
0: Μια μελέτη, μελέτη ανάπτυξη, σωστά.
2: Την αρχαία Ήλιδα, την Αρμάτοβα, έναν χώρο ιστορικό όπου άφηναν τα όπλα τους όποιοι έρχονταν τότε για να λάβουν μέρος στους Ολυμπιακούς αγώνες. Έχουμε και το brand name, όπως είπατε, της αρχαίας Ολυμπίας.
0: Έτσι.
2: Όλα τα έχουμε. Και να κλείσω με το εξής, να μην σας κουράζω. Τονίζω ότι από την Αθήνα ξεκινάει ένας δρόμος που έφτανε κάποτε μέχρι την Πάτρα. Μετά από μοίρια βάσανα και πολιτικές παλινοβίες, ο δρόμος έφτασε μέχρι τον πύργο. Λίγα χιλιόμετρα έξω από τον πύργο. Ο δρόμος, αγαπητέ Γιώργο, λέγεται Ολυμπία Οδός και η Ολυμπία που απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα από το σημείο που σταμάτησε η σύγχρονη οδική σύνδεση, έχει μείνει εκτός της σύνδεσης. Αυτό το τονίζω για να καταλάβει ο κόσμος ότι η Ηλία είναι στο περιθώριο.
0: Μάλιστα. Κύριε Χριστόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ Γιώργο, καλή σου μέρα και καλή δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση, να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε τραγούδι για να έχουμε τον επόμενο καλεσμένο, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Νίκος λέει, ακριβώς το ίδιο γίνεται στο Δήμο Βοΐου. Σαλαμοποίηση και εγκατάσταση. Ήδη έχουν μπει αρκετές και αν μπουν και οι υπόλοιπες, θα μιλάμε για το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στα Βαλκάνια. Και εκεί μάλλον χρησιμοποίησαν το ίδιο κόλπο. Καλημέρα στο Θοδωρή. Ο Ξενοφώντας λέει, άσε τους μικρούς σήμερα, και μου στέλνει ένα όνομα. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς εννοεί. Αν θέλει να επαναλάβει το μήνυμά του, να καταλάβω και εγώ τι ακριβώς εννοεί ο Ξενοφών. Η Δέσποινα λέει, ο μόνος αγώνας που είναι χαμένος είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ. Συγχαρητήρια για το αίσιο τέλος του αγώνα για τη Λίμνη του Ποινιού. Ο Μιχάλης, όσοι κυβερνούν αυτοί οι εγκληματίες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, πρέπει να φύγουν να ησυχάσουμε. Ο Μαρίνος, καλημέρα κύριε Γαριφάλου, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, καλή εκπομπή να έχετε, να είσαι καλά Μαρίνο. Λοιπόν, βγαίνει τώρα, πριν λίγο βγήκε ένα έκτακτο δελτίο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την επιδείνωση του καιρού που ξεκίνησε από το βράδυ σήμερα από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Για το λόγο αυτό η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες προκειμένου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με ερημινεύοντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων. Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα, τίθεται σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι πυροσβεστικές υπηρεσίες των περιοχών που αναμένουν να εκδηλωθούν τα φαινόμενα έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον επιτεθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας. Σχετικά με την υπόθεση στο κτίριο στην Πλάκα, να πούμε ότι η νεκρή που ανασύρθηκε πρόκειται για μια Αμερικανίδα τουρίστρια και συνεχίζονται οι έρευνες με αυτή την τρομακτική υπόθεση. Υπάρχει και κίνδυνος διπλανών κτηρίων για κατάρρευση, άρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων είναι ακόμα πιο προσεκτικές. Να πούμε ότι η Βέρα λέει στα φωτοβολταϊκά πάρκα υπάρχουν κάμερες, αναρωτιέμαι. Ο Ξενοφών λέει, α, για τον Νικηταρά, α, ναι, δεν κατάλαβα, ναι. Να είσαι καλά, Ξενοφών, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Πάμε σε τραγούδι και να επιστρέψουμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα συνδεθούμε με την Καλβάλα, τον κύριο Δημήτρη Πιπεριά, πολιτικό αναλυτή, να μιλήσουμε για την Καβάλα. Άλλη υπόθεση αυτή, με τα ενεργειακά εκεί πέρα. Τοξικά απόβλητα. Άλλη ιστορία. Πάμε.

0: Λοιπόν, πριν συνδεθούμε με την Καβάλα, να πούμε κάτι που μας έρχεται ως είδηση τώρα, πριν από λίγο, για να καταλάβετε την αναλγησία της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Λίγο πριν αναχωρήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και στην επιστροφή του για την Αθήνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα μέσω του Bloomberg ότι αν η Ευρώπη δεν δώσει το πράσινο για δημοσιονομική ευελιξία, μείωση και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ανέφερε ότι ο μόνος τρόπος για να μειώσουμε αυτό το φόρο είναι να λάβουμε απαλλαγή από την Ευρώπη, ώστε η μείωση αυτή, λέει, να μην υπολογίζεται στα όρια των δαπανών. Διαφορετικά δεν διαθέτουμε το δημοσιονομικό χώρο. Το είπε κοφτά ο Πρωθυπουργός, απαντώντας ερώτηση μιας δημοσιογράφου. Έκοψε δηλαδή, μας ξέκοψε με το μαχαίρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη συζήτηση που έχει ανοίξει διάπλατα για την ιστορία αυτή με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να καταλάβετε, εσείς που θα πάτε στο παραβάν όταν έρθει αυτή η ώρα και να επιλέξετε το κόμμα που σας αντιπροσωπεύει, να επιλέξετε ποιος βάζει το χέρι σας στην τσέπη. Να καταλάβετε ποιος βάζει το χέρι σας στην τσέπη. Απλά τα πράγματα. Και όλα τα άλλα είναι φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά την Καβάλα και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και η διάστασή του νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρότερη, καθώς συνδέεται με τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης. Αφού στο Μπρίνο προχωρά ένα από τα σημαντικότερα έργα γεωλογικής αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα στη νότιο-ανατολική Ευρώπη και η εταιρεία EnEarth, θυγατρική της Energian, έχει ήδη λάβει άδεια για τη γεωλογική αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα με το έργο σε πλήρη ανάπτυξη και που προβλέπει δυνατότητα αποθήκευσης έως και 2,8 εκατομμύρια τόνους το χρόνο. Με τους υποστηρικτές του έργου να παρουσιάζουν ότι το έργο αυτό είναι μια μεγάλη επένδυση που μπορεί να συμβάλλει στην απανθρακοποίηση της βιομηχανίας, όμως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και ερωτήματα για την ασφάλεια, το περιβάλλον, την προέλευση του διοξιδίου του άνθρακα που θα φτάνει στον Πρίνο και φυσικά για το ποιος τελικά ωφελείται οικονομικά. Για όλα αυτά έχουμε μαζί μας τον πολιτικό αναλυτή και επιχειρηματία, τον κύριο Δημήτρη Πιπεριά. Να τον καλημερίσουμε. Κύριε Πιπεριά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γαλιφάλου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε, θέλω να ξεκινήσουμε από το βασικότερο. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει στον Πρίνο για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί όταν ακούμε γεωλογική αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα, θέλω να μας πείτε τι σημαίνει αυτό στην πράξη.
1: Ναι, να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται. Εδώ, ναι, ξέρετε, στη Θάσο. Είναι ανοιχτά από Καβάλα προς Θάσο, είναι με το ferry boat για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι περίπου μια μισή ώρα.
0: Ναι.
1: Από Καβάλα προς Θάσο. Στη μέση περίπου της διαδρομής υπάρχει η εξέδρα του Πρίνου που βγαίνει πετρέλαιο εδώ και πολλά χρόνια, από το 70 και. Και εκεί πέρα από κάτω, όπως καταλαβαίνετε που ήταν το πετρέλαιο, είναι σαν τεράστιες αποθήκες υπόγειες που βγάλαν το πετρέλαιο και έχουν δημιουργηθεί αυτές οι υπόγειες, ας το πούμε, σαν δεξαμενές, φυσικές δεξαμενές.
0: Αποθηκευτική χώρη δηλαδή.
1: Αποθηκευτική χώρη. Ναι. Και μέσα στα σχέδια των ανθρώπων της
0: εταιρείας
1: αυτής που θέλαν να το εκμεταλλευτούν και να πάρουν χρήματα, ήταν αυτό το σχέδιο ότι θέλουν να φέρουν διοξίδιο το άνθρακα και να το αποθηκεύουν εδώ. Εντάξει, υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις βέβαια από τις τοπικές κοινωνίες και από τη Θάσο και από την Καβάλα και από την Ξάνθη και από τους διπλανούς νομούς, τους όμορους νομούς, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο σε βάθος χρόνου κανένας δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί και τι καταστροφές μπορούν να γίνουν.
0: Ο βασικότερος λόγος των αντιδράσεων

0: κέντρα υγείας, γιατί έρχεται πάρα πολλοί κόσμος να δημιουργήσουν τις υποδομές τους ώστε να λειτουργούν όλα ομαλά. Αυτό το μυαλό τους είναι στο πώς θα οικονομήσουν 5-10 άνθρωποι και να βάλουν σε τεράστιο κίνδυνο μια πανέμορφη περιοχή.
1: Το σοβαρότερο,
0: και το άλλο.
1: Το σοβαρότερο κύριε Πιπεριά, το σοβαρότερο απ' όλα είναι αυτό που ακούγεται από αυτούς που αντιδρούν. Είναι βαρύ. Δηλαδή, όταν κινδυνεύει ο κόλπος της καβάλας να μετατραπεί σε χωματερή βιομηχανικών αποβλήτων της Ευρώπης, είναι βαριά κουβέντα. Ναι.
0: Αυτό θα σας πω. Δηλαδή, αντί να δώσουν βάρος σε αυτήν εδώ την περιοχή που είναι πανέμορφη περιοχή, ειλικρινά σας μιλάω, και όποιος δεν έχει επισκεφτεί τον ομό Καβάλας και Διθάσο, πραγματικά δεν έχει δει την Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, είναι πανέμορφη και η Θάσος και η Καβάλα. Με πανέμορφες παραλίες, είναι να σας πω. Αντί να δώσουν βάρος στην τουριστική ανάπτυξη και σε υποδομές, αυτοί θέλουν να βάλουν σε κίνδυνο όλη την περιοχή. Και να σας το πω κι αλλιώς. Και για ποιο λόγο η περιοχή μου εδώ πέρα, από τη στιγμή που έχει αυτές τις υπόγειες, ας πούμε, αποθήκες, να τις χρησιμοποιήσουν ως χωματερή τοξικών αποβλήτων και βιομηχανικών αποβλήτων των Γερμανών, των Άγγλων, των Γάλλων και όλων των Ευρωπαίων. Δηλαδή, αυτοί θα κονομάνε τα δισεκατομμύρια, οι βιομηχανίες τους, και θα φέρουν εμάς εδώ τα αποβλητά τους να τα θάβουν σε εμάς εδώ. Για ποιο λόγο να το υποστεί αυτό και να το δεχτεί οι Καβαλιώτες, οι Ξαντιώτες και όλοι οι άλλοι νόμοι, έτσι. Ή του Εύρω απάνω, γιατί αν γίνει μια καταστροφή, θα γίνει, καταλαβαίνετε, πάντως όλοι, σε όλο την ακτή από Άγιο Όρος μέχρι τον Εύρο απάνω, σε όλο αυτό τον κόλπο. Καταλάβατε.
1: Έτσι, ναι.
0: Για ποιο λόγο δεν λένε για να οικονομήσουν 5-10 άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Εδώ πάντως βλέπω ότι η πρώτη φάση προβλέπει αποθήκευση έως και ενός εκατομμυρίου τόνων διοξιδίου του άνθρακα ετησίως, με την πλήρη ανάπτυξη να φτάνει στα 2,8 εκατομμύρια τόνων στον χρόνο. Δηλαδή μιλάμε για μια τεράστια ποσότητα και αναρωτιέμαι αν αυτό θα προέρχεται αποκλειστικά από ελληνικές βιομηχανίες ή θα είναι από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Όχι, από ελληνικές βιομηχανίες, είναι από βιομηχανίες όλης της Ευρώπης.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι άλλοι θα βγάζουν τα δισεκατομμύρια και εμείς θα τρώμε εδώ τα απόβλητά τους. Για ποιο λόγο, δεν το καταλαβαίνω.
1: Άρα εδώ πέρα μιλάμε και για μεταφορά διοξιδίου του άνθρακα.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή
0: εννοείται.
1: Πλοία που θα μεταφέρουν υγροποιημένο διοξίδιο, που θα πηγαίνει στο τερματικό σταθμό και συνέχεια με υποθαλάσσιο αγωγό.
0: Ακούστε τώρα διαφορά όμως φιλοσοφίας που υπάρχει από ένα κόμμα που λέγεται Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση, ξέρετε τι έχει προτείνει για αυτά τα
1: υπόγειες
0: αποθήκες.
1: Φυσικά και να ακούσουμε.
0: Ακούστε τι είχε προτείνει η Ελληνική Λύση. Όταν το βαρέλι το πετρέλαιο ήταν στα 50 δολάρια και 45 και το φυσικό αέριο ήταν στα τάρταρα, είχε προτείνει σαν κόμμα η Ελληνική Λύση, που ήταν φοβερή ιδέα, έτσι, να αγοράσουν κάποια δισεκατομμύρια σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο και να τα αποθηκεύουν σε εκείνο το χώρο. Που είναι, δηλαδή, και υπήρχε πετρέλαιο και έτσι δεν υπήρχε.
1: Άμα μιλάμε για 3 εκατομμύρια τόνους, ναι.
0: Μπράβο, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αν άκουγαν τότε την Ελληνική Λύση και αποθήκευαν εκεί πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, καταλαβαίνετε σήμερα που υπάρχει αυτή η τεράστια κρίση στην ενέργεια, πόσα δισεκατομμύρια θα έχει βγάλει η πατρίδα μας, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για... Αλλά εντάξει, δυστυχώς για ακόμη μια φορά δεν ακούσανε.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε, έτσι. Και τώρα προσπαθούν να μας φέρουν εδώ τοξικά απόβλητα από όλη την Ευρώπη. Όχι, δεν θα το δεχτεί. Και υπάρχουν και μελέτες που έχουν γίνει από το Δήμο Θάσου, από το Δήμο Καβάλας και από άλλους φορείς εδώ της περιφέρειας, που δεν είναι κάτι πολύ επικίνδυνο για την περιοχή μας. Και δεν πρέπει να το δεχτεί κανένας.
1: Υπάρχει...
0: Και αυτοί που το υποστηρίζουν συνήθως υποκρύπτονται από κάτω συμφέροντα ή έχουν κάποιο ιδίο όφελος, έτσι.
1: Υπάρχει και ένα ερώτημα από έναν ακροατή που λέει, σε περίπτωση διαρροής, είναι το πιο δυσμενές σενάριο, λέει. Τι σημαίνει και για τη θάλασσα, την αλία και την παράκτεια
0: περιοχή. Και αν γίνει ένα σεισμός, σας λέω εγώ.
1: Ένας άλλος ακροατής λέει, καλημέρα κύριε Γιώργο, αν πέσει, λέει, μια βόμβα σε περίπτωση πολεμική σύραξη, λέει, τι θα γίνει. Πέρα.
0: Ναι, εντάξει, αυτά δεν τα προφανώς δεν βλέπουν πιο πέρα. Σχεδιάζουν με βάση το συμφέρον το προσωπικό τους και με βάση το συμφέρον 5-10 ολιγαρχών. Αυτή είναι η σχεδιασμή τους. Και όχι το τι συμφέρει στις τοπικές κοινωνίες και τι συμφέρει μακροχρόνια στον ελληνικό λαό.
1: Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει και κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο. Ποιος έχει την ευθύνη αν ύστερα από 10, 20, 30 χρόνια παρουσιαστεί πρόβλημα, ποιος θα έχει την ευθύνη.

0: Η εταιρεία ή το ελληνικό
1: δεν
0: δημόσιο.
1: Δεν είναι μόνο το ποιος έχει την ευθύνη. Να σας πω εγώ το κυριότερο απ' όλα. Ποιος θα ελέγχει αυτή την εταιρεία αν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, αν κάνει συντηρήσεις όπως πρέπει. Ποιος θα τα ελέγχει όλα αυτά. Έχει υπάρχει υποδομή, πιστεύετε, από το Δήμο ή από την περιφέρεια, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει ελέγχους σε όλη αυτή την ιστορία, στις αποθήκες και στα σφραγίσματα και σε όλα αυτά και σε ολινός και σε όλα αυτά, κανένας. Εγώ πιστεύω δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Εδώ, αν δείτε στην Καβάλα, έχουν μια πεσμένη γέφυρα εδώ και 7 χρόνια που είχε σπάσει και ακόμα είναι στο ίδιο σημείο, δεν την έχουν φτιάξει. Οι γέφυρες όλες είναι ασυντήρητες, αν πάτε και δείτε, έχουν να συντηρηθούν όλες οι γέφυρες εδώ και 40-50 χρόνια που γίνανε, δεν έχει συντηρηθεί ποτέ καμία γέφυρα.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Πιπεριά, ότι εμένα με προβληματίζει και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι. Στο έργο αυτό έχουν ανακοινωθεί σημαντικές ευρωπαϊκές και εθνικές ενισχύσεις. Είναι ιδιώτης, να το επαναλάβουμε, η ΕΝΕΡΘ. Αυτή η εταιρεία αναφέρει ότι συνολικά θα επενδύσει 270 εκατομμύρια ευρώ από επιχορηγήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει και ελληνική κρατική ενίσχυση 150 εκατομμυρίων ευρώ. Για να το κάνω πιο απλό, ποιος θα πληρώνει τελικά για να αποθηκεύει το διοξίδιο στον πρίνο και ποιος θα εισπράττει τελικά? Η Καβάλα θα πάρει κάτι από αυτή την ιστορία?
1: Η Καβάλα τίποτα. Η Καβάλα θα πάρει κάτι ψυχουλάκια ή και οι πολίτες Καβάλας δεν πρόκειται να δουν κανένα απολύτως οικονομικό όφελος. Οικονομικό όφελος θα δουν 5-10 άνθρωποι που θα συνεργάζονται, που θα είναι συνεργάτες ή κάποιοι εργολάβοι που θα κάνουν κάποιες εργασίες, αυτοί οικονομήσουν. Αλλά οι καβαλιώτες και οι απλώς πολίτες δεν πρόκειται να δει απολύτως τίποτα στην τσέπη, έτσι.
0: Μάλιστα. Επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε και δημόσια διαβούλευση που κράτησε το Γενάρη και το Φλεβάρι για περίπου 30-40 μέρες, θεωρείτε εσείς ότι έχει ενημερωθεί σωστά ουσιαστικά η τοπική κοινωνία?
1: Όχι, δεν έχει ενημερωθεί σωστά. Και εγώ θα σας βάλω και ένα άλλο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι στην Πατρίδα μας υπάρχουν οικολογικές οργανώσεις, υπάρχουν ΜΚΟ που προστατεύουν
0: θάλασσα,
1: τον υποθαλάσσιο πλούτο, τις ακτές μας. Πού είναι όλοι αυτοί χαμένοι?
0: Εγώ να σας ρωτήσω και για κάποιους άλλους. Εκεί φαντάζομαι ότι έχετε και κάποιους βουλευτές. Πού είναι
1: υπάρχει παρέμβαση? Οι βουλευτές Καβάλας είναι 4. Ο ένας με τον άλλο καλημέρα δεν έχει μεταξύ τους κανένας. Λοιπόν, και οτιδήποτε γίνεται εδώ βγαίνει και λέει...
0: Έχουν να λύσει τα προσωπικά τους οι βουλευτές.
1: Έχουν τα προσωπικά τους προβλήματα και ξέρετε τι κάνουμε. Οτιδήποτε γίνει εδώ στην Καβάλα βγαίνουν και λένε κατόπιν ενεργειών μου ένας, ενεργειών μου άλλος, κατόπιν ενεργειών μου άλλος. Και η ξεφτύλα έχει φτάσει στο σημείο. Κάποιος βουλευτής μεσολάβησε για να φτιάξουν το air condition ενός ασθενοφόρου εδώ στην Καβάλα,
0: ναι,
1: και πήγε και έβγαλε βίντεο μπροστά στο ασθενοφόρο και έλεγε κατόπιν ενεργειών μου φτιάξαμε το air condition στο ασθενοφόρο. Καταλαβαίνετε σε τι στιγμή έχουν σε πέσει? Καταλαβαίνετε δηλαδή η ξεφτύλα στην βαθμό εκτάσει? Να μεσολαβούν να φτιαχτεί το air condition σε ένα ασθενοφόρο, να κάνουν βίντεο και να το κοινοποιούν στα μέσα δικτύωσης. Λοιπόν, για να προβάλλουν το έργο που κάνανε. Μιλάμε για απόλυτη ξεφτύλα, έτσι. Δηλαδή και να ασχοληθούν αυτοί με το διξίδι του άνθρακα. Τι κάνει, δεν το ακουμπάνε. Γιατί είναι μεγάλα τα συμφέροντα, όπως καταλάβατε.
0: Είπατε, κύριε Πιπεριά, για αυτούς τις οργανώσεις ΜΚΟ και μου λέει εδώ ο φίλος ακροατής ο Άκης, όπου είναι, λέει, και οι φιλοζωικές όσον αφορά την ευλογία των προβάτων που τους δίδανε δωρεάν εμβόλια, λέει. Τους δίναν δωρεάν εμβόλια και δεν τα παίρναν για να καλύψουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Πολύ σωστό ο ακροατής. Και πολύ φοβάμαι, κύριε Νοδοκεπέ, έχουν γίνει πολλές εικονικές ανατόσεις ζώων μόνο και μόνο για να καλύψουν τα εικονικά που δηλώνανε.
0: Δυστυχώς.
1: Άρα τα κολομούς από εικονικούς θανάτους, από εικονικά ζώα που δεν υπήρχαν, και τα κολομάνε τώρα δεύτερη φορά τη θανάτωση των ζώων που δεν υπήρχαν. Διπλή μάσα, καταλάβατε, από παντού τα παίρνουν.
0: Δυστυχώς.
1: Αλλά είναι όλοι δικοί τους άνθρωποι, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς. Μου στέλνει ένας άλλος φίλος, ο Δημήτρης. Τις καταστροφές που έχουν υπάρξει διαχρονικά σε διάφορες περιοχές από τα θανατηφόρα σύννεφα διοξιδίου του άνθρακος και λέει ότι
1: έχουν αφανιστεί χωριά ολόκληρα μέσα στη νύχτα. Ναι. Έχει δίκιο,
0: το 1986 η λίμνη Νάιος, η λίμνη Μονούν το 1984, το οροπέδιο Νταϊάνκ το 1979, και άλλες περιοχές.
1: Σωστά, σωστά. Αυτά που σας είπε ο τηλεθεατής, ο ακροατής, ναι, υπάρχουν, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Έχουν αφανιστεί ολόκληρες περιοχές μέσα στη νύχτα από διαρροή διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο είναι βαρύ κάθεται κάτω, και κάλυψε ολόκληρες περιοχές και πετάνε οι άνθρωποι μέσα στον ύπνο τους. Έχει δίκιο. Εντάξει, δεν ήθελα να το πω εγώ, να μην τρομάξω κάποιους, αλλά και επειδή είχα κάνει και εγώ την έρευνα, όντως υπάρχουν αυτά τα τέσσερα παραδείγματα που σας έχει πει.
0: Βέβαια, είναι. Τέλος πάντων, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε αν σας ακούει ένας κάτοικος της Καβάλας που δεν έχει ασχοληθεί με το θέμα. Ποιο είναι το ένα πράγμα που θεωρείτε ότι πρέπει να γνωρίζει πριν σχηματίσει άποψη για τον Πρίνο?
1: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι εντελώς απλά. Είμαστε μια πανέμορφη περιοχή και δεν θα βάλουμε σε κίνδυνο ακόμα και 1% η πιθανότητα να υπάρχει το να συμβεί ένα μεγάλο κακό στην περιοχή μας. Δεν πρέπει να πάρουμε το ρίσκο αυτό, γιατί και το οικονομικό όφελος που θα έχει η τοπική κοινωνία θα είναι μηδέν. Οπότε, για ποιο λόγο να γίνουμε αυτή τη στιγμή χωματεροί εδώ πέρα ή χώρος απορριμμάτων των Ευρωπαίων,
0: ή ένα και καλό
1: να
0: πείραμα
1: τα απορρίμματά τους και να τα θάβουν εδώ πέρα, ενώ βγάζουν αυτή τα δισεκατομμύρια να φέρουν τα θάβουν εδώ εμάς τα πορυλές και είμαστε εδώ πέρα χωματεροί των Ευρωπαίων. Αυτοί κονομάνε θα βρουν τον τρόπο να τα θάψουν εκεί που κονομάνε τα δισεκατομμύρια, θα τα θάβουν εκεί πέρα που τα κονομάνε. Είτε οι Γερμανοί, είτε οι Άγγλοι, να τα θάβουν εκεί, στα δικά τους μέρη. Αυτοί κονομάνε, αυτοί θα τα θάβουν κιόλας.
0: Είσαστε ένα καλό πείραμα από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, συνήθως θα πηγαίναν σε τρίτες χώρες, στην Αφρική κάποτε και τα θάβαν. Τώρα αρχίσαμε, μου φαίνεται, να έχουμε τον ρόλο τριτοκοσμικής χώρας στην Ελλάδα μας, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Πιπεριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εδώ είμαστε εμείς.
1: Να είστε καλά, αλλά να κάνω και μία επισήμαση. Αυτό που είπατε για τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι δεν υπάρχει οικονομικός, πώς το είπατε, χώρος.
0: Χώρος, δημοσιονομικός χώρος.
1: Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Δημοσιονομικός χώρος όμως για τα 70 δις, για τα 7 δις που χάρισε τα τελευταία 3 χρόνια στους εργολάβους, σε αποζημιώσεις θα βρήκε όμως.
0: Σωστά.
1: Και για όλους τους άλλους πάλι τα βρίσκει. Τους δικούς του.
0: Καλά κάνετε.
1: Όπως και για τα δάνεια που είχε αποπλήρωσε, που είχαμε με μικρό επιτόκιο που λήγαν το 35, και για εκεί βρήκε όμως. Έτσι. Αλλά για τον απλό λαό, για δημοσιονομικός χώρος δεν υπάρχει, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι. Σωστά.
1: Ας τα δούνε και να τα θυμούνται όταν φτάσει η ώρα για την κάλπη. Εγώ αυτό εύχομαι. Να μην πάθει ο λαός πάλι αμνησία.
0: Να είστε καλά, κύριε Πιπεριά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαρυφάλου.
0: Καλό πρωινό Σαββάτου. Καλό πρωινό Σαββάτου. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Ο Νίκος λέει, θα μπορούσε, λέει, να είναι δυνητικά στόχος σε πολεμική περίοδο η περιοχή. Βέβαια. Γιατί να μην γίνει. Ο Άκης λέει, Αφρική κοντεύουμε να γίνουμε. Λοιπόν, έχουμε μια είδηση. Πριν από λίγο μας ήρθε, έχουμε νέα ένταση και απόπειρα απόδρασης που σημειώθηκε στην κλειστή δομή μεταναστών στο κλειδί του Δήμου Συντικής της Σέρες. Το επεισόδιο σημειώθηκε χθες, το νέο αυτό επεισόδιο, όταν ομάδα περίπου 50 μεταναστών επιχείρησαν να ρίξουν το φράχτη περίφραξης δομής, ενώ η κατάσταση ελέγχθηκε από τη δημιουργία των αστυνομικών με χρήση χημικών. Ενώ τις προηγούμενες μέρες ένας αριθμός μεταναστών μεταφέρθηκε από τη δομή σε προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης αλλοδαπών, και σήμερα, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, αυτοί φιλοξενούνται περίπου 200 μετανάστες, εκ των οποίων η μισή είναι Αιγύπτιοι και άλλη μισή από τον Μπαγκλαντές. Μετά τα σοβαρά επεισόδια της 22ης Αυγούστου, η δομή έχει αποσυμφορηθεί σημαντικά, όμως η θέση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σερών είναι η άμεση διακοπή της λειτουργίας δομής με ταυτόχρονη μεταφορά των μεταναστών σε δομές ή προκεκά που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας, σύμφωνα και με δήλωση του Προέδρου της Ένωσης, του κ. Γιάννη Κούνιου. Να σημειωθεί ότι προχθές έγινε μια παράσταση διαμαρτυρίας από την Πανελλήνια Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων και την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Σερών στη Δομή, ενώ ακολούθησε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ στην έδρα του Δήμου Συντικής με πρώτο θέμα αυτό της δομής. Να πούμε ότι συνεχίζεται η έρευνα στο κτίριο της Πλάκας. Όπως είπαμε και από την αρχή της εκπομπής, έχει εντοπιστεί μια γυναίκα νεκρή Αμερικανίδα, ενώ υπάρχει αγωνία για τους άλλους 5 αγνοούμενους. Φαντάζομαι θα αναφερθεί και η Ιωάννα Ηλιάδη, που ακολουθεί αμέσως μετά την εκπομπή μας σε πολύ λίγα λεπτά.
2: Αν και δεν είναι θέμα των ενόπλων δυνάμεων, το παρακολουθούμε αγωνία.
0: Είναι επικαιρότητα, βέβαια. Βέβαια. Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Το θέμα είναι τι προκάλεσε αυτή την έκρηξη, γιατί δεν νομίζω να είναι από απλά μια μπουκάλα. Έχει ξεκαθαρίσει ο ιδιοκτήτης του Airbnb ότι δεν είχε αέριο μέσα στα...
2: Υπάρχει όμως, δίκτυο υπάρχει στην περιοχή. Αέριο μπορεί να μην είχε.
0: Ο πρώτος, το διαμέρισμα.
2: Ο δεύτερος είχε.
0: Το δεύτερο, ναι, ο δεύτερος είναι. Εκεί είναι το θέμα. Τι, αν υπήρχε διαρροή. Άρα στο ζευγάρι το ηλικιωμένο που έμενε στο διαμέρισμα που έμενε εκεί. Τι έχει, μπορεί να έχει συμβεί εκεί πέρα. Μάλιστα. Να δούμε, να δούμε. Τι προκάλεσε αυτή την τραγωδία. Ευχόμαστε να γίνει το θαύμα, να βρεθεί κάποιος άνθρωπος, αν και είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ήδη έχουμε συμπληρώσει 28 περίπου ώρες, 29 ώρες από την στιγμή που σημειώθηκε εχθές το πρωί η έκρηξη αυτή. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο από την επικαιρότητα. Νομίζω όχι, όλα καλά μέχρι στιγμής. Ό,τι υπάρχει θα το αναφέρει ο Αναλιάδη μαζί με το Περικλή. Πάλι το επόμενο.
2: Ζορζοβίλη. Θα σε βάλω τιμωρία. Λοιπόν, δεν ξέρω, θέλω οι ακροατές μας να βρούνε, να προτείνουν λοιπόν τι τιμωρία θα βάλουμε για να μάθει το όνομα.
0: Γράψε 100 φορές τη λέξη Ζορζοβίλη.
2: Αυτές είναι κλασικές. Λοιπόν, θέλω μία πρωτότυπη τιμωρία μέχρι να μάθει το όνομα Ζορζοβίλη.
0: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε, να πάμε στο δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και αμέσως μετά. Ευπιθώς αναφέρω καλά. Είδες που το θυμάμαι αυτό. Είδες. Τον τίτλο, το θυμάμαι.
2: Πρέπει να βρούμε. Πρέπει να βρεθεί μια καλή τιμωρία.
0: Θα με δείρει ο Περικλής, θα με δείρει. Να είστε καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7. Ακολουθεί η Ιωάννα Ηλιάδη και πάρα πολλές ενδιαφέρουσες εκπομπές στη συνέχεια του προγράμματος. Τι λέει ο Θανάσης, ένα εκπομπή στις 5.
2: Είναι μια καλή τιμωρία.
0: Απαλλαγία μου.
2: Απαλλαγία μου. Θα κάνει γερμανικό νούμερο πρώτα και μετά κρύο μπάνιο.
0: Ο Θανάσης από το Περιστέρι, να είναι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Τραγική επιβεβαίωση στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου οι διασώστες ανέσυραν νεκρή μια γυναίκα από τα χαλάσματα του τριώροφου κτηρίου 24 ώρες μετά την καταστροφική έκρηξη. Πρόκειται πιθανότατα για Αμερικανίδα τουρίστρια, ενώ η αγωνία κορυφώνεται για ακόμη 5 αγνοούμενους, ανάμεσά τους 3 συμπατριώτες της και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Μέσα στα ερείπια, κλιμάκια της πρώτης ΕΜΑΚ δίνουν μάχη με γεώφωνα και εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό ζωής. Στην καρδιά της ιστορικής Αθήνας, το τοπίο θυμίζει βομβαρδισμένη ζώνη, με τα αίτια της φωνικής κατάρρευσης να παραμένουν στο σκοτάδι. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ανοίγει διάπλατα τη βεντάλια των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να ανακτούν ακόμη και σβησμένες συνομιλίες. Στο φως έρχονται μηνύματα του αδικοχαμένου καλλιτέχνη για υπέρογγες χρεώσεις χιλιάδων ευρώ, ενώ η νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας καίει τους γιατρούς, αποκαλύπτοντας προσπάθεια συγκάλυψης και έναν αφόρτιστο απεινιδωτή την ώρα της κατάρρευσης. Τα άλοθη καταραίουν μέρα με τη μέρα, φέρνοντας αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη όσους μετέτρεψαν την υγεία σε ανεξέλεγκτο εμπόριο. Νύχτα τρόμου στην καρδιά της Αθήνας, με συμμορία να γαζώνει καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου στον Άγιο Παντελεήμονα, τραυματίζοντας τα πόδια ένα 10χρονο κοριτσάκι. Οι 4 δράστες έκαψαν το όχημα διαφυγής στον Ασπρόπυργο για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος, ακολουθώντας μαφιόζικη μεθοδολογία. Το οργανωμένο έγκλημα ξεκαθαρίζει πλέον ανοιχτά τους λογαριασμούς του μέσα στον αστικό ιστό, μετατρέποντας τις γειτονιές της πρωτεύουσας σε πεδία βολής, όπου από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε ζωές. Νέο λουτρό αίματος καταγράφηκε στο Κίεβο, με ρωσικά drones να σκοτώνουν 7 ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν 14χρονο, και να τραυματίζουν άλλους 46. Την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν τορπιλίζει κάθε προοπτική ειρήνης, διαμηνύοντας πως θα σκεφτεί καλά πριν επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών, ενώ όσο οι επιθέσεις σε υποδομές κλιμακώνονται. Μπροστά σε έναν εφιαλτικό χειμώνα, ο Ζελένσκι αναζητά σωσίβιο στις υποσχέσεις Τραμπ για συμπαραγωγή πυράβλων Patriot. Σε δεδομένο σκηνή, ισορροπεί επικίνδυνα η Μέση Ανατολή μετά το ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης για 7ήμερη κατάπαυση πυρός και άνοιγμα των στρατηγικών στενών του Ορμούς. Παρά τις προσπάθειες του Ιράν για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών χωρίς υποχωρήσεις στον πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Λευκός Οίκος επιλέγει τη γραμμή της σύγκρουσης. Όπως αποκαλύπτεται, ο Αμερικανός Πρόεδρος ετοιμάζει συνέχιση των στρατιωτικών πληγμάτων ακόμη και μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, πυροδοτώντας έναν επικίνδυνο κύκλο έντασης με άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια ασφάλεια και την ενέργεια. Και τώρα ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Εσπιθώς Αναφέρω με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον Περικλή Ζαρζοβίλη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα. 5 με 6 το απόγευμα, Ράδιο Μακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η εκπομπήραμη της Σκυτάλη. Λοιπόν, περιμένω να ακούσω τις τιμωρίες, έτσι. Στέλνετε τιμωρίες μέχρι να μάθει το επίθετο του Περικλή Ζορζοβίλη, ο αγαπητός Γιώργος Γαριφάλου. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω.
1: Να διευκρινίσω ότι δεν έχω καμία ανάμειξη σε αυτό.
0: Δεν το ξέρουμε, δεν έχεις. Εγώ θέλω να τον τιμωρήσω, γιατί τη συνέχεια με ρωτάει πώς είναι το επίθετο σου. Οπότε κάποια στιγμή το αποκάλυψα. Αποκαλύφθηκε μόνο του στο ραδιόφωνο, έτσι. Αποκαλύφθηκε μόνο του, το είπε ότι το ξεχνάει. Και ζήτησα από τους ακροατές μας να ορίσουν αυτή την τιμωρία του. Λοιπόν, ευκαιρία να ζητήσω να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6943-6354-51. Πώς θα τιμωρήσουμε τον Γιώργο Γαριφάλου? Είναι η εκπομπή Ευπιθώς Αναφέρω, εδώ στον Μάχη FM 99,8. Βροχερή μέρα σήμερα. Και δυστυχώς δεν είναι καλά τα νέα, δεν χρειάζεται να τα ξαναπούμε, αλλά σύρθηκε ήδη μια νεκρή από την πλάκα και αναμένουμε άλλους 5, από ό,τι καταλαβαίνω, αγνοούμενους. Όλοι ελπίζουμε να έχει επιβιώσει, αν και όσο περνάει ο χρόνος δυσκολεύουν. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει ότι ακόμα και σε σεισμούς και τέτοια η ελπίδα
1: πεθαίνει τελευταία.
0: Η ελπίδα υπάρχει πάντα για να ανασυρθούν. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιζήσει και για 72 ώρες
1: και παραπάνω.
0: Ελπίζουμε λοιπόν, όλοι ελπίζουμε σε ένα θαύμα. Σκεφτείτε, δεν βλέπω μηνύματα. Ο Νίκος, πού είναι ο Νίκος? Εδώ δεν βλέπω μηνύματα για το πώς θα τιμωρηθεί ο Γιώργος Γαριφάλης. Θέλω βέβαια, εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, όχι να γράψει 100 φορές το επίθετο. Θέλω έτσι κάτι πρωτότυπο. Ορίστε, η Μαρίνα μας στέλνει. Α, η Μαρία, να μην τιμωρηθεί, λέει. Γιατί? Είναι καλή η Μαρία, είναι καλός άνθρωπος. Από την Αρτέμιδα. Γιατί να τιμωρηθεί? Πώς θα μάθει αλλιώς το όνομα? Και μια και πιάσαμε τις καταστροφές, Δημήτρης, ο κύριος Δημήτρης. Καλημέρα από τη Συνεφιασμένη. Δράμα 4 μέρες κράτηση. Εντάξει, είναι 4 μέρες κράτηση. Εντάξει.
1: Ας το κάνουμε
0: στο στούντιο μέσα.
1: 2 μέρες στέρηση εξόδου από το στούντιο.
0: Από το στούντιο, ναι. 2 μέρες στέρηση εξόδου από το στούντιο. Δεν είναι άσχημη ιδέα. Έχουμε και τη θλιβερή επέτειο. Σήμερα είναι η βήθηση του Εξπρές Αμίνα. Το θυμάσαι? Τι θυμάσαι από αυτό?
1: Τι θυμάμαι? Ότι πήγε ένα πλοίο και έπεσε σε 2 βράχους. Αχ, και τα υπόλοιπα αλίμονο σε αυτούς που φύγανε.
0: Θυμάσαι το στρατιό, το φατάρο εκεί σου?
1: Είναι κάποιο που είχε διασώσει κάποιος.
0: Ναι. Γιατί έτσι είναι. Αξίζει να τα λέμε αυτά. Υπήρχαν έτσι στρατιώτες που πήγανε και διέσωσαν. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος να μείνει κουτσό όπως παλιά στο σχολείο κατά τη διάρκεια της εκπομπήσεως.
1: Ήταν ένα βλακώδες ατύχημα που θα μπορούσε να έχει απευθυνθεί.
0: Να, δυστυχώς. Κοίταξε, ξυπνάς το πρωί, ρε παιδί μου, και θέλεις να λες έτσι ευχάριστα πράγματα. Και άρχισε και λυγίζει από την επικαιρότητα. Δεν ξέρω.
1: Καλά, τώρα αυτή τη στιγμή είναι και η μέρα σήμερα που είναι.
0: Είναι και βροχερή η μέρα.
1: Είχαμε συνηθίσει ήλιο, ζέστα μένα, αλλά ήλιο. Τώρα τα ξυπνά το πρωί και είναι έτσι αυτό το μολυβί από πάνω.
0: Έλα, να πω την αλήθεια, για μένα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο σήμερα, γιατί επιτέλους είχε δροσιά. Βρέχει βέβαια, αλλά εντάξει.
1: Κοντός όμως, αλληλούια. Το γεγονός είναι ότι η επικαιρότητα γενικά δεν είναι ευχάριστη.
0: Τι έχουμε λοιπόν σήμερα? Να πω στους ακροατές μας, επειδή θα έχουμε αρκετούς ακροατές σήμερα, επειδή δημοσιεύτηκε το νέο βαθμολόγιο, πώς θα γίνει η μετάβαση, θα έχουμε 10:30, ιδιαίτερα για το θέμα των ΕΠΟΠ, ένα καλεσμένο που θα λύσει απορίες. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα 6943-6354-51 για να τον ρωτήσουμε, έτσι. Δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε τηλέφωνα μεταξύ 10:30 και 11. θα του δώσουμε όλο τον χρόνο. Οπότε στείλτε μας εσείς τα μηνύματά σας στο Viber 6943-635451 αν έχετε απορίες, για να μπορέσει να μας πει, γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα και εμείς δεν τα ξέρουμε όλα απ' έξω. Οι άνθρωποι οι ίδιοι τα που ενδιαφέρονται, ναι, ας πούμε,
1: ναι, πρέπει να έχεις και γνώση του υφιστάμενου, βαθιά γνώση του υφιστάμενου καθεστώτος. Εν τω μεταξύ δεν άλλαξε μόνο για τους ΕΠΟΠ.
0: Για όλους άλλους. Απλώς σήμερα θα μιλήσουμε. Στο ίδιο ΦΕΚ είναι και η ΕΜΗ ΘΙΤΑ, ναι, και υπάρχει και άλλο ΦΕΚ με τους ΑΣ.
1: Για μόνιμους υποξηματικούς και τους υποσφιστές.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ας πούμε σήμερα στο Army Voice έχω γράψει αναλυτικά, έτσι, μερικά πράγματα τα έγραψα πρωί-πρωί έτσι για να βγουν, ας πούμε. Για παράδειγμα, οι σειρές Άσια 2004 με 2025, έτσι, που σταματάει η βαθμολογική τους εξέλιξη. Οι προαγωγές αυτοί που περιμένουν να γίνουν ανθιπολοχαγοί, έτσι, πόσα χρόνια θα χρειαστεί να περιμένουν, αφορά τις σειρές από το 2009 μέχρι το 2013.
1: Είναι τα περιβόητα
0: από 4 έως 16 χρόνια. 16 χρόνια, αρες, 16
1: από χρόνια. Είναι τα περιβόητα παραρτήματα α και β του νόμου που είχε τους πίνακες, ανάλογα με την σειρά πώς το λένε, αποφύτησης από τις σχολές μέχρι τη βαθμολογική εξέλιξη. Κοίταξε, ο γενικός κανόνας
0: νομίζω θα μας πούνε επί, έχουμε και τις ημερομηνίες, έχω βάλει και τις ημερομηνίες, γιατί θα χρειαστούν, έτσι, ημερομηνίες κλειδιά για το νέο βαθμολόγιο. Τι θα γίνει μέχρι τον Απρίλιο, τι έχουν να περιμένουν, λέει τα στελέχη. Μπείτε στο Army Voice, τα έβαλα το πρωί, διαβάστε τα αναλυτικά και στείλτε μας τις ερωτήσεις σας για να απαντηθούν στον αέρα.
1: Το γεγονός είναι ότι γίνεται τρομακτική συμπίεση κόστος του προσωπικού, το οποίο είναι περίπου το μισό του αμυντικού προϋπολογισμού κάθε χρόνο, ότι η εξέλιξη για πάρα πολλές κατηγορίες πλέον δεν υφίσταται, διότι όταν με το καινούργιο καθεστώς ο ΕΠΟΠ για να γίνει λοχίες όταν περάσει 8 χρόνια είναι ασύλληπτος ο αριθμός αυτός.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: δεν ξέρω πραγματικά τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι που το φτιάχνουν.
1: Είναι πολύ απλό αυτό που είπα. Να μειώσουν την οροφή των μονίμων και επαγγελματιών στελεχών. Γιατί έχουν κόστος.
0: Να μειωθεί το κόστος.
1: Αυτό είναι. Δεν υπάρχει άλλη.
0: Να μειωθούν και τα στελέχη. Έτσι.
1: Μόνο έτσι μπορεί. Διώχνει, μάλλον εξωθείς ή εξαναγκάζεις ή σμπρώχνεις την παρέτηση αυτούς που έχουν πολλά χρόνια.
0: Ναι, αλλά πηγαίνουν στα δικαστήρια και δικαιώνονται, δηλαδή.
1: Ναι, οκ. Okay. Και τι σημαίνει αυτό?
0: Τα παίρνουν αναδρομικά.
1: Από ποιους τα παίρνουν? Σφορολογούμενους.
0: Προφανώς. Γιατί τώρα που πληρώνουν.
1: Αυτοί οι οποίοι αποδεικνύονται με δικαστική κρίση ότι κάναν λάθος, αναλαμβάνουν καμία ευθύνη?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο από τους φορολογούμενους. Ας πούμε, πάνε όλοι από συνταγματάρχες και πάνω, για παράδειγμα, πάνε στα δικαστήρια, παίρνουν τους βαθμούς και δεν είναι μόνο ότι δικαιώνονται και παίρνουν και τα αντίστοιχα χρήματα, παίρνουν και μερίσματα στα μετοχικά ταμεία.
1: Ναι, το δικαιούνται. Κοίταξε, η ιστορία.
0: Προφανώς και το δικαιούνται.
1: Θέλω
0: πραγωγών να πω, δεν είναι μόνο από τους φορολογούμενους, είναι και από τα.
1: Εντάξει, στην τελική ανάλυση τα χρήματα αυτά είναι όλο το φορολογούμενο. Είναι και αυτοί μέσα φορολογούμενο.
0: Προφανώς.
1: Δεν εξαιρούνται. Αλλά η ιστορία αυτή των αξιολόγηση προαγωγών στι ένοπλε δυνάμει, από το 1974 και μετά, για να πάρω από εκεί, έχουμε φτάσει ίσω τώρα τα 52 χρόνια. Το σύστημα είναι προφανές ότι δεν είναι αξιοκρατικό. Ναι. Δεν είναι και αντικειμενικό. Είναι πάρα πολύ εύκολο.
0: Μπορεί να υπάρχει αντικειμενικό σύστημα.
1: Στα πλαίσια του δυνατού. Δηλαδή, έχεις ακούσει αυτή την έκφραση στο career path. Mm-hmm. Δηλαδή να ξέρει ο άλλος για τη σταδιοδρομία του τι τυπικά και ουσιαστικά προσόντα πρέπει να έχει για να κρίνεται. Οι θέσεις να προκυρήσονται.
0: Δεν προκυρήσονται, δυστυχώς.
1: Και ειδικά για τους ανώτερους
0: βαθμούς. Εδώ πέρα τώρα προβλέπεται να προάγονται εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.
1: Ναι, γιατί.
0: Αλλά οι κενές θέσεις δεν είναι γνωστές.
1: Οι κενές θέσεις, αυτό γίνεται για να σταματήσει τη βαθμολογική ανέλυξη, η οποία συνεπάγεται και οικονομικό κόστος, την περιορίζει πάρα πολύ. Και είναι μια διαδικασία η οποία επιβεβαιώνει ότι ο τελικός αντικειμενικός σκοπός, ΑΝΣΚ, είναι να μειωθεί το κόστος του επαγγελματικού προσωπικού. Και το οποίο βέβαια συνεπάγεται σημαντικά προβλήματα για τις άνθρωπες δυνάμεις.
0: Να πούμε ότι έχουμε κι άλλο, έτσι, να ρίξουμε ματιά και με το, αυτό το φορτηγό που έπιασε φωτιά εκεί στα ανοιχτά της Μυκόνου με 166 φορτηγά και 29 γιοταχή και συνεχίζει να καίγεται από ό,τι καταλαβαίνω. Προσπαθούν, είναι δύσκολη η ρημούλκησή του.
1: Όσο είναι, όσο φλέγεται και εξετάζεται αν είχε βιτιοφόρα μέσα. Είχε, δεν ξέρω.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Γιατί πρέπει να μεταφέρονται κάψιμα στα νησιά και τα λοιπά. Προφανώς. Θυμάμαι και το άλλο, το πώς το λέγανε που ήταν στην Αδριατική, που είχε και θύματα, το Νόρμανα, δεν θυμάμαι το όνομα του πλοίου, πριν κάμποσα χρόνια, που είχε απαιτήθηκε μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης. Μεταξύ ήταν μεταξύ Ιγουμενίτας και Ιταλία.
0: Και εδώ είναι μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και μάλιστα δεν μπορεί να πάει και δηλαδή, μπορεί να πάει μόνο στη Σύρο ή στην Αθήνα να έρθει προς τα εδώ, στην Αττική. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι για να δούμε τι μας έχει επιλέξει σήμερα ο Αλέξανδρος για να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, ετοιμάστηκες, Περικλή? Ετοιμάστηκες για τη φιλική συνάντηση με τον Υπουργό? Μας έχει καλέσει Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, λέει, 8 η ώρα.
1: Ναι.
0: Στο Acanthus Summer Club, Λεωφόρος Ποσειδώνος, στον Άλυμο. Καλή, λέει, σε μια φιλική συνάντηση. Όλο τον κόσμο. Όλο.
1: Α, στη γενική, ναι.
0: Ναι, ναι. Έχει βγάλει και αφίσα.
1: Οκ. Okay.
0: Έτσι μας καλεί. Θα πάμε?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Εγώ δεν πάω.
0: Δεν είσαι φίλος?
1: Δεν είσαι μα φίλους ή εκφίλου ή εχθρού. Απλώς προφανώς αγίων οι γνωστές εξαγγελίες. Όλα πάνε
0: εγώ
1: καλά.
0: Εγώ αναρωτιόμουν αν ένα ρε παιδί μου θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, αφού θα είναι φιλική, έτσι να το βάλουμε, το θέμα της ατζέντας,
1: ναι,
0: 2030, και πώς τη βλέπει το προσωπικό δηλαδή.
1: Επειδή ο υπουργός είναι ίσως ο πιο δημοφιλής πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ίσως.
1: Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, okay, ναι.
1: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Τώρα συζήτηση με πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρω πώς
0: θα και στρατιωτικοί που έχουν φύγει είναι πολλοί κόσμος, και στρατιωτικοί τέλος πάντων που μένουν και αγωνιούν το τι τους ετοιμάζει η Ατζέντα 2030, και αυτοί πολλοί
1: αυτό κόσμος. Αυτό τα είπαμε πριν, δεν το ετοιμάζει. Όποιος δεν θέλει να το καταλάβει, ουρανοβατεί.
0: Δεν μπορούν να πάνε να το συζητήσουν δηλαδή εκεί στο...
1: δεν νομίζω τώρα, δεν ξέρω. Αν εμφανιστεί κάποιος, σας πάει.
0: Επειδή λέει μας προσκαλεί, γι' αυτό το λέω.
1: Είσαι πως τον καλοδηχούμε να πας.
0: Σε διορθώνει ένας ακρότης μας, έτσι για να μάθεις. Λοιπόν, λέει, παιδιά, ο νέος ΕΠΟΠ μπαίνει στις ένοπλες δυνάμεις, θα μείνει 8 χρόνια στο βαθμό του στρατιώτη.
1: Είναι, λέει, 8 χρόνια γενική ενολογίας.
0: Μετά λέει, θα γίνει αν γίνει δεκανέας, αν υπάρχουν και νέες οργανικές θέσεις, και οι έφεδροι οπλίτες θητείες στους 4-5 περίπου μήνες, όσοι έχουν ένδειξη υπαξιωματικού γίνονται δεκανείς.
1: Ναι, αυτά
0: αλλά δεν είναι... παίρνουν λεφτά βέβαια.
1: Αυτό είναι, δεν έχει, μα αυτό είναι το, η διαφορά. Λοιπόν, αυτό είναι το όλο θέμα. Καταρχάς, όταν κάποιος οπουδήποτε πάει να εργαστεί, θεωρώ εξ ορισμού ότι έχει την επιθυμία να σταδιοδρομήσει, να διακριθεί στη δουλειά του. Για να έχει καλύτερες οικονομικές απολαβές, αναγνώριση, εκτίμηση από τους συναδέλφους, τους ανωτέρους.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος ο οποίος έχει τελειώσει, έχει πάει θητεία, έτσι, και έχει γίνει δεκανέας, κάνει τα χαρτιά του για που ξαναγυρνάει στο βαθμό του στρατιώτη.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να βγάλουν, δεν ξέρω αν έχουν παρουσιαστεί πολλοί. Ναι, πρέπει να βγάλουν μεταβατικές διατάξεις. Αυτό είναι απόρρια αυτής της επιλογής να ενσωματωθούν κάποια στοιχεία από το αμερικανικό σύστημα και να κατηθούν και κάποια από το ελληνικό. Παράδειγμα, υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Οι σχολές των επαξιωματικών γίναν ανώτατες, mm-hmm, και ταυτόχρονα τους κόπηκε με μαχαίρι.
0: Των επαξιωματικών τον... έχουν γίνει. Στα λόγια, στα χαρτιά.
1: Στα χαρτιά.
0: Περίμενε. Στα λόγια. Γιατί στα χαρτιά, για να γίνει ανώτατη μια σχολή,
1: ναι,
0: δεν φταίει να την αναφέρεις ανώτατη.
1: Αυτό έγραφε ο νόμος πριν.
0: Ναι, έγραφε ο νόμος. Ναι, αν οι νόμοι κάνουν και λάθος.
1: Θέλω να το καταλήξω.
0: Δεν είναι ανώτατες πάντως, έτσι.
1: Δεσμεύθηκε νομικά, να το πω αλλιώς, ότι θα τις κάνει ανώτατες και ταυτόχρονα κόβει την εξέλιξη στο σώμα των αξιωματικών. Στις ένοπλες δυνάμεις, τον είπα, οι αξιωματικοί δεν περνάνε από σχολές. Κατατάσσονται οπλίτες, επιλέγονται και προχωρούν σιγά σιγά σαν υπαξιωματικοί. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα ουσιαστικά. Ενώ στο νόμο φαίνεται ότι αναβαθμίζει την εκπαίδευση.
0: Στα χαρτιά, ξαναλέω, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.
1: Ναι, είναι νόμος του κράτους.
0: Είναι υποβάθμιση όμως.
1: Όχι, είναι υποβάθμιση στην εξέλιξη. Δεν έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και τώρα που φεύγουν οι πιο έμπειροι, και ειδικά αυτοί που έχουν τεχνικές ειδικότητες.
0: Τις άνοιξε η ΕΑΒ, προσλαμβάνει η ΕΑΒ τεχνικές ειδικότητες.
1: Ναι, από την αεροπορία. Ναι,
0: βέβαια.
1: Γιατί και εκεί πέρα ο εξωχρονισμός του 2016.
0: Να σου πω κάτι, φεύγουν από τα Ραφάλ, παρετούνται. Από όλοι οι μηχανικοί και οι τεχνικοί βαράνε παρετήσεις.
1: Φεύγουν. Ειδικά στα αεροπορικά μέσα, και βρίσκουν και πολύ εύκολα εργασία.
0: Και από το ναυτικό.
1: Καλά, το ναυτικό του άλλου, μηχανική και τα λοιπά, είναι ανάρκωση.
0: Παρετούνται και οι πολιτικοί υπάλληλοι. Οι τεχνικοί, πολιτικοί υπάλληλοι, έτσι.
1: Ναι, γιατί τεχνική... πλέον μπορεί πολύ εύκολα να βρει εργασία και με καλύτερους όρους. Αυτό σε μερικά χρόνια θα δημιουργήσει μια εφελτική κατάσταση, γιατί θα απομειωθούν εντελώς οι δυνατότητες της οργανικής συντήρησης.
0: Θα τα δώσουν ναι. σε ιδιώτες και θα ξαναδουλεύουν οι ίδιοι δηλαδή.
1: Υπάρχει κόστος όμως.
0: Ναι, άλλο κόστος, βέβαια.
1: Δηλαδή, όταν επαναλαμβάνουμε αυτό που γίνει στη ΣΥΠΑ το 2000 εκεί, που μπούσκε, που αλλάγουν τις τρομοκρατίες που είχαν ιδιωτικοποιηθεί πολλές λειτουργίες των ενόπλων δυνάμεων, ούτε και την Αμερική πλέον δεν είναι ανοιχτό και πλέον. Έχουν κάμποσα χρόνια, τελευταία χρόνια και τις τραβάνε πάλι μέσα σαν οργανική δυνατότητα. Το να μεριμνήσει, να δημιουργήσει στρατηγικές εξόδου για το προσωπικό είναι λογικό. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να υπηρετούν όλοι οι εξωματικοί 35 χρόνια, 36, γιατί πλέον δεν πρόκειται να φτάσουν και στους βαθμούς. Μπορεί όμως να διευκολύνει την έξοδο σε κάποια νεαρότερη ηλικία, με όσα ασφαλιστικά δικαιώματα έχει δημιουργήσει. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαξιωματικούς. Απλώς θα τονίσω ότι στη ΣΥΠΑ αυτή τη στιγμή δίνονται μπόνους 100 και 150 χιλιάδες δολάρια, απλώς και μόνο για να συνεχίσουν να υπηρετούν ορισμένες ειδικότητες υπαξιωματικών, ειδικά κρίσιμες τεχνικές ειδικότητες.
0: Ναι, μας λέει και ο Δημήτρης εδώ, θα αναλάβουν, λέει, το τεχνικό κομμάτι των ενόπλων δυνάμεων. Τεχνικές ιδιωτικές εταιρείες, έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Δεν ακούσα τον αρχηγό ΓΕΘΑ.
1: Ναι. Τώρα αυτό παίρνει πάρα πολύ συζήτηση.
0: Ο αρχηγός ΓΕΘΑ είπε ότι θα πάρουν σε κρίσιμες. Θα πάρουν ιδιώτες οι οποίοι, λέει, θα δουλεύουν από τον καιρό της ειρήνης. Θα έχουν διπλό ρόλο. Θα έχουν και τη δουλειά στην τράπεζα, θα έχουν και τη δουλειά
1: σε. Ναι. Αυτό πάει για μεγάλο παζατράκ σε όλα τα επίπεδα και θα έχει και πολλές άκρες παρενέργειες. Και πλέον σήμερα, επειδή πρέπει να το σχολιάσουμε λίγο τώρα. Πολίτης ο πλήτης δεν παίζει.
0: Θα το βάλουμε το άλλο Σάββατο, δεν παίζει. Θα το βάλουμε το άλλο Σάββατο για να μην ανοίξουμε, γιατί σήμερα έχουμε πει να το αφιερώσουμε στους
1: υποψήφιους.
0: Να κάνω μια μικρή ενημέρωση για το θέμα της πλάκας, γιατί διαβάζω εδώ. Έχει επιβεβαιωθεί πλέον ότι υπήρχε φυσικό αέριο στο διαμέρισμα, λέει, τα έγγραφα του ΔΕΣΦΑ που έχουν πλέον στα χέρια τους οι αρχές. Επιβεβαιώνουν την ύπαρξη παροχής φυσικού αερίου στο διαμέρισμα, μάλλον του δεύτερου ορόφου εννοεί, για την κουζίνα, το τζάκι και την παροχή νερού, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της διαρροής. Έτσι. Η πιθανότερη εκδοχή είναι το αέριο να συσσωρεύτηκε στο χώρο και να προκάλεσε την καταστροφική έκρηξη ερχόμενος σε επαφή με κάποια πηγή θερμότητας ή σπινθήρα. Είναι το πιο λογικό σενάριο. Δυστυχώς όμως. Και το πιο τραγικό, με τα πιο τραγικά.
1: Πρέπει να είναι η πρώτη φορά που γίνεται ή όχι. Σε κατοικία.
0: Δεν θυμάμαι
1: με
0: κάτι. Με φυσικό αέριο, μάλλον, ναι. Αλλά με φιάλες έχει ξανασυμβεί.
1: Όχι, με φυσικό αέριο. Πρέπει να είναι η πρώτη φορά.
0: Ενδεχομένως. Δεν θυμάμαι. Θέλω να καλώ στη μνήμη μου κάτι, αλλά.
1: Ναι. Αρχίζει και εμφανίζει τη στατιστική πλέον.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μέχρι να πάρουμε και τον καλεσμένο μας για το θέμα των επόπων. Ο Γιάννης ο Τσιτούρης λέει καλημέρα, μπορεί να είναι, λέει, και γκάζι. Ναι. Από ό,τι φαίνεται, Γιάννη, εδώ στην τα έγγραφα, λέει, του ΔΕΣΠΑ μιλάνε για παροχή φυσικού αερίου στο διαμέρισμα. Άρα, λοιπόν, τι άλλο μας λέει, ο απλός στρατιώτης γίνεται υπό δεκανέας συλλογίες όπως παλιά? Και σε πόσο χρόνο, δηλαδή, θα υπάρξει στέλεχος με 7-8 χρόνια σαν στρατιώτης και ο στρατιώτης ιδίας θα είναι αρχαιότερος από 19.
1: Ναι,
0: ακριβώς αυτό, ακριβώς
1: προφανώς.
0: Αυτό. Ακριβώς αυτό. Αλήθεια, αυτό τελικά το πιο ξενόφερτο μοντέλο το πήραμε το φιλανδικό, δεν πήραμε τίποτα, το φτιάξαμε μόνοι μας και το ονομάζουμε εμείς τώρα όπως θέλουμε. Αμερικάνικο, φιλανδικό, του δίνουμε ότι ονομάζουμε.
1: Όχι, δεν είναι το, για το αμερικάνικο, έχει φοβερή. Καταρχάς αλλάξαν τους βαθμούς, τα σήματα, τα σήματα των βαθμών. Και τα φέρω προς το αμερικάνικο
0: στυλ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, βάλουμε σε ένα τραγουδάκι και ερχόμαστε πάλι με τον καλεσμένο μας.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Ηλία Τσιομπανούδη. Είναι pop, είναι μέλος της του πρωτοβάθμιου σωματείου των στρατιωτικών στην Καβάλα. Καλημέρα, Ηλία.
1: Καλημέρα, Ιωάννα. Καλημέρα, Περικλή. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, για πες μας, πώς σας φάνηκε λοιπόν, πώς σας φάνηκαν, είναι λίγο μπλεγμένα τα πράγματα, γιατί είχαμε και πολλές ερωτήσεις.
1: Είναι αρκετά μπλεγμένα, Ιωάννα, τα πράγματα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Όλοι ξέρουμε ότι από 1η-1η-27 θα μπούμε στο νέο βαθμολόγιο. Αυτές τις μέρες βγήκε και το ΦΕΚ από τον υφυπουργό μας, τον κύριο Βαβάκη.
0: Δύο ΦΕΚ.
1: Μιλάω για τους ΟΠΟΠ και τους ΕΠ. Το άλλο είναι το προηγούμενο, είναι για το ΦΕΚ που βγήκε.
0: Για τους ΑΣ.
1: Είναι για τους μόνιμους υπαξιωματικούς.
0: Και όσους από τους ΟΠΟΠ μεταταγούν στο σώμα των υπαξιωματικών επίσης.
1: Σωστά. Το ΦΕΚ τώρα εδώ πέρα αποσαφηνίζει τη χρονική σειρά με την οποία θα γίνει όλη αυτή η μετάβαση στο νέο βαθμολόγιο. Λοιπόν, για να αρχίσουμε λίγο να μιλήσουμε για τη δεύτερη και την τρίτη σειρά από 2003.
0: Πριν ξεκινήσεις, να θυμίσω στους ακροατές μας, μπορούν να μας στείλουν μήνυμα στο Viber με τις ερωτήσεις τους ή τις παρατηρήσεις τους 6943-63-54-51. Πάμε, Ηλία.
1: Λοιπόν, να πούμε πρώτα την χρονική σειρά την οποία θα γίνει όλη, την χρονική σειρά ενεργειών για όλη αυτή τη διαδικασία. Τι περιμένουμε τώρα. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου όλες οι αρμόδιες διευθύνσεις θα καταρτήσουν τους ονομαστικούς πίνακες για τους υπηρετούντες ΕΠΟΠ αυτή τη στιγμή με τον νέο βαθμό που προτείνεται να αποδοθεί κατά τη στίχηση με τον παλιό, τον οποίο έχουν τώρα. Οι πίνακες αυτοί θα κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά σε όλους τους κρινόμενους, σε όλους τους επαγγελματίες οπλίτες, οπότε μέχρι 15 Νοεμβρίου θα ξέρουμε ακριβώς ποιος είναι ο προτινόμενος βαθμός ο οποίος θα πρέπει να κατέχουμε από 1η-1η-2027.
0: Ποιος είναι ο προτινόμενος για αποχώρηση,
1: μάλλον. Αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια, ναι. Εν συνεχεία, τα συμβούλια κρίσεων των μονίμων υπαξιωματικών θα συνεδριάσουν εκτάκτως για την απονομή των νέων βαθμών κατά τη στίχηση με τους παλιούς. Και από εκεί και πέρα όλο αυτό το έργο των συμβουλίων κρίσεων θα τελειώσει μέσα στο μήνα Φεβρουάριο, όπου και εκεί θα κυρωθούν οι πίνακες των επαγγελματιών οπλιτών και θα εκδοθούν οι αντίστοιχες διοικητικές πράξεις. Λοιπόν,
0: 15 Φεβρουαρίου είναι οι πίνακες, έτσι.
1: Ναι. Από ό,τι λέει μέσα το ΦΕΚ, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα έχουν καταρτιστεί ο νομοσχέδιο.
0: Άρα μέχρι 1η Μαρτίου πρέπει να ξέρουν ποιοι θα μπουν στις κρίσεις.
1: Ναι. Θα κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά σκρινόμενος μέχρι τις 1η Μαρτίου. Και από εκεί και πέρα, τι πρέπει τώρα να προσέξουμε εδώ πέρα. Όλοι έχουμε λάβει γνώση του παρατήματος Β, που έχει μέσα τις αντιστοιχίσεις των βαθμών, των παλιών βαθμών σε σχέση με τον καινούριο. Αυτό όμως, το παράτημα Β, για να...
0: Έπεσε η γραμμή. Yeah. Θα τον ξαναπάρουμε. Να πω, μιας και το έπιασε, να πω για τους άσοι, για τους υπαξιωματικούς που προέρχονται από άσοι και που είναι οι πιο πρόσφατοι, οι πιο νέοι υπαξιωματικοί, ας πούμε, από το 2014 έως το 2025, για το που φτάνει κάθε σειρά, έτσι. Η σειρά του 2004 θα είναι από 1η-1η-27. Θα είναι αρχιλοχίες αλφα, έτσι λέγονται οι καινούργιοι μας.
2: Γι' αυτό σου είπα ότι έχουν αντιγράψει το αμερικάνικο σύστημα.
0: Και φτάνουν μέχρι οι αρθυπασπιστές διοίκηση το 2046.
2: Ποιος πεθαίνει.
0: Η σειρά του 2015 θα είναι 1η-1η-27 αρχιλοχίες β και φτάνουν μέχρι οι αρθυπασπιστές αλφα. Η σειρά του 2016 αρχιλοχίες, όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή, μέχρι το 2020. Θα είναι αρχιλοχίες Β και θα φτάσουν με αρθυπασπιστές Α το 2046. Αυτά για όσους είναι από τις σχολές υπαξιωματικών. Τον βρήκα, επέστρεψε, ωραία. Επιστρέφουμε τώρα στους ΕΠΟΠ πάλι με τον Ηλία Τσιομπανούδη να μας εξηγεί τι γίνεται. Για πες μας, Ηλία.
1: Λοιπόν, Είχαμε, λοιπόν, θα πούμε για το παράδειγμα Β. Το παράδειγμα Β είναι ο πίνακας της αντιστοίχησης των βαθμών. Αυτός ο πίνακας όμως για να ισχύσει θα πρέπει να υπάρχει πραγματική υπηρεσία μέχρι τις 31/12/2026. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας ΕΠΟΠ, ας πούμε, του 2003 θα πρέπει να έχει συμπληρώσει μέχρι 31/12/2026 23 έτη πραγματικής υπηρεσίας.
0: Όταν λέμε πραγματική υπηρεσία, συγγνώμη, δηλαδή αν κάποιος αρρωστήσει, γιατί άνθρωποι είμαστε, μπει 6 μήνες στο νοσοκομείο, λέμε τώρα.
1: Υπάρχει ένας...
0: είναι εκτός αυτό.
1: Υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες οπλίτες οι οποίοι είχαν, για παράδειγμα, αναρρωτικές άδειες,
0: ναι, αυτό,
1: λόγω κάποιου ατυχήματος, ο οποίος χρόνος αυτός δεν συμπεριλαμβάνεται στον λογιζόμενο χρόνο.
0: Ναι, δεν μετράνε.
2: Δηλαδή από την πρώτη μέρα που παίρναμε αναρρωτική άδεια δεν συμπεριλαμβάνεται.
1: Το να πάρω εγώ 6 μήνες, υπάρχουν επαγγελματίες οπλίτες οι οποίοι έχουν μακρά αναρρωτικές άδειες. Το να πάρω εγώ 3 ή 6 μήνες αναρρωτική άδεια δεν είναι μακρά αναρρωτική άδεια.
0: Να το πούμε απλά, ρε παιδί μου, να πούμε απλά. Πέφτεις πας στο πόδι σου, έτσι.
1: Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν πάρει άδεια άνευ αποδοχών και έχουν λείψει για ένα χρονικό διάστημα, οι οποίοι είχαν κάποια δικά τους προσωπικά προβλήματα. Γνωρίζουν πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί. Πού θέλω να καταλήξω, ότι είναι απαραίτητο κριτήριο αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει πραγματική υπηρεσία για να ισχύσει το παράρτημα Β, ο πίνακας. Αυτός εδώ πέρα που λέμε. Λοιπόν, και εκεί τώρα θα έρθουμε στις 15 Νοεμβρίου. Τι πρέπει να προσέξουμε? Όταν θα έρθει 15 Νοεμβρίου και θα καταρτηθούν οι ονομαστικοί πίνακες, θα πρέπει όλοι οι ΕΠΟΠ, σύμφωνα με τη σειρά τους, να δουν εάν αντιστοιχεί ο προτινόμενος βαθμός σε αυτόν που υπάρχει το παράρτημα Β. Λοιπόν, κάπου εκεί αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι θα δουν εκπλήξεις. Λοιπόν, συνεχίζω. Η δεύτερη και η τρίτη σειρά, η ΕΠΟΠ 2003 και 2004...
0: Εκπλήξεις καλές ή εκπλήξεις κακές?
2: Άσχημες, τι καλές.
1: Καλές εκπλήξεις, δυστυχώς δεν υπάρχουν.
2: Αποκλείονται, αυτό δεν είναι, είναι εύκολο.
0: Θα πρέπει να το ρωτάω, γιατί θα πρέπει να το διευκρινίσουμε, έτσι μην περιμένουν, ας πούμε.
1: Η μόνη σε εισαγωγικά καλή έκπληξη, δεν μπορώ να πω έκπληξη, είναι ότι, ας πούμε, η δεύτερη σειρά ΕΠΟΠ 2003, που δεν έχουν οι τωρινοί ΕΠΟΠ επιλοχίες δεύτερη σειρά, που δεν έχουν προωθήσει στο βαθμό του αρχιλοχία, είναι αυτοί που δεν έχουν υπηρετεί στην στρατηγική σου θητεία ως σκληρωτοί οπλίτες, αυτοί θα έπρεπε να είχαν γίνει, σύμφωνα με την προηγούμενη νομοθεσία, μέσα στο 2026 θα έπρεπε ήδη να είχαν γίνει αρχιλοχίες. Αυτοί είναι οι οποίοι προβληματίζονται τόσο καιρό, πάρα πολύ, το αν θα γίνουν ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι οποίοι είναι δεύτερη σειρά και έχουν πραγματική υπηρεσία.
0: Είναι και, και η τρίτη σειρά, δεν είναι?
1: Θα σας πω αμέσως για την τρίτη σειρά. Η δεύτερη σειρά, από ό,τι φαίνεται, θα γίνουν αρχιλοχίες. Αυτοί οι οποίοι έχουν πραγματική υπηρεσία τα 23 έτη μέχρι τις 31/12/2026.
2: Έχουμε καμιά ένδειξη?
0: Κάτσε να μας το πει.
1: Καταρχήν βαθμός αρχιλοχίας καταληκτικός δεν υπάρχει. Απλά στον πίνακα, στο παράρτημα Β, τους ΕΠΟΠ 2003 τους έχει ότι το 2027 θα έχουν το βαθμό του αρχιλοχία. Αυτό είναι όλο το...
2: Έχουμε και μια αριθμητική εκτίμηση. Πόσα άτομα είναι αυτά?
1: Της δεύτερης σειράς.
0: Η δεύτερη και η τρίτη, γιατί είναι και η τρίτη σειρά με το ίδιο πρόβλημα.
1: Η δεύτερη σειρά, από ό,τι θυμάμαι, η δεύτερη σειρά, δεν ξέρω πόσοι έχουν απομείνει τώρα. Αυτοί που είχαν πάρει ήταν γύρω στις
2: 2000.
1: Όχι, ήταν παραπάνω. Η πρώτη σειρά που είμαι εγώ ήταν αυτή που ήταν λίγη. Ναι. Και από εκεί πέρα η δεύτερη σειρά, από ό,τι θυμάμαι, είχαν ζητήσει γύρω στις 5-5.500 άτομα και είχαν πληρωθεί όλες οι θέσεις. Και η τρίτη σειρά ήταν και αυτή μια μεγάλη αντίστοιχη σειρά σύμφωνα με τη δεύτερη σειρά. Είναι αρκετός κόσμος δηλαδή. Ναι. Η δεύτερη και η τρίτη σειρά είναι
0: μεγάλη σειρά.
2: Πολυπληθής.
1: Ναι. Η πρώτη σειρά είναι που είναι η μικρότερη σειρά. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, αυτοί οι οποίοι είναι εξαίρετοι στα καθήκοντά τους και έχουν πραγματική υπηρεσία 23 έτη μέχρι 31/12, η δεύτερη σειρά, από ό,τι φαίνεται, θα γίνουν αρχιλοχίες. Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα το ΦΕΚ μας λέει ότι στην περίπτωση μη προαγωγής, για οποιοδήποτε λόγο όλοι αυτοί οι ΕΠΟΠ που στις τακτικές ή εκτάκτες κρίσεις του 26-27 ήταν μέσα, όπως και η συγκεκριμένη ΕΠΟΠ, σε περίπτωση μη προαγωγής για οποιοδήποτε λόγο αποδίδεται νέος βαθμός από 1η-1η του 27 σύμφωνα με το παράδειγμα Β. Έτσι. Οπότε, μάλιστα, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον αυτοί θα γίνουν αρχιλοχίες. Για τους υπόλοιπους θα δούμε. Πάμε τώρα για την τρίτη σειρά του 2004. Αυτοί από αρχές του χρόνου, οι οποίοι δεν είχαν υπηρετήσει την στρατηγική της θητεία, οι τωρινοί δηλαδή ΕΠΟΠ επιλοχίες, θα έπρεπε με παλιά νομοθεσία να έχουν γίνει και αυτοί αρχιλοχίες. Ήταν κάτι το οποίο περίμεναν, από ό,τι όμως διαφαίνεται δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Και τι θα γίνει ακριβώς τώρα με αυτούς? Αυτοί, σύμφωνα με τον πίνακα, τους έχει μέσα ότι το 2020, ότι το 2027 θα έχουν το βαθμό του επιλοχία διοίκησης. Επιλοχία διοίκησης, βαθμός, δεν υπάρχει σκέτος επιλοχίας διοίκησης. Υπάρχει ο επιλοχίας α τάξης και μετά πηγαίνει επιλοχίας βοηθός επιτελούς και μετά πηγαίνει επιλοχίας διοίκησης γ τάξης. Αυτό φυσικά δεν γράφτηκε εκ παραδρομής, γράφτηκε στον πίνακα μέσα γιατί είχε και κάποιο σκοπό. Βλέπουμε τώρα εδώ, μόλις τελειώσει όλη αυτή η χρονική σειρά που λέγαμε πιο πριν, για όλους τους ΕΠΟΠ στις 1 Μαρτίου, δηλαδή εντός του μηνός Φεβρουαρίου, δηλαδή τα συμβούλια τα οποία θα ολοκληρώσουν τα έργα, από εκεί και πέρα πάμε στους ΕΠΟΠ 2004, τρίτη σειρά. Και λέει εδώ πέρα μέσα, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα καθαρτιστούν οι ονομαστικές καταστάσεις που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για να κρυφθούν στις τακτικές κρίσεις του Απριλίου. Θα κοινοποιηθούν ηλεκτρονικά σε όλους τους κρινόμενους, αυτοί που είναι τρίτη σειρά, μέχρι τις 1 Μαρτίου. Μετά από εκεί και πέρα, τον Απρίλιο, θα γίνουν οι τακτικές κρίσεις, στην οποία θα κρυφθούν οι ΕΠΟΠ επιλοχίες

0: δεν μπορούν να προαχθούν κατ' επιλογή στο βαθμό. Λοιπόν, να τελειώσω λίγο με την, με την τρίτη σειρά. Αυτή τώρα, από 1η-1η-2027, θα τοπονημηθεί ο βαθμός του επιλογία Α τάξης. Και εδώ πέρα αμέσως λίγο τις τακτικές κρίσεις του Απριλίου θα κριθούν για την προαγωγή τους κατ' επιλογή όμως στο βαθμό του επιλογία διοίκησης γάμα τάξης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει την πραγματική υπηρεσία που λέγαμε πιο πριν, δηλαδή από 2004 την πραγματική υπηρεσία 22 ετών μέχρι τις 31 δωδεκάτου, αυτοί εδώ θα κριθούν για το βαθμό του επιλογία βοηθό επιτελού, το οποίο το λέει και μέσα στο ΦΕΚ του Υφυπουργού μας, στο άρθρο 4, στο ΖΙΤΑ. Έτσι. Μάλιστα. Δεν θα κριθούν όλοι για το βαθμό του επιλογία διοίκησης γάμα τάξης. Κάποιοι θα κριθούν και για το βαθμό επιτελούς, για το βαθμό επιλογία βοηθό επιτελούς, ο οποίος είναι μικρότερος βαθμός. Είναι δηλαδή ο επιλογίας α τάξης και μετά πηγαίνει ο βαθμός του επιλογία βοηθός επιτελούς και μετά είναι ο βαθμός του επιλογία διοίκησης γάμα τάξης. Έτσι. Αυτά για την τρίτη σειρά. Τώρα να πούμε κάτι, άλλο, γιατί
1: είναι χαοτικό.
0: Κοιτάξτε, αυτοί οι οποίοι είναι λίγο ψαγμένοι και αυτοί δηλαδή οι οποίοι είναι τώρα τρίτη σειρά και δεύτερη σειρά, όλα αυτά που λέω οι πιο πολλοί τα αντιλαμβάνονται. Γιατί είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και το συζητάνε όλοι οι συγκεκριμένοι ΕΠΟΠ εδώ και 1,5 χρόνο. Τι θα γίνει αν θα γίνουν αρχιλοχίες και οι σειρές τους έχουν γίνει αρχιλοχίες, η δεύτερη σειρά ας πούμε έχουν γίνει αρχιλοχίες από πέρυσι αυτοί οι οποίοι είχαν υπηρεθεί στη θητεία τους, και καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο τους προβληματίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, για κάποιον ο οποίος δεν ασχολείται πολύ με αυτά, του φαίνονται ας πούμε τώρα λίγο κινέζικα θα έλεγα, αλλά αυτοί οι οποίοι είναι οι αδεθερόμενοι, όντως καταλαβαίνουν ακριβώς τι θέλουν να πω.
1: Μας στέλνει κάποιος, βέβαια είναι για τους M96, που είμαι στους πίνακες προαγωγής του 2026. Προήχθηκα το 2021 σε αρθιπασπιστή, θα γίνει αρθιπολογαγός.
0: Ο M1996. Εγώ από το 1996 θα πρέπει να κάτσει 4 χρόνια στο βαθμό του αμφιπασπιστή.
2: Έχει πάει, αφού είπε ότι προήθηκε το 2021, τα έχει
0: συμπληρώσει. Για την προαγωγή του στο βαθμό του.
1: Πρέπει να υπάρχουν καινές θέσεις.
0: Πάντα. Αυτό είναι προαπαιτούμενο.
2: Πάντως, Ηλία, να συμπληρώσω κάτι. Δεν είναι απόλυτα σχετικό. Και μόνο οι βαθμοί, όπως περιέγραψες, τους ανέφερες, αποδεικνύουν τι βλακώδες αντιγραφή έχει γίνει από το αμερικανικό σύστημα.
0: Ναι.
2: Τα staff sergeant, τα command staff sergeant και πάει λέγοντας. Ναι, και first class private. Δηλαδή, πρόκειται περί μιμητισμού.
1: Μιμητισμός είναι, γιατί εκεί έχουν ουσία όμως. Έχει από πίσω και job description, ενώ εδώ πέρα δεν έχει.
0: Ο Περικλής όμως είπε κάτι πολύ σωστό πιο πριν αυγό, ότι όλα αυτά γίνονται λόγω του κόστους. Έτσι.
2: Ναι, εγώ είμαι πεισμένος.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. Γιατί τώρα δεν υπήρχε πρόβλημα δηλαδή με τους βαθμούς. Έτσι. Δεκανέας, λοχίας, επιλοχίας.
2: Ακριβώς. Σαφή καθήκοντα, σαφή συμβαθμή.
0: Ναι. Αλλά όλα γίνονται για το κόστος. Και θα πω, γιατί όλοι ξέραμε ότι όπως και να έχει τον καταληκτικό βαθμό, οι περισσότεροι σχεδόν στο 100% όλοι θα τον κατέχουμε κάποια στιγμή. Μόνο αυτοί οι οποίοι είχαν ουσιαστικές ελλείψεις στα προσόντα τους, μόνο αυτοί θα είχαν πρόβλημα. Από εκεί πέρα όμως θα είναι πάρα πολύ ο κόσμος ο οποίος δεν θα καταφέρει να κατέχει τον καταληκτικό βαθμό, που είναι ο επιλογίας διοίκησης α τάξης. Έτσι, γιατί όπως είπαμε, σε αυτούς τους βαθμούς προάγεσαι μόνο κατ' επιλογή.
2: Ναι.
0: Έτσι, κατ' επιλογή. Κατ' επιλογή σημαίνει ότι πρέπει να είσαι εξαίρετος στα ουσιαστικά σου προσόντα.
1: Και να έχεις και ένα καλό γνωστό, ένα καλό θείο, ας πούμε, μερικές φορές. Ένα καλό μπάρμπα
0: πάντα,
1: που λένε στην
0: κορώνα. Πάντα χρειάζεται αυτός ο μπάρμπας. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει τώρα να προσέξουμε? Εδώ είναι πιο ορατός από ποτέ ο κίνδυνος της αποστρατείας. Και δεν το λέω τώρα αυτό για να κινδυνολογούμε. Όλο αυτό τώρα που σας λέω περιγράφεται μέσα στο νόμο του Υπουργού μας, το 5265-2026. Λοιπόν, υπάρχουν οι προακταίοι κατ' επιλογή, όπως είπα, οι οποίοι πρέπει στα ουσιαστικά τους προσόντα να είναι εξαίρετοι.

0: Έτσι. Υπάρχουν μετά οι επόμενοι που είναι οι προακταίοι, οι οποίοι στα ουσιαστικά τους προσόντα πρέπει να έχουν βαθμολογία τουλάχιστον λίαν καλός. Τι σημαίνει αυτό? Εάν εγώ θα κριθώ και θα κριθώ σαν προακταίος για το βαθμό, ας πούμε, του επιλογή διοίκησης γάμα τάξη είναι να κρυφώ και με κρίνουν σαν προακταίο. Θα έρθει η υπηρεσία και θα σου πει ότι κοίτα να δεις, ο επιλογής διοίκησης γάμα τάξη για να γίνεις, μόνο κάθε επιλογή μπορείς να πας σε αυτό το βαθμό. Έτσι. Και λες τώρα, τι γίνεται ας πούμε εδώ πέρα. Θα μείνω εγώ στάσιμο στο βαθμό. Δεν θα προαχθώ σε αυτό το βαθμό. Έτσι. Μόνο κάθε επιλογή. Οπότε τι σημαίνει? Ότι από τον βαθμό του επιλογή α τάξης και μετά, όλοι οι βαθμοί μέχρι τον καταληκτικό είναι κατ' επιλογή. Οπότε σημαίνει εγώ θα μείνω επιλογής α τάξης, εφόσον δεν έχω εξαίρετα, δεν είναι εξαίρετα τα καθήκοντά μου.
1: Και δεν έχει και καλούς μπαρμπάζους.
0: Ναι, και εφόσον είναι λίγαν καλός. Και μην νομίζετε, λίγαν καλός δεν είναι κάτι το οποίο είναι...
1: Μπράβο, είναι πες για αυτά, γιατί... Μπράβο, πες και για αυτά, γιατί...
0: Δεν μιλάμε δηλαδή εγώ με του 10 και ο άλλος είναι του 5.
1: Αν έχεις έτσι, και ποινές, ναι. Αν έχεις και... μετράνε
2: αυτά διάφορα... Αυτά αρνητικά, όλα.
1: Σούπερ αρνητικά τώρα. Δηλαδή μπορεί να, έχεις, να μαζεύεις εσύ μόρια στην παραμεθόριο, λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και να φας μια ποινή και να τα εξαφανίσεις τα μόρια στην παραμεθόριο.
0: Κοίτα, τα μόρια, τα μόρια που λέγαμε τις προάλλες έχουν να κάνουν σχέση με τις μεταθέσεις.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Εκείνα έχουν να κάνουν σχέση με τις μεταθέσεις.
1: Μου ήρθε τώρα πέρα, επειδή τα ακούω εδώ πέρα.
2: Ναι, στις προαγωγές δεν είναι κατ' επιλογή, όμως αποκλείεται να προχθήσουν. Άμα έχεις ποινές.
0: Άμα έχεις ποινές, αυτός που θα σε βαθμολογήσει, δεν μπορεί δηλαδή εμένα να με βαθμολογήσει, να έχω εγώ φυλακές και ο διοικητής μου να σε βαθμολογήσει, να μου βάλει δεκάρια. Έτσι. Είναι φύση αδύνατη, γιατί όταν κάποιος σε βαθμολογεί με 10, όταν ο διοικητής σου σε βαθμολογεί με 10, από κάτω πρέπει να
2: αιτιολογεί.
0: Δεν το γράφει έτσι.
2: Το πρόβλημα δεν είναι αυστηρότητα των ποινών.
0: Μα δεν είναι και εφικτό κάτι τέτοιο. Δεν
2: ακριβώς,
0: μπορεί να σε βαθμολογήσει.
2: Το πρόβλημα είναι ότι...
0: ή να κάνει τα κλειστά τα μάτια, γιατί σε βαθμολογεί ο διοικητής, πάει και για υπογραφή και από πιο πάνω. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι δηλαδή κάνω τα κλειστά μάτια. Όλες αυτές οι εκθέσεις ικανότητας πηγαίνουν στη διεύθυνση του εκάστου όπλου ή σώματος του στελέχους.
2: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έτσι έχεις φυλακές σε βάζω.
2: Πάντως το πρόβλημα δεν είναι αυστηρότητα στις ποινές. Το πρόβλημα είναι
0: ότι είναι
2: ένα κομμάτι αυτό, γιατί πρέπει να υπάρχει προσωπική άψη. Μπορώ να κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν είπα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν. Όχι, αλλά λέω ότι
2: το πρόβλημα είναι
1: παράλογα.
2: Το παράλογο σαν είδος ποινής.
1: Όχι.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ότι εγώ αυτό γιατί γίνεται. Γιατί αυτός ο οποίος θα βγάλει τις κενές οργανικές θέσεις έχει την πίτα, έχει και το μαχαίρι. Έτσι.
2: Ναι, Ηλία, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Είναι αντικειμενικό το σύστημα.
0: Θα σας φέρω ένα παράδειγμα τυχαίο. Έτσι, με τυχαίους αριθμούς. Είναι να προαχθούν 1000 άτομα. Έτσι, επειδή έχουν συμπληρώσει το χρόνο στο βαθμό τους.
2: Ναι.
0: Είναι να προαχθούν 1000 άτομα. Έτσι. Και πρέπει να περιμένουν αυτοί να δούνε πόσες κενές οργανικές θέσεις υπάρχουν. Αυτός που βγάζει κενές οργανικές θέσεις μπορεί να πει, λοιπόν, εγώ θέλω για παράδειγμα να προαχτούν 1000 άτομα κατ' επιλογή. Θα προαχτούν όλοι αυτοί. Εγώ
2: ναι.
0: Θέλω να προαχτούν 500 άτομα. Έτσι, λοιπόν, οι άλλοι 500 δεν θα προαχτούν.
1: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει δημόσιο job description, δεν έχουμε.
0: Θα μπορεί
1: τίποτα.
0: Αυτός να πω και κάτι άλλο. Μπορεί αυτός να πει, αν κρυθώ εγώ διατηρητέα, θα σας πω τώρα αυτό που είναι ο κίνδυνος της αποστρατείας που πρέπει πολλοί κόσμος να προσέξει. Έτσι. Υπάρχουν οι προακταίοι κατ' επιλογή, υπάρχουν οι προακταίοι και υπάρχουν διατηρητέοι στον αυτοβαθμό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ, αν κρυθώ δεύτερη φορά συνεχόμενη διατηρητέως στον βαθμό μου, αποστρατεύομαι κατευθείαν.
2: Ναι.
0: Κατευθείαν. Έτσι λέει ο νόμος. Έτσι,
2: ναι.
0: Έτσι ακριβώς ορίζει ο νόμος. Το λέει ρητά. Και αν σε όλη τη σταδιοδρομία μου συμπληρώσω τρεις φορές κρυθώ διατηρητέως στον αυτό βαθμό, κατευθείαν αποστρατεύομαι. Τι σημαίνει αυτό που σας έλεγα πιο πριν, την πίτα και το μαχαίρι? Έτσι. Μπορεί άλλος να πει, πόσους έχουμε διατηρητέως σε αυτό το βαθμό, από τους 1000 που είναι να κρυφθούν, έχουμε εδώ πέρα και 80 άτομα. Οπότε, αν αυτοί τώρα κρυφθούν πάλι διατηρητές στον αυτό, στο βαθμό τους, αποστρατεύονται, γι' αυτό θέλω να
2: αυτό
0: πω.
2: Αυτό όμως υπήρχε ανάλογα... με το διατηρητέως, δεν είναι τωρινό.
0: Με το διατηρητές στον αυτό βαθμό, ότι κοιτάξτε, διατηρητές στον αυτό βαθμό, όχι, δεν υπήρχε σε αυτή τη μορφή.
2: Δεν υπήρχε.
0: Για να σε διώξει, δεν υπήρχε σε αυτή τη μορφή. Για να σε διώξει κάποιος, θα έπρεπε να είσαι εντελώς ακατάλληλος. Έτσι, να είσαι εντελώς ακατάλληλος. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος είναι εντελώς ακατάλληλος και έχει πάρα πολλές ποινές, έτσι, ναι, και έχει ελλείψεις στα ουσιαστικά προσόντα, γίνεται από εκεί πέρα μία έκθεση από τον διοικητή του, η οποία πηγαίνει σε μία επιτροπή και η επιτροπή αυτή συνεδριάζει και κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι κατάλληλος για το στρατό.
1: Αλλά τώρα αυτό δεν θα γίνεται.
0: Μιλάμε όμως τώρα για έναν άνθρωπο, διατηρητή σε αυτό το βαθμό, ο οποίος, ας πούμε, αντί να έχει 10, θα έχει 7 αγώνες, ας πω. Δεν μιλάμε για έναν ο οποίος παλιά, δηλαδή, έπρεπε να ήταν το στέλεχος απαράδεκτος, εντελώς.
1: Τώρα θα γίνεται πιο εύκολο, είναι πολύ απλό.
2: Εντάξει,
1: και χωρίς εξήγηση κιόλας, απέναντι.
2: Αυτά είναι, αυτές τώρα οι πίνακες που θα καταστηθούν και αποφάσεις κτλ. Μπορούν να προσβληθούν δικαστικά.
0: Όσο μπορεί να προσβληθεί ο νόμος, τόσο μπορούν να προσβληθούν. Μάλιστα. Και αυτά.
2: Κατάλαβα.
0: Έτσι, γιατί είναι νόμος αυτός, έτσι. Ναι. Δεν είναι κάποια διαταγή η οποία βγαίνει.
2: Κατάλαβα.
0: Όπως ξέρετε,
1: δεν είναι κρίση, δηλαδή η κρίση μπορεί να προσβληθεί.
2: Εντάξει, όλα αυτά.
1: Γιατί λες ότι είναι υποκείμενη και δεν έχει κριτήρια, δεν έχει το ένα. Τώρα εδώ πέρα θα είναι.
2: Όλα αυτά επιβεβαιώνω την εκτίμηση.
0: Στον νόμο όλο αυτό, έτσι.
2: Ναι, επιβεβαιώνω την εκτίμηση ότι είναι, πώς το λένε, μεθόδος για να γίνει βία μείωση της οροφής σε επαγγελματικό προσωπικό.
1: Λοιπόν, Ηλία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Αυτά που ήθελα να πω ήταν, ειλικρινά δεν έχω πει ούτε τα...
1: Το ξέρω.
0: Ούτε το 20% είναι πάρα πολλά.
2: Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου.
0: Ήθελα να πω και για αυτούς που είναι ελαφράς υπηρεσίας, τι ακριβώς γίνεται για αυτούς.
1: Πες το μας σε ένα λεπτό, μπορείς.
0: Λοιπόν, αυτοί που είναι ελαφράς υπηρεσίας, δηλαδή ελαφράς στο στρατό ξηράς, υπηρεσία ξηράς στο πολεμικό ναυτικό και υπηρεσία εδάφους στην πολεμική αεροπορία, αυτοί, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν μπορούν να προαχθούν σε βαθμό κατά επιλογή. Θα μείνουν δηλαδή εκεί. Και αν είναι και απλώς πρέπει να κοιτάξουν να είναι στα καθήκοντά τους τουλάχιστον ηλίαν καλώς για να μην τους αποστρατεύσουν. Έτσι. Αν είναι διατηρητές στο βαθμό τους, αν κρυθούν διατηρητές στο βαθμό τους και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να κρυθούν ως προακτέοι, θα έχουν πρόβλημα. Θα έχουν πρόβλημα γιατί θα κρίνονται συνέχεια αυτοί στις δύο
1: φορές στις
0: οποίες θα κρυφθούν. Μπορεί αυτοί να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία, έτσι, κατόπιν παραπομπή τους στην Ανώτερη Υγειονομική Επιτροπή, και η παραπομπή αυτή μπορεί να γίνει μία φορά με αίτησή τους ή αυτεπάγγελτα μετά την παρέλευση 3 ετών από την κοινοποίηση σε αυτού τη τελευταία.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης μας γράφει ότι υπάρχει υπηρεσιακή και νομική διαδικασία προσφυγής κατά της διαταγής μη προαγωγής και υπάρχουν και περιθώρια που πρέπει να γίνουν προσφυγές.
2: Χρονικά περιθώρια.
0: Σίγουρα, όπου μιλάμε για το χρονικό μέχρι 31/12/2026. Ναι, ναι. Εντάξει, πρέπει όμως ο καθένας μπορεί νομικά να κάνει ό,τι θέλει.
1: Και έτσι. Ο Νίκος μας λέει να σε ξαναβγάλουμε για να συνεχίσει την ενημέρωση. Να δώσουμε ραντεβού το άλλο Σάββατο, λοιπόν.
0: Το άλλο Σάββατο, ναι.
1: Το κλείνουμε από τώρα, έτσι.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, θα μας στέλνετε.
0: Πιστεύω το άλλο μέχρι την επόμενη εβδομάδα να μην βγουν άλλα τόσα καινούργια, γιατί όλα καινούργια πράγματα μας έρθουν και χρειαστούμε.
1: Λοιπόν, να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο email του Army Voice. Πηγαίνετε, βρείτε το, δεν θα το λέω τώρα. Το έχουμε πάνω στο site. Το έχουμε και στο Facebook, το γράφουμε. Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας να τις ομαδοποιήσουμε για να μπορέσουμε να προετοιμαστεί και ο Ηλίας να μπορέσει
2: να τις στείλεις νωρίτερα για
1: να τις στείλει νωρίτερα. Ναι, όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στείλτε μας τις ερωτήσεις σας για να τις ομαδοποιήσουμε και να μπορέσουμε να απαντήσει ο άνθρωπος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία. Καλημέρα στην Καβάλα. Βρέχει εκεί?
0: Είναι συννεφιασμένος και πάει για βροχή ο καιρός.
1: Εδώ βρέχει. Τη βροχερή Αθήνα, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας. Ραντεβού το άλλο Σάββατο. Τα είδες. Ειλικρινά δεν ξέρεις τι να πρωτοπιάσεις, να σχολιάσεις.
2: Εγώ επειδή είμαι λοιπόν και βιαστικός και απόλυτος, έχω εκφράσει την άποψή μου και μένω σε αυτήν.
1: Λοιπόν, να ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε και τους ακροατές.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 10 με την εκπομπή Ευπηθώς Αναφέρω. Και μην ξεχνάτε, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, το δικό μας ξεχωριστό ραντεβού, το βραδινό μαγκαζίνο, 6-8, καθημερινά, με θέματα της επικαιρότητας, έτσι. Ενώ το Ευπηθώς Αναφέρω είναι αποκλειστικά για ενόπλες δυνάμεις. Από τον Περικλή Ζορζοβίλη.
2: Και από τον Ιωάννη Ηλιάδη.
1: Και από τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη. Να έχετε μια καλή μέρα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο και καλή. Να περάσω ο καθένας όσο καλύτερα μπορεί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Τραγική επιβεβαίωση στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, όπου οι διασώστες ανέφεραν νεκρή μια γυναίκα από τα φαλάσματα του τριώροφου κτηρίου 24 ώρες μετά την καταστροφική έκρηξη. Πρόκειται πιθανότητα για Αμερικανίδα τουρίστρια, ενώ η αγωνία κορυφώνονται για ακόμη 5 αγνοούμενους, ανάμεσα στους 3 συμπατριώτες της και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Μέσα στα ερείπια, κλιμάκια της πρώτης ΕΜΑΤ δίνουν μάχη με γεώφωνα και εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό επιζώντων. Στην καρδιά της ιστορικής Αθήνας, το τοπίο θυμίζει βομβαρδισμένη ζώνη, με τα αίτια της χρονικής κατάρρευσης να παραμένουν στο σκοτάδι. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ανοίγει διάπλατα τη βεντάλια των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να ανακτούν ακόμη και σβησμένες συνομιλίες. Στο φως έρχονται μηνύματα του αδικοχωμένου καλλιτέχνη για υπέρογγες χρεώσεις χιλιάδων ευρώ, ενώ η νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας και τους γιατρούς, αποκαλύπτοντας προσπάθεια συγκάλυψης και έναν αφόρτιστο απεινιδωτή την ώρα της κατάρρευσης. Τα άλοθη καταραίουν μέρα με τη μέρα, φέροντας αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη όσους μετέτρεψαν την υγεία σε ανεξέλεγκτο εμπόριο. Νύχτα τρόμου στην καρδιά της Αθήνας, με συμμορία να γαζώνει καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου στον Άγιο Παντελεήμονα, τραυματίζοντας τα πόδια ένα 10χρονο κορίτσι. Οι 4 δράστες έκαψαν το όχημα διαφυγής στον Ασπρόπυργο για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος, ακολουθώντας μαφιόζικη μεθοδολογία. Το οργανωμένο έγκλημα ξεκαθαρίζει πλέον ανοιχτά τους λογαριασμούς του μέσα στον αστικό ιστό, μετατρέποντας τις γειτονιές της πρωτεύουσας σε πεδία βολής, όπου από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε ζωές. Νέο λουτρό αίματος καταγράφηκε στο Κίεβο, με ρωσικά ντρόουνς να σκοτώνουν 7 ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν 14χρονο, και να τραυματίζουν άλλους 46. Την ίδια ώρα ο Βλαντιμίρ Πούτιν τορπιλίζει κάθε προοπτική ειρήνης, διαμηνύοντας πως θα σκεφτεί καλά πριν επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών, ενώ όσο οι επιθέσεις σε υποδομές κλιμακώνονται. Μπροστά σε έναν εφιαλτικό χειμώνα, ο Ζελένσκι αναζητά σωσίβιο στις υποσχέσεις Τραμπ για συμπαραγωγή πυράβλων Patriot. Σε τεντωμένο σκηνή ισορροπεί επικίνδυνα η Μέση Ανατολή μετά το ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης για επταήμερη κατάπαυση πυρός και άνοιγμα των στρατηγικών στενών του Ορμούζ. Παρά τις προσπάθειες του Ιράν για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών χωρίς υποχωρήσεις στο πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Λευκός Οίκος επιλέγει τη γραμμή της σύγκρουσης. Όπως αποκαλύπτεται, ο Αμερικανός Πρόεδρος προετοιμάζει συνέχιση των στρατιωτικών πληγμάτων ακόμη και μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, πυροδοτώντας έναν επικίνδυνο κύκλο έντασης με άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια ασφάλεια και την ενέργεια. Και τώρα ο καιρός. Με φώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον Στέλιο Φωτόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στεφανοσίος.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σάββατο σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου, και είναι η εκπομπή Φώτα στην Οικονομία με τον οικονομολόγο Στέλιο Φωτόπουλο εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Μάχη FM. Να σας τα υπενθυμίσω, γιατί συνήθως τα ξεχνάω, τα στοιχεία επικοινωνίας του σταθμού. Στο Viber στο 6943635451, τα email σας στο studio mahi998@gmail.com και φυσικά τα μηνύματα σας με τον παραδοσιακό τρόπο στο τηλέφωνο 210-710-8000. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με ένα θέμα το οποίο πιστεύω ότι απασχολεί πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια, με αριθμούς, στοιχεία και χωρίς περιτυλίγματα, όπως κάνουμε συνήθως από αυτή εδώ την εκπομπή. Και θα ξεκινήσω με έναν αριθμό ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα το πρωί για να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο όλοι γνωρίζουμε, βιώνουμε και συζητάμε στην καθημερινότητά μας. Για το ποσοστό το οποίο δίνει η ελληνική οικογένεια, το οποίο φτάνει το 25% περίπου του εισοδήματός της, του μηνιαίου της προϋπολογισμού, για να έχει ένα σπίτι πάνω το κεφάλι της. Να υπενθυμίσω εδώ τη σπέκουλα η οποία γινόταν τα πρώτα χρόνια των μνημονίων σχετικά με τον Έλληνα, αυτό το ψυχολογικό πόλεμο, αυτό τον υβριδικό πόλεμο για τον Έλληνα, τον Βαλκάνιο, τον υπανάπτυκτο, γιατί αυτό αφήνα να εννοηθεί, ο οποίος άκουσον έχει πολύ υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Νομίζω τα θυμόμαστε όλοι. Και ερχόμαστε σήμερα το 2026 και ξαφνικά τα τρία κόμματα τα οποία κυβέρνησαν ανακαλύπτουν ότι από τα 100 ευρώ τα οποία μπαίνουν ως εισόδημα κάθε μήνα σε κάθε σπίτι, τα 24 περίπου πηγαίνουν στη στέγη και τα 17 από αυτά πηγαίνουν κατευθείαν στο ενίκιο. Τα άλλα είναι τα έξοδα συντήρησης και διαχείρισης του σπιτιού τους. Και αν θέλετε να μιλήσουμε συγκεκριμένα και για την Αττική, στην οποία μένει σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, να πούμε ότι για μία ακόμα χρονιά τα στοιχεία και της Ελστάτ αλλά και της Eurostat δείχνουν ότι τα ενίκια ανέβηκαν. Την ίδια στιγμή κατά την οποία η κυβέρνηση μας μιλάει για πρόγραμμα σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σπίτι μου τρία, μας μιλάει για επιστροφή ενοικίου, τα οποία προγράμματα, δεν θα πάψω να το λέω και δεν θα πάψω να λέω κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι από την πρώτη στιγμή, ότι δεν κάνουν κάτι άλλο από το να ρίχνουν λάδι στη φωτιά, γιατί ουσιαστικά ανεβάζουν τις απαιτήσεις, ανεβάζουν τα κόστη των ενοικίων. Σπίτια παλιά τα οποία πουλιόντουσαν 100.000, ξαφνικά λόγω των προγραμμάτων επιδότησης βρέθηκαν να πουλιόνται 150.000. Και μην μου πείτε ότι από μένα το ακούτε αυτό, μην μου πείτε ότι δεν το έχετε δει, μην μου πείτε ότι δεν το έχετε ακούσει από κάποιον φίλο, μην μου πείτε ότι δεν το έχετε βιώσει κάποιοι στο πετσί σας. Αυτό το οποίο έγινε λοιπόν με αυτού του είδους τα προγράμματα ήταν αυτό ακριβώς. Να αυξηθεί η ζήτηση, ενώ θα έπρεπε να γίνει το αντίθετο. Να αυξηθεί η προσφορά. Και πώς αυξάνεται η προσφορά? Με συγκεκριμένη τρόπη. Κατασκευή νέων κατοικιών, άνοιγμα κλειστών ακινήτων. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα κλειστά ακίνητα, για τα παρατημένα, για τις σχολάζουσες κληρονομιές, για τα ακίνητα των δήμων, για τα ακίνητα του δημοσίου, για τα οποία κανένας δεν έχει κάνει μια ρημάδα απογραφή να δούμε ποια είναι και γιατί θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο, ο Έλληνας φορολογούμενος, να πληρώνει τόσα χρήματα σε ενίκια, σε φίλους και κολλητούς. Γιατί μη μου πείτε πάλι ότι από μένα και από αυτή εδώ την εκπομπή το ακούτε πρώτη φορά, για την κακοδιαχείριση, για τη ρεμούλα που υπάρχει, να υπενθυμίσω παλιότερα για ένα ακίνητο της οικογένειας
Και το λέω παρότι έχει πεθάνει ο ίδιος, αλλά είναι χαρακτηριστικό του Άκη Τσοχαντζόπουλου, το οποίο τον νίκιαζε εσύ. Αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει, όλοι έχετε δει. Σε δήμους, σε περιοχές που οι κοινωνίες είναι πιο κλειστές και ξέρουμε ο ένας τον άλλον και ξέρουμε τις σχέσεις τις προσωπικές και όχι μόνο που μπορεί να υπάρχουν. Την ίδια στιγμή, χτες ακούγα τον υπουργό, τον αναπληρωτή υπουργό οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για το ΕΣΠΑ και για το Ταμείο Ανάκαμψης, να λέει αυτά που θέλει να πει, τις απαντήσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης ακόμα τις περιμένουμε από τον κύριο Παπαθανάση, να δούμε αν χάθηκαν λεφτά και αν δεν χάθηκαν και αν τα λεφτά τα οποία ήταν να δοθούν που πήγαν, αν δηλαδή ανακλήθηκαν προγράμματα και γιατί και ποια προγράμματα ήταν αυτά. Αλλά θα είμαστε εδώ για όσο είμαστε στη Βουλή για να το ελέγχουμε και να δίνουμε λογοδοσία σε εσάς για το τι πραγματικά έχει γίνει. Αλλά για να επανέλθω στο θέμα με το οποίο ξεκίνησα και δεν είναι άλλο από το στεγαστικό. Τι λέει η κυβέρνηση, ότι τώρα πια με στοχευμένα προγράμματα θα φτιάξουμε αυτό που λένε κοινωνική κατοικία. Έχουμε βρει οικόπεδα, εδώ να πω ότι τουλάχιστον σε ένα που με αφορά, με την έννοια ότι είναι κοντά στον τόπο διαμονισμού, αφορά ένα οικόπεδο για το οποίο είναι στο κέντρο της πόλης και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και θα φτιάξει το κράτος κοινωνικές κατοικίες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτή είναι η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για το κομμάτι αυτό, όταν ξεκινήσει, όταν απαλωτριωθούν, όταν τα οικόπεδα έρθουν σε κατάσταση στην οποία θα μπορούν να χτιστούν, θα αρχίσει να χτίζει. Έχουμε 2026, άρα μιλάμε για μετά το 2030 στην καλύτερη περίπτωση. Ποια είναι η πρόταση της ελληνικής λύσης? Η ελληνική λύση έχει μιλήσει για τον Εθνικό Φορέα Διαχείρισης Ακινήτων, ο οποίος τι θα κάνει? Σε πρώτη φάση θα κάνει αυτό το οποίο έκανε ο ΕΕΚ, ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, ο οποίος λειτουργήσε στην Ελλάδα από το 1954 μέχρι το 2012. Τι έκανε ο ΕΕΚ σε αυτά τα χρόνια? Έδωσε λύσεις σε πάνω από 700.000 ελληνικές οικογένειες. Πώς? Είτε δίνοντας σπίτια μέσω των εργατικών κατοικιών, όπως όλες γνωρίζουμε, να θυμίσω το Ηλιακό χωριό, να θυμίσω το Ολυμπιακό χωριό, τις εργατικές κατοικίες που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε στις περιοχές μας, είτε έδωσε δάνεια με εξαιρετικά ευνοϊκό επιτόκιο, είτε άλλου είδους επιδοτήσεις όπως τα ενοικία κατά κέρδους. 700.000 ελληνικές οικογένειες, μιλάμε για περίπου 3 εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι ευνοήθηκαν, οι οποίοι βοηθήθηκαν από έναν οργανισμό ο οποίος λειτουργήσε 50 τόσα χρόνια και ο οποίος δεν έπαιρνε χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μπορούμε να πούμε πολλά, μπορούμε να σκεφτούμε πολλά, μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Θέλετε για την ποιότητα κατασκευής, θέλετε για τον τρόπο που διαχειρίστηκε το δημόσιο χρήμα στα τόσα χρόνια. Είμαστε εδώ για να το ακούσουμε. Αλλά το ότι κάτι δεν λειτουργήσε με το βέλτιστο τρόπο δεν σημαίνει ότι το κρεμίζουμε. Αυτό έγινε όμως με τον εργατικό, με τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας το 2012. Με μια κίνηση και με μια απόφαση η οποία δεν έχει καμία λογική, το 2012 που η χώρα μπήκε ήταν στο πιο βαθύ σκοτάδι, στο πιο βαθύ σημείο της αβύσσου, με μία απόφαση, επαναλαμβάνω, η οποία δεν έχει καμία λογική, διεκόπη ένας οργανισμός ο οποίος έδινε λύση σε στεγαστικά προβλήματα των Ελλήνων χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Τι έχει γίνει το 2012? Τεράστια μείωση των γεννήσεων, πολλά Ελληνόπουλα έφυγαν στο εξωτερικό και ερχόμαστε 14 χρόνια μετά να μιλάμε για το στεγαστικό πρόβλημα των Ελλήνων και για το γεγονός ότι τα νέα παιδιά δεν μπορούν να
κάνουν οικογένεια, να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, να μείνουν στην πατρίδα. Ο οργανισμός εργατικής κατοικίας, να πω εδώ, ότι διαχειριζόταν περίπου 500 εκατομμύρια ετησίως από εισφορές εργαζομένων, εργοδοτών, επαναλαμβάνω. Όχι από το κράτος, όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. 500 εκατομμύρια το χρόνο, επί 14 χρόνια που λείπει από την αγορά, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχουν λείψει από την αγορά ακινήτων 7 δις ευρώ. 7 δις τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει σπίτια. Το αντιλαμβανόμαστε το νούμερο. Τι λέει η ελληνική λύση? Επανασύσταση του οργανισμού εργατικής κατοικίας με την ονομασία Εθνικός Φορέας Διαχείρισης Ακινήτων, μεταφορά σε αυτόν από τον ΟΑΕΒ νυν ΔΥΠΑ της περιουσίας των υποχρεώσεων, των απαιτήσεων που έχουν μείνει, απογραφή, γιατί δεν έχουμε απογραφή αυτή τη στιγμή από τον παλιό ΟΑΕΒ νυν ΔΥΠΑ, τι έχει μείνει, τι δεν έχει μείνει, τι τίτλοι έχουν δοθεί. Γιατί υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν και δεν έχουν πάρει οριστικούς τίτλους ιδιοκτησίας, δεν υπάρχουν μηχανικοί να διεκπαιρεώσουν τις υποθέσεις τους. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να γίνει επαναφορά της κράτησης υπέρ του παλιού ΟΕΚ, νυν Εθνικού Φορέα Διαχείρισης Ακινήτων, ο οποίος θα αναλάβει και κομμάτια από το ΕΣΠΑ. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν υπάρχει πια, έχει περατωθεί. Ό,τι όμως προκύψει σε αυτό το επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα νέο καινούργιο ανάκαμψης, ένα νέο ταμείο το οποίο μπορεί να δώσει χρήματα για κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα, ο οποίος νέος φορέας θα δέχεται δωρεές, που μέχρι σήμερα πηγαίνουν σε ιδρύματα τα οποία άλλα τα διαχειρίζονται σωστά, άλλα λιγότερο σωστά, άλλα με πλήρη διάβγεια, αλλά χωρίς την διάβγεια που απαιτείται, γιατί εμείς λέμε ότι αυτά θα πρέπει να είναι δημόσια, να είναι προσβάσιμα στον Έλληνα πολίτη, στον Έλληνα φορολογουμένο, να ξέρει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αυτού του φορέα πώς διαχειρίστηκε και πώς και πού πήγε, ακόμα και τα ακίνητα τα οποία παίρνουμε δωρεά, πού παραχωρήθηκαν ή πού νοικιάστηκαν, σε ποιον. Και φυσικά να διαχειρίζεται και τις σχολάζουσες κληρονομιές, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, οι οποίες μένουν εκεί, στη λίστα του Υπουργείου Οικονομικών, χωρίς πολλές φορές κάποιος να τα αναζητεί, χωρίς να δίνονται σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη και να παραμένουν εκεί άδεια, εγκαταλελειμμένα και να ρημάζουν, με μηχανικούς, με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να τρέξουν αυτές τις δουλειές, με πλήρη διάβγεια, με πλήρη διαφάνεια. Επαναλαμβάνω, κάντε το εικόνα. Στα 14 χρόνια που λείπει ο ΟΕΚ από τα πράγματα, από τη ζωή μας, έχουν λείψει 7 δις από την κοινωνική κατοικία.

0: Και πάμε στα επόμενα θέματα της σημερινής ημέρας, καθώς πλησιάζει το τέλος του μήνα, 26 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και όπως κάθε μήνα έχουμε τις διάφορες υποχρεώσεις προς την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την ΑΔΕ, το ελληνικό δημόσιο, αν το θέλετε έτσι, σε πιο διευρυμένη έννοια, αλλά όχι μόνο την ΑΔΕ. Και έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή το φίλο, τον συνάδελφο, τον Γιώργο του Παδημητρίου. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πλησιάζει το τέλος.
1: Δεν σας ακούω.
0: Ναι,
1: σας ακούω.
0: Γιώργο, λέω, πλησιάζει το τέλος του μήνα.
1: Δεν ακούω.
0: Σε ξανακαλούμε εμείς. Πλησιάζει λοιπόν το τέλος Σεπτεμβρίου και πολλές υποχρεώσεις, τις οποίες θα τις αναλύσουμε και θα τις πούμε τώρα, υπάρχουν για τις οποίες θα πρέπει και να λάβετε γνώση και να τις έχετε κατά νου. Πέρα από τις συνηθισμένες από τον Μάρτη που ξεκίνησε η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, το ημερολόγιο δηλαδή των υποχρεώσεων, έχουμε τις δόσεις του φόρου εισοδήματος για όποιον δεν έχει εξοφλήσει στην πρώτη ημερομηνία καταβολής που ήταν το τέλος Ιουλίου για να πάρει και την έκπτωση ανάλογα με το πότε έχει υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, αλλά θα πρέπει να προσέξετε να εξοφλήσετε τις υποχρεώσεις σας όσοι πασπιτώσει θέλετε και μπορείτε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου για να μην επιβαρυνθείτε με το 0,8% της προσάυξησης στη λήξη πρόθεσμη καταβολή μετά την 1η Οκτωβρίου. Υπάρχουν όμως και άλλες ημερομηνίες οι οποίες λήγουν μεθαύριο, με πιο χαρακτηριστική, κάποια την οποία πολλοί είτε δεν την έχουν δώσει σημασία, είτε δεν έχουν ενημερωθεί. Και δεν έχουν ενημερωθεί, το οποίο τώρα πια είναι λίγο δύσκολο υπό την έννοια ότι έχει χυλήσει πολύ νερό στα βλάκι και θα πρέπει με τον αλφαβήτα τρόπο να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας με την ΑΔΕ, δηλαδή το email το οποίο έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ, να είναι ένα email το οποίο το παρακολουθούν είτε αυτοί, είτε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, είτε κάποιο συνάδελφο λογιστή, το οποίο δεν το συστήνω έτσι, γιατί οι λογιστέ δέχονται εκατοντάδε email κάθε μέρα, για να μην πω χιλιάδε. Οπότε θα πρέπει να έχει το νου του ο καθένα, όπω μπορεί και με τον τρόπο που μπορεί, είτε ο ίδιο είτε αναθέτοντά το σε κάποιο φιλικό συγγενικό του πρόσωπο, να παρακολουθεί τι ενημερώσεις που έρχονται. Μία από αυτές λοιπόν είναι μία ενημέρωση την οποία ήρθε τις προηγούμενες μέρες, μέσα στο Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτεμβρίου αν δεν κάνω λάθος, σύμφωνα με την οποία συνταξιούχοι, και είναι πολλοί, σας διαβεβαιώ, οι οποίοι το 2021 εισέπραξαν αναδρομικά, σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ μικρά τα ποσά και πολύ πιθανόν να μην το πήραν χαμπάρι οι άνθρωποι, υπέβαλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις χωρίς να κάνουν τροποποιητικές μέσα στο 2022 για τα αναδρομικά τα οποία εισέπραξαν και αφορούσαν προηγούμενα έτη τα οποία πηγαίνουν και στο 2015. Με ένα μήνυμα λοιπόν το οποίο έχει στείλει στις θηρίδες αυτών των ανθρώπων, και σας το λέω γιατί το έχω συζητήσει και με αρκετούς συναδέλφους και από προσωπική εμπειρία, δηλαδή σε συγγενείς μου έχει έρθει το μήνυμα, γιατί είχαν κάνει τις δηλώσεις τους οι άνθρωποι και δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι έχουν πάρει αναδρομικά. Θα πρέπει τώρα να υποβάλουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, το επαναλαμβάνω, τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη που αφορούν τα αναδρομικά, δηλαδή τα πήραν το 2021 αλλά αφορούσαν το 2017, το 2018, θα πρέπει να μπουν οι ίδιοι. Σε κάποιες χρονιές είναι έτοιμοι, μπορούν να το υποβάλουν αμέσως, σε κάποιες άλλες χρονιές, τις παλαιότερες, θα πρέπει να στείλουν μέσω των αιτημάτων στην ΑΔΕ τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί σε περίπτωση που δεν υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές οι ίδιοι, θα το κάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αυτοματοποιημένα, και νομίζω ότι εκεί θα είναι χειρότερα τα πράγματα.

0: Έχουμε τον Γιώργο. Γιώργο, καλή σου μέρα.
1: Απλά είμαι σε λίγο μια δύσκολη φάση αυτή τη στιγμή και είμαι και χωρίς σήμα, οπότε υπάρχει περίπτωση να πάω στιγμή να κοπεί να το...
0: Αν υπάρχει πρόβλημα να σε αποδεσμεύσουμε, να μην σε ταλαιπωρούμε.
1: Όχι, εντάξει, λοιπόν, έτσι μια γρήγορη ανασκόπηση.
0: Λέγαμε για τις υποχρεώσεις μέχρι τέλος του μήνα, υπό την έννοια ότι έχουν έρθει μηνύματα σε όλους τους συνταξιούχους που έχουν λάβει αναδρομικά το 2021 για τα προηγούμενα χρόνια και θα πρέπει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου ουσιαστικά να καταθέσουν οι ίδιοι τις φορολογικές δηλώσεις για τις
1: μέχρι 30, γιατί μέχρι 30, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιατί έτσι λέει ΑΔΕ, γιατί λέει ότι μετά τις 30 θα τις καθαρίσει μόνη της η ΑΔΕ. Τουλάχιστον έτσι λέει τα μήνυμα.
1: Να τις καθαρίσει.
0: Έτσι λέει το μήνυμα το οποίο διάβασα εγώ. Εγώ ξέρω σε αυτές τις περιπτώσεις προτιμώ να τα κάνει ο ίδιος ο φορολογούμενος και να τα τσεκάρει παρά να αναμένει από την ΑΔΕ και να τρέχεις μετά. Να μην είναι το αποτέλεσμα το σωστό και να το έχεις και να
1: μην. Ναι, αλλά όλες οι αναδρομικές πάνε μέχρι 31-12. Αυτό το 31 δεν κατάλαβα όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Γι' αυτό σου λέει κάτω για να μην το κάνω εγώ. Μέχρι 31-12 πάνε βέβαια τα αναδρομικά του προηγούμενου έτους. Εδώ μιλάμε για αναδρομικά παλαιότερων ετών. 15, 17, 18. 2020. Άρα ούτως ή άλλως, εδώ να το διευκρινίσουμε ότι αυτές είναι εκπρόθεσμες. Έτσι. Και άρα στο ποσό το οποίο θα εκαθαριστεί και θα βγει, εάν υπάρχει ποσό για καταβολή, θα υπάρχουν και προς αυξήσεις.
1: Σωστό. Ένα από τα πολλά πράγματα που επιβαρύνει η ΑΔΕ χωρίς να υπάρχει, να σκέφτεται την πίεση που υπάρχει στον κόσμο. Βέβαια, γιατί άραγε να λειτουργήσει διαφορετικά η ΑΔΕ όταν βγαίνουν οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και λένε ότι άμα δεν πάει 5 ευρώ η βενζίνη το λίτρο δεν είναι εσωτερικέρδια. Ή ο άλλος ο απίστευτος από την Πιερία που είπε ότι ένα κριτήριο ότι αντέχει η οικονομία και ο κόσμος είναι ότι υπάρχει πολλή κίνηση στους δρόμους. Δηλαδή δεν ξέρω ρε Στέλη ειλικρινά με όλα αυτά που συμβαίνουν αισθάνομαι επιδεσμένος και κοιτάω τον κόσμο και δεν ξέρω τι να το πω. Πώς να δικαιολογήσω, τι να δικαιολογήσω, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Και δυστυχώς δεν φαίνεται φως στο τούνελ. Γίνονται όλο και χειρότερα τα πράγματα από τη συμπεριφορά των διοικών του γενικότερα. Εγώ μιλάω όχι χρωματικά, μιλάω ούτε κομματικά, μιλάω διοικητικά. Η επικοινωνία των φορέων, είτε αυτή είναι υπηρεσιακή, είτε είναι αιρετή, ό,τι και είναι πάντα. Κάτι παθαίνουν όταν αναλαμβάνουν εξουσία, κάτι παθαίνουν, δεν ξέρω τι γίνεται και δεν ξέρω πώς θα μπορούσε αυτό να αλλάξει. Εσύ ίσως θα βλέπεις από μέσα, ίσως να έχεις πει καλύτερη άποψη.
0: Εγώ έχω καλύτερη άποψη για τα πρόσωπα, οπότε μπορώ να αντιληφθώ λίγο και την ποιότητα σκέψης του καθενός. Αν και νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις από το δημόσιο διάλογο καταλαβαίνεις λίγο και πώς σκέφτονται. Δεν θα σε καθυστερήσουμε να πούμε...
2: Θα σας είμαι καλύνα.
0: Να πούμε εδώ ότι... πολύ σύντομα ότι θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής.
1: Μου επιτρέψεις να έχω την επιφυλάξη μου γι' αυτό.
0: Ναι, θεωρητικά, θεωρητικά θα ξεκινήσει.
1: Θεωρητικά και πρακτικά αυτό που θα ξεκινήσει εδώ δεκά του είναι το πολύ πολύ να υπάρχει υποχρέωση διαβίβαση του δελτίου αποστολής με QR code. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και αυτό εάν.
0: Και αυτό εάν, γιατί πολύ γιατί όχι.
1: Δεν υφίσταται θέμα μπαρκό, του σκαναρίσματος και όλα αυτά όσοι θες οι ανούσεις ενέργειες και κράτα σε παρακαλώ και διαχειρίσου το αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να είμαι μόνο εγώ αυτός που το σκέφτομαι. Οι μεγάλες επιχειρήσεις που είναι μονοψήφιος αριθμός στη χώρα μας, κάτω από 10%, διακινούν το 90% του ετήσιου τύρου στην Ελλάδα. Αυτές οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανάγκη καμία αντίγεια κανένα Υπουργείο Οικονομικών για να κάνουν τις ενέργειες που κάνουν. Είτε αυτό λέγεται υποθήκη, είτε αυτό λέγεται κοστολόγηση, ό,τι και αν λέγεται. Άρα όλη αυτή η διαδικασία και όλο αυτό το μπάχαλο γενικότερα που δημιουργείται με αλφαγιώτα αφορά το 90% των επιχειρήσεων, επίσης εκείνο το 10% του ζωού. Τη μαρίδα δηλαδή. Αυτό λοιπόν εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορεί να κυνηγάς στο 10% του ζωού αυτή την περιβόητη προδιαφυγή που επικαλείσαι τόσα χρόνια. Είναι αδιανόητο. Άρα για ποιο λόγο το κάνεις, θες να τις κλείσεις. Πες μου εσύ κάτι διαφορετικό, για όνομα του Θεού.
0: Το γεγονός ότι 4 όμιλοι στο λιανικό εμπόριο έχουν το 90% του τζίρου. Ναι, μια χαρά ακούγεσαι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι. το γεγονός ότι όλο αυτό το διαχειριστικό, Γιώργο μου, ακούγεσαι μια χαρά, μην ανησυχείς. Το διαχειριστικό κόστος είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε θέξει και εμείς πάρα πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα και από το βήμα της Βουλής. Θεωρώ και εγώ ότι η δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής δεν θα εφαρμοστεί έτσι όπως έχει νομοθετηθεί και όπως έχει εξαγγελθεί, δηλαδή με τα barcode στην ολότητά του, με το σκανάρισμα, με την αποστολή των αποκλήσεων ανά πάσα στιγμή διαβάζουμε και τα μήνυμα που στέλνετε στο διάμεσο, στην ΑΔΕ, και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, και αυτό είπε και ο Γιώργος και εγώ είμαι απολύτως σύμφωνος, γιατί η ίδια η ΑΔΕ δεν έχει την υποδομή να αποδεχθεί και να διαχειριστεί, κάντε το εικόνα, αυτά τα οποία το Υπουργείο Οικονομικών έχει νομοθετήσει. Δεν μπορεί, δεν έχει την ψηφιακή υποδομή, δεν μιλάω για υπολογιστές μόνο και για ογκοδομένων, αλλά δεν έχει τις εφαρμογές που θα διαχειριστούν αυτά τα οποία νομοθέτησε. Γι' αυτό το κράτος μιλάμε. Όπως το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, το ίδιο έχει γίνει και με την πληρωμή, βέβαια εδώ θα μπορούσε να γίνει, των ενοικίων για τους ιδιώτες μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Δηλαδή νομοθέτησε την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού του Υπουργείου Οικονομικών, ήρθε τον Απρίλιο λίγο πριν ξεκινήσει και είπε το πάμε για Ιούλιο, μετά το πάμε για 1η Οκτωβρίου, θυμάστε τον μπάχαλο που είχαμε αποκαλύψει τότε και με το Υπουργείο Οικονομικών και με τον κύριο Παπαθανάση, τις ανακοινώσεις και αυτό το οποίο έφερε στο υπουργείο ο κύριος Παπαθανάσης, το οποίο το πήγε για 1η Οκτωβρίου, και έρχεται τις προηγούμενες μέρες και το 1η Οκτωβρίου το πάει 1η Εβδόμου του 2027. Γιατί φυσικά δεν είναι έτοιμο το σύστημα διαχείρισης ακινήτων, το MIDAS, το μηχανογραφικό σύστημα της διαχείρισης ακινήτων, το οποίο θέλει να φέρει σε εφαρμογή για να κουμπώνει τα μισθωτήρια, τα ακίνητα, τα μισθωτήρια κυρίως με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που καταβάλλονται. Αλλά νομοθετούμε και όταν.

Αυτός είναι και ο λόγος, λοιπόν, που δεν θα εφαρμοστεί η νομοθεσία για την δεύτερη φάση του ψηφιακού δελτίου αποστολής από 1 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις δικές μου εκτιμήσεις. Άμα θέλουν, ας το ξεκινήσουν.

Είναι άσχετο αυτό το σχόλιο, αλλά δεν πειράζει, δεν έχουμε κανένα θέμα να το πούμε. Να πω για την συνταγματική αναθεώρηση που ρωτάει ένα φίλο και το θέμα της μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Να πω ότι από το Σύνταγμά μας και αυτή τη στιγμή ορίζονται ότι οι βουλευτές, ο μέγιστος αριθμός είναι οι 300 και ο ελάχιστος οι 200, άρα μπορεί να λειτουργήσει και με 200. Θα πρέπει για να ισχύσει, να αλλάξει ουσιαστικά το σύστημα όλων των περιφερειών της αντιπροσώπευσης. Εμείς έχουμε πει ως Ελληνική Λύση ότι και με το ελάχιστο των βουλευτών, δηλαδή τους 200, η Βουλή θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν ξέρω αν είναι και καλύτερα. Πιθανόν είναι και καλύτερα. Άρα δεν είναι ο αριθμός ο οποίος θα ορίσει την ποιότητα του νομοθετικού έργου που παράγεται. Είναι δύο άλλα πράγματα. Το ένα είναι η δική σας ψήφος. Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο ακροατής μπορεί να το λέει από την έννοια της εξοικονόμησης χρημάτων και είναι ένα θέμα το οποίο και εγώ πιστεύω ότι τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμε είναι ιερά και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με την έννοια της εξοικονόμησης. Πέρα όμως από την εξοικονόμηση, για μένα μεγαλύτερο σημείο, μεγαλύτερο βαθμό στον οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε είναι η ποιότητα του νομοθετικού έργου και όχι μόνο που παράγεται από το Κοινοβούλιο. Και εδώ έχει ευθύνη και ο λαός. Το έχουμε ξαναπεί, η δημοκρατία είναι ένα πολύ απαιτητικό πολίτευμα από όλους μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την συνταγματική αναθεώρηση, να πούμε το εξής, για να μην υπάρχουν παρανοήσεις. Αυτή εδώ η Βουλή είναι προτινόμενη. Και ακούω και μια κριτική, σε εισαγωγικά κριτική, γιατί δεν έχει καμία βάση από την κυβέρνηση. Δεν ψηφίσατε, λέει, την πρότασή μας για το άρθρο 86. Πρώτον, το άρθρο 86 είναι το άρθρο το οποίο ουσιαστικά δίνει την ασυλία σε βουλευτές, δηλαδή τους βάζει, να το πω λαϊκά, να το πω απλοϊκά, όπως το έχω και εγώ στο μυαλό μου, ως απλός Έλληνας πολίτης, σε άλλο επίπεδο διαχείρισης απέναντι στον νόμο σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες. Και τι λένε, ότι δεν συμφώνησε η Ελληνική Λύση, να μην πω για τους άλλους από εμάς, με την κατάργηση, λέει, του άρθρου 86. Πρώτον, εμείς μιλάμε για κατάργηση, εμείς δεν μιλάμε για αναθεώρηση του άρθρου 86. Έτσι. Άρα, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την Δημοκρατία. Δεν συμφώνησε, λέει, άκουσα και αυτή τη βλακεία, η Ελληνική Λύση για την προστασία, λέει, της σημαίας. Κάπου το διάβασα αυτό, σε έναν εντελώς... Μην το χαρακτηρίσω. Να πω ότι αυτή η Βουλή είναι προτινόμενη. Προτείνει ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν από την επόμενη Βουλή. Όχι τι θα γράφουν τα αναθεωρημένα άρθρα, τι θα λέει το αναθεωρημένο άρθρο του Συντάγματος, και κανένας δεν δεσμεύει την επόμενη κυβέρνηση, μονοκομματική, πολυκομματική, ό,τι θέλετε, από το περιεχόμενο με το οποίο θα γράψει, το περιεχόμενο το οποίο θα έχει το αναθεωρημένο άρθρο του Συντάγματος. Άρα, κάντε το εικόνα, εάν δώσουμε σε μια κυβέρνηση τη δυνατότητα με την πλειοψηφία που έχει και όχι με την ενισχυμένη πλειοψηφία που θέλει ο συνταγματικός νομοθέτης, δηλαδή τους 180 βουλευτές, να τροποποιήσει τα άρθρα για τα οποία δεν έχει δεσμευτεί πριν, δεν δεσμεύει κανένας τι θα αναφέρει στο άρθρο του Συντάγματος το οποίο αναθεωρείται, αντιλαμβάνεστε τη δύναμη την οποία θα έχει. Όχι ως κοινός νομοθέτης πια η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά ως συνταγματικός νομοθέτης. Κάντε το εικόνα και μην ακούτε αυτά τα οποία λέγονται δεξιά-αριστερά. Την επόμενη εβδομάδα, Φάνη, επειδή με ρώτησες και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, επί της ουσίας έχει το νομοσχέδιο
του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Και αν έχεις υπομονή, θα πούμε αρκετά το άλλο Σάββατο. Έχω κάνει μια προεργασία, το κάθισα λίγο, το μελέτησα προχτές, το είδα. Να πούμε εδώ ότι ουσιαστικά δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο είχε δεσμευτεί ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, όταν το είχα πει σε ένα άλλο νομοσχέδιο τώρα το 2026, ότι δεν πρέπει να διαχειρίζεται χρήμα το δημόσιο σε σχέση με τους επιχειρηματίες, που την έννοια δεν θέλουμε να τους δίνετε επιδοτήσεις. Δώστε τους τη δυνατότητα να έχουν αυξημένες αποσβέσεις. Να μην υπάρχει αυτή η συναλλαγή μεταξύ του δημοσίου και των ιδιωτών. Σε αυτόν ο οποίος θέλει να επενδύσει, να κάνει μια παραγωγική επένδυση, δώστε τη δυνατότητα να έχει η επένδυσή του μια αυξημένη απόδοση σε ό,τι αφορά τα φορολογικά έσοδα, για να έχει και αυτός ένα κίνητρο επιπλέον. Το θεώρησε πάρα πολύ καλό. Συνεχάρη την κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης. Είπε ότι δεσμεύτηκε ότι θα το εφαρμόσει, γιατί και αυτός είπε ότι είναι στην ίδια σκέψη. Κανένα αποτέλεσμα, υπό την έννοια στο σχέδιο νόμου το οποίο εισήχθη στη Βουλή για να συζητηθεί την ερχόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως άλλα πράγματα τα οποία θα σας τα αναλύσω όσο μπορώ εγώ και με τη δική μου λογική το ερχόμενο Σάββατο. Γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δηλαδή, αντιμετωπίζει διαφορετικά τον Έλληνα ο οποίος θα επενδύσει στη χώρα του σε σχέση με αυτόν ο οποίος έρχεται από τρίτη χώρα, και είτε θα πρημοδοτήσει αυτόν που έρχεται από τρίτη χώρα, είτε θα εξαναγκάσει σε εισαγωγικά κάποιους να πάνε να φτιάξουν εταιρείες στο εξωτερικό και να έρθουν μετά να επενδύσουν στην Ελλάδα, κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει μια επένδυση, για να έχει τα ευεργετήματα του νέου νόμου, τον οποίο φέρνει το Υπουργείο Ανάπτυξης. Επίσης, δεν δίνει βάση σε αυτό που λέμε περιφερειακή ανάπτυξη, και έχουμε ζητήσει εμείς πάρα πολλές φορές. Θα πρέπει να υπάρξει αποκέντρωση, θα πρέπει να υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη, θα πρέπει να δώσουμε το βάρος στην ελληνική

κάποιες νομοτεχνικές βελτιώσεις που από την εμπειρία μου σε αυτά τα 3 χρόνια που βρίσκομαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με συνέπεια πιστεύω, δεν έχω δει οι νομοτεχνικές βελτιώσεις οι οποίες έρχονται για να διορθώσουν ως επιτοπλίστων ορθογραφικά λάθη και όχι για να διορθώσουν την ουσία των νομοσχεδίων. Τα νομοσχέδια ψηφίζονται από την κυβερνητική πλειοψηφία και ενίοτε και με ενισχυμένη πλειοψηφία. Αυτούσια.

Ναι, Γιάννη, είχαμε και τον και την διάσκεψη του ΟΗΕ τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε δύο εικόνες και παραπάνω μπορεί, αλλά οι δύο, τρεις, τέσσερις από αυτές μας αφορούν. Ένα σχόλιο, αφού θέλεις να το συζητήσουμε, είναι ότι ακούσαμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Donald Trump, να μιλά με έναν τρόπο τον οποίο έχουμε συνηθίσει για τον Donald Trump, δεν έχουμε συνηθίσει για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, και το λέω εγώ που δεν είμαι και δεν ήμουν από αυτούς οι οποίοι είχαν βγει στα κάγκελα όταν εξελέγει ο Donald Trump. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο μιλά είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε συνηθίσει στην διεθνή διπλωμάτια. Η επέκταση της αβεβαιότητας, μια αβεβαιότητα η οποία επηρεάζει όλους μας, η συνέχιση του πολέμου στο Ιράν, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ του Νοεμβρίου, επιτείνει την αγωνία, επιτείνει το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο έχει δημιουργηθεί παγκοσμίως και το οποίο μας επηρεάζει όλους. Έτσι. Από εκεί και πέρα είχαμε την ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε για τους δικούς του λόγους και στην κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, την παράνομη κατοχή, και τις απειλές της Τουρκίας προς την Ελλάδα και του υβριδικού πολέμου τον οποίο διεξάγει η Τουρκία προς την Ελλάδα, επαναλαμβάνω, για τους δικούς του λόγους. Είχαμε τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να ζητά από το βήμα του ΟΗΕ για μία ακόμα φορά, με τη συνέπεια που διακρίνει τους Τούρκους και την τουρκική εξωτερική πολιτική στις διεκδικήσεις τους, στο να αναγνωρίσουν τα υπόλοιπα κράτη του ΟΗΕ την κατά αυτόν και κατά τους Τούρκους επωνομαζόμενη τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου μας δηλαδή, το παράνομα κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου μας. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Μητσοτάκης είπε κάποια πράγματα αυτονόητα, σε πολύ χαμηλότερο τέμπο βέβαια, σε πάρα πολύ χαμηλότερο τέμπο. Και εδώ, αν θέλετε, ας αφήσουμε τη μικροπολιτική απαξιό, γιατί μιλάμε για εθνικά θέματα, δεν κάνουμε αντιπολίτευση με τα εθνικά θέματα. Σου δίνει την ευκαιρία

δεν σου λέω να δουλειάξεις, δεν σου λέω να. Να ενημερώσεις για το τι συμβαίνει σε αυτή την πλευρά του πλανήτη. Έχεις ένα ενεργό casus belli, μια πράξη, μια ένομη, μια νομοθετημένη, όχι νομοποιημένη, μια νομοθετημένη απειλή βίας αν ασκήσεις τα νόμιμά σου δικαιώματα από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Έχεις έναν σε εισαγωγικά ακήρυχτο πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται σε στεριά αέρα και θάλασσα με θύματα από την πλευρά μας. Σε αυτά τα 50 χρόνια έχουμε μετρήσει δεκάδες, εκατοντάδες άντρες που έχουμε χάσει. Έχεις το τελευταίο επεισόδιο αυτού του πολέμου, τα UAV τα οποία έχουν μπει και αυτά στο παιχνίδι και μας απειλούν καθημερινά. Μπαίνουν στον εθνικό αέριο χώρο και απειλούν την εθνική μας κυριαρχία. Εάν δεν τα πεις από το βήμα του ΙΕ, από το πιο επίσημο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, πότε θα τα πεις? Πότε θα ενημερώσεις? Είναι ωραίο να πας να μιλήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα πρέπει να θυμάσαι ότι δεν είσαι ο πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου ή της Ολλανδίας. Είσαι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, ενός κράτους, ενός πανάρχηρου έθνους, το οποίο απειλείται από τον εξανατολών γείτονά του, ο οποίος μίλησε πριν από εσένα, δύο μέρες πριν από το ίδιο βήμα, επανέλαβε τις παράνομες, παράλογες απαιτήσεις του, οφείλεις με τρόπο κόσμιο και επικαλούμενος το διεθνές δίκαιο, το οποίο εσύ έχεις κάνει σημαία και το οποίο εγώ δεν το απεμπολώ. Δεν το θεωρώ λίγο, αλλά θεωρώ ότι ο Τούρκος το μόνο που φοβάται είναι την ισχύ. Εάν οι Τούρκοι δεν φοβόντουσαν την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων, και επειδή είναι σιγουράκηδες, θα το είχαν κάνει το απονεμωμένο. Γι' αυτό και εξοπλιζόμαστε, γι' αυτό και συντηρούμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις. Αλλά εσύ οφείλεις να ενημερώνεις την Ιφίλιο για το τι συμβαίνει σε αυτήν την πλευρά της γης.

Ναι, όντως ισχύει αυτό. Και μέσα στην εβδομάδα, επειδή είχα δύο τηλεοπτικές προσκλήσεις, το ανέφερα. Στα απολογιστικά αποτελέσματα του 7 μήνου, Θανάση, τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου σε ό,τι αφορά τους φόρους από τα καύσιμα κινήθηκαν ακριβώς έτσι. Και το είπα και στις δύο περιπτώσεις, και στο Μέγκα και στο ΟΑΝ. Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Απολογιστικά λοιπόν, τα επίσημα έσοδα του Υπουργείου Οικονομικών για το 7 μήνο δείχνουν ότι είχε μείωση κατά 200 περίπου σου λέω τώρα, 203 αν θυμάμαι καλά, 203 εκατομμύρια. Γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται στην ποσότητα του πολλούμενου καυσίμου. Σε αντίθεση με το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είχε περίπου 80-85 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, αν έχω πρόχειρα τα νούμερα, αυξημένα έσοδα για τα καύσιμα στο ίδιο διάστημα. Γιατί αυξήθηκε η τιμή. Και επειδή υπολογίζεται επί της αξίας, άρα τα έσοδα τα οποία εισέπραξε σε ό,τι αφορά το ΦΠΑ ήταν περίπου 80 εκατομμύρια παραπάνω στο 7 μήνο. Τα έσοδα που εισέπραξε από το ειδικό φόρο κατανάλωσης ήταν περίπου 200 εκατομμύρια λιγότερα στο 7 μήνο, επειδή ακριβώς μειώθηκαν οι πωλήσεις της ποσότητας των καυσίμων. Άρα η φωτιά περιορίζει την κατανάλωση. Τώρα, σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το έχω πει. Όχι εγώ. Ελληνική λύση. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε, υπερβαίνουμε κατά πολύ το ελάχιστο όριο το οποίο θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τα περίπου 310 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, τα χιλιόλεπτα. Είμαστε στα 700 εμείς, παραδείγματος χάρη, στο ένα καύσιμο. Θεωρητικά μπορούμε να μονομερώς να κατεβάσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Επί της ουσίας όμως, για να είμαστε σοβαροί και να λέμε αυτά που ισχύουν, θα πρέπει είτε να υπάρξει απόφαση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ρήτρα διαφυγής, δηλαδή το να μην μετρήσουν τα μειωμένα έσοδα ή η δαπάνη, γιατί το θεωρεί δαπάνη η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην μετρήσουν τα μειωμένα έσοδα στον προϋπολογισμό που τους έχει κατατεθεί, και αυτό είναι ισχύ για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το οποίο λέει θα πάει η κυβέρνηση να ζητήσει, και ορθά θα πάει να το ζητήσει τώρα, γιατί ζούμε σε μια ιδιαίτερη περίοδο και θα πρέπει να πάρουμε και τα αντίστοιχα μέτρα. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι αυτό το οποίο θα δώσει άμεσα μια ανάσα στις αυξημένες τιμές των καυσίμων, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα μειώσει και το ΦΠΑ, γιατί ο ΦΠΑ υπολογίζεται και πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, άρα θα μειώσει συνολικά την αξία των καυσίμων. Άρα ή θα πρέπει να δοθεί συνολικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η δυνατότητα να μην υπολογιστεί τα μειωμένα έσοδα στις δαπάνες, ή θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να πάρει μια πολιτική απόφαση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αντίστοιχα να μειώσει άλλες δαπάνες, τις οποίες θεωρούμε εμείς ως ελληνική λύση ότι πρέπει να μειώσει ούτως ή άλλως χθες, για να μπορέσει να απαντηθεί και το ερώτημα που θα βρείτε τα λεφτά. Θα κόψουμε δαπάνες από εκεί, θα κόψουμε δαπάνες από τα έξοδα καθαριότητας, π.χ. 784 εκατομμύρια δαπάνες καθαριότητας αυξημένες στα κτίρια του δημοσίου, έτσι, σε υπεργολάβους, αυξημένες κατά 254%, όταν στο αντίστοιχο διάστημα το μισθολογικό κόστος έχει ανέβει κατά 12% και οι δαπάνες καθαριότητας αυξήθηκαν κατά 254%. Γιατί δεν αυξήθηκαν τα κτίρια, το μεγάλωσε το εμβάδο τους. Θα πρέπει να μας απαντήσουν. Υπάρχει ολόκληρη μελέτη γι' αυτό. Θα πρέπει να μας απαντήσουν για τις φοροαπαλλαγές τις οποίες εμείς τους έχουμε πει, και δεν το έχουμε πει μόνο εμείς. Τα κατεβάσαμε το κεφάλι μας, τα έχει πει και στην έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Πάνω από 1.100 φοροαπαλλαγές με 23 δις κόστος. Ελάτε να συζητήσουμε. 300 εκατομμύρια ευρώ είναι οι φοροαπαλλαγές για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κόφτε. Ελάτε να συζητήσουμε τις φοροαπαλλαγές στα ενδομηλικά μερίσματα. Ελάτε να συζητήσουμε τις φοροαπαλλαγές στον ειδικό φόρο ακινήτων των αλλοδαπών εταιριών.
ελάτε σε αυτή την έκτακτη φάση να συζητήσουμε και το αφορολόγητο για τις γονικές παροχές που είναι στο 800.000 ευρώ σε μετρητά. Το πρόβλημά μας δεν είναι να πληρώσει αυτός ο οποίος δίνει 800.000 ευρώ στο εγγόνι του, να πληρώσει ένα φορό. Το πρόβλημά μας δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ο κόσμος λόγω του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Αυτά θα πρέπει να βάλουμε σε μια σιγαριά και να πάρει ο καθένας αποφάσεις του. Εμείς ως Ελληνική Λύση είμαστε κατά της επιβολής φόρων. Θα πρέπει όμως να συζητήσουμε και να πάρουμε μια απόφαση γενικότερα ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και δεν το πήραμε είδηση. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Να σας ζητήσω να παραμείνετε στην παρέα του Mike FM. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη του Τσιτούρη και όλες οι υπόλοιπες εκπομπές εξαιρετικών παραγωγών. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο με κάποια θέματα τα οποία ήδη έχουμε προαναγγείλει. Καλή σας ημέρα.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Μακραίνει η μαύρη λίστα των θυμάτων στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στα χαλάσματα της οδού Λυσικράτους. Μετά τον εντοπισμό της Αμερικανίδας τουρίστριας, οι διασώστες ανέσυραν νεκρό έναν άνδρα, με τις ελπίδες να εξανεμίζονται δραματικά για τους υπόλοιπους τέσσερις αγνοούμενους που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τόνους με μπάζα. Την ίδια ώρα, η πρώτη ΕΜΑΚ δίνει τιτάνια μάχη μέσα στα συντρίμια. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες για οσμία αερίου και πληροφορίες για αυτόνομους λέζητες, αναζητώντας τις ευθύνες πίσω από την ισοπεδωτική έκρηξη στην καρδιά της πρωτεύουσας. Η ΑΡΣ τηλεφωνικού απορρίτου ανοίγει διάπλατα τη βεντάλια των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να ανακτούν ακόμη και σβησμένες συνομιλίες. Στο φως έρχονται μηνύματα του αδικοχαμένου καλλιτέχνη για υπέρογγες χρεώσεις χιλιάδων ευρώ, ενώ η νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας καίει τους γιατρούς, αποκαλύπτοντας προσπάθεια συγκάλυψης και έναν αφόρτιστο απεινιδωτή την ώρα της κατάρρευσης. Τα άλλοτε καταραίουν μέρα με τη μέρα, φέρνοντας αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη όσους μετέτρεψαν την υγεία σε ανεξέλεγκτο εμπόριο. Νύχτα τρόμου στην καρδιά της Αθήνας, με συμμορία να γαζώνει καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου στον Άγιο Παντελεήμονα, τραυματίζοντας τα πόδια ένα 10χρονο κορίτσι. Οι τέσσερις δράστες έκαψαν το όχημα διαφυγής στον Ασπρόπυργο για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος, ακολουθώντας μαφιόζικη μεθοδολογία. Το οργανωμένο έγκλημα ξεκαθαρίζει πλέον ανοιχτά τους λογαριασμούς του μέσα στον αστικό ιστό, μετατρέποντας τις γειτονίες της πρωτεύουσας σε πεδία βολής, όπου από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε ζωές. Νέο λουτρό αίματος καταγράφηκε στο Κίεβο με ρωσικά ντρόνους να σκοτώνουν 7 ανθρώπους, ανάμεσά τους έναν 14χρονο, και να τραυματίζουν άλλους 46. Την ίδια ώρα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τορπιλίζει κάθε προοπτική ειρήνης, διαμηνύοντας πως θα σκεφτεί καλά πριν επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών, ενώ οι επιθέσεις σε υποδομές κλιμακώνονται. Μπροστά σε έναν εφιαλτικό χειμώνα, ο Ζελένσκι αναζητά σωσίβιο στις υποσχέσεις Τραμπ για συμπαραγωγή πυράβλων Patriot. Σε δεδομένο σκηνή ισορροπία επικίνδυνα η Μέση Ανατολή μετά το ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης για επταήμερη κατάπαυση πυρός και άνοιγμα των στρατηγικών στενών του Ορμούζ. Παρά τις προσπάθειες του Ιράν για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών χωρίς υποχωρήσει στο πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Λευκός Οίκος επιλέγει τη γραμμή της σύγκρουσης. Όπως αποκαλύπτεται, ο Αμερικανός Πρόεδρος προετοιμάζει συνέχιση των στρατιωτικών πληγμάτων ακόμη και μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, πυροδοτώντας έναν επικίνδυνο κύκλο έντασης με άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια ασφάλεια και την ενέργεια. Και τώρα ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
1: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

Καλησπέρα εδώ, το ραντεβού μας, το καθιερωμένο του Σαββάτου, 12 με 1, μάχη 99,8. Μικρόφωνο, στο μικρόφωνο ο Τσιτούρης ο Γιάννης, τον ήχο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Πήραμε τη σκυτάλη από τον εξαίρετο κύριο Στέλιο Φωτόπουλο, πότα στην οικονομία. Εντάξει, σήμερα τον παρέσυρε μάλλον η ατμόσφαιρα. Μου λέει, ξεχάστηκα, λέει, 12 η ώρα, λέει. Του λέω, κάτσε βρε, κάτσε, ο κόσμος θέλει να τον ακούει, γιατί μαθαίνουμε όλοι πράγματα και για την οικονομία και τι γίνεται μες στη Βουλή, γιατί μην ξεχνάμε φίλοι μου και φίλες μου ότι είναι και βουλευτής εξαίρετος και όλοι της ελληνικής λύσης. Και μάλλον την Τρίτη θα έχουμε καλεσμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τη βουλευτήνα Β' Πειραιά, την κυρία Σοφία Σιμακοπούλου. Μπορεί αύριο να ξέρω και το θεματάκι που ετοιμάζω. Δέχονται, έστειλα και κάπου αλλού, σε άλλο κόμμα, αλλά δεν δέχονται, δεν ξέρω γιατί. Μα δεν βρίζω κανέναν. Αλέξανδρε, βρίζω κανέναν. Γιατί δεν μπαίνουν εδώ, δεν θέλουν να βγαίνουν στην εκπομπή μου. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είπαμε, ξύδι εσείς. Άιντε πια. Λοιπόν, την καλησπέρα μας εδώ στο Φάνη το Μαρίνο. Γεια σου ρε Φάνη. Ναι, βροχερός παιδιά, ο καιρός έκανα. Σήμερα άργησα. Δηλαδή οριακά ήθελα να ξέρετε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, καλό είναι να προσέχουμε, γιατί δεν προσέχουμε κιόλας, μην νομίζετε ότι προσέχουμε. Σιγά σιγά μην τρέχετε στους δρόμους, γλιστράνε οι δρόμοι. Εντάξει. Ας καθυστερήσουμε λιγάκι στον προορισμό να φτάσουμε έστω 5 λεπτά αργότερα, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μάγκες. Τι να κάνουμε. Εδώ αφούμε ένα Μητσοτάκι που έχει φτιάξει τους καλύτερους δρόμους. Με το που στρώνουν τους δρόμους με άσφαλτο, καινούρια ασφαλτρόστοση. Μετά. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα. Καλημέρα, πάντα υγεία. Μετά από λίγο περνάνε οι οπτικές ίνες. Βέβαια δεν ξέρουν που σκάβουν, αυτό να το ξέρετε, είναι νόμος. Δεν ξέρουν, δεν έχουν ένα σχέδιο. Πάνε και κόβουν, δηλαδή τώρα πριν μια εβδομάδα σε ένα στενό εκεί στην περιοχή μου, όπως πάντα, μέχρι να έρθω εδώ πέρα, λέω, τι είναι αυτά που σκάβετε? Λέει, εδώ αλλάζουμε, λέει, τις σωληνώσεις. Δεν παίρνουν χαμπάρι οι άνθρωποι να πούνε εσύ σίγουρα, να ψηλιαστούν. Λέει, ναι, μην αγχώνεστε, λέει, τα ίδια θα σας βάλουμε. Δεν ξέρουν τι έρχεται, θα μπουν τα υδρόμετρα, τα καινούργια, έτσι, να το ξέρετε. Τέλος πάντων, εκεί που σκάω, μπαπ, ξυλώσαν τις οπτικές ίνες, γιατί περνάνε επιφανειακά. Αυτή η χώρα έτσι δουλεύει. Αντί να έχουν ένα υπόνομο κάτω, ένα τούνελ, ένα χολ να μπαίνεις μέσα και να περνάει. Τι θέλεις ρε φίλε, οπτικές ίνες, τι θέλεις ρε μεγάλε, εϊδά, σωληνώσεις κάτω πάνω στον αέρα και να βγαίνουνε. Περνάει ο ένας, ενώ περνάει η ασφαλτρόστοση, γίνεται σωστά. Μπράβο λέμε στο Δήμο, στην περιφέρεια, όποιος είναι. Ξαφνικά βλέπεις την άλλη μέρα ένα και λέει έργα, λέει ΔΔΕ, ό,τι γουστάρει ο καθένας κάνει. Ρε φίλε, τι είναι να περάσεις? Α, λέει, θα περάσουμε καινούργια καλώδια. Ρε φίλε, προχτές λέω στους εργολάβους, λέω, προχτές κάψανε και εδώ τώρα στρώσανε ασφάλιστο, την ξαναβάλουμε. Και άρχισαν τα μπαλώματα, και αρχίζουν τα μπαλώματα. Άρτσι, μπούρτσι και λουλάι είναι αυτή η χώρα. Ο Μητσοτάκης την έχει κάνει χάλια. Ταυτόχρονα, επειδή αλλάζω, άκουγα και από το ραδιόφωνο πάνω τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης τώρα πριν έρθω, στο Focus. Για την κρατική τράπεζα, το έχουμε πει, ναι. Εννοείται έπρεπε να υπάρχει. Και υπάρχει. Και αυτοί μέσα οι 200, 300 κοιμούνται ολόρθιοι. Όταν τους το έλεγε, γελάγανε. Και μετά ψάξανε, του βλαπελέκι, τα έργη ρε, γι' αυτό είσαι τα έργη. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Ό,τι σας πω, άμα αν έχω εγώ, είμαι ειδικό σύμβουλό σου και πω, ξέρεις κάτι, πετάει ο γάιδαρος,
Είτε πρωθυπουργός να είσαι, είτε αντιπολίτευση εκεί που όπως είσαστε όλοι μαζί, θα βγείτε το πείτε. Γιατί για να μου το είπε ο συνεργάτης μου, πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Αλλά κύριε Βελόπουλε, καλά το είπατε. Ποιος θα είναι η συγκρατική τράπεζα? Βάλτε αντί για το Στουρνάρα, βάλτε το Μητσοτάκη. Αφού έχει φαγωθεί για μια τελευταία τετραετία να δώσουμε να μας καταστρέψει τη χώρα, δώσ' τουλάχιστον να πάρει, να τα πάρει όλα μαζί του και μετά να του κάνουμε και μία. Όπως θα μπει μέσα εκεί στην κρατική τράπεζα, να την κάνουμε και φυλακή. Άιντε ρε, άιντε ρε, άιντε από εδώ πέρα. Τρένο σας πάει. Γι' αυτό είπα τον Γουστάρο τον Βελό που λέω, τρένο σας πάει. Αλλά είστε πρόβατα. Και ξέρω τελευταία στιγμή πάλι την κοτσάρα θα την κάνετε τη βλακεία. Θα πεις, να πάμε να ψηφίσουμε σίγουρα. Μωρέ, καλά τα λέει, ας το ψηφίσουμε το σίγουρο. Καλά δεν είμαστε. Καλά δεν είσαστε, μπράβο. Ξαψηφίστε τους. Που πεινάτε. Και έρχονται τα καλύτερα. Για σας έρχονται. Εγώ θα τη βγάλω πέρα. Εσείς που θα τη βγάλετε, θα πεινάτε. Θα πεινάμε όλοι. Άιντε, πάμε τραγούδι ρε, πάμε τραγούδι. Και να πούμε πριν πάμε, περίμενε. Καλημέρα ρε Σουρλά, Γιώργο Σουρλάς από το αεροδρόμιο εκεί, security, δύναμη. Φιλάνε το αεροδρόμιο. Μπράβο ρε παιδιά. Πάμε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, εδώ ωραία τραγουδάκια. Εδώ Αλέξανδρος επιμελείται. Λοιπόν, άλλος πάλι Νίκος. Ο άλλος ήταν ο Νίκος. Ναι, ο άλλος είναι. Ναι. Γεια σου, από την Ελευσίνα. Γεια σου, ρε Νίκο. Ναι, βρέχει παιδιά και, και αύριο λέει θα έχει δυνατούς ανέμους και την Δευτέρα. Να δω πώς θα πάω στη δουλειά. Να δούμε πώς θα πάμε όλοι στη δουλειά. Απλώς λίγο προσοχή στους δρόμους. Λοιπόν, διάβαζα κάπου ένα άρθρο και λέει με βάση τα σημερινά δεδομένα το πιο δυνατό σημείο είναι, λέει, η αντίθεση ανάμεσα στο βρείτε μπλε τιμολόγιο με το ρεύμα. Θα πω κάτι, παιδιά. Πρέπει να το πούμε. Υπάρχουν, προσέξτε, έρχονται ανατιμήσεις βαρβάτες. Ο Μητσοτάκης έκλεισε τους λιγνίτες. Ήτανε τότε που το είπε, θα είναι μέχρι το 27 που είχαν πει να κλείσουν, να πήγε να ανατινάξει τους εξκαφείς που λες και τους τα βγάλε από τον ιδρώτα και το πλήρωσε, τα πλήρωσε αυτός. Αυτοί όλοι εκεί μέσα. Αυτά τα πληρώνει ο Έλληνας πολίτης, ο ελληνικός λαός. Και για να δείξει στην Ευρώπη ότι πρωτοπορεί, για να μην πω καμία βαριά κουβέντα και φάω κανένα πρόστιμο, πήγε αμέσως να τους ανατινάξει και το είπε κανένα από τα βρωμοκάναλα, τα συστημικά. Μην βλέπετε λίγο η κόντρα που γίνεται τώρα με κάποια κανάλια και επιτίθονται στο Μητσοτάκη. Παρέα είναι όλοι πάλι. Παίζουνε τζόγο. Λοιπόν, αποθήκευση ενέργειας δεν είχαμε. Φεύγει μέσα ένα βράδυ, για να δω, κάτσε τώρα πριν το πω. Νομίζω έχουμε, ναι, τα έχει ο Αλέξανδρος εδώ. 26, κάτσε να δούμε. Ναι, γιατί σαν ανεμογεν... Ακούστε τώρα, περιμένετε. Τι είναι αυτό? Ένα λεπτό, γιατί, εντάξει, δεν γίνεται πια. Δεν γίνεται πια με αυτούς. Για να δούμε τι πληρώνουμε. Σαν ανεμογεννήτες, για να δείτε. Ακούστε λίγο τον Κυριάκο το Βέλο. Είναι ανοιχτό, ακούστε.
1: Στην Ελλάδα με υπερπαραγωγή ρεύματος από ανεμογεννήτριες, το οποίο δεν μπορούμε να απορροφήσουμε διότι δεν βάλατε μπαταρίες. Το στέλνουμε στη Βουλγαρία τζάμπα και μας το πουλάνε υπάροχοι πανάκριβα 300% ευρωακριβά. Βγάζει και η Βουλγαρία λεφτά που έκανε 2.000 ΜΒ μπαταρίες από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά εσείς το Ταμείο Ανάκαμψης, κύριε Υπουργέ, το έχετε για άλλους λόγους. Να διαφημίζετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικά λεωφορεία, το Υπουργείο Μετανάστευσης, να διαφημίζετε διάφορες ανοησίες. Αυτοί κάναν μπαταρίες. Και ακούστε, κύριε Υπουργέ, τώρα, ξέρετε πόσο είναι το κόστος αυτό? 1,5 δις ετησίως, στα 3 χρόνια, 4,5 δηλαδή, πλήρωσαν παραπάνω λεφτά οι Έλληνες για τις ανεμογεννήτριες που έστειλαν το ρεύμα στην Βουλγαρία για να το επαναγοράσουν οι Έλληνες και να το πληρώσουν από το τιμολόγιο της ΔΕΗ. 3,5-4,5 δις. Με 4,5 δις δίνω σε συνταξιούχος λεφτά 13η-14η σύνταξη. Όχι αν τα παίρνουν οι 5-6 κολλητοί σας.
0: Ακούσατε. Ακούσατε τι λέει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και οι μάγκες όλοι αυτοί εκεί μέσα που δεν έχουν δουλέψει η ζωή τους ποτέ, γελάνε. Και τι έκανε? Πήγε και τους έκλεισε. Ενώ σε άλλες χώρες ξανανοίξαν τους λιγνίτες και δεν έχουν σταματήσει. Ρε φίλε, και στέλνουμε, δηλαδή, στη Βουλγαρία και μετά αγοράζουμε πάντα από τη Βουλγαρία. Τα ψάρια τα παίρνουν οι Τούρκοι και μας στέλνουν σαν δικά τους, από την Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω, επειδή ακούω πολλά πράγματα και τώρα το τελευταίο καιρό και ξέρουμε πού θα φτάσει, ξέρουμε πολύ καλά πού θα φτάσει το ρεύμα. Υπάρχουν τιμολόγια κάτω από 15 λεπτά, μέσα εισαγωγικά, λέει η κυβέρνηση. Έτσι, συγγνώμη. Λοιπόν, ωραία. Και ο Έλληνας τι πρέπει να κάνει, ρε παιδιά? Να γίνει χρηματιστής του ρεύματος? Ρωτάω. Να ψάχνει κάθε τόσο ποιο χρώμα τιμολογίου θα του γλιτώσει για τον επόμενο λογαριασμό? Δηλαδή κάθε μήνα τι θα κάνουμε, ασχολούμαστε με το ίντερνετ? Και μια γιαγιά και ένας παππούς και ένας που δεν γουστάρει να ασχολείται με το ίντερνετ, ρε εσείς. Να δούμε τι θα πέσει. Έφυγε το χρηματιστήριο που κατάστρεψε τότε ο Επισημίτη και έχουμε το χρηματιστήριο ενέργειας εδώ που έφτιαξε ο Τσίπρας, ο Τζίφρας και το συνέχισε ο Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση βάζει στον πάγο την επιδότηση και αντί, να ξέρετε, την έχει βάλει στον πάγο και αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, λέει στον Έλληνα πολίτη, μέσα εισαγωγή, πήγαινε στα μπλε, κλείδωσε την τιμή Γι' αυτό έχει τα παπαγαλάκια τους. Και κάποια παπαγαλάκια ενεργειακούς επιθεωρητές και που βγαίνουν σε όλα τα κανάλια. Άρα δεν δηλώνουν και πού ανήκουν, σε ποιο κόμμα. Απλώς αυτοί, να ξέρετε, συνήθως γυρίζουν τα κόμματα όλα. Εντάξει. Πληρωμένα παπαγαλάκια είναι. Μόνο που τα πράσινα, να ξέρετε, επειδή το κοιτάω και ξέρω, για να το λέω, ξέρω, υπάρχει άτομο που εργάζεται σε αυτά. Συγγενικό μου πρόσωπο, μόνο που τα πράσινα τιμολόγια παραμένουν η επιλογή της πλειοψηφίας, να ξέρετε. Και η μέση τιμή τους το Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, ξεπέρασε τα 19 λεπτά η κιλοβατόρα. Και εδώ είναι η μεγάλη αγανάκτηση του κόσμου. Η Ελλάδα, να ξέρετε, δεν είναι χώρα χωρίς ενεργειακές δυνατότητες. Έχει δικό της λιχνίτη. Το είπα και πριν. Η κυβέρνηση τι έκανε, ρε συμμάγκες. Επέλεξε την απολιγνητοποίηση και σήμερα, σύμφωνα με τα αυτά που διαβάζουμε τα δημοσιεύματα, ακόμη και σε ένα σενάριο νέας ενεργειακής κρίσης έρχεται, να θυμάσαι από το Γενάρη τι θα γίνει, δεν προβλέπει αξιοποίηση του λιγνητικού δυναμικού όπως έγινε το 23. Το 22, συγγνώμη. Γιατί αυτό το έχω γράψει και το διαβάζω. Να ξέρετε, για το 22 τις ημερομηνίες, μπάταξε, τις ξέρω. Δεν λέμε ότι ο λιγνίτης πρέπει να είναι για πάντα η μοναδική πηγή ενέργειας, προς Θεού. Λέμε απλώς το κάτι απλό. Με άλλο κάτω τελεία, για να μην παρεξηγούμαστε. Όταν έχεις ένα εγχώριο κάψιμο, κρατάς την παραγωγική δυνατότητα, να το διατυπώσω σωστά, ως στρατηγική εφεδρεία. Αν το διατύπωσα σωστά. Γιατί όταν εξαρτάται περισσότερα από τα εισαγόμενα καύσιμα και διεθνείς τιμές, ο λογαριασμός τελικά δεν φτάσει σε εσένα, φτάνει στον πολίτη. Στον Έλληνα, το φτωχό τον πολίτη. Στην οικογένεια. Και ειδικά αν έχει δύο παιδιά, ένα παιδί, τέσσερα παιδιά. Και μετά καθόμαστε και ακούμε, υπάρχουν, λέει, τιμολόγια κάτω από 15 λεπτά. Έτσι. Και είπα, μα δεν είναι η λύση να μάθουμε τον Έλληνα πια έχει κουραστεί να κυνηγάει το φθηνότερο τιμολόγιο κάθε φορά που ανεβαίνει η αγορά, να ψάχνουμε. Σώπαρε, σωπάτε ρε εσείς. Και ποιοι είσαστε εσείς? Εμείς σας έχουμε βάλει σε αυτή τη θέση που ήσασταν. Αλλά δεν ξέρανε αυτοί που σας βάλανε ότι ήσασταν άχρηστοι και όχι άριστοι, ούτε αρεστοι. Η λύση είναι να αποκτήσει η χώρα ενεργειακή ασφάλεια. Τελεία και παύλα. Και ο πολίτης προβλέψιμο προσιτό για τον Έλληνα ρεύμα. Γιατί ο συνταξιούχος, σας το είπα, ο μικρομεσαίος, ο οικογενειάρχης, τι θα σας λέω, οι φούρνοι, τα πιτσαρίες, τι θέλετε να σας λέω. Δεν θέλει μαθήματα, πήγαινε στο μπλε, τα πράσινα, για τα μπλε, πήγαινε στα πράσινα, πήγαινε στα κίτρινα, πήγαινε στα ροζουλί, πήγαινε στα κίτρινο κοράλι. Δεν έχεις, τι τέτοιο από εδώ πέρα μας έχετε τρελάνει, σε αυτή τη χώρα εδώ μέσα. Έχετε τρελάνει τον Έλληνα. Εμείς σας τρελάνουμε. Πηγαίνετε για εκλογές να δείτε πώς θα αλλάξει όλο το παιχνίδι. Ναι, πόσο κατανάλωση είναι, πόσο έχει κιλοβατόρα. Ναι, το είπα. Το είπα, Γιώργο. Το είπα. Λοιπόν, και όταν η κυβέρνηση λέει δεν εξετάζεται η επιδότηση, δηλαδή μας έχει στα παλιά τους υποδήματα γραμμένους. Ενώ ο κόσμος βλέπει το κόστος της καθημερινότητας να ανεβαίνει, η αγανάκτηση δεν είναι κομματική, να ξέρετε κύριοι. Είναι αγανάκτηση του απλού ανθρώπου που δουλεύει και στο τέλος του μήνα δεν του μένει τίποτα. Και ειδικά τώρα που άνοιξαν όλα τα σχολεία, τα φροντιστήρια. Και να ξέρετε, όπως το νερό, το ρεύμα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Είναι η ζωή κάθε ελληνικού σπιτιού. Και αυτό πρέπει να το θυμούνται όσοι αποφασίζουν. Αν ξέρετε κιόλας να αποφασίζετε. Μάλλον δεν ξέρετε τίποτα. Δεν αποφασίζετε. Ναι, θα το εξηγήσουμε αύριο καλύτερα, Γιώργο μου. Γιατί δεν προλάβαμε και εκπομπή. Ναι, έχουμε και άλλη ανάλυση για την κιλοβατόρα. Βεβαίως, και ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τραγούδι. Πάμε ένα τραγούδι. Τελείωνε.

0: Επιστρέψαμε, άρε Βοσκόπουλο. Μετά έχουμε και Πουλόπουλο. Πες μου ότι έχει κανένα Πουλόπουλο εκεί. Βάλε το άγαλμα. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος εδώ, ο φίλος μου, ο Βασιλείο. Ναι, να και καλά. Μια κιλοβατήρα 38 ευρώ. Α, Γιώργο. Άστα, Γιώργο. Α. Θέλω να ακούσετε. Να βάλουμε ένα ηχητικό πάλι. Ήταν ο Κυρανάκης σε μια εκπομπή τηλεοπτική και λέγανε για το ενίκιο, τα ενίκια, και απάντησε ο παρουσιαστής εκεί, δεν ξέρω πώς λέει, Ζάχαρη, Ζάχαρος, ξέρω, δεν τους ξέρω ρε, δεν ασχολούμαι ρε, δεν με ενδιαφέρουν αυτοί, δεν τους βλέπω πια. Λοιπόν, δεν τους βλέπουμε, γιατί είναι κατευθυνόμενα, παπαγαλάκια όλα της τηλεόρασης. Πάμε να τα ακούσουμε, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Εκεί τα νίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
2: έχουν αυξηθεί και έχουν οι μισθοί, κύριε Κυρανάκη. Γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
1: Το ξαναλέω. Σωστά.
2: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή πώς θα γίνει.
1: Εκεί τα νίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
2: έχουν ιδιοκτήτες. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
1: Το ξαναλέω. Σωστά.
2: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή πώς θα γίνει.
1: Εκεί τα νίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
2: έχουν αυξηθεί και έχουν ιδιοκτήτες. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
1: Σωστά.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19 βασικό μισθό και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
1: Το ξαναλέω. Σωστά.
2: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή πώς θα γίνει.
0: Ακούσατε. Τον ακούσατε, ρε εσείς. Καλά, δεν πιστεύω να τους βλέπει κανένας. Οι δικοί τους εκεί τους βλέπουνε. Λέω, αφού ανεβαίνει, λέει ο μισθός. Πού ανεβαίνει, ρε! Πού έχει ανέβει, ρε, ο μισθός. Σε ποιους έχει ανέβει, ρε, εσείς. Δεν ντρέπεσαι, ρε. Καλοβολεμένη. Παιδί του κομματικού σωλήνα είσαι κι εσύ. Και ο άλλος, ο άεργος. Σαν φοιτητής και είχε πάρει και δάνειο 200-300.000 για να πάρει ένα σπίτι. Άκου τι είπε. Λέμε. Ο βασικός μισθός του 8 σε κανονική δουλειά δεν ξεπερνάει τα 7-8 κατοστάρια. Και αυτά που λέτε τα 900 είναι μειχτά. Είναι μειχτά, κύριοι. Ξυπνήστε, ρε. Επειδή σας δίνω σε κάτι καναλάκια εκεί μέσα, πάρε 2.000 να κάνεις ή πάρε 300 την εκπομπή και 500 δεν ξέρω πώς λειτουργείτε και δεν με ενδιαφέρει. Αλλά παίρνετε και τα άλλα από κάτω. Μην τα λέμε. Δεν τα λέμε. Λοιπόν, να ξέρετε όταν το ενίκιο ανεβαίνει για την κυβέρνηση, είναι η αγορά, παιδιά. Η αγορά είναι. Για τον εργαζόμενο όμως, είναι η ζωή του που ακριβένει. Γιατί άμα παίρνει ένας εργαζόμενος, ένα ζευγάρι, μέσο όρο και οι δύο τους 1.800, εγώ σου λέω δύο, άντε, έτσι όπως το θέτει εδώ που ακούσα το ηχητικό, και έχεις ένα ενίκιο 700 και πρέπει να πληρώσεις φροντιστήρια σε δύο παιδάκια, την επιβίωσή σου, σούπερ μάρκετ, τι θα πάρεις. Σοκολάτες, 100 ευρώ. Πώς θα ζήσεις, δε. Το ρεύμα, το λιγότερο που είναι 100 ευρώ. Το λιγότερο σας λέω, το μήνα. Έτσι είναι. Για να σας έρθει 60 ευρώ, να σας πω, κοίτα κάνετε ό,τι κάνουμε εμείς με τη γυναίκα μου. Ρίχνουμε, βάζουμε τα ξύλα έξω στην αυλή και ψήνουμε εκεί. Και μπάνιο, κοιτάμε να πέρασει κανένα αυτοκίνητο, την ώρα που έχει βρέξει, να μας καταβρέξει. Έχω και λίγο σαμπουάν. Έιντε από εδώ. Μισθοί που δεν φτάνουν στα σπίτια. Που γίνονται απλησίαστα. Και μια κυβέρνηση που αντί να λύσει το στεγαστικό πρόβλημα, μας ζητάει να πανηγυρίζουμε. Και έχουνε τα μούτρα και βγαίνουνε, ρε, και δεν μιλάνε, ρε. Κύριοι, το σπίτι δεν είναι χρηματιστήριο, να ξέρετε. Ή μάλλον δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Είναι ανάγκη. Είναι οικογένεια, είναι η αξιοπρέπεια. Και είπα, ανεβάζετε τα ενίκια και εσύ ιδιοκτήτες. Είναι σαν τη γέννη τότε με τον πόλεμο. Το 40. Έτσι πως λέγανε αυτούς, ρε, που κρύβανε τις φακές και τέτοια και την ΟΚΑ την πουλάγανε εκεί πέρα χιλιάδες και τις αυρίζανε. Οι μαυραγωρίτες. Το ίδιο κάνετε κι εσείς. Έχετε μία τρύπα. Μία τρύπα στο υπόγειο, το είπα και προχθές. 30 τετραγωνικά, 40. Βλέπετε και ένα φοιτητή που τον έχει στείλει η μανούλα του και ο πατηγονής του να σπουδάσουν ή να σπουδάσει το κορίτσι. Περνάνε και οι υπόνομοι της Αττικής από κάτω. Βρωμάει κιόλας κατήλας. Πόσο έχει, λέει αυτό, πάντα βλέπεις ευάερο, ιδηλιακό, με στο σκατό. Λέει μόνο 500 ευρώ για σένα. Έντε, θα σας γυρίσει. Θα σας γυρίσει, είσαστε μαυραγωρίτες. Όλοι. Αλλά ακούτε, είσαστε παιδιά της κυβέρνησης όλοι. Και καλά κάνετε. Μπράβο σας, μπράβο σας. Μπρόχι, καλά κάνετε, μπράβο. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ αυτό που είχε πει η ελληνική λύση ο πρόεδρος. Τη ελληνική λύση. Γιατί τα παίρνω όλα. Γιατί δεν έχω να πω. Να μου πει γιατί έτσι τούρι, γιατί δεν παίρνει από το Πασόκ ή τον Τζίφρα. Κάνα δεν μιλάμε τον προδότη εκεί τη Μακεδονία. Τον Γκόμπακ που θέλει να κλείσει και τα σπίτια μα τώρα. Έκλεισε τι τράπεζε. Απλώ όλοι αυτοί, να ξέρετε, το πρόγραμμά του είναι το ίδιο με του Μητσοτάκη ΑΕ. Τη Νέα Δημοκρατία, συγγνώμη. Πάντα μιλάω πολιτικά. Τα πρόσωπά του δεν θα το πω. Σαν πρόεδρο κομμάτων μιλάω. Λοιπόν, η ελληνική λύση. Είπε ξεκάθαρα, το έχει πει. Η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη και όχι τα συμφέροντα που κερδίζουν από την ανεξέλεκτη άνοδο των ενοικίων. Γιατί, κύριοι, η Ελλάδα χρειάζεται λύσεις για τους Έλληνες, όχι δικαιολογίες για τις αυξήσεις. Αλλά εσείς, εγώ, όλος ο κόσμος έξω που μιλάω, μου το λένε, δεν αγαπάτε την Ελλάδα. Αλλά δεν φταίνε αυτοί εσείς, φταίμε εμείς που ψηφίσαμε εσάς. Καλά, εγώ δεν σας ψήφιζα, κρεμασμένος σας έβλεπα όλους. Δεν με ενδιαφέρετε, δεν με ενδιαφέρετε. Άεργους δεν θέλω εγώ σε αυτή τη χώρα. Άεργους δεν θέλω σε αυτή τη χώρα εγώ, τέλος. Δεν ξέρετε, ό,τι σας είπα... Να μην πω από εκεί που ξεκινήσατε και σας κάνανε, σας φυτέψανε. Φυτευτοί είσαστε. Πάμε τραγούδι, Αλέξανδρε, πάμε πάλι ένα τραγούδι.

Καλησπέρα, ακόμα ένα τεταρτάκι. Εντάξει, είναι γρήγορη η ώρα. Τελειώνει, περνάει μία ώρα, περνάει δύο ώρες, περνάνε τρεις ώρες, περνάνε. Εντάξει, καλά είναι. Α δούμε. Εδώ διαβάζω τώρα, βρέθηκε κι άλλος νεκρός. Τραγωδία με τρεις νεκρούς στην πολυκατοικία εκεί στη Λυσικράτους. Ένας ηλικιωμένος, παιδί, στο κρεβάτι στα πίσω δωμάτια είναι. Ή τον βρήκανε, είναι και περιμένουμε ακόμα. Λέει ότι σε ό,τι αφορά την αιτία ισχυρής έκρηξης έχουν διατυπωθεί οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη αυτόνομων παροχών ή λέβη των αερίων στο κτίριο. Να πω κάτι. Δεν ξέρω, εγώ δεν θα ήθελα να βάλω αέριο. Είτε οικονομία, είτε... Δεν θέλω. Δεν ξέρω γιατί. Δεν γίνεται σωστή μελέτη. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Εδώ περνάει ο Μετροπόντικας, όλοι οι Κυψέλοι τους έστελανε μηνύματα, φυγέτε αδειά στις πολυκατοικίες, γιατί θα πέρασε ο Μετροπόντικας και τρίζανε τα σπίτια της πολυκατοικίας. Όλες αυτές που θα πέσουν, αν πέσουν ή έχουν ρογμές, θα τις πληρώσει το Μετρό. Πώς λέγεται η εταιρεία Μετρό. Μπα, λέει, να μείνουμε λίγο λιγότεροι και άμα είναι και ηλικιωμένοι, λιτώνουμε συντάξεις, αυτοί είσαστε. Στη χώρα του μπαχάλου είμαστε, στο μπάχαλο είμαστε, μπάχαλο. Το άλλο, ακούω σε ένα τηλεοπτικό, τηλεοπτικά, τι να κάνεις, πρέπει να τα παρακολουθούμε. Έχω φτάσει σε αυτό, ούτε να τους βλέπω δεν θέλω. Κάτι, άστο, μην το πω γιατί θα γίνει, είναι βαρύ. Λοιπόν, ακούω ένα βουλευτή. Τα καλάμια, ξέρετε, αυτή τη κυβέρνηση. Καβαλημένοι. Όλοι είναι καβαλημένοι. Το 41%, 21% ήταν. Και είναι καβαλημένοι, να ξέρετε. Την έχουν δει. Έπαρση έχουν τα παιδάκια. Όλοι αυτοί οι βουλευτές. Λέει. Ήταν σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Λέει όταν. Και θα το πω έτσι απλά, να το πω ήρεμα τώρα. Όταν ένας βουλευτής λέει στον πολίτη. Δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τότε, μάλλον, ο βουλευτής έχει ξεχάσει κάτι βασικό. Πριν ανοίξει το στόμα του να προσέχει τι λέει για τον Έλληνα, για αυτόν που τον ψήφισε. Και ας ήταν με τη λίστα μετά που τον έβαλε. Ο Μητσοτάκης, γιατί ο Μητσοτάκης έχει ένα συνήθειο. Αποκλητήρα να σε κάνει γενικό διευθυντή, να το ξέρετε. Αφού του λες, γεια σου Μητσοτάκη, αγάπη μου, λατρεία μου, πω από μορφόπεδο, σε κάνει γενικό, μπα, σε κάνει και πρόεδρο της Δημοκρατίας, να ξέρετε. Λοιπόν, θα το ξαναπώ, μάλλον έχει ξεχάσει τα βασικά ή το βασικό. Ο πολίτης, ο Έλληνας, μόνο για αυτούς μιλάω, για τους Έλληνες, και αυτοί που είναι νόμιμα στη χώρα μου, δεν ζητάει συμβουλές μετακίνησης, ζητάει να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια, κύριε βουλευτά, κύριε, πώς τον είπαμε, άστον, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφήμιση. Η γεμάτη, αυτό που είπατε, η Συγκρού, δεν σημαίνει γεμάτα πορτοφόλια, τα πορτοφόλια είναι γεμάτα. Σημαίνει ότι ο εργαζόμενος πρέπει να πάει στη δουλειά του, ο επαγγελματίας να δουλέψει. Ο γονιός να πάει το παιδί του στο σχολείο και ο άνθρωπος να συνεχίσει τη ζωή του. Το καταλαβαίνετε. Εσύ τι να κάνεις. Εσένα τα πληρώνουμε εμείς, τα παρέχουμε όλα. Έχεις τα ταξιδάκια σου που έρχεσαι δωρεάν για να με εκπροσωπήσεις όποτε θυμηθείς με στη Βουλή, που δεν παίρνετε παρουσίες να μην πληρώνεις, να είσαι μείον 50 ευρώ κάτω μεροκάματα. Τι, αφήγεις κάτω από τα 5.000 είναι τα υπόλοιπα που βάζεις κάτω από την τσέπη σας, κάτω από το τραπέζι. Και θέλω να πω, όταν τέτοιες αντιλήψεις ακούγονται από κυβερνητικούς βουλευτές, ο κόσμος και ο ελληνικός λαός εύλογα αναρωτιέται αν έχουν αν έχετε απομακρυνθεί από την πραγματικότητα της κοινωνίας. Μάλλον αυτό έχετε πάθει. Έχετε απομακρυνθεί εδώ και χρόνια. Και ειδικά μετά το 23 το τερματίσατε. Ο λαός, να ξέρετε, και ο κόσμος δεν θέλει μαθήματα οικονομίας από το παράθυρο, από τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Θέλει λύσεις στην Αντλία, που λέτε, φωνάζει η κυβέρνηση, μα δεν μπορούμε τον φόρο, λέει, ειδικό φόρο, λέει, όλες οι χώρες το έχουνε. Μπορείτε να κατέβετε, νομίζω, στα...

0,70, κάτι με τους φόρους για τα καύσιμα. Και ακούω σε πρωινάδικο να λέει γυναίκα παρά του πρωθυπουργού που ήτανε, που είναι νομίζω ακόμα, και να λέει, κοιτάξτε, λέει στην Αυστρία πόσο είναι η βενζίνη. Τι λες, μόρι τρελή. Μόρι τρελή, τι λες. Στην Αυστρία παίρνει 5.000. Εδώ με 800 ευρώ και μου έχει τη βενζίνη 2,40-2,50. Θα πάει ο πρωθυπουργός 3 ευρώ τη βενζίνη και θα έρθει να μας κάνει και χάρη ότι την έκοψε τη μείωση στα 2,40 από 1,60-1,70 που ήτανε. Δεν πάτε καλά. Ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει. Α, δεν μπορείς, κόψε αυτό, κάνε κάτι. Εμείς θα κόψουμε, εσύ να τα κόψετε, να τα μειώσετε. Θέλουμε πολιτικούς που να ακούν την κοινωνία και να δίνουν λύσεις. Και εσείς αυτό δεν το έχετε. Και εδώ είναι η διαφορά που φωνάζω κάθε μέρα με την ελληνική λύση. Πρώτα ο Έλληνας πολίτης, πρώτα η οικογένεια λέει, πρώτα η πραγματική οικονομία. Όχι άλλες συμβουλές του τύπου δεν έχεις, μη το χρησιμοποιήσεις. Και ποιος είσαι εσύ, ρε? Ποιοι είσαστε εσείς? Εμείς σας έχουμε βάλει εκεί που είσαστε. Ο ελληνικός λαός αξίζει πολιτική που να αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Όχι πολιτική που του ζητά να του πει να συνηθίσει. Κόφτω αυτό, έλα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάνε εκείνο, έλα έτσι. Δεν τρέπεστε? Ντροπή δεν έχετε? Τσίπα δεν έχετε πάνω? Αλλά τι να έχετε, μωρέ, τι να έχετε? Έχετε καθόλου τσίπα εσείς? Ο κόσμος κλαίει, πεινάει ο κόσμος. Και βλέπετε τα αυτοκίνητα που πάνε, τα παιδιά τους στα σχολεία, πάνε στην εργασία τους. Και δεν θα πάνε, ρε, με ποδήλατο ή με τα πατίνια που κάνατε διαφημίσει όταν ήρθανε? Ή ξεχνάμε τα ποδήλατα με τα κοντέινερ μες στο λιμάνι? Ακόμα εκεί έχει, εκεί εργάζομαι. Αλλά φεύγουνε κάπου κάπου, κάτι γίνεται. Άιντε, πάμε τραγούδι εσύ. Περίμενα εδώ πριν πάμε ένα τραγουδάκι. Γεια σου Βέρα. Κάτι τέτοια λέει και η Μαρία, ναι, και είδες που κατέληξε. Πάμε τραγούδι. Κλείσε και βάλε τραγούδι.

Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε λιγάκι ακόμα μαζί σας. Σήμερα είπαμε είναι μία ώρα, μία ωρίτσα. Ναι, Βέρα, ναι, τώρα το κατάλαβα. Εσύ έχω πάθει. Λέει η Αθανασία. Καλησπέρα σε εδώ που μένω. Εγώ περνάει κάθε μία μισή ώρα το λεωφορείο. Θα πάρει ο άλλος τα μάξι. Να το πάρει, εννοείται, σωστά. Σωστά. Και μία κυρία που πήρε, έκανε μία καταγγελία ότι λέει στο Περιστέρι. Θα το κοιτάξουμε. Ότι στο Περιστέρι λέει κάποια οικόπεδα. Άρα βάλουν ένα δεντράκι που έχουν. Ξαφνικά πάνε να ρίχνουν, λέει, πίσα και βάζουν πίσα. Τι είναι αυτό, τώρα θα το κοιτάξουμε. Λέει, εκεί που είναι, του βάζουν πίσω. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ξέρουμε. Ό,τι γουστάρουν να κάνουν, αλλά ξέρω ότι ο δήμαρχος Περιστερίου έχει κάνει όλα τα χρόνια, γι' αυτό και βγαίνει δουλειά. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Εσείς, κυρία μου, η ακροάτρια ήταν γυναίκα. Δέστε το λίγο, ψάξτε το και πάρτε μας και αφήστε και το τηλέφωνο για να μιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αύριο θα βγάλουμε γραμμούλες, έτσι. Αύριο 11 με 1. Θα βγάλουμε μετά τις 12, θα βγάλουμε γραμμούλες. Βλέπετε και μισοβδόμαδα, βγάλαμε γραμμές. Την Πέμπτη έβγαλα γραμμές, Αλέξανδρε, Πέμπτη, βγάλαμε 5-6 γραμμές. Αφού με πιάνει γλωσσοδιάρρεια πια, τι να κάνω. Έχω εκεί στο τηλεοπτικό το Πέτρο το Χασάπη, δεν με αφήνει, μιλάω λίγο, λέω γεια σας. Βιτρίνα δηλαδή, κλάστρα είμαι. Πλάκα κάνω. Είναι εξαίρετος ο Πέτρος και παρέα, κάνουμε ωραίο δίδυμο. Και θα δούμε αύριο, μπορούμε να μάθουμε και ποιο θα έχουμε καλεσμένο την Τετάρτη. Λοιπόν, αλλά δεν έρχονται από άλλα κουβάντα, ξέρετε. Ακούνε τσιτούρι και του σηκώνει τετρίχα. Μα εγώ δεν είπα. Όχι, θα μου στείλει τις ερωτήσεις που θες να σου πω. Αυτά που θέλω να σου πω εγώ. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Αν αυτά που έχετε μάθει που πάτε σε τηλεοπτικά κανάλια ή σε ραδιόφωνα και του λες εσύ ρώταμε για αυτό, ρώταμε για εκείνο, εκεί πηγαίνετε. Εγώ θα σου κάνω, σε θέλω για αυτό το θέμα και θα απαντήσεις για αυτό το θέμα. Θα σου έχω στείλει τα θέματα. Και θα σου κάνω για μία-δύο ερωτήσεις. Αλλά πού να πάτε, γατάκια είσαστε όλα σας. Άσε, άσε ρε σου λέω, έλα. Ακούω τώρα την άλλη, βγήκε η άλλη τώρα, κάτσε να μαζευτεί με τις υπογραφές και λέει το παπαγαλάκι. Δεν το βλέπω, δεν το ακούμε αυτά, δεν τα ακούμε να ξέρετε. Λοιπόν, μείνετε εδώ. Ακούτε μόνο τα πατριωτικά μέσα ενημέρωσης. Ευτυχώς που υπάρχουμε, εγώ το λέω πια. Και ευχαριστώ και τη διοίκηση που μας δίνει βήμα. Όπως και το Focus 103,6. Σε λίγο έρχεται ο Σερέτης. Όπως το Alert TV με Παπακυριακόπουλο, ανατρεπτικό δελτίο. Και κάθε Τετάρτη πριν τον Παπακυριακόπουλο είμαι εγώ. Και άλλες εξαιρετικές εκπομπές. Δεν μιλάμε το κόντρα ρίξη με τον Κυριάκο το Βελόπουλο. Μαθαίνουμε πράγματα. Τα οποία δεν τα μαθαίνουμε από αυτούς, ρε εσείς. Λοιπόν, ραδιο Μακελάριδες. Σήμερα 4 με 7 Στέφανος Χίος, Θα αρχίσει να λέει σήμερα ο Χίος έχει. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Αχ, έτσι είμαστε. Τρένο τους πάμε. Τρένο, τρένο. Αλλά τρένω σε καλές βάσεις, να ξέρετε. Δεν μας ελέγχουν. Εντάξει. Λοιπόν, το voicenews.gr, μπείτε μέσα και αν θέλετε να με ακολουθήσετε και εμένα στα social, ξέρετε, Τσιτούρης θα με βρείτε, ή Γιάννης Τσιτούρης στο TikTok, ή Τσιτούρης Γιάννης στο YouTube και στα άλλα. Δε, ό,τι θέλετε. Και αν με ακολουθήσετε, μπείτε ένα YouTube Μάχη FM. Μάχη FM. Εκεί θα με βλέπετε όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, ακολουθεί. Θα τα πούμε αύριο στο μικρόφωνο Τσιτούρης ο Γιάννης, στον ήχο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Απ, λέει, γερέ Θωμά, καλημέρα, εδώ είμαστε, ακούμε Θωμά, φεύγω τώρα, αύριο 11 με 1 Θωμά. Τώρα πάει ο Σερέτης, επανάληψη, είναι η χθεσινή εκπομπή, είναι Αλέξανδρη του Σερέτη. Πέμπτης, γιατί η χθεσινή εκπομπή του Σερέτη που είχε την κυρία Ελένη από τα Τέμπη, από το τρίτο βαγόνι, μου σηκώθηκε η τρίχα, στεναχωρήθηκα. Ψυχοπλακώθηκα και επέστρεψα πίσω το 23 και θυμόμουν. Θα το πάρω το απόσπασμα και θα το ανεβάσω αύριο μπορεί. Να ακούσουμε το απόσπασμα. Είναι πολλή ώρα, θα βάλω αποσπάσματα. Και θα ζητήσω αν μπορώ να μου το στείλουν και από πάνω από το Focus. Πιο καλά. Λοιπόν, ακολουθεί κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη και μετά 4 με 7 με το... Καινούργια εκπομπή ο Σερέτης. Σήμερα είναι. Και 4 με 7, Στέφανος Χίος. Ράδιο Μακελάριδες. Φύγαμε. Πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Μακραίνει η μαύρη λίστα των θυμάτων στην Πλάκα, καθώς εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στα χαλάσματα της οδού Λύση Κράτους. Μετά τον εντοπισμό της Αμερικανίδας τουρίστριας, οι διασώστες ανέσυραν νεκρό έναν άνδρα, γεγονός που εξανεμίζει δραματικά τις ελπίδες για τους υπολείπους 4 αγνοούμενους που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τόνους με μπάζα. Την ίδια ώρα η πρώτη ΕΜΑΚ δίνει τιτάνια μάχη μέσα στα συντρίμμια. Οι αρχές εξετάζουν μαρτυρίες για οσμία αερίου και πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες, αναδύοντας τις ευθύνες πίσω από την ισοπεδωτική έκρηξη στην καρδιά της πρωτεύουσας. Σε συναγερμό εκτάκτου ανάγκης έρχεται η Ευρώπη, καθώς η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέο ανεξέλεγκτο κύμα ενεργειακής ακρίβειας. Με τη μέση τιμή του ντίζελ να εκτοξεύεται στα 2 ευρώ και 23 λεπτά το λίτρο, οι Βρυξέλλες επεξεργάζονται σχέδια κρίσης που φτάνουν μέχρι υποχρεωτικές περικοπές κατανάλωσης και επιλεκτικές διακοπές ρεύματος το χειμώνα. Την ώρα που οι Υπουργοί Ενέργειας συγκαλούνται εκτάκτο στο Δουβλίνο, η απειλή περιορισμού των Αμερικανών εξαγωγών φέρνει τη γυραιά Ήπειρο αντιμέτωπη με έναν εφιαλτικό ενεργειακό στραγγαλισμό. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ανοίγει διάπλατα τη βεντάλια των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να ανακτούν ακόμη και σβησμένες συνομιλίες. Στο φως έρχονται μηνύματα του αδικοχαμένου καλλιτέχνη για υπέρογγες χρεώσεις χιλιάδων ευρώ, ενώ η νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας καίει τους γιατρούς, αποκαλύπτοντας προσπάθεια συγκάλυψης και έναν αφόρτιστο απεινιδωτή την ώρα της κατάρρευσης. Τα άλοθη καταραίουν μέρα με τη μέρα, φέρνοντας αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη όσοι μετέτρεψαν την υγεία σε ανεξέλεγκτο εμπόριο. Νύχτα τρόμου στην καρδιά της Αθήνας, με συμμορία να γαζώνει καφετέρια στην οδό Αγορακρήτου στον Άγιο Παντελεήμονα, τραυματίζοντας τα πόδια ένα 10χρονο κορίτσι. Οι 4 δράστες έκαψαν το όχημα διαφυγής στον Ασπρόπυργο για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος, ακολουθώντας μαφιόζικη μεθοδολογία. Το οργανωμένο έγκλημα ξεκαθαρίζει πλέον ανοιχτά τους λογαριασμούς του μέσα στον αστικό ιστό, μετατρέποντας τις γειτονίες της πρωτεύουσας σε πεδία βολής, όπου από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε ζωές. Ιστορικό διάβλο επικοινωνίας ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα για τη διαχείριση των κινδύνων από την τεχνητή νοημοσύνη, κάτω από τον αυξανόμενο φόβο απώλειας του ανθρωπίνου ελέγχου. Κατά τη συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν στη θέσπιση διμερούς μηχανισμού άμεσης ειδοποίησης για περιστατικά που απειλούν την εθνική ασφάλεια. Μπροστά στην απειλή απρόβλεπτων κρίσεων, οι δύο υπερδυνάμεις επιχειρούν να θέσουν δικλείδες προστασίας, αναγνωρίζοντας ότι η αποκαλούμενη τέλεια νοημοσύνη δεν πρέπει να στραφεί ενάντια στους ίδιους τους δημιουργούς της. Σε δεδομένο σκηνή ισορροπεί επικίνδυνα η Μέση Ανατολή μετά το ηχηρό όχι του Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Τεχεράνης για 7ήμερη κατάπαυση πυρός και άνοιγμα των στρατηγικών στενών του Ορμούζ. Παρά τις προσπάθειες του Ιράν για επιστροφή στο τραπέζι των συνομιλιών χωρίς υποχωρήσει στο πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Λευκός Οίκος επιλέγει τη γραμμή της σύγκρουσης. Όπως αποκαλύπτεται, ο Αμερικανός Πρόεδρος προετοιμάζει συνέστηση των στρατιωτικών πληγμάτων ακόμη και μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, πυροδοτώντας έναν επικίνδυνο κύκλο έντασης με άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια ασφάλεια και την ενέργεια. Και τώρα ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Ο Γιώργος Γαριφάλου στον Μάχη FM 99,8 με την εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη». Κάθε Σάββατο και Κυριακή 7 με 10 το πρωί.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
6: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε μπει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
5: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, έλεγα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
7: κι αν έχετε ζήσει,
5: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πει τον καταγραφέα του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
8: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοά Καρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους αγροτές σας.
0: Κυρία Πόπη, έχουμε εδώ κάποια προβλήματα και θέλω να τα συζητήσουμε, διότι παρατηρώ ότι ο κόσμος σταδιακά, μέσα από αυτές τις υποχρεώσεις που έχει, μέσα από αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται καθημερινά στις οθόνες που παρακολουθούν και μέσα φυσικά και από την ψηφιακή εποχή την οποία δεν μπορεί να ελέγξει, έχει αποκτήσει ψυχολογικά προβλήματα και έχει αλλάξει και ο τρόπος σκέψης του. Τι μπορούμε να κάνουμε λίγο, να πάμε κόντρα, να ξαναβρούμε τον εαυτό μας? Βοηθήστε μας.
1: Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που τα βάζετε αυτά και θέλετε να τα συζητήσουμε, που βάζετε αυτά τα θέματα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι στη σημερινή εποχή ο κόσμος κατακρίζεται από αρνητικά συναισθήματα. Έχουμε το άγχος, έχουμε την κατάθλιψη. Καμιά φορά έχουμε και άγχος και κατάθλιψη μαζί, συμβαίνει αυτό. Και είπατε κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Σερέτη, είπατε για το ψηφιακό, δηλαδή στην ψηφιακή εποχή μας έχουμε φτάσει ορισμένοι να έχουμε ψηφιακή εξάρτηση. Εξάρτηση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να είμαστε συνέχεια στο κινητό μας κτλ. Και καμιά φορά αυτή η ψηφιακή εξάρτηση, αυτή η ψηφιακή ενασχόληση, ας το πούμε, με την τεχνολογία, μας δημιουργεί περισσότερο άγχος και κατάθλιψη. Οπότε, αν το πάμε στο ένα βήμα παραπέρα, τι μπορούμε να κάνουμε έτσι για να νιώσουμε καλύτερα? Εγώ θα μπορούσα να πω ότι σιγά σιγά να μπορούμε να ελέγχουμε, δεν θα πω να καταργήσουμε τελείως, έτσι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθάνε σε πολλά πράγματα, στη δικτύωσή μας, με τους ανθρώπους. Λίγο να δούμε την ανθρώπινη επαφή όμως, δηλαδή να ελέγξουμε, να περιορίσουμε καμιά φορά την εξάρτηση από τα ψηφιακά μέσα, να έχουμε τη face-to-face επικοινωνία, την άμεση επικοινωνία με τον άλλον, αντί να προτιμήσουμε να μιλήσουμε στα μέσα έτσι, κοινωνικής δικτύωσης, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να μιλήσουμε διαδόσεις με τον άλλον, δηλαδή ξανά να αρχίσουμε να αναζητάμε την ανθρώπινη επαφή. Έτσι, ένα πρώτο βήμα λέω αυτό. Μετά, λίγο ίσως ενδεχομένως να αναθεωρήσουμε τον τρόπο ζωής μας. Πολλοί άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Λίγο να έρθουμε κοντά στην οικογένεια, στα μέλη της οικογένειάς μας. Είναι κάποιοι τρόποι και αυτοί. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για μας, να κάνουμε κάποιες relaxation techniques, τεχνικές χαλάρωσης δηλαδή. Είναι και αυτά πάρα πολύ σημαντικά όλα.
0: Να διαχειρίζονται δηλαδή με κάποιο τρόπο τα συναισθήματά τους.
1: Ναι, και ο ίδιος ο άνθρωπος μπορεί με κάποιο τρόπο, είτε τον βοηθάει η θρησκεία και η προσευχή, είτε τον βοηθάει κάποιες τεχνικές χαλάρωσης όπως το mindfulness, η ενσυνειδητότητα, να κλείσει τα πάντα και να είναι μόνος του μέσα στη σκέψη 15 λεπτά. Έτσι, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούμε και εμείς οι ψυχολόγοι, ώστε να μπορέσει να κάνει κάποιες ασκήσεις αναπνοές, να δει καμιά φορά τι πραγματικά θέλει, λίγο να αλλάξουμε τις προτεραιότητές μας, να δούμε τι είναι η προτεραιότητα. Η υγεία μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε είμαστε όλοι άνθρωποι που κάνουμε πολλά πράγματα. Και εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλάω κάνω πολλά πράγματα. Απλά λίγο να δούμε, να βάλουμε μια ιεράρχηση, η ανθρώπινη επαφή είναι πολύ σημαντική. Εννοείται να κρατήσουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ελεγχόμενα. Η άσκηση, οποιαδήποτε άσκηση, φυσική άσκηση παίζει σημαντικό ρόλο. Και φυσικά, έτσι πάντα το λέω, ότι όταν δούμε ότι κατακριζόμαστε από αρνητικά συναισθήματα, να ζητήσουμε τη βοήθεια και τη συνδρομή ενός ψυχολόγου, έτσι, ενός ειδικού ψυχικής υγείας, ο οποίος φυσικά πρέπει να κάνουμε έτσι έναν έλεγχο, να δούμε να είναι επιστοποιημένος, να είναι πράγματι ψυχολόγος και όχι να είναι κάτι άλλο που να λέει ότι είναι ψυχολόγος. Παίζει ρόλο και αυτό, πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια παίζει ρόλο, βέβαια. Πρέπει όμως να εξηγήσουμε στον κόσμο, ο οποίος έχει λίγο έτσι παρεξηγήσει τους ψυχολόγους, ότι να πας σε έναν ψυχολόγο δεν είναι κακό. Είναι κάτι καλό. Πας λίγο να λύσεις ό,τι έχεις στο μυαλό σου. Γιατί το μυαλό είναι σαν ένα κουβάρι που πολλές φορές δημιουργούνται κόμποι, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε καλά κάποια πράγματα και χρειάζεται μια συζητησούλα.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ο κόσμος μπορεί να το δει, υπάρχουν, στην ψυχολογία έχουμε πάρα πολλές θεωρίες και ένας από τους πολύ σπουδαίους θεωρητικούς, ο Καρλ Ρότζερς, είπε ότι μαζί με τον πελάτη μας, μαζί με τον ασθενή μας, είμαστε συνοδοιπόροι. Να δει ο κόσμος ότι θα κάνουμε μια συζήτηση, ότι δεν θα κρίνουμε τον άλλον. Δεν θα έρθει κάποιος να μου πει το πρόβλημά του και εγώ θα πω «Α, παπά, γιατί το έκανες αυτό και δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες». Θα βρούμε μαζί ώστε να μην κάνει λάθη μεν, αλλά όχι σε ένα πλαίσιο που κρίνουμε τον άλλον. Ο πελάτης θα νιώσει ασφάλεια μαζί μας. Συνήθως η δουλειά του ψυχολόγου, και πάντα το λέω και στους φοιτητές μου, γιατί εγώ διδάσκω, είμαι και στα πανεπιστημιακά πλαίσια, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο κλίμα, να νιώσει άνετα ο πελάτης, ο ασθενής, για να μπορεί να ανοιχτεί, να μας μιλήσει. Είναι μια συζήτηση. Είναι μια συζήτηση όπου θα βρούμε μαζί λύσεις, έτσι πολλές φορές. Μην δει ο κόσμος ότι θα πάω στον ψυχολόγο και θα του πω αυτά που έκανα και ο ψυχολόγος θα με κρίνει και θα έχει αρνητική εικόνα για μένα. Επίσης όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί τα έχω ακούσει και εγώ από πελάτες. Ότι να ήταν αυτό, ήταν λάθος μου και φοβάμαι ότι πήγα στον τάδε και με έκρινε, ή φοβάμαι ότι θα με κρίνετε. Δεν είναι ότι θα κρίνουμε, θα προσπαθήσουμε τα ενδεχόμενα λάθη να μην επαναληφθούν, όποια όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη, και θα προσπαθήσουμε να βρούμε μαζί λύσεις σε μια συζήτηση που, όπως πολύ σωστά είπε κύριε Σερέτη, ακριβώς είναι ένα κουβάρι οι σκέψεις μας πολλές φορές και πρέπει έτσι να ξεδιαλύνουμε τις σκέψεις μας και ένας ψυχολόγος, ένας ειδικός ψυχικής υγείας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση για να μπορέσει να μας πει τα υπέρ και τα κατά της κάθε λύσης, της κάθε άποψης και μαζί με τον ψυχολόγο να αποφασίσει ο πελάτης ή καμιά φορά και μόνος του. Του δίνει ο ψυχολόγος τα εφόδια και την τελική απόφαση φυσικά θα την πάρει δίνει στο πελάτη.
0: Ναι. Επίσης θέλω να συζητήσουμε, κυρία Μέγαρη, για όλο αυτό που γίνεται με τη χρήση διάφορων εφαρμογών μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρετε τώρα πώς λειτουργεί το πράγμα, όπου υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα, όπου κάποιες ηλικίες δεν είναι ακόμα τόσο έτοιμες να μπορέσουν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις, ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Αλλά θέλω να βασιστώ περισσότερο στον τρόπο σκέψης και στην αντίληψη. Διότι κατανοώ, και σας το λέω τώρα, ξέρετε πόσο πολύ σας σέβομαι, κατανοώ ότι η κοινωνία αρχίζει να σαπίζει. Από ποια άποψη? Από το ότι υπάρχουν λάθος ερεθίσεις, τα οποία δεν τους βοηθάνε ούτε γνώση να αποκτήσουν, ούτε να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Γενικά προωθούνται η εκπόρνευση, τα ναρκωτικά, ο τζόγος και καταστάσεις οι οποίες τους οδηγούν σε λάθος δρόμους.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ μαζί σας. Εγώ θα έλεγα, όπως λέω πάντα, επειδή τα βασικά θεμέλια του ανθρώπου προέρχονται από την οικογένεια, φυσικά. Εννοείται ότι οι οικογένειες κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά τους. Καμιά φορά δεν υπάρχει χρόνος να αφιερώσουν τόσο πολύ. Θα έλεγα, και φυσικά το σχολείο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι. Το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο και φυσικά οι φίλοι που μετά θα αρχίσει να έχει καθώς μεγαλώνει το παιδί και είναι στην προεφηβική, εφηβική ηλικία. Λίγο να τα συγκράρουμε τα πράγματα, δηλαδή σε αυτή την εικονική πραγματικότητα που ο άλλος πλασάρεται κάτι άλλο από αυτό που είναι, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, πλασάρεται, είναι άντρας και λέει ότι είναι μικρό κοριτσάκι, λίγο να συγκράρουμε, λίγο να ακόμα και τα παιδιά έχουν πολλά ερεθίσματα, τα παιδιά έχουν πάρα πολλές ικανότητες ακόμα και πριν μπουν στην ενηλικίωση, λίγο να αρχίσουν και να έχουν δεύτερες σκέψεις. Λίγο να αρχίζουν να πηγαίνουν καλή του πίστη, ότι ναι, πιστεύω ότι η Γεωργία που μου μιλάει είναι η Γεωργία, αλλά αυτά που μου λέει η Γεωργία είναι όντως, μήπως μου λέει κάτι άλλο που δεν συνάδει με την ηλικία της. Λίγο να αρχίσουμε να φιλτράρουμε και τα παιδιά, έτσι, να αρχίσουν σιγά σιγά να φιλτράρουν. Και φυσικά και οι ενήλικες, γιατί αναφέρω τα παιδιά γιατί κάποια φορά τα παιδιά είναι περισσότερο ευάλωτα και πολλές φορές έτσι σε ένα φιλικό κλίμα και καλή την πίστη μπορεί να πιστέψουν κάποιον που τους λέει ότι εγώ είμαι αυτό και να είναι κάτι άλλο από αυτό που τους λέει και να τους προωθεί σε αυτά τα αρνητικά που είπατε, ναρκωτικά ή εκπόρνευση ή κάτι άλλο, να τους τραβήξει σε αυτόν τον δρόμο. Οπότε λίγο να αρχίσουμε να φιλτράρουμε. Ωραία, έχουμε καλή πίστη, πάμε ανοιχτή, έχουμε θετικά, είμαστε θετικά προσκυμένοι προς τους ανθρώπους, αλλά λίγο να φιλτράρουμε και να βλέπουμε ότι όντως αυτός που λέει ότι είναι όντως είναι αυτό που λέει, μήπως είναι κάτι άλλο. Φυσικά εδώ η φίλη παίζει ρόλο, η οικογένεια παίζει ρόλο και το ίδιο το σχολείο παίζει ρόλο. Δυστυχώς υπάρχουν λανθασμένα πρότυπα, συμφωνώ. Και τα μίντια παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί ενδεχομένως και τα ίδια τα μίντια θα πρέπει, γίνονται βέβαια κάποιες προσπάθειες, όχι απ' όλα, να προβάλλουν κάποια άλλα πρότυπα και όχι το πρότυπο που έχω σεβασμό σε κάθε είδος μουσικής. Μια συγκεκριμένη μουσική που ενδεχομένως προωθεί τα ναρκωτικά κτλ. Το δείχνει σαν έτσι πενέδεται ότι εμείς κάνουμε ναρκωτικά και παίρνουμε λεφτά από ναρκωτικά κτλ. Ενδεχομένως να αρχίσουν και τα μύτια να προωθούν ένα άλλο πρότυπο. Γιατί όλοι αυτοί οι φορείς έχουν ευθύνη.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Μιλάμε για την οικογένεια και για το πώς μπορούν ας πούμε, να περάσουν κάποια μηνύματα. Αλλά πολλές φορές η σκέψη παίρνει κάθε ανθρώπου μόνη τις αποφάσεις. Και δεν νομίζω ότι πλέον μπορούν να ελέγξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το πράγμα. Γιατί από πολύ μικρή ηλικία συντονίζονται στις οθόνες τα παιδιά. Και καλώς ή κακώς το διαδίκτυο είναι. Τι να σας πω τώρα. Άβυσσος. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να περνάνε στα μυαλά τους. Νομίζω ότι πλέον τους διαμορφώνει το χαρακτήρα το διαδίκτυο.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Δεν θα διαφωνήσω. Απλά σε μικρή ηλικία, γιατί εγώ το πήγα λίγο και εξελικτικά σε μικρή ηλικία, έτσι οι γονείς παίζουν μεγάλο ρόλο έτσι, στη διαμόρφωση.
0: Βέβαια.
1: Του χαρακτήρα και της προσωπικότητας. Οπότε αν το παιδί έχει μάθει λίγο να φιλτράρει, λίγο να το πάει ένα βήμα παραπέρα, ότι εμένα μου λένε αυτό, μου προωθούν αυτό, το ξέρω ότι δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει, έτσι, είναι αρκετά δύσκολο. Απλά λίγο και το παιδί, κάποιος που έχει δική του προσωπικότητα και αναπτύσσει δική του προσωπικότητα, ενδεχομένως και θα ψάχνει περισσότερο και θα είναι ένας σκεπτόμενος άνθρωπος που θα το ψάχνει περισσότερο και στα μέσα και να γυρίσουμε λίγο πίσω και στο διάβασμα και στα βιβλία, έτσι. Γιατί όλοι είμαστε με την τεχνολογία. Να βάλουμε ένα φρένο στην τεχνολογία. Οπότε όταν ο άνθρωπος είναι αρχίζει σκεπτόμενος και σκέφτεται και λέει τα υπέρ τα κατά και αρχίζει και το ψάχνει και φιλτράρει, έτσι, αυτό είναι, θα έλεγα, ένα καλό βήμα. Γιατί ναι, το διαδίκτυο όντως διαμορφώνει, τα social όντως διαμορφώνουν προσωπικότητες. Απλά στην αρχή δεν είμαστε άμυροι, δηλαδή ενώ η τεχνολογία έχει μια πολύ μεγάλη επίδραση επάνω μας, μπορούμε κι εμείς να βάλουμε και να έχουμε καταλυτικό ρόλο στην ίδια μας τη ζωή. Γιατί μιλάμε για την ίδια μας τη ζωή.
0: Βέβαια για την ίδια μας τη ζωή μιλάμε. Απλά ο κόσμος εκεί πέρα έξω, ξέρετε, όταν δουλεύει, ξυπνάει το πρωί, πάει στη δουλειά, έχει μια συγκεκριμένη καθημερινότητα. Το απόγευμα μπορεί να είναι σπαστό το πρόγραμμά του ή να έχει άλλες υποχρεώσεις, παιδιά, τέτοια ιστορίες. Πολλές φορές το μυαλό δεν είναι τόσο συντονισμένο στο να προσέξει και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή καταλαβαίνω ότι και το μυαλό τους κουράζεται και δεν μπορούν τώρα να παρατηρήσουν αν είναι καλό ή δεν είναι καλό να δούμε ένα reel, ένα βίντεο δηλαδή στο διαδίκτυο. Ξέρετε, εμείς πολλές φορές οι ψυχολόγοι δίνουμε κάποιες συμβουλές, αλλά πρέπει να μπαίνουμε λίγο και στον τρόπο σκέψης της καθημερινότητας και στη ρουτίνα και στο κατά πόσο υπάρχουν κάποιες αντοχές στο να πάνε κόντρα σε όλο αυτό, κυρία Πόπη. Έχετε μεγάλη εμπειρία σε αυτό, γι' αυτό σας το θέτω έτσι, για να μπορέσετε να μας πείτε και εσείς την άποψή σας.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Γρηγόρη, σε αυτά που λέτε. Και εσείς ως ψυχολόγος γνωρίζετε τι γίνεται και τα βλέπω και στα γραφεία μας. Έτσι, καθημερινά έρχονται κάποιοι άνθρωποι που είναι αυτόματα. Ξεκινάω να βλέπω ένα βίντεο έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν περάσει 2 ώρες. Ναι. Αυτόματα θέλω να χαλαρώσω, έχουν περάσει 2 ώρες, έχω αργήσει να κοιμηθώ, έχω να πάω στη δουλειά μου, ενώ ήθελα κάτι να χαλαρώσω και βλέπω ότι είναι 2 ώρες, ας πούμε, στα social ή στο ίντερνετ, βλέπω κάποια βίντεο κτλ. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι να το πάμε λίγο ένα βήμα παραπέρα. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε για μας, και εκεί πέρα λίγο και ο ψυχολόγος μπορεί να βοηθήσει, γιατί κάνουμε κάποια προγράμματα και μπορούμε να βοηθήσουμε και για την ψηφιακή απεξάρτηση τη λεγόμενη. Βάζουμε μαζί ένα πρόγραμμα, δίνουμε κάποια πολύ απλά tips, δηλαδή να μην είναι πάντα το κινητό στον ίδιο χώρο, δουλεύουμε στον υπολογιστή μας, έτσι, το κινητό μας κάποιες ώρες να είναι και σε άλλο δωμάτιο ή κάποιες ώρες όταν έχουμε ελεύθερο χρόνο να βάλουμε ένα πρόγραμμα και να πούμε ότι θα είμαι στα social 1 με 2 παράδειγμα, 8 με 9, μετά θα κάνω κάτι άλλο, μετά θα κάνω τις δουλειές μου, μετά θα δω φίλους. Κάποια πράγματα γίνονται αυτόματα. Έτσι, ορισμένες προσεγγίσεις θα έλεγαν ότι ψυχαναλυτικού τύπου θα λέγαμε ότι γίνονται υποσυνείδητα. Οπότε εκεί πέρα λίγο και με τη βοήθεια κάποιων ειδικών, γιατί μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, μπαίνει ένα πρόγραμμα, αλλά μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος να βάλει ένα πρόγραμμα για τη ζωή του, ξεκινώντας πολύ απλά. Θα είμαι στα social μέχρι τις 9. Έτσι. Μετά θα κάνω κάτι άλλο.
0: Ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να προσθέσω κάτι εδώ πέρα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το ακούσει και ο κόσμος, γιατί γνωρίζω ότι η ορμόνη που κυρίως εμποδίζει τον ύπνο και προκαλεί εγρήγορση είναι η κορτιζόλη, και πρέπει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι και η σερωτονίνη είναι νευροδιαβιβαστής που στην ουσία προάγει την εγρήγορση κατά τη διάρκεια της ημέρας και μέσα από την οθόνη ενεργοποιούνται όλα αυτά. Και καλώς ή κακώς κάποιοι πρέπει να παίρνουν και μελατονίνη για να μπορέσουν να κοιμηθούν και το κάνουν. Βλέπουμε όμως ότι δεν έχουν καταλάβει ότι ο εγκέφαλός τους λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο και ότι όταν είσαι πολλές ώρες στην οθόνη μετά δεν σου έρχεται ύπνος για συγκεκριμένους λόγους που δεν γνωρίζουν φυσικά και λένε τι γίνεται, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ναι, γιατί όλο αυτό που συμβαίνει στον οργανισμό σας έχει επιπτώσεις και στην καθημερινότητα και στον τρόπο λειτουργίας του σώματός σας. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος να τα εξηγήσει αυτά, κυρία Ποπή. Πρέπει να κατανοήσουν συλλογικά τι συμβαίνει με τη χρήση του κινητού. Και όχι
1: ακριβώς
0: μόνο.
1: Ακριβώς. Και είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Κανονικά λένε ότι όταν κάνουμε την προετοιμασία για ύπνο, λένε και οι ειδικοί και οι ψυχίατροι, αλλά και οι ψυχολόγοι, κανονικά δεν πρέπει να εκτιθόμαστε, έχουμε έκθεση με blue light. Και το blue light είναι από τα έτσι, κινητά και έτσι, από τις οθόνες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό μας δυσκολεύει να κοιμηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Επίσης υπάρχουν μετά και τα τρόφιμα, τα οποία και αυτά πρέπει πάντα να τα υπολογίζουμε. Energy drink, όχι ζάχαρη, όχι διάφορα τέτοια. Είναι συλλογικό αυτό που συμβαίνει τέλος πάντων στον άνθρωπο. Δεν θέλω να εμβαθύνω τώρα σε αυτό το τομέα που λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο. Εγώ θέλω πιο πολύ να εμβαθύνω στον τρόπο σκέψης και στην αντίληψη. Γιατί βλέπω, κυρία Πόπη, ότι μερικοί δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει. Και καλώς ή κακώς πρέπει να συζητήσουμε και για τα ψυχοφάρμακα, τα οποία κάποιοι ψυχολόγοι, ψυχιατροί τα μοιράζουν ανελαίητα, ενώ έχουν κόκκινη γραμμή.
1: Ναι, φυσικά. Ένα πολύ σημαντικό, θέσατε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τα ψυχοτρόπα, τα οποία πολύ φοβάμαι, εδώ να πω κάτι, δεν είναι μόνο ειδικοί, γιατί και εγώ, επειδή βλέπω πελάτες κάποια χρόνια και δουλεύω κλινικά, έχω δουλέψει σε διάφορα κλινικά πλαίσια, έρχεται και ο ίδιος ο πελάτης και λέει δώσε μου, δηλαδή λίγο είναι και ο τρόπος σκέψης. Τώρα τα τελευταία χρόνια με χαρά βλέπω ότι έρχεται κάποιος σε μένα και μου λέει δεν θέλω να πάρω φάρμακο, θέλω να το παλέψω με ψυχοθεραπεία. Θέλω δηλαδή όσο
0: μπράβο
1: γίνεται. Ναι, το βλέπω αυτό.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό.
1: Για μένα προσωπικά σαν επαγγελματία φαρμακοθεραπεία πρέπει να δίνεται σε εντελώς συγκεκριμένες καταστάσεις, όταν έχουμε κάποια βαριά ψυχωτικά επεισόδια, όταν έχουμε παραλυρήματα, τότε φυσικά η φαρμακοθεραπεία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο μαζί με την ψυχοθεραπεία. Από εκεί και πέρα, όταν ο ασθενής έχει κάποια αποθέματα ενώ γνωστικά είναι σε θέση να ανταπεξέλθει, θεωρώ ότι η ψυχοθεραπεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Το δίκτυο που θα στήσει με κάποιους φίλους, με την οικογένειά του, τι βοήθεια μπορεί να πάρει από εκεί. κάποια χόμπι αν μπορεί να κάνει οτιδήποτε και φυσικά να όσο μπορεί να μην πάρει φάρμακο, έτσι. Αλλά πάλι λέω ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που όταν μιλάμε έτσι, για ψυχωτικά επεισόδια, για οξέα ψυχωτικά επεισόδια, όταν μιλάμε για σχιζοφρένεια ή για άλλες καταστάσεις, δεν θα έλεγα από τόσο κάτι να μην πάρει φάρμακο, παράλληλα με ψυχοθεραπεία. Αλλά υπάρχουν πολλές άλλες καταστάσεις που μπορεί και φυσικά και πολλοί πελάτες, πολλοί ασθενείς έχουν δει μεγάλη βελτίωση είτε ξεκινώντας κάποιες συνεδρίες και μόνοι τους παίρνουν κάποια φόδια από την ψυχοθεραπεία και συνεχίζουν και μόνοι τους.
0: Ναι, στην ουσία για να καταλάβει ο κόσμος, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το να μπορέσεις να θεραπεύσεις τον εαυτό σου, πρώτα απ' όλα βασίζεται σε σένα. Εσένα, σαν άνθρωπο, και είναι ένας δύσκολος αγώνας, μια δύσκολη διαδρομή. Πολλοί χρησιμοποιούν την εύκολη λύση που είναι τα ψυχοφάρμακα, είτε είναι αυτά αντικαταθλιπτικά, είτε είναι αγχολητικά, είτε είναι φυτικά αγχολητικά, είτε είναι πιο βαριάς μορφής, είτε είναι υπνοτικά ή διαγερτικά. Έχει χίλια φάρμακα. Το θέμα είναι ότι. Να, θα φέρω σαν παράδειγμα, χωρίς να θέλω να πω συγκεκριμένα πράγματα για το φάρμακο, έτσι. Το Ζάναξ. Π.χ. το Ζάναξ. Νομίζει ο άλλος ότι με το να παίρνει, ας πούμε, ένα Ζάναξ κάθε μέρα δεν συμβαίνει τίποτα. Κι όμως διαμορφώνεται η λειτουργία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Για να μην πάω στα Λεξοτανίλ, που κάποιοι νομίζουν ότι παίρνουν Λεξοτανίλ, κυρία Πόπη, και όλα θα είναι καλά. Δεν τρέχει κάστανο. Γιατί μας φεύγει το άγχος, γιατί δεν έχουμε προβλήματα. Και μετά όμως ξαναέρχονται τα προβλήματα. Γιατί το πρόβλημα, αν δεν το λύσεις, τον κόμπο αυτό που έλεγα για το κουβάρι και τον προσπερνάς. Ο κόμπος δεν λύνεται και υπάρχει εκεί και θα ξαναεμφανιστεί.
1: Ναι, ακριβώς. Και θα δώσω εδώ ένα παράδειγμα. Πριν δώσω όμως το παράδειγμα για τα Ζάναξ που αναφέρατε, κύριε Φερέτη, τα Ζάναξ κανονικά, θα το πει και ο γιατρός, ο ψυχίατρος, σαν τα συνταγόγραφη, πρέπει να παίρνονται για 6 μήνες. Δεν μπορούν για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών. Μετά θα πρέπει να το διακόψει ο ασθενής για ένα χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί δηλαδή να τα παίρνει και πρέπει να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος. Ότι για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών δεν πρέπει να τα παίρνουν. Γιατί δημιουργούνται εξαρτήσεις και γίνονται άλλες διεργασίες βιοχημικές έτσι στο σώμα. Για το άλλο το θέμα που λέγαμε, θα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος πεινάει, του δίνουμε ένα ψάρι. Θα τον ταΐσουμε για μια μέρα. Έτσι. Αλλά φανταστείτε να το μάθουμε να ψαρεύει. Αυτό ακριβώς είναι και με την ψυχοθεραπεία και με τη φαρμακοθεραπεία. Όταν δώσεις ένα φάρμακο, το αρνητικό σύμπτωμα, έτσι, το αρνητικό συνέστημα μειώνεται, φεύγει, έτσι, και πάλι δεν φεύγει αμέσως. Τα αντικαταθλιπτικά έχουν μια περίοδο 2 εβδομάδων που αρχίζουν και δρούν. Ο άλλος νομίζει ότι καλά, είμαι καλά, νιώθω καλά, δεν έχω αρνητικά συναισθήματα. Όμως όταν διακοπεί η αγωγή, πάμε πάλι πίσω και καμιά φορά αισθάνεται χειρότερα. Οπότε, με το παράδειγμα που έδωσα, όταν μάθουμε κάποιον να ψαρεύει και του δώσουμε τις δεξιότητες, όπως ας πούμε, έτσι, και πέρα από την ψυχοθεραπεία, μπορεί και ο ίδιος να παρακολουθεί και σεμινάρια και να παίρνει και βιβλία, υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες.
0: Να καλλιεργεί τον εαυτό του λοιπόν, κυρία.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Δεν λέω ότι πρέπει οπωσδήποτε όλοι να κάνουμε ψυχοθεραπεία, καλό θα είναι να γίνεται και αυτό, αλλά μπορεί ο ίδιος και μόνος του και με τον εαυτό του να έχει και να χτίζει σιγά σιγά τις δεξιότητες. Το φάρμακο το παίρνει, σήμερα είσαι καλά, αύριο μετά μπορεί να θέλει να αυξημένη δόση, έτσι πρέπει και αυτό και να το
0: είναι και ο εθισμός, συγγνώμη, είναι και ο εθισμός μετά που έρχεται, γιατί αυτό που ανέφερα πριν για τη σερωτονίνη, όταν ας πούμε παίρνει κάποιος ένα λεξοτανίλ, το λεξοτανίλ, στην ουσία εμποδίζει τον αυξηθεί σερωτονίνη, σου φέρνει πνηλία, κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι και τόσο καλά. Είναι δηλαδή ένα εμπόδιο για τον νευροδιαβιβαστή. Κι όμως είναι αυτό που αλλάζει τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο λειτουργίας του μυαλού, που μετά αύριο μεθαύριο θα εθιστήσεις αυτό το φάρμακο. Θα το προσθέσεις στην καθημερινότητά σου και δεν θα μπορείς να το αποφύγεις. Θα λες, α, χρειάζομαι το φάρμακο για να κοιμηθώ.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Και όπως είπα και προηγουμένως, θα θέλουμε υψηλότερη δόση. Αυτό σημαίνει η εξάρτηση δεν θα το πιάνει πλέον η δόση. Θα θέλει περισσότερη δόση.
0: Ναι. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε συνήθειες. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως πολύ σωστά είπε η κυρία Μέγαρη Πόπη, να προσθέσουμε κάποια συγκεκριμένα, κάποιες συγκεκριμένες ασχολίες μέσα στην καθημερινότητά μας. Να καλλιεργούμε τον εαυτό μας, είτε με τον αθλητισμό, είτε με το να διαβάσουμε ένα βιβλίο. Μπορεί στην αρχή να είναι δύσκολο. Πρέπει όμως να δώσετε αυτόν τον αγώνα για να μπορέσετε να ξεπεράσετε κάποια προβλήματά σας. Βρείτε τι σας χαλαρώνει. Κυρία Πόπη, ας βρει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα προβλήματα. Εγώ έχω αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι το έχουν κάνει και είναι αποτελεσματικό. Να βρουν τι τους ηρεμεί. Κάποιον μπορεί να τον ηρεμεί να πηγαίνει μια βόλτα σε μια λίμνη ή να πηγαίνει βόλτα σε ένα πάρκο ή να πηγαίνει στο βουνό για περπάτημα και να παίρνει καθαρό αέρα. Να το κάνει αυτό δύο φορές την εβδομάδα στο απόγευμά του και να ηρεμεί. Να το βρούνε όμως αυτό, να μην βαριούνται. Οι περισσότεροι θέλουν να κάθουν στον καναπέ και να φεύγουν όλα τα προβλήματα. Γίνεται.
1: Όχι, ναι. Και μάλιστα η ψυχολογία λέει ότι αυτό θέλει ενεργό συμμετοχή, ενεργή συμμετοχή. Έτσι, είτε κάποιος μπορεί και μόνος του δηλαδή να χρησιμοποιήσει την ψυχολογία χωρίς να πάει σε κάποιον ειδικό, από τα βιβλία, από τα σεμινάρια κτλ. Θέλει ενεργό συμμετοχή, θέλει κάποιος ακριβώς με τη η φύση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, μια βόλτα στη φύση, σε ένα πάρκο, τα σπορ, όσο μπορεί να κάνει ένα περπάτημα ή ένα γυμναστήριο, αν δεν μπορεί γυμναστήριο να κάνει περπάτημα. Ή να αφηληθεί μόνος του στη φύση, να πάει σε ένα πάρκο, να πάει σε ένα... Έτσι, η Θεσσαλονίκη έχει ωραία προάστια και τα λοιπά, έχει κοντά διάφορα μικρά χωριά, αλλά όλες οι πόλεις να έρθει και κοντά στη φύση πιο πολύ, γιατί είναι και τα ερεθίσματα, τα οπτικά και τα ακουστικά που είναι μεγάλου πόλης, έτσι, φασαρία, πολλής κόσμος, όλα αυτά που παίζουν ρόλο και μας εξάνουν το άγχος. Έτσι, από ό,τι λέει και η περιβαλλοντική ψυχολογία,
0: ναι.
1: Από ό,τι μας δίνει και τα αποτελέσματα των έρευνων. Οπότε να δει κάποιος τι του ταιριάζει. Θέλει να κάθει, να κλειστά τα μάτια, να κοιτάει το ταβάνι. Θέλει να κάνει κάποιες ασκήσεις αναπνοής που παίρνουν πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Αυτά τώρα που σας τα λέω, τα έχουμε δοκιμάσει εμείς οι ψυχολόγοι συνήθως όταν εκπαιδευόμαστε σε κάποιες τεχνικές χαλάρωσης. Που έχουμε πολλές, πρώτα τα κάνουμε στον εαυτό μας, έτσι για να...
0: Εγώ το ονομάζω, κυρία Πόπη, πολλές φορές το ονομάζω πνευματική αποσυμπίεση, όλο αυτό που προσπαθώ να περάσω στα μυαλά των ανθρώπων, διότι χρειάζεται και αυτό, χρειάζεται το βράδυ να χαμηλώσεις το φωτισμό στο σπίτι, να κάτσεις να κάνεις κάποιες ασκήσεις βαθιών αναπνοών, να διαβάσεις ένα βιβλίο, να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο, να αρχίσεις να εκτιμάς, όπως πολύ σωστά είπατε, τη φύση, το περιβάλλον. Τι πιο όμορφο από το να σε χτυπάει ο ήλιος, να παίρνεις μια καθαρή ανάσα σε ένα τοπίο, το να μπορείς να εκτιμήσεις και παράλληλα φυσικά να μπορείς και να ρυθμίσεις μια κατάσταση, για παράδειγμα τη ρύθμιση αυτού του βιολογικού ρολογιού, το κυρκάδιο ρυθμό και διάφορα άλλα που πρέπει να τα ψάξεις, να τα βρεις, να τα μάθεις, να τα κατανοήσεις για να προχωρήσεις. Γι' αυτό είναι μια καλή επιλογή να πάει κάποιος στον ψυχολόγο για να του δώσει τα σωστά εργαλεία για να φτιάξει την καθημερινότητά του.
1: Ακριβώς, ναι. Θα του δείξει κάποια πράγματα, θα του πει κάποια πράγματα, ενδεχομένως κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης και μετά θα μπορεί και μόνος του και όποτε φυσικά χρειάζεται τη βοήθεια μπορεί πάλι να επανέρχεται. Δεν σημαίνει ότι...
0: Έτσι.
1: Μια φορά και λύθηκαν όλα. Έτσι.
0: Όπως, συγγνώμη, κυρία Πόπη, να πούμε για κάτι ακόμα. Να προσθέσω, συγγνώμη, θα σας αφήσω να μιλήσετε όση ώρα θέλετε. Για τον καφέ. Το ότι πίνουμε καφέ, και εγώ πίνω καφέ, αλλά θέλει και ένα μέτρο ο καφές. Οι άλλοι πίνουν 5-6 καφέδες τη μέρα. Τα αναψυκτικά. Πιείτε ένα τσάι. Δεν είναι κακό. Πιείτε ένα τσάι. Να μπορέσετε λίγο να ρυθμίσετε και τις ώρες ύπνου, να μπορέσετε να ρυθμίσετε το πώς λειτουργεί ο εαυτός σας, η καφεΐνη, και μετά έρχεται και το αλκοόλ, μετά έρχεται και το βαρύ φαγητό, μετά έρχονται διάφορα λάθη.
1: Ναι, η καφεΐνη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι, για τον ύπνο. Κανονικά, εγώ τώρα και έξω καμιά φορά που βγαίνω, βλέπω ανθρώπους 11-12 η ώρα να παραγγέλνουν καφέ. Πώς θα κοιμηθείτε το βράδυ, δηλαδή. Κανονικά πρέπει να αποφεύγουμε πέρα από κάποια ώρα, να μην πίνουμε τόσο πολλούς καφέδες, γιατί η καφέινη είναι σε πολλά επίπεδα, έτσι, που μπορεί να βλάψει είτε το στομάχι είτε κάποια άλλα όργανα. Οπότε όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Και το βαρύ φαγητό ακριβώς, έτσι μπορούμε να το γυρίσουμε και στο τσάι, σε κάποια άλλα βότανα που είναι και αυτά πολύ ωραία και πολύ σημαντικά και κάνουν και καλό, έτσι είναι όλα. είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι, και να προσέξουμε γιατί τρώμε και να προσέξουμε γιατί την άσκηση να κάνουμε άσκηση όσο μπορεί ο καθένας, ένα περπάτημα. Δηλαδή όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν όλοι και τα χρήματα για να πάνε σε κάποιο γυμναστήριο ή οπουδήποτε. Το καλοκαίρι όσο πάνε στη θάλασσα, το κολύμπι, είναι πολύ σημαντική άσκηση το κολύμπι και για το σώμα. Και αποσυμπιέζεται ο άλλος. Ακριβώς αυτό γίνεται ψυχολογική αποσυμπίεση. Και πολλές φορές είναι χιλιά η οπτική των πραγμάτων. Βλέπει υπό άλλο πρίσμα και υπό άλλη οπτική γωνία τα προβλήματα που ήδη έχει. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά να τα κάνει κάποιος.
0: Ναι, θέλω να μιλήσουμε γιατί έχουμε περίπου 10 λεπτά, κυρία Μεγαρή, και για την παγίδα της ντοπαμίνης, το τζόγο, ο οποίος κυριολεκτικά έχει εισέλθει με βία μέσα στις ζωές των ανθρώπων. Βλέπουμε σε διαφημίσεις παντού να υπάρχουν σποτ, εικόνες που να λένε μπες παίξε, μπες στο τζόγο, θα κερδίσεις λεφτά. Ξέρετε, είναι αυτός ο φαύλος κύκλος που βάζει τον κόσμο σε ένα τρυπάκι που δεν θα το βοηθήσει. Ίσα ίσα θα τον φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορεί να αντέξει ούτε οικονομικά αλλά ούτε και πνευματικά. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για όλες αυτές τις απότομες και μεγάλες εκκρίσεις ντοπαμίνης που προκαλεί ο τζόγος και για το πώς ο άνθρωπος δεσμεύεται σε αυτό και δεν μπορεί να απεγκλωβιστεί.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί αισθάνεται ωραία όταν κατακλείζεται από την ντοπαμίνη, έχει θετικά συναισθήματα και συνδέει

0: και με την έκρηξη των ουσιών που είχαν και τα είχαν συνδέσει και εξακολουθούν να παίζουν, γιατί οι περισσότεροι λένε ότι θα κερδίσω πάλι, θα κερδίσω πάλι, και έχουν αυτό τον αυτοσκοπό. Φυσικά όλα είναι καθορισμένα και χάνουν πολλές φορές αντί να κερδίζουν.
1: Τρέφουν αυταπάτες, ναι.
0: Ναι, τρέφουν αυταπάτες, ακριβώς. Τρέφουν αυταπάτες ότι ναι, θα κερδίσω πάλι, όπως κέρδισα τότε και είχα αυτά τα λεφτά. Και μάλιστα ορισμένοι δεν νοιάζονται καν για το χρηματικό ποσό. Νοιάζονται για το γεγονός ότι θα κερδίσουν. Για την έννοια ότι έχω κερδίσει, είμαι κερδισμένος.
1: Ναι. Δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά, θέλετε να πείτε, αλλά τους αρέσει η διαδικασία.
0: Ναι, είτε δεν έχουν ανάγκη τα λεφτά, είτε το γεγονός ότι κέρδισαν το ποσό, δεν τους λέει κάτι για το ποσό που κέρδισαν, αλλά λένε το σκοπός τους είναι ότι κέρδισαν.
1: Υπάρχουν όμως και αυτοί που έχουν ανάγκη τα λεφτά και εκεί γίνεται χειρότερο, γιατί ελπίζουν το ότι θα βρουν τη χρυσή ευκαιρία, ότι θα αρπάξουν τα λεφτά, ότι θα είναι αυτοί που θα κάνουν το μεγάλο μπαμ. Υπάρχουν όλα αυτά τα συναισθήματα, γι' αυτό πρέπει να αναφέρουμε κιόλας ότι υπάρχει ένα τηλέφωνο, το 1114 είναι στην Ελλάδα. Και θεά, όποιος νιώθει ότι έχει εγκλωβιστεί και χρειάζεται βοήθεια, ας πάρει και ένα τηλέφωνο, δεν είναι κακό, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλοι χρειαζόμαστε τη βοήθειά μας για να μπορέσουμε να χτίσουμε έναν χαρακτήρα ακέραιο, ο οποίος δεν παρεμβάλλεται από πάθη και λάθη. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα, κυρία Πόπη, διότι βλέπω ότι είμαι πολύ λυπημένος γι' αυτό. Βλέπω το ότι τα ναρκωτικά σαρώνουν. Έχουν μπει στα σχολεία, έχουν μπει στις νέες γενιές και φυσικά και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι που κυκλοφορούν, αλλά δεν θα συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Θέλω να μου πείτε τι μπορούν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να καταπολεμήσουν αυτό το φαινόμενο.
0: Εννοείται για τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
1: Ναι, για αυτούς που κάνουν χρήση και δεν έχουν καταλάβει ότι καταστρέφονται.
0: Ναι, εδώ να πούμε κάτι πολύ σημαντικό και το έχω δει και εγώ στην εργασία μου, γιατί έχω δουλέψει με χρήστες ουσιών. Ένα πρώτο βασικό βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή. Δηλαδή, πολλές φορές φοβάμαι ότι ο ίδιος αυτός που κάνει χρήση κάποιας ουσίας δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται το πρόβλημα. Η κλασική ατάκα που λένε και σε εμάς τους ψυχολόγους αλλά και στις οικογένειές τους είναι ότι δεν έχω κάτι, όποτε θέλω το σταματάω. Έτσι, όποτε θέλω, εγώ το ελέγχω, όποτε θέλω το σταματάω. Φυσικά δεν είναι έτσι. Και δεν το ελέγχουν αυτοί. Η ουσία ελέγχει αυτούς. Οπότε θα έλεγα ότι ένα πρώτο βασικό βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή. Και εδώ έχουμε έτσι πάρα πολλούς φορείς που μπορούν να βοηθήσουν σε διάφορες κατευθύνσεις και ψυχολογικά. Γίνανε κάποιες έρευνες και έχουν πει ότι τα στεγνά θεραπευτικά προγράμματα, αυτά δηλαδή που δεν χρησιμοποιούν κάποια άλλη ουσία, αλλά με τη βοήθεια ψυχολόγων και ενίατε και κάποιων ψυχιάτρων, χωρίς να συνταγογραφούν ουσίες, είναι τα καλύτερα για την έτσι, απεξάρτηση. Όμως πρέπει να αποφύγουν να κάνουν μόνοι τους θεραπεία, να ζητήσουν βοήθεια, και η οικογένεια βοηθάει πάρα πολύ εδώ. Καλό θα είναι να απευθυνθούν, όταν μιλάμε για, ανάλογα και την ουσία φυσικά, όταν μιλάμε για άκρως εθιστικές ουσίες όπως η κοκαίνη, η ηρωίνη κτλ, καλό θα είναι να απευθυνθούν σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Και καλό θα είναι να ενημερωθεί το περιβάλλον, δηλαδή η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είχαμε πάρα πολλά παραδείγματα πως η οικογένεια είχε καταλυτικό ρόλο, αλλά πάντα η συνδρομή της οικογένειας δεν είναι βοηθητική, ανάλογα βέβαια και η σχέση που έχει αυτός που κάνει χρήση με την οικογένειά του. Αλλά θα έλεγα εγώ, σαν έτσι έναν πολύ βασικό κανόνα, το πρώτο βήμα είναι η αναγνώριση και η αποδοχή. Δηλαδή το ίδιο το άτομο να αναγνωρίσει και να πει ότι εγώ παίρνω αυτή την ουσία, πώς νιώθω μετά, νιώθω έτσι, νιώθω καλά. Μετά όμως, μετά έρχεται η πτώση, γιατί μπορεί να έχουν ανάλογα την ουσία κάποια θετικά συναισθήματα και γι' αυτό πάλι έτσι ενεργοποιούνται συγκεκριμένες περιοχές στον εγκέφαλο, έτσι κατακλείσονται από θετικά συναισθήματα. Μετά όμως, όταν η ουσία αρχίζει και μειώνεται η δράση της, πάει στο άλλο άκρο και νιώθουν πάρα πολύ αρνητικά συναισθήματα και γι' αυτό θέλουν, πέρα από τη σωματική εξάρτηση, υπάρχει και η ψυχολογική εξάρτηση.

0: Και καμιά φορά η ψυχολογική στάση είναι πολύ πιο δυνατή από τη σωματική. Οπότε, ανάλογα με την ουσία φυσικά, καλό θα είναι να απευθύνονται σε συγκεκριμένα εξειδικευμένα κέντρα, αλλά και οι ίδιοι μόνοι τους να δούνε, να σκεφτούν και με τη βοήθεια της οικογένειας. Ωραία, παίρνω, αισθάνομαι καλά. Τι μου δημιουργεί αυτό? Μετά από λίγο, έτσι εγώ είχα, θυμάμαι, είχα έναν ασθενή σε νοσοκομείο που τον είχα δει όταν δούλευα, που μου έλεγε ότι είμαι ο βασιλιάς του κόσμου. Ναι, αλλά μετά, στην αρχή είσαι ο βασιλιάς του κόσμου, μετά πέφτεις και πολύ άσχημα πέφτεις. Και ο συγκεκριμένος που σας λέω είχε και πολλά σωματικά προβλήματα, νευρολογικά προβλήματα. Ναι. Οπότε βλέπουμε ότι όλο αυτό, ναι, στην αρχή είμαι καλά, οδηγεί σε πολύ άσχημα πράγματα.
1: Άρα η λέξη κλειδί είναι πειθαρχία. Η λέξη κλειδί είναι του να μπορούμε να ελέγχουμε τον εαυτό μας και τον τρόπο σκέψης μας.
0: Αυτό ναι, ιδανικά ναι. Ιδανικά ναι, πειθαρχία. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι δύσκολο, γι' αυτό ακριβώς λέμε ακριβώς για κάποιες εναλλακτικές, για τη βοήθεια κάποιου που στηρικτικού δικτύου, όπως είναι οι φίλοι μας, η οικογένειά μας, ανθρώπους που κάνουμε παρέα. Μετά μην ξεχνάμε ότι ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να βοηθηθούν μέσω του εθελοντισμού. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο κάποιος, ούτε τον χρόνο έχει, ούτε τα χρήματα, να κάνει εθελοντισμό, να πάει να βοηθήσει κάπου, είτε προσφέροντας, είτε μαγειρεύοντας, είτε και δεν λέμε να, κάποιος να το κάνει κάθε μέρα, αλλά όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν και στην πειθαρχία μας και στην ψυχική μας υγεία και στο γεγονός να μπορούμε να σταθούμε και να είμαστε δυνατοί και να αισθανθούμε δυνατοί για τον εαυτό μας.
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα, κυρία Πόπη. Και θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα πριν σας ζητήσω το τελευταίο σχόλιο σας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Θέλω να πω στον κόσμο το ότι πρέπει να καταλάβει ότι είναι όντως πολύ δύσκολη κατάσταση με αυτήν εδώ πέρα την μεταβατική φάση της ψηφιακής εποχής. Καλός ή κακός, τα μπλε φώτα που αναφέρατε πριν, οι οθόνες, όλα αυτά που γίνονται, που στην ουσία έχει γίνει ένα κομμάτι του σώματός μας, μια συσκευή, και έρχονται και τα χειρότερα, μην νομίζετε, έρχονται και χειρότερα. Πρέπει να είμαστε συντονισμένοι και προσγειωμένοι και να λειτουργούμε ως ρεαλιστές για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε όλα αυτά που έρχονται. Αυτό, ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Πόπη.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έτσι να είμαστε ρεαλιστές, να είμαστε σε επαφή με την πραγματικότητα, σημαίνει να κοιτάμε έτσι γύρω μας, να σκεφτόμαστε λίγο παραπάνω, να δούμε αυτός μου λέει αυτό. Οκ, το βλέπω στα social. Λίγο δεύτερες σκέψεις, λίγο να το ψάχνουμε λίγο και μόνοι μας, με τα βιβλία και με όλα αυτά. Και φυσικά έτσι υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές, οι ψυχολόγοι είμαστε εδώ για να βοηθάμε, έτσι μιλάμε με οικογένειες, μιλάμε με μέλη της οικογένειας που οι οικογένειες πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν κάποιο μέλος της και έρχονται και μας λένε τι μπορώ να κάνω για να βοηθήσω προς διάφορες κατευθύνσεις, όχι μόνο προς εξαρτήσεις, όχι μόνο προς και έτσι προβλήματα στο σχολείο. Και οι εκπαιδευτικοί μας προσεγγίζουν και μας λένε πώς, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, η συμβολή δική μας είναι πολύ σημαντική, αλλά πέρα από τον ψυχολόγο μπορεί και ο ίδιος ο άνθρωπος μέσω των εναλλακτικών που θα έχει, μέσω της αποσυμπίεσης που θα έχει, μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να δούμε και να εστιάζουμε λίγο και στα θετικά κάποια στιγμή, έτσι. Να δούμε τι θετικά. Καταλαβαίνω ότι ο εγκέφαλός μας είναι, είμαστε προγραμματισμένοι και γενετικά ο εγκέφαλός μας εστιάζει πολύ στα αρνητικά, γιατί για να μας προστατεύσει. Κάποια στιγμή να εστιάζουμε και λίγο και στα θετικά. Να δούμε τι θετικό κάνουμε, τι θετικό υπάρχει μέσα μας, πώς μπορούμε να αντισταθμίσουμε τα αρνητικά και αυτό σε γενικότερη κλίμακα. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κρατάω αυτό. Κρατάω αυτό, ναι. Κυρία Πόπη, κρατάω αυτό, το ότι πρέπει να εστιάζουμε στα θετικά και να είμαστε ρεαλιστές και να μπορούμε να εξελιχθούμε και να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας ώστε να αποκτήσουμε την πειθαρχία. Συμφωνείτε?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μεγάρη. Καλό μεσημέρι, με υγεία να έχετε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Καλή συνέχεια στο κρατέ σας.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1:00 με 4:00.
1: Η ώρα είναι 2:00.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στους 4 ανήλθε ο τραγικός απολογισμός των νεκρών από τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, καθώς οι διασώστες ανέφεραν ακόμη 2 σωρούς κάτω από τα συντρίμμια. Η μάχη της πρώτης ΕΜΑΤ συνεχίζεται δραματικά για τον εντοπισμό 2 ατόμων που εξακολουθούν να αγνοούνται μέσα στα χαλάσματα. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 4 γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρότατες ζημιές στη στατικότητά τους και έχουν εκενωθεί, με τα πρώτα στοιχεία των αρχών να συγκλίνουν σε καταστροφική διαρροή φυσικού αερίου. Οικονομικός στραγγαλισμός για τα ελληνικά νοικοκυριά με τη μέση μηνιαία δαπάνη για βασικές ανάγκες να εκτοξεύεται στα 1.820 ευρώ σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία της Ελστάτ. Τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές καταβροχτίζουν τη μερίδα του λέοντος, αναγκάζοντας τους πολίτες να περιορίσουν ακόμη και τα βασικά είδη διατροφής, όπως το ψωμί και το γάλα, για να επιβιώσουν. Το αδιέξοδο κορυφώνεται στα ασθενέστερα στρώματα, όπου τροφή και ενίκιο απορροφούν πλέον πάνω από το 54% του πενιχρού οικογενειακού προϋπολογισμού, εντείνοντας την κοινωνική ασφυξία. Σε συναγερμό εκτάκτου ανάγκησης έρχεται η Ευρώπη, καθώς η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέο ανεξέλεγκτο κύμα ενεργειακής ακρίβειας. Με τη μέση τιμή του ντίζελ να εκτοξεύεται στα 2,23 ευρώ το λίτρο, οι Βρυξέλλες επεξεργάζονται σχέδια κρίσης που φτάνουν μέχρι υποχρεωτικές περικοπές κατανάλωσης και επιλεκτικές διακοπές ρεύματος τον χειμώνα. Την ώρα που οι Υπουργοί Ενέργειας συγκαλούνται εκτάκτως στο Δουβλίνο, η απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών φέρνει τη γυραιά Ήπειρο αντιμέτωπη με έναν εφιαλτικό ενεργειακό αποκλεισμό. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ανοίγει διάπλατα τη ζεντάλια των εμπλεκομένων στην υπόθεση Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να ανακτούν ακόμη και σβησμένες συνομιλίες. Στο φως έρχονται μηνύματα του αδικοχαμένου καλλιτέχνη για υπέρογγες χρεώσεις χιλιάδων ευρώ, ενώ η νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας καίει τους γιατρούς, αποκαλύπτοντας προσπάθεια συγκάλυψης και έναν αφόρτιστο απεινιδωτή την ώρα της κατάρρευσης. Τα άλοθη καταραίουν μέρα με τη μέρα, φέρνοντας αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη όσους μετέτρεψαν την υγεία σε ανεξέλεγκτο εμπόριο. Νύχτα τρόμου στην καρδιά της Αθήνας, με συμμορία να γαζώνει καφετέρια στην οδό Αγορακλήτου στον Άγιο Παντελεήμονα, τραυματίζοντας τα πόδια ένα 10χρονο κορίτσι. Οι 4 δράστες έκαψαν το όχημα διαφυγής στον Ασπρόπυργο για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος, ακολουθώντας μαφιόζικη μεθοδολογία. Το οργανωμένο έγκλημα ξεκαθαρίζει πλέον ανοιχτά τους λογαριασμούς του μέσα στον αστικό ιστό, μετατρέποντας τις γειτονιές της πρωτεύουσας σε πεδία βολής, όπου από καθαρή τύχη δεν θρυνήσαμε ζωές. Ιστορικό διάβλο επικοινωνίας ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα για τη διαχείριση των κινδύνων από την τεχνητή νοημοσύνη, κάτω από τον αυξανόμενο φόβο απώλειας του ανθρωπίνου ελέγχου. Κατά τη συνάντησή τους στην Ουάσιγκτον, Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ συμφώνησαν στη θέσπιση διμερούς μηχανισμού άμεσης ειδοποίησης για περιστατικά που απειλούν την εθνική ασφάλεια. Μπροστά στην απειλή απρόβλεπτων κρίσεων, οι δύο υπερδυνάμεις επιχειρούν να θέσουν δικλείδες προστασίας, αναγνωρίζοντας ότι η αποκαλούμενη τέλεια νοημοσύνη δεν πρέπει να στραφεί ενάντια στους ίδιους τους δημιουργούς. Και τώρα ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
3: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στην γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
5: Χάσε τόσα γίγαντες. Συγχωριστήκα.
4: Φοβερό, ναι.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοντος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
6: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρείται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρείται και με το αίμα.
7: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
8: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
10: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει, παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus.
0: Κυρία Λίνα, για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς συμβαίνει με τον πρωτογενή τομέα, τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά που αναφέρατε και προχθές που βγήκατε στην τηλεόραση. Εξηγήστε λίγο να καταλάβει το ακροατήριο.
1: Λοιπόν, κύριε Σερέτη, φέτος η χρονιά είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους αγρότες και γενικά για τον πρωτογενή τομέα. Σχετικά με το ΟΣΔΕ και πάλι. Επανήλθαμε στο ίδιο θέμα που μιλούσαμε τόσα χρόνια. Υπάρχει μια αναστάτωση με τη σύνταξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή καλεί τους αγρότες να τρέξουν να κάνουν δηλώσεις, αιτήσεις δηλαδή. Τη στιγμή που η ΑΔΕ έχει βγάλει μια πλατφόρμα η οποία δεν είναι έτοιμη, έχει πολλές ατέλειες, έχει δυσλειτουργίες. Σήμερα να σκεφτείτε ότι σε αφηνή ζωντανού ανθρώπου, όταν κάποιος συντάκτης πέρασε, προσπάθησε να ολοκληρώσει την αίτηση, τον έβγαζε πεθαμένο. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές δυσλειτουργίες. Τα ΚΙΔ αυτή τη στιγμή και τα γραφεία γενικά δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το έργο, γιατί η ΑΔΕ έπρεπε να προετοιμαστεί από τον Φεβρουάριο του 2026 και η πλατφόρμα να είναι έτοιμη, πανέτοιμη, και οι δηλώσεις να ξεκινήσουν το Μάιο, Μάρτιο, όπως ξεκινούσαν κάθε χρόνο. Φέτος υπάρχει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ξεκίνησαν στις 4 Αυγούστου και δίνουν προθεσμία λοιπόν μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Και μάλιστα λένε ότι όσοι προλάβουν να κάνουν τη δήλωση μέχρι τις 25 9 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν τον Οκτώβρη, και όσοι κάνουν αιτήσεις μετά τις 25 Σεπτέμβρη θα πληρωθούν τον Νοέμβριο. Τη στιγμή πώς θα πληρώσουν, τη στιγμή που η πλατφόρμα τους δεν λειτουργεί, δεν είναι ολοκληρωμένη. Λοιπόν, από την ΑΔΕ δεχόμαστε μηνύματα ότι θα τα τακτοποιήσουν, έκαναν κάποιες προσπάθειες, έκαναν κάποιες βελτιώσεις, αλλά και πάλι η πλατφόρμα αυτή είναι ατελής. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, διαμαρτυρόμαστε όλοι, γεωπόνοι, λογιστές, ιχθυολόγοι, τους έβαλε όλους μέσα στο παιχνίδι το ΟΣΔΕ, γιατί λέει ο κύριος Πιτσιλής άνοιξε το επάγγελμα, δεν έχουν την αποκλειστικότητα μόνο τα ΚΙΔ να κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ, αλλά και πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως θα ασχοληθούμε... θα ήθελα να ασχοληθώ με έναν ολόκληρο επαγγελματικό κλάδο των τεχνολόγων γεωπόνων, επιστήμονες έμπειροι που καθημερινά βρίσκονται στο χωράφι με τεχνογνωσία και γνώση, βρίσκονται δίπλα στον αγρότη. Μέσα σε αυτό το κατάλογο, στο δελτίο τύπου, εξ αρχής τους είχε απορρίψει ότι δεν θα μπορούν, δεν θα κάνουν δηλώσεις ΟΣΔΕ οι τεχνολόγοι. Για τους δικούς τους λόγους δεν ξέρουμε, γιατί απέρριψε αυτόν τον επαγγελματικό κλάδο και πρόσθεσε τους ιχθυολόγους π.χ. Στη συνέχεια, με αγώνες της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Γεωπόνων και προσωπικά θα το πω και δικού μου αγώνα, πετύχαμε να εντάξει και τους τεχνολόγους η ΑΔΕ μέσα στη διαχείριση των δηλώσεων ΟΣΔΕ. Το δελτίο τύπου, ότι εντάσσονται και οι επαγγελματίες τεχνολόγοι και οπόνοι, βγήκε στις 20 Αυγούστου του 2006. Από τότε έως σήμερα ο επαγγελματικός αυτός κλάδος περνάει ένα γολγοθά. Και θα πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μπλοκαρισμένα τα αφημί τους ακόμη. Η ΑΔΕ δεν άνοιξε τα αφημί τους για να έχουν δικαίωμα στην εργασία, και πάρα πολλοί βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι στους αγρότες τους. Λοιπόν, κοιτάξτε κύριε Σερέτη, όταν βλέπουμε μια τόσο καραγαλαία αλληλουχία καθυστερήσεων, το μυαλό όλων μας και δικαιολογημένα πάει στο αν υπάρχει στημένο παιχνίδι σκοπιμότητας, θα λέγαμε. Πρώτα είχαμε τον πλήρη αποκλεισμό των τεχνολόγων, όπως σας είπα. Έναν κλάδο με επιστημονική κατάρτιση. Μετά από αγώνες, επαναλαμβάνω, βρήκαμε το δίκιο μας, μας ενέταξε μέσα στο ΟΣΔΕ με απόφαση Πιτσιλή, και τώρα που ήρθε η ώρα να ανοίξει το σύστημα, μας λένε ότι η λίστα των αφημί που δόθηκαν από την Πανελλήνια Ένωση, από την ΠΕΠΤΕΔ, είχε λάθη. Μπορεί να είναι και έτσι. να το δεχτούμε. Ότι υπήρξε ένα ανθρώπινο ή τεχνικό λάθος στη μεταφορά των στοιχείων από την Ένωση. Και γεννιέται ένα τεράστιο ερώτημα. Γιατί αυτό το λάθος γίνεται βούτυρο στο ψωμί των αρμοδίων για να κρατούν το σύστημα ακόμη και σήμερα κλειδωμένο? Μήπως, λέμε εμείς τα μέλη της ΠΕΤΕΛ, της Πανελλήνιας Ένωσης, βολεύει κάποιος να μείνουν οι τεχνολόγοι εκτός αγοράς και να κατευθυνθούν σιροδών οι αγρότες μαζικά σε μεγάλα κέντρα υποδοχής δηλώσεων? Αν θέλουμε να μιλήσουμε, κύριε Σερέτη, με αποδείξεις για το ποιος κερδίζει από αυτό το μπάχαλο που γίνεται φέτος, πρέπει να κοιτάξουμε τις ημερομηνίες. Εν συντομία θα αναφέρω ότι το δελτίο τύπου, ότι εντάσσονται και οι τεχνολόγοι γεωπόνοι στο ΟΣΔΕ, ανακοινώθηκε με εντολή Πιτσιλή και Υπουργού στις 25 Οκτώβρου. Στις 8-9 το έστειλε η ΠΕΠΤΕΚ, η Πανελλήνια Ένωση, την λίστα με τα αφημί, τα λάθος αφημί, όπως ισχυρίζονται, και στις 15-9 δόθηκε η σωστή λίστα με τα αφημί. Ο καιρός περνούσε. Λοιπόν, έως και σήμερα, από τις 15-9, δεν άνοιξαν τα αφημί των τεχνολόγων. Είναι ακόμη κλειστά και δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία τους. Η ΑΔΕ έστειλε αυτή τη στιγμή μαζικά μηνύματα ότι όποιος υποβάλλει ΟΣΔΕ, σας είπα, μέχρι 25 θα πληρωθεί. Με ποια λεφτά θα πληρωθούν και πότε θα πληρωθούν τη στιγμή που η πλατφόρμα τους βρίσκεται σε υπολειτουργία? Να σας πω τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Ότι με τα αφημί μας κλειδωμένα, οι πελάτες αγρότες χάνουν την πληρωμή του Οκτωβρίου. Άρα δεν θα πληρωθούν τον Οκτώβρη όπως ανακοινώνουν. Αν αυτό δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός και έμεσος εκβιασμός για να αλλάξουν η παραγωγή γραφείο και να πάνε αλλού και να προλάβουν τα λεφτά τους, τότε τι είναι? Να μας απαντήσουν οι ακροατές, λοιπόν. Μ' ακούτε, κύριε Σερέτη?
0: Βέβαια σας ακούω, με προσοχή, και θα κάνω τις
1: ερωτήσεις. Ως επαγγελματίες ζητούν οι τεχνολόγοι γεωπόνοι εξηγήσεις και από τη διοίκηση της ΠΕΠΤΕΓ, Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων, αν όντως στείλανε λάθος λίστα, να βγουν να ενημερώσουν τον κόσμο, τους επαγγελματίες, τα μέλη τους, που τα μέλη είναι οικονομικά εντάξει με τις υποχρεώσεις τους, πληρώνουν τη συνδρομή τους. Κανένας δεν βγαίνει επίσημα να ενημερώσει. Να βγουν λοιπόν να το πούν, αν έκαναν λάθος στη λίστα. Δεν μπορεί ένα γραφειοκρατικό λάθος της Ένωσης, και τα βάζω με την ΠΕΠΤΕΓ αυτή τη στιγμή, να γίνεται άλοθη για να καταστρέφονται επαγγελματίες και παραγωγοί. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε απόγνωση. Θα μου πείτε, μπορείτε να μου κάνετε εύλογα την ερώτηση, μήπως υπερβάλλω και είναι απλώς ανικανότητα του κράτους? Όχι, κύριε Σερέτη, αυτή τη στιγμή οι τεχνολόγοι οπόνοι βρίσκονται σε πανικό και ακολουθούν έναν γολγοθά, περνάνε. Η ανικανότητα λοιπόν, κύριε Σερέτη, έχει ένα όριο. Όταν η ανικανότητα οδηγεί σταθερά στο να ευνοούνται οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς και να πλήττονται οι τεχνολόγοι, τότε πάβει να λέγεται ανικανότητα και αρχίζει να μας θυμίζει μεθόδευση, στοχευμένο παιχνίδι, μπλοκάρισμα. Όταν το MyAgro, η πλατφόρμα τους δηλαδή, όπως την ονόμασαν, σέρνεται αυτή τη στιγμή, δεν δουλεύει, δεν κλείνουν οι δηλώσεις, δεν οριστικοποιούνται από τα λάθη της ΑΔΕ. Τα αφημί είναι κλειδωμένα την ώρα που τρέχει η προθεσμία της προκαταβολής. Οι αγρότες είναι τρομοκρατημένοι. Σας μεταφέρω όπως τους μιλώ. Τους μιλώ το κλίμα, σας μεταφέρω όπως βρίσκομαι δίπλα τους, κοντά τους κάθε μέρα. Και οι ίδιοι λένε ότι πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι. Στην πράξη είτε έγινε εσκεμμένα, είτε έγινε από αδιαφορία. Δεν μας ενδιαφέρει. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και η ΠΕΠΤΕΓ, η Πανελλήνια Ένωση, αλλά και η ΑΔΕ. Θα μου πείτε εσείς ποιος φταίει τελικά? Να το πάρουμε έτσι, να πάρουμε αυτό το ερώτημα. Ποιος φταίει, η ΠΕΠΤΕΓ ή η ΑΔΕ? Λοιπόν, φταίνε και οι δύο. Ο καθένας με άλλο βάρος. Η ΠΕΠΤΕΓ, αν έκανε λάθος, όφιλε να το λύσει χθες. Αλλά η ΑΔΕ και το Υπουργείο έχουν την τελική ευθύνη του συστήματος. Δεν μπορείς να κλειδώνεις έναν ολόκληρο κλάδο επειδή κόλλησε μια ψηφιακή διασταύρωση ληστών. Για λίστες πρόκειται. Ας ανοίξουν τα αφήμη όλων των πτυχιούχων γεωπόνων βάσει των πτυχίων τους και ας αφήσουν τα προσκόμματα. Οι παραγωγοί χάνουν τα λεφτά τους αυτή τη στιγμή και την ηρεμία τους. Οι επαγγελματίες γεωπόνοι κοντεύουν να πάθουν εγκεφαλικό. Είμαστε σε καθεστώς ομοιρίας. Κύριε Σερέτη, άμα θέλετε να σας αναφέρω και μερικά παραδείγματα, να δείτε τι συμβαίνει εδώ, στον κάμπο των Σερών, από όπου κατάγουμε. Να σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Λοιπόν, χθες μίλησα με έναν παραγωγό, ήρθε ένας παραγωγός της περιοχής μας, ο άνθρωπος ζει αποκλειστικά από τα χωράφια του, δεν κάνει άλλη δουλειά. Μου λέει, σε παρακαλώ, αν δεν με γράψεις μέχρι τις 25 του μήνα, του Σεπτέμβρη, εγώ τον Οκτώβρη, για να πάρει την προκαταβολή, όπως λέει ο Πιτσιλής, εγώ τον Οκτώβρη δεν θα έχω να πληρώσω τα πετρέλαια και τα λοιπάσματα για τη νέα σπορά. Χάνω την προκαταβολή. Και εγώ έπρεπε να τον κοιτάξω, κύριε Σερέτη, στα μάτια αυτόν τον άνθρωπο και να του πω ότι το αφήμι μου είναι κλειδωμένο. Γιατί οι ΑΔΕ και οι ΠΕΠΤΕΔ παίζουν πινκ-πονκ με τις λίστες τους. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε. Γιατί δεν ήθελε, με εμπιστεύεται τόσα χρόνια. Έφυγε λοιπόν με δάκρυα στα μάτια και πήγε σε ένα μεγάλο κιδ για να προλάβει την ημερομηνία. Αυτό δεν είναι στημένο παιχνίδι για να κλείσουν τα γραφεία. Το κλείδωμα των αφημί μας χρησιμοποιείται ως όπλο εκβιασμού από τους μεγάλους παίκτες για να κλέψουν την πελατεία. Άρα η Ένωση έστειλε λάθος λίστα και η ΑΔΕ κάνει 2 εβδομάδες για να διασταυρώσει 500 ονόματα. Να διασταυρώσει, λέει, τα αφημί με τα ΚΑΔ. Μας εκθέτουν λοιπόν στους πελάτες μας, μας καταστρέφουν την αξιοπιστία που χτίζαμε εδώ και χρόνια, κύριε Σερέτη. Ακούγομαι?
0: Ακούγεστε καθαρά, βέβαια.
1: Μπράβο. Να μας ακούσει λίγο ο κόσμος, γιατί να δουν τι παιχνίδια παίζονται εις βάρος των επαγγελματιών, αλλά που καθημερινά προσπαθούν για το μεροκάματο, γιατί δεν είναι επαγγελματίες όπως είναι τα κύβ, τα μεγαλοκύβ και τα λοιπά. Είναι παιδιά καινούρια που άνοιξαν γραφεία για να δουλέψουν, να μπορέσουν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Λοιπόν, αν οι ΑΔΕ και οι ΠΕΠΤΕ ήθελαν να τους πετάξουν έξω από την αγορά για να ευνοήσουν συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα, ας το έλεγαν από την αρχή, στα ίσια. Δεν χρειαζόταν να στήσουν όλο αυτό το ψηφιακό θέατρο του παραλόγου στην πλάτη των Ελλήνων αγροτών. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι, είτε πρόκειται για στημένο παιχνίδι, είτε για ερασιτεχνισμούς της ΠΕΠΤΕΔ και της ΑΔΕ, οι αγρότες και οι επαγγελματίες δεν είναι όμοιροι κανενός. Κανενός Πιτσιλή, καμιά ΑΔΕ, καμιά ΠΕΠΤΕΔ. Λοιπόν, βροντοφωνάζουν οι τεχνολόγοι γεωπόνοι αυτή τη στιγμή. Ξεκλειδώστε τα αφημί τώρα, πριν η οργάνωση της υπαίθρου γίνει κοινωνική έκρηξη. Σε έκρηξη είναι όλοι. Η υπομονή εξαντλήθηκε. Έχουν όλοι αρρωστήσει οι επαγγελματίες. Λοιπόν, φίλος, χτες μιλούσα με ένα φίλο που διαχειρίζεται, αυτός είναι, έχει όμικρον έψινο εταιρεία, με άλλους 2 συναδέλφους κάνανε μια εταιρεία, ούτε αυτούς τους άνοιξε τα αφημί. Ούτε σε αυτούς. Και μου είπε ότι από την αναμονή και την αγωνία πονάει το στομάχι του, άλλος πονάει το κεφάλι του, άλλος νοσηλεύτηκε για 3 μέρες. Αν είναι δυνατόν. Ένα κράτος δικαίου υποτίθεται μας τρελάνει όλους. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά αυτή τη στιγμή. Αν μέχρι αύριο δεν έχουν ανοίξει τα αφημί των τεχνολόγων γεωπόνων και των επαγγελματιών νομικής οντότητας, εταιριών δηλαδή όμικρον έψιλον, που είμαστε όμοιροι, τότε δεν θα μιλάμε για λάθος λίστα, αλλά για ένα επίσημο κρατικό σαμποτάζ στην εργασία μας. Λοιπόν, και που γι' αυτό ευθύνεται ο κύριος Πιτσιλής, ο Υπουργός, και ο Υπουργός και η ΠΕΠΤΕ. Σε επικοινωνία μου θα σας αναφέρω ότι τράβηξα τη Γολγοθά από τις 20 Αυγούστου, σήμερα έχουμε ένα μήνα μετά, 23/9 λοιπόν, ένας μήνας σχεδόν, τον Γολγοθά που τραβούμε όλα τα μέλη, γιατί προσπαθούμε μεμονωμένα τα μέλη να ενημερωθούμε τι γίνεται με αυτή την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή στα γραφεία έρχονται αγρότες και δεν μπορούμε να δουλέψουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τις δηλώσεις τους. Λοιπόν, σε επικοινωνία μου εγώ προσωπικά θα το αναφέρω με τις τεχνικές υπηρεσίες της ΑΔΕ, γιατί δεν απαντάει και κανένας στο τηλέφωνο εκεί, ψάχνουμε να τους βρούμε. Με τον προϊστάμενο λοιπόν της τεχνικής υπηρεσίας, και θα μιλήσω με ονόματα αυτή τη στιγμή, με τον κύριο Γκουντούρη, είναι προϊστάμενος των τεχνικών υπηρεσιών, μου ανέφερε λοιπόν ότι η ΠΕΠΤΕ έστειλε τη σωστή λίστα, μετά τη λάθος, αφού έστειλε μια λίστα λάθος στις 8/9, υπήρχαν λέει ατέλειες, μπορεί και να έγινε, δεν έγραψαν κάποια σωστά αφημί, γίνεται ανθρώπινο λάθος. Η σωστή λίστα πάρθηκε από αυτούς στις 15/9. Επειδή λοιπόν μου είπε, και λέω κύριε Γκουντούρη, σε πόσο καιρό, πόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμη. Λέει, επειδή είναι εντολή Πιτσιλή και υπουργού, θα τρέξει αμέσως, η πλατφόρμα πάει σφαίρα. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Σε 2 μέρες το πολύ, σε 3 θα είστε έτοιμοι, θα ανοίξουν τα αφημί. Λοιπόν, επικοινώνησα να σκεφτείτε, ήταν Πέμπτη. Τη Δευτέρα που ξαναπήρα, στον ίδιο προϊστάμενο, αντιμετώπισα έναν άνθρωπο, ενώ ήταν ευγενέστατος ο κύριος αυτός. Την επόμενη Τρίτη επικοινώνησα μαζί του, λοιπόν, 22/9, άκουσα έναν διαφορετικό τελείως άνθρωπο. Εκνευρισμένος. Με μάλωσε και μου είπε να μην τηλεφωνώ καθημερινά μεμονωμένα, έπρεπε να ενημερωθώ κι εγώ από κάπου. Αλλά να επικοινωνεί ο πρόεδρος της ΠΕΠΤΕ, και ότι πλέον δεν είναι αυτός αρμόδιος που πήραν την αρμοδιότητα για να κάνει αντιστοίχηση των αφημί με τα ΚΑΔ, για να διορθώσει όλα τα αφημί, και δόθηκαν, λέει, δόθηκε η αρμοδιότητα στον επικεφαλή του πληροφοριακού συστήματος, τον κύριο Κορδέβα. Έστειλα mail στον κύριο Κορδέβα, απάντηση δεν πήρα. Τηλέφωνο δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή ο ένας ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών στον άλλον. Η κοροϊδία έχει ξεπεράσει τα όρια της ανοχής μας. Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί. Και εμείς είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στους αγρότες, γιατί μας εμπιστεύτηκαν, φέραν τις δηλώσεις ως δε, και αυτή τη στιγμή με τα κλειστά αφημί δεν μπορούμε να δουλέψουμε, και φυσικά φεύγουν οι πελάτες από τα γραφεία των τεχνολόγων βιοπόνων. Δηλαδή ο πολίτης πρέπει, κύριε Σερέτη, να μην μιλάει, να μην ρωτάει, να μην μαθαίνει. Να είναι όμηρος της ανικανότητας και της εξουσίας τους. Με αυτά τα λόγια μπορώ να εκφραστώ. Δηλαδή είμαστε αγανακτισμένοι αυτή τη στιγμή. Όφυλα να το πω. Μπλοκάρισμα λοιπόν των αφημί των τεχνολόγων γεωπόνων με καταληπτική ημερομηνία 16/10 του 26. Απόφαση διοικητή της ΑΔΕ με δελτίο τύπου την ένταξη των τεχνολόγων γεωπόνων στη διαχείριση του ΟΣΔΕ. Και ενώ πανηγυρίζαμε, και ενώ πανηγύριζε και η Πανελλήνια Ένωση ότι ναι, κερδίσαμε τους αγώνες μας και ενταχθήκαμε μέσα στο παιχνίδι του ΟΣΔΕ, παιχνίδι για αυτούς, για μας εργασία, ότι θα μπορούμε και εμείς να εργαστούμε, αυτή τη στιγμή μας σαμποτάρουν, μας στέλνουν από τον, δεν ξέρω από ποιο γραφείο στο άλλο, δεν μπορούμε να βρούμε άκρη, και γίνεται ένας χαμός αυτή τη στιγμή. Ας μας ακούσουν. Το καταγγέλω επίσημα πλέον, επίσημα με το όνομά μου, γιατί παίζεται παιχνίδι εδώ αυτή τη στιγμή στις πλάτες των επαγγελματιών, που αυτή τη στιγμή με συναδέλφους που μιλάω, τα έξοδα τους τρέχουν, έχουν μπει ήδη από μέσα, ο άλλος έχει μπει λέει 30.000 ευρώ γιατί πληρώνει ρεύματα, ενίκια, υπαλλήλους. Όλα αυτά δεν τα σκέφτεται η ΑΔΕ που καθυστερεί. Έπρεπε να μας ανοίξουν τα αφημί μας, κύριε Σερέτη, για να έχουμε δικαίωμα στην εργασία χθες. Και αυτή τη στιγμή να μην μιλάμε. Πρόκειται για ανικανότητα. Ανικανότητα των αρμοδίων και όλων αυτών των υπηρεσιών που είναι εμπλεγμένοι.
0: Πρέπει όμως να καταλάβουν και όλοι αυτοί που μας ακούνε το ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω περιμένουν να πάρουν κάποια χρήματα, και αν δεν τα πάρουν δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτό το επάγγελμα. Δηλαδή σταδιακά θα αποχωρήσουν πάρα πολύ από τον πρωτογενή τομέα.
1: ήδη άρχισαν να αποχωρούν, ήδη φεύγουν, δεν κάνουν δηλώσεις περισσότεροι. Γιατί, γιατί φέτος υποτίθεται ότι είναι 650.000 άτομα δηλώσεις ΕΑΕ. Αυτή τη στιγμή με το σύστημά τους αυτό που τρέχει, με την πλατφόρμα που υπολειτουργεί, έχουν γίνει το 2%. Δηλαδή σκεφτείτε, από τις 650.000 υπολογίστε πόσες δηλώσεις οριστικοποιήθηκαν, το 2%. Αυτές που είναι πολύ απλές, είτε που έχουν 2-3 χωραφάκια ιδιόκτητα κτλ. Αυτές μπορούν να οριστικοποιηθούν. Το θέμα είναι ότι και της συνυπευθυνότητας, okay, να υπάρχει συνυπευθυνότητα με το συντάκτη ΟΣΔΕ, με τον επαγγελματία, συνυπευθυνότητα θα έχει και ο αγρότης, αλλά με ποιες προϋποθέσεις. Δεν ενημερώνει η ΑΔΕ για ποιο λόγο θα δίνει τα πρόστιμα στα γραφεία, στα ΚΙΔ τέλος πάντων. Όλοι οι γραφεία είναι τώρα στους λογιστές που ασχολούνται. Για ποιο, μιλάει για κάποια δέωσα επιμέλεια, για πληρότητα ψηφιακού φακέλου, γενικά και αόριστα. Και όλοι οι επαγγελματίες λένε, στην υπευθυνότητα να υπάρχει όταν υπάρχει δόλος. Να δίνεις πρόστιμα όταν πας να κάνεις κάτι με δόλο. Όταν πας να κλέψεις, ναι, και μου βρεις, με ελέγξεις και έκανα κάτι παράνομο, να μου δώσεις όχι 1.000 ευρώ, 2.000, 4.000 που λένε αυτοί οι ΑΔΕ, έως και 50.000 θα είναι τα πρόστιμα ανάλογα με την παρανομία. Τώρα μιλάμε για 1.000 ευρώ το κάθε λάθος. Δηλαδή αν κάνεις 10 λάθη θα πληρώνεις 10.000. Να μας εξηγήσουν ποια λάθη. Δεν το εξηγούνε. Μονάχα μοιράζουν πρόστιμα. Λοιπόν, έτσι ένας επαγγελματίας δεν μπορεί να δουλέψει με αυτό το ποινικολόγιο, ποινολόγιο. Ποινές πρόκειται. Είναι σαν να έχεις κάποιον πάνω από το κεφάλι σου με το μαστίγιο. Και ο χρόνος είναι ασφυκτικός. Μέχρι τις 16, αφού δεν προχωράει το σύστημα, δεν προχωράει η πλατφόρμα, πιέζονται οι συντάκτες, δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις γιατί δεν ολοκληρώνονται από μόνοι τους, δεν κλείνουν, δεν οριστικοποιούνται. Φυσικά και θα κάνεις λάθος. Ανθρώπινο είναι. Αυτοί πάνε να κλείσουν και τα γραφεία τώρα. Όπως είπα στην αρχή, θα αναλάβουν 2-3 εταιρείες μεγάλες στο ΟΣΔΕ, θα εξαφανιστούν οι μικρομεσαίοι επαγγελματίες και όλα καλά και ωραία. Όρια που εξαφανίζουν, αφανίζουν τον πρωτογενή τομέα τους αγρότες, πάνε να εξαφανίσουν τώρα και τους μικρομεσαίους επαγγελματίες που από αυτό ζούσαν τις οικογένειές τους, οι επαγγελματίες ζούσαν τα παιδιά τους, σπούδαζαν παιδιά κτλ. Θα εξαφανιστούν και αυτοί. Όλα είναι προγραμματισμένα. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η εσκεμμένη καθυστέρηση με τα αφημί των τεχνολόγων και των εταιριών όμικρον έψιλον. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν. Και το συνυπευθυνότητα υπογράφουν οι αγρότες και εμείς υπογράφουμε. Αυτοί που κάνουμε τη σύνταξη όσδε, γιατί είμαστε σίγουροι για τη δουλειά μας είμαστε. Ξέρουμε το αντικείμενο. Αλλά να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο θα δίνουν ποινές. Θα δίνουν πρόστιμα. Όταν θα κλέψει κάποιος και θα κάνει κάποια παρανομία, γιατί λέει καήκαμε από το γάλα, φυσάμε και το γιαούρτι με τις παρανομίες που γίνανε από τα ΚΙΔ και τα λοιπά. Αυτοί τώρα τσουβαλιάζουν τους παράνομους μαζί με τους νόμιμους. Όλοι μέσα σε ένα τσουβάλι. Επειδή φαγώθηκαν τα λεφτά, εκλάπησαν τα λεφτά από τους φραπέδες, τους χασάπιδες που δεν ήταν και λίγοι, προσπαθούν τώρα να συμμαζέψουν τα ασημάζευτα. Δεν συμμαζεύονται αυτή τη στιγμή. Ας αφήσουν τους επαγγελματίες να κάνουν τη δουλειά τους ήρεμα και ωραία και αν κάποιος προσπαθεί να κλέψει με δόλο όπως είπα, ναι, να του κλείσεις και το γραφείο. Αλλά τους νόμιμους αφήστε τους να δουλέψουν. Όπως αφήστε να πάρουν και τα χρήματα οι νόμιμοι αγρότες. Αυτοί που δεν παρανόμησαν ποτέ, γιατί υπάρχουν και νόμιμοι αγρότες πέρα από τους φραπέδες, πέρα από τους χασάπηδες και την Φεράρι. Που αυτή τη στιγμή, όπως ενημερωνόμαστε κύριε Σερέτη, τα βοσκοτόπια, να ενημερώσω, που λέγαμε του Κολονακίου, που κάναμε πολλές εκπομπές και στην Αγροτική Κυριακή με την κυρία Τρέμπελη, βρίσκονταν κάποιοι μέναν, είχαν διαμονή στο Κολονάκι και δήλωναν βοσκοτόπια στην Ήπειρο και παίρναν επιδοτήσεις χωρίς ζώα γιατί δηλώναν βοσκοτόπια. Αυτή τη στιγμή και αυτούς διαβολεύονται να τους αφωγώσουν. Να τους βγάλουν ότι είναι αθώοι. Θα περάσουν λοιπόν νομοσχέδιο, θα περάσουν τον νόμο τους και θα δείτε ότι θα είναι αθώοι. Αυτοί που κλέψαν, αν το δούμε και αυτό, Και αν ψηφιστεί και αυτό, τότε δεν έχουμε κράτος, έχουμε παρακράτος. Έτσι ενημερωνόμαστε. Ότι προχωράει το νομοσχέδιο για να αυξηθούν αυτοί που παρανόμησαν. Γιατί? Γιατί στην παρανομία ήταν όλοι εμπλεκόμενοι. Από τους αγρότες τους παράνομους, από τα κύρτα παράνομα, μέχρι τα υπουργεία τους. Μέχρι και πολιτικά πρόσωπα. Όλα είναι γνωστά αυτά, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Τα ξέρουν οι πάντες πλέον. Και αυτή τη στιγμή τι κάνουν? Βάζουν συνυπεύθυνο τον αγρότη, δεν φοβόμαστε τη συνυπευθυνότητα και των γραφείων, του συντάκτη. Θα έπρεπε να φοβούνται αυτοί που παρανομούν. Γιατί φέτος νομίζω ότι δεν παρανομήσει κανένας, έτσι όπως υπάρχει, όπως τους αγρίεψαν και τους τρόμαξαν. Όλα γίνονται σωστά. Η πλατφόρμα τους δεν λειτουργεί. Έχουν θέμα με την πλατφόρμα που έβγαλε η ΑΔΕ, που δεν την ολοκλήρωσε ακόμη. Μεταφορά ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και τι κάναμε? Ένα μπάχαλο αυτή τη στιγμή. Που οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, που να μου κόψετε το κεφάλι εμένα, 16 Οκτωβρίου δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν με τίποτα. Εκτός αν πληρώσουν κουτουρού με τα στοιχεία του 25, δηλαδή με τη δήλωση του 2025, δώσουν πάλι έτσι ένα ποσό στα κουτουρού, σε ψίχουλα δηλαδή στους αγρότες, για να πούν ότι πλήρωσαν, και μετά το 26 και το 27 θα έρχονται τα αχρέωστή τους καταβλητέντα. Σε έδωσα παραπάνω, περισσότερα, αλλά τα φέρω πίσω. Θα μου τα δώσεις πίσω. Κάπως έτσι το διαβουλεύονται. Αυτό έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Αλλιώς οι δηλώσεις δεν πρόκειται να κλείσουν. Δεύτερη περίπτωση, αν πούν, α, δε είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε, 21 Οκτωβρίου κλείνει το σύστημα. Και όσοι πρόλαβαν, πρόλαβαν. Και εκεί τι γίνεται? Εκτίθενται πάλι και οι επαγγελματίες, γιατί δεν μπορούμε να κλείσουμε, δεν μπορούν να κλείσουν τις δηλώσεις και οι αγρότες βρίσκονται στον αέρα, χάνονται επιδοτήσεις. Χάνονται επιδοτήσεις από τους αγρότες που αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχουν ρευστότητα, να μπορούν να βάλουν πετρέλαιο. Τα χωράφια τους θα μείνουν ακαλλιέργητα. Ξεκινάει η καινούρια σεζόν σποράς για τα σπάρια. Θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Πώς θα μπει ο άλλος, πώς αγοράσει το σπόρο του σιταριού, πώς θα βάλει πετρέλαιο με την τιμή του πετρελαίου. Άρα τι κάνει? Θα εγκαταλείψει την αγροτιά. Θα αναγκαστεί να μην καλλιεργήσει χωράφια. Αναγκαστικά, γιατί δεν έχει αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ρευστότητα. Οι αγρότες με αυτές τις επιδοτήσεις που έπαιρναν, έστω τις κουτσουρεμένες, γιατί κάθε χρόνο τους τις έκοβαν, τις έφτιαχναν όλο και λιγότερες, αγόραζαν τα πετρελαιά τους, πλήρωναν το γεωπόνο, δηλαδή ήθελαν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Πάει και αυτό. Δεν υπάρχει ρευστότητα, όλοι μένουν απλήρωτοι. Αλυσίδα. Κλείνουν τα γραφεία, δεν γίνονται οι δηλώσεις, οι γεωπόνοι απλήρωτοι. Τα βενζινάδικα δεν ξέρω αν δίνουν με πίστοση, δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, είναι μια αλυσίδα. Η κατάσταση είναι τραγική. Και ένα άλλο που θέλω να σας αναφέρω, στην περιβόητη πλατφόρμα που βγάλανε, που δεν λειτουργεί, που υπολειτουργεί, και ας λένε ότι άνοιξε και κάναν βελτιώσεις και δεν ξέρω τι, την έκαναν ολοκληρωμένη και προχωράει μια χαρά, δεν προχωράει τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και ένα κουτάκι, ένα τετραγωνίδιο στο τέλος, όταν πας να οριστικοποιήσεις, που λέει, αναγκάζει τον αγρότη, θέλει δεν θέλει. Αν δεν πατήσει αυτό το τετραγωνάκι, δεν κλείνει η δήλωσή του. Που λέει ότι συνενώ, εγώ ο αγρότης, από τις επιδοτήσεις που είναι ακατάσχετες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τις συμψηφίσει η ΑΔΕ για χρέη, οποιοδήποτε χρέος που έχω στο δημόσιο. Δηλαδή, και να κλείσει τη δήλωσή του, τα λεφτά θα τα πάρει, όποιες επιδοτήσεις δικαιούται ο αγρότης, θα τα πάρει η ΑΔΕ. Αν δεν το συνενέσει ο αγρότης, η δήλωση δεν κλείνει. Άρα δεν παίρνει επιδοτήσεις πάλι. Αν δεν κλείσει, είναι σαν να μην έκανε δήλωση. Αν την οριστικοποιήσει, θα τραβήξει τα λεφτά πάλι από μέσα η ΑΔΕ. Θα τραβήξει και μερικά ΟΛΓΑ. Αναγκαστικά δεν σε ρωτάνε. Και τι θα πάρει ο αγρότης? Τίποτα. Ένα τίποτα. Ακόμη και να κλείσουν, ο αγρότης δεν θα πληρωθεί. Αν δεν κλείσουν, πάλι δεν θα πληρωθεί. Βγάλτε εσείς συμπέρασμα, κύριε Σερέτη, τι κατάσταση επικρατεί στον αγροτικό κόσμο αυτό.
0: Ναι, αλλά φταίει και ο αγρότης, κύριε Αστρίδου. Φταίει και ο αγρότης. Γιατί τόσα χρόνια ο αγρότης, όταν τον καλούσαμε να κάνει το σωστό, έκανε αυτό που του λέγανε αυτοί που του δίνανε λεφτά. Τώρα ο αγρότης έχει μείνει ξεκρέμαστος, γιατί έρχεται η τελική φάση στην οποία δεν θα μπορούν και οι ίδιοι αυτοί που μοιράζανε πλέον να του δώσουν χρήματα. Σαν να λέμε, έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Τώρα το θυμήθηκαν όλο αυτό.
1: Κύριε Σερέτη, ήταν το 2019 όταν για πρώτη φορά είχα πάει στα μπλόκα στη Λάρισα. Εκεί λοιπόν είχαμε κάνει μια εκπομπή, στο Focus πάλι ήταν, ραδιοφωνική, δεν θυμάμαι με τον δημοσιογράφο, που ήταν στα μπλόκα που είχαν ξεσηκωθεί πάλι για τις επιδοτήσεις τους κτλ. Εκεί λοιπόν, Λάρισα ήταν, είναι το κέντρο της Ελλάδας. Εκεί λοιπόν τους λέγαμε που μιλούσαμε και με τους συνδικαλιστές, τους αγροτοπατέρες κτλ. Οργανωθείτε. Φτιάξε σωστά τις δουλειές σας. Να είστε νόμιμοι. Από τότε τα λέγαμε. Εγώ προσωπικά, επειδή δούλευα και σε ΚΙΔ, ξέρω το αντικείμενο των δηλώσεων ΟΣΔΕ, τους έλεγα πετάξτε από μέσα τα μη επιλέξιμα. Δηλαδή τα πράσινα, για να δώσουν να καταλάβουν, επειδή δεν γνώριζαν τη λέξη μη επιλέξιμα ή έφτιαχναν τους πονηρούς, τους κουτοπόνηρους θα πω. Καταλάβαιναν μια χαρά, δεν ήθελαν να το παραδεχτούν και το χωράφι τους, αυτοί ζωγράφιζαν και γέφυρες και κανάλια και δρόμους και ό,τι ήθελες. Και μια χαρά τα περνούσε ο ΠΚΠ τότε, το χωράφι από 5 στρέμματα γινόταν 10. Έπαιρνε τις επιδοτήσεις του, ούτε μιλούσε, ούτε τίποτα. Τώρα που ήρθε ο κόμπος στο χτένι όπως είπατε, τώρα που μείναν μόνοι τους, τώρα που δεν μπορεί κανένας να τους στηρίξει και να τους βάλει σε αυτές τις παρανομίες, γιατί και κάποιοι τους έβαζαν. Δεν ήξεραν αυτοί ότι υπάρχουν μέσα στο χάρτη 3.000 στρέμματα βοσκότοποι ή 3.000 στρέμματα αδήλωτα χωράφια. Εδώ τους έδειχνε στο χωράφι τους που είναι και δεν ήξεραν να το βρουν, το χωράφι τους. Θα βρίσκαν τα αδήλωτα ή τα ορφανά χωράφια, όπως τα λέγαμε, και τα βοσκοτόπια. Άρα κάποιοι τους τα έδειχναν και παίρναν τις επιδοτήσεις. Κάποια λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έμπαιναν σε διάφορα IBAN. Σε 10 IBAN, σε 20, στις μάνας, στο αδερφού, στις ξαδέρφες, στις συμπεθέρας, στις κουμπάρας. Γιατί όλοι ήταν κουμπάροι μεταξύ τους. Έτσι λειτουργούσε το σύστημα. Γιατί σε αυτό το σημείο φταίει ο αγρότης. Που δεν βρέθηκε ένας να πει ναι, εδώ γίνεται μια παρανομία. Λίγο πολύ όλοι κάναν την παρανομία τους. Άλλος με 2 στρέμματα, άλλος με 1 στρέμμα. Γι' αυτό τώρα μούγκα στη Στρούγκα. Γι' αυτό δεν κουνιέται κανένας. Πού είναι οι αγροτοπατέρες αυτή τη στιγμή να εμφανιστούν με τέτοιο μπάχαλο που υπάρχει στον αγροτικό τομέα? Γιατί, μήπως τα έπαιρναν και αυτοί και βολεύονταν?
0: Άρα θέλετε να πείτε ότι οι αγρότες δεν πιστέψανε πολιτικούς, πιστέψανε τους συνδικαλιστές που τους εκπροσωπούσανε?
1: Όλους τους πιστέψαν. Όλους. Και τους συνδικαλιστές και τους πολιτικούς τους και αυτούς που τους έφτιαχναν τη δήλωση ΟΣΔΕ. Όλοι φταίνε. Όλοι είναι μέσα στο παιχνίδι. Όλοι είναι μέσα στο παιχνίδι αυτοί. Ήταν μέσα στο παιχνίδι. Ήταν. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται φέτος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, κύριε Σερέτη, είναι όντως ξεκρέμαστοι. Γι' αυτό βρίσκονται σε πανικό. Σε πανικό. Και βλέπουν ότι το έργο τους, η αίτησή τους δεν ολοκληρώνεται. Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Δεν φταίνει οι αγρότες γι' αυτό που δεν ολοκληρώνεται η δήλωση. Αυτό είναι τόσοι πληροφοριακούς έχουμε. Έχουμε την ψηφιακή, έλεγε ο κύριος Πυρακάκης, έχουμε την εποχή της ψηφιακής πλατφόρμας, δεν ξέρω τι διάφορα, και όλα γίνονται online και με ένα κουμπί.

0: εκεί το χωράφι του. Αυτοί ούτε το χάρτη έχουν κανονικό, έχουν από το Google Map ένα χάρτη, παλιός, το οποίο το χωράφι του αγρότη βρίσκεται μετατοπισμένο στην άλλη άκρη. Και λέει ο αγρότης, εγώ δεν είμαι εκεί πέρα, πιο κάτω είμαι. Και ψάξει τώρα εσύ με τα ΚΑΕΚ που ζητάνε αυτοί, γιατί ζητάνε και ΚΑΕΚ εκτός από το ΑΤΑΚ. ΚΑΕΚ είναι όπως είναι ο αριθμός ταυτότητας στενοχείου, είναι ο αριθμός ταυτότητας του κτηματολογίου. Ψάξει τώρα γύρω-γύρω την περιοχή, από 20 χωράφια, να δεις ποιο είναι το ΑΤΑΚ του αγρότη, το ΚΑΕΚ του αγρότη, ο αριθμός κτηματολογίου, για να πεις ότι ναι, αυτό είναι το χωράφι σου. Αυτή η διαδικασία θέλει χρόνο. Σκέψου να έχει τώρα κάποιος 80 κομμάτια και να ψάξεις εσύ τα ΚΑΕΚ από τα 80 τεμάχια. Θέλεις τουλάχιστον μια εβδομάδα. 16 δεκάτου λέει κλείνουν, τελειώνουν για την ΑΔΕ. Αυτή η δουλειά, αν δεν πάρει παράταση το σύστημα του ΟΣΔΕ, τουλάχιστον ένα τετράμινο, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, να ολοκληρωθεί το ΟΣΔΕ. Έχουν εκτεθεί όλοι τους, και η ΑΔΕ και όσοι άλλοι είναι εμπλεκόμενοι εκεί, ο ΠΚΠ κτλ. Αυτή τη στιγμή με συναδέλφους που μιλάω και πηγαίνουν, ας πούμε, φτιάχνουν κάποιες ενημερώσεις αρμόδιοι του ΑΔΕ, λένε ότι έχουν κάποιες συναντήσεις. Γίνεται ένας πανικός μέσα στην ΑΔΕ. Έχουν χάσει τα αυγά με τα πασχάλια, να το πούμε λαϊκά. Πανικός! Τους έχει πιάσει πανικός αυτή τη στιγμή. Και βγαίνουν δημόσια και ενημερώνουν στους αγρότες ότι τρέξτε να κάνετε δηλώσεις για να πληρωθείτε τον Οκτώβρη. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι εμπεγμός, τότε τι να πω. Δεν ξέρω. Όπως είπα, δεν μιλάμε για ένα οργανωμένο κράτος, αλλά για ένα παρακράτος. Όλα λειτουργούν ανάποδα. Όλα λειτουργούν στραβά. Τίποτα δεν γίνεται σωστά. Τίποτα. Και τρέχουμε τελευταία στιγμή να προλάβουμε να μαζέψουμε τα σημάζευτα, κύριε Σερέτη.
1: Δεν μαζεύονται τα σημάζευτα δυστυχώς, και βλέπω η Ελλάδα να εξαρτάται εντελώς από τις εισαγωγές, και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα, διότι σε περίπτωση που αποφασίσουν οι γειτονικές χώρες ή κάποιοι, ας πούμε, που μας προμηθεύουν να μην μας προμηθεύουν πλέον, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα.
0: Σίγουρα.
1: Δεν υπάρχει αυτάρκεια.
0: Όχι βέβαια. Και εδώ μιλάμε για εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα. Άρχισαν τα χωράφια να τα παρατούν. Ακόμη και αυτά που νίκιαζαν δεν τα νοικιάζουν πλέον. Δεν τα νοικιάζουν γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Μειώνουν τα χωράφια. Ένας που δούλευε 100 στρέμματα, στο 26 τα έκανε 50. Γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει από το υψηλό κόστος παραγωγής. Από τα αγροτικά εφόδια που είναι στα ύψη. Από το πετρέλαιο. Από τα φάρμακα. Να σκεφτείτε ότι δεν ρίχνουν λιπάσματα πλέον. Θα κάνουμε αυτός ο πρωτογενής τομέας, αυτή η παραγωγή που θα παράγουν οι αγρότες, θα είναι πλέον βιολογική. Γιατί δεν έχουν λεφτά να αγοράσουν το λίπασμα, να δώσουν ανάπτυξη στο φυτό, και το αφήνουν έτσι. Έτσι. Γιατί ό,τι γίνει, ό,τι πάρω, ό,τι παράξω. Γι' αυτό μιλάω για βιολογικά. Στα στάρια, ελάχιστο λίπασμα, έως καθόλου. Στα καλαμπόκια, ό,τι γίνει από μόνο του, ο Θεός σας βοηθήσει. Στα βαμβάκια, το βαμβάκι είναι και πολύ έξοδη καλλιέργεια. Ο Θεός σας βοηθήσει. Τίποτα. Έχουν εγκαταλείψει. Ίσα κάνουν την δήλωση για να παίρνουν τις επιδοτήσεις αυτές τα ψίχουλα που τους δίνει. Αν τους δώσουν, το τονίζω αυτό. Γιατί με τον μπάχαλο που επικρατεί φέτος, δεν ξέρω τι θα σκεφτούν όλοι αυτοί στη διαβούλευση που θα κάνουν. Γιατί κάτι πρέπει να τους δώσουν, δεν μπορεί. Θα ξεσηκωθούν. Είναι εξαγριωμένοι οι αγρότες. Είναι σε εξέγερση. Άσχετα αν φταίνει ή δεν φταίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή έχουν θέμα επιβίωσης. Δεν είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχει τρέλα. Και ψυχολογική πίεση υπάρχει. Και άμα τρελαθεί ο Έλληνας, αλίμονό τους. Όλοι μιλάνε, εγώ που μιλάω με αυτούς κάθε μέρα, θα φταίω εγώ, λέει, αν πάρω το όπλο και πάω, λέει, και τους καθαρίσω όλους. Το θέμα δεν είναι να πάρεις το νόμο στα χέρια σου. Το θέμα είναι να βρεις το δίκιο σου και να διεκδικήσεις αυτό που σου ανήκει. Να μην σου το παίρνουν μέσα από τα χέρια σου οποιοδήποτε κουμπάρι και παρακούμπαρι. Να διεκδικήσουν αυτό.

0: αυτά που δικαιούνται. Όπως οι τεχνολόγοι Ιαπώνοι διεκδίκησαν το δίκαιο τους, τους δώσαν το δικαίωμα στην εργασία με πολύ μεγάλους αγώνες και με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Άσχετα αν παίζουν παιχνίδια και δεν τους ενέταξαν μέσα στο ΟΣΔΕ ακόμη και σήμερα 23/9. Εγώ πιστεύω ότι μας ακούνε αυτή τη στιγμή. Γιατί στο alert όταν είχαμε μιλήσει για αυτό το θέμα με την ΠΕΠΤΕΓ, είχαμε πει ότι πρέπει να εντάξουν τους τεχνολόγους, οι οπόνους, και την άλλη μέρα έβγαλε ο Πιτσιλής ανακοίνωση στο δελτίο τύπου ότι ναι, εντάσσονται. Τώρα μόνο στα χαρτιά και όχι στην πράξη. Μας κορόιδευαν. Πάλι γινόταν ένας εμπεγμός, ένα παιχνίδι. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή μας ακούν και ότι τα αφημί μας θα ανοίξουν. Θέλουν, δεν θέλουν, θα ανοίξουν. Γιατί το θέμα μετά, που μιλάω με τους επαγγελματίες, θα πάρει την νομική οδό. Είναι έτοιμοι όλοι, και δεν μιλάμε για λίγα άτομα, μιλάμε τώρα για πάρα πολλά άτομα. Θα κινηθούμε νομικά και εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Και θα μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν ανοίγουν τα αφημί των τεχνολόγων γεωπόνων, για να μπορούν να έχουν συνεργασία και με τους αγρότες, αλλά και να μπορούν να εργαστούν. Αυτή τη στιγμή δεν δίνουν το δικαίωμα στην εργασία, ξέρετε την αυτό. Εκεί θα αναλάβουν δικηγόροι και θα δούμε τι γίνεται, κύριε Σερέτη.
1: Ναι, να σας πω την αλήθεια, δεν θεωρώ ότι η ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να σας δικαιώσει, γιατί και η ελληνική δικαιοσύνη δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε, λειτουργεί με πολιτικές παρεμβάσεις. Ακόμα δεν έχουν βρει εκείνο το αφημί που πήρε 19 εκατομμύρια ευρώ από το σκάνδαλο του ΕΠΕΚΕΠΕ, κυρία Στρίδου. Ακόμα δεν το βρήκανε.
0: Σωστά. Και τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Σερέτη, να σταυρώσουμε τα χέρια και να μην μιλάμε και να λέμε ότι αφού δεν υπάρχει δικαιοσύνη, τουλάχιστον έχουμε το focus.
1: Όχι, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μιλάτε, αλλά μόνο τα λόγια δεν αρκούν. Και καταλαβαίνω ότι η μόνη λύση που σας δίνει αυτό το σύστημα είναι να πάτε δικαστικά. Απλά θεωρώ ότι η δικαιοσύνη δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις και ότι δεν θα βγάλει κάπου. Εννοείται να το κάνετε. Ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να τύχετε σε κάποιον εισαγγελέα, σε κάποιον δικαστή, ο οποίος θα σας δικαιώσει, άμα θέλουν και το επιτρέψουν.
0: Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί να είναι όλοι διεφθαρμένοι. Κάποιος καλός θα υπάρχει.
1: Μακάρι.
0: Μέσα σε όλους αυτούς. Ναι, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος? Όπως βρίσκονται σε απόγνωση οι αγρότες με το ΟΣΔΕ, βρίσκονται σε απόγνωση και οι τεχνολόγοι γεωπόνοι που είναι ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος. Τι πρέπει να κάνουμε?
1: Πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι, να καταλάβουμε το ότι τα συστημικά κόμματα τόσα χρόνια έχουν καταστρέψει τους πάντες, γιατί ακόμα μέσα στους αγρότες υπάρχουν άνθρωποι που λένε εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, κυρία Στρίδου. Ακόμα υπάρχουν αυτοί. Αυτούς, τι πρέπει δηλαδή να τους πεις? Αυτούς τους ανθρώπους εγώ σαν Γρηγόρης, ή ένας νέος άνθρωπος που τώρα, ας πούμε, ξεκινάει τη ζωή του σε αυτή τη χώρα και ακούει έναν αγρότη που είναι κατεστραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να λέει ότι εγώ είμαι Νεοδημοκράτης και Πασόκος, τι απάντηση να δώσεις σε αυτόν τον άνθρωπο?
0: Απάντηση μπορείς να δώσεις, κύριε Σερέτη, και να τους πούμε ότι αυτούς με ωραίο και ήρεμο τρόπο, ότι τους δοκιμάσαμε όλους. Δοκιμάσαμε και το Πασόκ επί χρόνια. Δοκιμάσαμε με εναλλαγή της Νέας Δημοκρατίας, δοκιμάσαμε και το ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε τι είναι, και αν ξαναψηφίσουν αυτά τα ίδια τα κόμματα, τα διεφθαρμένα κόμματα, τα διεφθαρμένα, γιατί καταστρέφεται η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, καταστρέφεται το έθνος μας από όλους αυτούς που πέρασαν, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Γι' αυτό όλα υπολειτουργούν, γι' αυτό υπάρχει αυτή η διαφθορά. Ας δοκιμάσουν κάτι καινούριο. Δεν μας άρεσε. Έτσι τους λέω εγώ που μιλάω με τους αγρότες. Δεν μας άρεσε. Διώξιμο. Δεν είναι ικανός. Διώξιμο την ίδια στιγμή.
1: Έτσι.
0: Μην περιμένουμε και άλλη τετραετία.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κυρία Αλίνα, γιατί είναι και 56 και πρέπει να κλείσω, για τους νέους ανθρώπους. Τι έχετε να πείτε σε όλους αυτούς που ξεκινάνε να ασχοληθούν με την αγροτιά, με την κτηνοτροφία, με την αλία?
0: Κύριε Σερέτη, το μήνυμά μου, και απευθύνομαι αυτή τη στιγμή σε όλα τα νέα τα παιδιά, γιατί βλέπω πολλά παιδιά να έχουν θέληση, να θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτιά, να θέλουν να κάνουν το επάγγελμα του αγρότη, έτσι. Αλλά τους λέω εγώ, τους μιλάω τώρα αυτή τη στιγμή σαν μάνα. Μάνα αυτών των αγοριών ή των γυναικών που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτιά, ότι αν συνεχίσει να υπάρχει αυτή η κατάσταση με το κυβερνών κόμμα ή το οποιοδήποτε άλλο που έχει δοκιμαστεί, ο πρωτογενής τομέας είναι κατεστραμμένος. Να μην ξεκινήσουν καθόλου, γιατί μόνο θα χρεωθούν, δεν θα έχουν απολαβές από την αγροτιά, μόνο θα κουράζονται και δεν θα καταφέρουν τίποτα. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχουν αγροτικά σχολεία, δεν υπάρχει εκπαίδευση, όπως ο δάσκαλος γίνεται τελειώνει το πανεπιστήμιο, έτσι πρέπει να υπάρχουν και αγροτικά σχολεία. Θες να γίνεις αγρότης, θα πας στο σχολείο, θα πάρεις το πτυχίο σου, θα μάθεις, θα εκπαιδευτείς και μετά θα ακολουθήσεις το επάγγελμα το αγρότη, για να υπάρχει παιδεία. Αυτή τη στιγμή να μην ξεκινήσουν καθόλου. Ούτε με νέους αγρότες, με τα προγράμματα που βγάζουν, είδαν ότι δεν είχαν συμμετοχή καθόλου. Τα λεφτά είναι αρκετά για τους νέους αγρότες. Η συμμετοχή των νέων παιδιών δεν είναι αρκετή. Πολύ λίγα παιδιά έκαναν τις αιτήσεις τους, που θα εγκριθούν όλοι. Με τα σχέδια βελτίωσης, άλλο μπάχαλο και εκεί θα τους χρεώσουν. Δεν υπάρχει οργάνωση σε αυτό το κράτος για να μπορεί να υποστηρίξει τον γεωργικό τομέα, που από αυτόν εξαρτώμαστε όλοι. Εγώ αν είχα παιδί αυτή τη στιγμή που ήθελε να ασχοληθεί με την αγροτιά, θα το έλεγα μην μπλέκεις καθόλου. Γιατί μέσα στο αντικείμενο της γεωργίας, το πρωτογενή τομέα, είμαι 30 χρόνια. Βλέπω τι γίνεται και βλέπω ότι η κατάσταση είναι η ίδια εδώ και 30 χρόνια. Αν δεν βρεθεί κάποιος πρωθυπουργός καινούριος να μπορέσει να στηρίξει τον αγροτικό τομέα, να δώσει κίνητρα σε αυτά τα παιδιά, να δώσει κίνητρα σε αυτούς που φύγαν για να βρουν δουλειά στις πόλεις, η κατάσταση θα είναι ίδια. Και ποια είναι τα κίνητρα? Τα κονδύλια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπέρ αρκετά για όλους τους αγρότες. Στον δρόμο χάνονται. Αν δοθούν σωστά, η αγροτιά μας, μπορώ να σας πω ότι ο πρωτογενής τομέας μπορεί να περάσει και της Ισπανίας. Τα άτομα που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κονδύλια δεν είναι ικανά.
1: Ωραία.
0: Γιατί υπάρχουν λάθος άτομα σε λάθος θέσεις. Μπορούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, μπορούμε να είμαστε αυτάρκες, γιατί το λέμε και δεν το πιστεύει κανένας, μπορούμε να γίνουμε αυτάρκες.
1: Ωραία, ολοκληρώστε κυρία Στρίδου, δεν έχω χρόνο, πάμε.
0: Αυτά κύριε Σερέτη, ευχαριστώ που μου δώσατε το βήμα και ελπίζω να μας άκουσαν και οι τεχνολόγοι που έχουν το πρόβλημα αυτό να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμα της εργασίας.
1: Υγεία, καλό μεσημέρι κύριε Στρίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε
1: γεια
0: καλά.
1: Σας, γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στους 6 ανήλθε ο μαύρος απολογισμός στην οδό λύση κράτους, καθώς τα σωστικά συνεργεία ανέφεραν και τις δύο τελευταίες σωρούς, κλείνοντας τον κατάλογο των κάτω από τα συντρίμια. Νεκροί είναι οι 4 Αμερικανοί τουρίστες και το ηλικιωμένο ζευγάρι, με την επιχείρηση της ΕΜΑΚ να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα απόλυτο τοπίο ισοπαίδωσης. Στο μικροσκόπιο των ερευνών μπαίνουν πλέον πιθανή διαρροή προπανίου ή βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ τα γειτονικά κτίρια κρίνονται ακατάλληλα και εκενώνονται. Οικονομικός στραγγαλισμός για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τη μέση μηνιαία δαπάνη για βασικές ανάγκες να εκτοξεύεται στα 1.820 ευρώ, σύμφωνα με τα αποκαλυπτικά στοιχεία της Ελιστάτ. Τρόφιμα, στέγαση και μεταφορές καταβροχτίζουν τη μερίδα του λέοντος, αναγκάζοντας τους πολίτες να περιορίσουν ακόμη και βασικά είδη διατροφής, όπως το ψωμί και το γάλα, για να επιβιώσουν. Το αδιέξοδο κορυφώνεται στα ασθενέστερα στρώματα, όπου τροφή και ενίκιο απορροφούν πλέον πάνω από το 54% του πενιχρού οικογενειακού προϋπολογισμού, ενδύνοντας την οικονομική ασφυξία. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ανοίγει διάπλατα τη βεντάλια των εμπλεκομένων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, με τις αρχές να ανακτούν ακόμη και σβησμένες συνομιλίες. Στο φως έρχονται μηνύματα του αδικοχαμένου καλλιτέχνη για υπέρογγες χρεώσεις χιλιάδων ευρώ, ενώ η νέα κατάθεση της νοσηλεύτριας καίει τους γιατρούς, αποκαλύπτοντας προσπάθεια συγκάλυψης και έναν αφόρτιστο απεινιδωτή την ώρα της κατάρρευσης. Τα άλοθη καταραίουν μέρα με τη μέρα, φέρνοντας αντιμέτωπους με τη δικαιοσύνη όσους μετέτρεψαν την υγεία σε ανεξέλεγκτο εμπόριο. Σε συναγερμό εκτάκτου ανάγκησης έρχεται η Ευρώπη, καθώς η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή πυροδοτεί νέο ανεξέλεγκτο κύμα ενεργειακής ακρίβειας. Με τη μέση τιμή του ντίζελ να εκτοξεύεται στα 2 ευρώ και 23 λεπτά το λίτρο, οι Βρυξέλλες επεξεργάζονται σχέδια κρίσης που φτάνουν μέχρι υποχρεωτικές περικοπές κατανάλωσης και επιλεκτικές διακοπές ρεύματος τον χειμώνα. Την ώρα που οι Υπουργοί Ενέργειας συγκαλούνται εκτάκτως στο Δουβλίνο, η απειλή περιορισμού των αμερικανικών εξαγωγών φέρνει τη γυραιά Ήπειρο αντιμέτωπη με έναν εφιαλτικό ενεργειακό στραγγαλισμό. Νέα διπλωματική εμπλοκή στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απαντά με πρωτοφανή προκλητικότητα στη συμβιβαστική πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα των στενών του Ορμούς εντός 7 ημερών. Ενώ το Ιράν αξιώνει άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού και των οικονομικών κυρώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος βάφτισε τα στενά του Ορμούς στενό του Τραμπ, διαμηνύοντας πως δεν βιάζεται όσο οι πιέσεις στραγγαλίζουν την Τεχεράνη. Με την Ιρανική ηγεσία να προειδοποιεί με μάχη μέχρι σε Σκάτων, η κρισιμότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη παραμένει εγκλωβισμένη σε έναν ενεργειακό γεωπολιτικό πόκερ. Και τώρα ο καιρός. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πλέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στις μεσημβρινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
2: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό, τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
5: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε έναν κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
6: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοά Καρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. ρε Φάνη.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
6: Λοιπόν, ο Φάνης εδώ πέρα, συχνά πυκνά όποτε μας θυμάται, περνάει μια βόλτα να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όποτε θυμηθεί, δηλαδή, δεν ξέρω και πώς το θυμάται και στέλνει μήνυμα και λέει, τι λέει, έχω και ένα φίλο τον Γρηγόρη. Τώρα σε κράξω εδώ δημοσίως, σε βρήκα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Θέλω να συζητήσουμε για τον ελεύθερο επαγγελματία. Μιας και είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και αντιμετωπίζεις καθημερινά όλες αυτές τις ρυθμίσεις, τις τροπολογίες, τα νομοσχέδια, τους φόρους, τις υπηρεσίες, τις υποχρεώσεις.
7: Για αρχή, Γρηγόρη, να πω ότι είμαι ελεύθερος επαγγελματίας 21 χρόνια. Δεν είμαι δηλαδή τώρα φρέσκος. Έχω περάσει από όλα τώρα αυτά τα καλούδια, τα μνημόνια, τους εγκλεισμούς του COVID, capital control, τα καλούδια τα πέρασα εγώ και γενικότερα η γενιά μου. Μεγάλα συγχαρητήρια σε όσοι είναι 80-90 γεννημένοι και έχουν κυνηγήσει το επιχειρήν σε αυτή την περίοδο που πραγματικά 15 χρόνια δεν ξέρω και εγώ τι κάνουμε. Βασικά ξέρω, από ρύθμιση σε ρύθμιση είμαστε όλοι. Όλοι χρωστάνε, όλοι πληρώνουν από λεφτά που δεν έχουν, μια που ό,τι και να πρέπει να κάνεις στην Ελλάδα, πρέπει να πληρώσεις έναν δικηγόρο. Πρέπει να πληρώσεις έναν λογιστή, δεν υπάρχει καμία υπηρεσία που να μπορείς να κάνεις κάτι δωρεάν. Δηλαδή, θες εξωδικαστικό, δικηγόρο πληρώνεις. Θες να κάνεις μια ρύθμιση απλή με τις 24 δόσεις που κανείς δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει έτσι κι αλλιώς γιατί είναι πάρα πολύ λίγες, θα πληρώσεις τον λογιστή σου. Τόσο ένα πρόστιμο παρουσιάζει στοιχεία ότι η παιδιά κακώς το έφαγε κτλ. Πρέπει να τρέξει με δικηγόρο, μίνιμουμ ένα χιλιάρικο, σου μιλάω εκ πείρας. Τώρα με την κάρτα εργασίας σε συγκεκριμένη περίπτωση δική μου, που ενώ η γυναίκα χτύπησε κανονικά και στην προσέλευση και στην αποχώρηση, επειδή δεν συγχρόνισε η εφαρμογή του κράτους, έτσι.
6: Ναι.
7: Δεν συγχρόνισε. Και επειδή εγώ ήμουν διακοπές και δεν ήμουν εκεί για να το συγχρονίσω, ενώ στείλαμε ξεκάθαρα ανδιαφυσβήτητα στοιχεία μέσα από το εργάνι που φαινόταν τα χτυπήματα, κανονικά μου ήρθε το πρόστιμο και τώρα μου ήρθε πρόστιμο 3.000 ευρώ και έχω δώσει ήδη 1.000 ευρώ στο δικηγόρο για να κάνουμε έσταση στην οποία δεν ξέρω καν αν θα δικαιωθώ με ανδιαφυσβήτητα στοιχεία. Και ρωτάω, γιατί πρέπει εγώ, δηλαδή μας κόβεται το πρόστιμο και μετά τρέχουμε εμείς για να το γλιτώσουμε, αλλά για να το γλιτώσουμε πάλι θα πληρώσουμε. Οπότε εγώ, ακόμα και να δικαιωθώ, έχω φάει ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ που τα έχω δώσει στον δικηγόρο μου. Γιατί να γίνεται αυτό εδώ?
6: Γιατί το σύστημα θέλει καταναλωτές, θέλει ανθρώπους που τα πληρώνουν όλα τα σπασμένα, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν παρόμοιες καταστάσεις με εσένα και με κάθε ελεύθερο επαγγελματία. Και σε αυτούς τα διαγράφουν τα χρέη, έχουν το κονέ, δεν πληρώνουν το πρόστιμο και εκεί πέρα ξεκινάει αυτή η αδικία που πνίγει κυριολεκτικά τον Έλληνα φορολογούμενο και τον Έλληνα πολίτη.
7: Πραγματικά, είμαστε 2026 και ακόμα είμαστε στο έχεις γνωστό ή δεν έχεις γνωστό. Πραγματικά αυτό που γίνεται με την ακρίβεια, ο κόσμος έχει ένα δίκιο, δηλαδή παρακολουθώ και κυρίως στα social, δεν μ' αρέσει βέβαια. Για ακόμη μια φορά έχουν καταφέρει να μας διχάσουν. Βλέπω δηλαδή σε αγγελίες που πολλούνται επιχειρήσεις από κάτω να γίνεται όργιο σχόλιων που να λένε καλά να πάθετε, κοιτάξτε όλα πανάκριβα και κονομάτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πραγματικά και το καταλαβαίνει μόνο αν μπει στο επιχειρήν. Δηλαδή έχω ανθρώπους που απ' έξω μου λέγανε φάνη αυτό, φάνη εκείνο, φάνη και τα λοιπά και μπήκανε σε μία προσπάθεια στο επιχειρήν και μου λέγανε φάνη Παναγία μου που πήγα και έμπλεξα. Δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Ναι, έχει δίκιο, είναι όλα πανάκριβα, αλλά πραγματικά δεν ξεκινά το πρόβλημα με τον ελεύθερο επαγγελματία. Ίσα ίσα ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι ο τελευταίος που ό,τι ανατίμηση και να γίνει θα την περάσει μέσα στην τιμή του, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι όσο και να το πάει κάποια στιγμή ο κόσμος απλά θα σταματήσει να αγοράζει. Δηλαδή και το καλύτερο προϊόν εγώ να έχω, αν αγοράζω πολύ ακριβά θα πρέπει να πουλάω πολύ ακριβά. Δεν θα έρθει να αγοράσει ο κόσμος, θα κλείσει το μαγαζί, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ενώ οι προμηθευτές, οι χονδρέμπορες, τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω εγώ τι, τώρα η βενζίνη, τα πετρέλαια έχουν πάει 2,20, γίνεται ο χαμός. Οι ανατιμήσεις δεν προλαβαίνουμε κάθε εβδομάδα σε κάθε νέο τιμολόγιο. είμαστε συν, είμαστε συν. Εμείς δεν μπορούμε αυτά να τα περάσουμε στην τιμή. Ενώ οι προμηθευτές μας τα περνάνε. Από πού θα πάρουμε από αλλού, δεν μπορούμε να πάρουμε από αλλού. Αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Και νομίζουν ότι εμείς ανεβάζουμε τις τιμές για να είμαστε εκατομμυριούχοι. Παιδιά, ακούστε με πραγματικά. Στο 2026 ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν είναι πλούσιος. Είναι αυτοαπασχολούμενος. Δουλεύει πραγματικά 14 με 16 ώρες την ημέρα. Και πραγματικά σταματήστε να κράζετε τον ελεύθερο επαγγελματία. Το πρόβλημα ξεκινάει από αλλού. Και μην τα αφήνετε να σας διχάζουν και να νομίζετε δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι. Εμείς πρέπει να είμαστε μαζί.
6: Άκου Βάνη, έχουν αυτή τη συνήθεια. Τώρα παρατηρώ, γιατί είχα μια συζήτηση πριν με έναν καλεσμένο, τον κύριο Πετράκη, για το ότι ο άνθρωπος εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή και γενικά η κοινωνία που βράζει, δεν ξέρει ποιος φταίει για αυτά που ζει. Και έρχεται σε σένα, σου λέει, άντε ρε είσαι ακριβώς, άντε ρε εσύ φταίς, άντε ρε. Έχεις μπει ποτέ στη θέση μου, υπάρχει ενσυναίσθηση, έχεις καταλάβει το πώς λειτουργούν τα πράγματα? Όχι. Γιατί δεν έχεις ζήσει σε προσωπικό επίπεδο, σε πρώτο πρόσωπο, το πώς είναι να είσαι εργοδότης. Το πώς είναι να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό που περιγράφεις, γιατί δεν το έχουν ζήσει.
7: Δεν το γνωρίζουν, η αλήθεια αυτή είναι. Νομίζουν ότι ό,τι μπαίνει στο ταμείο, ότι είναι στην τσέπη μας, παιδιά. Πραγματικά δεν έχετε ιδέα, δηλαδή τα έξοδα είναι απλά φρικτά και συνεχίζουν να γίνονται ακόμα χειρότερα. Δεν προλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή άνθρωποι που, καλά εννοείται, υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν και ακόμα 30 χρόνια μαγαζί, προλάβαν και τις καλές ημέρες του Πασόκ, έχουν και το λίπος τους, έχουν και πλατολόγιο 30-40 χρόνια. Αυτούς η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα δεν τους ακούμπησε. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που έχουν μπει στο επιχειρήν στα 10 τελευταία χρόνια, αν θα πω και 15, που πάλι παιδιά είναι πολλά κανονικά. Δηλαδή, όντως όταν βλέπεις κάποιον με 15 χρόνια μαγαζί, θα πεις ότι εσύ αυτός είναι καλά. Δεν είναι παιδιά. Δεν είναι. Έχουμε περάσει πραγματικά από το 2010, είναι 2026, αντί θα πω 2011, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο μαγαζί μου το πραγματικό, το μπαμ έγινε το 2011 και όχι το 2010, που έπεσα ενώ δεν άλλαξε απολύτως τίποτα, από τη μία μέρα στην άλλη έπεσα 70% κάτω στους τζίρους μου, χωρίς να γίνει τίποτα, χωρίς να ανοίξει κάποιος ανταγωνιστής, χωρίς να γίνει απλά τίποτα, απλά ο κόσμος δεν είχε λεφτά. Και αυτή είναι η κατάσταση, Γρηγόρη. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Παιδιά, αυτό που γίνεται στην αγορά 18 με 20-21 του μήνα, δεν το είδα ούτε στα Capital Control που είχε 50 άτομα ουρά στο ATM. Έχω περάσει από όλες τις περιόδους. Πέρασα, ξαναλέω. Έχω άποψη, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για αυτό το πράγμα, γιατί τα πέρασα όλα. Έχω περάσει 4 μνημόνια, μεσοπρόθεσμα, μαχαζομάρες, COVID κτλ. Capital Control, τα έχω περάσει όλα. Εμένα δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα.
6: Ναι, άκουσε με. Να σου πω εγώ κάτι. Αντικειμενικά τώρα.
7: Ναι.
6: Άκουσε με. Ζεις μια περίοδο που έρχεται ένα κράτος, καταστρέφει ό,τι υπάρχει με ένα σχέδιο φτωχοποίησης. Γιατί αυτό το σχέδιο είναι σχέδιο φτωχοποίησης. Το να μην μπορώ εγώ να επιβιώσω, το να υπάρχει ένα καρτέλ ενέργειας, το να υπάρχουν κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης οι οποίοι διαχειρίζονται πράγματα, το να πληρώνω διόδια, το να πληρώνω τέλη κυκλοφορία. Τα ξέρεις, Φάνη, δεν χρειάζεται να τα λέω και εγώ 10 φορές, ναι, έτσι. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα στημένο το οποίο σε φτωχοποιεί. Όπως και να έχει. Έχεις συνέτερο το κράτος, έτσι κι αλλιώς το 55% με εισφορές με το ένα με το άλλο.
7: Όχι συνέτερο, έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι.
6: Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι.
7: Στα κέρδη.
6: Στα κέρδη.
7: Στις ζημίες δεν υπάρχει πουθενά. Στις ζημίες τα πληρώνεις μόνος σου.
6: Και σε ρωτάω εγώ, ευθέως, δεν είναι ρε φίλε τυχαίο που φεύγουν στο εξωτερικό οι άνθρωποι? Δεν είναι τυχαίο έτσι πως τα έχουν στήσει με τις τροπολογίες, με τους νόμους και τις ρυθμίσεις να λέει ο άλλος, ρε, θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Τι θέλουνε να φύγουμε?
7: Φύγαμε, Γρηγόρη, φύγαμε.
6: Και εμείς που μείναμε πίσω, μάλλον θέλουν να φύγουμε.
7: Τώρα και με αυτά τα που λένε ότι γυρνάνε οι νέοι κτλ. Εγώ δεν έχω δει κανένα. Δηλαδή, όποιος γνωστός μου έφυγε εξωτερικό, είναι ακόμα στο εξωτερικό και είναι και μια χαρά, να σου πω την αλήθεια. Και γυρνάνε, έρχονται για 10 μέρες στην Ελλάδα και λένε, παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση, Γρηγόρη, όπως τα είπες. το περιβάλλον, το επαγγελματικό και για τους υπαλλήλους, έτσι. Να μην λέω μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και οι υπάλληλοι, τώρα κακά τα ψέματα, κοίταξε τώρα Γρηγόρη τι απίστευτο έχει γίνει. Με αυτές τις αυξήσεις στο μισθό, αυξήσεις στους μισθούς κτλ. Κτλ. Που πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν και πολύ περισσότερο, αλλά δες τώρα τι έχει γίνει. Αυξάνουν μισθούς, ενώ η αγορά και γενικότερα η αγοραστική αξία είναι στα τάρταρα, αυξάνουν μισθούς που σημαίνει ότι εμένα, σαν αυτό το επαγγελματία μου, αυξάνουν τα λειτουργικά μου κόστη. Ωραία. Έχουν βρει, δεν ξέρω πώς το κατάφεραν, μπορεί να το κάνουν και κατά τύχη, έχουν βρει τη χρυσή τομή να πληρώνεται ο υπάλληλος τόσο ώστε να μην βγαίνει και τόσο ώστε να ζορίζει περισσότερο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή δεν έχει κερδίσει από τις αυξήσεις των μισθών απολύτως τίποτα. Δηλαδή από τη μία δίνει λεφτά στο μισθωτό που δεν έχουν καμία αξία γιατί ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει και είναι όλα πανάκριβα, οπότε στην ουσία πάλι λιγότερα λεφτά έχει. Δεν με ενδιαφέρει.
6: Απ' την άλλη ανεβαίνει κλίμακα.
7: Ναι, ναι.
6: Ανεβαίνει και κλίμακα.
7: Εννοείται, φορολογείται κιόλα. Και αυτό εδώ το πράγμα.
6: Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο.
7: Που δεν το πήρε χαμπάρι κανένα.
6: Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο.
7: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν ήταν στα 600 ευρώ μισθό και λέγανε α, 600 ή 9 των 600, 700 κτλ. Τουλάχιστον πια.
6: Έτσι.
7: Δεν περνούσαν το φορολόγητο. Τώρα περνάνε και το φορολόγητο.
6: Και περίμενε, κάνουν αυξήσεις τις οποίες θα τις πληρώσεις εσύ. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο εργοδότης.
7: Εννοείται αυτό.
6: Δεν θα σπληρώσει το κράτος. Δηλαδή παίζουνε πάλι με εμάς.
7: Εννοείται αυτό εδώ. Και ξαναλέω, Γρηγόρη, άμα είχε νόημα αυτό το πράγμα, δηλαδή άμα αυτά τα λεφτά βγαίνουν στην αγορά, θα σου έλεγα ναι, είμαι μαζί σου. Αυτά τα λεφτά δεν βγαίνουν στην αγορά. Πάνε ξανά στους φρικτούς λογαριασμούς ρεύματος, σε ό,τι έχει σχέση με ΔΕΚΟ. Δεν τους προλαβαίνουμε. Δηλαδή αυτό που κάνει τώρα με τα καύσιμα, να μην σου πω. Και δεν πρόλαβα να τελειώσω αυτό που πήγα να πω πριν, Γρηγόρη. Επειδή πέρασα από 4 μνημόνια, από capital control, από COVID κτλ. Αυτό, όσο και να βγουν στα κανάλια για να μας πούν ότι πηγαίνουμε καλά, ο ελεύθερος επαγγελματίας και αυτός που έχει κατάστημα θα σου πει τι γίνεται στην αγορά. Εμείς θα σας το πούμε, όχι εσείς. Εμείς θα σας το πούμε. Και το πόσο παγώνει η αγορά, παιδιά, από τις 18 με 20 και μετά είναι σοκαριστικό και το γνωρίζουμε, δηλαδή ξεκινάμε πάρα πολύ καλά αρχές του μήνα και 18 του μήνα, παιδιά, σβήνουν όλα, απλά σβήνουν όλα. Γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά και είναι αδιανόητο, γιατί αυτό το πράγμα δεν το είδα ούτε στα 4 μνημόνια, ούτε στα capital control, ούτε στο COVID. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Τέτοιο πάγωμα της αγοράς για τις τελευταίες 10 μέρες του μήνα δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
6: Και πού είσαι ακόμα?
7: Δεν βελτιώνεται κάτι, Γρηγόρη.
6: Ναι, θα γίνει χειρότερο.
7: Εδώ τώρα στα κανάλια μαλώνουν κάθε μέρα.
6: Θα γίνει χειρότερο.
7: Ναι, ναι, μαλώνουν κάθε μέρα και προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε, λέει, τον ειδικό φόρο καυσίμων που έχουμε τον πιο ακριβό σε όλη την Ευρώπη. Ενώ όλοι έχουν μειώσει ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα για να μπορέσουν λίγο να το κρατήσουν. Και εδώ οι δικοί μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι α, παιδιά, δεν γίνεται χωρίς την άλλη της Ευρώπης.
6: Εδώ δεν μηδενίζουν το φόρο στα τρόφιμα.
7: Ναι,
6: άκου τώρα εδώ, η Ισπανία το έκανε. Γιατί να μην το κάνει και η Ελλάδα, γιατί, θα σου πω εγώ.
7: Εννοείται ότι το έκανε.
6: Γιατί τα παίρνουν από παντού.
7: Σήμερα διάβαζα κιόλας, νομίζω ότι στα 1000 λίτρα έχουμε 700 ευρώ ειδικό φόρο κατανάλωσης και ενώ το κατώτερο της Ευρώπης είναι 390 κάτι. Δηλαδή μιλάμε ότι μπορούμε να πέσουμε σχεδόν στα μισά. Αλλά όχι. Βέβαια, Γρηγόρη. Από πού θα έρθουμε τα λεφτά?
6: Ωραία, τώρα θες να βάλω το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Για πες μου για την αντίληψη των ανθρώπων εκεί πέρα έξω, οι οποίοι ενώ ζουν αυτά τα πράγματα, ενώ φτωχοποιούνται, ενώ χρεώνονται, ενώ δεν μπορούν να επιβιώσουν, ενώ ανεβαίνουν το Γολγοθά, έτσι απλά και λαϊκά να στο αποφάνει, δεν είσαι και ξένος. Δεν αντιδράνε. Δεν τους ενδιαφέρει και κάποιοι ξέρεις τι λένε. Αυτοί που μας καταστρέφουν θα μας σώσουν.
7: Γρηγόρη, εγώ αυτό που λέω και ξαναλέω είναι δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Για αρχή ας ξεκινήσουμε με κάτι που θα το πω, μπορεί να μην αρέσει, αλλά θα το πω, θα με βάλω και
6: μόνο
7: μένα
6: μην
7: μέσα.
6: Βρίσεις,
7: όχι,
6: μόνο
7: όχι, όχι, όχι, όχι. Είμαστε μια πολύ κακή ράτσα. Είμαστε κακή ράτσα. Είμαστε μια ράτσα που ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα και στο προσωρινό κέρδος πραγματικά μπορούμε να υποθηκεύσουμε δηλαδή τα παιδιά μας για 30 χρόνια. Δηλαδή, αλλά εκείνη τη στιγμή αν είμαστε καλά, δεν θα σκεφτούμε σε 30 χρόνια άμα τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας θα τα ξεζουμίσουνε. Όχι. Θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για να κερδίσουν εκείνη τη στιγμή. Και αυτό το κάνει όλος ο Έλληνας, γιατί έτσι μας μάθανε από μικρούς. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένο αυτό το πράγμα με το ρουσφέτι και με το βόλεμα κτλ. Το ξέρεις, δεν χρειάζεται να.
6: Είναι συμφεροντολόγοι.
7: Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είμαστε μια πολύ κακή ράτσα. Και πραγματικά αυτό που είπες.
6: Βασικά
7: δηλαδή,
6: να το διορθώσω αυτό. Έχουμε μια κακή νοοτροπία.
7: Ναι, ωραία, ωραία. Έχουμε μια κακή νοοτροπία. Ας το πούμε έτσι. Εγώ είμαι λίγο πιο.
6: Ναι. Ωραία. Το είπες λίγο διαφορετικά. Έχουμε μια κακή νοοτροπία.
7: Είμαι λίγο πιο αυστηρός γιατί έχω αγανακτήσει για αυτά ακριβώς που μου λες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ένας μισθωτός, ο οποίος δεν βγάζει το μήνα, να ψηφίσει εκατομμυριούχους από κούνια που δεν έχουν βγει από τη Γλυφάδα για να τους κυβερνήσουν. Έχουμε υπουργό εργασίας χωρίς αίσθημο. Σε παρακαλώ, ρε εσύ.
6: Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας στον Άλωνη.
7: Ναι, ναι, τώρα ανέβασα πίεση. Ανέβασα πίεση. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί δεν φταίνε, φίλε. Αυτοί θα κάνουν αυτό που κάνουν. Αυτό είναι. Εμείς θέμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς πιστεύει ο κόσμος ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους, δεν έχουν κάποιο, δεν βρέθηκαν ποτέ στο ελεύθερο επάγγελμα, δεν ξέρουν πραγματικά τι γίνεται στην αγορά, πραγματικά οι άνθρωποι, το πιστεύω ακράδαντα αυτό εδώ, ότι είναι εκτός πραγματικότητας, είναι δηλαδή σε μια γυάλα η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Το πιστεύω αυτό εδώ.
6: Επηρεάζονται πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, να το ξέρεις.
7: Τι αξιωματικό.
6: Επηρεάζονται. Είναι κατευθυνόμενα μυαλά, ναι. Είναι παπαγαλάκια.
7: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος τώρα που ακούει τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι είμαστε ζάχαροι και να λέει εντάξει, είμαστε
6: υπάρχει,
7: ζάχαροι.
6: Υπάρχει.
7: Τι να πω. Τι να
6: εσύ
7: πω.
6: Δεν το πιστεύεις, υπάρχει.
7: Ωραία, ωραία. Άμα θα υπάρχει.
6: Και δεν είναι λίγοι.
7: Ναι. Άμα θα υπάρχει, θα είναι ή βολεμένοι Γρηγόροι ή θα είναι ορκισμένοι νεοδημοκράτες. Τώρα τι να σου πω.
6: Δεν έχουν σωστή αντίληψη.
7: Δεν ξέρω.
6: Άκουσε με ένα λεπτό να σου εξηγήσω λίγο κάτι, γιατί το βλέπω με ένα συγκεκριμένο τρόπο και θέλω να το κοιτάξεις από τη δική μου οπτική γωνία. Όταν ένας άνθρωπος έχει τη δουλειά του, έχει τις υποχρεώσεις του, έχει την καθημερινότητά του και ανοίγει κάποιες ώρες το κινητό του, βλέπει στην οθόνη του συγκεκριμένα πράγματα που προωθεί αυτό το σύστημα. Ανοίγει την τηλεόραση, βλέπει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά θα συζητήσει, Φανή. Αυτά θα συζητήσει. Όταν όλη μέρα του δείχνουν ότι πέφτει μετεωρίτης, θα πάει στο καφενείο, στους φίλους, στους γνωστούς του και θα πει: είδατε, πέφτει μετεωρίτης. Μπορεί να μην πέφτει μετεωρίτης.
7: Σίγουρα.
6: Αυτά θα πούνε όμως.
7: Ναι, σίγουρα στο σημείο που έχουμε φτάσει, που πλέον δηλαδή επίσημα μας ανακοινώνουν ότι πληρώνουν κανάλια. Επίσημα, έτσι. Δηλαδή που ούτε καν ντρέπονται. Δηλαδή δεν είναι.
6: Ναι, αλλά ναι. Τι, μπαίνουν σε ένα τρυπάκι. Να συζητάνε για πράγματα τα οποία δεν έχουν αποτέλεσμα, αυτό σου εξηγώ.
7: Ναι, ναι.
6: Δηλαδή, θα συζητάμε το ότι πέφτει μετεωρίτης γιατί μας το είπε η τηλεόραση και το TikTok, παράδειγμα, ωραία. Και εδώ πέρα, ρε φίλε, μας κλέβουνε και δεν ασχολείστε με αυτά. Και ασχολείστε τώρα με τους μετεωρίτες.
7: Πραγματικά, πραγματικά.
6: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η ατζέντα θεμάτων είναι συγκεκριμένη. Τα κατευθυνόμενα μυαλά ασχολούνται με αυτή την, άντε να μην βρίσω, ατζέντα θεμάτων. Και δεν υπάρχει αντίσταση, δεν υπάρχει ανατροπή, δεν υπάρχει ούτε καν αδιαφορία, μόνο αδιαφορία υπάρχει.
7: Ναι, είναι αυτό ακριβώς όπως το είπες, είναι πλήρης απογοήτευση όταν βλέπεις τον κόσμο που πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει τέτοια περίοδος στη ζωή του Έλληνα, να τον βλέπεις αυτό που είπες, να μην κάνει απολύτως τίποτα και απλά... Όπως λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, να μιζεριάζει. Να μιζεριάζει.
6: Και αυτή η συσσωρευμένη αγανάκτησή του δεν τη βγάζει εκεί που πρέπει. Θα τη βγάλει στο Φάνη, θα τη βγάλει στο Γρηγόρη, θα τη βγάλει εκεί που μπορεί να τη βγάλει.
7: Είναι μια κουβέντα που έχω κάνει πολλές φορές και να τους πω, παιδιά, λέω, πήγα στο σούπερ μάρκετ εγώ τώρα με Γρηγόρης προάλλες και είδα τώρα κοτόπουλο φιλέτο. 10, 11, 12, καλά, άμα πάρεις και μάρκα, να μην πω τώρα τις μάρκες στον αέρα, είδα και 16 ευρώ, και μάλιστα το ανέβασα και είδα στο Facebook μου, το ανέβασα τη φωτογραφία. 16 ευρώ φιλέτο στήθος, παιδιά, επώνυμο, το κιλό, 16 ευρώ, 15,77 αν θυμάμαι καλά. Μιλάμε για αδιανόητα νούμερα, μιλάμε ότι πριν από 4 χρόνια το κοτόπουλο είχε 3 ευρώ, παιδιά, 4, μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και δεν γκρινιάζει κανένα, ζίγκα. Όλα τα σούπερ μάρκετ γίνεται ο χαμός, τσίρκο, ο χαμός. Και άμα ανεβάσει ο ελεύθερος επαγγελματίας 20 λεπτά το σάντουιτς του που όλοι κράζουν τώρα τα γυράδικα που έχουν πάει το σάντουιτς 5,5 ευρώ.
6: Τέξας.
7: Ναι, γίνεται ο χαμός. Αλλά στα σούπερ μάρκετ που γίνεται όργιο, σου λέω, οι τιμές είναι αδιανόητες, παιδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή. Στην Ιταλία βλέπεις τι γίνεται.
6: Εσχροκέρδια, καθαρή.
7: Στην Ιταλία η δεκαετία τι έγινε, γιατί εννοείται ότι δεν το είπε κανένας. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάνε
6: ανατιμήσεις.
7: Όχι, σταμάτησε ο κόσμος να αγοράζει.
6: Εμπάργκο.
7: Πάγωσε όλη την αγορά. Γιατί λέει δεν βγαίνουμε, φίλε, δεν βγαίνει. Και η αλήθεια ότι.
6: Μπράβο τους.
7: Ναι, και η αλήθεια
6: Μπράβο στους Ιταλούς.
7: Ναι, η αλήθεια ότι δεν ξέρω και τι έγινε. Γιατί δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι έγινε, πώς συνεχίστηκε αυτό το πράγμα, αλλά έγινε.
6: Ναι, έγινε. Άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Βλέπεις ότι αυτοί οι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν έχουν πλαφόν στα σούπερ μάρκετ είναι συνεργάτες της κυβέρνησης, βγαίνουν μαζί φωτογραφίες. Τους έχουν επιτρέψει να εσχροκερδούν. Βλέπεις τους άλλους με τα καύσιμα το ίδιο. Βλέπεις αυτούς με την ενέργεια το ίδιο. Άρα υπάρχει ένα παρεάκι από ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται και τα κοινωνικά αγαθά. Γιατί τα τρόφιμα, το ρεύμα, το νερό, όλα αυτά είναι κοινωνικά αγαθά. Έχω δικαίωμα εγώ σε αυτά, καταλαβες. Και πρέπει κανονικά να με βοηθάς να μπορώ να έχω φαγητό, ρεύμα και νερό, αν είναι δυνατόν εν έτη 2026. Βλέπουμε λοιπόν αυτούς τους συνεργάτες της κυβέρνησης, οι οποίοι γράφουν στα κοντέρ τους δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια την ώρα που ο λαός πεινάει. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια καπιταλιστική ολιγαρχία, όπου αυτοί οι λίγοι που έπεσε στα χέρια τους η εξουσία έχουν εκμεταλλευτεί την εξουσία τους, έχουν τοποθετήσει πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, σε δικαστικές εξουσίες, σε νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες, σε σώματα ασφαλείας, σώματα καταστολής. Και μου μιλάνε για δημοκρατία, ρε Φάνη. Μου μιλάνε για δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, δηλαδή, να φύγω από τον έξω, από τον έκτο έξω.
7: Όποιος πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα είναι το λιγότερο αδαΐς. Δεν έχει μυρωδιά.
6: Δηλαδή τρέλα με πιάνει.
7: Γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε, όχι στην Ελλάδα, βασικά παγκόσμιο το όλο θέμα, δημοκρατία έχουμε όσο πηγαίνουμε με τα νερά τους. Αν βλέπεις τώρα στη Γερμανία, βγήκε άλλο κόμμα, ακροδεξιό εννοείται το ονομάζουν όλοι, εγώ θα πω πατριωτικό, εθνικό, ένα κόμμα τέλος πάντων που κοιτάει τους πολίτες της.
6: Κάτσε να το δούμε αυτό.
7: Και βγήκαν όλοι στους δρόμους για να το ρίξουν ενώ ψηφίστηκε δημοκρατικά.
6: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Το AfD εκλέχθηκε με 23% από επιστολική ψήφο.
7: Ναι.
6: Θα δούμε κατά πόσο θα είναι υπέρ του λαού, γιατί έχουν σχέσεις και με το Ισραήλ και με άλλες χώρες. Και ίσως όλο αυτό να είναι ένα παιχνιδάκι για να καθησυχάσουν λίγο τους Ευρωπαίους, οι οποίοι οι Ευρωπαίοι έχουν αγανακτήσει με τους παράνομους μετανάστες. Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε αυτούς. Στο λέω ευθέως τώρα, γιατί μιλάμε σαν φίλοι. Δεν πιστεύω ούτε σε αυτούς.
7: Ούτε εγώ πιστεύω.
6: Το σύστημα παίζει παιχνίδια.
7: Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω καν το κόμμα, δεν ξέρω καν τι. Ούτε το πρόγραμμά του ξέρω τίποτα. Απλά εστιάζω.
6: Το παρουσιάζουν έτσι.
7: Ναι, απλά εστιάζω στο ότι βγήκε ένα άλλο κόμμα. Ένα άλλο κόμμα, δηλαδή που δεν έχει κυβερνήσει. Και πέσαν να το φάνε.
6: Όχι, και αυτό παιχνίδι είναι, άκουμε. Ξέρεις γιατί? Θα στο φέρω σαν παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύεις ότι το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Οποιοςδήποτε κι αν βγει. Κατεβαίνω εγώ και εσύ για να μην μιλήσουμε για συγκεκριμένους και μας πούνε προκατηλημένους ή ότι στηρίζουμε. Ωραία, κατεβαίνω εγώ και εσύ. Και πάμε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γίνεσαι εσύ πρωθυπουργός. Πιστεύεις μπορείς να αλλάξεις την κατάσταση αυτή? Πιστεύεις ότι δεν κάνει κουμάντο η πρεσβεία? Ότι δεν θα έρθει ο Αμερικανός να σου χτυπήσει την πόρτα με τη CIA ή με τη Mossad ή με τους Ισραηλινούς ή με τους επιχειρηματίες και όλους αυτούς, τα καρτέλ ή τα λόμπι, να σου πούνε Ελλάδα ρε Φάνη? Εντάξει, είναι μεγάλες, εσύ λες ό,τι λες, αλλά άκου να σου πω, εμάς θα πέσουν οι τζίροι μας. Κατάλαβες τι εννοώ? Όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο λαός. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης και πάνε να χτιστούν ιδιωτικά κράτη στην Ευρώπη, ιδιωτικά κράτη, τα οποία θα εκμεταλλεύονται εμάς. Ξεκάθαρα πράγματα.
7: Γιατί έχει μείνει τίποτα δημόσιο στην Ελλάδα? Εδώ πουλήσανε και την Ακρόπολη, δώσανε για εκμετάλλευση.
6: Όλα. Και να σου πω και κάτι ακόμα, επειδή είσαι και της πληροφορικής. Έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Εγώ, για μένα το πρώτο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ψηφιακή διακυβέρνηση.
7: Να.
6: Κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη. ψηφιακή νόμη με βάση το ψηφιακό πορτοφόλι σου, ναι, την ψηφιακή σου ταυτότητα
7: point
6: και το ψηφιακό νόμισμα.
7: Point system.
6: Αξιολόγηση. Άμα είσαι κακοπληρωτής έχεις δικαιώματα, αν είσαι καλοπληρωτής δεν έχεις άλλα δικαιώματα. Άρα διάκριση.
7: Απλά ο κόσμος να ακούσει ότι και στην Κίνα το 2002 που ξεκίνησε το point system το δικό τους, ξεκίνησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μόνο για οικονομικά θέματα. Και τώρα αυτή τη στιγμή στην Κίνα, με βαρύ κομμουνισμό, υπάρχει κοινωνικό point system, όπου άμα είσαι καλό παιδί, έχεις πόντους και κάνεις τη ζωή σου. Άμα δεν είσαι καλό παιδί, υπάρχει πρόβλημα.
6: Υπάρχει και face control, ξέρουν ότι εσύ έχεις τον βαθμό 5, άρα είσαι τέτοιος πολίτης. Εγώ έχω το 6, είμαι καλύτερος. Εγώ μπορώ να μπω, εσύ δεν μπορείς να. Και πάει λέγοντας. Παρανοϊκό, αλλά άκουσέ με.
7: Έτσι ακριβώς.
6: Αύριο μεθαύριο. Γιατί μιλήσαμε για την κακή νοοτροπία του Έλληνα. Αύριο μεθαύριο, Φάνη, όταν όλα θα λειτουργούν με αυτοματισμούς, ηλεκτρονικά, δεν θα υπάρχει το ρουσφέτη. Εκεί ο Έλληνας θα φάει μια μπάτσα σε λίγα χρόνια, που θα σηκώνει το τηλέφωνό του, θα παίρνει τον χύψη βουλευτή του, τον χύψη υπουργό του, τον χύψη δήμαρχο του και θα του λέει: σε παρακαλώ, βοήθαμε. Ξέρεις, θα του λέει ο δήμαρχος και ο υπουργός και ο βουλευτής. Αδερφέ, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γιατί υπάρχει ψηφιακή διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη. Και δεν κάνει κουμάντο ο χύψη πολιτικός, κάνει κουμάντο ένας υπολογιστής, ο οποίος αυτόματα σου παίρνει το σπίτι.
7: Έτσι.
6: Γιατί χρωστάς.
7: Έτσι.
6: Δεν μπορώ να σε σώσω, δεν μπορώ να σου διαγράψω τα χρέη. Τελειώνουν αυτά, μάγκες. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, Φάνη. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό. Έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Τεχνητή νοημοσύνη και πάει λέγοντα. Εκεί τι θα κάνεις, πώς θα αντιδράσεις.
7: Εγώ γενικά το λέω αυτό εδώ, ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση με το σύστημα που λες εσύ, το τόσο ριζωμένο, ότι δεν έχει μείνει κάτι άλλο γρηγόρη. Δηλαδή εδώ έχουν γίνει τώρα, μιλάμε για όργια σκανδάλων για δισεκατομμύρια και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Δηλαδή κάπου πρέπει να νιώσω κι εγώ ότι έχω έναν θεσμό, τη δικαιοσύνη δηλαδή, που με προστατεύει, και εγώ αυτή τη στιγμή με αυτά που βλέπω δεν έχω κανέναν να με προστατεύει. Δηλαδή με συγχωρείς πολύ, εγώ από τα λίγα που ξέρω, έτσι, τα πολύ λίγα, αυτά που ξέρει δηλαδή όλος ο κόσμος, ο μέσος όρος, γνωρίζω ότι η βουλευτική ασυλία δεν σε καλύπτει, φίλε, για κακουργήματα. Δηλαδή με συγχωρείς πολύ.
6: Ούτε για ξέπλυμα μαύρο.
7: Ναι, δηλαδή έχουμε πιάσει υπουργούς, βουλευτές, πολιτικούς γενικότερα.
6: Έτσι.
7: Να κλέβουν λεφτά και δεν γίνεται τίποτα.
6: Ναι.
7: Δηλαδή με συγχωρείς πολύ. Δηλαδή ποιος θα με προστατεύσει εμένα.
6: Υποτίθεται αυτή είναι η δουλειά της δικαιοσύνης. Αλλά δικαιοσύνη
7: βέβαια είναι.
6: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
7: Ναι.
6: Είναι και αυτή στον κόλπο.
7: Μα αυτό λέω, αυτό λέω. Εγώ θέλω. Υπάρχει κάποιος να με προστατεύσει εμένα.
6: Όχι.
7: Ωραία, άμα δεν υπάρχει κανένα να προστατεύσει μετά, τι μένει.
6: Τι μένει, να σου πω εγώ τι μένει. Ότι η ανθρωπότητα έχει μια τελευταία ευκαιρία για εμένα. Σε όλη την Ευρώπη τώρα μιλάω. Α, στους Άραβες. Αυτοί τρώνε 5 μπαλίτσες ρύζι τη μέρα και είναι εντάξει. Εδώ στην Ευρώπη έχει μάθει αλλιώς, είσαι κακομαθημένος. Μια τελευταία ευκαιρία έχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να αντιδράσει. Έτσι. Άμα κάτσουμε στους καναπέδες με το πιτόγυρο στο χέρι και τελειώσει η φάση εκεί και δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε καταδικασμένοι. Εγώ δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Έρχονται δύσκολα χρόνια που θα είμαστε όμοιροι σε ένα καθεστώς ψηφιακό.
7: Γρηγόρη, ας πω λέω κάτι. Από τη μία, με ενοχλεί πολύ αυτή η κατηγορία ανθρώπων. Για τους αγρότες μιλάω και όχι με ενοχλεί προσωπικά. Οι αγρότες, καλός ή κακός, δώσανε ένα φρικτό ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να τους καταλάβουν. Τώρα με όλα αυτά που γίνονται, που τους κλέψαν τα λεφτά, που τους σκοτώνουν τα ζώα, που δεν κάνουν τίποτα απολύτως για τις ασθένειες τώρα των ζώων τους, και ξέρουμε πολύ καλά όλοι για ποιο λόγο γίνεται, να μην το συζητήσουμε περαιτέρω, θα χάσουμε πολύ χρόνο. Οι αγρότες όμως τους δίνουν κάτι. Πάντα όταν λέγανε ότι θα κάνουν κάτι, το κάνανε. Και βλέπω και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που επίσης και εκεί επιχειρούν να τους σκοτώσουν τα ζώα, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Σκοτώνουν τα ζώα για να υπάρξουν μονοπόλια από Μερκοσούρ, όλα καλά. Τα δικά σου τα ζώα είναι άρρωστα όμως, Έλληνα και Γάλλε και Σουηδέ και Νορβηγές. Στην Αργεντινή και στη Βραζιλία είναι όλα καλά εκεί πέρα, Μερκοσούρ, όλα καλά παιδιά εκεί. Εγώ έχω μία ελπίδα. Όχι για να τα κάνουν όλα αυτοί εδώ, για να ξεκινήσει από εκεί, από τους αγρότες.
6: Ποιους, από τους αγρότες.
7: Αλλά και με αυτούς φοβάμαι πάρα πολύ.
6: Ποιους αγρότες.
7: Μπράβο, γιατί έχουν αποδείξει ότι αν τους δώσουν αυτά που ζητήσουν, την επόμενη μέρα έχουν φύγει.
6: Ωραία, σου φέρω
7: δεν το βλέπουν δηλαδή πιο μακριά.
6: Ωραία, άκου τώρα, επειδή το ανέφερες, θα σου το πω. Άκου. 2 μήνες ήταν στο δρόμο οι αγρότες.
7: Ναι.
6: Με βαρέλια, με φωτιές που εγώ τους παραδεχόμουν.
7: Εννοείται, τους παραδεχόμαστε. Εννοείται.
6: Τους είπα, μπράβο, είμαι μαζί σας. Τέτοια πήγα από τα μπλόκα. Πήγαν και άλλοι άνθρωποι από τα μπλόκα. Δεν πήγα μόνο εγώ, πήγε πολλοί κόσμος. Αλλά 2 μήνες ήταν στο δρόμο, τους έγραψαν εκεί που δεν πιάνει το μελάνι.
7: Ναι.
6: Αυτή τη στιγμή φάνηξε τι γίνεται. Ο ένας είναι υποψήφιος με το Σαμαρά, ο αγροτοπατέρας. Ο άλλος είναι υποψήφιος με τον Τσίπρα. Ο άλλος είναι υποψήφιος με άλλα κόμματα τέλος πάντων. Και πάνε για να πάρουν μια καρεκλίτσα και να σώσουν τον εαυτό τους. Αυτό κάνουνε. Και να σε πω κάτι, οι συνδικαλιστές στους αγρότες που τους δίνουν οδηγίες, το τι θα κάνουμε, πώς θα κινηθούμε, οι οργανωτές, να σου το πω έτσι απλά. Ήταν νεοδημοκράτες. Εγώ πήγα και τους συνάντησα εκεί να βγουν στο ραδιόφωνο.
7: Ισχύει.
6: Και
7: ισχύει.
6: Μου λέγανε, ναι, αλλά ο Μίτσο, τι ναι, ρε φίλε, έχει καταστρέψει στον μπλόκο. Και μου μιλάς για τη Νέα Δημοκρατία. Έχω παραδείγματα να σε βάλω να τους ακούσεις που βγαίνουν στον αέρα.
7: Δεν χρειάζεται, εκτός ότι σε άκουγα.
6: Ό,τι και αν γίνει, λέει, θα είμαι Νέα Δημοκρατία.
7: Ναι, ναι, τους είδα και στην τηλεόραση με τις κάρτες Νέας Δημοκρατίας.
6: Ναι,
7: φίλε,
6: είναι δυνατόν.
7: Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι ενώ από τη μία τους εκτιμάω πάρα πολύ, από την άλλη είναι αυτό εδώ το ριζωμένο, αυτό το Παναγία μου, αυτό εδώ από το 70 και 80 εκεί τις καλές ημέρες, δεν αντιλέγω, καλές ημέρες.
6: Γούσταρες εκεί με Πασόκ.
7: Εγώ τι γούσταρα, εγώ δεν πολύ λίγο πρόλαβα.
6: Πόσο χρόνο ήσουν τότε που μοίραζαν λεφτά, πες. Τώρα εδώ θα γίνει χαμός.
7: Εγώ το μαγαζί μου το άνοιξε 21 χρονών.
6: Πότε έπαιρνες λεφτά από το Πασό και πήγαινες στα μπουζούκια, πες μου.
7: Εγώ.
6: Δεν τα πρόλαβες.
7: Δεν τα πρόλαβα. Είσαι τρελός. Εγώ, παιδιά, πρόλαβα 5 καλά χρόνια, τα οποία ευτυχώς απλά ξεχρέωσα αυτά που είχα δανειστεί για να ανοίξω το μαγαζί μου.
6: Ναι.
7: Και μετά ξεκίνησαν οι σφαλιάρες. Από το 2010 και μετά, μόνο σφαλιάρα για τον ελεύθερο επαγγελματία.
6: Να σου πω κάτι για εκείνα τα χρόνια. Επειδή πολλές φορές κατηγορούμε. Ο κόσμος έπεσε σε παγίδα.
7: Εννοείται.
6: Φίλε, ποιος θα σου έδινε λεφτά και δεν θα τα έπαιρνες. Όλοι τα πήραν τα λεφτά, κάναν τα γούστα τους τέτοια. Πού να καταλάβουν τώρα ότι αυτό μελλοντικά θα τους χρεώσει εντελώς και θα καταστραφεί όλο ό,τι έχει.
7: Εδώ υπάρχουν άνθρωποι ακόμα, Γρηγόρη, που πίνουν νερό στην υγειά του,
6: ναι,
7: του Ανδρέα Παπανδρέου και δεν κατάλαβαν ότι αυτός μας χρέωσε.
6: Ναι,
7: ναι, αυτός μας χρέωσε.
6: Και επίσης πρέπει να πούμε, γιατί αναφέραμε και τα μνημόνια, ότι η Ελλάδα έφτασε σε ένα σημείο να χρειαστεί μνημόνιο. Γιατί? Γιατί αυτοί πριν από το μνημόνιο καταχρέωσαν την Ελλάδα και μετά η Ελλάδα χρειαζόταν δανεικά. Δηλαδή δεν κατηγορούμε αυτούς που φτάσαν την Ελλάδα στο σημείο να χρειάζεται δανεικά λεφτά. Γιατί αυτό έγινε.
7: Έτσι.
6: Χρειαζόμασταν δανεικά λεφτά. Ήτανε μια παγίδα λοιπόν. Ήρθανε Σιμίτης, Παπανδρέου, όλοι αυτοί μοιράσαν το χρήμα στους Έλληνες με κάτι δανειάκια, με τέτοια. Τους βάλανε στο τρυπάκι, τους καταχρέωσαν, καταχρέωσαν και την Ελλάδα.
7: Έτσι.
6: Και μετά η Ελλάδα χρειαζόταν δανεικά. Και πήγαμε και πήραμε δανεικά.
7: Και τώρα έρχονται όλα τα fans, χωρίς ελληνικό αφημί που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω, και παίρνουν τα σπίτια. Καθόλου παράνομο αυτό εδώ, άλλο αυτό εδώ. Καθόλου παράνομο. Sorry, θέλω να πήγα σε άλλο θέμα, αλλά.
6: Ναι. Όχι, παντού θα πάω.
7: Ναι, αυτό που γίνεται, παιδιά, μπορεί να το εξηγήσει κάποιος. Ποιοι είναι τα fans? Ποιοι είναι?
6: Να σου πω.
7: Ποιοι είναι?
6: Θες να σου πω.
7: Ρε, δεν έχουν ελληνικό φημί.
6: Θα σου πω εγώ ποιοι είναι.
7: Ρε, παίρνουν τα σπίτια του κόσμου.
6: Θα σου πω εγώ ποιοι είναι, θέλεις.
7: Ναι,
6: άκουσε
7: ναι,
6: με
7: ναι.
6: Λοιπόν, είμαστε εγώ και εσύ δύο άνθρωποι. Και έχουμε από 100.000 ευρώ. Πάμε στη Σιγκαπούρη και λέμε, θα κάνουμε ένα επενδυτικό ταμείο. Φαντ αυτό είναι. Επενδυτικό ταμείο. Ναι. Βάζουμε και οι δύο 100.000 και λέμε στη Σιγκαπούρη. Γιατί στη Σιγκαπούρη? Γιατί στη Σιγκαπούρη δεν μας δώσουν τα στοιχεία ποιος είναι σε αυτό το επενδυτικό ταμείο. Έτσι. Και από τη Σιγκαπούρη υπάρχει θυγατρική στο Κουβέιτ και πάει έτσι ένα σύστημα μπαμπούσκα με τις εταιρείες για να μην ανακαλύψουν ποτέ ποιοι είναι πίσω από τα επενδυτικά ταμεία. Και έρχεται αυτό το επενδυτικό ταμείο σαν ξένο στην Ελλάδα, χωρίς να έχει μπροστινό, δηλαδή χωρίς να έχει έναν άνθρωπο που θα πάει στην εφορία, χωρίς να έχει κανέναν. Χωρίς να έχει αφημί, όπως λες, και τι κάνει, αγοράζει σπίτια. Και εγώ σου λέω ότι πίσω από αυτά τα επενδυτικά ταμεία κρύβονται οι ίδιοι πολιτικοί και οι ίδιοι συνεργάτες της κυβέρνησης, οι οποίοι ασκούν συγκεκριμένη πολιτική από τη μία με το ρόλο που έχουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και από την άλλη, σαν επιχειρηματίες, έρχονται και εξαγοράζουν τα ακίνητα του φτωχοποιημένου λαού. Απλό πράγμα.
7: Ωραία, αυτό εδώ. Μια που μιλάμε για τα σπίτια των πολιτικών. Που έχουν βγει στο πόθεν έσχες, που και αυτό εδώ πάλι είναι πολύ σχετικό μετά την τροπολογία που κάνανε με χρυσό και έργα τέχνης που μπορούν να αποκρύψουν πάρα πολύ εύκολα τεράστια ποσά, ό,τι θέλουν δηλώνουν δηλαδή, αλλά τα ακίνητα τουλάχιστον φαίνονται. Γιατί κάποιος μπαίνει με δύο σπίτια και τώρα έχει 30-40. Τα οποία τα οποία κιόλας δεν μπορεί να τα δημιουργήσει με τον, με το μισθό του.
8: Και με το ποθεν έσχεις του.
7: Ναι, αυτό εδώ το ελέγχει κανένας. Μπα, ε. Μπα, ναι.
8: Εδώ άλλος έχει 133 σπίτια, ρε Φάνη.
7: Καλά, ναι.
8: Εδώ πιάσαν τον Άδωνη, να έχει 300 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά το ποσό στο λογαριασμό του, και λέει να διευκρίνεις.
7: Αδιευκρίνιστο. Και μπήκε στο αρχείο.
8: Ναι. Εσένα σε βρούνε 300 χιλιάρικα στο λογαριασμό σου και πεις ότι η παιδιά είναι αδιευκρίνιστα. Θα σε πούνε εντάξει, όλα καλά.
7: Ναι, ρε, σίγουρα, ναι.
8: Για να ξέρω δηλαδή, άμα είναι έτσι. Να καταλάβω.
7: Γρηγόρη, δυστυχώς είμαι σε αυτή τη φάση που έχουμε φτάσει. Θεωρώ ότι οι νόμοι είναι μόνο για τους φτωχούς. Μόνο για τους φτωχούς. Δυστυχώς εδώ είμαστε. Είμαστε στο μεσαίωνα, πραγματικά. Είμαστε στο μεσαίωνα. Δηλαδή, οι αυλικοί, ο βασιλιάς και οι αυλικοί του που κάνουν ό,τι γουστάρουν. Και όλοι οι υπόλοιποι που για τους υπόλοιπους υπάρχει ο νόμος που έχει, που έχει εκλέξει η αυλή. Δεν βλέπω κάπως σωτηρία σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μετά θα μας πούνε ότι παρακινούμε σε βία. Αλλά όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, δεν απομένει πραγματικά τίποτα άλλο.
8: Για όλα υπάρχει όμως η δικλίδα ασφαλείας, βλέπεις, που θα σας προστατέψει. Γιατί είναι έτσι στημένο αυτό το σύστημα, πρέπει να κινηθείς έξυπνα και να μην μπαίνεις σε αυτές τις παγίδες τις παρορμητικές. Γιατί θα σε βάλουν μέσα, γιατί θα σου πούνε ότι είσαι αυτό, ότι
7: είσαι άλλο. Εννοείται.
8: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση τώρα που το ανέφερες αυτό όμως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπεις όταν ο κόσμος είναι ενωμένος, γιατί υπάρχουν και παράγοντες που διχάζουν. Όταν ο κόσμος είναι ενωμένος και κινητοποιείται με το σωστό τρόπο, τι καλά πιέζονται οι κυβερνήσεις και κάνουν αυτά που πρέπει.
7: Βέβαια.
8: Βλέπεις τι ωραία γίνεται. Στο εξωτερικό πιο συχνά. Στην Ελλάδα σπάνια μαζευόμαστε.
7: Εσύ.

0: στο ένα, άλλο στο άλλο. Λογικό είναι και ο άλλο ο γονέα που δεν τα θέλει όλα αυτά και τα έχει αρνηθεί να πει. Έλα, ρε, αδερφέ, τώρα τι μιλά εσύ.
1: Γρηγόρη, δεν θυμάμαι ποιο το έχει πει αυτό εδώ, αλλά το έχει πει κάποιο. Είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ δημοκρατία όσο κάποιο είναι τόσο φτωχό ώστε να εξαγοραστεί και κάποιο άλλο τόσο πλούσιο ώστε να μπορεί να εξαγοράσει. Και είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, οι κοινωνικές ανισότητες είναι τόσο μεγάλες, δηλαδή μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα, που δεν θα έχουμε ποτέ δημοκρατία και πάντα θα υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτός ο σπόρος που θα μπορείς τον άλλον να το ρίξεις στο μυαλουδάκι, να τον διευθύρεις.
0: Έτσι.
1: Για να το εξαγοράσεις.
0: Να σου πω όμως και κάτι ακόμα. Βλέπεις ότι μέσα από μια κινητοποίηση των τεμπών, που πήγαμε όλοι.
1: Πήγαμε,
0: και δεν είχε εκεί πέρα ούτε είμαι αριστερός, ούτε είμαι δεξιός, ούτε είμαι πατριώτης, ούτε είμαι κομμουνιστής.
1: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πλέον.
0: Πήγαινες σαν Έλληνας πολίτης, σωστά.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Κοίτα όμως πώς πάλι ένα πρόσωπο από το πουθενά, εμένα είναι το παράπονό μου αυτό. Από το πουθενά ένα πρόσωπο πάλι βγήκε μπροστά και όλο αυτό το κοινό που ήταν ενωμένο και πήγαινε για να διεκδικήσει δικαιοσύνη,
1: να.
0: Πήγε να το εκμεταλλευτεί για τις ψήφους. Πήγε να το εκμεταλλευτεί για τις ψήφους, Φανή. Όπως έγινε και με τους υγειονομικούς, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, όπου άνθρωποι τι κάνουνε. Βλέπουν ότι παίρνουν μια δημοσιότητα, βλέπουν ότι αποκτούν ένα κοινό και σου λένε αυτοί θα με βοηθήσουν να μπω στη Βουλή.
1: Να σου πω...
0: Η Βουλή, τι ακριβώς θα κάνει σε αυτό το ζήτημα όταν βλέπεις ότι οι δικαστές, όταν βλέπεις ότι οι ανακριτές, όταν βλέπεις ότι αυτοί που είναι αρμόδιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους.
1: Να σου πω κάτι, Γρηγόρη.
0: Ναι, αντικειμενικά την άποψή σου.
1: Ναι, αντικειμενικά. Στην φάση που είμαι και με όλα αυτά που έχω δει, χωρίς πλάκα, για εμένα οποιοδήποτε καινούριο κόμμα μπορεί να μπει στη Βουλή είναι ευπρόσδεκτο. Δηλαδή, μακριά από τα συστημικά κόμματα.
0: Συμφωνώ.
1: Οπότε, πραγματικά σου λέω, μια που μιλάμε για την Καριστιανού, δεν, εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν με ενοχλεί. Άκουσε με, δεν μιλάμε για την Καριστιανού σαν Καριστιανού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για το κόμμα της.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορούσε να κάνει κόμμα και να έκανε ό,τι γούσταρε. Είναι σε μια δημοκρατία υποτιθέμενη. Μπορεί ο καθένας να κάνει κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Το ίδιο σου πω για τον Κασιδιάρη, να κατέβει στις εκλογές.
1: Ναι.
0: Άμα θέλει κάποιος να τον ψηφίσει, να πάει να τον ψηφίσει. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Το ότι υπάρχει μια κινητοποίηση μαζική από Έλληνες που είναι ενωμένοι. Και δες τώρα πώς έχει σπάσει αυτή η κινητοποίηση. Κάνε εσύ κάλεσμα τώρα, ρε Φάνη, να κατεβούμε στους δρόμους, να δούμε πόσοι θα κατεβούνε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Γιατί αν δεν έκανε αυτό το κόμμα που καπέλωσε όλη την ιστορία, άκουσε το έτσι όπως το λέω.
1: Να.
0: Εγώ πιστεύω ότι ξανά σε ένα αντίστοιχο κάλεσμα, πάλι 2 εκατομμύρια θα ήμασταν. Στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες πώς το θέτω.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Και εγώ σου πω το άλλο. Οκ, okay, ναι. Αυτό που λες έγινε. Έχεις δίκιο.
0: Πάλι μας διχάσανε.
1: Και η δεύτερη πορεία είχε πολύ λιγότερο κόσμο από την πρώτη. Ισχύει αυτό εδώ. Αλλά και στην πρώτη πορεία που κατέβηκε 2 εκατομμύρια κόσμος, έγινε κάτι.
0: Άμα κατέβεις μία φορά και κάτσεις για 2-3 ώρες, δεν θα γίνει κάτι. Άμα στη Σερβία έγινε. Αντίστοιχο παράδειγμα, όπου οι Σέρβοι δεν κατέβηκαν μία φορά. Κατέβηκαν 10 και παρετήθηκε ο άλλος. Δεν άντεχε. Όταν κατεβαίνει τόσος κόσμος και κλείνουν τα μαγαζιά, κλείνει η κυκλοφορία, όλα αυτά είναι ένα οικονομικό χτύπημα. Είναι σαν το εμπάργκο που ανέφερες πριν. Οι Σέρβοι τα κατάφεραν. Οι Έλληνες δεν τα κατάφεραν.
1: Δεν τα κατάφεραν γιατί.
0: Γιατί κάποιο πήγε να εκμεταλλευτεί, ρε φίλε.
1: Και όχι μόνο αυτό εδώ, έχουμε και την νοοτροπία. Την επόμενη μέρα τα ξεχάσαμε όλα. Αφού ξέρει πώ δουλεύουμε.
0: Ναι, αλλά άρχισε η μουρμούρα μετά. Γι' αυτό τέλος πάντων, δεν θα σταθώ σε αυτό το πράγμα μόνο, γιατί πριν ανέφερε στους αγρότες και ήθελα να σου πω ότι ένας ενωμένος λαός, ο οποίος έχει στόχο, μπορεί να τον καταφέρει όταν δεν παρουσιάζονται άνθρωποι οι οποίοι τον διχάζουν. Εγώ είμαι κόντρα στη διχόνοια.
1: Έτσι.
0: Είμαι υπέρ της ενότητας.
1: Εννοείται.
0: Όποιος και αν είναι απέναντι στη.
1: Όποτε έχω διαφωνήσει, μαλώσει, ας το πω έτσι, σε εισαγωγικά, είναι για αυτό το πράγμα. Λέω, πώς επιτρέπεται, γιατί. Εσύ το επιτρέπεις αυτό εδώ, δηλαδή άμα δεν έχεις κριτική ικανότητα για να δεις τι κάνουνε. Και λέω, πώς επιτρέπεται να σας διχάζουνε, δηλαδή είναι καθαρά θέμα νοημοσύνης για μένα. Όταν ο άλλος καταφέρνει να σε διχάσει, σημαίνει ότι είναι καλύτερος από σένα ή πιο έξυπνος. Αφού το κατάφερε, αν ήμασταν όλοι και τα βάζαμε κάτω και λέγαμε, όπα ρε φίλε, ένα και ένα κάνουν δύο. Τι γίνεται εδώ πέρα, αυτοί εδώ πάνε να μας κάνουν αυτό εδώ. Γιατί στο COVID τι είχε γίνει. Τι είχε γίνει στο COVID. Σκοτωνόμασταν μεταξύ μας και καθόμουν εγώ και τους έλεγα, ρε, Δεν είμαι εγώ ρε οχθρός σου.
0: Έτσι.
1: Δεν είμαι εγώ οχθρός σου επειδή δεν εμβολιάστηκα.
0: Έτσι.
1: Και εσύ εμβολιάστηκες. Και δεν σου λέω, βλέπεις ότι μας έχουν κάνει. Με βλέπεις εμένα στον δρόμο και με δείχνεις, λέω ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω, στο κάνανε οι άλλοι, λέω. Δεν το κάνεις μόνο.
0: Προπαγάνδα.
1: Αυτό, αυτό. Άρα, από εμάς είναι το πρόβλημα. Όσο τους το επιτρέπουμε, αυτό θα γίνεται.
0: Άρα και πώς θα αποκτήσουμε αντίληψη για να μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στο σύστημα. Μόνο ακούγοντας την εκπομπή μου. Δεν γίνεται, αδερφέ.
1: Γρηγόρη, ας πω λέω κάτι. Το λέω τώρα και στους ακροατές. Στους ακροατές σου, πραγματικά, παιδιά. Δεν θα πω είστε η τελευταία ελπίδα, αλλά είστε σίγουρα μία ελπίδα για την Ελλάδα που έχετε επιλέξει να ακούτε το Focus γενικότερα και τον Γρηγόρη, το φίλο μου εννοείται. Γιατί αυτά που λέει ο Γρηγόρης θα τα ακούσετε στο 1% των καναλιών.
0: Η αφύπνιση είναι.
1: Ναι, οπότε για να ακούτε Focus σημαίνει ότι κάτι γίνεται δηλαδή στο τρακαλάκι σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό εδώ.
0: Ξέρεις τι πιστεύω ακόμα, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο. Ότι πρέπει να επενδύσουμε, το λέω σε κάθε καλεσμένο αυτό, Φάνη, και επειδή είσαι άνθρωπος έξυπνος, πρέπει να επενδύσουμε, ρε φίλε, στον κλάδο της παιδείας. Να μπορεί ο Έλληνας επιτέλους να μάθει να σκέφτεται, να μάθει την ιστορία του, να μάθει το πώς έχουν τα πράγματα.
1: Επένδυσαν άλλοι για σαν Γρηγόρη, μην αγχώρεσαι τα ιδιωτικά. Έρχονται τώρα, μην αγχώρεσαι.
0: Ναι, έρχονται τα ιδιωτικά.
1: Έρχονται. Επένδυσαν άλλοι για σένα.
0: Εγώ όμως δεν μιλάω για αυτό μόνο. Ειλικρινά θεωρώ ότι στη σχολική ύλη θα έπρεπε να μπουν πράγματα και μαθήματα και διάφορα βιβλία και γενικά να εμπλουτίσουμε αυτή την κατάσταση, ώστε τι, οι νέες γενιές, τουλάχιστον οι νέες γενιές, αύριο μεθαύριο, ρε αδερφέ, να αλλάξουν την κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό. Βλέπω για παράδειγμα αυτό με τον Τούρκο. Και αυτό το λέω συχνά. Ο Τούρκος τώρα τι κάνει. Περνάει στα σχολικά, στη σχολική ύλη, τη γαλάζια πατρίδα.
1: Να.
0: Γιατί το κάνει αυτό. Επενδύει στο μέλλον. Σου λέει όταν αυτά τα παιδάκια θα γίνουν 30 χρονών, θα λένε ότι τους ανήκει το Μεσό Αιγαίο, τα νησιά, όλα. Και άντε εσύ να τους πεις μετά που το μαθαίνουν από μωρά ότι δεν είναι έτσι.
1: Ισχύει.
0: Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε κάτι αντίστοιχο, όχι.
1: Εδώ μπορεί να διαγράφουμε για την ιστορία μας. Δεν ξέρω. Έχω μείνει και λίγο πίσω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε 5 λεπτά, ένα τελευταίο σχόλιο για όλους αυτούς τους ξένους επενδυτές που έρχονται εδώ πέρα χωρίς να δικαιολογούν και αυτοί από που βρίσκουν τα λεφτά, με μαύρο χρήμα, ένας με μαύρο χρήμα, άλλος Τούρκοι, Σέρβοι, Ισραηλινοί, όλοι μέσα στην Ελλάδα και Γιούργια, αγοράστε ό,τι βρείτε. Πώς του βλέπεις την κατάσταση αυτή, μέχρι πού θα φτάσει? Τα οποία τα κάνουν και τουριστικά καταλήμματα και τα κέρδη τα πηγαίνουν στις χώρες.
1: Καλά, εννοείται αυτό εδώ. Δεν σου πω κάτι, δεν πάμε μακριά. Για δες λίγο τους Αλβανούς, τους γειτονές μας. Είναι οι άνθρωποι 2 μήνες έξω. Και διαδηλώνουν γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που είπες.
0: Μπράβο τους.
1: Και μπράβο τους, εννοείται. Μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Εμείς για ακόμη μια φορά φρέντο εσπρέσο και όλα καλά.
0: Και άραγμα.
1: Γενικότερα, στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε φτάσει στις... βέβαια, μας φτάσαμε στο σημείο, έτσι. Είμαστε τόσο εξαθλειωμένοι που είναι όλα προς πώληση. Και αυτό θέλανε να κάνουν, Γρηγόρη. Είναι όλα προς πώληση. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό εδώ. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που μπορούν να επιλέξουν πού θα πουλήσουν και φυσικά δεν υπάρχει καμιά μέρη από το κράτος για να προστατεύσει
0: τουλάχιστον κάτι.
1: Κάτι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Όποιος έχει λεφτά μπορεί να έρθει και να αγοράσει πραγματικά όλη την Ελλάδα, φίλε.
0: Άρα στην ουσία η Ελλάδα μελλοντικά, έτσι όπως το βλέπω να έρχεται, θα είναι μια περιοχή στην οποία θα υπάρχουν τουριστικά καταλήμματα. Θα υπάρχουν επιχειρήσεις από ξένους ομίλους οι οποίοι θα εκμεταλλεύονται αυτόν τον ευλογημένο τόπο και οι Έλληνες.
1: Θα είμαστε σερβιτόροι.
0: Θα είναι σερβιτόροι.
1: Ναι, ναι, εννοείται, ναι, τι νόμιζες.
0: Θα είναι αυτοί που δουλεύουν σκληρά καθημερινά για να έχουν οι άλλοι κέρδη.
1: Και όταν έρθουν όλοι αυτοί που λες, θα κόψουν και τα δώρα στο ιδιωτικό τομέα.
0: Ναι,
1: γιατί δεν ενοχλούν τότε.
0: Ναι.
1: Τώρα που τα πληρώνει ο μικρομεσαίος, δεν του ενοχλούν. Όχι, όλα καλά είναι.
0: Έτσι και να σου πω κάτι. Ο μόνος που φορολογείται, αυτό να το ακούσει και ο κόσμος, ο μόνος που φορολογείται τόσο σκληρά. Είναι ο Έλληνας πολίτης.
1: Έτσι.
0: Εφοπλιστές, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, ξένοι όμιλοι, τέτοια πρεσβείες. Η φορολογία είναι διαφορετική.
1: Ωραία. Εδώ ακούσαμε και τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες τώρα. Που τους δώσαμε 56 δισεκατομμύρια και τώρα από τα κέρδη τους παίρνουν τα σπίτια του κόσμου.
0: Και έρχεται και ανακεφαλαιοποίηση. Γράψτε το αυτό. Πάλι θα τις κάνουμε την ανακεφαλαιοποίηση. Το ίδιο πράγμα. Γράψτε το.
1: Αφού έχουμε λεφτά, Γρηγόρη, έχουμε κι άλλα.
0: Στοχεύουν τις τράπεζές τους για να πάρουν τα λεφτά μας.
1: Ποιος είπε ότι όσοι έχουν 1000 ευρώ αποταμίευση στο λογαριασμό τους έχουν και 50.000 κάτω από το μαξιλάρι τους? Ποιος το είπε?
0: Δεν θυμάμαι. λένε τόσες αρλούμπες καθημερινά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκτός πραγματικότητας. Εκτός πραγματικότητας.
0: Και να σε πω και κάτι τελευταίο τώρα, επειδή είναι σημαντικό γι' αυτό. Δες λίγο κάτι πρόσωπα τα οποία κυβερνούν την Ελλάδα. Ποιο να πάρεις, τη Βούλτευση, να πάρεις τον Άδωνη, να πάρεις τον Χατζηδάκη, το Μητσοτάκη, ποιον θες να πάρουμε. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να κυβερνούν μια χώρα. Δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι.
1: Είμαι εξοργισμένος από το ύφος τους, φίλε. Και πρέπει να είναι όλοι οι Έλληνες εξοργισμένοι από το ύφος τους.
0: Πραγματικά.
1: Είναι θράσος, είναι αλαζονία. Δηλαδή πλέον έχει ξεφύγει κατάσταση. Δηλαδή το έχουν πάει, βλέπουν ότι το έχουν χάσει και το έχουν πάει τώρα φουλ επίθεση. Δηλαδή πλέον προσπαθούν να μας επιβάλλουν να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, θα είστε χαρούμενοι. Είναι όλα τέλεια και δεν θα μιλήσεις. Είναι τέλεια.
0: Kim Jong-un, εκεί θα καταλήξουμε.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση, παιδιά, έχει ξεφύγει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φανή.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Γρηγόρη,
0: υγεία
1: και τους ακροατές που με ανέχτηκαν.
0: Που σε ανέχτηκαν. Όποτε μας θυμάσαι, θα σε ανέχονται. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται κι αλλιώς.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
4: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
1: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα, κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
3: Διαβαστές στο πατριωτικό μακελιό του Σαββατοκυριακού, ένας παλιός φάκελος ξανανοίγει. Αλλά οι εισαγγελείς είναι πνιγμένοι στη διαφθορά και την εξάρτηση από τα παράκεντρα εξουσίας. Η δολοφονία του δημοσιογράφου Καραϊβάζ, τα μεροκάματα του μαφιόζου Καπέ και ο ανιψιός του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Κατοχή 2026. Η φτωχοποιημένη Ελλάδα κομμένη στα δύο. Στέγαση και τρόφιμα γονατίζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Χαοτικές διαφορές πόλεων και επαρχίας. Μόνο οι μαυραγορείτες και οι σταφυδέμποροι των Γερμανών δεν βγήκαν στους δρόμους. Αθηναϊκή Λέσχη, ποιοι είναι τα μέλη της και πώς γίνεται η είσοδος. Το κλειστό κλαμπ δέχεται μόνο άνδρες και κρύβει καλά τα μυστικά του. Πως είχε πάρει σφρίσεις στο έσοδο Αμερικής ο κατηγορούμενος γιατρός της δολοφονίας Μαζονάκη. Και στο περιοδικό MacTV του Σαββατοκύριακου μαζί με την εφημερίδα μας. Ματωμένο Σεπτέμβρη 1821. Η μόνη αλήθεια για την άρρωση της Τριπολιτσάς από τον ίδιο τον Κολοκοτρώνη. Τούρκοι και Εβραίοι εσφάγησαν σαν τα κοκόρια. Στο μακελιό του Σαββατοκύριακου, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Και καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούν αυτή την εκπομπή σε επανάληψη. Είναι η ζωντανή ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Δεν θα πάψω να το λέω. Μια στεντόρια φωνή αληθείας, η οποία βγαίνει μέσα από τα RGNA. Όπως λέγαμε παλιά εμείς οι ραδιοπειρατές, οι ραδιοεραστέχνε. Και επειδή έχω θητεύσει στην ηλικία των 15 με 18 ετών ως παλιός ραδιοεραστέχνης, όταν κρυβόμασταν από τα ραδιογωνιόμετρα της αστυνομίας, τότε υπήρχαν κάτι φορτηγάκια που είχαν πάνω ένα σαρόμβο. Και αυτό ήταν το ραδιογωνιόμετρο, το οποίο εντόπιζε τις παράνομες συχνότητες, γιατί τότε δεν υπήρχε ελεύθερο ραδιόφωνο. Η μπάντα των FM, όπως λέμε εμείς οι παλιοί ραδιοπειρατές, ήταν μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, όχι ότι δεν είναι τώρα. Και τώρα ανεξέλεγκτη είναι η κατάσταση. Όποιος θέλει ανοίγει τον πομπό, καβαλάει τον άλλονε, και από εδώ παν οι τέσσερις. Πριν από λίγες μέρες πήρα τηλέφωνο έναν γύφτο, πραγματικό γύφτο, ο οποίος είχε ακουμπήσει πάνω συχνότητα του 99,8 και του λέω, ρε, πάζε, κλείστο. Λέει, ξέρεις, εγώ παίζω κλαρίνα, να τα βάλεις εκεί που σου αξίζουν, του λέω. Κλείστο και θα στο κλείσω. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Στον τομέα των ραδιοσυχνοτήτων και της τηλεοπτικής αδειοδότησης, μετά το φιάσκο, το τεράστιο φιάσκο Καραμαλή με το βασικό μέτοχο, ήταν εκεί και ο γιος του ταχυδρόμου, ο Θοδωράκης ο Ρουσόπουλος, ο γιος του ταχυδρόμου, που έφτιαξε. Μη με λες, λέει, γιο του ταχυδρόμου, μου είχε πει. Σε παρακαλώ, μη με λες γιο του ταχυδρόμου. Γιατί, ρε, να μην σε λέω. Γιατί να μην σε λέω γιο του ταχυδρόμου. Κι εγώ γιος εργάτη είμαι. Ντρέπεσαι για την καταγωγή σου. Μετά υπανδρεύθη με την κυρία Μάρα Ζαχαρέα ή αλλιώς Πτηνό. Μια μύτη αυτή μας εκαρφώσει. Τι αξία έχουν τα σουβλάκια. Καλή δημοσιογράφος. Καλή κοπέλα. Από κάτω που λέμε κι εμείς. Από τη Μεσσηνιακή Μάνη. Καρδαμίλη μεριά. Ωραία περιοχή Καρδαμίλη, να την επισκεφτείτε τώρα το Σεπτέμβριο, να σας πιάσουν τον ποπό. Αντί να πληρώνετε το σουβλάκι 4 ευρώ, το πληρώνετε 8. Είναι γαλαντόμοι οι καρδαμιλιώτες. Κάτσαμε σε μια ταβέρνα πρόπερση να φάμε και κοντέψαμε να πάμε στο κουρίο. Στο κουρίο πήγαμε. Λες και είχαμε πάει στο μπαρμπέρι. Μας πήρανε το σκάλπ. Οι καρδαμιλιώτες. Οι στουπιώτες, οι καλαματιανοί και οι λάκωνες της Μάνης. Γίναν άνθρωποι. Φτιάξαν τι ξενοδοχεία. Δυο σαράγια. Δυο τρούπες. Και πληρώναμε 150 ευρώ τη βραδιά. Αυτός είναι ο ελληνικός τουρισμός. Έχω ένα σούρο σήμερα. Είμαι και φορτωμένος. Έχω ένα σούρο πάρα πολλά σήμερα. Είναι κατάσταση αυτή που επικρατεί στον ελληνικό τουρισμό. Ούτε ξεμίτησε, κυρία Κεφαλογιάννη. Ανατινάχτηκε, κυρίες και κύριοι, διότι αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Έχουμε 6 νεκρούς. 6 νεκρούς. Και όσοι ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, θα μείνουν στο γεγονός. Όχι στη χρονολογία. Αυτή την εκπομπή μπορεί να την παίξουμε και του χρόνου. Γιατί κάποια στιγμή όλα τελειώνουν. Όλα τελειώνουν. Και οι τηλεοπτικές εκπομπές τελειώνουν. Κουράζεται ο άνθρωπος. Και οι ραδιοφωνικές εκπομπές γίνεσαι απόμαχος ζωής μετά. Και ακούς αυτές τις εκπομπές στο αρχείο σου. Όλα τελειώνουν. Όταν κάποια στιγμή οι συνεργασίες δεν πάνε καλά, αυτομάτως δίνεις τα χέρια και λες γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα μπορούσε να γίνει και εδώ. Σαφώς. Και σε άλλους παραγωγούς. Τίποτα δεν κρατάει αιώνια. Γι' αυτό λοιπόν ζήστε το τώρα. Το τώρα είναι λοιπόν η καθαρή και διαυγής ενημέρωση. Και θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
δεν έχουν μάθει η ραδιοφωνική παραγωγή να λένε τα πράγματα με το όνομά τους. Και δεν έχουμε και κανένα τραβολόγημα με την τηλεόραση. Δεν είμαστε ερωτευμένοι με το μικρόφωνο, ούτε με τη δημοσιότητα. Προσωπικώς, καρφίδε μου καίγεται. Μακάρι να δούλευα γραφιάς σε εφημερίδα και να παίρνω τα τριπλάσια από ό,τι παίρνω τώρα. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, στη ζωντανή μετάδοση και όχι στην κονσερβοποιημένη που βγαίνει τις μεταμεσονύχτιες ώρες, Σάββατο απόγευμα στις 4:11 έχουμε 6 νεκρούς στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια τουριστική δυσφήμιση. Όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης παίζουν το θέμα με την πλάκα. Η πλάκα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι για πλάκα, από ό,τι φάνηκε. Η πλάκα είναι η πλέον πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αττικής με παλιά σπίτια. Εκεί λοιπόν, γιατί εδώ πρέπει να αναζητήσουμε ευθύνες, έχουμε 6 νεκρούς ανθρώπους. Οι 4 είναι Αμερικανοί τουρίστες. Και μιλάω για Σάββατο ζωντανά εκπομπή. Όσοι ακούτε επανάληψη, κρατήστε το γεγονός. Παναλαμβάνω. Έχουμε 6 νεκρούς Αμερικανούς τουρίστες. 4 μάλλον. 4. Και 2 σωρούς ανθρώπων που έμεναν εκεί. Μονίμως. Οι 4 Αμερικανοί τουρίστες είχαν νοικιάσει το σπίτι Airbnb. Αυτή η αιώνια κατάρα που γεννήθηκε στην Ελλάδα και θα συνεχιστεί, το Airbnb, σε ένα σπίτι το οποίο προφανώς ήταν ακατάλληλο για κατοίκηση και ο ιδιοκτήτης παίζει τις κουμπάρες με την αστυνομία. Να δούμε λοιπόν τι θα προκύψει από τη δικογραφία αυτή, η οποία είναι πολύ φορτωμένη, όπως είναι και η δικογραφία πριν από λίγες ημέρες για τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Εγώ δεν κρύβω τίποτα εδώ. Δεν είδαμε την κυρία ακριβόθωρη βιομηχανό, το γειτονάκι μας εδώ, Πέτρου Ράλλη, απέναντι σε παίρνει μυρωδιά της σοκολάτας, αλλά μας πήρε η μυρωδιά της μπόχας. Δεν ήξερε, λέει, το εργοστάσιο ότι τα πετάγανε στο Κηφισό και από εκεί πηγαίναν στη θάλασσα και ο συντροφόρος ορίζοντες. Δεν ήξερε η Οσία Παρθένα, βιομήχανος η κυρία Παπαδοπούλου, με το μες μαλλί, τα μπότοξ και τα ζολάριουμ. Δεν ήξερε. Και ποιος ήξερε? Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Εγώ τα ξέρα. Εγώ μπορούσα να ξέρω ότι αδειάζουν βοθρολήματα από τα μπισκότα τους. Ό,τι περιττό μένει στον Κηφισό και μετά πάει στη θάλασσα και διαχέεται στους συντροφόρους ορίζοντες και είχανε καβάτσα βενζινάδικο. Εν τι θα είχανε? Τη σπηλιά του παρακράτους. Βενζινάδικα. Αυτά που έχουν στείλει τη βενζίνη στα 2,5 ευρώ. Το έλυσε το πρόβλημα η κυβέρνηση της κίνησης. Ανέβασε τη βενζίνη, ούτως ώστε να λύσει και το κυκλοφοριακό. Μεγάλος πολιτικός ο Μητσοτάκης. Σου λέει πώς θα λύσει το κυκλοφοριακό? Ανεβάσω τη τιμή των καυσίμων. Το λύσε το κυκλοφοριακό. Αλλά έλα που ο Κηφισός κάθε μέρα είναι πίχτρα. Έλα που η Αττική Οδός χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Προχτές, κυρίες και κύριοι, κόντρα θα σκοτωθώ. Κυριολεκτικά, από του χάρου τα δόντια, το είπα πουθενά. Ερχόμουν εδώ, από Αττική Οδό, πριν από τη διασταύρωση της μεταμόρφωσης, όπου εκεί τώρα βρήκα να κάνουν τα έργα. Όλο το καλοκαίρι έκαναν έργα. Μέσα στο καλοκαίρι που ο κόσμος εξέδραμε για να πάει να φάει ένα πιάτο φαΐ και να το πληρώσει και Παπορίσιο, στη μεταμόρφωση έργα. Στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, έργα. Στην Εγνατία, έργα. Για Θεσπλωτεία, έργα. Στον Ε65, έργα. Βρήκαν τώρα να τα κάνουν αυγουστιάτικα.
για να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά τα διόδια τα οποία πληρώνουμε είναι ίδια. Θα έπρεπε λοιπόν, αντί να καταργήσουν τα διόδια, θα πρέπει να καταργήσουν τα διόδια. Ή τουλάχιστον να πάψουν τα διόδια ή κάποιο διάστημα που γίνονται έργα. Διότι όταν πληρώνεις διόδια, σου παράσκονται συγκεκριμένες ελεύθερες υπηρεσίες. Οδικές υπηρεσίες. Πληρώνεις διόδια για να είναι ο δρόμο τζάμι. Κάθε μέρα γίνεται το κουτρούλιο γάμο στην Αττική Οδό. Κάθε μέρα στην έξοδο Αθηνών Λαμίας τα βλέπει ο κόσμος. Τα βλέπει αλλά δεν τα λέει. Δεν τα καταγγέλει. Σκύβει το κεφάλι. Είναι αναγιάς. Πληρώνει το αντίτιμο. 2,5 ευρώ. 2,5 ευρώ η Αττική Οδός. Πάει να περάσει τη γέφυρα λίγο αντιρρίου. 15 ευρώ. Μα είναι δυνατόν. Και πάμε στην Εγνατία Οδό και πληρώνουμε διόδια. Για να έχουν το δρόμο κλειστό. Για να έχουν μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι σκοτώστρες, οι πανούκλες της πολιτικής ζωής του τόπου. Και βγαίνει ο άλλος, ο Τσαχπίνο Κολαράκιας, που έλεγε και ο Πάγκαλος, στον ΟΗΕ και κάνει την Οσία Παρθένα. Είναι όλα μαζεμένα, όλα μαζεμένα. Παρατηρώ τα μηνύματά σας στο 6943-6354-51. Παρατηρώ τις καταγγελίες σας στο 2-10-7-18.000. Εις εκ των ακροατών δεν βγήκε να μου πει για την κατάσταση που επικρατεί στους εθνικούς δρόμους. Εις εκ των ακροατών. Κανένας. Δεν σας πειράζει. Δεν σας ενοχλεί. Δηλαδή, συγγνώμη, πληρώνετε στην Αττική Οδό, πληρώνετε σε όλα τα διόδια της χώρας. Μας έχουν πάρει και το παντελόνι. Δεν σας ενοχλεί. Εγώ πραγματικά μένω άγαλμα, ευρώτητος. Να μην ενοχλεί τον κόσμο, σου λέει και τι να κάνω. Τι να κάνεις. Συνολική αποχή των οδηγών να πληρώνω διόδια. Μία φορά το είδα αυτό. Μία φορά όταν ερχόμουν από Θεσσαλία στην Αθήνα, επειδή τα διόδια είχε πολλή κίνηση και σχεδόν είχαν μπουκάρει τα διόδια όλα και οι 7 ταμιακές μηχανές που μας παίρνουν και το σόβρακο. Δεν σας αρέσει να τα λέμε λαϊκά, πώς θα τα λέμε, εκλεπτισμένα. Ήταν τέτοια η αγανάκτηση των οδηγών που άρχισαν και κορνάραν όλοι και ανάβαν τα φώτα. Τους πάσανε τα νεύρα, καλά τους κάνανε. Ήταν η πρώτη φορά που είδα συνολική αντίδραση των Ελλήνων οδηγών. Αυτό έπρεπε να γίνεται κάθε μέρα. Συνολική αντίδραση των Ελλήνων οδηγών. Όχι, αφήστε τώρα. Δεν κάνω καμιά στάση και καμιά επανάσταση, δεν λέω κάτι παλιό. Κάποτε είχε δημιουργηθεί και επιμένω, διότι είναι η ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Είναι η καθημερινότητά του, είναι ο θησαυρός του, το υστέρημά του, η κμάδα των δυνάμεών του για να μεγαλώσει τα παιδιά του και την οικογένειά του. Γιατί τα ζούμε κι εμείς. Εμείς δεν είμαστε από άλλο κόσμο ή νομίζετε ότι κονομάμε εκατομμύρια. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη περίεργη στον κόσμο ότι όσοι κάνουν, λέει, τηλεόραση ή ραδιόφωνο, κονομάνε εκατομμύρια. Τι λέτε, ρε. Ελάτε να δείτε τα εκατομμύρια που κονομάμε. Ελάτε να τα δείτε. Που μας πιάνει φρίκι για το τι έρχεται. Πώς θα πληρώσουμε, ρε, με ένα 7-1-8 το πετρέλαιο θέρμανσης. Όταν ακόμα και ένα 2 που ήταν, από 0 το πετρέλαιο θέρμανσης, εγώ έχω ένα νοικιάρικο σπίτι. Δεν έχω δικό μου σπίτι. Δεν αξιώθηκα. Γιατί για να αξιωθείς δικό σπίτι πρέπει να πάρεις ή δάνειο, δηλαδή να βάλεις το κεφάλι στο τερβά, ή να δανειστείς. Ή να έχεις περιουσία. Εγώ δεν έχω περιουσία. Ακίνητη περιουσία. Και νοικιάζω σπίτι. Νοικιάζω σπίτι από το 1985. Που είμαι στην Αθήνα. Ως φοιτητής και αργότερα ως εργαζόμενος. Σας πληροφορώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης πριν από 4 χρόνια είχε 0,75 με 0,80. Και όταν ανέβαινε στο 0,90 στο 1, κάναμε Παναγία μου, τι θα. Με ένα, πώς θα ρίξουμε με ένα. Αυτή τη στιγμή θα πληρώσουμε πετρέλαιο θέρμανση 1,8. Λένε ότι θα κάνουν μέτρα. Ακόμα δεν έχουν ανακοινώσει τίποτα. Το έχουν βουλώσει γιατί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί αποδείχτηκε η φενάκη, η απάτη.
της σημερινής κυβέρνησης. Τα λέω γιατί τα ζω. Και τα ζείτε κι εσείς. Και δεν λέτε κουβέντα. Τσιμουδιά. Είστε άλαλοι. Βοβοί. Σαν τον βοβό κινηματογράφο. Σαν του σαρλό είστε. Ένας λαός σαρλό. Το καπέλο και η μαγκούρα σας λείπει. Πώς θα πληρώσουμε φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης? Όταν αυτή η κυβέρνηση, ενώ ξέρει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα, εάν προβάλλαν το αίτημα, θα μπορούσαν να καταργήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αυτομάτως το πετρέλαιο θα έπεφτε στο 1,20. Στο 1,20 μου πω και 1,10. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο πετρέλαιο θέρμανσης για να τουρτυρίζουμε το χειμώνα. Βλέπω σκουφί, κόκκινη μύτη, κασκόλ και κανένα ξύλο. Αλλά τους ξυλάδες τους βλέπω πολύ δραστήριους τα τελευταία 24 ώρα. Θα ξεκινήσει και από εκεί η σχροκέρδεια. Θα ανεβάσουν και τα ξύλα τώρα. Κατέβαινα δύο δρόμους στην περιοχή που μένω, κάνανε πάρτι ξυλέμποροι. Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε. Προσέξτε καλά. Σας παρακολουθούμε. Μην τολμήσετε να κάνετε ανατιμήσεις στα ξύλα. Ετοιμάζονται για το μεγάλο πάρτι ξυλέμποροι. Δεν έχω κάτι μαζί τους. Για όνομα Θεού. Αλλά υπάρχουν και κάτι κλέφτες. Παναγιά μου σώσε. Παναγιά μου σώσε. Κλεφταράδες. Ξυλέμποροι. Που σου χρεώνουνε το προσάναμα 15 ευρώ. Πάτε καλά. Αν δεν τα πούμε από εδώ για να ακουστούν, από πού θα τα πούμε? Θα καθόμαστε στο σπίτι μας, θα βγαίνουμε στο μπαλκόνι και θα βγάζουμε λόγο και όποιος μας ακούσει? Δεν είναι έτσι δουλειά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η χρησιμότητά τους είναι αυτοί. Αυτοί να περιορίζουν τη δυνατότητα κλοπής του Έλληνα πολίτη. Ξεκινήσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άσχημα σήμερα. Διότι οι ειδήσεις είναι άσχημες. Δεν τις κάνουμε. Δεν έχουμε εμείς καμιά μαζοχιστική τάση να φορτώνουμε την ειδησιογραφία με κακές ειδήσεις. Μα κάνα υπήρχαν καλές. Δεν υπάρχουν καλές όμως. Στο κέντρο των Αθηνών, στην πρωτεύουσα του πολιτισμού, την Πλάκα, ένα σαράι του Καραγκιόζη που ούτε γάτες δεν έπρεπε να μένουν μέσα και αυτές θα προσβάλλονταν να μένονταν μέσα, τεινάχτηκε στον αέρα όλο το σπίτι. Και δεν είναι το σπίτι, τεινάχτηκε σχεδόν, διαμοιράστηκε η έκρηξη σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο. Είναι δρόμος που βλέπει στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Το σπίτι αυτό ήταν ακατάλληλο και βγαίνουν τώρα ή της πυροσβεστικής και λένε μάλλον βγαίνει ο κύριος Δήμαρχος Αθηναίων. Είναι δική σου ευθύνη. Όπως ευθύνη και της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Τι δεν πήγε καλά? Κάποιο πρόβλημα λέει στο φυσικό αέριο. Μα είναι δυνατόν? Πώς δόθηκε το σπίτι αυτό για νοικίαση? Πώς δόθηκε το σπίτι αυτό για νοικίαση? Airbnb. Με πόσα λεφτά δόθηκε το σπίτι στους τουρίστες, οι οποίοι οι φουκαράδες ήταν σε μήνα του μέλητος και αντί να πάνε για να ζήσουν μήνα του μέλητος θα τους πάει ο παπάς και άλλοι τέσσερις. Και είναι και Αμερικανοί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυστυχία. Θα πάνε έξω, οι συγγενείς θα πούνε στην Ελλάδα, στην Πλάκα, στο κέντρο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, τεινάχτηκε ένα σπίτι στον αέρα από υγραέριο. Μα είναι δυνατόν? Μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης? Γιατί δεν έχει συλληφθεί. Ποιοι είναι οι ηθικοί αυτούργοι? Ο κύριος Δήμαρχος δεν είναι ηθικός αυτούργος? Γιατί δεν συνελήφθη? Γιατί δεν του πέρασαν χειροπέδες? Η κατά τόπους πυροσβεστική υπηρεσία έκανε τους ελέγχους που έπρεπε? Έγιναν οι έλεγχοι? Δούλευε καλά το υγραέριο? Δούλευε καλά η θέρμανση? Δούλευε καλά ο κλιματισμός? Γιατί νοικιάσαν το σπίτι? Το σπίτι ήταν ακατάλληλο? Ποιοι θα πάνε φυλακή? Κανένας. Αυτό είναι ένα κράτος ατιμωρησίας. Και επαναλαμβάνω, είναι στο κέντρο της τουριστικής δραστηριότητας των Αθηνών. Είναι στην Πλάκα. Όλοι οι τουρίστες εκεί πάνε. Στην Πλάκα
στην Ελλάδα Αττικού και στη Διονυσίου Αεροπαγή. Τους βλέπω κάθε μέρα, περνάω στο κέντρο. Στη Διονυσίου Αεροπαγή του, στην Πλάκα και απέναντι στους θύλους του Ολυμπίου Διός. Αν εκεί δημιουργούνται προβλήματα και στο Σύνταγμα για να πάνε να ταΐσουν τα Περιστέρια, όσα μείνανε από αυτά που δεν έφαγαν οι λαθρομετανάστες. Η κατάσταση είναι μπάχαλο. Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον κόσμο. Και δύο βουλευτές και ένας υπουργός της Δημοκρατίας, ο κ. Τσιάρας, και δύο βουλευτές, ένας βουλευτής μάλλον, θα υπάρξουν κι άλλοι. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ο ένας λέει, ποια πείνα, λέει, δεν υπάρχει πείνα στον κόσμο. Είναι σε απεριόριστη διαδρομή η κίνηση στη Λεωφόρο Συγκρού, άρα γι' αυτό, λέει, έχουμε προβλήματα. Άρα πάει καλά το πράγμα. Άρα δεν πεινάει ο κόσμος. Και όποιος θέλει και δεν έχει ένα δεκάρικο να ρίξει βενζίνη, να πάρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απάντηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο άλλος σήμερα, ο κύριος Τσιάρας, ο μικροβιολόγος, τον οποίο τον κάνανε και υπουργό. Α, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Μου λες κάτι. Εκεί στους αμπελόκηπους, σε ένα στενό κοντά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, μου είπανε ότι έχεις νοικιάσει ή έχεις υπό την ιδιοκτησία σου μια υπόγα. Και βλέπανε να κουβαλάνε νύχτα εργάτες, εργατέχνης. Τι έχεις εκεί, γκαλερί? Και γιατί υποκρυπτών, υποκρυπτή κατάσταση? Έχεις γκαλερί στο υπόγειο, τι πουλάς? Αγάλματα? Πού τα βρήκες τα αγάλματα? Τα φτιάχνει η γυναίκα σου? Επαναλαμβάνω, επειδή τίποτα δεν μένει κρυφό. Εκεί στους αμπελόκηπους, κύριε Τσιάρα, μου είπανε ότι έχεις ένα υπόγειο στο οποίο κουβαλάνε εκθέματα, αγάλματα. Τι είναι εκεί? Τι αγοροπολισία έχεις εκεί ανοίξει? Έχεις ανοίξει βιβλία για το υπόγειο? Είναι προσωπικός χώρος, γιατί είσαι και εσύ συλλέκτης. Συλλέκτης αμπιούς, σαν τους Μητσοτάκηδες. Ε, τα σκάβε γιαγιά τη νύχτα? Τα σκάβε γιαγιά τη νύχτα? Τα αρχαία? Από τα χωράφια? Και όταν πήγανε και τα εκθέσανε στο Αρχαιολογικό Μουσείο των Χανίων, αποδείχτηκε από μια αρχαιολόγο που κατέγραφε τα αρχαία αντικείμενα, λέει, αυτά είναι κλεμμένα. Αυτά δεν έχουν δηλωθεί στις οικογένειες του Τσοδάκη. Αυτά είναι, λέει, κατευθείαν από το χωράφι, όπως λέμε, στην κατσαρόλα. Κατευθείαν. Και λέει η αρχαιολόγος, τι είναι αυτά? Αυτά είναι προϊόν αρχαιοκαμπυλίας. Και λένε οι Μητσοτάκηδες, ξύπναγε γιαγιά τη νύχτα, λέει, και τα σκάβε στο χωράφι και τα βρίσκει. Και αντί να τους πάνε σιδηροδέσμιους, τους κατεπάγγελμαν αρχαιοκάπηλους της χώρας, πήγανε οι Μητσοτάκηδες και τα κάνανε δωρεά στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων για να απεκδηθούν, για να τη γλιτώσουν, για να μην πάνε φυλακή. Μια ζωή τα ίδια κάνανε. Και ακούω τώρα, επειδή τώρα ο Μπακογιάννη έχει ξεσαλώσει, σας τα λέω όλα περιεκτικά, δίνω την περιεκτική ατζέντα της ημέρας. Η κυρία Ντόρα, λέει, ετοιμάζεται να βγάλει βιβλίο. Τι βιβλίο να γράψει? Θα γράψει, λέει, την αυτοβιογραφία της. Ποια αυτοβιογραφία της? Ποια είναι η αυτοβιογραφία της? Τα μπάνια της Βουλής? Τα λουτρά της ωραίας Ελένης και του Πάρη? Ποια είναι η αυτοβιογραφία της? Το πώς σκότωσε ο αστυνομικός φρουρός της το παιδάκι στο Σύνταγμα, που πήγε να κάνει αριστερά ο Αλίτης και πήρε το παιδί και το σκότωσε τον Ιάσονα? Αυτή είναι η αυτοβιογραφία? Ποια αυτοβιογραφία? Το πώς πήγαινε στις συσκέψεις και στα πάρτι του Ερντογάν? Αυτοβιογραφία να κάνεις για άλλο πράγμα, κυρία Μπακογιάννη, για όσα δεν έκανες για την Ελλάδα. Εκεί θα σε παραδεχτούμε. Γράφει βιβλίο, λέει. Και έχει σαλώσει. Τα έχει βάλει με υπουργούς κυβέρνησης που έχουν καβαλήσει, λέει, το καλάμι. Γιατί δεν κατονομάζεις τους υπουργούς κυβέρνησης που έχουν καβαλήσει το καλάμι, κυρία Μπακογιάννη?
Ποιοι είναι οι υπουργοί της κυβέρνησης? Και βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: είναι καλή γυναίκα η κυρία Ντόρα. Κακομοίρη, κακομοίρη. Άμα σε πιάσει το στόμα της, εντάξει, πού να κρυφτείς? Ποιοι είναι λοιπόν οι υπουργοί της κυβέρνησης, κυρία Μπακογιάννη, που έχουν καβαλήσει καλάμι? Δεν έχουν ονοματεπώνυμο. Θα τα γράψεις στην αυτοβιογραφία σου? Περιμένουμε. Περιμένουμε. Επίσης, αυτοί που ξέρουν το πολιτικό παρασκήνιο είναι σε θέση να γνωρίζουν ότι η κυρία Μπακογιάννη τάχει με τον αδερφό της. Είναι σκοτωμένη. Σκοτωμένη, όπως σας το λέω. Καλημέρα, δεν λένε. Αυτά θα τα γράψεις, κυρία Μπακογιάννη, στην αυτοβιογραφία σου για το πώς εκλέκτηκε ο Κούλης μέσω της Βόνταφων, αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, και σε υποσκέλισε. Θα γράψεις τα απομνημονέματά σου για το πόσο Σαμαράς σε δεύτερο υποσκέλισε όταν έγιναν οι εσωτερικές εκλογές και αναγκάστηκες να φτιάξεις κόμμα και πήρες το Μαρκό Γιαννάκη, το δικηγόρο των εμπόρων ναρκωτικών, και στην πλάτη του φέρνει την υπόθεση Ξεκουκουλωτάκη ο κ. Μαρκό Γιαννάκης. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Έναν που τον είχε καταγγείλει και τον βρήκανε σε μια γράνα στη Μεγάλη Βρετανία, Σκωτία, πάνω στην Ουαλία. Το δημοσιογράφο Ξεκουκουλωτάκη, χογραφού στο Μαρκό Γιαννάκη, που έβριζε τους εισαγγελείς για την κυβέρνηση. Εγώ δεν ξεχνάω τίποτα. Είμαι σαν την Καμήλα. Σαν την Καμήλα και χειρότερος. Θα φτιάξει, λέει, και θα εκδώσει βιβλίο η κυρία Μπακογιάννη, όπου όσον ούπο έρχεται το βιβλίο της. Να περάσετε όλοι από τους εκδοτικούς οίκους, να το πάρετε, να το αγοράσετε. Να τους κάνετε πιο πλούσιους. Όπως έκανε βιβλίο και ο Τσίπρας. Η Ιθάκη. Ποια Ιθάκη, ρε? Ποια Ιθάκη, ρε? Ούτε στη Λούτσα δεν σε στέλνουμε. Ούτε στη Λούτσα, ρε. Μην αλλάξω το λού με το που και από τίποτα άλλο. Ούτε στη Λούτσα δεν είσαι άξιος να γράψεις βιβλίο για την Ιθάκη. Για πες, αλεύρι, ο Ιάσον Πιπίνη σε γυρεύει. Είδες τι γράψει το στην εφημερίδα? Σουλάτσαραν οι μαδούροι στην Ελλάδα. Τι σου φέρνανε, κύριε Τσίπρα? Μπικικίνια? Πόσες φορές ήρθε το αεροπλάνο στο Βενιζέλο από τη Βενεζουέλα? Τι φέρνανε, κουφέτα, καραμελίτσες του φαρμακείου? Ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία για τον κύριο Τσίπρα και υπουργοί της, σαν τον λαλίστα τον Γεωργιάδη, τον έχω καλέσει 10 φορές να βγει εδώ να μιλήσουμε για την υγεία, και κρύβεται. Που τώρα μυρίζει μπαρούτι. Λένε για τον Τσίπρα ότι τα αεροπλάνα που ερχόντουσαν και προσγειώνονταν από τη Βενεζουέλα στο Βενιζέλο ήταν γεμάτα τίγκα στο χαρτονόμισμα. Και όχι έμεσα, άμεσα τον κατηγορούν ότι χρηματιζόταν το Μαδούρο. Έτσι είναι, κύριε Τσίπρα? Έτσι ζεις τόσα χρόνια? Έτσι πλήρωνες τον νοικιάρικο κάτω στο Σούνιο? Δεν μας τα λένε καθόλου καλά όλοι τους. Μια τεράστια μαφία εξαπλώνεται γύρω και εντός του κλεινού Νάστεως, αλλά και όλη της ελληνικής περιφέρειας. Έρχεται κατοχική φυσιογνωμία στην ελληνική οικονομία. Έρχεται ένας χειμώνας βαρύς και δύσκολος. Συγγνώμη που τα υπενθυμίζω, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. 1942, ο κατοχικός χειμώνας του 1942 βρήκε την Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, στην απόλυτη πείνα, στη φτώχεια. Μαζεύαν τους νεκρούς από τους δρόμους με τα καρότσια. Για όσους έχουν δει τα παλιά ντοκιμαντέρ ή για όσους έζησαν να ακούσουν τους πατεράδες τους. Εμένα τον πατέρα μου τον εβάζανε γιατί είχε ανάγκη ο καημένος. 15 χρονών, 14, 13, 12. Να μαζεύει τζιτζίκια από τις ελιές και να του δίνουν μια δεκάρα. Οι μαυραγωρίτες το κάνουν αυτό για να ταλαιπωρήσουν τα παιδιά της κατοχής.
Είχαν ψύχωση. Όταν βγαίναν έξω να πάνε έξω μια βόλτα, ψωμί πήρες! Ψωμί πήρες! Ψωμί πήρες! Το ψωμί! Τους έμεινε το μετατραυματικό άγχος του ψωμιού. Δεν άφηνε κανένας, είχα παρατηρήσει από όλους τους κατοχικούς πατεράδες μας και συγγενείς μας της γενιάς του 35 και του 43 που γεννήθηκαν αυτή τη οχταετία, 35-43, όταν τους έβαζες, πηγαίναμε να φάμε στο κυριακάτικο τραπέζι, δεν άφηναν μπουκιά. Το γλύφαν το πιάτο, γιατί είχαν το κατοχικό σύνδρομο, το μετακατοχικό σύνδρομο. Κυρίες και κύριοι, έχετε πείνα. Πείνα και των γονέων. Θα έχουμε άσχημη κατάληξη με αυτήν την ιστορία, διότι είναι τέτοιο το στρίμωγμα νέων ανθρώπων, οικογενειών και πολυμελών οικογενειακών συνάξεων, που δυστυχώς θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη διαβίωση του 70% του ελληνικού λαού. Το υπόλοιπο 20% είναι βολεμένο, το υπόλοιπο 5% ζει από μαύρο και κλεμμένο χρήμα. Είναι λαμόγια. Μένει άλλο ένα 5% αδιάφορο. Έχετε ένας πολύ δύσκολος μετακατοχικός χειμώνας και δεν υπερβάλλω. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Να είστε λοιπόν προετοιμασμένοι. Και μιας και μιλάμε για τα παλιά χρόνια, θα ήθελα να ακούσουμε ένα πολύ καλό τραγούδι, γιατί σήμερα έχουμε και καλή μουσική. Είναι προσωπική επιλογή των λαϊκών τραγουδιών. Εγώ μόνο λαϊκά ακούω. Δεν ακούω ξένα. Πολύ λίγα. Πολύ λίγα ξένα. Αυτή η εκπομπή είναι λαϊκή εκπομπή. Είμαι ένα κορμί χαμένο. Φιερώνεται σε αυτούς εκεί τους ταυλαδόρους του Μαξίμου. Το ερμήνευσε για πρώτη φορά σε μουσική ποιον άλλον, του Απόστολου Καλδάρα και Κώστα Βίρβου. Αρχικά ερμηνεύτηκε από το Στέλιο Καζαντζίδη. Αλλά έγινε γνωστό από μια μεγάλη φωνή. Ένα μεγάλο λαρίγκι της ελληνικής λαϊκής μουσικής, το οποίο παρέμεινε και άγνωστο στο ευρύ κοινό. Τον Ανδρέα Ζακυνθινάκη. Και είναι κομματάρα. Σηκωθείτε λοιπόν όσοι είστε άντρες, γιατί πολλούς σμυρδούλιδες βλέπω τελευταία γύρω-γύρω να με περιτριγυρίζουν. Και χορέψτε μια ζεμπεκιά.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Έχασα την όρασή μου για δύο δεύτερα όταν είδα αυτό που μου στείλε πριν από λίγο ένας φίλος από τη Γερμανία. 953,54 ευρώ με τιμή 2,489 η τιμή του ντίζελ στη Γερμανία. Πλήρωσε 953 ευρώ. Προφανώς ο άνθρωπος για να ρίξει πετρέλαιο. Δεν ξέρω αν είναι το ντίζελ της θέρμανσης ή το ντίζελ κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα με αυτό τον καραγκιόζη, τον βλάκα, δεν υπάρχει πιο βλάκας και πιο φασίστας πρόεδρος, πρωθυπουργός της Γερμανίας, ο Μέρτσα. Αυτό το υποκείμενο, αυτό το σκουλίκι της Ευρώπης, ο οποίος δημιουργεί συνεχώς προβλήματα, έχει φτάσει, κυρίες και κύριοι, τη γερμανική οικονομία στο απόλυτο μηδέν. 2,489 το ντίζελ. Και μου λέει ο φίλος, έρχεται και εδώ. Σαφώς έρχεται και εδώ. Πάμε για 2,5, αδερφέ. Δεν μας σώζει τίποτα. Πολλοί λίγοι έχουν καταλάβει τι συμβαίνει. Διόδια, σούπερ μάρκετ, ακρίβεια, βενζίνη, καύσιμα, ενέργεια. Είναι του κυρίου Μητσοτάκη, οι βρωμοδουλειές, που έκλεισε σχεδόν όλες τις λιγνητικές μονάδες της χώρας, τσάκισε τον κόσμο. Πού είναι η πράσινη ενέργεια? Πού είναι οι ανεμογεννήτριες? Πού είναι τα φωτοβολταϊκά, ρε, που τα έχεις δώσει όλα τα τσατσιλίκια? Του σγουμένου, του σκυφτούλη, του Γεραπετρίτη, του τεμεναδάκια, του γαμπρού της Περιστέρος, που έχει πάρει όλη την εργολαβία στην Ελλάδα και μας έχει βάλει τα διόδια που έπρεπε να γκρεμιστούν σε μια νύχτα. Αν υπήρχε δημοκρατία στην Ελλάδα, έπρεπε να πάρουν τις μπουλντόζες και να γκρεμίσουνε ό,τι διόδιο υπάρχει στη χώρα. Αλλά ο Έλληνας πολίτης είναι αλλαγιάς. Εμείς θα έπρεπε να το έχουμε κάνει αυτό. Και έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Και το ένομο συμφέρον να το κάνουμε. Αλλά κοιμόμαστε στον ύπνο του δικαίου. Πάμε σαν τα βόδια. Τα έχετε δει τα βόδια? Τα έχετε δει τα πρόβατα? Το ένα πίσω από το άλλο. Τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τα διόδια. Και κόβουνε. Χαρίσανε την Αττική Οδό για ένα κομμάτι ψωμί. Ουδείς, δεν μιλάει κανένας. Αφήστε τις δικαιολογίες. Οι Γερμανοί έχουν βιωτικό επίπεδο και μπούρδες. 2,5 ευρώ το ντίζελ. Τι λέτε, ρε? Πάτε καλά? Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι η Ελλάδα είναι 10 φορές κάτω από το βιωτικό επίπεδο των Γερμανών πολιτών και πληρώνει σχεδόν την ίδια τιμή και στο ντίζελ και στη βενζίνη. Ποιος θα λύσει τα θέματα αυτά? Η κυβέρνηση των σκυφτούλιδων? Η κυβέρνηση των αναγιάδων? Των τουρκοπροσκυνημένων? Αυτά να γράψετε, κυρία Μπακογιάννη, στην αυτοβιογραφία σας. Την περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να διαβάσουμε ή τις ανοησίες του φίλου σας Μιχάλη Χρυσογοίδη, του σόγαμπρου της οικογένειας, Σογαμπριλίκη, ο τυχοδιώκτης, ο αριβίστας, ο Κομωδινάκιας. Τι νομίσατε? Βγήκα σήμερα για να πω τραλαλά τραλαλό? Όχι. Όσο το μικρόφωνο αυτό υπάρχει είναι ελεύθερο και όσο είμαι εδώ, αυτά θα λέω. Σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, τη βόλτα του. Επόμενο τραγούδι. Χάρης Αλεξίου. Η Διαθήκη. Αυτό και αν είναι κομμάτι. Μουσική Χρήστος Νικολόπουλος. Στίχη από τον εξαιρετικό Έλληνα ποιητή Μάνο Ελευθερίου. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε όλους αυτούς που θέλουν να αρπάξουν τα λεφτά από το μαζονάκι. Λέτε δεν τα ξέρουμε? Πού είναι τα 500 χιλιάρικα του χρηματοκιβωτίου, ρε? Στον άνθρωπο που έκανε αγαθοργίες. Πού είναι? Τα κρύψατε? Ακόμα να ξεσφραγίσετε το χρηματοκιβώτιο.
σημουδιά από κανέναν. Ή τα πήρατε σαν την άλλη τη βρωμοδουλειά που είχατε κάνει, που μπήκατε στο σπίτι του μαφιόζου Παπαχρήστου και σκάψατε τους τοίχους και πήρατε 15 εκατομμύρια. Κλέφτες, εκλέφτες.

Κυρίες και κύριοι, σαν και σήμερα, 26 Σεπτεμβρίου του 1989, με βρίσκει σε ένα ιατρείο στην Οδό Λυκαβητού. Ήμουν με τη μητέρα μου και είχαμε πάει σε έναν ενδοκρινολόγο για να κοιτάξει το θυρεοειδή της. Ξαφνικά ακούω, βλέπω μάλλον το γιατρό, να πετάγεται πάνω από το γραφείο του και να λέει συγγνώμη, δεν είμαι καλά. Του λέμε γιατρέ μας, τι έπαθες. Ο γιατρός του εξέταζε τη μάνα μου. Λέει συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Σκότωσαν ένα φίλο μου. Γιατρέ, ποιος είναι ο φίλος σας? Ο Παύλος Μπακογιάννης. Ήταν ο γιατρός που είχε βάλει και βουλευτής στις Κυκλάδες. Μου διαφεύγει το όνομά του. Ήταν επιστήδιος φίλος του Παύλου Μπακογιάννη. 26 Σεπτεμβρίου 1989, και εδώ αρχίζουν τα πυκνά μυστήρια της οικογένειας Μητσοτάκη. Να ξέρετε ότι σε αυτή την υπόθεση είμαι στα δικαστήρια με την κυρία Μπακογιάννη. Πρωτοδίκως καταδικάστηκα. Για σκοματική δυσφήμιση. Υπάρχει και το εφετείο βεβαίως. Το τι ισχυριστήκαμε εμείς και τι ισχυριζόταν η κυρία Μπακογιάννη, αυτό είναι στη δικογραφία. Εμείς είχαμε εκφράσει προβληματισμούς για το πώς, με ποιο τρόπο και από ποιους δολοφονήθηκε ο γαμπρός του τότε Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τον 17 Νοέμβρη. Ισχυριζόμασταν εν ολίγης ότι αυτή η δολοφονία δεν ήταν του Κουφοντίνα. Ήταν και του Κουφοντίνα. Απλώς ισχυριζόμασταν και για πολλά άλλα ακόμα, αυτά θα κριθούν στο εφετείο βεβαίως, ότι η 26η Σεπτεμβρίου του 1989 ήταν μια τεράστια ήττα του ελληνικού κράτους και του ελληνικού δημοσίου, αλλά και του ίδιου του τότε Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης συνασπισμού με την αριστερά και τον Φλωράκη. Ήταν ήττα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Γιατί δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν τη δολοφονία ενός μετριοπαθούς στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, κεντροδεξιούς στελέχους, που βεβαίως, σαν δημοσιογράφος, είχε και αυτό στις πηγές του. Σαν δημοσιογράφος συμμετείχε στις 24 ώρες του Κοσκοτά. Σαν δημοσιογράφος είχε φτιάξει ένα μεγάλο περιοδικό του Κοσκοτά από τις εκδοτικές επιχειρήσεις Γραμμή ΑΕ. Ήταν ο Παύλος Μπακογιάννης, ο γαμπρός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αυτός που ασχολήθηκε εκτενώς, εκτός από μας. Εμείς δουλέψαμε σε μια παράλληλη έρευνα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει το εφετείο και το τι θα υποθεί στην ακροαματική διαδικασία. Έχουμε γράψει και πολλά κομμάτια στην εφημερίδα μας, στο Μαγελιό. Δεν θα πάψω να υποστηρίζω, διαβάζοντας και το βιβλίο ενός αστυνομικού, ο οποίος είχε γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο για εκείνη τη μέρα, για την 26η Σεπτεμβρίου του 1989, για το αν υπήρχαν τρίτα πρόσωπα στη σκηνή εγκλήματος, εκτός από τον Κουφοντίνα και τον 17 Νοέμβρη. Εμείς ισχυριζόμαστε

0: και θα το ισχυριστούμε και στο εφετείο, ότι εκτός από τον Κουφοντίνα και το ασκέρι της 17 Νοέμβρη, που πρέπει να δούμε και ποια ήταν η 17 Νοέμβρη, έτσι. 17 Νοέμβρη δεν ήταν αυτή που δικάστηκε στις πρώην γυναικείες φυλακές Κορυδαλού που την είχαν διαμορφώσει σε δικαστική αίθουσα. Και απαγόρευσαν, απαγόρευσαν, γιατί απαγόρευσαν, τη ζωντανή μετάδοση της δίκης. Ποιοι σκιάζονταν, ο Κουφοντίνας, ο Ξηρός, οι οικογένειες και οι δυναστείες ή η ίδια τότε κυβέρνηση, για να ακουστούν όλα όσα υπόθηκαν στη δίκη της 17 Νοέμβρη, η οποία έγινε χωρίς ζωντανή μετάδοση. Γιατί ένα χρόνο νωρίτερα, από το 1989, η δίκη του ειδικού δικαστηρίου, στο οποίο κάθονταν ως κατηγορούμενοι με πρόεδρο τον Μακαρίτη Κόκκινο, κομματόσκυλο της Νέας Δημοκρατίας, που δίκασε τον Ανδρέα Πανδρέου, που κατέθεσε εκεί ο Κοσκοτάς, που κατέθεσαν εκεί και άλλοι μάρτυρες, που κατέθεσε ο Μένιος Κουτσόγεργας, απολογήθηκε ουσιαστικά ως κατηγορούμενος, γιατί προβλήθηκε στη ζωντανή μετάδοση και η δίκη για 17 Νοέμβρη, 15 χρόνια αργότερα, δεν προβλήθηκε ζωντανά. Αυτός που ασχολήθηκε, ατυχέστατα για μένα, ατυχέστατα, με την υπόθεση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, με πολύ ισχυρές σχέσεις με την Αμερικανική Πρεσβεία, ήταν ο διευθυντής της Καθημερινής, ο κ. Παγελάς. Η έρευνά του ήταν ατυχής για μένα. Είχε πολλά κενά και πάρα πολλά σκοτεινά σημεία, ειδικά στην υπόθεση του Παύλου Μπακογιάννη. Θεός συγχωρέστε. Ήτανε έξω καρδιά ως άνθρωπος. Τον είχα γνωρίσει μια φορά, τον είχα δει. Έξω καρδιά ως άνθρωπος. Ήταν λαϊκός τύπος, καταγόταν από μια μικροαστική οικογένεια του Καρπενησίου. Ο πατέρας του ήταν παπάς, η μάνα του νοικοκυρούλα, καλή γυναίκα. Και έχει και έναν αδερφό, ο οποίος ζει, τον ηθοποιό Νίκο Μπακογιάννη, ο οποίος τότε είχε βγει και είχε πει διάφορα περίεργα πράγματα. Πολύ περίεργα. Στην υπόθεση της δολοφονίας Παύλου Μπακογιάννη, αυτός που είχε ανοίξει το στόμα του και είχε αφήσει εχμές για την οικογένεια Μητσοτάκη, ήταν ο Μακαρίτης πατέρας του πρωθυπουργικού ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο πατέρας του. Ένας εγκάρδιος τύπος, ένας πολύ φιλότιμος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Ο Μακαρίτης Δημητριάδης, ο οποίος πέθανε νωρίς από καρκίνο. Τον συλλεβόταν τις τελευταίες του μέρες στον Άγιο Σάββα και έφυγε αφήνοντας φοβερά ερωτήματα για την οικογένεια Μητσοτάκη. Ο Παπαχελάς λοιπόν, που ασχολήθηκε περιστατωμένα αλλά με ατυχή τρόπο, είχε κάνει ένα ρεπορτάζ από το αρχείο μας για τη δολοφονία του γαμπρού των Μητσοτάκηδων. Ακούστε το.
1: Τα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Ελλάδα μπαίνει σε μια χρονιά πολιτικής έντασης και μεγάλης πόλωσης. Το σκάνδαλο Κοσκοτά δηλητηριάζει την πολιτική ζωή και ο κόσμος φανατίζεται. Οι εκλογές δίνουν την πρώτη θέση στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι την αυτοδυναμία. Με τη μεσολάβηση του Παύλου Μπακογιάννη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκθεσε συνεννόηση με τον Χαρίλαο Φλωράκη και τον Λεωνίδα Κύρκο και σχηματίζουν την προσωρινή κυβέρνηση Τζανετάκη σε μια ιστορική συμμαχία δεξιάς και αριστεράς. Η 17 Νοέμβρη εκμεταλλεύεται το χάος και την ένταση και επιτίθεται σε βουλευτές και εισαγγελείς.
2: Το περίστροφο στραμμένο στα πόδια του εκπυρσοκρότησε τρεις φορές.
3: 2,5 ώρες αργότερα, 10.30 το πρωί, ο εισαγγελέας Κώστας Ανδρουλιδάκης εισήχθη στο χειρουργείο του Ευαγγελισμού. Έγινε επίθεση εναντίον του εισαγγελέα, του κ. Παναγιώτη Ασουλέα.
4: Πυροβόλησε τον εισαγγελέα στα πόδια 2 ή 3 φορές. Έχει μεταφερθεί στο ιατρικό κέντρο, είναι εκτός κινδύνου.
3: Άφησαν πίσω του προκήρυξη.
4: Ναι, η 17 Νοέμβρη.
1: Η κυβέρνηση Ανετάκη ετοιμάζεται να στήσει ειδική εξεταστική επιτροπή για να στείλει τον Ανδρέα Παπανδρέου και κορυφαίους υπουργούς του ΠΑΣΟΚ στο ειδικό δικαστήριο. Μια μέρα πριν την ψηφοφορία συμβαίνει κάτι πραγματικά αναπάντεχο.
2: Λίγο πριν τις 8 το πρωί, ο Παύλος Μπακογιάννης κατέβηκε από το αυτοκίνητό του στη διασταύρωση Σόλωνος και Ομήρου. Προχώρησε μόνος μέχρι την είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Ομήρου 35, όπου στο δεύτερο όροφο βρίσκεται το γραφείο του. Δρασκέλισε την είσοδο της πολυκατοικίας και μισό μέτρο πριν φτάσει στην πόρτα του ασανσέρ, το χαμόγελο του έσβησε μπροστά στην γκάνη του πιστολιού που τον σημάδευε. Οι 5 πυροβολισμοί ήχησαν σαν γκανονιές μέσα στην πολυκατοικία. Ο Παύλος Μπακογιάννης έπεφτε θανάσιμα τραυματισμένος στο πάτωμα της εισόδου. Από την είσοδο βγήκαν οι 3 δράστες και ανηφόρησαν την Ομήρου σαν να μην συνέβαινε τίποτα.
1: Ο Παύλος Μπακογιάννης είναι παντρεμένος με την κόρη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, την τώρα Μπακογιάννη. Ο Μητσοτάκης μαθαίνει τα δυσάρεστα νέα.
5: Και ένα πρωί, την ώρα που είμαστε στην Κλειφάδα, έρχεται ο Πανούσος ταραγμένος και μου λέει: χτυπήσανε τον Παύλο. Φύγαμε σαν τρελή, πήγαμε στο νοσοκομείο και από εκεί πέρα τη συνέχεια την ξέρεις. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για μένα, πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Υπήρχαν πληροφορίες ότι πρέπει να φυλασσόμαστε, οικογένεια δική μου ολόκληρη. Και ο Παύλος ο Μπακογιάννης είχε φρουρά, αλλά δεν είχαμε ποτέ υποθέσει, εγώ ειδικά για τον Παύλο, δεν είχα ποτέ υποθέσει ότι μπορεί να γίνει κάτι. Διότι ο Παύλος ήταν κατεξοχήν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος ήταν υπέρ της συνεννόησης, υπέρ μιας πολιτικής ήπιας, πολύ κοντά στην αριστερά. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος δεν μπορούσε να ήταν στόχος, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι μπορούσε να ήταν στόχος.
1: Η 17 Νοέμβρη αναλαμβάνει την ευθύνη της δολοφονίας. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κάνει μια ιστορική παρέμβαση στη Βουλή.
6: Είναι μια πολιτική δολοφονία που προστίθεται σε μια μακρά αλυσίδα δολοφονιών που προηγήθηκαν. Αποτελεί σκληρό πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία και αποτελεί δεινή δοκιμασία για μένα και την οικογένειά μου. Πρέπει όμως αυτή την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας να σταθούμε όλοι μας όρθιοι, να προστατέψουμε τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. Σε ό,τι με αφορά, εγώ μια ευχή έχω να εκφράσω, να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο αίμα που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο.
5: Και έγινε η γνωστή συνεδρία της Βουλής, η οποία έδωσε την ευκαιρία να πούμε την απλή κουβέντα ότι ναι, είναι ένα βαρύ έγκλημα, είναι πολιτικό έγκλημα, είναι ένα μεγάλο πλήγμα, πλην όμως πρέπει να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, πρέπει να προστατεύσουμε την ομαλότητα στον τόπο. Και νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη στιγμή, για μένα ήταν μια δύσκολη στιγμή, αλλά νομίζω ότι ανταποκρίθηκα στις επιταγές της στιγμής εκείνης. Ήταν δύσκολη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολη, χωρίς αμφιβολία.
1: Η σωρός του Παύλου Μπακογιάννη εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη της Αθήνας και η κηδεία του γίνεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Καρπενήσι.

0: Εκεί παίρνετε προσωπικά πια και την ιστορία της 17 Νοέμβρη, έτσι, ναι.
1: Προσωπικά. Προσωπικά την είχα πάρει από πρωτήτρα, Αλέξη. Από την ώρα που είχαν κάνει απόπειρα εναντίον μου στην Κατεχάκη, απόπειρα στη Μυτιλίνη. Είχαν κάνει απόπειρα εναντίον των υπουργών, εναντίον του Παλαιοκρασά επανειλημμένος. Προσωπικά την είχα πάρει πολλού. Εγώ ήξερα ότι εμείς θα είμαστε στόχος της 17η Νοέμβρη. Και ήξερα και πολύ περισσότερα πράγματα για τη 17η Νοέμβρη. Και για τους πίσω ισταμένους. Πράγματα που πρέπει να θεωρούνται και σήμερα να πω. Και τα οποία κάποτε θα τα μάθει ο κόσμος.
2: Η ώρα είναι 5.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: όλη τη ζωή έπινες, ξενυχτούσες, γρένταγες. Απόψε πρέπει να είσαι ξεμέθιστος, για να μπορέσεις να νιώσεις την καταστροφή που σε πλησιάζει.
1: Τι θέλεις να πεις?
0: Όταν πέθανε ο πατέρας μου.
1: Όχι ο πατέρας σου, Χόλστ. Ο πατέρας μας.
0: Πατέρας μου. Γιατί μονάχα εγώ βγήκα αληθινός γιος του. Εσύ εκκληρονόμησες το μισό στόλο του. Και σε 12 χρόνια έμεινες με ένα ελεηνό σαπιοκάραβο. Και αυτή τη στιγμή η μόνη σου περιουσία είναι 26 πτώματα. Και 100 γυναικούλες και παιδάκια στα μαύρα που κλαίνε προς τα γραφεία της εταιρείας, της δικής μου της εταιρείας. Γιατί γράφει Ρίχτερ στην είσοδο. Και εσύ από μια ελεηνή βιολογική σύμπτωση έχεις το ίδιο όνομα. Σε τι κατάσταση ήταν το ποιού σου?
1: Μια χαρά.
0: Μη μου λες ψέματα. Βρέθηκαν συντρίμμια σμπαραλιασμένα. Πόρτες κομμένες στα δυο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Το σκάφος βυθίστηκε από την καταιγίδα. Υπάρχει το τελευταίο ραδιογράφημα του πλοίου, αναφέρεται κάπου φόρ.
0: Υπάρχει όμως και ένας μάρτης. Ξέρεις τι θα καταθέσει αυτός?
1: Θα καταθέσει αυτό που έγινε.
0: Ναι, αλλά αυτό που πραγματικά έγινε το ξέρει μόνο αυτός. Εσύ όχι.
1: Εντάξει. Και καλό κακό θα πάρω τα μέτρα μου. Αν χρειαστεί θα τον φέρω με τα νερά μου. Στην ανάγκη θα τον πληρώσω.
0: Από ό,τι άκουσα, ο τύπος αυτός δεν είναι καθόλου εύκολος. Τι έμαθες γι' αυτόν, Μέρη?
2: Λέγεται Άγγελος Κρεούζης, δούλευε στο πλοίο Σαλιπαντής. Όταν υπηρετούσε στο ναυτικό, έσωσε κάποιο υποβρύχιο. Στο λιμάνι τον αγαπούν, τον θεωρούν ήρωα.
1: Εσύ έλεγες ότι με το χρήμα μπορεί κανείς να αγοράσει όλο τον κόσμο.
0: Όλο τον κόσμο. Όχι τους ήρωες.
3: Όχι τους ήρωες! Όχι τους ήρωες. Ο Παύλος Μπακογιάννης ήταν μάρτυρας. Ένας μάρτυρας της δημοκρατίας. Υπόθηκαν πολλά. Γράφτηκαν πολύ περισσότερα. Η εφημερίδα Το Ποντίκι εκείνης της εποχής, διότι τη θυμάμαι, τη διάβαζα, είχε κάνει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ για το ποιος ήταν πραγματικά ο Παύλος Μπακογιάννης. Το Ποντίκι ανέφερε ότι ο Μπακογιάννης ήταν αναμειγμένος με τη γραμμή ΑΕ του Κοσκοτά. Το Ποντίκι έλεγε και άλλα πράγματα. Κάποιοι είχαν βγει μετά τη δολοφονία τις ίδιες εκείνες ημέρες, τις μαύρες μέρες για τη δημοκρατία, σκοτώνεται ένας κορυφαίος κοινοβουλευτικός άνδρας. Ακούστε αυτές τις εκπομπές, τις ιστορικές εκπομπές, δεν τις κάνουμε γιατί θέλουμε να περάσει η ώρα. Πρώτον, τις κάνουμε για να υπάρχει ένα αρχείο. Και δεύτερον, γιατί θα δείτε ότι στο τέλος δικαιώνονται αυτοί που κάνουν το ρεπορτάζ και όχι αυτοί που το παίρνουν έτοιμο. Ο κ. Παγελάς ανέφερε αυτά που τον συμφέρουν ή συμφέρουν το καθεστώς και το σύστημα το οποίο υπηρετεί. Εμείς δεν υπηρετούμε κάποιο σύστημα, άρα είμαστε ελεύθεροι να εκφράζουμε τις απόψεις μας. Είπα, αυτή η ιστορία της δολοφονίας Παύλου Μπακογιάννη είναι επίδικη για μένα. Κατηγορούμε ότι συκοφάντησα τον νεκρό, όπως και η εφημερίδα μας. Στο εφετείο θα πάμε να αποδείξουμε την αθωότητά μας. Και θα πρέπει εδώ, ακούγοντας νωρίτερα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Μακαρίτη Μητσοτάκη, είπε ο τότε γέρος και σήμερα συγχωρεμένος, και τα λέω αυτά με μεγάλο σεβασμό, σε μια πληγή 37 ετών που δεν κλείνει περισσότερο για την οικογένεια και τα παιδιά του Παύλου Μπακογιάννη. Ακόμα κι αν έχεις ενστάσεις, ακόμα κι αν είσαι σε αντιδικία, ακόμα κι αν δεν συμπάθεις πολιτικούς όπως ο Κώστας Μπακογιάννης ή γυναίκες επιχειρηματίες όπως η Αλεξία Μπακογιάννη, η κόρη του Μακαρίτη, συγχωρεμένου Παύλου, είσαι υποχρεωμένος να λες την αλήθεια. Και είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τον νεκρό. Το να δημοσιεύεις φωτογραφίες εκείνης εποχής που είχαν δημοσιεύσει εφημερίδες δεν είναι έγκλημα. Είναι δημοσιογραφία. Είπαμε, όλα αυτά θα λυθούν στο εφετείο, στο οποίο είμαι κατηγορούμενος. Με προβλημάτισε πάρα πολύ, γιατί έχω ακούσει πολλές φορές τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε αυτή την πολύ κακή συνέντευξη του πήρε ο Παγελάς. Δεν είπε πράγματα. Όμως, είπε τρία πράγματα τα οποία συγκράτησα. Το πρώτο, η παράταξή μας ήταν στόχος της 17 Νοέμβρη. Δεν ξεχνάμε τη ρουκέτα στον Παλαιό Κρασά στο Σύνταγμα, την άδικη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν σε αυτή την μυστηριώδη εμπλοκή της εκτόξευσης της ρουκέτας στο υπουργικό αυτοκίνητο του Παλαιό Κρασά, τη βόμβα που είχε τοποθετηθεί στην προεκλογική συγκέντρωση του Μητσοτάκη στην Κατεχάκη, δεν θα το ξεχάσω αυτό, το είχα παρακολουθήσει και τότε είχε κατηγορηθεί ο Μακαρίτης, δυστυχώς δεν ζει να μας τα πει, Ντάνος Κρυστάλλης, ο οποίος πέθανε και αυτός υπό μυστηριώδεις συνθήκες, λέει, λόγω της ζέστης πέθανε. Έσκασε. Ή έσκασε ή τον σκάσαν. Ή έσκασε ή τον δηλητηριάσαν. Πέθανε, λέει, λόγω της ζέστης. Ή λόγω του κορονοϊού, ξέρω. Ο Ντάνος Κρυστάλλης ήταν από τα πρόσωπα έμιστα της τότε ΚΙΠ που τον πλήρωνε το παρακράτος για να βάζει βόμβες στην Αθήνα. Ούτως ώστε να μπορέσει έτσι, με βόμβες, στημένες γιάφκες, γιάφκες μαϊμού, να διεισδύσει στην οργάνωση 17 Νοέμβρη. Κρυστάλλης ήταν έμιστος πράκτορας της ΚΙΠ, άνθρωπος του παρακράτους, που τον είχαν ρίξει να φτιάχνει γιάφκες στην Αθήνα με οπλισμό και προκηρύξεις, μαϊμού προκηρύξεις, για να μπορέσει κάποια στιγμή να διεισδύσει στην οργάνωση 17 Νοέμβρη. Ο Κρυστάλλης όμως δεν τα κατάφερε. Και όταν αποδείχτηκε περίτρανα και βγήκε στο φως δημοσιότητας αυτός ο βόρβορος, κοιτάξτε, αυτά τα χρησιμοποιούν οι μυστικές υπηρεσίες, στρατολογούν δικούς ανθρώπους ως αγκίστρια για να μπορέσουν να ψαρέψουν τρομοκράτες. Σου λέει έχει όπλα μέσα. Διαδίδεται τέχνος στην πιάτσα, έχει όπλα να παραγοράσουμε. Είναι δικός μας. Ή θα πρέπει να τον δοκιμάσουμε αν είναι δικός μας. Ο Κρυστάλλης έπαιζε αυτό ρόλο του υπονομευτή των τρομοκρατικών οργανώσεων για να μπορέσει να διεισδύσει. Insider. Ήταν πληροφοριοδότης της ΚΙΠ και της ασφαλείας. Είχε τοποθετηθεί λοιπόν τότε, αυτά που είπε ο Μητσοτάκης ο Μακαρίτης, μία βόμβα στην Κατεχάκη για να το δυνάξουν στον αέρα. Ή για να δημιουργήσουν νέα αναταραχή. Όπως επίσης, στη Μυτιλίνη, είναι άλλη μια υπόθεση που δεν ξεχνάω, είχαν βάλει έναν άλλο πράκτορα της ΚΙΠ, ο οποίος είχε τοποθετήσει μέσα στο αμφιθέατρο που θα μιλούσε ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ήταν στόχος. Ή στόχος δολοφονίας, ή στόχος αναταραχής. Ήταν ο Μακαρίτης Παυλής, ο οποίος τοποθετώντας τον εκρηκτικό μηχανισμό στην προεκλογική συγκέντρωση του Μητσοτάκη στη Μυτιλίνη, ακροτηριάστηκε. Έχασε ένα του χέρι. Ο Μακαρίτης Παυλής ήταν εντεταγμένος στην τότε ΚΙΠ και πήγε να κάνει τη ζημιά. Είτε για να βγάλει από το καβούκι τους τρομοκράτες, είτε για να δημιουργήσει παρακρατική ανακατοσούρα που τότε συνέφερε το παρακράτος. Το βρώμικο παρακράτος. Το ερώτημα που πλανάται ακόμα και το οποίο είχε διατυπώσει ένας αξιωματικός της Ελλάς, υποδιευθυντής ασφάλειας τότε, ήταν γιατί την ημέρα, είπε ο Μητσοτάκης, ακούσατε, φυλασσόμεθα, ήξερα και κάτι ακόμα, ήξερα πράγματα για την 17 Νοέμβρη, τα οποία δεν τα ήξεραν άλλοι, αλλά δεν είναι του παρόντος, θα τα μάθουμε στη συνέχεια, πότε. Ο Μητσοτάκης πέθανε, τα πήρε μαζί του. Τι ήξερε ο Μητσοτάκης για την 17 Νοέμβρη, παραπάνω από αυτά, Μιχάλη, Μιχάλη, τσιμουδιά, δεν θα μιλάς καθόλου, καθόλου για την 17 Νοέμβρη. Έγραψε ένα βιβλίο ψευδεπίγραφο. Πού είναι τα ασύλληπτα μέλη της 17 Νοέμβρη? Πήγαν στο δικαστήριο, όχι. Ποιοι ήταν οι τρομοκράτες, οι πορνοβοσκοί? Ο Κουφοντίνας, ο στρατευμένος κυπατζής, ο άνθρωπος του Πασόκ. Τα είχε γράψει ο Δημήτρης Ορίζος, ο Μακαρίτης, συγχωρέθηκε κι αυτός. Συγχωρέθηκαν όλοι, δεν έμεινε κανένας ζωντανός για να πει την αλήθεια. Φυλασσόμεθα, είπε ο Μακαρίτης. Ήξερα πράγματα που δεν τα είπα ποτέ. Το ερώτημα λοιπόν που ερωτείται ακόμα και σήμερα ήταν γιατί ο Παύλος Μπακογιάννης εκείνο το πρωί στις 26 Σεπτεμβρίου του 89, όταν θα κατέθετε στη Βουλή για τον Κοσκοτά τη γραμμή και για άλλα πολλά που αφορούσαν τις μυστικές υπηρεσίες και τον παρακάτω, δολοφονήθηκε. Και γιατί εκείνη την ημέρα ήταν αφύλακτος. Γιατί η αστυνομική του φρουρή δεν ήταν μαζί του. Αυτά εκφράζει σε ένα σημαντικό βιβλίο που το έχω στα χέρια μου ο τότε υποδιευθυντής ασφάλειας, ο οποίος εξεδιώχθη από την υπηρεσία του όταν τους ανακάτεψε και τους είπε γιατί δεν φυλασσόταν εκείνη τη μέρα ο Παύλος Μπακογιάννης. Γιατί η δημοκρατία άφησε ανυπεράσπιστη ένα παιδί της. Το κράτος ιτήθηκε. Και αυτή η ιστορία μου θυμίζει πάρα πολύ. Πρώτον, τις δολοφονίες των εισαγγελέων στην Ιταλία που δεν τους έδιναν τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευτούν από τη μαφία. Στην Ιταλία, κυρίες και κύριοι, δολοφονήθηκαν 15 εισαγγελείς. 15 εισαγγελείς. Με πρώτο το Φαλκόνε και δεύτερο τον Μπορσελίνο. Το Φαλκόνε τον δυνάξαν με 500 κιλά δυναμίτη στον αέρα. Μαζί με τη γυναίκα του και τους 4 αστυνομικούς φρουρούς. Απογειώθηκαν. Είχαν βάλει εκρηκτικά στα όμβρια ύδατα που έφευγαν κάτω από την άσφαλτο. Ποιος θα το περίμενε αυτό. Και τον παρακολουθούσαν από μακριά. Πυροδότησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό και σηκώθηκαν όλοι στον αέρα. Δεν έμεινε τίποτα. Εξαλειώθηκαν όλα. Μαζεύαν τα κομμάτια των σωμάτων τους. Ο δε Μπορσελίνο, ο άνθρωπος ο οποίος διαδέχτηκε τον Φαλκόνε, του είχαν βάλει μια ορολογιακή βόμβα στο κουδούνι της μάνας του. Ακούστε, η μαφία. Εδώ έχουμε λοιπόν να κάνουμε μαφία. Στο κουδούνι της μάνας του, την οποία επισκεπτόταν μια φορά την εβδομάδα για να δει τι κάνει, είχαν συνδέσει μπουτόν. Όταν πατούσε το κουμπί του κουδουνιού, θα εξεράγεται μια βόμβα η οποία ήταν στο υπόγειο, στην εσοχή του υπόγειου, στο σπίτι της μάνας του. Και έγινε, κυρίες και κύριοι, τεινάχτηκε ένα οικοδομικό τετράγωνο στον αέρα. Οι Ιταλοί νόμισαν ότι τους ρίξαν ορολογιακή βόμβα. Τους ρίξαν μάλλον ατομική βόμβα. Και αυτοί ήταν οι δύο από τους 15 δικαστές που δολοφονήθηκαν στην Ιταλία. Τότε, 17 Νοέμβρη, όπως ακούσαμε, είχε χτυπήσει τον εισαγγελέα Ανδρουλιδάκη. Εγώ τις θυμάμαι αυτές τις επιθέσεις. Όσο όπως επίσης και τον εισαγγελέα Ταρασουλέα. Ο ένας από τους δύο πέθανε στο νοσοκομείο με πλοκές. Επίσης είχαν δολοφονήσει στην Καλυθέα τον εντυμότατο εισαγγελέα, ακέραιο στο ήθος, εισαγγελέα Θεοφανόπουλο. Όπως επίσης υπό μυστηριώδεις συνθήκες είχε χαθεί τότε και πεθάνει ξαφνικά, ευνίδια, έχοντας στα χέρια του το φάκελο της 17 Νοέμβρη, ο εισαγγελέας Δημήτρης Τσεβάς. Πέθανε υπό μυστηριώδεις συνθήκες ο Τσεβάς. Ακόμα και σήμερα. Ο Τσεβάς επίσης ήταν ο εισαγγελέας, ο οποίος είχε φτιάξει το πόρισμα για το Πολυτεχνείο. Εντός του χώρου του Πολυτεχνείου ουδής δολοφονήθηκε. Ο Τσεβάς δεν ήταν χουντικός. Ο Τσεβάς δεν ήταν νεοδημοκράτης. Ήταν ακέραιος εισαγγελέας, ο οποίος δολοφονήθηκε από 17 Νοέμβρη. Ο οποίος, συγγνώμη, είδε τους συναδέρφους του να δολοφονούνται από 17 Νοέμβρη και αυτός πέθανε από παθολογικά αίτια. Τι παθολογικά αίτια? Μια χαρά ήταν ο άνθρωπος. Και ξαφνικά βρίσκεται πεθαμένος στο γραφείο της εισαγγελίας. Όπως προχτές ζήσαμε μια άλλη περίπτωση με το διευθυντή της νευροχειρουργικής κλινικής του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ο οποίος πέθανε στο γραφείο του. Πώς πέθανε? Αυτοκτόνησε, λέει. Ναι, και εγώ αυτοκτόνησα. Και ο Τσαλικίδης αυτοκτόνησε. Όλοι αυτοκτόνησαν. Και ο σωματοφύλακας πάνω της δυναστείας αυτοκτόνησε κι αυτός. Με τρεις σφαίρες στην καρδιά. Δηλαδή είπε, κάτσε να γεμίσω να αυτοκτονήσω. Έριξε τη μία στην καρδιά, δεν πέτυχε. Και μετά πήρε πάλι το όπλο και το βάλε στο κεφάλι του και αυτοκτόνησε με δύο τις σφαίρες. Μα σοβαρή. Αυτά συμβαίνουν, κύριε Σιωκή, ούτε στα παραμύθια. Ο Μητσοτάκης λοιπόν ήξερε για πολλά για την 17 Νοεμβρή. Τι ήξερε, δεν μας το είπε ποτέ. Την ίδια περίοδο των δολοφονιών της 17 Νοεμβρή δολοφονείται ένας προσωπικός φίλος του τότε Πρωθυπουργού Ανδρέα Πανδρέου. Ακούστε το.
4: Η κακή οργάνωση των ερευνών αφήνει τη 17 Νοέμβρη να τράνε ενόχλητη για τα επόμενα χρόνια. Πυροβολεί στα πόδια εισαγγελίζει εκφοβισμό, βάζει βόμβες στην Υπουργεία, συνεχίζει τις ληστείες. Το 1986 αλλάζει στόχευση και με δολοφονία του βιομήχανου Δημήτρη Αγγελόπουλου βάζει στο στόχαστρο κορυφαίους επιχειρηματίες της χώρας.
5: Η επίθεση έγινε ευνηδιαστικά στις 9 παρα 10 το πρωί. Ο Δημήτρης Αγγελόπουλος κατέβαινε όπως το συνήθιζε καθημερινά με τα πόδια την οδό Κανάρη για να πάει στα γραφεία της Χαλιγουργικής στην πλατεία Κλαθμόνος. Όταν έφτασε μπροστά από την πολυκατοικία της οδού Κανάρη 14, το πλησίασε ο εκτελεστής και από μικρή απόσταση τον πυροβόλησε 6 φορές. Στον τόπο της εκτέλεσης δεν βρέθηκαν κάλικες, αλλά μία μονοβολίδα από την οποία συμπεραίνεται ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν 38 περίστροφο.
6: Υπάρχουν 4 αντίγραφα μιας προκήρυξης, πολυσέλιδες, υπογράφονται από την οργάνωση 17 Νοέμβρη.
4: Η δολοφονία Αγγελόπουλου θορυβεί την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου, που είναι στο Πεκίνο για επίσημη επίσκεψη, πιστεύει τις δίθεν πληροφορίες ενός στενού του συνεργάτη και βιάζεται να δείξει σαν αρχιτρομοκράτης 17 Νοέμβρη τον καθηγητή και παλιό αρχηγό του στρατιωτικού σκέλους του ΠΑΚ, Γιάννη Τσεκούρα.
7: Δεν μπορούσα δε να φανταστώ ότι ο ηγέτης του ΠΑΚ, με τον οποίο είχαμε σχεδόν ταυτόσιμη ιδεολογία και απόψεις, με χαρακτήρισε εγκέφαλο της 17ης Νοέμβρη.
4: Ο Τσεκούρας μπαίνει στο μάτι του Κυκλώνα.
7: Αυτό που έκανε ο Ανδρέας με έβαλε σίγουρα στο στόχαστρο των μυστικών υπηρεσιών, αλλά ήταν παράλληλα και οι οικογένειες, οι οποίες είχαν χάσει προσφυλή μέλη από τη 17η Νοέμβρη, και από αυτή την πλευρά θα μπορούσε να βρεθεί κάποιο πρόσωπο που θα μπορούσε επίσης να μου κάνει τη σοβαρή ζημιά.
4: Ο καθηγητής φοβάται θα τον συλλάβουν ανά πάσα στιγμή.
7: Έλαβα ένα τηλεφώνημα κατά τις 12 τα μεσάνυχτα και ήταν από τον Λεωνίδα τον Κύρκο, ο οποίος μου είπε: «Γιάννη, είμαστε μαζί σου. Μπορούν να σε συλλάβουν. Μη φέρεις αντίρρηση. Θα σου φέρουμε τους καλύτερους νομικούς».
4: Ο δημοσιογράφος Σταύρος Σίμας, που ήταν φοιτητής του Σεκούρα, έμεινε μαζί του ένα ολόκληρο βράδυ για να είναι μάρτυρα σε περίπτωση που τον συλλάβει η αστυνομία.
8: Όλη η Ελλάδα κοίταζε το πρόσωπό του εκείνη την ημέρα. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες είχαν πέσει, είχαν βγάλει τα χαρτιά όλοι και ψάχνουν να δούνε τι είναι ο Τσεκούρας. Έφυγα το πρωί και βγαίνοντας έξω, μου έκανε εντύπωση, ήταν άγρια χαράματα. Άλλοι περιμέναν δίθεν αστικό ενώ δεν είχε στάσει εκεί κοντά. Άλλοι έκαναν πως επιδιόρθωναν αυτοκίνητα, άλλοι γύριζαν από γύρω. Ήταν σαφές ότι υπήρχε ένας κλοιός.
4: Ο Τσεκούρας βρισκόταν υπό παρακολούθηση γιατί είχε επαφές με πρόσωπα που είχαν μπει στη λίστα υπόπτων για τη 17 Νοέμβρη. Δύο μέρες πριν τη δολοφονία Αγγελόπουλου, οι άντρες των μυστικών υπηρεσιών που τον ακολουθούσαν τον βλέπουν στο Σύνταγμα να δίνει ένα μεγάλο κίτρινο φάκελο σε ένα φίλο του. Αργότερα, κάνουν την υπόθεση ότι ο φάκελος περιείχε την προκήρυξη 17 Νοέμβρη και τη δολοφονία Αγγελόπουλου.
7: Ήμουνα με έναν φίλο μου που το λέγανε Γιώργο. Στο Σύνταγμα καθόμαστε και ήταν να του δώσω ένα φάκελο έτσι κίτρινο, αυτά που είχε νοτά τη βιομηχανική τότε λίγο μεγάλος. Είχε μέσα στοιχεία να τα έδινε σε έναν δικηγόρο, αφορούσαν την αδελφή μου, η οποία είχε δανείσει κάποια χρήματα σε έναν εργολάβο εκεί γνωστό για να της φτιάξει ένα διαμέρισμα κτλ. Αυτός ήταν ο λόγος.
4: Μετά από λίγο καιρό βρεθήκατε στην απίθανη θέση να σας έχει στοχοποιήσει ο Ανδρέας από τη μία και να σας αναφέρει και ο Μητσοτάκης στη Βουλή από την άλλη.
7: Τι να πω, μου προκάλεσε πικρία, όχι πλέον έκπληξη. Όταν βλέπω τον ίν πρωθυπουργό, αυτός ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και τον τέος πρωθυπουργό της χώρας που ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, να ερίζουν, θα έλεγα και τόσο άκομψα, για το πρόσωπό μου εάν κατονομάστηκα ως εγκέφαλος ή όχι.
9: Προσδιορίσατε τον καθηγητή Τσεκούρα ως τον αρχηγό της 17ης του Νοέμβρη. Ψεύδεστε. Δεν τον προσδιορίσα εγώ. Ψεύδεστε. Εσείς τον προσδιορίσατε.
10: Ψεύδεστε.
9: Καθίστε παρακαλώ. Εγώ δεν ψεύδω με κύριε Παπανδρέου.
11: Κύριε πρόεδρε του Πασόκ, παρακαλώ να τελειώσει ο πρωθυπουργός. Θα πάρτε το λόγο μετά. Να τελειώσει τη φράση του πρωθυπουργού και να μιλήσετε μετά.
9: Προσδιορίσατε τον καθηγητή Τσεκούρα κατά κοινή ομολογία και αναγνώριση ως τον αρχηγό της 17ης Νοέμβρη και δημιουργήσετε πρόβλημα σε έναν άνθρωπο.
10: Ουδέποτε έχω πει όνομα Τσεκούρα και σας καλώ ή να το αποδείξετε ή να πείτε ότι εψεύστητε. Δεν υπονοώ.
9: Δεν έτσι δεν κύριε Παπανδρέου. Όλοι υπονοήσατε. Το υπονοήσατε. Και το ξέρουν οι πάντες εδώ μέσα.
5: Πήρατε κάποια στιγμή μια έμεση συγγνώμη όμως.
7: Πολύ αργότερα ο γιος του Ανδρέα, ο νεαρότερος, ο Ανδρίκος, μου αποκάλυψε πως ο πατέρας του είπε ότι αδίκησα το Γιάννη. Θα ήταν προτιμότερο να είχε κάνει τη δήλωση ο ίδιος ο Ανδρέας, γιατί αυτή θα μου ήταν χρήσιμη. Δυστυχώς δεν την έκαμε.
4: Η υπόθεση Τσεκούρα και αλληλοκατηγορίες δηλητηριάζουν την πολιτική ζωή. Το πελετειακό κράτος αποδιοργανώνει ακόμα περισσότερο την αστυνομία.
12: Άλλαζε η κυβέρνηση, φεύγαν κάποιοι οι περισσότεροι. Και ερχόταν άλλοι, καινούργοι. Οι διοικητές, ακόμη και οι τμηματάρχες, τοποθετούνταν με τα ίδια κριτήρια, χωρίς προϋπηρεσία καμία στο αντικείμενο. Ερχόταν με την απλή αστυνομική γνώση που έχουν όλοι οι αξιωματικοί. Οι περισσότεροι, θα έλεγα, ήταν καλοί αξιωματικοί. Αλλά όμως δεν έφτανε μόνο αυτό.
13: Δυστυχώς αυτό κράτησε πολλά χρόνια. Επικρατούσε ο κομματισμός, το ρουσφέτη.
3: Μιλάνε τα δύο μπουμπούκια τότε του Πασόκ. Ο αρχηγός Νασιάκος και ο κυπατζής Παπαγεωργίου Φώτης. Κολλητός ολιγάρχη. Ακούστε την αλήθεια που λέγανε τότε.
13: Μια έλλειψη οργάνωσης για ένδια εξοπλισμού υλικοτεχνικού. Σήμερα υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Τότε δεν υπήρχε τίποτα. Και μέχρι και τα αυτοκίνητα που είχαμε ήταν τα ίδια και τα ίδια. Βάρδιες αλλάζαμε και τα αυτοκίνητα χρησιμοποιούσαμε τα ίδια.
3: Παπατζηλίκια! Παπατζηλίκια των μυστικών υπηρεσιών και ο Ανδρέας. Και ο Γέρο Μητσοτάκης γνωρίζανε πολλά πράγματα για την 17 Νοέμβρη. Εδώ ο αστικός μύθος και η φημολογία, έντονη φημολογία, ειδικά στο αστυνομικό σώμα, το οποίο δεν μπορούσε να συλλάβει την 17 Νοέμβρη, γιατί δεν μπορούσε να τη συλλάβει. Υπήρχαν έμπειροι αστυνομικοί, μόνο που φρόντισαν να τους βγάλουν από τη μέση. Ένας εξ αυτών ήταν ο Μάλιος, τον οποίο σκοτώσανε. Σκότωσε η ιστορική γενιά της 17 Νοέμβρη. Ποιοι ήταν αυτοί? Όπως μου επισημαίνει και ένας φίλος, η Άννα της 17 Νοέμβρη ποια ήταν? Ποιος ήταν αυτός που σκότωσε το σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα το 75? 75-81 έχουμε μαύρα μεσάνυχτα για 17 Νοέμβρη. Ποιοι ήταν αυτοί? Ποια ήταν η ιστορική ηγεσία της 17 Νοέμβρη? Γιατί στέλνανε συνέχεια προκηρύξεις στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία του Τεγόπουλου, του Κίτσου του Τεγόπουλου και του Φιντανίδη. Μεγάλο φιντανάκι ο Φιντανίδης. Όσο για τον Κίτσο Τεγόπουλο, λέγεται ότι η επιστολή που έστειλε τότε στον Ανδρέα Πανδρέο για την υπόθεση Κοσκοτά την είχε γράψει ο ίδιος, την είχε γράψει ο Μακαρίτης Θεόδωρος Βαρδινογέννης. Ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά που πέρασαν ποτέ από την δυναστεία των Βαρδινογέννητων. Λαμπρό μυαλό ο Θεόδωρος Βαρδινογέννητος, αλλά έφυγε νωρίς, από 54. Όλοι αυτοί κάτι ήξεραν. Ο Κόκαλης, ο γυραιός πια, ο σοφός Νέστορας της Ανατολικής Γερμανίας. Στάζει το πάτωμα, στάζει με γιώτα. Εδώ δώσανε, ονοματοδότησαν τον παράπλευρο δρόμο που κατεβαίνει, όπως βλέπουμε την Αμερικανική Πρεσβεία από αριστερά, για τη Βασιλή Σοφία, και δώσανε το όνομα του πατέρα του, Είναι δυνατόν? Η Αμερικανική πρεσβεία έδωσε τον κάθετο δρόμο και τον ονοματοδότησε στο όνομα του Πέτρου Κόκαλη, του πατέρα του, ο οποίος ήταν αντάρτης του βουνού και αρχηγός του παιδομαζώματος. Μα είναι δυνατόν? Μα η ίδια η Αμερικανική πρεσβεία, οι ίδιοι οι Αμερικανοί είχαν στείλει στην Ελλάδα τον στρατηγό Van Fleet για να εξορδεύσει με βόμβες ναπάλμ τους κομμουνιστούς συμμορίτες στο Γράμμο και στο Βίτσι. Ο γιατρός του ΕΜΕΛΑΣ ήταν ο Πέτρος Κόκαλης. Ο επικεφαλής του παιδομαζώματος του ΕΜΕΛΑΣ των ΕΜΟΒΟΥΛΓΑΡΟΝ, των κομμουνιστοσυμμοριτών, των κατσαπλιάδων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος ήταν ο Πέτρος Κόκαλης. Και η Αμερικανική πρεσβεία έδωσε το όνομά του. Ο Van Fleet είχε έρθει στην Αθήνα όταν του είπε περηφανώς ο τότε Πρωθυπουργός Ελλάδος και ο Παπάγος, όταν κατέβηκε από το αεροδρόμιο στο ελληνικό, ο Van Fleet, η πιο σημαντική στρατιωτική φυσιογνωμία των ΗΠΑ. Στρατηγέ μου, αυτός είναι ο στρατός σας. Για τους Έλληνες που πολεμούσαν. Ο ίδιος ο τότε αρχηγός του ελληνικού κράτους, απευθυνόμενος στον Van Fleet, στον αντικομμουνιστή Van Fleet, του είπε: στρατηγέ μου, από εδώ είναι ο στρατός σας. Και υπέδειξε το άγημα των Ελλήνων στρατιωτικών. Ένας ξένος αρχηγός βαφτίζεται στρατάρχης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και έδωσε η Αμερικανική πρεσβεία το όνομα Πέτρος Κόκαλης, που προσπαθούσαν να συλλάβουν στο Βίτσι και στο Γράμμο. Ο ελληνικός στρατός, θα τρελαθούμε τελώς. Ο Σωκράτης Κόκαλης, ο οποίος σήμερα είναι σε μια ηλικία κοντά στα 90, αλλά είναι αϊθαλέστατος και διαβιέστατος με τις μεγάλες εταιρείες που έχει ακόμα κατασκευαστικές και λοιπά. Παίζει παιχνίδι ακόμα, εργολάβος του δημοσίου ο Κόκαλης. Στο Βρώμικο 89, στην υπόθεση της Siemens, στην πτώση κυβέρνησης Μητσοτάκη, με αυτό τον αλήτη προδότη Σαμαρά. Έτσι δεν το λέγανε οι δημοκράτες στο Παλαιδεσπόρ. Αλήτη προδότη Σαμαρά το φωνάζαμε. Που επανακάμπτει με τα ίδια όπλα και με την υποστήριξη του Κόκαλη για να ξαναρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ιστορία παραλαμβάνεται. Τι δεν καταλαβαίνουμε από όλα αυτά? Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι έχουμε ζωστεί από ένα τεράστιο παρακράτος. Από τη μία τα παρακυβερνητικά όργανα και από την άλλη μαφία. Η μαφία, η τότε μαφία, έπαιξε το δικό της σημαντικό ρόλο και στη δολοφονία Μπακογιάννη. Κυρίες και κύριοι, αυτό που εμείς και για το οποίο κατηγορούμεθα για να αποδείξουμε την αθότητά μας στο εφετείο, είναι ότι στον τόπο της δολοφονίας Μπακογιάννη δεν ήταν μόνο 17 Νοέμβρη. Ήταν δύο από τους πιο σκληρούς παραβατικούς της Αθήνας, κατά μαρτυρίες αστυνομικών, τους οποίους και τους δύο τους σκότωσαν σε 1,5 χρόνο. Ο ένας ήταν ο Μακαρίτης Τζίμης Μανιαβός, πρώην πεζοναύτης, πρώην καταδρομέας, και ο άλλος ήταν ο Θοδωρής Καλλιμόρος, τον οποίο σκότωσαν οι ΙΚΑΔΕΣ, οι αστυνομικοί δηλαδή, στα νότια προάσια της Αθήνας, και οι οποίοι συμμετείχαν στη δολοφονία Μπακογιάννη. Κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό. Δεν ήταν μια απλή ιστορία η 17 Νοέμβρη. Είναι σίγουρο ότι είχαν διεισδύσει μυστικές υπηρεσίες. Και ένας εξ αυτών, ο οποίος ήταν στρατολογημένος κυπατζής και παλιός τέλεγος του Πασόκ, ήταν ο κορυφαίος και βασικός εκτελεστής 17 Νοέμβρη, ο Φαρμακοχέρης, ο Κουφοντίνας. Ακούστε τον Κουφοντίνα στο ντοκιμαντέρ που κόπηκε για να μην προβληθεί ποτέ. Με τι απάθεια μιλάει για τις δολοφονίες. Για το πώς στρατολογήθηκε. Ο Φαφούτης. Ο Φαφούτης. Ο οποίος ήταν ο καλύτερος χειριστής στο 45. Ο άνθρωπος που πήγε να παραδοθεί στη Γαδά μεταξύ. Έχετε ακούσει κανένα τρομοκράτη να παραδίδεται στη Γαδά μεταξύ. Ο Κουδημήτρης, ο Δημητράκης, ο Κουφοντίνας. Που παραδόθηκε. Στους μπάτσους της Γαδά μεταξύ. Έχετε ακούσει κανένα τρομοκράτη να παραδίδεται μεταξύ. Γεια σας, ήρθα. Μισό λεπτό να πληρώσω το ταξιτζί. Του δώσε λέει ένα 500 άρικο, 500 ευρώ. Στο ταξιτζί, πού τα βρήκε. Πού τα βρήκε. Από το παγκάρι της 17 Νοεμβρίου, το 45 που είναι κύριε Χρυσογοϊδη. Ξαφανίστηκε η γραφομηχανή. Πού είναι η γραφομηχανή. Η σφραγίδα, πού είναι η σφραγίδα. Ήταν στο αγκίστριο ο Κουφοντίνας. Έκανε σολάριουμ. Έκανε ηλιοθεραπεία. Και σου λέει, τι έχω να κάνω σήμερα. Δεν πάω να παραδοθώ στη Γαδά. Να πάρω και ένα ταξιτζί, να δώσω και ένα 500 άρικο. Γεια σας ήρθα. Έτσι είπε. Γεια σας ήρθα. Και μόλις οι αστυνομικοί τον πλησίασαν, λέει, ποιος είστε κύριε. Οι διάλογοι είναι αληθινοί, δεν είναι φανταστικοί. Και λέει, είμαι ο Δημήτρης ο Κουφοντίνας και θα παραδοθώ. Και παίρνουν τηλέφωνο το εσωτερικό, πάνω τον αρχηγό της αστυνομίας και τον γαδάρχη, ποιος ήταν τότε εκεί. Και λέει, είναι ο Κουφοντίνας, λέει, από κάτω και θέλει να παραδοθεί. Και ο άλλος κόντυψε να φύγει από το μπαλκόνι, από τον 8ο. Και λέει, είσαστε με τα καλά σας, τι λέτε, ρε. Άντε, διώξτε τον από εδώ, τις φλωτσικές. Και λέει, φύγετε, κύριε, δείξτε. Να σας δείξω την αστυνομική μου ταυτότητα. Δημήτριος Κουφοντίνας. Και πήγε να παραδοθεί στη Γαδά, μεταξύ. Ακούστε τον Φαφούτη. Πήγε να φτιάξει τα δόντια σου, ρε. Πήγε να φτιάξει τα δόντια σου, ρε. Φαφούτη. Κυπατζή. Πράξτε τώρα.
4: Εδώ, η 17 Νοέμβρη αλλάζει σύνθεση και χαρακτήρα. Από μια μικρή ομάδα ανοίγεται, στρατολογώντας νέα στελέχη. Που ξεχωρίζουν ως οι πιο δυναμικοί νέοι σε κινητοποίηση και καταλήψεις που τότε αποτελούσαν καθημερινό φαινόμενο. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας στρατολογείται εκείνη την περίοδο και αργότερα θα εξελιχθεί στο βασικό δολοφόνο της 17 Νοέμβρη. Ο ίδιος περιγράφει την πορεία του.
14: Και η δικιά μας γενιά, η δικιά μου δηλαδή, το κομβικό σημείο αυτό ήταν η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Όταν διαπιστώσαμε ότι τα βασικά αιτήματα της εξέγερσης, το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, έξω οι Αμερικανοί, δεν θα μας άφηναν να τα πετύχουμε ειρηνικά. Έτσι γίνεται και ένας νέος να περάσει στην απέναντι όχθη. Έτσι γίνεται και ακούει τα λόγια του Τσε Γεβάρα όταν έλεγε να αφήσουμε τις επιθυμίες της εξέδρας και να μπούμε εμείς οι ίδιοι στην αρένα να μοιραστούμε τη μοίρα των μονομάχων. Τσε Γεβάρα, που αυτό που μας έθελξε ήταν το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό του, τη συνέπεια που είχε ανάμεσα στην θεωρία και στην πράξη, στα λόγια και στην πράξη. Τώρα, ένας νέος από αυτή την πολιτική, τη γενέθλια, ας πούμε, πολιτική πράξη του Πολυτεχνείου που ήταν για μένα, μέχρι να φτάσει σε μια ένταξη στη 17 Νοέμβρη, είναι ένας μακρύς δρόμος. Το Πασόκ του 1974, για έναν νέο 16 χρονών τότε, ήταν ένας χώρος που μιλούσε για αυτοδιαχείριση, για σοσιαλισμό, αυτοοργάνωση, έλεγε έξω οι βάσεις, όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων. Ως αφεντηρία ήταν μια λογική επιλογή. Άλλωστε και ιστορικά ο Ραούλ Σεντίκθεν του Παμάρος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε ξεκινήσει, ο Χρήστος ο Κασίμης του ΕΛΑ ήταν στην νεολαία της Ένωσης Κέντρου. Ξέρεις όμως, όσο λογικό μπορεί να ήταν ως αφετηρία, το ίδιο λογική ήταν και η σύντομη αποχώρηση από εκεί. για να ακολουθήσουμε άλλους δρόμους τους, ακεδεμόνευτους αγώνες της μεταπολίτευσης, τους δυναμικούς αγώνες, μέχρι να καταλήξουμε στην οργάνωση.
4: Ο Κουφοντίνας βλέπει τη συμμετοχή του στο 17 Νοέμβρη σαν συνέχεια του εμφυλίου πολέμου που μάτωσε την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι αυτός είχε τελειώσει δεκαετίες πριν. Αυτό φαίνεται από το πώς θυμάται την πρώτη φορά που άκουσε κάτι για την ύπαρξή της.
14: Άκουσα πρώτη φορά το όνομα της οργάνωσης το 1976. Ήμουνα στο καπνοχώρι το πατρικό Στασέρας που λέγαμε. Ακούσαμε από το ραδιόφωνο την είδηση για την εκτέλεση του αρχιβασανιστή Μάλιο. Θυμάμαι τον παππού, τον κομμουνιστή παππού στο μισοσκόταδο εκεί που πασταλιάζαμε, κάναμε τα καπνά ξεριζεματάκια. Άστραψαν τα μάτια του και λέει, δικά μας παιδιά είναι. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που έχω από την αυθυντία του κομμουνιστή παππού.
3: Αυτός ήταν ο Κουφοντίνας. Αυτός ήταν ο Κουφοντίνας. Ο αρχιεκτελεστής 17 Νοέμβρη. Ο Φαφούτης. Το Λείψανο. Ένα Λείψανο έχει μείνει σήμερα. Με τον Μπαστούνι. Που θα έπρεπε να έχει σαπίσει στη φυλακή. Και θέλει να μας πείσει. Όταν αποδεδειγμένα γνωρίζουμε. Από συγκεκριμένες μαρτυρίες αστυνομικών. Και έχει πατζίδων. Εκείνης εποχής. Ότι ο Κουφοντίνας μπαινόβγαινε στην Κύπρο. Και ο ήταν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ποια ήταν λοιπόν η ηγεσία της 17 Νοέμβρη? Γιατί βιάστηκε τότε ο Παπανδρέου από το αεροπλάνο, από το Πεκίνο, να κατονομάσει τον καθηγητή Τσεκούρα ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη? Γιατί κάτι συνέβαινε με το ΠΑΣΟΚ. Και μετά ήρθε η Νικολούλη, αυτή που λατρεύετε εσείς οι τηλεορασόπληκτοι, αυτή που την αγαπείτε πολύ, γιατί θαυμάζετε. Η Μις Μάρπλ. Εμένα η Νικολούλη φίλη μου είναι. Μιλάω στο τηλέφωνο μαζί της. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να την κρίνω. Έχει παρεξηγηθεί τώρα. Δεν με παίρνει τηλέφωνο γιατί αποκάλυψα την ηλικία της. Μιλάμε για τέτοιο μυαλό. Επειδή πλησιάζει τα 70 και είπα ότι είναι 70 χρονών, μου κράτησε μούτρα. Αφού σε 70 τι να κάνουμε τώρα? Ανταλλάξουμε? Στο Wikipedia η Νικολούλη λέει ότι είναι γεννημένη το 65. Ένα χρόνο δηλαδή μεγαλύτερα από μένα. 60, εγώ 61 αυτή. Τι λες ρε Αγγελικούλα? Κούλα κούλα. Πλάκα μας κάνεις. Τέλος πάντων, αυτό είναι κουσοπολιό. Αλλά όπως και να έχει, ήρθε μετά η Νικολούλη να αποτελειώσει, να προσανατολίσει την κοινή γνώμη, κατονομάζοντας άλλον άνθρωπο, τον Περικλή Κοροβέση, τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ήταν αυτός ο αρχηγός 17 Νοέμβρη. Τελικά για διαλέξτε ρε παιδιά του παρακράτους. Αδερφές και παλικάρια, γίναν μαλλιά κουβάρια. Η Νικολούλη έλεγε ότι ήταν ο Κοροβέσης. Ο Αντρέας ήταν ο Τσεκούρας. Ο Χρυσογοίδης λέει ότι ήταν ο Γιωτόπουλος. Επιτέλους, διαλέξτε ποιος ήταν ο αρχηγός 17 Νοέμβρη.

Πριν από μερικά χρόνια, ο Σπύρος ο Βασιλείου και ο φιλαράκος μου ο Τάσος Οικονόμου, Τασούλη, χάθηκες. Σαβίλιας ακόμα. Έγραψαν ένα υπέροχο τραγούδι για το Δημήτρη Μητρόπανο. Συγγνώμη, για ακούστε το.

0: Αφήστε, παιδιά, αφήστε τώρα. Αφήστε. Μιλάμε για το κομμάτι. Μάστορα! Χρήστο Μάστορα! Το κομμάτι, ρε!
1: Συγγνώμη.
0: Πήγε να παίξει και το Καρατζίδι. Ήταν από εκεί. Άλλαλι, άλλαλι. Άκου ρε τη φωνάρα, ρε. Άκου τραγουδάρα, ρε κακομύρι. Με τα κλάπα γκλούμπα. Χωρίζεις. Χωρίζεις, έμαθα. Σε πήγα σε κατάθλιψη. Ένα γαλίτα από εκεί.

Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Ένας φίλος με διορθώνει για το ιδού στρατό σας που είπα νωρίτερα, την ΑΤΑΚΑ δηλαδή, που εξτόμησε ο τότε αρχηγός κράτους στον στρατηγό, στον Αμερικανό στρατηγό Van Fleet. Το ιδού στρατό σας, το είπε μου λέει ο αγαπητός φίλος, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Ναι, έχει δίκιο σε αυτό. Με αφορμή πως ο Van Fleet ήταν από τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων της Δύσης στον πόλεμο της Κορέας. Μα αγαπητέ μου φίλε, το ιδίο στρατό σας το είπε όταν προσγειώθηκε ο Van Fleet, ο Κανελόπουλος. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμα ο πόλεμος Κορέας, ο πόλεμος Κορέας έγινε το 1956. Εγώ σου μιλάω για το 1948. Τότε υπόθηκε το ιδίο στρατό. Σε πάση περιπτώσει, δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό. Μου λέει όμως και κάποια άλλα σημαντικά πράγματα. Αληθεύει πως τον Αύγουστο του 1974 στο Βούπερταλ ένα κομμάτι του ΠΑΚ διαφώνησε με τον Παπανδρέου λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα για να διεκδικήσει κοινοβουλευτικά την εξουσία και επέμεινε να διεκδικήσει την εξουσία ένοπλα, αντάρτικα, στρατιωτικά.

δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκε. Και ακόμα δεν έχει βγει η ετοιμιγορία της δολοφονίας. Από δύο ψαράδες. Ποιος ο Βαλιράκης? Από δύο ψαράδες. Κι εγώ χτες ήμουν στο φεγγάρι και παραθέριζα με τον Έλον Μάσκ. Ρίστε σοβαροί. Δοσκότωσανε το Βαλιράκη δύο ψαράδες. Το χτύπημα και δολοφονία Βαλιράκη ήτανε καρμπών. Δολοφονία των μυστικών υπηρεσιών. Ο του θαύματος, λίγες ώρες νωρίτερα από τη δολοφονία Βαλιράκη, αυτά είναι το κουμέντα. Δεν είναι παραμύθια, σαν αυτά που έλεγε η Μις Μάρπλ, η Νικολούλη, που είχε παντρευτεί έναν αστυνομικό που ήταν σωματοφύλακας του γέρου Κωνσταντίνου Καραμαλή και ο Καραμαλής τους πάντρεψε μετά. Είχε παντρευτεί, τον χώρισε. Όχι, τον άφηνε. Και την ίδια στιγμή που γράφονταν αυτά για το ιστορικό ΠΑΚ και το μέλος του που ήταν ο Σίβης Βαλιράκης, μαθαίνουμε ξαφνικά, ευνηδίως, ένα μεσημέρι, ότι δύο ψαράδες σκοτώσανε το Βαλιράκη με κάτι κουπιά. Πού? Στα νυχτά της Εύβοιας. Είστε σοβαροί? Ο μόνος που είπε την αλήθεια σε αυτή την ιστορία της δολοφονίας Βαλιράκη ήταν ο αδερφός του, ο οποίος είπε ξεκάθαρα, κάτι άλλο συμβαίνει. Είχε σχέση με μυστικές υπηρεσίες, το είπε έμεσα ο άνθρωπος. Εγώ απορώ πως η γυναίκα του Βαλιράκη, η οποία έχει ζήσει τον έντονο βίο, ο Βαλιράκης δεν ήταν τυχαίος τύπος. Καταρχήν ήταν παιδαράς, γυμνασμένος και καταδρομέας, δεινός κολυμβητής. Είχε δραπετεύσει από τις φυλακές Αλβανίας. Δεν ήταν τυχαίος ο Βαλιράκης. Ο Βαλιράκης ήταν στρατολογημένος από το ΠΑΚ και είχε κάνει ειδική εκπαίδευση στα στρατόπεδα, κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν. Τι τον περάσατε το Βαλιράκη? Και κατά τυχαίο πρόσωπο, άρτια εκπαίδευση, πανέξυπνος, ειδικός στην κατασκοπία και στην αντικατασκοπία, και είχε θητεύσει και υφυπουργός δημοσίας τάξεως. Και όταν θήτευσε υπουργός δημοσίας τάξεως, αναστατώθηκε τότε η 17 Νοεμβρίου, γιατί μας τον βάλανε αυτόν στα πόδια μας. Άρα ήξερε. Ήξερε και πολλά για τη 17 Νοεμβρίου, ο Σίβης Βαλιράκης. Το ερώτημα είναι γιατί τώρα. Γιατί τώρα. Οι παλιοί λογαριασμοί που δεν έπρεπε να ήταν ανεξόφλητοι. Κάτι που έπρεπε να πληρώσει από το παρελθόν. Δεν ξέρω. Η οικογένειά του γνωρίζει, και ειδικά η γυναίκα του, η οποία δεν λέει τίποτα. Μάθαμε όμως, και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δημιουργεί άλλους συνειρμούς, ότι λίγο πριν τη δολοφονία, δεν τα μπερδεύω παιδιά, όλα πάνε μόνα τους, ρολόι σήμερα πάει η εκπομπή. Νεράκι κυλάει. Νεράκι κυλάει η εκπομπή σήμερα. Πόσιμο. Πόσιμο. Ελάτε να πιείτε. Τον άμα. Τον άμα. Και λίγες ώρες πριν σκοτώσουν το Βαλιράκη, είχε συνομιλήσει μαζί του ένας άλλος άνθρωπος του παρακράτους, ένα πολιτικό αποπέδι του παρακράτους, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, που διατηρούσε, λέει, στενές φιλικές σχέσεις με το Μακαρίτη. Δηλαδή είπε ο Σαμαράς, τι έχω να κάνω σήμερα που θα σκοτώσουν το Βαλιράκη? Δεν τον παίρνω ένα τηλέφωνο? Και μετά το σκοτώνουν. Και τον πήρε τηλέφωνο ο Σαμαράς και μιλάγανε, λέει, περί ανέμων και υδάτων. Πού θα πας για ψάρεμα? Ρε, σε ποιος τα λέτε αυτά, ρε? Τι είμαστε, τίποτα χάνι? Τίποτα χαχόλι? Τίποτα μην πω? Δεν είχα τι να κάνω σήμερα που θα σκοτώναν το Βαλιράκι? Κάτσε τον πάρω τηλέφωνο. Και τον πήρε τηλέφωνο και μετά σκοτώσε το Βαλιράκι. Ποιος ο Σαμαράς? Ο Σαμαράς που έπαιρνε λεφτά από τον Κόκαλη, τον πρώην πράκτορα της Στάζη. Όπως τον είχε αναφέρει στα δημοσιεύματά της η μακαρίτισσα δημοσιογράφος Αριστεία Μπουγάτσου στην Ελευθεροτυπία. Σπουδαία ρεπορτάζ. Ο λεγόμενος και Ρόκος. Ο Ρόκος των Ανατολικών Μυστικών Υπηρεσιών, τη Στάζη. Η Αριστεία Μπουγάτσου, η μακαρίτισσα. Τον είχε ξετινάξει τον Κόκαλη.

Και πήγε στο δικαστήριο και την έφερε. Την πήγαινε και την έφερε στο δικαστήριο. Δεν παραδέχτηκε ποτέ ο Κόκαλης ήταν πράκτορας στη Στάζη. Και πώς απέκτησε ο Κόκαλης την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα αγροτικών μηχανημάτων και ανατολικογερμανικών τρακτέρ. Και μετά έφτιαξε την Ιντρακόμ. Έφτιαξε τη Βόνταφον. Και το 2005, επί των ημερών του Κόκαλη στη Βόνταφον, με διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Κορονιά, αποδείχτηκε ότι επί των ημερών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 τηλέφωνα σκιές της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα παρακολουθούσαν όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Του Καραμαλή το τηλέφωνο του το είχαν κάνει αλεπότρυπα. Ήταν τότε που φοβότανε. Φοβότανε ο Σουφλάκιας της Ραφίνας να πάει στην απέναντι ταβέρνα να φάει γουρνοπούλα. Μην τον σκοτώσουν οι Αμερικανοί πέρα. Και τον έσωσαν οι Ρώσοι. Ρε σε πίστα που λέτε αυτά ρε. Το σχέδιο πηδεία. Ποιο σχέδιο πηδεία ρε. Ποιο σχέδιο πηδεία ρε. Πηδεία είσαι εσύ. Τη σούβλας πηδεία. Του σπηλότερου. Άμα λάχει και να σου κάτσει κανένα φρέσκο σηκωτάκι δεν θα πεις όχι. Άντε να πω κύριε. Στέλιος Καρατζίδης, Χρήστος Κολοκοτρώνης, Μπάμπης Δαλιάνης, 1971, κομματάρα, στο άδειο προς κεφάλι.

Που λέει ένα φίλο εδώ στο μήνυμα, στο email μου, καφετέρια στην Γλυφάδα χρεώνει καραβίσκε και στη μέση στο νερό 4 ευρώ το μπουκάλι. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που επιτρέπει την εσχροκέρδεια. Επισυναπτώμενη απόδειξη να του ψήφισε. Εσύ τι κάνει, ρε Καρματαλά. Πα και πληρώνει. Στην Γλυφάδα καταρχήν τι θέλει εσύ εκεί πέρα. Για να μένει στην Γλυφάδα πρέπει να είσαι φαραγκάτο. Κάνα πάθει, ρε. 8 να στο χρεώσουνε. 8! 8! Και 18! Και μου κάνει παράπονα. Έφυγε από εδώ. Ρε.

0: πάμε σε break. Θέλω να πω δύο πράγματα. Είναι Σάββατο απόγευμα 6 26 9 1989, σκότωσαν τον Μπακογιάννη. Δεν μας πάει καλά η ημερομηνία 26-9 στην Ελλάδα. 26 Σεπτεμβρίου σκότωσαν τον Μπακογιάννη το 89. 26 Σεπτεμβρίου του 2000 είχαμε το φοβερό ναυάγιο του Σαμίνα. Σε λίγο θα ακούσετε φοβερές μαρτυρίες. Γιατί έγινε το Σαμίνα? Πώς σώθηκαν από το Σαμίνα? Ποιοι σώθηκαν από το Σαμίνα? Ποιος έφταιγε? Ποιοι δεν πλήρωσαν ποτέ? Και 26 Σεπτεμβρίου σήμερα, μια μαύρη μέρα για τον ελληνικό τουρισμό, όταν 6 άνθρωποι καταπλακώθηκαν και δολοφονήθηκαν ουσιαστικά από αυτούς όλους τους βρωμερούς και τρισάθλιους τύπους που έχουν επιτρέψει στην πιο πικροκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, στην Πλάκα, μνημείο τουρισμού. Πού είναι η κυρία Κεφαλογιάννη να κάνει δηλώσεις? Κλαίει ακόμα που την παράτησε ο Εβραίος? Κλαις ακόμα? Πνίγεις το δάκρυ σου στον πόνο και στον καημό των τραγουδιών του Μητροπάνου, κυρία Κεφαλογιάννη? Καλά σου έκανε και σε παράτησε, τέτοια που ήσουνα. Πού είχες το μυαλό πάνω από το κεφάλι σου? Πού να κρατήσεις άντραση με τα μυαλά που έχεις? Εδώ δεν μπορεί να φτιάξει τον ελληνικό τουρισμό. Καλά σου έκανε. Να χαίρετε τα πιπίνια με τα οποία κυκλοφορεί ο μάτσας. Πιπίνια κυκλοφορεί, δεν κυκλοφορεί με σένα. Γιατί? Έχετε πρόβλημα με την ψυχρότητα που τα λέω, με την ομότητα? Έτσι είμαι εγώ ομός. Την πριζόλα την τρομή με αίμα. Να στάζει. Καλά σου έκανε και σε παράτησε. Όχι, θα κάνω τα μαζί σου. Πήγε στα πιπίνια. Με σένα να μείνει. Του είχε κάνει το μυαλό. Του είχε κάνει το μυαλό του τυρόγαλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είδε και από είδε ο άνθρωπος, κομμάτισε και έφυγε. 6 νεκροί στην Πλάκα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τουριστική δυσφήμιση στο πιο κεντρικό τουριστικό σημείο των Αθηνών. Απέναντι από τους θύλους Ολυμπιωδιός. Γκρεμίστηκε σπίτι που το χρησιμοποιούσαν για Airbnb Αμερικανοί τουρίστες. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στην Αμερική. Μέχρι και ταξιδιωτική οδηγία θα βγάλουνε. Θα μην έχονται στην Ελλάδα. Πού είναι ο ιδιοκτήτης? Γιατί δεν συνελήφθη? Πού είναι ο δήμαρχος? Πώς δίνουν άδεια Airbnb σε ακατάλληλα σπίτια? Αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία, ε. Break.
1: Η ώρα είναι 6.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Βρήκα μέσα έναν άγνωστο. Είχε μπει από το παράθυρο.
2: Λοιπόν.
1: Μου πρότεινε κάτι φοβερό.
2: Τι πράγμα.
1: Μου έδωσε 500.000 για να πω ότι δεν είδα να κόβεται το φτερό.
2: Δεν του είπατε ότι έχετε υπογράψει κατάθεση.
1: Μου ζήτησε να αναιρέσω. Να πω ότι δεν ήξερα τι έλεγα.
2: Και εσείς.
1: Αρνήθηκα φυσικά.
2: Φυσικά. Μα δεν φαίνεστε τόσο πλούσια. Σας δώσανε 500.000 και το βρήκατε φυσικό να αρνηθείτε.
1: Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Για να πληρώνουν τέτοιο ποσό θα πρέπει να έχουν πολύ σοβαρό λόγο.
2: Το αεροπλάνο ήταν ακατάλληλο να πετάει. Θέλουν να σκεπάσουν τις ευθύνες τους. Αλλά εσείς μου κάνει εντύπωση.
1: Τι σας κάνει εντύπωση.
2: Πού βρήκατε το θάρρος να πείτε όχι.
1: Χρειάζεται θάρρος για να κάνω αυτό που πρέπει.
3: Κυρίες και κύριοι, ένα-δύο μακελάριδες. Είστε τώρα η φωνή της αλήθειας. Οι εκπομπές έρχονται και παρέρχονται. Κάποια στιγμή όλα οδηγούν στο τέλος. Απολαύστε το τώρα. Ακούστε αυτές τις εκπομπές και κρατήστε τις για το αρχείο σας. Στις 26 Σεπτεμβρίου του 2000, ένα σαπιοκάραβο, το οποίο δεν είχε την παραμικρή οδό διαφυγής σε περίπτωση ναυαγίου, το οποίο ανήκε στις εταιρείες της Minoan Lines, στις οποίες επικεφαλής ήταν ο εφοπλιστής και πλειοκτήτης Παντελής Φινιάς, βυθίζεται έξω από την Πάρο, πολύ κοντά στην ακτή, και στις βραχονισίδες πόρτες, πόρτα. Επειδή πέρασα από εκεί κάποτε, πριν από χρόνια, μιλάμε για ένα τυχιαστικό μέρος. Οι δύο βραχονισίδες είναι σηκωμένες, υπερίπτανται του νερού, λες και είναι δύο κυκλόπια τείχη. Δύο καταραμένα κυκλόπια τείχη. Εκεί επάνω σύρθηκε το καράβι, έμπασε νερά, βούλιαξε και πνίγηκαν 81 ή 82 άνθρωποι. Ήταν, κυρίες και κύριοι, μια ιστορία στην οποία δεν υπήρξε τιμωρία. Ακόμα και οι υπεύθυνοι, μετά την ανέρεση που έκανα στον Άριο Πάγο, τα έχω διαβάσει προσεκτικά αυτά, γιατί το είχα κάνει ρεπορτάζ τότε. Δούλευα στην Εσπρέσο την εφημερίδα. Εσπρέσο, η μεγαλύτερη ταμπλόιντ εφημερίδα που βγήκε ποτέ στη χώρα. Μετά ήταν το Μακελιό. Πρώτα η Εσπρέσο, εγώ δούλεψα εκεί. Τώρα την έχει πάρει ο Λαβρέντης Λαβρεντιάδης και την έχει κάνει σαν τα μούτρα του. Ρε Λαβρεντιάδη, πώς την έχεις κάνει στην Εσπρέσο, ρε. Ποιος φτιάχνει την πρώτη σελίδα, ρε. Κακομύριδες ή κακομύριδες. Καλά έλεγε και οι άλλοι. Κακομύριδες, η πατούλενα. Σε κοροϊδεύουνε, στρώνε τα λεφτά, ρε, εκεί πέρα. Σε κοροϊδεύουνε, στρώνε τα λεφτά, ρε. Είναι πρώτη σελίδα αυτή. Η μεγαλύτερη ταμπλόιντ εφημερίδα στην Ελλάδα και την έχεις κάνει σαν τα μούτρα σου. Ντροπή! Τόσα λεφτά έχεις, κακομύρι. Δώσε κάτι παραπάνω. Να πάρεις ένα σοβαρό άνθρωπο που φτιάξει την εφημερίδα. Αυτός που φτιάχνει την πρώτη σελίδα της Πρέσο, ούτε για φούρναρης. Ποιος τον πάρει, του κάψει το φούρνο, του κάψει το μαγαζί. Θα του κάψει το μαγαζί, σαν το Βέγκο, πολυτεχνίτης και όρισμος σπίτης. Που του λέγε του άλλου στην ταβέρνα, φέρε ένα μπατσά, μη φας. Γιατί μην φάω, μη φας είναι από πέρσι. Και τότε φέρε μου δύο λουκάνια, μη φας. Τα τρώγανε δύο ποντίκια στην γωνία. Και τον άξω ο ιδιοκτήτης και τον πλάκωσε κάτι σφαλιάρες και τον πέταξε έξω από το μαγαζί. Τέτοιοι είναι και αυτοί που έχεις μαζέψει εκεί πέρα. Πολυτεχνίτες και ρημοσπίτες. 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 2000 μαθαίνουμε όλοι και παγώνουμε ότι την ώρα που παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη για το Champions League με τη σπουδαία ομάδα Βαζέχα, Λιμπερόπουλος, η ομάδα της Ριζούπολης που την εκρίζωσε ο Γιάννης, ο Βαρδινογιάννης, ο Μάγκας. Τι να πεις και για αυτόν, τέλος πάντων. Εσύ δεν ξέρεις, κακομύριο, ότι ο Σαμαράς γνώριζε ότι θα πάει να σκοτώσει τον πατέρα. Την ομάδα της Ριζούπολης, την περήφανη ομάδα της Ριζούπολης. Το Εξπρέσα Μίνα, το οποίο, κυρίες και κύριοι, δεν έπρεπε να πλέει εκείνη την εποχή, Εάν είχε τα στοιχειώδη ασφαλιστικά μέτρα σε περίπτωση ναυαγίου, παίρνει νερά και βυθίζεται. Η Ελλάδα παγώνει. 82 νεκροί μέσα σε λίγα λεπτά. Ο καπετάνιος έβλεπε το ποδόσφαιρο. Δεν είχαν ούτε σωσίβια να τους ρίξουν. Βάρκες δεν κατέβαιναν. Και όλα αυτά επί εποχής Πασόκ. 2000. Πρωθυπουργός ο Κινέζος Σιμίτης. Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας ο Σουμάκης, ο οποίος μετά την ναυτική τραγωδία παραιτήθηκε, ανέλαβε ο άλλος αχαήρευτος, Παπουτσής. Πνίγονται 82 άνθρωποι. Και λίγο καιρό μετά, 1,5 μήνα μετά, ο Παντελής Φινιάς, ο οποίος καταδεικνύεται από όλους τους συνεταίρους του στη Minoan Lines, Βριόνιξ Καναλάρχης, Κόκαλης και πολλοί κληρονόμοι, πολλοί ακόμα, οι οποίοι συμμετείχαν ως συνέτεροι, συμμέτοχοι. Η εταιρεία είχε μπει στο χρηματιστήριο. Κατρακύλησε το χρηματιστήριο, κατρακύλησαν τιμές και ζήταγαν οι συμμέτοχοι και οι συνέτεροι τα λεφτά τους από το Σφινιά. Λένε ότι ο τελευταίος άνθρωπος που τον πήρε και τον απείλησε ήταν ή ο Κόκαλης ή ο Βριόνης. Θα σου κόψουμε το λαρίγκι. Φέρε μας τα λεφτά πίσω που χάσαμε. Εσύ φταίς. Τον φορτώσαν ευθύνες. Τράβηξε ο άλλος ένα μπουκάλι ουίσκι, πήρε και κάτι χάπια, ανέβηκε στο περβάζι του νέκου του ορόφου και πάρ' τον από κάτω. Τότε που έκανα το ρεπορτάζ στην Εσπρέσο, μου είχαν πει ρεπότερο ότι είχαν χυθεί τα μυαλά του κάτω. Η αυτοκτονία Σφινιά έφερε στη δημοσιότητα τους απατεώνες, τους κλέφτες, τους κιτζίδες, τους αλήτες της ελληνικής ακτοπλοείας, οι οποίοι έπαιρναν εκατοντάδες εκατομμύρια υποτίθεται ως ενίσχυση για τις άγονες γραμμές. Ο Σφινιάς είχε υποσχεθεί στην κυβέρνηση ότι θα κάνει την πιο ισχυρή εταιρεία στον κόσμο. Και τελικά, κόβοντας από εδώ, κόβοντας από εκεί, με ρεμούλες, απάτες, λοποδησίες, με την τότε κυβέρνηση, η οποία επιχορηγούσε συνεχώς με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ το Σφινιά, χάθηκε σε μια νύχτα στα παγωμένα νερά της Πάρου. Κυρίες και κύριοι, ...26 χρόνια από το ναυάγιο του Σαμίνα, ένας εκ των επιζώντων, ο Μανώλης Βαθρακοκύλης, διηγείται την ιστορία του.
4: Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 2000. Είχαμε μπει από τον Πειραιά με αρκετή θάλασσα, ίσως και 8 μοφόρ τελικά. Και στο λιμάνι, λίγο πριν το λιμάνι στην Πάρο, καθόμαστε μέσα, βλέπαμε το Παναθηναϊκό, να θυμάμαι καλά, στο σαλόνι μαζί με αρκετούς άλλους, γεμάτο το καράβι κόσμο. Κάποια στιγμή ακούμε σε ένα σούρσιμο δυνατό, όχι τόσο βαρύ, δηλαδή τα τραπέζια δεν αδειάσανε τα πράγματα, ας πούμε. Αυτόματα κοιτάξαμε δεξιά που κάτι καταλάβουμε ότι γίνεται και βλέπουμε τα βράχια. Και καταλάβουμε ότι κάτι έγινε, ας πούμε, εκεί ξύναμε τα βράχια δεξιά μας. Πενταχτήκαμε όλοι έξω βέβαια. Θυμάμαι συγκεκριμένα είχε έρθει ένα παλικάρι που δούλευε στο καράβι εκ των υστέρων. Είχε βγει στην τηλεόραση και επειδή λέει και βλακίες μάλιστα τον κόψανε, ότι σας παρακαλώ πολύ, περάστε όλοι μέσα, δεν τρέχει τίποτα, μας είπε τότε. Τέλος πάντων, το καράβι σε 5 λεπτά είχε πάρει ήδη μία κλίση και μας φωνάξανε, μας δώσανε κάτι σωσίβια στον κάθε ένα, τέλος πάντων. Εγώ θεώρησα καλό να φύγω νωρίς. Δηλαδή, εγώ έφυγα, το καράβι τράγαρε γύρω στις 10 και 20, εγώ 11 παρά 20 είχα φύγει. Ήδη είχε πάρει δεύτερη κλίση. Είχαν ρίξει μια ανεμόσκαλα από το πλάι αυτή με τα σκοινιά. Είχα βάλει το σωσίριο, κατέβηκα. Στη μέση της διαδρομής της σκάλας ήταν στριφωμένη η σκάλα. Αναγκάστηκα να πηδήξω τέλος πάντων σχεδόν από τη μισή σκάλα. Πρέπει να κάτσα γύρω στο μισάωρο μες στο νερό. Χοντρικά. Τώρα ο χρόνος εκεί παίζεται γιατί έχεις άλλη αίσθηση όταν έχεις τα ζώδια σου. Πέρασε αυτά τα φουσκωτά που έχει τα βαρελάκια που έχει το καράβι πάνω. Είχε μέσα ήδη 4-5 άτομα, με βοήθησαν, μπήκα μέσα σε αυτό, μέχρι να βρω λίγο την αναπνοή μου κτλ. Ήρθε ένα καΐκι από την Αντίπαρο, δεν θυμάμαι να σου πω όνομα, μπήκαμε σε αυτό και μας έβαλε στην Πούντα. Όλη αυτή η διαδικασία που σου λέω, πρέπει να βγήκαμε στην Πούντα γύρω στις 12 η ώρα και ήμουν από τους πρώτους, δηλαδή από τους τυχερούς. Επειδή αποφάσισα να φύγω νωρίς, γιατί κάποιοι. Και με λίγη λογική να το σκεφτείς, δηλαδή έτσι ήτανε. Από τη στιγμή που δεν ξέρεις αν το καράβι θα βουλιάξει ή θα κάτσει να μην χαθεί από την επιφάνεια, περιμένεις. Κάποιοι θεωρούσαν καλό να μείνουν πίσω. Κάποιοι από αυτούς συμπατήσανε πιθανόν, τέλος πάντων. Και τα αποτελέσματα τα υπόλοιπα που γνωρίζετε.
5: Το πιο έντονο. Πιο έντονη εικόνα που έχεις από εκείνο το βράδυ, ποια ήταν?
4: Κοίτα, εγώ δεν είδα ούτε πνιγμένους, ούτε τίποτα. Σου έφυγα νωρίς. Ξεμπέρδεψα, δηλαδή, θεωρώ από τους πιο τυχερούς στην όλη διαδικασία. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι κατεβαίνοντας τη σκάλα, το έχω και το λέω αυτό δηλαδή, κατεβαίνοντας τη σκάλα μπροστά στη σκάλα σε μένα πήγαινε ένας παππούς και μια γιαγιά. Κατέβαιναν μπροστά από μένα. Και μου είχαν εντύπωση, γι' αυτό το λέω. Και μάλιστα σκεφτόμουν να γίνει την ώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα τι θα γίνουνε. Και την ώρα που πέφτουμε στο νερό. Εγώ δηλαδή μπροστά τους ήμουνα τίποτα, σαν να μην ξέρω μπάνιο, σαν να μην ξέρω τίποτα. Θυμάμαι πέρυγε ο παππούς αγκαλιά τη γιαγιά και φύγανε σαν δελφίνια. Σαν δελφίνια. Μου είχε μείνει τρομερή εντύπωση. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τίποτα άλλο. Βγήκαμε στην Πούντα, είχε απαγορευτεί εγώ μέσα και δεν μπορούσαμε να φύγουμε και σύντομα από εκεί. Μείναμε κανένα μέρα στην Πάρο, δύο πόσο μείναμε. Φύγαμε το Ιθάκι.
5: Πόσοι να ξέρετε, Ζέσταρ, περίπου.
4: Δεν γνωρίζω, γιατί από κάποιους που κυνηγήκανε δηλαδή, ούτε καν τους είχα δει μέσα. Δεν είναι και το συγχωρημένο τον αγροφύλακα και κάποιο, μια κοπέλα από τις Τρίποδες, τα παιδιά και αυτά, δεν τους είχα δει καν μέσα. Δίπλα μου καθόταν μόνο η Αλεξία, η συγχωρημένη του Διακόπουλου. Την Αλεξία δεν θυμάμαι, κάτι στο διπλανό τραπεζάκι δηλαδή. Εγώ καθόμουν με κάνα δύο αξιώτες.
5: Τι σου άφησε αυτή? Θάψε κάτι.
4: Κοίτα, στο μόνο που δυσκολεύομαι δεν με πειράζει τα λεσά, δεν έχω θέμα φορτούνας ή οτιδήποτε. Πάντα φρόντιζα να πηγαίνω βραδινό ταξίδι, όταν ήταν τα παλιά καράβια τότε που φεύγαν από εδώ 10 ώρα το βράδυ, ας πούμε, έγινε 5 ώρα το πρωί στον Πειραιά. Μ' άρεσε να πω γιατί έβγαζα καμπίνα πάντα και κοιμόμουν και δεν μου φαινόταν τίποτα. Τώρα δεν ξαναταξιδεύω νύχτα. Δεν ξαναμπάω σε καμπίνα. Και δύσκολα μπαίνω μέσα. Δηλαδή, ό,τι καιρό και να έχει και να βρέχει, φουρτούνα, οτιδήποτε, αρκεί να κάθομαι έξω. Πάντα κάθομαι έξω. Αυτό μου το έχει ψηλοαφήσει, δηλαδή.
3: Κυρίες και κύριοι, το ναυάγιο της Αμίνα ήταν ένα πολιτικό έγκλημα. Αυτοί οι οποίοι έφταιγαν, ο Σουμάκης και ο Παπουτσής, δεν τιμωρήθηκαν ποτέ. Ο Παπουτσής έκανε δεκάδες εκατομμύρια περιουσία και βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάπου χαμένος. Βολεμένος. Σαν την κυρία Δαμανάκη, η οποία με τον Νίκη με το Σίγμα στην πλατεία Εξαρχείων, σε συγκεκριμένη καφετέρια, έκανε την πισωπορτού στο Πολυτεχνείο, έμπαινε και έβγαινε, για να δίνει στην τότε ΚΙΠ του Ρουφογάλη τα μυστικά και τα οποία γινόντουσαν τότε μες στο Πολυτεχνείο, η Ρουφιάνα. Η Ρουφιάνα, η Δαμανάκη, έτσι την αποκαλούν. Και δεν πάει η Δαμανάκη στα Εξάρχεια να κάνει μια βόλτα και από τα παλιά συντρόφια της. Η μεγαλύτερη ρουφιάνα του Πολυτεχνείου ήταν Δαμανάκη. Και ο μεγαλύτερος ρουφιάνος του Πολυτεχνείου ήταν ο Παπουτσής. Πολιτικά εγκλήματα, κυρίες και κύριοι. Κανένας δεν πήγε ειδικό δικαστήριο, κανένας δεν πλήρωσε. 82 άνθρωποι πνίγηκαν. 60 στη Μάνδρα. 124 στο Μάτι. Δεν πλήρωσε ποτέ κανένας. 57 παιδιά στα Τέμπη. Πού είναι η τιμωρία? Πού είναι το έγκλημα και η τιμωρία? Κανένας. Ατιμόρυτοι όλοι τους. Οι άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης ζουν και βασιλεύουν. Ο καπετάνιος είναι έξω. 5 χρόνια φυλακή. Ανέρεση στον Άριο Πάγο. Ο Γιαννάκης, αν δεν κάνω λάθος, πώς τον λέγανε αυτόν, ναι. Που βλέπανε ποδόσφαιρο. Που είχαν αφήσει το πιδάλιο. Και να θέλεις να το ρίξεις το καράβι πάνω στους πόρτες δεν γίνεται. Και είχαν ακουστεί και άλλα τότε. Ότι το ρίξαν επίτηδες. Κατ' εντολήν του σφινιά πάνω στις πόρτες. Για να πάρουν την αποζημίωση. Για να πάρουν την ασφάλεια. Πνίγοντας 82 ανθρώπους. Ο σφινιάς δεν έπεσε τυχαία από το μπαλκόνι. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τον πνίξαν οι τύψεις. Οι ερηνίες. Τον πίεσαν και τον πνίξανε οι τότε πολυμέτοχοι της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Υπήρχε συγκεκριμένος προϊστάμενος εκεί, ο οποίος αργότερα αποχώρησε. Μου είπαν ότι είχε βάλει χέρι και στα εκατομμύρια της μαφίας. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Να διαβάσετε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας σήμερα. Να δείτε τι λέμε για τη μαφία. Δεν κρυβόμαστε. Είμαστε γνωστής διεύθυνσης. Και γνωστού ονοματεπώνυμου. Κύριε Δημητριάδη. Να δούμε το, να ακούσουμε το ηχητικό νούμερο 6, κύριε Εφραίμ Χαραλαμπίδη, επιβάτης στο ναυάγιο του Εξπρές Άμινα το Σεπτέμβριο του 2000 στην Πάρο, ο Απόστολος Γιαννιός διηγείται τις αγωνιώδεις στιγμές μέχρι τη διάσωση με μια σοκαριστική ηρεμία. Διαγράφεται ποτέ ο φιάλτης. Πώς ζουν οι μνήμες μετά από χρόνια?

Ήταν μια επιλογή μέσα στις πρώτες 10 Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Θετικών Επιστημών, Στράμος, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών. 2000 πέρασα. Εντάξει, το πρώτο παιδί που πέρασε στο Πανεπιστήμιο, εγώ ήμουν, τέλος πάντων της οικογένειας, χαρούμενοι γονείς. Πρώτο ταξίδι με τον πατέρα μου και τη μάνα μου, εντάξει, 18 χρονών για να πάμε να βρούμε σπίτι, να νοικιάσουμε, να πάρουμε έπιπλα, να πάρουμε καμιά κουζίνα, που θα μείνουμε, εντάξει, πήγαμε τους γονείς. Θέλω να έρθουν και οι δυο. Τώρα θυμάμαι ότι γύρω στις 5.30 ώρα φτάσαμε στον Πειραιά. Όχι, μπορεί να φτάσαμε λίγο νωρίτερα. Και γύρω στις 5.30 με 6 πρέπει να φύγει το καράβι από Πειραιά. Πιάναμε Πάρο, Νάξο, θα πιάναμε Ικαρία Φούρνος και θα καταλήγαμε στη Σάμο. Φεύγοντας, νοικιάσαμε μια καμπίνα για να είμαστε και σίγουροι, να είμαστε πιο χαλαροί. Πήγαμε, βολέψαμε τα πράγματα, κάναμε μια βόλτα στο κατάστρωμα. Και η μάνα μου αργότερα πήγε στο δωμάτιο να διαβάσει ένα βιβλίο για να ξαπλώσει. Εμείς πρέπει με τον πατέρα μου να θυμάμαι καλά, βλέπαμε μπάλα, γιατί είχε εκείνη η μέρα έπαιζε Παναθηναϊκός. Είμαστε και Παναθηναϊκοί εμείς. Οπότε γύρω στις 10 το βράδυ, από ό,τι θυμάμαι, ακούσαμε ένα θόρυβο δυνατό. Σαν να συγκρούεται, ξέρω εγώ, μια σύγκρουση δυνατή και σύρσιμο όπως πήγαινε το καράβι από την δεξιά πλευρά. Οι πιο πολλοί άρχισαν τα αστεία και τα λοιπά, δεν φανταζόντουσαν το 2000 θα συμβεί κάτι. Θυμάμαι, το είχαν ρίξει στο χαβαλέ, ξέρω εγώ. Τότε ποιος ήταν υπουργός, πριν ήταν ο Λαγιώτης που έχω δε. Θυμάμαι έναν που έλεγε, ξέρω εγώ, να το Λαγιώτη, δεν έστρωσε καλά το δρόμο, όλο λακκούβες έχει. Το ρίξα στο χαβαλέ, αλλά μετά προσγειωθήκαμε απότομα. Μετά από λίγη ώρα, ενώ ήταν και κάποιοι εκεί πέρα, τώρα καμαρότες, δεν ξέρω τους βαθμούς και τα λοιπά, που μας λέγανε ότι εντάξει, ηρεμήστε όλα καλά, μην αγχώνεστε. Λέμε πάμε να πάρουμε τη μάνα μας από κάτω, τη μάνα μου από κάτω, για να δούμε τι συμβαίνει. Μέχρι να φτάσουμε, ανέβαινε ο κόσμος πολλής, δηλαδή, και ανέβαινε και τρέχοντας. Και μέχρι να φτάσουμε, δηλαδή, πρέπει να παίξαμε αρκετό ξύλο με πολύ κόσμο, και στις σκάλες και στο διάδρομο, λιγοχτήκαμε με πολλούς. Φτάσαμε, η μάνα μου είχε σηκωθεί, είχε πάρει τη βαλίτσα, περίμενε να δει τι γίνεται για να βγει έξω. Την παίρνουμε, ανεβαίνουμε πάνω, ανοιχτά τα φώτα κανονικά μέχρι τη στιγμή. Είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος πάνω στο κατάστρωμα. Από μέλη του πληρώματος πάντως είδα, για να είμαι δίκαιος, δύο παιδιά νεαρής ηλικίας. Προφανώς ήταν δόκιμοι, καμαρότη, κάτι χαμηλόβαθμοι κτλ. Οι οποίοι όντως προσπαθούσαν να ηρεμήσουν και βοηθήσουν τον κόσμο. Αυτούς τους δύο είδα, δεν ήταν κανένα λόγο. Σπάσαμε μια ντουλάπα με τον πατέρα μου γιατί είναι κλειδωμένη, για να πάρουμε εσωσίβη. Ανεβήκαμε στο πάνω κατάστρωμα με τον πατέρα μου, εγώ και αρκετοί άντρες. Προσπαθήσαμε να ξεβιδώσουμε, μπας και ρίξουμε καμιά βάρκα ακόμα, αλλά από τη μια πλευρά, γιατί από την άλλη είχε ματάρει το καράβι. Οπότε η βάρκηση από εδώ πέφτανε μέσα. Είχε αρχίσει, εντάξει, κλίση βέβαια, είχε αρχίσει να γίνεται από τους 5-10 πόντους στην αρχή, είχε φτάσει 30-40, δηλαδή το καράβι σιγά σιγά άρχισε να βουλιάζει. Εντάξει, το μόνο παρήγορο είναι ότι έβλεπες και τα φώτα, δηλαδή έβλεπες ότι ήμασταν κάπου ανάμεσα σε νησιά. Το κακό ήταν ότι είχε σηκώσει πολύ κύμα, δηλαδή εκείνη την ώρα πρέπει λογικά από ό,τι λέγανε να έχει κανένα εξάρι εφτάρι. Που τώρα σε ανοιχτά, ας πούμε, είναι εκεί, να έχει κυματισμό. Η πρώτη σκέψη ήταν να είμαστε όλοι μαζί για να δούμε πώς θα κινηθούμε. Η δεύτερη σκέψη ήταν στα αδέρφια, στα μικρά, στην οικογένεια. Και η τρίτη σκέψη ήταν το πώς θα καταφέρουμε, ας πούμε, ή να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε σε μια βάρκα ή να ρίξουμε μια βάρκα μέσα και να σώσουμε και αν μπορούμε και κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή η επιβίωση ουσιαστικά είναι αυτή που σου βγαίνει, το αίσθητο της επιβίωσης. Ειδικά όταν κινδυνεύεις, πιο πολύ λειτουργεί το αίσθητο παρά η σκέψη. Και από τη στιγμή που είχε πάρει κλίση το καράβι μεγάλη,
Εντάξει, λέει ο πατέρας μας, πηδήξουμε, δεν υπάρχει άλλη σωτηρία. Βούλιαζε δηλαδή, έμπαινε μέσα σιγά σιγά, έβλεπε ότι βυθιζόταν. Πολλοί είχαν βέβαια πηδήξει και στη θάλασσα ήδη. Άλλοι ήταν μέσα σε μπαλονάκια, δύο βάρκες εγώ από ό,τι είδα καλά μέσα στη θάλασσα υπήρχαν, δεν ξέρω πόσο κόσμο ήταν μέσα. Και πολλοί κολυμπούσαν, γιατί έβλεπε ότι ο κόσμος κολυμπάει. Και λέει ο πατέρας μου, πηδάω εγώ πρώτος, αν είναι να χτυπήσω, χτυπήσω εγώ. Και ακολουθάτε. Πηδήξαμε από τρία μέτρα. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Και λοιπόν στον πανικό μου πηδάω κι εγώ και κοιτάω γύρω-γύρω, ας πούμε, και βρίσκω τον πατέρα μου, αλλά δεν βρίσκαμε τη μάνα μου την ώρα. Δηλαδή τη χάσαμε και είχε σκοτάδι και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ούτε που είναι, ούτε να φωνάξουμε. Και να φωνάξουμε δεν ακουγόταν τίποτα. Γιατί υπήρχε πανικός γύρω-γύρω από κόσμο. Το μόνο θετικό που θυμάμαι από όλα αυτά είναι ότι το ζώο το νερό ήταν σχετικά ζεστό, δεν είχε κρύο. Ευτυχώς. Γιατί ήταν ακόμα καλοκαίρι, ήταν Σεπτέμβριος. Με τα λίγα, με τα πολλά, απομακρυνθήκαμε καμιά τριανταριά 40 μέτρα από το καράβι. Εκείνη την ώρα άρχισε να βουλιάζει και να βυθίζεται. Και εμείς απλά τίποτα, κολυμπούσαμε για να κρατηθούμε στην επιφάνεια. Όσο κολυμπήσαμε, πρέπει να κολυμπήσαμε κοντά 2 ώρες. Ήμασταν σχεδόν, κολυμπούσαμε σχεδόν μόνοι μας. Εγώ με τον πατέρα μου. Δεν βλέπαμε κανέναν άλλο γύρω-γύρω. Εκεί στα 20 λεπτά, μισή ώρα θυμάμαι, αυτό μη χαραγμένο, δεν στο μυαλό. Βλέπαμε πλέον κάποια ξύλα, κάποια αντικείμενα, οτιδήποτε κλπ. Σε κάποια φάση βλέπω 2 ή 3 άτομα είχαν πιαστεί από ένα. Τώρα αυτό ήταν σαν σανίδα. Ήμασταν τώρα σε απόσταση 10-15 μέτρα, δεν ήμασταν μακριά, δηλαδή βλεπόμασταν. Και να του φωνάζω, παιδιά, λέτε να μα βοηθήσετε να πιαστούμε κι εμείς, και σιγουριά και φύγανε. Εντάξει, λέμε τώρα, μείνουμε εδώ πέρα, ό,τι γίνει, ας γίνει. Άμα σταματούσε να κολυμπάς για λίγο, ψυχή πάρει από κάτω. Θυμάμαι 2-3 φορές που μας πήρε από κάτω και λέω, μάλλον είμαστε για. Τουλάχιστον ο πατέρας μου, τον έβλεπα, δεν ήταν στα καλά του, είχε φάει πάρα πολύ. Σου λέει ότι άμα τέτοιο, άμα γίνει τίποτα, άσε με, φύγε. Και ό,τι γίνει. Δηλαδή δεν μας συνεχίζαμε καμιά 2 ώρες ακόμα, μάλλον θα κατέρε από το νερό που είχε πιει. Οπότε άρχισε να μου λέει, εντάξει, άμα γίνει κάτι, άσε με, απλά πρόσεχε τα αδέρφια σου. Και είναι κάτι που, εντάξει, δεν θα ήθελα να το πω, ούτε θα ήθελα να αναφέρω περαιτέρω πράγματα. Γιατί ήταν συζητήσεις που γίνανε ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου και μείναν ανάμεσα σε μένα και τον πατέρα μου. Είναι κάτι που δεν θα το μοιραστώ με κανέναν. Μετά από κάνα 2 ώρα βλέπω να. Κάτι σαν να βλέπω να πλησιάζει, δηλαδή βλέπω ένα αισθητοπλοϊκό να έρχεται και να περνάει καμιά 30-40 μέτρα από εμάς. Τους φωνάζω, σηκώνω το λαμπάκι, μας είδανε. Και προφανώς αυτός έδωσε σήμα σε κάποια βαρκούλα, σε ένα φουσκωτό που ήταν λίγο πιο χαμηλό και κυλούσε πιο απαλά στα κύματα. Ξαφνικά μετά που μέσα από ένα κύμα βλέπω φουσκωτό να έρχεται, λέω, να χάσω, να σωθήκαμε. Έρχεται, μας παίρνει, εκεί εντάξει, αγκαλιαστήκαμε τον πατέρα μου, λέμε, εντάξει, ευτυχώς. Του λέω, να δούμε πού είναι η μάνα μου, λέω. Να δούμε τι γίνεται, να δούμε πού είναι η μάνα σου. Μας πήγαινε στο κέντρο υγείας, μακάρι λέει να είναι εκεί πέρα, να την έχουν βρει. Και τελικά μας έβγαλε το φουσκωτό αυτό έξω. Μας έβγαλε στη στεριά και πήγαμε κατευθείαν στο κέντρο υγείας. Στην παρικιά. Ο κόσμος πανικός. Δηλαδή φωνές, κακό. Μπήκαμε μέσα και ψάχναμε να βρούμε τη μάνα μου. Μπαίνοντας μέσα, η μάνα μου μας είδε πρώτη. Ήταν σε μια αγωνία με το που μας βλέπει. Τώρα τα λέω και γελάω. Δεν είναι γέλια βέβαια. Σηκώνεται πάνω και άρχισε να τρέχει και να. Πατούσε πάνω σε ανθρώπους, σε πόδια, σε χέρια, όπου έβρισκε, για να έρθει να μας δει. Εντάξει, χαλαρώσαμε λιγάκι και μετά άρχισαμε να καταλαβαίνουμε το τι χάος είχε συμβεί, γιατί βλέπαμε τα φορεία να έρχονται με τους νεκρούς.
αν δεν υπήρχαν οι παγιανοί και οι τουρίστες, δηλαδή και οι άνθρωποι που ήταν και επισκέπτες με εστιαφόρα κτλ. Και οι ντόπιοι με τα καΐκια και τα σκάφη κτλ. Θα είχαμε τουλάχιστον διπλάσιους, τριπλάσιους νεκρούς. Θα να πεθαίνουν 81 άτομα, δηλαδή το 450, ή 81 είναι σχεδόν ένα στους 6. Δηλαδή φαντάζομαι 6 άτομα, ο ένας να πνίγεται. Είναι λίγο ρώσικη ρουλέτα. Είναι πολλά τα άτομα. Ναι, τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ δεν το σκέφτομαι, η αλήθεια είναι. Είναι μια παλιά ανάμνηση. Είναι μια παλιά ανάμνηση επειδή βγήκαμε όλοι ζωντανοί. Δεν ξέρω, εγώ απλά το θυμάμαι σαν ιστορία. Μπορεί να είναι και άμυνα του οργανισμού. Δηλαδή σου λέει αυτά τα τραγικά γεγονότα, θυμίσου τα έτσι. Το βάζεις στο υποσυνείδητό σου, σκέψου τα σαν μια ιστορία που πέρασε και τελείωσε αυτό. Έτσι όπως τα διηγούμε, ναι, είναι σαν να τα διηγείται ένας εξωτερικός παρατηρητής, χωρίς συνέστημα. Δηλαδή σαν να λέω ειδήσεις. Ως και εγώ να αποφεύγω να βάλω συνέστημα μέσα, γιατί δεν θέλω να αισθανθώ πράγματα που μπορεί να αισθάνθηκα ίσως εκείνη τη μέρα. Εντάξει, όπως και να το κάνεις, ήταν η πρώτη φορά που λες ότι εντάξει, μάλλον πεθαίνω. Ή μάλλον πιθανό να πεθαίνω. Ή μάλλον πιθανό να δω κάποιο δικό μου να πεθαίνει μπροστά μου. Ή να τον δω νεκρό στο νοσοκομείο. Έχεις αντιμέτωπος με το θάνατο, όπως και να το κάνεις. Αυτό. Αυτό. Και ότι πρώτη φορά φοβήθηκα για την οικογένειά μου τόσο πολύ. Ότι κάποιος μπορεί να... Όχι μόνο για τους γονείς μου, όσο για τα αδέρφια μου, γιατί ήταν μικρά. Και αν έμενα μόνος μου εγώ πίσω, θα έπρεπε να αναλάβω μια ευθύνη να μεγαλώσω μια αδερφή 11 και ένα αδερφό 6. Η αδερφή μου καταλάβανε, του μικρού πώς το λες. Και πώς το λες, μικρό.

0: Απλά αυτό είναι που σε κάνει να βρίσκεις και δυνάμεις μέσα σου που δεν ξέρεις τι πάρουν. Δηλαδή το ότι σου λέω εγώ τώρα ότι κολύμπησα 2 ώρες, εσένα μπορεί να σου φαίνεται βουνό. Εγώ επειδή το έζησα, χτύπα ξύλο, αν το ζούσες και εσύ θα καταλάβεις ότι αυτό που έζησα δεν ήταν τόσο θέμα δύναμης και κουράγιου, όσο θέμα ενστίκτου, επιβίωσης. Δηλαδή και εσύ στη θέση μου το ίδιο θα έκανες. Και εσύ στη θέση μου αν είχες τη μαμά σου ή τον μπαμπά σου μαζί, θα τον κρατούσε, θα τον βοήθησε, δεν τον άφηνε, εννοείται. Δηλαδή προτιμούσα να πνιγώ εγώ παρά να πνιγώ πατέρα μου. Αυτό μου έχει μείνει, αυτό το... βασικά το τι δυνάμεις μπορεί να έχουμε όταν ερχόμαστε λίγο πριν το τέλος. Είναι πράγμα το οποίο τα σκέφτεσαι και σε κάνει γενικά ίσως να σκέφτεσαι πιο όρημα πολλά πράγματα στη ζωή.
1: Κυρίες, κύριοι, ακούσα μια συγκλονιστική μαρτυρία. Υπάρχουν και άλλες, πολλές. Από τους 470 ανθρώπους πάνω στο Σαμίνα, του Καριδότσουφλου, αυτό του Σφινιά, ο οποίος είχε φτιάξει τις βίλες του, είχε μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς, ήταν ένα είδος ολιγάρχη της θάλασσας, της ακτοπλοείας. Ένας πουθενάς, ο οποίος έγινε κάποιος με την κυβέρνηση του Πασόκ, την κυβέρνηση Σιμίτη. Ακούσατε το παιδάκι τι είπε? Ο Απόστολος Γιαννιός. Εύχομαι φίλε να είσαι καλά, όπου κι αν είσαι. Λένε πολλές φορές όποιου του μέλει να πνιγεί ποτέ του δεν πεθαίνει. Εγώ θα πω όποιου του μέλει να πεθάνει ποτέ του δεν πνίγεται. Είπε 2-3 πράγματα ακόμα ο άνθρωπος αυτός, ο Απόστολος Γιαννιός, μαρτυρία του 2000. Ένας από τους επιβάτες που επιβίωσαν. Ήταν το αίσθηκτο της επιβίωσης. Προτιμούσα να πεθάνω εγώ παρά ο πατέρας μου. Έψαχνα να βρω τη μάνα μου. Έβλεπα ανθρώπους να κολυμπάνε πάνω στις σανίδες. Τιτανικός κανονικός. Μίλησε επίσης ο άνθρωπος αυτός, ο μάρτυρας, μάρτυρας ενός μαζικού εγκλήματος της κυβέρνησης Πασόκ. Μετά ακολούθησαν και άλλα μαζικά εγκλήματα. Ήρθε η Μάνδρα. Μετά ήρθε το Μάτι. Μετά ήρθαν τα Τέμπη. Κανένας μέχρι σήμερα δεν έχει πληρώσει. Μόνο 2 πήγαν φυλακή για όλες αυτές τις ιστορίες. Ο Ψινάκης τη γλίτωσε. Η Δούρου πέρασε εξαπαλώνων ήχων. Ούτε αυτή την πορήθηκε. 2 πήγαν φυλακή στην υπόθεση στο Μάτι. Ο τότε αρχηγός πυροσβεστικού σώματος και ένας άλλος που ήταν γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας. Οι υπόλοιποι έξω, όλοι έξω. Πώς πρέπει να αισθάνονται οι άνθρωποι στο Μάτι για όσα έζησαν? Υπήρξε μάνα που της καήκαν τα 2 της παιδιά και ο άντρας της. Πώς μπορούν να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Ο Νίκος Πλακιάς έχασε μαζί με τον αδελφό του την ανιψιά του και τις δυο τις κόρες. Πώς πρέπει να αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι? Πού να πάνε σπίτι τους αυτοί? Πού να ανοίξουν τα παιδικά δωμάτια? Ποιοι πλήρωσαν για αυτά? Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, που μετά από 20 μέρες σηκώθηκε και έφυγε και σάλταρε πάνω στο κότερο του Παναγοπούλου για να του φύγουν τα ντέρτια και πίνε τα ουίσκια και τα κρυβά πουρα και μετά μάθαμε ότι νίκασε σπίτι κάτω στο Σούνιο με 500 ευρώ το μήνα. Ποιος θα ξυπνήσει μετά από αυτές τις ιστορίες? Γι' αυτό παίζουμε τις μαρτυρίες. Έχουμε καμιά όρεξη να ακούμε το θρήνο του καθενός, νομίζετε? Θα έλεγε κάποιος νεοέλληνας. Έχουμε καμιά όρεξη να ακούμε το θρήνο του καθενός? Βεβαίως έχουμε. Είναι υποχρέωσή μας. Είναι στοιχειώδης δημοσιογραφική υποχρέωση να παίζουμε αυτές τις μαρτυρίες. Αλλά οι Ελληναράδες είναι ο Έλληνες κυρίως. Αυτοί που κυκλοφορούν με τα ακριβά αυτοκίνητα και τα πουρα. Τώρα ξέρετε έχουν κάνει και ειδική θήκη μέσα στο αυτοκίνητο. Να βάζουν τα black label. Για να τα ρουφάνε τις νύχτες. Με τις πουλημένες πληρωμένες γκόμενες που πάνε και φτιάχνουν τις βλεφαρίδες, που βάζουν αλουρονικά στα χείλια και γίνονται σαν τις γελάδες. Σαν τις γελάδες και χειρότερες. Έχετε δει γελάδα? Δεν χρειάζεται. Δείτε κάτι ψόφιες γκόμενες, πουλημένες, πληρωμένες, ξεσκισμένες σε ηθική και αφοσίωση. Θα γίνουν μανάδες αυτές. Άκουσα το πρωί και που διάβαζα ότι μία από αυτές τις που... από αυτές τις παστηρικές της τηλεόρασης στερήθηκα την καριέρα μου να κάνω τα παιδάκια μου. Τι λες, μωρή? Έπεσε στο ακριβό πορτοφόλι άλλου βλάκα, άλλου γελίου. Πάει στα γυμναστήρια για να κάνει ποντίκια. Κοιτάμε στα φάει κάτω. Λιλιπούτι, νεοέλληνες, μπαφό, καλά τους είπε ο Γεωργιάδης, μπαφό παίρνετε. Και βγήκαν να το κατηγορήσουν, γιατί τι είπε? Μπαφό παίρνετε. Με τη διαφορά, αγαπητέ μου Άδωνη, ότι και εσύ βοήθησες τους επιχειρηματίες του μπαφού, όπως τον Καρανίκα το φίλο σου. Μόνο όσοι έχουν γνωρίσει το θάνατο μπορούν να μιλούν για μαρτυρία και για το ένστικτο επιβίωσης. Για ρωτήστε, ρωτήστε. Όλης Κερμανίδης, μουσική Χρήστος Κοτσόνης. Από το στίχο δίνω τα αρέστα μου, 1977. Και απόψε πάλι μόνος, και απόψε πάλι μόνος. Πίνω, πίνω και ξαναπίνω. Γεια σου ρε αείμνηστε πόλη. Γεια σου ρε αείμνηστε πόλη. Όπα, πάμε!

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Όλα κάποτε τελειώνουν. Και οι εκπομπές, και η τηλεόραση και τα ραδιόφωνα. Μένει το αρχείο. Το αρχείο που πρέπει να καταγράφεται. Ένα από αυτά τα αρχεία, όταν πήγα στην πηγάδα του Μελιγαλά, πριν από κάποια χρόνια, είναι το φρικτό μαζικό έγκλημα, γιατί πρέπει να μαθαίνουμε και την ιστορία μας. Την ιστορία πια δεν τη γράφουν οι αριστεροί. Οι αριστεροί έκαναν πολλά νομίματα στον τόπο. Το μεγαλύτερο έγκλημα ήταν ότι έγραφαν και έγραψαν ψευδή ιστορία. Ψευδή ιστορικά γεγονότα. Μας λέγανε μέχρι πρόσφατα ότι στο Μελιγαλά δεν ήταν ο Βελουχιώτης. Μας λέγανε ότι στο Μελιγαλά δεν ήταν ο Μπελογιάννης. Ο φίλος Τσίπρα. Επί των ημερών του τσαχμινοκολαράκια, κατά τον μπάγκαλο, νίκιασε 500 ευρώ. Δεν μας λες και εμάς, ρε, μας τώρα. Δεν μας βρίσκεις κανένα σπιτάκι εκεί κοντά στο Ζούνιο. Θα δώσουμε κανένα τριάρικα δοστάρικα. Θα το κάνουμε ρε φενέ. Εδώ να μαζευτούν δύο-τρεις γολύπτες. Να βρούμε και κανένα δύο κακομύριδες γύφτους απ' έξω πέρα από τα καρότσια. Να πάρουμε κανένα δύο κατοστάρικα από τον καθένα, ναι. Να νοικιάσουμε ένα σπίτι, ρε, με ένα 500 ευρώ. Δεν τρέψε λιγά, κύριε. Δεν τρέψε λιγά, κύριε Μπούλη. Μεγάλος άνθρωπος. Δεν θα γίνεις και πρωθυπουργός. Θα σου λέγα τι θα γίνεις. 500 ευρώ στο Σούνιο. Στη θάλασσα. Για να κάνουν πάλι τα παιδιά. Να βρέχει τις γάμπες η καθηγήτρια πανεπιστημίου. Μια απλή νηπιαγωγός που έγινε επί των ημερών του καθηγήτρια πανεπιστημίου. Γιατί η άλλη τι έγινε. Η άλλη εκφέρει και άποψη για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Εσύ είσαι γλυπτό του Παρθενώνα. Γλυπτό του Παρθενώνα είσαι, Καριάτη δεν είσαι εσύ. Εσένα πρέπει να βάλουν εκεί να βγάλουν κανένα φράκο οι Βρετανοί. Να περνάνε και να είναι κανένας με το μαύρο καπέλο και να παίρνει τα κέρματα, τις λίρες. Εσύ είσαι το γλυπτό του Παρθενώνα. Το μεγαλύτερο γλυπτό του Παρθενώνα είναι κύριε Γκραμπόφσκι. Αρχαιολογικό μουσείο, κανονικό. Πήγαινε κάνε κανένα lifting εκεί στη φίλη σου, την Μπόπη, την Καλαϊτζή, στο Κολονάκι. Τη γυναίκα του... του Δαρμένου. Πήγαινες και εσύ στο γιατρείο του Κολονακίου. Δεν πήγαινες, αλλά τους ήξερες. Να κάνετε business όμως, σχεδιάζατε με τον Πατούλη, στη Μύκονο. Στην Κρήτη. Να κοροϊδεύετε τον κόσμο. Με τη φίλη σου, την Εφρέμογλου. Στα μέρη μου, στο Μιστρά. Περνάω απ' έξω και λέω τι γίνεται εδώ πέρα, ρε παιδιά. Όπως πάτε στο Εφόρια, είναι το... είναι ένα κλειστό κλαμπ ξενοδοχειακό. Όταν το φτιάξανε κάτω, λέω τι είναι αυτό. Μπας λεπτός είχα κάτι φίλους εκεί που ξέρανε, ρώτησα τι είναι. Λέει κάνουνε... τους χαλαρώνουνε, λέει, τους φιχτήρες. Γυναίκες και άντρες, τους χαλαρώνουν τους φιχτήρες. Αυτά κάνουνε, τι να, να μην τα πω, αφού αυτά κάνουνε Εφόρια της κυρίας Εφρέμογλου. Τους κάνουνε πλήση εντέρου, λεύκανση προκτού. Τι γελάτε, κύριε Γαλαμπίδη, αυτά κάνουνε. Τους βγάζουνε, λέει, τις ελιές από το... πώς το λένε αυτά, τι... το πρόσωπο που έχουν οι γυναίκες, πανάδες. Τις πανάδες από το πρόσωπο. Τους κάνουνε μασαζάκι, υδρομασάζ, υδροθεραπεία, προκτοθεραπεία, όλα τα κάνουν εκεί πέρα. Και πάνω απ' όλα ρίχνουν ορούς μακροζωίας και μακροημέρευσης. Είναι οι φίλοι της κυρίας Γκραμπόφσκι, κυρία Εφρέμογλου. Σκιτζίδες, απατεώνες. Αντί να τα κλείσει όλα, τα έχει ανοιχτά ο κύριος. Ο κύριος. Ο κύριος με τα αναλογιλέκα. Με πάρεις τηλέφωνο, μην με πάρεις τηλέφωνο. Δεν θα το σηκώσω. Να πάρεις τον Κούλι που θα το σηκώσει στις 3 το πρωί. Να πάρεις τον Κούλι που θα το σηκώσει. Ή τον Γρηγόρη το φίλο σου. Το Γρηγόρη το φίλο σου. Από το βράδυ, από το απόγευμα λοιπόν, 5 η ώρα, στην εκπομπή ιστορικά, δεν θέλω ου. Ούτε παράπονα θα εκφράσετε τίποτα. Μην τολμήσετε και με πάρετε τηλέφωνο.
Δίνει το τηλέφωνο. Για μένα είπες. Ναι, για σένα είπα. Δεν σηκώνω τηλέφωνο. Θα το σηκώσει ο Κούλης στις 3 το πρωί. Αύριο 5 με 6 ιστορικά αφιερώματα. Το πρώτο μέρος του οδηπορικού που έκανα στην πηγάδα του Μελιγαλά. Εκεί που διαστρεβλώθηκε όλη η ελληνική ιστορία. Εκεί που ήθελαν να μας πούν ότι αυτόν, αυτούς που σκότωσαν και έριξαν στην πηγάδα, που τους έκαβαν τα χέρια με τα τσεκούρια, που τους έκαβαν τα κεφάλια με τα σπαθιά, ήταν όλοι ταγματασφαλίτες, προδότες, συνεργάτες των Γερμανών. Ποιοι μωρέ, τα μικρά παιδάκια. Είναι θαμμένα παιδάκια εκεί. 3 ετών, 5 ετών, 6 ετών. Ποιος δεξιός πολιτικός πήγε στην πηγάδα του Μελιγαλά? Ποιος, πείτε μου έναν. Δεξιός μιλάω, όχι τους ημιτασιών. Δεν μιλάω για τις πεταλουδίτσες της νύχτας. Μιλάω για προέδρους πολιτικών κομμάτων. Ποιος πήγε? Φοβούνται, τρέμουν. Γι' αυτό δώσαν το δικαίωμα σε αυτούς με τις βάστηκες να πηγαίνουν κάτω και να κάνουν πανηγύρια. Γιατί κανένας δεξιός πολιτικός δεν πήγε στην πηγάδα του Μελιγαλά. Γιατί τρέμουν. Τρέμουν τους νεκρούς, τα ανομήματά τους, το συμβιβασμό τους με την κουλτούρα της αριστεράς. Πού ακούστηκε να μην πηγαίνουν δεξιοί πολιτικοί στην πηγάδα? Εκεί που όχι, η αριστερά έχει ποινικό μητρό, βεβαρημένο ποινικό μητρό. Και πρώτα απ' όλα δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Τα έχω πει 200 φορές. Δεν θα μου μάθετε εμένα τη δουλειά μου. Ποιος δεξιός πολιτικός πήγε να σκύψει, να κάνει ένα τρισάγιο, ένα ευχέλαιο, να πει δύο κουβέντες για όλους αυτούς τους αθώους ανθρώπους που σκότωσαν στην πηγάδα? Ήταν όλοι ταγματασφαλίτες και χήτες, τα παιδάκια 3 ετών, τα μωρά που τα σκοτώναν με την ξυφολόγχη.

0: είναι αποτέλεσμα ιστορικής έρευνας. Χωρίς φόβο και πάθος. Η ομοία αλήθεια. Για όλα όσα μας έκρυψαν 73 χρόνια. Για όλα όσα το αριστερίστικο μπλοκ της ψευτοκουλτούρας του αίματος έθαψε στα πηγάδια του θανάτου με την εγκληματική συνδρομή όλων των ψευτοδεξιών κυβερνήσεων μετά το 1950 που το έπαιξαν πατριωτικές, αλλά ήταν όλοι τους προδότες και πεμπτοφαλακίτες. Λίγες ώρες πριν από την επίθεση των δολοφόνων του ΕΑΜ στο Μελιγαλά, η κατάσταση ήταν συγκεκριμένη και ξεκάθαρη. Πάνω από 7.000 ψυχές, κυνηγημένοι και τρομοκρατημένοι πολίτες και νοικοκυρέοι από τα ανοσιουργήματα που διέπραταν τα στήθη των λισταντάρτων στις γύρω περιοχές με προμαχώνα την Καλαμάτα, είχαν μαζοχτεί στην Κωμόπολη της Μεσσηνίας. Φυλακές τους οι ένοπλοι ταγματασφαλίτες, το Σκιάχτρο και η Φοβέρα των Εαμοβούλγαρων. Οι άντρες του τάγματος ασφαλείας κάλυπταν την περίμετρο οργανωμένη σε 5 λόχους, ο καθένας με 5 ή 6 δημιρίες. Η δύναμη της δημιρίας ήταν 30 οπλίτες με επικεφαλής έφεδρο αξιωματικό. Κάθε λόχος στήριζε ένα κεντρικό φυλάκιο με 2 δημιρίες. Το σχέδιο άμυνας ήταν πολύ καλό. Ένα αδύνατο στοιχείο ήταν ότι δεν είχε κρατηθεί δύναμη γενικής ευεδρίας για ολόκληρο το τάγμα. Οι επιτιθέμενοι κομμουνιστοσημωρίτες συνολικά ξεπερνούσαν τις 4.000. Τις δυνάμεις του Ελλάς ακολουθούσε και όλη η πολιτική ηγεσία του ΕΑΜ του ΚΟΕ της Μεσσηνίας και αρκετή της Πελοποννησιακής ηγεσίας.
1: Αύριο το πρώτο μέρος του αφιερώματος, στις 5 το απόγευμα στην εκπομπή Ιστορικά Αφιερώματα. Χριστίνα Μαραγκόζη είναι μια τραγουδίστρια που εκτιμώ πάρα πολύ. Έχει σπουδαία λαϊκή φωνή και έχει πει πολύ ωραία τραγούδια. Ποιος θα το πίστευε ότι θα ερχόταν ώρα, ποιος θα το πίστευε πως θα έφτανε ποτέ στιγμή. Και μην ξεχνάτε, από το βράδυ αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, έτσι, στις 10 η ώρα.

Κύριε Χαραλαμπίδη, κλείνοντας, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα της Τζένις Βάνου. Την Τζένι Βάνου την είχα γνωρίσει προσωπικά. Εξαιρετική κυρία. Ταπεινή, σεμνή. Έφυγε πρόωρα κι αυτή. Τη χτύπησε ο καρκίνος και τη σκότωσε. Είναι το τραγούδι «Σκιά μου κι εγώ». Μουσική Αλέκος Χρυσοβέργης, στίχη Μάρο Μπιζάνη. Η Τζένι, γιατί έτσι τη φωνάζαμε, Τζενάρα, ήταν ένα σπάνιο παιδί, μια σπάνια γυναίκα. Έφτασε στο σημείο να ρίξει τον εγωισμό. Δεν υπάρχουν εγωισμοί όταν θα επιβιώσει, όταν θα ζει στην οικογένειά σου. Ανοίξε ένα ψηλικά τζίδικο. Η μεγάλη Τζένι Βάνου. Δούλεψε εκεί. Ήταν δικό τη. Μόχθησε για να μεγαλώσει τα παιδιά τη. Η δουλειά δεν είναι ντροπή. Η σκιά μου κι εγώ.

τραγουδά. Κυρίες κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι James Vanu. Αύριο το βράδυ 10 με 1 με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα και το απόγευμα της Κυριακής 5 με 6 ιστορικά αφιερώματα. Αφιέρωμα στην πηγάδα του Μελιγαλά, εκεί που δεν τολμάει να πάει κανένας δεξιός πολιτικός. Κανένας. Άστε καλά, καλό ξημέρωμα, εύχομαι.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μάχη FM 99,8. Όπως κάθε Σάββατο έτσι και απόψε, 3 λεπτά μετά τις 7, πάντα κοντά σας εδώ η αθλητική εκπομπή Γκολ από τα Αποδυτήρια. Μαζί για το επόμενο 2 ώρο θα αναλύσουμε όλη την αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Αρκετή ειδησιογραφία σίγουρα. Σε επίπεδο συλλόγων δεν είναι τόσο έντονη προηγούμενες φορές, καθότι υπάρχουν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων για το Nations League. Ωστόσο υπάρχει κινητικότητα και μεταγραφική αλλά και παρασκηνιακή σε όλα τα μέτωπα θα αναφερθούμε. Έχουμε και Super Cup στο μπάσκετ, έχουμε και έναρξη πρωταθλημάτων σε μικρότερες κατηγορίες, έχουμε και πόλο να πούμε, έχουμε πολλά. Μείνετε συντονισμένοι. Στην ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος Χαριλαμπίδης, ενώ στο μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε. Ο Εφραίμ Χαραλάμπηδης, βέβαια, Εφραίμ Χαραλάμπηδης. Είστε και πολλοί, σας μπερδεύουμε. Ο Εφραίμ Χαραλάμπηδης για το ορθόν του πράγματος. Να πούμε ότι εσείς μπορείτε να καλείτε στο 71-08000 για να εκφράσετε όποιες απορίες έχετε και ερωτηματολόγια για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε αθλητικό θέμα και όχι μόνο. Εντάξει, επειδή είναι αθλητική εκπομπή, πιο καλύτερα θα είναι να αναλωθεί στο αθλητικό κομμάτι το πιο ερωτηματολόγιο.

Φυσικά μπορείτε να στέλνετε και στο Viper στο 6943-6354-51, 6943-6354-51 για τις όποιες απορίες, επισημάνσεις θέλετε.

Πάμε ξεκινήσουμε με την εθνική ομάδα, η οποία στην πρεμιέρα της στο Nations League τα κατάφερε με πανηγυρικά, θα λέγαμε, με εκπληκτική εμφάνιση. Έφυγε θριαμβεύτρια από το Βελιγράδι, κάνοντας επική ανατροπή στα τελευταία λεπτά κόντρα στην Σερβία. Τα παιδιά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παρά τον οργανισμό ότι βρέθηκαν πολύ νωρίς πίσω στο σκορ στο τέταρτο λεπτό, με γκολ ενός ιδιαίτερου γνώριμου για το ευρύ και ελληνικό κοινό, λόγος για τον Ζιβκόβιτς, ο παίκτης του ΠΑΟΚ που εκμεταλλεύτηκε ολιγορία στην άμυνα της Εθνικής. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν τα παράτησε σε καμία των περιπτώσεων, καθότι έδειξε εικόνα και χαρακτήρα σπουδαίου συνόλου. Και αυτό γιατί στο πέμπτο λεπτό είχε δοκάρει με τον Καρέτσα, δημιούργησε και έχασε σπουδαίες ευκαιρίες. Είχε 26 τελικές, εκ των οποίων οι 10-12 ήταν κλασικές ευκαιρίες με τον αντίπαλο goalkeeper, τον Σάβιτς, να πραγματοποιήσει ωραία εντυπωσιακών επεμβάσεων. Βεβαίως και η Εθνική είχε σε πολύ καλό βράδυ και τον, για ακόμη μια φορά, τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος στην φάση του 20ου λεπτού και με το σκορ στο 1-1, έχοντας ήδη σοφαρίσει ο Τζόλι στο 74, εκμεταλλευόμενος πάρα πολύ ωραία ενέργεια του Παυλίδη και ωραία assist από τον άσο της Μπενφίκα. Ο Τζόλις έκανε το 1-74. Χρειάστηκαν ο Τζολάκης να επέμβει σε δύο περιπτώσεις με πιο χαρακτηριστική του 21ου λεπτού για να κρατήσει το 1-1 σε μια φάση που είχε και δοκάρει η Σερβία. Ωστόσο, η εθνική ομάδα ήταν έτοιμη για να φύγει νικήτρια. Ήθελε να φύγει νικήτρια και το έκανε στο 20ο λεπτό, μετά από την καταπληκτική ενέργεια του Τσιμίκα που πήρε την παλιά τριαντάρα από τον Μιχαηλίδη. Πρόλαβε ο διεθνής άσος της Λίβερπουλ και έκανε κοφτερή σέντρα στο πρώτο δοκάρι, εκεί που άριστα τοποθετημένος ο Τάσος Δουβίκας με κεφαλιά νίκησε τον Σάβιτς. Έκανε το 1-2 για την εθνική ομάδα. Μια εθνική ομάδα η οποία έχει ήδη μεταβεί στην Βαβαρία για το αυριανό πολύ σημαντικό παιχνίδι κόντρα στην Γερμανία. Το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί αύριο στις 10 παρατέταρτο στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League, εθνική στην πρώτη κατηγορία. Είναι και πρωτοπόρος άλλωστε, καθότι στο άλλο παιχνίδι το οποίο είχε διεξαχθεί την ίδια ώρα στην Ολλανδία, οι τουλίπες αναδείχθηκαν ισοπαλές 1-1 με την Γερμανία, σε ένα παιχνίδι ιδιαίτερο και για τις δύο ομάδες, καθότι στον πάγκο των Ολλανδών βρέθηκε για πρώτη φορά ο Τσάβη μετά το Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά, ενώ στην άκρη του πάγκου των Πάντσερ βρέθηκε ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος επέστρεψε στους πάγκους αλλά σε επίπεδο εθνικών ομάδων και όχι συλλόγων, μετά από το καλοκαίρι του 2024, όταν είχε καταλήψει την 2025, όταν είχε καταλήψει τη Λίβερπουλ, με την οποία κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, κατέκτησε Champions League, κάποια κύπελα Αγγλίας και κάποια League Cup. Ωστόσο, το σημαντικότερο είναι ότι με τον Γιούργεν Κλοπ η Λίβερπουλ ξανά χτίσε νοοτροπία και δομή πολύ μεγάλης ευρωπαϊκής ομάδας. Βάρνει ακόμη περισσότερο η φανέλα της. Άφησε το στίγμα του ο Γερμανός, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητός στο Anfield. Αυτόν θα αντιμετωπίσει αύριο η εθνική ομάδα, την ομάδα της Γερμανίας. Μια Γερμανία η οποία είναι σε πλήρη αναδόμηση μετά και την αποτυχία στο πρόσφατο Μουντιάλ. Τα πάντσαρ τα οποία τέθηκαν εκτός νυμφώνος πάρα πολύ νωρίς και συγκεκριμένα από την Παραγουάη στη φάση των 32, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για τα επίπεδα της Γερμανίας, που μας είχε συνηθίσει να φτάνει σε τελικούς, να κατακτά 4 φορές τον τίτλο της Παγκόσμιας Προέδρειας, τουλάχιστον αυτά μέχρι τα ημιτελικά, να φτάνει πολύ ψηλά, να έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις γενικότερα. Ωστόσο, δεν το είδαμε αυτό. Με το Χάγκελσμαν στην άκρη του πάγκου, η Γερμανία ήταν μια ομάδα η οποία δεν είχε ισορροπία στις γραμμές. Στο πρώτο παιχνίδι της εποχής Γιούργεν Κλοπ, η Γερμανία έδειξε πάρα πολύ συμπαγής, προηγήθηκε μάλιστα, αλλά του τη χάλασε του Γιούργεν Κλοπ ένας πρώην παίκτης του στη Λίβερπουλ, ο Χάκπο, ο οποίος στο 21ο λεπτό ισοφάρισε για τις τουλίπες και δημιούργησε το 1-1, που βρήκε πλέον την εθνική να είναι επικεφαλή στον ομιλό της με 3 βαθμούς. Ολλανδία και Γερμανία έχουν από 1 βαθμό, ενώ η Σερβία έχει χωρίς βαθμό στον ομιλό μας. Να πούμε ότι αύριο στις 10 παρατέταρτο και τα δύο παιχνίδια, Σερβία-Ολλανδία στο Βελιγράδι, δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας υποχρέωση για τους γείτονες που υποδέχονται τις τουλίπες. Μια εθνική Σερβίας με τον Παούνοβιτς στην άκρη του πάγκου της, η οποία
δεν δείχνει καθόλου πιστικό πρόσωπο και μάλιστα η εθνική ομάδα εκμεταλλεύτηκε, θα έλεγα εγώ, και το γεγονός ότι είχε μια κρύα ατμόσφαιρα απέναντι της. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η έδρα του Ερυθρού Αστέρα, δεν ήταν έδρα, καθότι το πολύ 11-12 χιλιάδες βρέθηκαν σε εξέδρες, ένα γήπεδο το οποίο χωράει 45 και 50 χιλιάδες κόσμος. Ήταν αυτή η άδεια εικόνα, ήταν και περίπου 1.000 Έλληνες οι οποίοι υποστήριξαν με ιδιαίτερη θέρμη το αντιπροσωπικό μας συγκρότημα. Κέρδισαν τη μάχη της εξέδρας, ακούστηκαν περισσότερο από τους γηπεδούχους Σέρβους και μάλιστα πανηγύρισαν με την ψυχή τους τα τέρματα των Τζόλι και Δουβίκα που έφεραν την εθνική στη θέση του οδηγού σε αυτόν τον όμιλο. Μια εθνική η οποία έχει ως αντικειμενικό στόχο την κατάληψη της τρίτης θέσης που θα της επιτρέψει αφενός μεν να πετύχει τον πολυπόθητο στόχο της παραμονής στην πρώτη κατηγορία, στην κατηγορία A, και αφετέρου, πολύ πιο σημαντικό, θα έχει πολύ καλύτερη κλήρωση στο τι έχει να κάνει την προκριματική φάση του Euro 2028, που είναι και πολύ μεγάλος στόχος, κάτι το οποίο τόνισε ξεκάθαρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς την παραμονή της πρεμιέρας της Εθνικής Ομάδας του National League στο Βελιγράδι. Τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ότι ξεκάθαρο στόχος για την Εθνική Ομάδα είναι η επιστροφή στις μεγάλες οργανώσεις. Θυμίζουμε, τελευταία φορά που η Γαλανόλευκη έδωσε το παρόν σε κάποια τελική φάση είτε Μουντιάλ είτε Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ήταν το μακρινό 2014 στο παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών της Βραζιλίας, εκεί όπου η Εθνική έφτασε μέχρι τους 16 και είχε αποκλειστεί, όπως θυμόμαστε, στα πέναλτι από την Κωσταρίκα του Τζόελ Κάμπελ που παίζει τότε στον Ολυμπιακό στα πέναλτι. Μια άτυχη στιγμή για τον Φάνι Γκέκα που έχασε το πιο κρίσιμο πέναλτι. Ωστόσο, αυτή η εθνική είχε αφήσει υποσχέσεις με τον Φερνάντο Σάντος στην άκρη του πάγκου του. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για το αντιπροσωπικό μας συγκρότημα που πέρασε μια δύσκολη οκταετία, δεκαετία θα λέγα εγώ, με αρκετές αποτυχίες, με πολλά λάθος ότι έχει να κάνει τις επιλογές και των προπονητών, αλλά και μια αρρωστημένη νοοτροπία από τη διοίκηση της ΕΠΟ, καθότι το ψάρι, όπως λέει ο λαός μας, συνήθως βρωμάει από το κεφάλι. Έτσι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τουλάχιστον μια πιο υγιή εικόνα, μια εικόνα με περισσότερες σταθερές, για να ακριβολογούμε σε αυτό που λέμε, με περισσότερες σταθερές. Βλέπουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς εδώ και μια διετία στην άκρη του πάγκου και με ένα υλικό πάρα πολύ πλούσιο σε ποιότητα, σε ταλέντο, αλλά θα έλεγα εγώ και σε παραστάσεις από κορυφαία επαγγελματικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ποτέ άλλο τη εθνική δεν είχε 5 επιθετικούς της τάξης του Δουβίκα, ενός Ιωαννίδη, ενός Τζόλι, ενός Μπάμπη Κοστούλα, ο οποίος πετυχαίνει πράγματα και θάματα φέτος στην Μπράιτον, αλλά και του Ανδρέα Τετέη, ο οποίος στον Παναθηναϊκό αποκτά όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα και πίστη στις δυνατότητές του. Πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ, θυμόμαστε, την περασμένη Κυριακή στην πέμπτη διαδοχική νίκη του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα της Super League απέναντι στην Καλαμάτα. Γενικότερα έχει να πάρει πάρα πολλά πράγματα από τους επιθετικούς αλλά και από τους προηγουμένους, γιατί παίχτες σαν τον Καρέτσα, παίχτες όπως ο Τσιμίκας που ναι μεν είναι ένα μπακ αλλά ανεβαίνει πάρα πολύ ψηλά και είδαμε την εκπληκτική σέντρα ξηραφιά με την οποία πήραμε την τεράστια νίκη με τον κόλ του Δουβίκα. Γενικότερα έχει παίχτες που ξεχυλίζονται από ποιότητα στη μεσοδυτική λειτουργία. Το μεγάλο ζήτημα για την αντιπροσωπικό μας συγκρότημα έχει να κάνει στην αμυντική του λειτουργία. Ξεκινάει από τη θέση του ανασταλτικού μέσου που έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα. Άλλωστε επέστρεψε και αυτό το λόγο ο Κουρμπέλης για να πληρώσει και το κενό, τα οποία κενά έχουν διαπιστωθεί. Θυμίζουμε ο Σιώπης έχει αποχωρήσει από την Εθνική, ο Πακασέτας είναι παρελθόν πλέον. Τουλάχιστον δεν μετήχε τώρα, για να το είμαστε πιο σωστοί, δεν μετήχε τώρα στην Εθνική ο Πακασέτας. Αλλά κυρίως εκεί στον άξονα υπάρχει ένα θέμα, μια δυσλειτουργία, μια δυσαρμονία θα λέγα εγώ και μια έλλειψη ισορροπίας που φέρνει την Εθνική Ομάδα να έχει και λιγότερο καλή αμυντική προσήλωση ανεξάρτητος αντιπάλου. Το είδαμε και με τη Σερβία. Σε πολλές περιπτώσεις οι γείτονες φύγανε
αρκετές περιπτώσεις μάλλον σε ευνηδιασμό που βρήκα ανοργάνωτη την άμυνά μας, καθότι δεν υπήρχε ισορροπία μεταξύ κέντρου και άμυνας, και χρειάστηκαν κάποια σωτήρια τάκλιν όπως αυτό του Παναγιώτη Ρέτσου στο 25 λεπτό να αποσοβήσουν ένα βέβαιο γκολ ή κάποιες υπερπροσπάθειες από τον Τζολάκη και όχι μόνο, για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Γενικότερα πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο προβληματίζει όλους στον οργανισμό της εθνικής ομάδας ή ως το δυνατόν καλύτερη ανασταλτική λειτουργία της ομάδας, γιατί αρχίζουν μέσα από αύριο, αρχίζουν τα πάρα πολύ δύσκολα. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια Γερμανία που πεινάει για επιτυχίες και πιστέψτε με, έχει έναν άνθρωπο στο τιμόνι όπως ο Γιούργεν Κλοπ που ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να διαχειρίζεται το υλικό που έχει στα χέρια του.

Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι δύο χρυσοί σκόρερ της εθνικής ομάδας στο Βελιγράδι απέναντι στην εθνική ομάδα της Σερβίας. Ο λόγος για τον Χρήστο Τζόλι και τον Τάσο Δωδικά.

0: Τη στιγμή περιέγραψε μας. Τη στιγμή. Μόνο τη στιγμή.
1: Τάσο Ζουβίκα. Τεράστια χαρά. Πρώτα απ' όλα γιατί εντάξει πήραμε τη νίκη. Ένα βασικό ράσι στο τελευταίο λεπτό είναι πάντα πολύ σημαντικό. Ένα ιδιαίτερο συνέστημα. Νομίζω μια νίκη στην πρεμιέρα ήταν ότι αυτό που θέλαμε για να συνεχίσουμε πολύ δυναμικά αυτό το νησί που λέει.
2: Για σένα πόσο σημαντικό είναι αυτό που λέει.
1: Σίγουρα εντάξει μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση. Είμαι πολύ χαρούμενο με το σκοράρο με την εθνική. Είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα όταν παίζει για τη χώρα σου και αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τάσο. Ήταν για πολλή ώρα η εθνική πολύ καλύτερη από την αντιπαλό της, δεν έβρισκε τον γκολ. Τελειώσαμε το μάτς με 26 τελικές. Το πιστεύατε μέχρι το τέλος ότι εν τέλει θα έρθει όχι μόνο η ισοπαλία αλλά αυτή η ανατροπή που είδαμε.
1: Ναι, νομίζω ότι δέχτηκαμε ένα πολύ κρύο γκολ. Όπως είπες, χάσαμε πολλές ευκαιρίες, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και νομίζω ναι, πως το κυνηγήσαμε μέχρι το τέλος. Και εντάξει, νομίζω ήταν άξια να πολύ άξιο να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα.
3: Λέγαμε πριν από το παιχνίδι ότι ο Γιωβάνοβιτς έχει ευχάριστο πονοκέφαλο για το ποιον επιθετικό θα βάλει. Γιατί έχει 5 εισάξιους. Σας έβαλε και τους 5. Πώς τη βλέπεις αυτή τη φιλοσοφία ότι το πάλεψε και εκείνος από την πλευρά του να πάρει την νίκη.
1: Εντάξει, σίγουρα έχουμε ποδοσφαιριστές και ειδικά νομίζω επιθετικούς τώρα αυτή τη στιγμή που παίζουν όλοι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές όλοι. Ο καθένας πρέπει να δίνει τον καλύτερο εαυτό του. Γι' αυτό είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι αυτό κάναμε σήμερα. Και τα παιδιά, όσοι ξεκινήσανε και όσοι μπήκαμε, νομίζω δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό. Και υπάρχει, νομίζω, καταφέραμε και κερδίσαμε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχόμαστε και στη Γερμανία.
1: Να είστε καλά.
0: Ξεκινήσαμε χωρίς. Όλη τη χρονιά δεν είχαμε κάνει νίκη. Παίζαμε μόνο φιλικά. Πρώτο επίσημο, πρώτη νίκη.
1: Σίγουρα είναι πολύ καλό να ξεκινάμε μια νίκη στον Όμιλο, σε εκτός έδρας παιχνίδι. Τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν ένα τεστ να δούμε και διαφορετικά συστήματα, γι' αυτό δεν είχαμε και τα καλά αποτελέσματα. Γιατί τα φιλικά είναι και να δοκιμάσει και αρκετούς παίχτες, να δούμε διαφορετικά συστήματα, όπως είπα. Οπότε σήμερα είμαστε προετοιμασμένοι για το παιχνίδι τελείως διαφορετικά από τα προηγούμενα παιχνίδια και νομίζω το δείξαμε και σε όλους.
2: Ήταν δικαίωση μια προσπάθεια και μια πολύ καλή βραδιά ποδοσφαιρικά για όλους σας από το γκολ του 95. Αρχικά το δικό σου γκολ και μετά το 1-2.
1: Σίγουρα ήταν πολύ σημαντικό που κερδίσαμε σήμερα το παιχνίδι. Αυτό έγινε στο τέλος, αλλά το αξίζαμε νομίζω λίγο πιο νωρίς. Είχαμε σκοράρει στο πρώτο μήχρονο σίγουρα. Αλλά αυτό το καταφέραμε και στο 95 είναι ακόμα καλύτερο γιατί δείχνει το μέταλλο της ομάδας ότι δεν τα παρατάει και μπορούμε μέχρι το τελευταίο λεπτό να κυνηγήσουμε τον γκολ και την νίκη.
3: Τι φιλοδοξείτε για την Κυριακή που έχετε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι όπως αυτό με τη Γερμανία?
1: Σίγουρα, όπως είπατε, είναι τελείως πολύ δύσκολο παιχνίδι και τελείως διαφορετικά από το σημερινό.

Ακούσαμε και τους δύο χρυσούς σκόρερ της Εθνικής στο μάτς περασμένης Πέμπτης. Άλλωστε, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιμένει πολλά, όχι μόνο στο αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία, και από τον Τάσο Δωδίκα, που πραγματοποιεί μια καταπληκτική σεζόν με τη φανέλα της Κόμο, όσο και από τον Χρήστο Τζόλι, που έχει πάρει την μπαγκέτα του ηγέτη στην Arsenal, και πάρει το γεγονός ότι μετράει μόλις δύο μήνες στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και τη φιναλίστ του φετινού Champions League. Πραγματικά, με την τρομερή του αυτοπεποίθηση αλλά και το χαρισματικό του ταλέντο, φαίνεται σαν να παίζει χρόνια και να είναι ένα από τα πιο σημαντικά πιόνια στα χέρια της τεχνικής ηγεσίας της πρωταθλήτριας Αγγλίας. Ένας παίκτης πραγματικά που έχει αφήσει άφωνη την Αγγλία γενικότερα από αυτή τη παρουσία του σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της Arsenal. Μπήκε και έκανε τη διαφορά. Έκανε τη διαφορά ο Τζόλης, και γενικότερα είναι από τους πιο σημαντικούς παίχτες της Εθνικής τα τελευταία δύο χρόνια, θα λέγα, εγώ, τρία-τέσσερα χρόνια. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει με την ίδια με τον ίδιο ζήλο και την ίδια ξυπνάδα και στη θέση του ακραίου επιθετικού, αλλά νομίζω και πίσω από το επιθετικό μπορεί να παίξει. Είναι πολύπλευρο ταλέντο. Είναι ένα έμβολο γενικότερα στα χέρια του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Και αυτό ξέρει πολύ καλά και ο προπονητής Άρσεναλ Αρτέτα, που του είχε εμπιστευτεί φανέλα βασικού σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Και άλλωστε, νομίζω θα έλεγα εγώ, ένα highlight τώρα της παρουσίας του Τζόλι στην Άρσεναλ είναι η καταπληκτική του εμφάνιση στο τελικό του Community Shield απέναντι στην Manchester City, που η Άρσεναλ νίξε με εμφατικό τρόπο 3-0, με τον πρώην παίχτη του ΠΑΟ και της Μπριζ να πιστώνεται δύο assist. Πάρε βάλε, αναδεικνύουμε το καλημέρα, ένα ψήγματα της ποιότητας του. Και να κάνει το αυριανό παιχνίδι, νομίζω ότι θα είναι τελείως μια διαφορετική προσέγγιση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τους ποδοσφαιριστές του, το πώς θα αντιμετωπίσουν τα Πάντσερ. Η Γερμανία είναι το λογικό φαβορί, όχι μόνο για το αυριανό παιχνίδι, αλλά νομίζω και για την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε αυτόν τον όμιλο. Μια Γερμανία η οποία θέλει μετά την απογοήτευση του καλοκαιριού που μας πέρασε να επανέλθει δρυμύτερη σε ρότα επιτυχιών. Η Εθνική σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μπει με χαλαρή διάθεση σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα πρέπει να το απολαύσουν οι παίκτες του Γιοβάνοβιτς, ωστόσο νομίζω θα πρέπει να δείξουν πάρα πολύ σφριγγυλοί, πάρα πολύ αποφασισμένοι. Υπάρχουν και παίκτες που έχουν αγωνιστεί στη Γερμανία που συνθέτουν το υπάρχον ρόστερ της εθνικής ομάδας. Αναφέρομαι και στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, που δίνει τη δική του μάχη με τον Κωνσταντίν Τζολάκη για τα γάντια του βασικού. Αν και αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντίν Τζολάκης, πλέον το νέο απόκτημα της Χαλ, πλέον είναι ένα κλικ πιο πάνω σε ό,τι έχει να κάνει και την ψυχολογία και την ποιότητά του, αλλά και το γεγονός ότι έχει αποκτήσει ένα σερί πάρα πολύ καλών εμφανίσεων και με την φανέλα της Χάλα αλλά και με τον τρόπο σκορπιόν συγκρότημα. Από εκεί έπειτα υπάρχει ο Σάλιακας, ο οποίος τα τέσσερα τελευταία χρόνια αγωνίζονταν στα γερμανικά γήπεδα με τη φανέλα της Σαντ Πάουλη. Σάλιακας, ο οποίος επιστρέψει στον Ολυμπιακό, και μάλιστα το παιδί αυτό δείχνει ότι είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει μέχρι τέλους και φανέλα βασικού. Το είδαμε και στη Λιβαδιά, στην πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού κοντά στο Λιβαδιακό, που κινήθηκε ως δεύτερο σεντερφόρ μετά από την πολύ ωραία σέντρα του Φρόιλερ. Πέτυχε πολύ καθοριστικό γκολ για τον Ολυμπιακό στην οικονομία όχι μόνο του πρωταθλήματος, αλλά τη σεζόν γενικότερα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο με τη φυγή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με την έντονη δραστηριότητα από τον Όφη, την κρίνια που ακολούθησε, την δύσκολη κατάσταση που ζούσαν γενικότερα στον Ολυμπιακό, στο φευγείο του Μεντιλίμπαρ και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, με το σχεδιασμό που δεν ήταν σε ό,τι έχει να κάνει το timing κατάλληλος, με πολλές επιλογές να γίνονται τέλη Αυγούστου και Σεπτέμβριο, να φεύγουν προπονητές, να φεύγουν τεχνικοί διευθυντές, να φεύγει ο Κοβάσεβιτς, να επιστρέφει ο Αντώνιο Κορδόν. Γενικότερα μια κατάσταση η οποία πιο πολύ πάρπεμπε σε Μάιο και Ιούνιο παρά σε Σεπτέμβριο. Σε κάθε περίπτωση πάντως, μια και αναφερόμαστε στο κομμάτι της Εθνικής τώρα, ο Σάλιακας νομίζω είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει στο δεξί άκρο της άμυνας, αν σε περίπτωση που επιλεγεί ως Αντιβαγιανίδης ή τελικά η τεχνική ηγεσία επιμείνει στο άσο της Sporting Lissabon. Γενικότερα πάντως υπάρχουν παίκτες που ξέρουν
τι σημαίνει γερμανικό ποδόσφαιρο, έχουν παίξει εκεί, όπως ο Παναγιώτης Ρέτσος που ήταν αρκετά χρόνια παίκτης της Bayer Leverkusen. Νομίζω έχει αρκετούς γερμανοθρεμένους αυτή η εθνική ομάδα. Ο Καρέτσας τώρα που αγωνίζεται στην Dortmund. Νομίζω μπορούμε να τους κοιτάξουμε λίγο στα μάτια τους Γερμανούς.

Θα περάσουμε για λίγο στο χώρο του μπάσκετ, εκεί όπου σήμερα και αύριο διεξάγονται το Super Cup. Το Super Cup, ο πρώτος τίτλος, εγχώριος τίτλος, κρίνεται στο γήπεδο του Περιστερίου, στο Ανδρέας Παπαδρέου. Καθότι αρχικά ο σχεδιασμός ήταν να γίνει αυτό το Final Four του Super Cup στη Ρόδο, αλλά με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με την γαστρεντερίτιδα που αντιμετώπισαν αρκετοί παίχτες στη ΣΑΕ και του Παναθηναϊκού, λήφθηκε η απόφαση να γίνει στο γήπεδο Ανδρέας Παπαδρέου, χωρίς την παρουσία οπαδών. Ολυμπιακός ΣΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ήταν οι τέσσερις ομάδες οι οποίες μετέχουν σε αυτό το Final Four. Ο Ολυμπιακός νίξε την άρχη στο πρώτο ημιτελικό που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Ανδρέας Παπαδρέου. Ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα που είχε την πρωτοπορία του σκορ στο μεγαλύτερο διάστημα. Έφτασε ακόμα και να προηγείται με διαφορά 20 πόντων στο 18 λεπτό, 46-26. Ακολούθησε να πάει το 0-11 από την ΑΕΚ που έφερε το 46-37 του πρώτου ημιχρόνου. Ωστόσο, το δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ σοβαρός και έχοντας κορυφαίο τον Τότα Χολ με 19 πόντους και 7 rebound, που έδωσε πάρα πολλές μάχες κάτω από τα καλάθια. Όμως πιο καθοριστικός από όλους ήταν ο Ζα Μοντέρο, που βγήκε μπροστά στην τέταρτη περίοδο όταν η ΑΕΚ μείωσε το σκόρ σε μονοψήφια επίπεδα και καθάρισε το μάτς, το οποίο ολοκλήρωσε με 19 πόντους και 5 assist. Από 14 πόντους μέτρησαν Σάσα Βεζένκοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ, ενώ ο πλευράς ΑΕΚ ξεχώρισε με 18 πόντους ο Γιώργος Τσαλμπούρης. Πλέον η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα περιμένει να μάθει τον αντιπαλό της, καθότι σε 9 γίνεται ο δεύτερος σπουδαίος ημιτελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Μιας και αναφερόμαστε στον μπασκετικό Ολυμπιακό, να πούμε ότι οι πρωταθλητές Ευρώπης θα στερηθούν των υπηρεσιών του Νίκολα Μιλουτίνοφ και στον αυριανό τελικό, καθότι ο 39χρονος διεθνής έντερβο σέντερ έμεινε τόσο εκτός από τον απόψινο ημιτελικό με την ΑΕΚ, όσο και από τα δύο πρώτα παιχνίδια της Super Cup της Ευρωλίγκας. Ενώ παρότι πήρε κάποια λεπτά συμμετοχή στην νικηφόρα πρεμιέρα του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπασκόνια με 89-106, θα αναφερθούμε ιδιαίτερα πιο μετά σε ό,τι έχει να κάνει στην Ευρωλίγκα, εν τούτης οι ενοχλήσεις που αντιμετωπίζει από την οντότητα δεν έχουν υποχωρήσει. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν αποφασίστηκε να μείνει εκτός και από τον αυριανό τελικό, ώστε να προστατευτεί και μην επιβαρυνθεί περισσότερο.

0: Πάμε να περάσουμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος περίπου μια μισή ώρα από τώρα αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο σπουδαίο ημιτελικό του Super Cup. Οι πράσινοι μένουν ακόμα τις μνήμες από την άνετη επικράτηση στην πρεμιέρα της EuroLeague απέναντι στην Παρί με 91-72. Δίνεται στη μάχη του Super Cup, στη μάχη του πρώτου εγχώριου τίτλου για την νέα χρονιά, αντιμετωπίζοντας τον πάρα πολύ ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί πριν από ακριβώς μια εβδομάδα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, τον τελικό του σπουδαίου αυτού τουρνουά, διεθνής τουρνουά, που βρήκε, είχε βρει τον Παναθηναϊκό νικητή με 87-81. Τώρα ένα άλλο παιχνίδι, ένα παιχνίδι που, στο οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο το διακύβευμα, είναι μια πρόκληση τελικό του Super Cup. Οι πράσινοι έκαναν γνωστή την εξάδα ξένων που θα χρησιμοποιήσουν στο απόψινο παιχνίδι, από την οποία απουσιάζει το όνομα του Γκραντ. Θυμίζουμε ένας Παναθηναϊκός που αγωνίζεται χωρίς τους τραυματίες Ναν, Χέινς Ντέιβις και τον Μουστάφα Φαράλα και τον Κώστα Σλούκα λόγω τραυματισμών. Αναλυτικά η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για τις ανάγκες του απόψινου αγώνα απαρτίζεται από τους Φρανσίσκο, Μπάντιο, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Χουάντσο και Γανγκόμα. Πάμε να περάσουμε και στο πρώτο μας φίλο για απόψε. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα Κώστα.
0: Καλησπέρα Αντώνη μου, τι κάνεις?
1: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά, μια χαρούλα εσύ. Εσύ τα νέα σου.
1: Εδώ πέρα. Ξεκινήσαμε, βλέπουμε ενεργά πλέον. Μπαίνουμε στο και ποδόσφαιρο και μπάσκετ για τη σεζόν.
0: Φουλ αγωνιστική δράση, έτσι.
1: Πολύ αγωνιστική. Πώς είδες τον Ολυμπιακό σήμερα με την ΑΕΚ και ο Μοντέρο ήταν
0: καταπληκτικός.
1: Πολύ, ναι. Καλός,
0: Σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε κενά στην απόδοσή του, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι με αυτό που όσο έχω δει, εγώ έχω δει ένα ημίχρονο, αλλά έχω ενημερωθεί γενικότερα για την εικόνα του αγώνα. Είχε κενά στην απόδοσή του, ωστόσο ακόμα και στη μέτρια μέρα έδειξε ότι απέχει αρκετά από τους εγχώριους αντιπάλους του. Ένας Ολυμπιακός που ευτύχησε να έχει μια καταπληκτική μέρα τον Μοντέρο, όπως και εσύ προείπες, πολύ καθοριστικό, κυρίως στις στιγμές που η ΑΕΚ πλησίαζε τον Ολυμπιακό. Είχε φτάσει ακόμα και σε μονοψήφια τιμή τη διαφορά η Ένωση. Μια ΑΕΚ η οποία κατέβηκε χωρίς κανένα άγχος. Με τον Γιαννούλη Λαρετζάκη να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό μετά την αποχώρησή του από τους πρωταθλητές Ευρώπης. Θυμίζουμε ότι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης αγωνίστηκε στην ΑΕΚ την τριετία 17-2020 πριν πάρει την απόφαση να μετακινηθεί στο μεγάλο λιμάνι. Είδαμε μια πολύ ανταγωνιστική ΑΕΚ. Ένας Ολυμπιακός που προηγήθηκε ακόμα και με 20 πόντους διαφορά στο 17,5, 46-26, έχοντας καλή βραδιά τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, τον Εβάν Φουρνιέ και κυρίως τον Σάσα Βεζένκοφ, αλλά και πολύ επιδραστικό και τον Τόντα Χολ, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 19 πόντους. Πάρα πολύ καλός ο Τόντα Χολ, Αμερικανός center. Απόντως και του Νικόλα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τενοντίτητας. Ολυμπιακός, βεβαίως, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος ήταν στη δύσκολη κατάσταση να βγάλει και κάποιους ξένους, γιατί υπάρχει αυτή η εξάδα παιχτών που πρέπει να δηλωθούν για τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος, του κυπέλου και γενικότερα των εγχώριων διοργανώσεων. Νικόλα Μιλουτίνοφ, που είναι τραυματίας, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τενοντίτητας, είπα και πιο πριν, δεν υπολογίζεται ούτε για το αυριανό τελικό. Δεν υπολογίζεται ότι τιμωρημένος Tyreek Jones, ο οποίος χρωστάει ποινή 7 αγωνιστικών για το θερμό επεισόδιο που είχε με τον Kendrick Nunn στα απόνερα του πέμπτου τελικού του Ειρήνης και Φιλίας, και από εκεί και πέρα τέθηκε εκτός οκτάδας ο Corey Joseph, είχε περισσέψει ο Καναδός. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός με αυτές τις απουσίες και έχοντας αρκετούς παίκτες σε καλή βραδιά, αλλά και ορισμένα λάθη που έκαναν οι παίκτες του Ολυμπιακού, νίξαμε διαφορά 13 από τον 93-80. Νομίζω πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα στην ερώτησή σου έχει να κάνει με την πολύ καλή εμφάνιση που έδειξε ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα απέναντι στην Μπασκόνια. Σε ένα παιχνίδι που ήταν αρκετά απαιτητικό, ο Ολυμπιακός βρέθηκε να χάνει 22-15 στο 7ο λεπτό με τους παίκτες της Μπασκόνια να σκοράρουν παντού. Θυμίζουμε, ξεκίνησε η ομάδα των Βάσκων με ένα εντυπωσιακό 6-6 έξω από τη γραμμή των 6-75. Εν τούτης, πήρε σκορ κυρίως από τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ. 25 πόντους του Τάιλερ Ντόρσεϊ, 22 ο Βεζένκοφ, 14 ο Τόντα Χολ, πάρα πολύ καλός ο Εβάν Φουρνιέ, πολύ σημαντικός ο Ντιαγέ, παίκτης από την Βιλερμπάν, δίνει πολύ σημαντικές βοήθειες. Νομίζω ο Ολυμπιακός έχει στοχεύσει πάρα πολύ σωστά. Και βλέποντας και τον Μακιντάιρ να μπαίνει και σιγά σιγά και στα παπούτσια του αντι-walk-up, Γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε ο Μακιντάρ. Νομίζω ο Ολυμπιακός βρίσκει το δρόμο του.
1: Κοίτα τώρα αυτό που λες, βέβαια. Με το... Έφυγε εγώ καταρχάς, έκανε το θύραλο όλο το καλοκαίρι μας. Έκανε ανω κάτω με τη συμπεριφορά την απαράδεκτη που είχε απέναντι στον Ολυμπιακό. Έτσι.
0: Αλλά... Και συνεπικουρούμενος και από την Ντουμπάι, θα λέγα εγώ, που όλο το διάστημα δρούσε παρασκηνιακά.
1: Ναι, ήταν από πίσω και σίγουρα τον υποστηρίζει και, όπως το λέω, όπως το πες, ήταν στο παρασκήνιο. Αλλά τουλάχιστον αυτό δεν μας φαίνεται αγωνιστικά. Δηλαδή, παίρνοντας, όπως είπες, το Μοντέρο, έτσι καμία σχέση με το Walk-up και Μάγκη Ντάιερ, χθες του Playmaker, πλέον είσαι υπερπλήρης. Και όπως είδαμε και στη Βασκόνη, μου έκανε φοβερή εντύπωση με τον Φουρνιέ, φοβερή συνεργασία.
0: Απίστευτη συνεργασία. Έτσι. Ο Μοντέρο με τον Φουρνιέ ταιριάζουν πάρα πολύ.
1: Ο Μοντέρο με τον Φουρνιέ.
0: Πάρα πολύ ταιριάζουν. Και νομίζω πάρα πολύ καλή συνεργασία είχε και ο Μακιντάιρ και με το Φουρνιέ, αλλά και με τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Τα είσαι πολύ τους ψηλούς του Ολυμπιακού.
1: Με ασίστ και τα λοιπά, βέβαια. Να σου πω, αύριο δεν θα παίξουν Μιλουτίνο, Φίπες και...
0: Ο Μιλουτίνο δεν παίζει γιατί έχει αυτό το πρόβλημα του τραυματισμού. Είναι βέβαια και εξάδα πρέπει να δηλώσει ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας. Θα είναι ακριβώς τη διάξαδα των ξένων, καθότι θα απουσιάσει ο Μιλουτίνοφ που απουσιάσει σήμερα. Είναι τιμωρημένος ο Τζόουνς και βέβαια έχει δηλωθεί εκτός οκτάδας για τα παιχνίδια του Super Cup ο Κόρι Τζόσεφ. Άρα η εξάδα είναι η σημερινή. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει τον σχηματισμό των 6 ξένων παιχτών που θα αγωνιστούν απέναντι στον Παναθηναϊκό ή στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, σωστό. Και τώρα είναι ο Παναθηναϊκός που παίζει.
0: 9 η ώρα,
1: εντάξει, λογικά θα είναι ο Παναθηναϊκός βέβαια. Αν και όπως είδαμε...
0: Όπως ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ ανταγωνιστικός στο
1: Παναθηναϊκό. Με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο Ζωνάρι και τον είχε με τη δυσκολία κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
0: Πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία.
1: Ναι, κοίταξε, φέτος πιστεύω θα είναι το πρωτάθλημα πολύ ανταγωνιστικό. Δηλαδή θα είναι ανταγωνιστικό και με την ΕΝΕ θα κινδυνεύσουν οι δύο, αλλά θα είναι πολύ καλύτερο. Δηλαδή με Άρη και ΠΑΟΚ πιο δυνατούς.
0: Όχι κάνουμε, κινδυνεύουν. Θα κάνουμε και μια αφορά στον Άρη σε λίγο, δηλαδή ναι. Μόλις ολοκληρώσουμε. Ναι, θα πω πράγματα και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αρκετά πράγματα. Πάντως γενικότερα δείχνει θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
1: Ναι, αυτό. Για το ποδόσφαιρο θα ήθελα λίγο να δούμε.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή. Ευτυχώς και το τρίποντο στη Λιβαδιά ήταν πολύ σημαντικό, παρόλο που υπήρχε γκρίνια και τα λοιπά πάλι πως κερδίσαμε στο τέλος και αυτά.
0: Γιατί κέρδισε πέρσι ο Ολυμπιακός, κέρδισε πέρσι ο Ολυμπιακός στη Λιβαδιά και το θυμάμαι.
1: Πέρσι είχαμε κερδίσει,
0: δεν θυμάμαι.
1: 0-0. Μπράβο. Να το μια έδρα, πέρσι 0-0, φέτος τρίποντο. Εγώ πιστεύω να σου πω ότι με τον Πεντελήπαρ γίνανε λάθη από τη διοίκηση και τα λοιπά, αλλά τώρα, ας πάμε, καλά έχουν σταματήσει τώρα, είδες και θέλει αυτά και ούτε γκρίνια δεν υπήρχε.
0: Εντάξει, και η εμφάνιση με τη Γιαγκελόνια, εγώ θα έλεγα, ήταν το εφαλτήριο.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Εξαιρετική η εικόνα του Ολυμπιακού και νομίζω και η εικόνα του κόσμου του Ολυμπιακού που έβεσε όθηση στην ομάδα. Ακόμα και τη στιγμή που ήταν πίσω στο σκορ, ο Ολυμπιακός έδειχνε, έπειθε ότι θα βρει και τρόπο να γυρίσει το παιχνίδι. Γιατί πλέον έχει ποιότητα. Υπάρχουν παίκτες που μπορούν να κουβαλήσουν και την μπάλα, όπως ο Ζωτά Σίλβα, όπως ο Φρόιλερ, που πραγματικά το παιδί αυτό έχει ένα μαγνήτη στα πόδια του. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Ο τρόπος με τον οποίο βρίσκει το κεφάλι του Γιάννεμτσου σε χρονικό διάστημα που ο Ολυμπιακός πιέζεται στο 85 απέναντι στη Γιαγκελόνια, αλλά και το κεφάλι του Σάλιακα στο 92 λεπτό απέναντι στο Λεβαδιακό είναι εντυπωσιακός. Νομίζω ότι με την εμπειρία του και με τον ενθυμό μας, το Φρόλερ δεν ήθελε, άλλο κομίτη, ήταν από τους βασικούς πυλώνες εθνικής ομάδας της Ελβετίας που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος που παρακολουθήσαμε το περασμένο καλοκαίρι στις ΗΠΑ, στον Καναδά και στο Μεξικό.
1: Και πολλά χρόνια εμπειρία στην Ιταλία.
0: Και πολλά χρόνια εμπειρία στην Ιταλία, με στην Πολωνία. Ακριβώς. Είναι ένας παίκτης, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικός. Και νομίζω μπορεί να πάρει την μπακέτα του ηγέτη και ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα, βέβαια, που ήταν η πιο πολύ δάπανη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Αλλά πολύ περισσότερο, Αντώνη, νομίζω εγώ ότι ενεργοποίηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ αφενός, αφετέρου η απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλης, ο Ολυμπιακός δεν θυμάμαι να έχει άλλον τέτοιο επιθετικό τα τελευταία 25 χρόνια, να ακολουθεί με τέτοια πιστότητα τις φάσεις και να βγαίνει σαν τρέλερ και να σκοράρει. Σίγουρα έχει τον Ελαραμπή παλιότερα, είχε τον Ελκαμπή τώρα, αλλά ο Ελκαμπή δεν θυμόμαστε να βάζει τέτοια γκολ. Θυμόμαστε να βάζει γκολ με πρώτη προσπάθεια, με κεφαλιά, με σουτ γενικότερα. Όχι από rebound μετά από κάποια ασθενή απόκρουση και κάποιο μελέ στην αντιπαλή άμυνα. Έχει πετύχει 4 ψιλοίδια γκολ ο Αρμάντο Γκονζάλες και αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που έχει αναγκάσει μια ολόκληρη χώρα να τον παρακολουθεί με πάθος για την κάθε στιγμή του στον Ολυμπιακό.
1: Μα βλέπεις ακριβώς, είμαι εξικανή και στα social media και αυτά, σε κάθε παρακολουθούν τι κάνει από την πρώτη μέρα που ήρθε εδώ.
0: Και ακόμα και ρεπόρτερ έχουν έρθει να παρακολουθούν τα παιχνίδια του από κοντά, έτσι. Διάζωσε.
1: Ναι, ναι. Σούπερστάρ είναι εκεί στο Μεξικό και λέγανε και φωνάζαν τότε, γκρινιάζανε γιατί το χάσαμε τέτοιο παίχτη και τα λοιπά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Και αυτό που λες, έχει την τάση και είναι πολύ καλό, μπαίνει και σκοράρει εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή παίρνει το rebound, παπ, βάζει τον goal. Είναι στις φάσεις, είναι μπροστά, αυτό μυρίζει. Έχει παίρνει καλή θέση επιθετικού, ασκοράρει. Είναι μέσα, μυρίζει τον γκολ.
0: Μυρίζει τον γκολ.
1: Μυρίζει τον γκολ, βέβαια. Και έχει το μάλλον μπροστά του, είναι 23 χρονών. Και ο Γιάρατσουκ, βέβαια, μπροστά τώρα επανέρχεται στη θέση του Ολκαμπή που το, είναι απαραίτητος. Και εκεί φάνηκε με τον γκολ, με την κολάρα που έβαλε με την Αγγελόνια.
0: Με την Αγγελόνια και πολύ καθοριστικό γκολ. Ο Ολυμπιακός σοφάρισε με αυτόν τον γκολ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και νομίζω εντάξει.
1: Βέβαια. Και τώρα ξεκινάμε, ναι, μετά έχει το πρωτάθλημα σε 2 εβδομάδες, θα έχουμε Παναθηναϊκό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί θα πεθούν πολλά. Εκεί θα δούμε.
0: Ένα Παναθηναϊκό που πήγε έχει το απόλυτο στην Ελλάδα, 5 στα 5 στο πρωτάθλημα και 2 στα 2 στο κύπελο.
1: Ναι.
0: Έχει τώρα, δημιουργήσει ρεκόρ 25 ετίας η ομάδα του Νίστρουπ τα τελευταία 25 χρόνια. Δεν έχει ξανακάνει ο Παναθηναϊκό τέτοιο ξεκίνημα σε πρωτάθλημα και κύπελο.
1: Ποτέ, δεν είναι 25 χρόνια είχε να κάνει δηλαδή.
0: Αυτό το 7 στα 7, ανεβάζω και το κύπελο μέσα. Ναι. Ναι, πρωτάθλημα και στο κύπελο. Ναι.
1: Εντάξει, θα δούμε στο Καραϊσκάκη και εκεί θα φέρουν πολλά και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Είναι κομβικό παιχνίδι αυτό πλέον. Εντάξει, εμείς θα δούμε το πώς θα κινηθούμε. Τώρα, και η εθνική πώς τη βλέπεις τώρα που παίξαμε προχθές, κερδίσαμε, είδες.
0: Ναι, είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ναι. Πολύ καλή προσέγγιση. Το παιχνίδι που έπρεπε να το κερδίσει, το κέρδισε. Ήταν το παιχνίδι, το must win παιχνίδι. Έτσι, αν κάποιο αντίπαλο πρέπει να τον κερδίσει η Ελλάδα για να διευκολυνθεί η προσπάθειά της να πάρει την τρίτη θέση, ήταν η Σερβία. Από και πέρα τώρα τα παιχνίδια αυτά με τη Γερμανία, την Ολλανδία πρέπει να τα απολαύσει, αλλά να μην μπει στη διαδικασία, να μην παρασυρθεί από το ρυθμό των αντιπάλων. Γιατί σίγουρα η Γερμανία αύριο, η οποία διψάει για νίκη και διψάει για επιστροφή, όχι μόνο νίκη και κόντρα στην Ελλάδα, θέλει μια ρότα συνεχόμενων αγώνων νικών. Η Γερμανία είναι σε μια περίοδο αναδόμησης. Ήταν η χειρότερο χαστούκι του αποκλεισμού από την Παραγουάη στο πρόσφατο Μουντιάλ. Ακούστηκε μέχρι εδώ το Ισφαλιάρα. Και επειδή οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ εγωιστές αυτό που κάνουν, και ιδιαίτερα στον χώρο του ποδοσφαίρου, θέλουν να πρωταγωνιστούν πάντα. Τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει από μικρά παιδιά. Τους Γερμανούς να παλεύουν μέχρι το 95 και ακόμη να γυρνάνε παιχνίδια. Νομίζω θα δημιουργήσει κάτι καλό ο Γιούργεν Κλοπ. Αλλά αύριο θεωρώ ότι είναι ευκαιρία της εθνικής.

0: στη Ζαρτιεθνική.
1: Από εκεί φαίνεται ακριβώς. Μην το συζητάμε. Δηλαδή, πιστεύω Τρίτη μετά την νίκη με τη Σερβία θα βγούμε και όπως το είπες, να κοιτάμε στα μάτια και να δούμε και με τους άλλους τι μπορούμε να πάρουμε από εκεί. Και Γερμανία και Ολλανδία.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, Κώστα, αυτά.
0: Νομίζω εντάξει, η Εθνική τώρα πιστεύω αύριο μπορεί να πετύχει κάποια πράγματα. Θα είναι πολύ σημαντικό το αυριανό παιχνίδι, όχι τόσο μόνο για το αποτέλεσμα, για τον τρόπο που θα προσεγγίσει το παιχνίδι. Και από εκεί πέρα να θυμίσουμε στους φίλους μας ότι ακολουθούν τα παιχνίδια στην Τούμπα. Η Εθνική μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για παιχνίδια, είτε παιχνίδια ομίλων, είτε προκριματική φάση Μουντιάλ, είτε Euro, είτε Nations League. Θα αντιμετωπίσει την ερχόμενη Πέμπτη την Ολλανδία. Και την επόμενη Κυριακή είναι η δεύτερη αναμέτρηση με τη Γερμανία. Μια Τούμπα η οποία πρέπει να είναι καμίνη.
1: Θα παίξει με Ολλανδία έξω.
0: Όχι, τώρα παίζει με Ολλανδία μέσα. Αυτό είπα. Δύο παιχνίδια μαζεμένα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, ναι, ναι, Γερμανία.
0: Ολλανδία-Γερμανία. Έξω Γερμανία, τώρα αύριο Ολλανδία μέσα, Γερμανία μέσα.
1: Μέχρι τη διακοπή.
0: Μετά διακόπτεται αυτή η φάση του Nations League για ένα μήνα και επιστρέφουν στις προπονήσεις της Εθνικής Ομάδας Διεθνής στα μέσα του Νοέμβρη για τα δύο τελευταία παιχνίδια κόντρα στην Ολλανδία εκτός έδρας και τη Σερβία στην εντός έδρας.
1: Όχι, είναι μεγάλη ευκαιρία, είναι πολύ, και είναι καλά δουλεμένη ομάδα με ταλέντο και τα λοιπά. Δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι πόσα χρόνια δηλαδή, τέτοια, την Ελλάδα να παίζει τέτοιο ποδόσφαιρο. Δηλαδή στρωτό ποδόσφαιρο, γρήγορο ποδόσφαιρο με την μπάλα κάτω και να φοβάται και ο αντίπαλος.
0: Σίγουρα. Ναι.
1: Το 4 σίγουρα πήραμε το ευρωπαϊκό και αυτά, αλλά με την μπάλα δεν παίζαμε κανένα ποδόσφαιρο. Παίζαμε ουσιαστικά το ποδόσφαιρο με τους παίκτες που είχαμε.
0: Εκείνη η εθνική ομάδα είχε πολλά αμυντικά χαφ. Τώρα δεν έχουμε πολλά αμυντικά χαφ.
1: Ναι, ήταν γεμάτη αμυντικά χαφ. Μπράβο. Κατσουράνης, Μασινάς.
0: Ζαγοράκης.
1: Ζαγοράκης. Τώρα είσαι πιο επιθετικός και την απολαμβάνει και ο κόσμος πιο πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε, Κώστα μου.
0: Να σε καλά, καλώς βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, Άντων.

κάνουμε και μια αναφορά στο τι κάνουν οι δύο ομάδες μας στην EuroLeague, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, με το δεξί και δύο. Δύο ομάδες οι οποίες θεωρούνται από τα ακλόνητα φαβορί, όχι μόνο για να δώσουν το παρόν στο Final Four του Ντουμπάι που θα διεξαχθεί φέτος, αλλά για τη μάχη ακόμα και μιας Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός, θυμίζουμε, πρωτά της Ευρώπης από πέρσι, από τις 24 περασμένου Μάη, που είχε νικήσει την Real με 92-85. Ο Παναθηναϊκός θέλει να επιστρέψει στην κορυφή με την επιστροφή βέβαια του Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς. Έχει αποκτήσει μια άλλη ποιότητα, θα έλεγα εγώ, μια πιστότητα στο παιχνίδι του και μια συνέπεια στο αμυντικό transition. Ο Παναθηναϊκός διέσυρε την πάρη στο παιχνίδι όπου αποθεώθηκε ο Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς για την ιστορική του επιστροφή στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από 14 ολόκληρα χρόνια. Νίκησε πολύ εύκολα 91-72 την πάρη και έδειξε με το καλησπέρα τις άγριες διαθέσεις του για επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μπήκε με το πόδι πατημένο στον γκάζι, προηγήθηκε ακόμα και με διαφορά 19 πόντων, 42-23 στο 18ο λεπτό. Ακολούθησε 0-8 της γαλλικής ομάδας για να κάνει το 42-31 του πρώτου μηχρόνου και ο Παναθηναϊκός συνέχισε να βομβαρδίζει από την περιφέρεια με ένα επιμέρους 19-4 διαμόρφωσε σκόρ στο 61-35 και έκτοτε δεν ξανακοίταξε πίσω. Ο Παναθηναϊκός έκανε συντήρηση δυνάμεων, διαχείριση του αποτελέσματος. Είχε 5 διψήφιους παίχτες, όμως μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους και μάζεψε 9 rebound, αποτελώντας πυλώνα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ενώ πάρα πάρα πολύ καλή εμφάνιση είχε ο Σιλβέν Φρανσίσκο στο επίσημο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα, σταματώντας στους 18 πόντους.

Ο Ολυμπιακός από την πλευρά του απέδειξε περίτρανα ότι αυτή τη στιγμή δικαιότατα είναι αυτοκράτορας Ευρώπης, νέο πρωταθλητής Ευρώπης με ηγεμονική εμφάνιση. Πέρασε σαν σύμφωνας από τη Φερνάντο Μπέος Αρίνα, συντρίβοντας την τοπική Μπασκόνια με 89-106, διαφορά 17 πόντους. Συνέχισε την παράδοση που θέλει να κερδίζει πάντα την ομάδα των Βάσκων σε όποτε δίνει αγώνα πρεμιέρα. Θυμίζουμε πέρσι ο Ολυμπιακός στην πορεία του προς την κορυφή, προς την επιστροφή του στην κορυφή της Ευρωλίγκα, είχε νικήσει 96-102 την ομάδα των Βάσκων. Προχθές έχοντας πολύ καλή βραδιά τον Τάιλερ Ντρόσε με 25 πόντους και άξιο συμπαραστάτη τον Σάσα Βεζέκοφ 5-22, δεν δυσκολεύτηκε κανένα το αγώνα. Σε κανένα σημείο το αγώνα δεν ένιωσε πίεση, με εξαίρεση μάλλον τα πρώτα 7-8 λεπτά που τα βάζα από παντού. Η Μπασκόνια ξεκίνησε με 66 τρίποντα και προηγήθηκε 22-15 προσωρινά. Ο Ολυμπιακός έπειθε όμως πρώτος του χρόνου, ήταν η καλύτερη ομάδα, είχε τις περισσότερες λύσεις και το Μοντέρο σε καταπληκτικό βράδυ. Τον Μακιντάιρ στην επιστροφή του ως αντίπαλος στην Μπασκόνια, αντίπαλος της Μπασκόνια, θυμίζουμε τη σεζόν 22-23-24 και αγωνιστής στην Μπασκόνια, ο Αμερικανός point guard του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ καθοριστικός και ο Ντόντα Χολ με 14 πόντους. Γενικότερα είχε πάρα πολλούς πρωταγωνιστές η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα και έκανε φίλο και φτερό την ισπανική ομάδα, ξεκινώντας με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην κορυφαία διαστηλική διοργάνωση.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

Τρία λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο μέρος εκπομπής Γκολ από τα Αποδυτήρια. Να πούμε ότι εχθές είχαμε μια πολύ σημαντική απώλεια για τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Έφυγε από κοντά μας ο Σούλης Μαρκόπουλος στα 77 χρόνια, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές που στιγμάτισαν το ελληνικό μπάσκετ τη δεκαετία του 90 και του 2000 κυρίως. Έφυγε από κοντά μας καθότι αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα με την υγεία του και άφησε χθες τον πρωί την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο Εκ λοιπόν είχε συνδέσει το όνομά του με τον ΠΑΟΚ, καθώς σε αυτόν είχε ξεκινήσει την προπονητική του καριέρα. Αρχικά ως βοηθός, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε το πόστο του πρώτου προπονητή, έχοντας θητεία άλλες δύο φορές ως και επικεφαλής του τεχνικού επιτελείου του Δικεφάλου του Βορρά. Με τον Σούλη Μαρκόπουλο στο τιμόνι του, ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του. Ο λόγος για την κατάκτηση του κυπέλου Κόρατ τον Μάρτιο του 1994, έχοντας πάρει τα ενία της ομάδας μετά την αποχώρηση του Σανέρκοβιτς. Το 2008 είχε αναδειχθεί κορυφαίος Έλληνας προπονητής και την επόμενη σεζόν με το Μαρούσι είχε φτάσει στην κατάκτηση της τρίτης θέσης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ήταν μάλιστα επί πολλά συνεχόμενα χρόνια ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια στην Ελλάδα. Μια διάκριση, η οποία ήρθε στις 5 Δεκεμβρίου του 2010 σε ένα παιχνίδι που είχε γνωρίσει την ΙΤΑ ως προπονητής του ΠΑΟΚ από τον Ολυμπιακό. Εκείνη την ημέρα μάλιστα είχε φτάσει τις 489 παρουσίες του στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας ξεπεράσει τον μεγάλο αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη. Εκτός του ΠΑΟΚ και του Αμαρουσίου, ο Σούλης Μαρκόπουλος είχε καθίσει σε πάγκους και σε άλλων σημαντικών ομάδων όπως ο Μακεδονικός, ο Ηρακλής, η ΑΕΚ και φυσικά η άλλη πολύ μεγάλη ομάδα Θεσσαλονίκης, ο Άρης. Από τον πάγκο των Κιτρίνων είχε παραιτηθεί το Δεκέμβριο του 2019 που είχε υποβάλει την παραίτησή του. Θυμίζουμε ότι ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν μια από τις πιο ευγενείς παρουσίες του ελληνικού μπάσκετ, ήρεμος, χαμηλών τόνων, τρομερά εργατικός και πάντα παρουσίαζε ομάδες οργανωμένες με μεγάλη έμφαση στην τακτική και στην προσήλωση στην άμυνα.

Πάμε και δηλώσεις από τον απόψινο πρώτο ημιτελικό βουρκή των Ολυμπιακών να επικράτει τη ΣΑΕΚ 93-80. Ο εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού, Σάσα Βεζένκοφ, ξεκίνησε τις δηλώσεις εκφράζοντας τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια Τσούλη Μαρκόπουλου, υπογραμμίζοντας την προσφορά του και το είδος του Έλληνα τεχνικού. Αναφερόμενο στο παιχνίδι, ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε ότι παρά την νίκη υπήρχαν και διαστήματα προβλημάτισαν την ομάδα αναλυτικά. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ένας άνθρωπος που αγάπησε τον μπάσκετ αγνά. Δημιουργήσαμε μεγάλες διαφορές, αλλά το ανησυχητικό ήταν ότι δεν κοντρολάραμε το παιχνίδι και κάναμε πολλά λάθη. Πρέπει να βελτιωθούμε άμεσα, γιατί αύριο κρίνεται ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, ήταν τα λόγια του Σάσα Βεζένκοφ. Από την πλευρά του, ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, φάνηκε κάπως ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η ομάδα του απέναντι στον Ολυμπιακό. Τόνισε: συγκεκριμένα δεν βγάζω συμπέρασμα, αντιμετωπίζουμε την καλύτερη μα στην Ευρώπη αναλυτικά. Τα όσα τόνισε ήταν όλο φάνερο ότι μας λείπουν τα παιχνίδια. Δεν είχαμε πολλές προπονήσεις για να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο θα θέλαμε. Αντιμετωπίσαμε την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Είναι κάποια πράγματα που σίγουρα θα βελτιώσουμε στην πορεία. Το παιχνίδι σου δίνει το ρυθμό. Είμαστε αρκετά πίσω ακόμη, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε κάποια σημεία από το σημερινό παιχνίδι. Βλέποντας συνέχεια για τις απουσίες, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Απλώς προσπαθούμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Αν έχουμε συνεχόμενα επίσημα παιχνίδια, δεν περιμένουμε να έχουμε εξαιρετικές εμφανίσεις όπως γίνονται τα δύο τελευταία χρόνια στην αρχή. Πώς όμως παίζουμε, θα διορθώνουμε πράγματα, όχι από την επόμενη μέρα κιόλας, αλλά η επανάληψη θα μας βελτιώσει. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία, αλλά είμαστε λίγο αγχωμένοι για την αρχή. Κάποιοι παίχτες που είναι από την πρώτη μέρα έχουν προσαρμοστεί καλύτερα, αλλά έχουμε πολλούς παίχτες με διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας. Γι' αυτό έχουμε σκάρπα εμβάσματα. Αυτό που ζητώ περισσότερο σήμερα ήταν να είμαστε πιο συμπαγείς αμυντικά, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, γιατί παίζουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα της Ευρωλίγκας. Είναι αρχή, δεν βγάζουμε συμπεράσματα για σήμερα. Ήταν τα σημαντικότερα κομμάτια των δηλώσεων του Ντράγκαν Σάκοτα.

Πάμε να περάσουμε να δούμε τι τόνισε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας λίγη ώρα μετά την νίκη του Ολυμπιακού Πιτσάκου με 93-80. Ο προπονητής των Πρωταθλητών Ευρώπης στη συνέντευξη τύπου στάθηκε ιδιαίτερα στα λάθη που έκανε η ομάδα του και τα οποία έδωσαν στην ΑΕΚ τη δυνατότητα να βρει εύκολους πόντους στο transition. Μάλιστα, τόνισε ότι η εικόνα ορισμένων παιχτών μαρτυρούσε έλλειψη σοβαρότητας και καθαρίζοντας πως η έλλειψη χρόνου για προετοιμασία δεν μπορεί να αποτελέσει καμία περίπτωση δικαιολογία. Αναλυτικά τα όσα τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Μια αγκαλιά στην οικογένεια του Τσούλη Μαρκόπουλου, όλο το μπάσκετ είναι μια πολύ σημαντική απώλεια. Ήταν το αρχικό του, η αρχική του υπόθεση για τον χάμο του Τσούλη Μαρκόπουλου. Για το παιχνίδι τον συγκεκριμένα, κάναμε πολλά λάθη που έδωσαν πόντους στο τρανίσιο στην ΑΕΚ. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Δείχνει ότι κάποιοι παίκτες δεν είχαν σοβαρότητα. Η δικαιολογία ότι δεν είχαμε χρόνο δεν ισχύει, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να προσαρμοστούμε. Για την πρόθεση του Ολυμπιακού να παίξει γρήγορα, τόνισε ότι το να παίξουμε πιο γρήγορα σημαίνει ότι πήραμε παίκτες που έχουν ικανότητα σε αυτό. Το να είμαστε καλοί στο 5 εναντίον 5 απαιτεί χημεία, αλλά έχουν αλλάξει αρκετοί παίκτες. Το σύγχρονο μπάσκετ επιτάσσει να παίζεις γρήγορα, έχουμε παίκτες ικανούς να σκοράρουν και σήμερα βάλαμε πολλούς πόντους παρά τα πολλά λάθη και παρότι δεν σουτάραμε αξιοσημείωτα. Είναι λογικό να κάνεις περισσότερα λάθη, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα βελτιώσουμε όσο πιο μπορούμε πιο γρήγορα. Θέλουμε να παίξουμε γρήγορα και στο 5 εναντίον 5, αλλά και στο transition, ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζόκα.

Να πούμε ότι επικρατεί ένα ζήτημα πολύ σοβαρό στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό και αναφερόμαστε στον τραυματισμό που έχει προκύψει με την περίπτωση του Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από ένα μέσο της εθνικής ομάδας Άντερ 21 με τη Γεωργία, ένα παιχνίδι το οποίο πριν από λίγο κερδίσαμε με 3-0. Ο νεαρός μέσος, ο οποίος ξεκίνησε βασικός, ένιωσε έντονη ενόχληση στο γόνατο και δεν κατάφερε να συνεχίσει με τεχνικό τίμημα να τον αποσύρει στο πρώτο ημίχρονο. Μετά την αποχώρησή του, διαπιστώθηκε πως το γόνατο είχε πριστεί, γεγονός το οποίο αυξάνει την ανησυχία για πιθανή κάκωση. Ο Κοντούρης αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα τα ξημερώματα της Κυριακής και το απόγευμα θα αποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, η οποία θα αναδείξει το μέγεθος της ζημιάς αλλά και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.

Αναφερθούμε τώρα στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων που πραγματικά πραγματοποίησε μια καταπληκτική εμφάνιση. Επικράτησε με το εμφατικό 3-0 της Γεωργίας στην Τυφλίδα και έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την παρουσία της στην τελική φάση του γύρω K21 που θα διεξαχθεί το 2027. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη πραγματοποίησε εξαιρετικό ξεκίνημα και μέσα σε μόλις 13 λεπτά έχει αποκτήσει προβάδισμα 2 τερμάτων. Ο Νόα Άλεν ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ πριν ο Θεοφάνης Μπακούλας πετύχει το 2-0 για την εθνική μας ομάδα. Η Γαλανόλευκη δεν σταμάτησε και στην 6 συνέχεια το έλεγχο της αναμέτρησης και στο 65 λεπτό ήρθε το 3ο γκολ με τον Πνευμονίδη να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στα επίπεδα του 0-3 και ουσιαστικά να σφραγίζει τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη της Γαλανόλευκης.

0: Θα περάσουμε και στον πολύ καλό φίλο και στην άλλη τον Κώστα Στουρνάρα, ο οποίο βρίσκεται στην άλλη και σε λευκή γραμμή από τη Γερμανία, από το Μόναχο. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, Κώστα, τι κάνουμε.
0: Τι γίνεται στη Βαβαρία, είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι.
1: Όλα έτοιμα για το αυριανό παιχνίδι Γερμανία-Ελλάδα, το οποίο θα διεξαχθεί στο Augsburg. Καθώς παρότι αρχικά η Γερμανική Ομοσπονδία είχε δηλώσει ως έδρα το Allianz Arena του Μονάχου, ωστόσο κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο στο Augsburg τους οδήγησαν να μεταθέσουν την έδρα του αγώνα για το κοντινό Augsburg, το οποίο είναι περίπου 40 λεπτά απόσταση από το Μόναχο. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι, ένα μικρό γήπεδο. Χωράει περίπου 35.000 θεατές.
0: Ένα γήπεδο όμως Bundesliga, καθότι η Augsburg αγωνίζεται για πολλά χρόνια στην Bundesliga.
1: Σωστά, σωστά. Είναι γήπεδο Bundesliga, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και θα φιλοξενήσει αύριο περίπου 1.500 φιλάθλους της ελληνικής ομάδας που θα την ενισχύσουν από κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα Κώστα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αν έχουμε κάποια στοιχεία, ναι, είναι πολύ σημαντικό να τα ακούσουμε.
1: Ναι, εντάξει, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εμφανίστηκε ήρεμος, έτσι δεν μπορεί να πει κάποιος για το παιχνίδι αυτό. Παρά την μεγάλη νίκη, το μεγάλο διπλό της Σερβίας δύο μέρες νωρίτερα, τόνισε ότι δεν πρέπει η Ελλάδα να πετάει στα σύννεφα, αλλά να θα παλέψουν ό,τι μπορούν περισσότερο να πάρουν ό,τι καλύτερο, το καλύτερο αποτέλεσμα αύριο. Φυσικά τόνισε ότι η Γερμανία γίνεται ακόμα πιο δύσκολη με την παρουσία του Κλοπ στον πάγκο της.
0: Ένα άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά γενικότερα την οτροπία του γερμανικού λαού, έτσι δεν το συζητάμε.
1: Σωστά, και μάλιστα είναι το ντεμπούτο του στον πάγκο της εθνικής ομάδας εντός έδρας παιχνίδι. Προηγήθηκε η ισοπαλία 1-1 στο Άμστερνταμ κοντά στην Ολλανδία την Πέμπτη. Αύριο θα έχουμε το ντεμπούτο του στον πάγκο της National Mannschaft μπροστά στον κόσμο του. Επίσης ρωτήθηκε ο Γιοβάνοβιτς για το αν θα κάνει πολλές αλλαγές. Τόνισε ότι δεν θα κάνει πολλές αλλαγές στην εντεκάδα και δεν αποκλείεται Κώστα να δούμε ίσως και την ίδια εντεκάδα η οποία το
0: ξεκίνησε ή τελείωσε. Που ξεκίνησε ή τελείωσε το μάτς με τη Σερβία.
1: Βεβαίως διεκδικούν θέσεις. Ναι. Και ο Δουβίκας που πέτυχε τον γκολ.
0: Γι' αυτό ρωτάω, ναι.
1: Ναι, ίσως υπάρχει ένα φρεσκάρισμα στην επίθεση. Από εκεί και πέρα στις υπόλοιπες θέσεις νομίζω ότι πάνω κάτω είναι κλεισμένες. Δεν θα έχουμε κάποια άλλη αλλαγή. Ναι. Έτσι.
0: Πάντως ο Τζόλης νομίζω Κώστα έχει μια θέση βασικού έτσι, και για τον γκολ που πέτυχε. Έτσι.
1: Και ο Τζόλης βεβαίως θα αναμένεται να ξεκινήσει μαζί με τον Καρέτσα.
0: Και ο Καρέτσα.
1: Ο Πάπης Κοστούλας λογικά θα είναι πάλι πίσω από τον επιθετικό. Τώρα στο επιθετικό άτομο θα ξεκινήσει ο Παυλίδης ή ο Δουβίκας που πέτυχε το νικητήριο τέρμα. Υπάρχει μια σκέψη το Καρέτσας να παίξει πίσω τον επιθετικό και να ξεκινήσει ο Πετέι στα εξτρέμ, αλλά νομίζω ο Γιοβάνοβιτς θα προσπαθήσει να κλείσει τις γραμμές ώστε να μην επιτρέψει στους Γερμανούς να γίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο απειλητικοί. Έτσι. Και θα πρέπει βεβαίως να τονίσουμε ότι η Γερμανία προέρχεται από μια κακή παρουσία στο τελευταίο Μουντιάλ.
0: Βεβαίως. Ναι.
1: Με τον αποκλεισμό της από τον.
0: Από την Παραγουάη ήταν ένα χειρόχαστο και αυτό, Κωστά, έτσι.
1: Βεβαίως. Και δεν κέρδισε τους Ολλανδούς, άρα ψάχνουν την πρώτη της νίκη και μπροστά στο κοινό της. Πράγμα που την κάνει ιδιαίτερα επικίνδυνη, θα λέγαμε.
0: Ναι.
1: Η εθνική από εκεί και πέρα, Κωστά, δεν χάνεται. Αύριο θα παίξει χωρίς άγχος. Ο βασικός στόχος, να θυμίσουμε, σε αυτό το Nations League είναι η αποφυγή της τελευταίας θέσης, η οποία οδηγεί στη δεύτερη κατηγορία του Nations League. Η τρίτη θέση είναι ταυτόχρονα παραμονή στην πρώτη κατηγορία και δίνει θέση αρχηγού ομίλου, θα λέγαμε, στον προκριματικό όμιλο που θα ξεκινήσει για την τελική φάση του Euro του 2028. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν τον επόμενο Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Θα είναι επικεφαλής ομίλου. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα αποφύγει κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Σίγουρα τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε 3 βαθμούς πάνω από τη Σερβία. Και οι Σέρβοι δύσκολα θα αποσπάσουν κάποιους βαθμούς από Ολλανδία και Γερμανία. Ό,τι καλύτερο πάρουμε εμείς αυτά τα παιχνίδια θα είναι το καλύτερο. Βεβαίως, μέχρι να φτάσουμε την τελευταία αγωνιστική να υποδεχτούμε τους Σέρβους στο Παθεσσαλικό, ώστε να καμπαρώσουμε την τρίτη θέση. Και αν μπορούμε κάτι παραπάνω, να θυμίσουμε ότι οι πρώτοι δύο των ομίλων θα συνεχίσουν στο Final Four ουσιαστικά. Θα διεκδικήσουν την κατάκτηση του τροπέου.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Και νομίζω εδώ που είναι η Εθνική, είναι στα χέρια της ακόμα και η δεύτερη θέση. Με δεδομένο ότι θα ακολουθήσουμε το παιχνίδι του αυριανού με τη Γερμανία, τα δύο παιχνίδια τα μαζεμένα στην Τούμπα, μια κατάμεση Τούμπα κόντρα στην Ολλανδία και τη Γερμανία, νομίζω ειδικά με την Ολλανδία υπάρχει ο τρόπος να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Αν και δεν έχουμε και καλή παράδοση με τους Ολλανδούς γενικότερα τα τελευταία 40 χρόνια από την ΑΜΕΓΟ. Αλλά νομίζω αυτή η ομάδα έχει αποδείξει με τον τρόπο που παίζει ότι μπορεί να κυριαρχήσει, όχι απλά να διεκδικήσει κάτι καλό.
1: Βεβαίως, το θετικό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ούτε η Γερμανία ούτε η Ολλανδία. Και μπορούμε να τους πάρουμε βαθμό ή βαθμούς, οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα το ότι δεν θα έχουμε άγχος είναι ένα κόμμα του. Αντίθετα με τους Γερμανούς, οι οποίοι οπωσδήποτε θα είναι πολύ αγχωμένοι, θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Επίσης έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές να είναι στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι ο Παυλίδης για παράδειγμα είναι αυτή τη στιγμή πρώτος κόρης στην Ευρώπη.
0: 14 γκολ έχει πετύχει.
1: Ναι, ο Τζόλης είναι προβαζομένος που κάλεσε παίκτες της Arsenal. Ο Καρέτσας επέστρεψε από το πρόβλημα και αυτός βρίσκει το καλύτερο ρυθμό. Ο Τζολάκης έχει κρατήσει 3 παιχνίδια στο clean sheet στην Hull, στην Premier League. Ο Πιστόπερο Μαυροπάνος με τη West Ham...
0: Πέντε και 4 γκολ.
1: 4 γκολ, βέβαια.
0: Ο Κοστούλας κάνει εκπληκτικές εμφανίσεις με την Brighton. Ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή βλέπεις ότι έχουμε αυτή τη συγκυρία αυτή τη στιγμή οι παίχτες μας να όχι μόνο να αγωνίζονται σε ξένους συλλόγους αλλά να είναι και πρωταγωνιστές αυτό.
0: Πρωταγωνιστές και σε ομάδες πρωταγωνιστούν κιόλας.
1: Ακριβώς. Άρα μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος την Πέμπτη κοντά στη Σερβία έκανε πολύ καλή διαχείριση του υλικού, ναι. Θα λέγαμε, και ρίσκαρε στο τέλος όπου η Εθνική κυνήγησε την ισοπαλία και συνέχεια την ανατροπή, την νίκη. Μάλιστα χρησιμοποίησε και 4 επιθετικούς, έπαιζε ένα σύστημα 4-2-4.
0: 4-2-4 ακριβώς.
1: Τα τελευταία λεπτά. Σίγουρα δεν θα είναι έκπληξη Κώστα στη στιγμή η Ελλάδα να μην χάσει αύριο από τους Γερμανούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πούμε ότι στο Μόναχο και γενικά στο Άξιμο αυτή τη στιγμή έχει πολύ καλό καιρό. Δεν κάνει κρύο, δεν βρέχει. Είναι οι κλιματικές συνθήκες όπως αναμένεται να είναι και αύριο, έτσι.
0: Πολύ θετικό για μας. Ιδανικές και για την Ελλάδα, έτσι μόνο για ποδόσφαιρο και για την Ελλάδα.
1: Ναι. Είναι ελληνικές συνθήκες.
0: Ελληνικές συνθήκες, ναι, ναι, ναι.
1: Για το παιχνίδι αυτό. Υπάρχει βεβαίως τα μέτρα ασφαλείας είναι ακόντια στους Γερμανούς, όπως συνηθίζουν.
0: Σίγουρα.
1: Και πιστεύω ότι είναι αυτό που λέμε ένα καλό momentum για την Εθνική να πετύχει μια ακόμα έτσι λαμπή σελίδα στην ιστορία της, ένα εκτός έδρας παιχνίδι κοντά στους Γερμανούς. Άλλωστε, πριν από κάποιους μήνες το είχαν πετύχει οι πιτσιρικάδες, έτσι, με την νίκη στους 3-2. Οι πιτσιρικάδες οι οποίοι νωρίτερα κέρδισαν και εκτός έδρας στην Γεωργία με 3-0.
0: Ακριβώς.
1: Και συνεχίζουν να διεκδικούν την πρώτη θέση στον πραγματικό όμιλο για την πρόκληση στην τελική φάση του Euro εκεί στην μονομαχία τους πάλι με τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι, ναι. Για δούμε. Για δούμε. Πάντως έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γράφης και η εθνική ελπίδα. Υπάρχει πληθωρικό ταλέντο. Υπάρχουν παίκτες που κάνουν τη διαφορά και στις μεγάλες ομάδες. Μπορεί να παίξουν και στις μεγάλες ομάδες.
1: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με την εθνική ελπίδα του Τσαουρσάνη αυτή τη στιγμή, Κώστα.
0: Ναι.
1: Αν δει κάποιος την ενδεκάδα με τους παίκτες που αγωνίστηκαν σήμερα και τους σκόραραν, δεν υπάρχουν άγνωστοι.
0: Όλους
1: τους έχουν ακώσει γιατί αγωνίζονται στις ομάδες.
0: Ακριβώς.
1: Θυμάσαι τα παλαιότερα χρόνια και εσύ πολύ καλά που βλέπαμε ονόματα στην εθνική ελπίδα και οι περισσότεροι ρωτούσαν σε ποια ομάδα παίζουν.
0: Ήταν εξελίξιμοι, τους ήξεραν μόνο στις ομάδες τους που δεν ήταν και βασικοί. Ερχόντουσαν από τον πάγκο.
1: Ναι. Αντίθετα τώρα τους ξέρουν με το ονοματεπώνυμο, θα λέγαμε, με το προπρόπτυσο όνομα, γιατί όχι μόνο αγωνίζονται, είναι και πρωταγωνιστές και στις ελληνικές ομάδες αλλά και στις ευρωπαϊκές.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι μόνο ευρωπαϊκές, παγκόσμιες. Έτσι κι αλλιώς σήμερα το πρώτο γκολ το πέτυχε ο Άλεν, έτσι.
0: Ο Άλεν, ναι.
1: Για παράδειγμα.
0: Και το 3-0 το πέτυχε ο Πνευμονίδης.
1: Ο Πνευμονίδης.
0: Πρωτάθλημα της Ευρώπης με την ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού. Τώρα βέβαια αγωνίζεται στον Ατρόμητο.
1: Βασικό στον Ατρόμητο. Βασικό στον Ατρόμητο, βεβαίως. Τώρα, τι άλλο θες να πούμε, Κώστα?
0: Να πούμε ότι στο παιχνίδι, το είπα και εγώ πιο πριν, λίγο πριν συνδεθούμε, της Εθνικής Ελπίδων, υπήρχε μια ατυχία με τον Σωτήρη το Κοντούρη που αποχώρησε τραυματίας με ενοχλήσει στο γόνατο. Θα κάνει εξετάσεις, αυτό έτονισα εγώ. Υπάρχει μια αγωνία και στον Παναθηναϊκό για τον Κοντούρη που έχει πάρει φανέλα βασικού στα περισσότερα παιχνίδια της ομάδας του Νίστρουπ. Θα το δούμε τώρα. Θα κάνει εξετάσεις, θα κάνει μαγνητική αύριο.
1: Βεβαίως, ας ελπίζουμε είναι κάτι σοβαρό. Οι ομάδες από εκεί και πέρα προσπαθούν και αυτοί να συνέλθουν ουσιαστικά με το... Προσπαθούν να συνέλθουν με αυτή τη διακοπή των 20 ημερών.
0: Ναι, να κάνουν την μήνυ προετοιμασία τους, όσοι έχουν μείνει τουλάχιστον εντός των τυχών, γιατί οι περισσότεροι παίκτες έχουν φύγει με τις εθνικές ομάδες.
1: Ακριβώς. Και με δεδομένα θα προσπαθούν να δουλέψουν με αυτούς που έχουν απομείνει. Είναι μια διακοπή που θα ωφελήσει κυρίως τον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: που έχει πολλούς νέους παίκτες. Βεβαίως απουσιάζουν 13 με τις εθνικές ομάδες, έχουν μείνει περίπου άλλοι τόσοι. Το θετικό για τον Αλγουαθίλη είναι ότι και δεν πήγανε ο Μπέιλι με τον Μάριους στις ελληνικές ομάδες, οπότε τους έχει μαζί του να του δουλέψει.
0: Τα δύο τελευταία χρονικά μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού, ο Μάριους από την Σαμψουσπορ, ο Μπέιλι από την Αστον Βίλα.
1: Βεβαίως, και έχει τύχει και δεν έχουν υποχρεώσει με εθνικές ομάδες μεσοεπιθετική.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι μπορούν να δουλέψει στη δημιουργία φάσεων που είχε ο Ολυμπιακός πρόβλημα έτσι στο τελευταίο διάστημα.
0: Στο τελευταίο κομμάτι είχε ένα θέμα, σημαντικό. Και στο κομμάτι το εκτελεστικό, άλλωστε ο Ολυμπιακός έχει πετύχει μόλις 4 γκολ σε αυτή τις 5 πρωταγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Έτσι, αλλά ας πούμε, ξέρω εγώ, στην Ευρώπη έχει πετύχει 2 γκολ απέναντι στην Γιαγκελόνια. 4 στο κύπελλο Ελλάδας έχει πετύχει 7 γκολ. 4 στη Λάρισα και 3 στο Βόλο. Βέβαια, ομάδες μικρότερης δυναμικότητας, αλλά σε κάθε περίπτωση μπαίνει και αυτός ο τομέας στην εξίωση. Γιατί εντάξει, μέσα από τα γκολ ο επιθετικός βρίσκει ρυθμό. Για παράδειγμα, ο Αρμάντο Γκονζάλες έχει συσταθεί στο κοινό του Ολυμπιακού με πολύ καλές συστάσεις. Με τα 4 γκολ που έχει πετύχει, τα 3 στο κύπελλο και το παρθενικό του σε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη League Face του Europa League απέναντι στην Γιαγκελόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ένα πολύ σημαντικό γκολ με το οποίο ο Ολυμπιακός σοφάρισε σε εκείνο το χρονικό σημείο τον Goldschmidt από το 20 και ουσιαστικά έδωσε το σύνθημα για την ολική ανατροπή την οποία υπέγραψε ο Ρωμαν Γιάρμπης στο 24ο λεπτό από την πολύ ωραία σέντρα του Φρόιλερ.
1: Για τον Ολυμπιακό, Κώστα, να πούμε ότι τα μεγαλύτερα, τα πιο μεγάλα ταξίδια για τις εθνικές ομάδες είχε να τα κάνει ο Γκονζάλες,
0: ναι,
1: και ο Πουέρτα.
0: Και ο Πουέρτα, Κολομβία.
1: Αναμένεται να φτάσουν στην Ελλάδα την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Πράγμα που σημαίνει την Πέμπτη στις 8 του Οκτώβρη. Πράγμα που σημαίνει ότι
0: θα έχουν δύο μέρες ουσιαστικά να προετοιμαστούν.
1: Δύο προπονήσεις. Ναι, δύο προπονήσεις για τον τέρπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι αυτό μια παράμετρο που πρέπει να προσέξουν στον Ολυμπιακό, βέβαια.
1: Τώρα, σε άλλες ομάδες, πέρα από τον ΠΑΟΚ, και εκείνος έχει κάποιες μεταγραφές τελευταίες στιγμής.
0: Αλλά και κάποιους τραυματισμούς που τον τραπούνησαν.
1: Ναι, που μπορούν να επανέλθουν έτσι. Το ΝΑΕ και το Παναθηναϊκό δεν νομίζω ότι τους βολεύει διακοπή, γιατί κόβει τον καλό ρυθμό που είχαν.
0: Σίγουρα, ναι. Σίγουρα.
1: Η ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να ζητήσει την αναβολή του αγώνα της 17ης Οκτωβρίου στο Περιστέριο του Κάσου Αντρόμητο.
0: Είναι οριστικό, Κωστά. Είναι οριστικό, ναι. Γιατί θα μείνει 7 μέρες στην Αγγλία για τα παιχνίδια που θα δώσει κόντρα στη Σαχτάρ και απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Θα είναι η εβδομάδα που θα δώσει δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην Αγγλία.
1: Ναι, περιμένουμε την ανακοίνωση.
0: Την ανακοίνωση της Λίγκας. Ναι, είναι δεδομένο ότι το έχει ζητήσει η ΑΕΚ. Το έχει ζητήσει η ΑΕΚ, αυτό λέω, το ζήτησε.
1: Ναι.
0: Να αναβληθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ανατρόμητο για την 7η αγωνιστική της Super League. Εντάξει. Λογικό, το λογικό είναι αυτό. Έτσι, ακούγεται λογικό. Πολύ λογικό.
1: Λογικό, ναι, βεβαίως, γιατί είναι παιχνίδι Τετάρτη και Τρίτη.
0: Ναι.
1: Οπότε η ΑΕΚ θα έπρεπε να επιστρέψει Πέμπτη και να ξαφύγει Δευτέρα την Αγγλία.
0: Να
1: οπότε
0: παίξει Σάββατο και να παίξει, να φύγει, ναι, Δευτέρα και να παίξει να ξανά στην Αγγλία. Θα ήταν εντάξει,
1: οπότε
0: θα λίγο σκοτωμά.
1: Οπότε κάνει καλή χρήση του Joker Right η
0: ΑΕΚ. Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Η ΑΕΚ σε αυτή την περίπτωση για να αναβληθεί το παιχνίδι, έτσι.
0: Ωραία.
1: Τώρα
0: πάμε μπάσκετ.
1: Ναι, έχουμε μπάσκετ νωρίτερα. Ναι. Έχουμε το Super Cup, το Final Four, Ολυμπιακός σχετικά εύκολα κέρδισε την ΑΕΚ και πέρασε στον
0: αύριο τελικό.
1: Αύριο το βράδυ στις 8 και όχι στις 9, ναι. Έχει αλλάξει η ώρα. Έχει αλλάξει η ώρα για να μην πέσει πάνω στο παιχνίδι της Εθνικής.
0: Πολύ έξυπνο αυτό που έγινε, λογικό έτσι. Και απόλυτα έτσι. Λογικό.
1: Ο Ολυμπιακός που ουσιαστικά είχε κάποια νεκρά διαστήματα προς το τέλος, έβαλε την ΑΕΚ πάλι στο παιχνίδι. Δύο φορές προηγήθηκε με 20 πόντους, η ΑΕΚ μείωσε και σε μονοψηφιό στους 8. Αλλά στο τελευταίο περίοδο καθάρισε ο Μοντέρο το παιχνίδι.
0: Ναι, ο Μοντέρο ήταν καταπληκτικός.
1: 18 πόντους σύνολο, με assist, πραγματικά. Έδειξε και μπήκε πολύ δυνατά στο κλίμα το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Ερυθρόλευκων.
0: Και πολύ οικονομικός, τότε κάνει τη διαχείριση του αγώνα ο Ντόντα Χολ με 19 πόντους. Πολύ σημαντική παρουσία του, καθότι ούτε αύριο, γιατί έγινε γνωστό πριν από λίγο, ούτε αύριο θα μπορέσει, το έχω πει και στην αρχή της εκπομπής, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έχει τεθεί νοκάουτ και από τον αυριανό τελικό, καθότι οι ενοχλήσεις από την οντίτιδα δεν έχουν υποχωρήσει. Και έτσι λοιπόν.
1: Και να πούμε ότι, ναι, είναι και ο
0: και ο Τάιρικ Τζόουνς είναι τιμωρημένος. Είναι τιμωρημένος.
1: Που έχει 7 αγωνιστικές, έτσι, ναι, από, ναι, το επεισόδιο με τον Αν.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε ο Χολ βεβαίως βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Θα το πω αυτό, και σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός. Και ο Εντζάι, και αυτός βοήθησε στο 5 τους Ερυθρόλευκους. 9 η ώρα, ο δεύτερος μεγάλος ημιτελικός. Ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ, τον νέο ΠΑΟΚ του Τρικέρι. Που μόνο εύκολο δεν είναι το παιχνίδι για τους πράσινους, οι οποίοι παίζουν χωρίς Χέις Ντέιβις, χωρίς Ναν, χωρίς Λούκα. Θα περιμένουμε να δούμε αν ο ΠΑΟΚ από το ξεκίνημα δείξει ότι
0: είναι ανταγωνιστικός φέτος.
1: Είναι ανταγωνιστικός, ναι, και ότι φέτος, ναι, δεν θα είναι καθόλου εύκολη η περίπτωση.
0: Το είδαμε αυτό και στον τελικό του τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος την περασμένη εβδομάδα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ο ΠΑΟΚ προπορευόμενος, έτσι. Απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά ο Παναθηναϊκός, εντάξει, λίγο με την έδρα, λίγο με την ποιότητά του και κάποιους παίκτες που έχουν παραστάσεις αγώνων Ευρωλίγκας, πήρε το παιχνίδι 87-81.
1: Βέβαια ήταν ένα φιλικό, τώρα είναι, ναι, το έστω επίσημο.
0: Μεγαλύτερο το διακύβευμα, βέβαια. Ναι.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσουν οι δύο ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε και η Ευρωλίγκα.
0: Ευρωλίγκα.
1: Είναι αρχαία με εύκολες νίκες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Εδώ είναι αρχή ακόμα.
0: Είναι αρχή ακόμα, ναι.
1: Ακολουθεί με διπλή εβδομάδα με ταξίδια του Ολυμπιακού σε Κάουνας και Μπολόνια με εντός έδρας παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό.
0: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πεντάδα αγώνων μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Ναι, και να πούμε ότι ξεκινάει και το Eurocup.
0: Βεβαίως.
1: Την άλλη εβδομάδα με παιχνίδια του ΠΑΟΚ εντός με τη Μανδρέσα και του Άρη εκτός έδρας. Να πούμε για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ ήδη εδώ και μέρες έχει γίνει sold out.
0: Τρομερό, τρομερό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σίγουρα, γιατί είναι πολύ υψηλές προσδοκίες από τον κύριο Μιστακίδη. Έχει αποκτήσει πολύ σημαντικούς παίχτες όπως ο Όσμαν για παράδειγμα, που είναι, θα είναι και ο παίχτης ο οποίος θα συγκεντρώσει το μεγαλύτερο, τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Ο Νικαλάθης και όχι μόνο, έτσι. Και έχει κρατήσει πολύ μεγάλο κομμάτι του περσινού κορμού η ομάδα του Ρινγκέρι.
1: Ξεκάθαρα στόχος του ΠΑΟΚ είναι η κατάκτηση του EuroCup για μια θέση. Θυμίζω ότι φέτος και ο φιναλίστ, δηλαδή οι δύο ομάδες απέξω στο τελικό του EuroCup, παίρνουν εισιτήριο για τη νέα Ευρωλίγκα.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Τη διευρυμένη της επόμενης σεζόν, η οποία αναμένεται να έχει 24 ομάδες και νέο φορμάτ.
0: Το ιδανικό σενάριο για το ελληνικό μπάσκετ ήταν να παίξουν Άρης ΠΑΟΚ στο τελικό.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Για να υπάρχουν 4 ομάδες για την επόμενη σεζόν και την Ευρωλίγκα. Πραγματικά.
0: Μακάρι το ευχόμαστε.
1: Και φέτος, να πούμε, θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα 11 ομάδες από τις 14 της Basket League θα αγωνιστούν σε ευρωπαϊκά κύπελα.
0: Ναι.
1: Έτσι, πάρα πολύ σημαντικό είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα, Άρης ΠΑΟΚ στο EuroCup, το Περιστέρι και η ΑΕΚ στο Champions League και ο Κολοσσός, ο Προμηθέας που αποκλείστηκαν το κρεματικά του Champions League θα παίξει στο EuroCup, στο FIBA EuroCup, μαζί με τον Ηρακλή και ξεχνάω και την τέταρτη ομάδα. Τον Κολοσσό. Ενώ στο η Βόρεια Λίγκα την διοργάνωση που έπαιξε πέρσι ο Ηρακλής έχει δηλώσει συμμετοχή το Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία. Νομίζω πως είμαστε εντάξει, ναι, είμαστε με κομπλέ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία αύριο στην εθνική μας ομάδα στο Άγκσμπουργκ. Να σε καλά.
1: Βεβαίως.
0: Καλό βράδυ. Να σε καλά.

πάμε τι έκανε και η ΚΑΠΑ 21 της Κροατίας απέναντι στην Ουγγαρία, με τον Αντριάνο Γιάνκοβιτς να παίρνει από το χέρι την ομάδα του και να οδηγεί σε μια τεράστια νίκη. Ο μεσοπαιδευτικός του Παναθηναϊκού βρέθηκε σε μια καταπληκτική ημέρα και άνοιξε το σκόρ στο 28 λεπτό, δίνοντας το προβάδισμα στους Κροάτες. Οι Ούγγροι κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα στο 50 λεπτό με εκτέλεση πέναλτι, όμως συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στους Κροάτες και πολύ περισσότερο στο Γιάνκοβιτς. Ο 19χρονος Σάσος Τριφυλλίου ανέλαβε ξανά δράση και με δύο ακόμη προσωπικά τέρματα στο 60 λεπτό και στο 84ο ολοκλήρωσε το hat-trick του και χάρη στην Κροατία μια νίκη τεράστιας σημασίας που τη φέρνει πλέον μια ανάσα από την τελική φάση του Euro K21.

Πάμε να περάσουμε και στα διεθνή και συγκεκριμένα σε ρεπορτάζ που αφορούν και αντιπάλους της ΑΕΚ, παράδειγμα, όπως της Ρεάλ Μαδρίτης. Η χθεσινή νίκη της Γαλλίας επί της Τουρκίας με ένα 0 χάρη σε γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ, ένα παιχνίδι το οποίο σηματοδότησε το πρώτο παιχνίδι του Ζινεντίν Ζιντάν στην άκρη του πάγκου των Τρικολόρ. Δεν είχε ευτυχές τέλος ότι έχει να κάνει τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο 27χρονος superstar της Ρεάλ Μαδρίτης αποχώρησε κατευθείαν από την αποστολή της εθνικής ομάδας χώρας και ταξίδευσε στη Μαδρίτη ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από τους ανθρώπους των Μερέγχες. Το βράδυ του Σαββάτου η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε ανακοίνωση για τον τραυματισμό του εκρηκτικού striker με την ενημέρωση να κάνει λόγο πως έχει υποστεί υπερέκταση του πίστιου περιβλήματος του αριστερού του γονάτου και πως η κατάστασή του θα παρακολουθεί στενά. Παρότι οι Μαδριλένοι δεν αναφέρουν χρονικό πλαίσιο για το διάστημα της απουσίας του 27χρονου διεθνούς Γάλλου μέσω επιθετικού μάλλον από την αγωνιστική δράση, τα ισπανικά μέσα αναφέρουν πως αυτό το είδος ο τραυματισμός αναμένει να τον κρατήσει τόσο αγωνιστικού χώρου για τουλάχιστον 2 εβδομάδες.

Έχουμε, είχαμε και την πρώτη αγωνιστική στο πόλο ανδρών και γυναικών. Σε ό,τι έχει να κάνει τις γυναίκες, ο Ολυμπιακός συνέτρεψε 29-2 τον νέο Λάρισας και έδειξε πανέτοιμος εν ώψη και του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Super Cup. Θυμίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Super Cup θα δώσουν οι Ερυθρόλευκες το ερχόμενο Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Προαλήτρες Ευρώπης θα αντιμετωπίσουν την Καταλούνια στο κατάμεστο Πέτρος Καπαγέροφ στις 5.30 και ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει μία ακόμα Ευρωπαϊκή Κούπα. Θυμίζουμε ότι τα κόρια του Ολυμπιακού μετρούν 8 ευρωπαϊκές κατακτήσεις, 4 Champions League, 3 Ευρωπαϊκά Super Cup και ένα Fina Cup το 2014.

κοντρά στη Φιρέντσε. Από εκεί πέρα, στα παιχνίδια που έχει να κάνει τους άντρες για την πρωταγωνιστική του πόλου των ανδρών, ο Πανιώνης ξεκίνησε ιδανικά τη φετινή κοτροπόλο, επικρατώντας βουλιαγμένης με 14-11 στο σημαντικότερο παιχνίδι της χρονιάς, της ημέρας. Η ομάδα του Θοδωρή Χατζηδοδόρου έδειξε σοβαρότητα και καθαρό πλάνο, ανεβάζοντας την απόδοσή της μετά το ισορροπημένο πρώτο οκτάλεπτο. Με κορυφαίο τον αρχηγό Αλέξανδρο Γούνα που σημείωσε 6 τέρματα, ο Πανιώνιος πήρε διαφορά στο μήκρο και διαχειρίστηκε σωστά το ρυθμό μέχρι το τέλος. Τα οκτάλεπτα 4-4, 4-2, 3-2 και 3-3. Την ίδια ώρα ο Απόλλωνος Σμύρνης νίκησε με 26-10 στο Περιστέρι του τυπικά γηπεδικού Περιστερίου, ενώ ο Ολυμπιακός νίκησε τον Αγνό Γλυφάδας με 25-3. Στα άλλα παιχνίδια της ημέρας, Παλαιό Φάληρο Νοχανίων 29, Νοχίου ΠΑΟΚ 10-10. Το πρόγραμμα της Πρώτης Οργανωτικής ολοκληρώνεται αύριο με 2 αναμετρήσεις, στις 2.30 στο Κολυβήτηριο του Πειραιά, ο Εθνικός υποδέχει τον Ιδραϊκό, ενώ στις 9 το βράδυ στο Σεράφιο Κολυβητήριο ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ηλυσιακό.

Και να βρισκόμαστε δύο λεπτά πριν να δείτε στο ρολόγιο 69, μία ακόμα εκπομπή. Κόλλα τα αποδεκτήρια αυτά στο τέλος της. Για αυτές τις δύο ώρες κοντά στα στελήνους του ήχου ο Εφραίμ Χαραλαμπίδης, το μικρόφωνο ο Κώστας Παλαιολόγος. Ήταν το τελευταίο Σαββατό και το μήνα Σεπτέμβριο. Θα πούμε το επόμενο Σαββατό στις 3 του Οκτώβρη. Ώστε να περνάτε καλά, να προσοχήσετε τους εαυτούς σας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια σας.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ό,τι θέλεις.
1: Καλησπέρα σας. Μπες και πες. Είναι ακόμη που ξέρετε 9 με 11 εδώ στο Ράδιο Μάχη. Τα βράδια για να έχουμε αυτή την κουβέντα που έχουμε. Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Και το 210-710-8000 είναι για την δική σας επαφή μαζί μας.
0: Δεν σου λένε πια ειδήσεις. Καταστρέφουν την Ελλάδα. Έρχεται η αποφράδα. Πολυέθνικες και τράπεζες σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα.
1: Ετοιμαστείτε λοιπόν στο 2-17-18.000 να κουβεντιάσουμε και απόψε τα διάφορα που θα κρίνετε εσείς πως είναι ενδιαφέροντα. Χαλαρά, χωρίς μίση και πάθη, όσο μπορείτε να έχουμε έτσι μια εκπομπή που να κάνει καλή συντροφιά σε αυτούς που ακούνε.
0: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Και εσύ ίδια πάντα.
1: Κάνουμε τα πρώτα μας σχόλια πριν πάρουμε γραμμή από τους ακροατές. Σχόλια βέβαια τα οποία και τις προηγούμενες μέρες είχαμε αφήσει, γιατί τα βλέπετε τηλεόραση, δεν θέλω να το διωγγώνουμε. Όταν βλέπετε και όλη μέρα τα έχετε δει και σε πολλά κανάλια κάποια πράγματα, όταν έχει φωνάζουν πάρα πολύ, όταν έχουν έχει σχέση με θάνατο, τον άτιμο το θάνατο, πως αυτό προχθεσινό μας περάσαν 3 μέρες 4, σαν να έχει τρελαθεί ο κόσμος για μια ξαπρόστρα εκεί πέρα, όταν δίπλα τους είναι όλες ξαπρόστρες ελεύθερες, πως πλακώνεται ο κόσμος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί, παιδιά. Τι σατανικά πράγματα έχουν έρθει στη γη, στην Ελλάδα, δεν ξέρω πού. Πάντως σαν να είναι οι άνθρωποι σε μια τρέλα με το παραμικρό να παραξηγηθούν και να γίνει το κακό. 76χρονος τώρα με 82χρονο. Και αυτοί οι 20 χρονών, 21 πως είναι, ποιος έριξε και αυτή καμιά... Τους συνέλαβα και τους δύο και πιστεύω πως δεν θα έκανε κίνηση αυτή η γυναίκα. Μπορεί να συνέλαβαν για διαπληκτισμό, για τα αυτά που λέγανε, γιατί αν και αμέα όπως ακούστηκε και έκανε τέτοιες κινήσεις, τι να πει κανείς. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Δεν νομίζω σημασία όμως, έτευχε μια ζωή, δεν είναι σημασία τι ηλικία ήταν και τι από ανθρώπους και ειδικά τον 16χρονο, λες και ήθελε να κάνει το τσαμπουκά το μικρό. Και οι μικροί δεν δικαιολογούνται, κανένας δεν δικαιολογείται. Και ειδικά όταν είναι ανύπαρκτοι λόγοι, γιατί είναι αστεία αυτά. Να διεκδικήσουν μία εκεί πέρα ξαπλώστρα. Βέβαια άλλα θα είναι, ξαπλώστρα λένε, ποιος ξέρει τι μπορεί να είναι άλλα. Και ένα άλλο θέμα προχθές που δεν φέραμε κουβέντα είναι αυτά τα ξαφνικά... ή 17χρονο ή 14χρονο τα παιδιά εκείνα που σημαίνει κάτι ξαφνικό και παθαίνουν νέα ανακοπή. Δεν μπορώ να το καταλάβουμε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορεί να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά το 2026 και να φεύγουν από τη ζωή τόσο μικρά παιδιά. Έτσι έχουμε μια ζωή πολλών χρόνων στην πλάτη μας και δύσκολα να ακούγαμε κάποτε κάτι έπαθε. Α, ήταν από ένα... γεγονός τρελό να ακούσουμε ότι τι λέει, έπαθε αυτός κάποιας ηλικίας νέα. Τώρα, σαν να μας κάνει εντύπωση και σαν να ακούμε, α ναι, και άλλο παιδί και άλλο. Α, περάσουμε στην πρώτη γραμμή, να δούμε έτσι. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Γιώργος Σιμελία.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Εγώ θέλω να συλληπιθώ τον άνθρωπο, τον πυροσβέστη, που πήγε να σώσει τους άλλους... σε ένα βουνό, ναι. Τους δύο ανθρώπους που είχαν εγκλωβιστεί,
1: ναι.
2: Κρίμα στον άνθρωπο, οικογενειάρχης με δύο παιδιά, αλλά καλά λέει ο Μπαρμπακώστας, Πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να τελειώσει. Δεν μπορεί να πούμε επειδή κάποιοι έχουν το χαβαλέ, το κέφι να ρυψοκινδυνεύουν τη ζωή τους και κάποιοι άλλοι να πεθαίνουν. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Μπράβο στον Μπαρμπακώστα, το λέει, το ξαναλέει, αλλά ακούει κανείς εκεί στην κυβέρνηση. Κανένας δεν ακούει. Ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι δεν πάμε καθόλου καλά. Και ελπίζω η γυναίκα, δεν ξέρω τι έγινε, κάπου στην Οίκαια, με έναν άντρα, με όπλο.
1: Όχι, πού εντάξει,
2: πάμε, πού πάει η κοινωνία μας.
1: Εντάξει έγινε, ναι έγινε, τώρα άκουσα τις ειδήσεις τον Νίκο, εδώ στο ραδιομάχη και τους άφησαν, πήγανε, παραδοθήκανε, πάντως δεν έγινε κάτι κακό.
2: Ευτυχώς, αλλά θέλω να πω, η κοινωνία έχει ξεφύγει και δεν είναι ένα περιστατικό και αυτό που έγινε με τον καημένο τον άνθρωπο για μία ομπρέλα να πούμε να χάσει τη ζωή του. Έχει ξεφύγει η κοινωνία.
1: Ωραία.
2: Πραγματικά. Τι να πω δηλαδή. Εντάξει, από το κακό στο χειρότερο.
1: Ωραία. Τα είπαμε,
2: αυτά
1: Γιώργο.
2: Ήθελα να πω.
1: Εντάξει,
2: καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλό και εσύ να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
3: Ευαγγελία από Ερέτρια. Είστε καλά.
1: Γεια σου κύριε Ευαγγελία. Καλά.
3: Να ανταποδώσω και τα χαιρετίσματα με πολλή εκτίμηση στον κύριο Κώστα τον Αυγολέμωνα τα χτεσινά, η Σοφία του οποίου έχει μόνο φίλους και βάζει κάτω πολλούς σπουδαγμένους που έχουν κάτι πτυχία να. Τώρα είμαι πολύ συγκλονισμένη και σοκαρισμένη με αυτό το έγκλημα που έγινε. Εγώ σπανίως σοκάρομαι από διάφορα πράγματα, αλλά σοκαρίστηκα πάρα πολύ που αυτός ο 27χρονος μαχαιροβγάλτης σκότωσε την 25χρονη Πινελόπη, την κοπέλα,
1: ναι,
3: την πρώην σχέση του,
1: ναι,
3: την κατακρεούργησε κανονικά δηλαδή, ένα σωρό μαχαιριές. Αυτόν πρέπει να τον περιλάβουν οι 4-5 αστυνομικοί κάθε μέρα, να τον μαυρίζουν στο ξύλο, βουνιές, κλωτσιές και ό,τι άλλο, μήπως καταλάβει τι έκανε. Αλλά όλα αυτά που βλέπω τα φωνικά στην κοινωνία, σαν να έχουν απελευθερωθεί λεγεώνες δαιμόνων μέσα στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται, ειλικρινά. Ένα κακό που εξαπλώνεται καθημερινά. Ας ευχηθούμε να σταματήσει. Ο Στράτος Διονυσίου έχει πει ένα τραγούδι, ποιος το είπε για τους μάγκες ότι χάθηκαν. Εξαιρετικά αφιερωμένο στον κύριο Αυγολέμωνα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, να είσαι καλά κύριε.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Πραγματικά αυτό το... Και ακούω ρε παιδιά, τα λένε συνέχεια. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, ρε παιδί μου. Η γυναίκα τι είναι δηλαδή, γιατί εγώ τη θεωρώ υποτιμητικό αυτογενοκτονία. Δεν είναι ανθρωποκτονία, δεν είναι άνθρωπος. Τι θέλω να ξεχωρίσουμε και να μεγαλώσουμε τα πράγματα. Να ξεχωρίσουμε τι γυναικοκτονία. Δηλαδή, όταν σκοτώσει μία γυναίκα έναν άντρα, θα πάμε να λέμε αντροκτονία, ας πούμε. Άνθρωπος έφυγε, γυναίκα, βλάκασε αυτός ο ηλίθιος. Πώς μπορεί κάθε πατέρας ή μάνα να έχει ένα παιδί, ένα κορίτσι, γιατί πρόκειται για άντρα τώρα δολοφόνο, και να σκοτώσει το παιδί σου. Δεν είναι, πω να σου το πω, προσέτε τους δεσμούς σας παιδιά, το λέμε άλλη χιλιοστή φορά, έξω είναι βαρεμένοι, είναι αρπαγμένοι, κάνουν τους κάποιους, κάνουν τους γκόμενους, κάνουν και μπορεί να πάθετε κακό οι γυναίκες ενώ από έναν τον οποίο νομίζετε πως είναι είναι για σύντροφος. Θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν μου αρέσει πάντως η λέξη γυναικοκτονία. Το ακούω, το ξαναλέτε. Να δείχνετε τι, για να μεγαλώνετε το χάσμα άντρα-γυναίκα. Άνθρωπος σκοτώθηκε, γυναίκα σκότωσε το αλήτης αυτός. Δεν το καταλαβαίνω να αρχίσουμε να λέμε τώρα αντροκτονία, γυναικοκτονία. Φυσικά είναι περισσότεροι τα καλόπαιδα αυτοί οι δολοφόνοι άντρες, γιατί ήθιστε γυναίκα να είναι λιγότερη σωματικά δυνατή και ο άλλος κάνει το τσαμπουκά, εκεί δείχνει τη δύναμή του με κινήσεις, θέλει να δείξει τον αντρισμό του, ποιον αντρισμό του, κάτι θα έλεγα, και κάνει κακό στην οποιαδήποτε γυναίκα. Δες, αυτοί θέλουν κρέμασμα. Αυτοί οι παιδιά μερικοί, πέρα από η δικαιοσύνη μπορεί να κρίνει και να είναι, αν κάποιος σε κάτι λες κάποιες δικαιολογίες, όλα τα άλλα πάντως που βλέπουμε, που είναι καταστρωμένο το σχέδιο, να πάει να σκοτώσει, αν υπήρχε έτσι δικαιοσύνη τόσο δυνατή, Με τέτοιους νόμους εννοώ, όχι ότι δεν έχουμε ανθρώπους δικαιοσύνης να κρίνουν καλά. Πάντα εγώ πιστεύω πως υπάρχουν πολυζωίδες και τερσέντιδες. Πάντοτε. Πάντοτε, ειλικρινά, δεν θέλω να κάνω κοπλιμέντο στους δικαστές. Πάντοτε το πιστεύω. Αλλά δεν ξέρω αυτοί οι νόμοι πώς είναι, πώς φτιάχνουν, πώς αφήνουν τον άλλον. Έκανε, λέει, και άλλη μία αυτό και ξαναβγήκε έξω και προσπαθεί να πνίξει. Απλώς δεν τα κατάφερε να στραγγαλίσει πριν κάποια χρόνια. Και μετά έχει ξανασκοτώσει ο άλλος κάτι. Δηλαδή, ακούμε όλο αυτό το παραμύθι. Ωραία, και πώς βρίσκεται έξω αυτός? Σε μερικά εγκλήματα, παιδιά που είναι καταστρωμένα, πραγματικά αξίζει. Που έγινε προχθές μια εκτέλεση θανάτου σε ποια πολιτεία της Αμερικής προχθές? Πάμε με την Ενεσούλα. Έτσι, όχι με το ρεύμα και το ηλεκτρικό, που έχουμε δει και σε κάνα δυο έργα σε αυτό το φοβερό το πράσινο μήλι. Όσοι θυμούνται αυτό το καταπληκτικό έργο που στηριζόταν πάνω σε μυθιστόρημα, αληθινή ιστορία. Προχθές λοιπόν και καλά κάνανε, αυτή είναι η νόμη, και αν εμείς κατηγορούμε την Αμερική σε άλλα πράγματα, μα κάτι μου φαίνεται πως εσωτερικά έχουν καλύτερη δημοκρατία από κάποιους άλλους το παίζουν προοδευτικά που παίζουμε εδώ στην Ευρώπη και αφήνουμε το κάθε αλήτη να σκοτώσει το αλλού το παιδί. Σκότωσε ένα, σου πω εγώ, βάλτε θάνατο. Το ξανακάνει μετά άλλος. Ενώ τώρα σου λέει, φάω καμιά δεκαετία πέντε χρόνια, θα πάω κάνω το φρούναρι, θα γίνουν 7, εγώ θα έχω και κανένα μέσον αυτό, θα πάρω και κάτι άλλο, θα γίνουν 2-3 χρόνια, ξαναβγαίνω και ξανασκοτώνω. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλημέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Μαρία.
1: Ναι, κυρία Μαρία.
4: Μ' ακούτε?
1: Ναι, Μαρία, ακούω, Μαρία.
4: Ναι.
1: Πολύ καλά ακούω.
4: Ωραία. Το λοιπόν, κύριε Κακλαμάνη, αν τα βάλετε κάτω και τα βάλετε αριθμητικά, θα δείτε ποιοι είναι πιο πολύ θάνατοι, οι άντρες ή οι γυναίκες. Και τότε να μου πείτε ποιο είναι το σωστό. Ευχαριστώ πολύ.
1: Περιμένει μισό λεπτό, μην φεύγεις, κυρία Μαρία. Μ' ακούς? Κυρία Μαρία, είπα πριν πως είναι περισσότεροι τα καλόπαιδα οι άντρες. Αν εννοείς πως αδίκησα κανένα. Δεν τα άκουσες καλά. Εκτός αν θέλω να πεις το αντίθετο. Δεν ξέρω. Έτσι αυτό που μου έχει πέσει στην αντίληψή μου είναι ότι δυστυχώς περισσότερες γυναίκες. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Τσογλάνια, αλήτες, καθάρματα. Αυτοί δεν πιάνονται για την κοινωνία. Αυτά είναι παράστα της κοινωνίας. Δεν πάω να σκοτώσω γιατί είναι το αλλού το παιδί. Είδα το Παπασυμφάκης. Πώς το λέμε, Παπασύμφος. Κάτω και στην Κρήτη πριν από χρόνια μου έχει μείνει αυτό. Πότε ήταν το 80, ξέρω εγώ. Θυμάμαι τότε. Χρόνια και το κρατούσα έτσι στη μνήμη μου. Πάει αυτό, πάει να γίνει το δικαστήριο. Πάει να γίνει δεύτερη, δε που έγινε δίκη μακριά από την Κρήτη. Ήταν ο σηκώνεται πάνω, πάει κοντά. Εγώ έλαβα στη δικαιοσύνη, λέει, που έπρεπε να δώσω. Γυρίζει, κύριε Πρόεδρε, λέει, συγγνώμη, αλλά έδωσα δικαιοσύνη. Και τον καθάρισε. Τον δολοφόνο του γιού του. Έναν εκεί που έκανε τσαμπουκάκι κάτω στην Κρήτη και έκανε παντού και τη σκότωσε το παιδί. Λοιπόν, για πάμε σε γραμμή. Παπασύμφος προλεγόταν εκεί. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Αγία.
1: Ναι. Καλησπέρα.
5: Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη μου.
5: Ήθελα να απαντήσω στην κυρία τώρα που είπε, δεν κατηγοράμε τα κορίτσια. Δεν έχουν και μυαλό όμως. Εγώ έχω μία τρεις κοράκλες, μου έχουν κάνει 8 εγγόνια. Οι κοράκλες μου, όχι τα αγόλια μου, έχουν και 2 αγόλια.
1: Ναι.
5: Με μεγάλο ηλικία. Άμα θέλετε, λέω συνέχεια, είμαι στο 52 γεννησής.
1: Να σε καλά.
5: Το λέω είναι άλλο. Αλλά δεν έχουν και μυαλό. Κατηγοράω το αστυνομικό τμήμα, τα γύρους αναγύρους, ότι φταίνε χίλια τα χίλια. Δεν βίτωσε το κορίτσι. Αλλά ρε κοριτσάκι μου. Επειδή εγώ τα κουλήσα τα πάντα και έχω και εγγόνια και δεν είχα αυτά τα μπλεξίματα και ανατριχιάζουν αυτά τα κουλήσα. Δεν έχεις μυαλό. Πού πας με αυτόν, τον έβλεπα στην τηλεόραση, με έναν χασικλή, έναν αυτό, πού πας και μπλέκεις με αυτόν. Άμα μπλέκεις δεν ξέρεις θα έχεις κακά ξεπεδέματα. Πάει τώρα ο άλλος που σκότωσε την 25 χρόνια την κοπέρα και εκείνος τα ίδια μέσα στην κλειψιά, μέσα στο το ιστορικό του το επίπεδο το ράδιο. Πού πάτε και μπλέκετε με αυτά τα παιδιά. Παιδί σε μένα τα κουλίτσα μου δεν είχαν μπλεκτεί σε αυτά και μου κακοφαίνεται τώρα η ιδέα μου.
1: Βέβαια.
5: Ατυχιάζουν, πειράζει αυτό το πράγμα. Άρα φταίνε πολύ τα κουλίτσα. Όταν βλέπεις κάποιον με ουσίες, με το ένα δρόμο, δεν είναι ανάγκη να ανοίξεις δεσμό. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό στενοχωριέμαι όταν βλέπω. Τέλος πάντων, τώρα εγώ φωνάζει ο κόσμος για τις ταυτότητες. Ναι, οι ταυτότητες μας περάξανε. Πάρα πολύ μου. Μήπως δεν με κάνει χριστιανό ορθόδοξο. Εγώ τις 9 το μεδίου του 2009 είχα χάσει δίπλωμα αυτοκινήτου, ταυτότητα τα πάντα. Δεν ξέρω. Σε ένα, τότε ήταν θάλαμο, πήγα σε ένα θάλαμο, σε ένα τσαντάκι. Τα παράτησα, μόλις γύρισα δεν βρήκα τίποτα. Τα δήλωσα στην αστυνομία, βγάζω μια ταυτότητα. Και το δίπλωμα πήγα εδώ στο Υπουργείο Μεσογείων και πέρα και μου βγάλανε μια άλλη ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα που μου βγάλανε δεν γράφω ούτε χριστιανός ορθόδοξος, τίποτα. Μπορώ να πάω και στην Ευρώπη, λέει, με αυτή την ταυτότητα, γράφω το όνομά μου, μετά στα ξένα, ξανά τον πατέρα μου, τη μάνα μου και μπορώ να ταξιδέψω. Μπορεί και να μην την αλλάξω, θα την αλλάξω. Γιατί άμα ακούω που λένε 4 εξάρια, 6 εξάρια, δεν πανάει και 20 εξάρια. Εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος και είμαι τσιπάκι, λέει, σιγά μην μας πάει στην κρυβατοκάμαρα το τσιπάκι να δω τι κάνω με τη γυναίκα μου. Άντε, έχουν καταλήξει όταν πηγαίναμε σαν τα πρόβατα και κάναμε τα εμβόλια. Και το είχα ξεσκώσει στο Ιπποκράτιο, λέει, παιδιά, το εμβόλιο είναι μέσα στη σύρυγγα. Δεν βλέπουμε, δεν ξέρουμε τι έχει σύρυγγα. Και δεν, κανένας λίγα δεν μίλησε. 35 άτομα ήταν εκεί πέρα, πήρα το 100, που να έρθει το 100, πήρα ένα το, δεν θυμάμαι ποιο κανάλι πήρα, λέει, είμαστε πιασμένοι σε άλλα, μόλις ακούγαν τα εμβόλια, ήταν όλοι πληρωμένοι. Κανένας. Γύρισα και εγώ τώρα σαν πρόβατο, αφού, και μου λέει ο γιατρός μέσα στο Ιπποκράτιο, εσύ κάνεις τη φασαρία. Μου λέει, είναι τα εμβόλια εδώ στη σύρυγγα, λέω, δεν θέλω να το κάνω, αδύνα τώρα το κάνω, πρώτη φορά πήγαινα. Τελικά δεν μίλαγε κανένας, 35 άτομα, κανένας δεν ήρθε με το μέρος μου, όλοι πηγαίνανε, πήγα κι εγώ σαν το πρόβατο. Και όχι μόνο και τα άλλο, θα πω και το πολιτικό και κλείνω, ναι. Το πολιτικό, λένε, είμαστε... Γιατί πιστεύεις να αλλάξει, λέει ο Έλληνας, δεν αλλάζει, θα σου πω εγώ και θα με θυμηθείς, λέει. Γιάννης Αντουλογιώτης με το Λοκαρδάνας, κοντά είμαστε με τη Λευκάδα. Ναι. 29 με 30% Νέα Δημοκρατία, δεύτερος ο Τσίπρα, γιατί είμαστε όλοι, μην το ψάχνεις. Πλήττω το Κομμουνιστικό Κόμμα και τέταρτο τον Βελόπουλο. Και άσε τι λένε αυτό. Ο Έλληνας δεν αλλάζει. Και αυτά θα λέγω στον κύριο Βελόπουλο, μην ξαναπεί πράγματα για το αυτό, γιατί δεν αλλάζει ο Έλληνας. Είμαστε έτσι γουρούνια. Και άσε λένε τώρα ότι θα βγει εκείνο, θα το δεις μεθαύριο βία. Ένα 30% τόση είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτοδυναμία κυβέρνηση δεν παίρνει. Ο Τσίπρα θα τον βγάλει δεύτερο κόμμα. Γιατί έτσι είναι ο Έλληνας. Έτσι είναι ο Έλληνας. Εγώ δεν θέλω να τον βλέπω. Ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Αλλά δεν αλλάζει ο Έλληνας. Και άσε τι ακούς τώρα, τα μέντια με εδώ είναι πυρωμένα και θα τον θυμηθείς μεθαύριο. Άμα αλλάξει ο Έλληνας, δεύτερο κόμμα θα είναι αυτό το. Ο Τσίπρας άλλαξε και κόμμα. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί είμαστε, ο Τόπες μια φορά, είσαι και το ξεχνά πώς μας το πες, πώς το πες, τι είμαστε. Ακριβώς αυτό. Δεν έχουμε βάλει μυαλό σε τίποτα. Δεν πρόκειται να αλλάξει εδώ τίποτα στην Ελλάδα. Τίποτα. Έτσι θα είμαστε μια ζωή. Εγώ λυπάμαι τα εγγόνια μου και τα παιδιά μου, γιατί εγώ είμαι 74, θα έχω και 5-6 χρόνια, 10 ζωή ακόμα. Δεν έχουμε ζήσει τη ζωή, αλλά ζήσαμε ωραίες στιγμές, ωραία ζωή. Ήταν ωραία χρόνια τότε.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη. Να σου είναι καλά τα παιδιά σου και οι κορούλες σου και όλοι και τα παιδιά τα άλλα. Όλοι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Δεν είμαι εγώ, δεν το σέβομαι τα νου τη γνώμη. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα που μου είτε μια φίλη μου λέει, τα πω είμαι σάρωσε ο. Μου είπε και ο λόγος ο δικός σου. Λέω ποιος, δεν καταλάβα ποιο λέει. Και μου λέει ο Βελόπουλος. Φοβερός μου λέει, στόπεν. Δεν είμαι τείχος που δεν τα πετύχει. Καλά, τα βλέπω μετά βέβαια. Τα βλέπω μετά. Έτσι. Αφού μου πείτε τώρα για Βελόπουλο. Λοιπόν, δεν πιστεύω εγώ, Γιάννη μου, είσαι ευγενέστατος. Δεν πιστεύω, ρε Γιάννη μου, έτσι. Μη σας επηρεάζει. Θα έχετε εκπλήξεις. Και στη Γερμανία έτσι περιμένανε και είδα τι τους βγήκε. Ξυπνάει ο Έλληνας και αυτές οι εκλογές θα είναι διαφορετικές από όλες. Αν δεν είναι, δεν το κλεγόμαστε. Εκλεγόμαστε μετά καθόλου για τη μοίρα μας, για τον Έλληνα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ό,τι κουστάρετε, κάντε. Δέστε τι συμφέρει για την πατρίδα, για τα παιδιά σας, για την Ελλάδα και κάντε. Ό,τι νομίζετε, κάντε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
6: Ναι. Κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, ο Κώστας είμαι από το δρόμο.
1: Ναι, κύριε Κώστα.
6: Πήρα για να αναφερθώ σε κάποια πράγματα που υπόθηκαν εχθές.
1: Ναι.
6: Ναι. Όχι μόνο Ανδριάδες ή Πρωτομές θα έπρεπε να είχαμε των αρχαίων διακεκριμένων Ελλήνων, mm-hmm. αλλά έπρεπε να μην είχε χτιστεί και μέσα το κέντρο της Αθήνας και να είχαμε κάνει και ανασκαφές να έρθουν τα αρχαία στην επιφάνεια. Αν υπήρχαν κυβερνήσεις που να είχαν γνώση της ιστορίας και του πολιτισμού μας.
1: Yeah.
6: Αλλά δυστυχώς δεν είχαμε. Ναι, να πω εδώ ότι στην Ιαπωνία είχαν την παράσταση του Προμηθέα σε μία πόλη τους.
1: Ναι.
6: Και είχαν βάλει και εδώ στην Αθήνα πάνω στη Λεωφόρο Αμαλίας πριν από 20 χρόνια περίπου κάποιες πρωτομές αρχαίων, mm-hmm. τις οποίες μετά όταν άλλαξε ο Δήμαρχος τις ξύλωσε και τις πέταξε. Mm-hmm. Κάποιοι μπορεί να το θυμώνται. Ναι, επίσης...
1: Ποιος καλός Δήμαρχος είχε, Κώστα, ποιος είχε μπει?
6: Ναι, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι την άλλη. Θυμάμαι με το που άλλαξε ο Δήμαρχος, δεν θυμάμαι τώρα πότε, είναι καμιά εικοσαριά χρόνια, τις πετάξανε. Τόσο κάποιοι ντρέπονται να φτώσουν την ιστορία μας, να θυμόμαστε την ιστορία μας. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ναι.
6: Ναι, λοιπόν, θέλω να πω επίσης ότι η Θεοφανώ ήταν η πριγκίπισσα που πήγε τον πολιτισμό στη Γερμανία. Mm-hmm. Ναι, μπορούν να δουν από το ίντερνετ περισσότερες λεπτομέρειες όσοι θέλουν. Και να πω μόνο κάτι, ότι έχουν σε μία σαρκοφάγο Γερμανοί τα οστά της, λένε ότι είναι, και κάθε μέρα τις βάζουν, λέει, εκεί φρέσκα λουλούδια, αναγνωρίζοντας την προσφορά της.
1: Mm-hmm.
6: Επίσης, Αρβανίτες ήταν Έλληνες οι οποίοι γνώριζαν και αλβανικά εφόσον ζούσαν μαζί με Αλβανούς.
1: Ναι.
6: Και είχαν καθαρά ελληνική εθνική συνείδηση. Δεν ένιωθαν Αλβανοί.
1: Ναι.
6: Ήρθαν στην Ελλάδα και κατοικήσαν σε διάφορα μέρη. Άσχετα μετέπειτα, λέει, με τον Περίσσα προσπάθησαν να το εκμεταλλευτεί και να τους θεωρεί ότι είναι αλβανική μειονότητα, ενώ δεν είναι Αλβανοί, είναι Έλληνες. Επίσης, η φράση «και στους θεούς ορθοί μιλούμε» την είπε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Ναι.
6: Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Κώστα μου. Καλό σου βράδυ.
6: Ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο.
1: Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ. Ωραία. Τα μεσημέρια λοιπόν εδώ, αφού το φέραμε κουβέντα πριν, ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, 12 με 1 πάντοτε. 12 με 1, μετά ο Σερέτης ο Γρηγόρης, μετά 5 με 6 ραδιομακράριδες Στέφανος Χίος. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
7: Ο Μιχάλης είμαι, ο φίλος.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
7: Τι κάνεις, έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Ναι.
7: Έχουμε καιρό, έχω μπλέξει εγώ με την καινούργια δουλειά τώρα και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πολύ κουράγιο το βράδυ.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, Μιχάλη.
7: Κοιμάμαι νωρίς, ξυπνάω νωρίς και δύσκολα τώρα είμαι σε άδεια.
1: Uh-huh.
7: Γι' αυτό και έχω λίγο παραπάνω χρόνο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτή η χώρα, θα χρησιμοποιήσω τη φράση ιστορικός ανέκαθεν,
1: ναι,
7: πάει μπροστά με κόστος αίματος. Αίμα για την ελευθερία, αίμα για τη δημοκρατία, αίμα για την υγεία, αίμα για τους σιδηροδρόμους, αίμα για τα αυτοκίνητα, αίμα για το οδικό δίκτυο. Πάει μόνο με αίμα. Δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί καθόλου αυτό.
1: Έχει δώσει αίμα ο Έλληνας. Αυτό που δεν μπορεί να καταλάβουν οι ανθέλινες. Τι να κάνουμε, ρε Μιχάλη?
7: Δηλαδή, ακόμα και με το τελευταίο το περιστατικό τώρα με το αείμνηστο το Μαζονάκι, έπρεπε να πεθάνει για να βγουν στη φόρα, να μπει στη φόρα όλο αυτό το κύκλωμα και το παρακύκλωμα των θεραπείων.
1: Ναι.
7: αλλιώς δεν θα έβγαινε. Έπρεπε να γίνουν τα τέμπη για να πάρει λίγο μπρος το κράτος, να φτιάξει λίγο όσο μπορεί να τον έχει φτιάξει μέχρι τώρα το σιδηρόδρομο. Αλλιώς δεν θα τον έφτιαχνε. Γιατί αυτό το πράγμα. Εγώ το έχω αναρωτηθεί πολλές φορές έτσι μόνος μου και στο φορτηγό που οδηγάω και ακούω. Λέω γιατί ρε παιδί μου. Πρέπει κάποιοι να πεθαίνουν για να πάρει μπρος αυτή η μηχανή που λέγεται ελληνικό κράτος και ελληνική διοίκηση.
1: Δυστυχώς.
7: Γιατί αυτό το πράγμα. Α, τώρα με το Κακομοίρη το Μαζονάκι. Δηλαδή πόσα βγήκανε στη φόρα.
1: Φοβερά πράγματα.
7: Και πόσα θα βγουν ακόμα.
1: Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα ασχολούμαστε, θα είχε φύ, θα διαβάζαμε εφημερίδες. Ανακοπή έπαθε ένας 30χρονος, 25χρονος, τίποτα, σαν να μην τρέχει τίποτα.
7: Σε ένα ιατρικό κέντρο, σε μια κλινική, ότι ναι, θα πέρναγε μονόστιλο στην έκτη σελίδα μιας εφημερίδας.
1: Μπορεί να μην αναφερόταν και ούτε αν ήταν σε ποιο σημείο έπαθε.
7: Ναι.
1: Θα φερνόταν ένας ακόμη θάνατος και λέγαμε κρίμα ρε παιδί μου, κι άλλος άνθρωπος.
7: Αλλά η ουσία, το ζουμί που λέμε, παραμένει το ίδιο. Αν δεν θυσιαστούν εντός ή εκτός εισαγωγικών κάποιοι, δεν παίρνει μπροστά το σύστημα.
1: Ναι. Δυστυχώς, Μιχάλη μου. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή δουλειά, Μιχάλη, καλή συνέχεια.
7: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Ηλία μου.
1: Να είσαι καλά, ρε Μιχάλη, και ασχανόμαστε όλοι σας όσοι με έχετε τιμήσει και έχετε βγει έστω και μία φορά. Να είστε καλά, δεν είναι σημασία αν μπορεί να βγαίνουμε συνέχεια και που αν αναπόλυση γυρνάς το βράδυ και είσαι ουρασμένος. Λοιπόν, ναι παιδιά, είναι παράξενα τα πνεύματα, τα πράγματα και όλα. Δυστυχώς και τώρα που είπαμε για αίμα και τέτοια, ρε παιδιά, σήμερα χθες μου είπε ποιος φίλος με πήρε, ένας από εσάς που μου λέτε ωραία και ιστορικά και τέτοια, για σήμερα σαν άλλος της Τριπολιτσάς. Δηλαδή να καταλάβω ρε άνθρωποι, επειδή βλέπω και κάτι κοινοποιήσεις, κάτι τρελά πράγματα ανθελήνων. Δηλαδή σκοτώσανε λέει 30.000 Τούρκους. Μάλιστα. 30.000 Τούρκους. Και τολμάει αν θέλει να σκεφτεί γιατί σκοτώσανε, γιατί κάνανε ή αυτό που θέλει η Τουρκία να καθιερώσει μια τέτοια μέρα. Μα και μόνο τα ψαρά, ρε, καμιά 30.000 σκοτώσανε. Δηλαδή, τι θέλατε να τους χαϊδεύουν εκεί πέρα όταν πραγματικά βγαίνοντας ο Κολοκοτρώνης το πράγμα που είδε την ώρα που πάταγε τα λόγω του πάνω σε κορμιά Τούρκων, τι θα κοιτάξει εκείνη την ώρα που βλέπει το πλάτανο που κρεμάγανε τους Έλληνες όλα τα χρόνια και λέει κόψτε τον. Να καταλάβω, δεν υπήρχε μίσος, δεν υπήρχε τι είχε τραβήξει ο Έλληνας για τόσα χρόνια, 400 χρόνια, δεν υπήρχε τι σφαγές μας είχαν κάνει, δεν υπήρχε τι να πάρεις, μεσολόγγι να πάρεις. Δεν έχει σημασία αν γεννήκανε κάποια περιστατικά μετά ή πριν. Λέω γενικά, ποιος λυπήθηκε τους Έλληνες στα ψαρά, στη Χίο, το έφερα κουβέντα τώρα έτσι στο μεσολόγγι, που γυρνάνε σαν φαντάσματα και ήταν σαν αλλοπαρμένοι, σαν να ήταν από αυτά που είχαν τραβήξει. Δεν μπορώ να το καταλάβω μετά. Σκοτώσανε, λέει, και είναι και μερικοί κάτι αν θέλεις μέσα. Να και ο Κολοκοτρώνης σκότωσε. Τι ήθελες, ρε, μεγάλε, τι ήθελες. Να καταλάβω, ήθελες να τους χαϊδεύει το κεφαλάκι την ίδια στιγμή που είχαν πάρει οι Τούρκοι εκατοντάδες χιλιάδες κεφάλια και που στήξε ο αγώνας του 21 κάπου 800.000 νεκρούς. Μπορώ να τους καταλάβω μερικούς, τι διάλο ρε μένουν εδώ στην Ελλάδα. Ρε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Ηλία.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον Γιώργο.
8: Είμαι ο Γιώργος από τον Κόζακα.
1: Έλα Γιώργο.
8: Πώς πάμε?
1: Εδώ Γιώργο, εδώ.
8: Ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Το παιδάκι, το 15χρονο εδώ στη Λάρισα στην Αγία απ' έξω.
1: Ναι.
8: Που πέθανε, έκανε μία ώρα το ασθενοφόρο να πάει να τον παραλάβει.
1: Ναι.
8: Γιατί δεν λειτουργήσε το σύστημα. Αυτό το σύστημα είναι διαρκεί τώρα 50 χρόνια και δεν ξέρω πότε θα το διορθώσουνε. Παντού το σύστημα δεν λειτουργεί.
1: Ναι.
8: Δεύτερον, είχε ο Σορνάρας πριν 2-3 μέρες,
1: ναι,
8: και λέει αν δώσουν, λέει, 13η και 14η σύνταξη στους συνταξιούχους θα είναι τρέλα. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι πιο τρέλα. Μήπως αυτός, επειδή παίρνει 300 χιλιάρικα το χρόνο, είναι πιο τρέλα από την τρέλα. Μιλάμε τώρα.
1: Ο κύριος Στουρνάρης το είπε. Στουρνάρας.
8: Ο Στουρνάρας, ναι.
1: Αχα, Στουρνάρας.
8: Θα είναι τρέλα, λέει, να πάρουν, να δώσουν 13η και 14η σύνταξη στους συνταξιούχους. Γιατί είναι λεφτά των εργαζομένων που τα έχουν πληρώσει από την τσέπη τους. Αλλά τα 300 χιλιάρικα που βάζει στην τσέπη κάθε χρόνο δεν είναι τρέλα. Είναι όμορφα και ωραία. Και ζούμε στις βίλες και στις πισίνες και είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, βγαίνει τώρα η κυβέρνηση, όχι τώρα, εδώ και 1-2 χρόνια. Μας λέει όποιος έχει, λέει, ασφαλίσει, λέει, το ακίνητο, έχει 20%, λέει, έκπτωση, λέει, από τον ένφια. Ποιο είναι ένφια? Το παράνομο ένφια που πληρώνουμε, που μας είχαν υποσχεθεί ότι θα το πληρώσουμε για 1-2 χρόνια. Γιατί με αυτά τα 2,5-3 δις που εισπράττει η κυβέρνηση δεν μας ασφαλίζει και τα σπίτια? Ο ένφια είναι παράνομο. Χαράτσι. Να πω το άλλο. Στο Πορτογερμενό με τις πυρκαγιές, τι είπανε? Όποιος έχει ασφαλισμένο σπίτι, λοιπόν, δεν θα πάρει, λέει, αποζημίωση από το κράτος, γιατί θεωρείται παράνομος πλουτισμός.
1: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, έτσι το πάνε. Έτσι το πάνε και με τις συντάξεις. Λέει, να κάνετε, λέει, ασφάλεια, λέει, συντάξεων. Και πού θα καταλήξουμε? Εάν κάνει κάποιος ασφάλεια συντάξεων, θα παίρνει 500 ευρώ το μήνα λόγω χάρη από την ασφάλεια και μετά θα έρχεται το κράτος και θα σου λέει, α, παίρνεις 500 ευρώ από την ασφάλεια, πάρε και άλλα 200 ευρώ από το κράτος.
1: Άσε που ασφάλεια χτυπάνε μπιέλα στο παρένα, τους χρειάζεται ο άνθρωπος και είναι άχρηστος μετά πολλά χρόνια.
8: Λοιπόν, εκεί μας οδηγούν, Ηλία. Και λένε δεν θα υπαρκούν, λέει, συντάξεις για το μέλλον. Όταν έχουν κατακλέψει όλα τα ταμεία, όλα τα λεφτά από τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν τα παίζανε στα χρηματιστήρια και μας λένε έχουν 1400... Το έχω ΕΦΚΑ. Έχει 1400 ακίνητα ανεκμετάλλευτα.
1: Είπε ο Βελόπουλος ένα καταπληκτικό προχθές πόσες χιλιάδες δημοτικά που είναι άχρηστα οικήματα. Άκουσα το πω αυτό και έλεγα, κάτσε, μήπως ο άνθρωπος κάνει κανένα λάθος. Δεν έκανε κανένα λάθος. Ήξερε τι έλεγε. Άκου 200.000 ή 400, τα παιδιά. 400.000, λέει, είναι τα οποία από αυτά, είπε, και καλά, λέει, ποιος ξέρει πως από αυτά μετά με ωραίο τρόπο βουτιούνται, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, Γιώργη, ευχαριστώ, Γιώργο.
8: Μισό, να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι, Γιώργο, περιμένω 4 γράμμες, κάνω ό,τι μπορείς.
8: Τελευταίο.
1: Ναι.
8: Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορεί ο κάθε πολίτης να πάει να κάνει μπάνιο και τσακώνονται για μια ομπρέλα, για μια ξαπλώστρα,
1: ναι,
8: γιατί τα έχουν δώσει όλες τις παραλίες ως νταβαντζίδες.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, ευχαριστώ, Λία.
1: Γεια σου, Γιώργο, ευχαριστώ, ρε Γιώργο. Ευχαριστώ, αλλά περιμένει γραμμές πολλές, γι' αυτό δεν θέλω. Ό,τι μπορείτε πιο γρήγορα. Να μην μας βρίζουν, παρακαλώ. Ναι.
9: Ναι.
1: Γεια σας.
9: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
9: Η Μαρία, είμαι του Βασίλη, του οδηγού, Ηλία.
1: Γεια σου, Μαρία μου, γεια σου, Βασίλη.
9: Τι κάνεις, καλά?
1: Να είσαι καλά, Μαρία μου, τα ίδια εδώ.
9: Αυτά που λένε, Ηλία, εγώ πιστεύω ότι πληρώνουμε αμαρτίες χρόνων, γιατί είμαστε σαν λαός, δεν είμαστε καλοί. Γιατί όποιοι κοιτάξαν την Ελλάδα, πεθάνανε στη φυλακή. Έτσι δεν είναι? Κολοκοτρώνης, Παπαδόπουλος, συμφωνίες.
1: αμαρτίες καλπών πληρώνουν οι πολίτες.
9: Αυτό. Είμαστε σαν λαός, παρτάκηδες, και αυτό που λέμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Και ένα άλλο, όταν με το Πασόκ, που εκεί αρχίσαν όλα, έπαιρνε ο άλλος από την κλαδική του Πασόκ, έπαιρνε 3-4 χιλιάρικα χωρίς να κάνει τίποτα και χωρίς να έχει σπουδάσει τίποτα, και δεν τον ένοιαζε αν τρώγαν οι άλλοι εκατομμύρια.
1: Ναι.
9: Και τώρα που σφίξαν τα πράγματα, ζοριστήκαμε. Παλιές αμαρτίες είναι η Ηλία, γιατί είμαστε παρτάκηδες, σαν λαός, δεν είμαστε. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι είμαστε. Ναι. Άμα περνάω εγώ καλά, δεν με νοιάζει ο διπλανός τι γίνεται. Ας έρθει και στο σπίτι σου αυτό.
1: Ναι.
9: Δεν το ξέρουν. Πέραν 3-4 χιλιάρικα από το Πασόκ τότε, από την κλαδική που ξεκίνησε.
1: Δεν πέραν όλοι οι Έλληνες όμως, εγώ να σου πω κάτι. Κάποιοι κομματόσκυλα πάντα ήταν αυτοί που εκμεταλλευόταν και την πήραν ο Λαουτζίκος.
9: Αυτοί παίρνουν τα χιλιάδες ευρώ. Αλλά σου λέει, αφού βόλεψε μένα και παίρνουν 3-4 χιλιάρικα, σου πάει και αυτός όσα θέλει. Ναι. Κάτι τσοβόλας, κάτι άλλοι που τα τρώγανε. Νομίζω ότι είμαστε παρτάκι.
1: Ο τσοβόλας έβαγε από τα λιγότερα, άλλοι τους ήταν πιο. Κάτι που στιγμάτι εκεί πέρα και υπουργοί οικονομικά. Ο Τσοβόλας, πλάκα-πλάκα, μη σου πω ότι ήταν και από τους πιο έντιμους. Λοιπόν, ευχαριστώ Μαρία.
9: Γεια σου, Ηλία.
1: Ευχαριστώ Μαρία. Μου έκανε εντύπωση κάποτε, παιδιά, σας έχω πει μέσα από προσωπικές εμπειρίες, λέω, για τον καθέναν. Πάω σε ένα αυτό, Ελλάδα μου λέει, επειδή είσαι ωραίος και τα λες εσύ, μου κάνει αρβεζινάς. Λοιπόν, από εδώ περνάω από Τσοβόλας με δύο αυτοκίνητα. Μου έκανε εντύπωση αυτό και το κράταγα. Δύο-τρία στοιχεία τον καθέναν. Άκουγα κάτι, πάπλα στο για εκπομπή. Περνάει μόνο επειδή αυτοκίνητο και μου λέει, αυτό κόψιμο τιμολόγιο είναι για το. Για το. Τη δουλειά σου εκεί πέρα, δεν ξέρω τι αυτοκίνητα έχουν. Αυτό όχι, γιατί είναι προσωπικό μου. Μου έκανε εντύπωση, μου το έλεγε και λέω σοβαρά. Ναι, ναι, μου λέει. Όποτε περνάει, περνάει με κάποιον άλλο και έχει ένα άλλο σε ένα αυτοκίνητο. Περνάει ή έχει περάσει αυτό ο ίδιο με ένα άλλο που δεν νομίζω ότι πρέπει να στροφευόταν πάντα και να πήγαινε με υπουργό. Πάντω. Αυτό κόψε γιατί είναι το κρατικό. Αυτό και μου έχει μείνει αυτός ο άνθρωπος, ήταν πολύ ντόπρος. Δεν ήταν κανένας έτσι παραμύθι να μου λέει υπέρ του Πασόκ. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
10: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
10: Πώς είσαι?
1: Καλώς το. Ποιος?
10: Ο Γιώργος είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο.
10: Να πούμε για ταινίες ή να πούμε τίποτα άλλο?
1: Ό,τι γουστάρεις θα πούμε.
10: Δεν κατάλαβες ποιος είμαι.
1: Μου εισπήρε Γιώργο. Περίμενα να θυμηθώ λίγο.
10: Δεν παίρνω σιγνάλι. Μια φορά είχα πάρει εγώ.
1: Δεν μου είχες πει για τον Πειραιά.
10: Ακούω την εκπομπή σου. Δεν σου είπα από την Πειραιά. Είμαι αυτός που κάποτε στη Βαρυμπόπη με μια μηχανή.
1: Α, που ωραία φίλε. Ωραία εσύ που σε είχαν σε όλα τα τρέιλερ.
10: Που σε έβλεπα. Σε όλα, μέσα σε όλα.
1: Και έλεγα ναι, αλλά μετά στόπα ξανά. Έρχεται φυλακές ανήκουν, ήταν χαμός τότε και ξαφνικά αυτό ναι, ναι. Το πλάνο σου εσένα που είσαι στον αέρα που το ζήσαμε ναι. Από κοντά το κόψανε. Το κόψανε το πλάνο αυτό. Το ξέρεις.
10: Κόψανε πολλά μωρέ, εντάξει τώρα δεν.
1: Όχι, αυτό πήγε στον αέρα αν μου λες ότι ήσουν εσύ που έφυγε στον αέρα αλλού η μηχανή αλλού εσύ.
10: Ναι, ναι, ναι, μωρέ και στη Βαρυμπόπινα.
1: Τελείωσε. Αυτό το είδα στο διαφημιστικό και λέω πόρε τι ταινία γυρίσαμε.
10: Εκεί και στη λίμνη του Μπάμπη που ήταν, εντάξει τέλος πάντων.
1: Ναι.
10: Ναι.
1: Όχι, δεν ήταν στην του Μπάμπη. Όχι, φίλε, στο Εμπατή. Στο δρόμο τη Βαρυπόμπη, αυτή που είναι η γέφυρα του Εμπατή. Στο Εμπατή, στο κέντρο.
10: Στο Εμπατή, εντάξει, τέλος πάντων, εντάξει, γιατί γυριστήκαν και άλλες δύο-τρεις εκεί πέρα που είχαν πάει και κάναν κάτι.
1: Ναι.
10: Κάτι άλλα τρελά εκεί πέρα από κάτι άλλες ταινίες. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ναι, σωστά.
10: Άλλες εποχές αυτές, ωραίες εποχές. Πιο αθώες, πιο αγνές. Πιο ανθρώπινες.
1: Μάλλον πιο ανθρώπινες, ναι.
10: Τώρα στην κατάσταση που είμαστε, τώρα τι να πούμε, τώρα ξαφνικά λέει όλος, πώς έγινε αυτό, τι συμβαίνει αυτό, τι μπορεί να γίνει, πώς στάσαμε ως εδώ μες τα πάντα, δεν φύγαμε ποτέ.
1: Ναι.
10: Απλά δεν το έχουμε καταλάβει. Όταν ο Έλληνας πήγαινε και έπαιρνε τη φραπελιά, πώς τη λέγανε αυτοί που τρίβαν τα φύλλα από τις ελιάς, για να πιούνε για να φύγει ο καρκίνος. Το θυμάσαι αυτό, τη φραπελιά.
1: Ναι, κάτι, ναι.
10: Ναι, ναι, τέλος πάντων. Λέγανε πάρτε τα φύλλα της ελιάς και τρίψτε τα. Μετά είχαν βγάλει κάτι άλλο. Εντάξει, μην πούμε για το νερό του Καματερού.
1: Μετά είχαν πει το σκορπιό από την Κούβα.
10: Είχαν βγει ο σκορπιός από την Κούβα παραλίγο να πάει ένας φίλος μου για τη γυναίκα, τελικά την έχασε.
11: είχαν βγάλει ένα στην Κρήτη, θυμάσαι, ένα μηχάνημα το οποίο καθαρίζει τον οργανισμό.
1: Δεν το θυμάμαι, Γιώργο.
11: Ναι, και έτρεχε ο κόσμος πάλι εκεί πέρα να το περάσει το μηχάνημα για να του βγάλει αυτό το ζώδιο, να μην το ξαναναφέρουμε πάλι που αναφέρεται στο ζώδιο το συγκεκριμένο πρόβλημα. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι.
11: Που είναι και στο ζώδιο, ο καρκίνος δηλαδή.
1: Ναι, σωστά.
11: Μην φοβόμαστε να το πούμε. Και χίλια δυο άλλα. Θυμάσαι εκείνο τον Γιούρι Γκέρε που έλεγε βάλτε τα κουτάλια στην τηλεόραση και στα λυγίζω.
1: Ναι.
11: Θυμάσαι που όλος ο ελληνικός λαός 6,5 εκατομμύρια είχε βάλει τα κουτάλια στην τηλεόραση και περίμενε να τα λυγίσει.
1: Ναι.
11: Δηλαδή θέλω να πω ότι τελικά δεν ξέρω, δεν θέλω να πω βαριά κουβέντα, αλλά πόσο αθώος και πόσο αγαθός λαός είμαστε, δεν ξέρω.
1: Ναι.
11: Δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πιστεύουμε στο θαύμα και δεν πιστεύουμε στην επιστήμη. Δεν ξέρω γιατί έχουμε ξεφύγει τόσο πολύ. Η επιστήμη έχει κάνει παράδειγμα 20 χρόνια να βρει κάτι και έρχεται ο άλλος και σου λέει σου πουλώ αυτά τα τρία πράγματα, έλα πάρτα. Δεν ξέρω, έχουμε τεμπελιά, βαριόμαστε, δεν θέλουμε κάτι, αποφεύγουμε την επιστήμη. Πού πας ρε φίλε, πού πας? Πας στο θαύμα εύκολα. Το θαύμα δεν θέλει κόπο, δεν θέλει έξοδα. Σου πουλά άλλος ένα θαύμα και απλά κονομάει.
1: Κοίτα, μην μπερδεύεις τον Κομπογιαννίτη με το θαύμα που μπορεί να γίνει με την πίστη του ανθρώπου, Γιώργο.
11: Το Κομπογιαννίτης...
1: Πρόσεξε.
11: Και θα υπάρχει πάντα, Λιάκο, δεν έτσι, θα φύγει από
1: το ζωή μας. Ναι ρε φίλε, αλλά μου λες πιστεύεις το θαύμα. Ξέρεις πόσοι γιατροί έχουν σηκώσει τα χέρια τους και λένε αυτό που έγινε, αυτό να είναι πραγματικά να συνέρθει που τον είχαμε για πεθαμένον. Εκεί πια σηκώνεις τα χέρια, εκεί που σταματάει η επιστήμη λες κάτι με εσωτερικές δυνάμεις ή με πίστη. Αυτό το θεωρώ για θαύμα, όχι όμως τα κομπογιαννίτικα.
11: Κομπογιαννίτες υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα.
1: Ναι.
11: Δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Εντάξει τώρα, δεν θέλω να πέσουμε στα θαύματα.
1: Όχι, όχι, κάνουμε μια τέτοια γιατί περιμένω 2-3 γραμμές, έλα.
11: Ναι, να μην πέσουμε στα θρησκευτικά και όλα αυτά. Εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ.
1: Ναι.
11: Δεν θέλω να παρεύω. Εντάξει, έχω άλλη άποψη, άλλη γνώμη. Ωραία. Τώρα, γιατί αν πω εγώ κάτι, ναι, θα σου πάρουν άλλες 5.000 γραμμές και θα σου πούνε δεν είναι έτσι και είναι έτσι και είναι έτσι.
1: Ναι.
11: Εντάξει, ας φύγουμε από αυτά. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Βέβαια, βέβαια.
11: Απλά ο κόσμος θέλω απλά να καταλάβει.
1: Είναι ευκολόπιστος, θες να πεις.
11: Είναι όχι μόνο ευκολόπιστος. Είμαστε ρε παιδί μου, ο κόμος του μυαλού μας είναι, δεν ξέρω, είναι αθώος, είναι αγαθός. Δεν ξυπνάμε. Δεν ξέρω, ακόμα ακούω πράγματα ακόμα, τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν κάποιοι που πάνε και κάνουν κάτι τέτοια πράγματα. Πάλι, ακόμα.
1: Πάντως να ξέρεις κάτι, Γιώργο, και κλείνουμε. Άκουσε με κάτι, φίλε. Όταν υπάρχει μία αρρώστια, την οποία δυστυχώς πάει σε μία πορεία κακή, ακόμη και ο πιο σκληρός άνθρωπος μπορεί να κάνει οποιοδήποτε πείραμα για να μπορέσει μήπως βρει λύση. Και εκεί βρίσκεται ευκολία να ξεγελαστεί, φίλε, έχοντας ελπίδα πως θα ξεπεράσει το πρόβλημά του.
11: Λιάκο, ο πόνος κάνει τα πάντα. Εγώ είχα συνάδελφο φίλο μου, ο οποίος δεν πίστευε και αυτά και κάποια στιγμή μου ήρθε με ένα κομποσκήνι. Και του λέω τι είναι αυτό. Ξέρω εγώ, μου λέει, έβαλα και αυτό. Ναι, ο πόνος σε φέρνει σε απόγνωση.
1: Όχι ο πόνος, όχι ο πόνος μόνο. Μια αρρώστια που δεν διατρέπεται εύκολα.
11: Ο πόνος, αν έχεις μια αρρώστια πονάς κιόλας. Πονάς.
1: Λοιπόν.
11: Και όταν πονάς, το μυαλό σου γυρνάνε πολλά. Και εκεί πατάνε αυτά τα λαμόγια οι κομπογιανοί.
1: Γι' αυτό σου λέω το ότι είσαι στην απόγνωση και στο... Δεν μπορεί να κατηγορούσε όλους τους ανθρώπους που έχουν τώρα κάνει και κινήσεις και λένε τι μπορεί να ήταν αυτό. Λες ρε το φάρμακο του τότε εκεί του Σκορπιού. Δεν μπορώ να ξέρω αν δεν βρεθεί στη...
11: Να μην πούμε για το Μαζονάκι, Θεός χωρέστον το παιδί. Ήταν άτυχο και χάρη στο Μαζονάκι δηλαδή έγινε αυτό που έγινε. Εάν δεν ήταν ο Μαζονάκης δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
1: Το είπαμε πριν από λίγο. Γιώργο, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Γιώργο.
11: Γεια χαρά, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο μου. Γεια. Δεν σε μερικά πράγματα, παιδιά, δεν μπορούμε να αφοριστικά όλα, δηλαδή έλα μόνο που υπάρχει τώρα, έλα που υπάρχει επιστήμη, έλα ρε που υπάρχει Θεός, έλα που υπάρχει, δεν ξέρω, ο καθένας πιστεύει και η πίστη του πολλές φορές τον σώζει από πολλά πράγματα. Και έχουμε ακούσει ανθρώπους ούτε φοβερούς με το ξέρω εγώ, με το κομποσκήνι και τέτοια, που σου λέει αυτό που έγινε μου είναι θαύμα. Αυτή λοιπόν η άλλη δύναμη που τον βοήθησε ή τον ίδιο τον οργανισμό να επανέλθει σε κάτι, με συγχωρείς, και χωρίς ιατρική παρέμβαση που εγώ σέβομαι πάρα πολύ. Τους άξιους γιατρούς τους βγάζω το καπέλο, τους θεωρώ ότι είναι λειτουργήμα. Το έχω ξαναπεί. Δεν πάει να πάει να χτίσει να κάνει τούβλα λάθος. Δεν πάει ένα σπίτι να πιάνει στραβά. Θα δεις κάποια στιγμή και θα πεις: άμα να πάει να πει, το κρεμίζεις. Παράθυρο στραβό, σου φτιάξανε κάτι. Στην υγεία, αν γίνει και κάνει μια διάγνωση κάτι, ένα στραβό σε ένα γιατρό, φεύγει η ζωή ολόκληρη. Ή το αντίθετο, με την αξία του και με το λειτουργήμα αυτό που είναι η επιστήμη, η ιατρική, σώζεις τον άλλον. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο, πιο μεγάλο επάγγελμα, κατά τη γνώμη τη δική μου. Υπάρχουν πολλά επαγγέλματα, άξια, ωραία, το ένα, το άλλο. Ξέρεις τι είναι να σώζεις ή να δίνεις θάνατο, να δίνεις ζωή. Γιατί έτσι είναι πολλοί γιατροί. Είναι και γιατροί που έχουν καταστρέψει και έχουν ρίξει σε θάνατο και ας μην ήταν για θάνατο άνθρωπος, και είναι και γιατροί που έχουν σώσει ανθρώπους μέσα από τη γνώση τους και την επιστήμη τους και την αξιοσύνη τους. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, α, πάμε γραμμή. Αν πάρουμε γραμμή, αλλιώς θα διαβάσω λίγο τα παιδιά εδώ πέρα στο διαδίκτυο. Θα ξεκινήσω με το καλησπέρα Ηλία. Καλή εκπομπή, καλησπέρα σας φίλοι ακροατές, οι φανατικοί μας. Ο Βαλάντης. Ναι, θα πάω σε γραμμή και μετά θα διαβάσω τα παιδιά. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
12: Καλησπέρα, Ηλία.
1: Καλησπέρα.
12: Στέφανο, τι κάνουμε.
1: Γεια σου, Στέφανε.
12: Σήμερα είναι η επέτειο τη απελευθερώσεως της Τρυπόλεως,
1: ναι,
12: από τους Τούρκους, ναι, και όχι άλωση, γιατί άλωση σημαίνει εισβολή σε μια ξένη πόλη.
1: Ναι.
12: Η Τρίπολη δεν ήταν ξένη πόλη, ήταν
1: εντάξει, εντάξει, πάει αυτό. Αυτό είναι ψιλοπραγματάκι, Στέφανε. Κάτι πιο. Εντάξει. Το είπαμε και χθες. Χθες δεν μου πήρες και το είπαμε αυτό.
12: Το είπαμε για τη σημερινή μέρα.
1: Τελείωσε η σημερινή μέρα. Πάει. Το είπαμε. Κάτι άλλο. Ό,τι άλλο θες. Πες μου, ό,τι άλλο θες τώρα. Το κάναμε και εσύ σχόλιο και χθες. Το έκανε σχόλιο, μετά πήρε και ο Σάγκη. Είπε και ο Σάγκη. Είπα εγώ σήμερα μια κουβέντα μόνο. Δεν είναι να το λέμε και συνέχεια, ό,τι έγινε, έγινε.
12: Αλλά σήμερα είναι η επέτειος και ας την πούμε, για σήμερα δεν πειράζει.
1: Ναι. Αν μπορεί να πεις δύο κουβεντιό λόγια, ναι, να μην πάει πολύ.
12: Μνημονεύουμε.
1: Ναι.
12: Και είναι και σημαντική ιστορική στιγμή.
1: Ναι.
12: Λοιπόν, τι να σου πω τώρα κάτι άλλο, δεν ξέρω.
1: Πες με αυτό, αν θες δύο λόγια, πες μου για την άλωση, ρε. Για την απελευθέρωση που λες, πες μου.
12: Ήταν σημαντικό τότε αυτή η στιγμή ιστορική.
1: Ήταν η καρδιά της Τουρκιάς, η καρδιά.
12: Διότι
1: στην Ελλάδα
12: νικήθηκε και το διοικητικό και το στρατιωτικό κέντρο του Μοριά.
1: Ναι, ναι.
12: Έκτοτε δεν υπήρχαν δυνάμεις στο Μοριά, είχαν νικηθεί. Και μάλιστα ο Κολοκοτρώνης είχε κάνει και μια συμφωνία με τους Αλβανούς και τους οποίους μετέφερε ο Πλακούτας.
1: Τους έστειλε και τους πήγε κάτω και τους μεταφέραν απέναντι και φύγανε. Ναι.
12: Και τους μετέφερε απέναντι στη Σέρα Ελλάδα. Επειδή σήμερα κάτι ανακοίνωσαν οι γείτονές μας, να μην ξεχνάμε τα ψαρά, την Κάσο, τη Χίο. Έτσι.
1: Ψαρά το είπα πριν, είχε Χίο, είπα ή μόνο ψαρά, ή ψαρά, δεν είπα ψαρά. 30.000 ψυχές. Ναι.
12: Το Μεσολόγγι τι κάναμε.
1: Ναι.
12: Και πολλά άλλα.
1: Βέβαια.
12: Μην ξεχνάμε ότι πριν γίνουν τα γεγονότα αυτά, όταν κηρύχθηκε η Επανάσταση, είχαμε σφαγές στα Ιβαλή, στη Σμύρνη, είχαμε τον απαγωνισμό του Γρηγορίου του Πέμπτου.
1: Ναι.
12: Γενικά στη Μικρά Ασία γίνανε σφαγές. Τώρα αυτά τα νέα από πρόσφυγες Έλληνες φτάσανε στην Ελλάδα.
1: Ναι.
12: Το πληροφορήθηκαν οι Έλληνες τι είχε συμβεί. Οπότε να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα.
1: Ναι.
12: Λοιπόν, δεν έχω να σου πω κάτι.
1: Ωραία, Στέφανε μου, σε ευχαριστώ, Στέφανε. Σε ευχαριστώ.
12: Καλή συνέχεια. Καλή
1: ευχαριστώ, Στέφανε μου. Ξέρετε, και μην με παρεξήμουν λίγο απότομο τώρα με το φίλο του Στέφανο. Απλώς και μόνο επειδή το αναφέρατε δύο φορές χθες. Το ανέφερα και εγώ σήμερα έτσι επιγραμματικά λίγο που λένε, γιατί διαβάζω κάτι λιθιότερο μέσα στο διαδίκτυο. Κολοκοτρώνει, δεν έσφαξε. Ρε άνθρωποι, 400 χρόνια μου ή μας φάζανε. Και είπα εκείνο το χαρακτηριστικό που λέει ο Κολοκοτρώνης. Αυτό τον πλάτανο, γιατί εκεί κρεμούσανε τους Έλληνες. Έτσι, φανταστείτε τι είχε πάνω του σαν, πω να το πω, τι είχε τραβήξει ο Έλληνες, και θα μου πεις μετά να μην σφάξουν, να μην κάνουν, γιατί μέχρι την ότι χαϊδεύανε τους Έλληνες με αυτά που τραβήξανε, με κάτι σφαγές 20.000 και 30, γι' αυτό και ανέφερα όταν ξεκίνησε η εκπομπή, ψαρά ήταν 30.000 ή χείος 30.000. Όλα αυτά που πέρασαν με 400 χρόνια η Ελλάδα.

0: όμως που έγινε το 1974, όταν όλοι κάναν και οι σύμμαχοι μα ότι μπορούσαν να μπει ο Τούρκος έτσι βόλτα και είχαν και την τύχη να έχουν από εδώ πέρα αυτά τα λαμογέ του Ιωαννίδη και τέτοια, και να βρεθεί ανυπεράσπιστο λαός και κάτω να σφάζουν, να βιάζουν, να κάνουν, να ξεκυλιάζουν, να βιάζουν τις κόρες της Αλής μπροστά στη μάνα και στον πατέρα. Μη μου λέτε τώρα λοιπόν πως δεν βγει μετά ένα μίσος. Τι είναι οι άλλοι, παρθένες? Τι συναισθήματα είναι οι άλλοι? Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
1: Εμπρός.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη. Είμαι η Τζένι από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Γεια σου κυρία Τζένι.
1: Θέλω να κάνω μία παράκληση, αν μου το επιτρέπετε.
0: Βεβαίως, πάτε.
1: Έχασα την ταυτότητά μου τη Δευτέρα το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι με έχει κυριεύσει μια πολύ μεγάλη στεναχώρια. Θέλω να κάνω μία παράκληση. Όποιος τη βρήκε, εγώ δεν θα το αφήσω έτσι. Θα μπορέσω να ανταποκριθώ οικονομικώς. Απλώς και μόνο ας την πάει στο τμήμα της Νέας Φιλαδέλφειας ή να τη στείλει, και εγώ θα βρω έναν τρόπο να, δηλαδή να ανταποκριθώ, ναι, σε αυτό το οποίο θα μου δώσει πάρα πολύ μεγάλη χαρά.
0: Να σου πω κυρία Ζένη,
1: πραγματικά,
0: να σου ρωτήσω να βοηθήσουμε λίγο. Έχασες, ναι, στην περιοχή μέσα στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας?
1: Θα σας πω, να μην πω ακριβώς σε ένα σούπερ μάρκετ,
0: mm-hmm,
1: είναι η πρώτη εκδοχή,
0: mm-hmm,
1: ή μέσα στο λεωφορείο το οποίο πήρα από τη μία περιοχή στην άλλη.
0: Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια αυτή η περιοχή.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι θα προτιμούσα να την παραδώσει στο αστυνομικό τμήμα και θα βρούμε μία περίπτωση όποτε θέλει. Απλώς ότι τα αρχικά μου είναι ΒΚ,
0: ναι,
1: στην ταυτότητα, ας πούμε, όνομα και επίθετο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εάν μπορέσει να βρει έναν τρόπο, είτε να τη στείλει ταχυδρομικός, γιατί μπορεί να μην θέλει να πάει προσωπικός,
0: ναι,
1: ενώ ταχυδρομικός θα το κάνει, ας πούμε, πιο έτσι με ευχέρεια. Και θα ανταποκριθώ με τον καλύτερο τρόπο, γιατί πραγματικά έχω στεναχωρηθεί αφάνταστα. Έχασα ένα... Την είχα ένα, πώς να σας πω, σαν ένα χρυσό κομμάτι.
0: Yeah.
1: Και την πει μόνο μία φορά στα δύο χρόνια που πήγαινα στην τράπεζα για να υπογράψω τη συνέχιση, ας πούμε,
0: mm-hmm,
1: της τάδε περίπτωσης.
0: Yeah.
1: Γι' αυτό πήγαινα στην τράπεζα. Δεν τη χρησιμοποιούσα και είχα βγάλει και φωτοτυπία. Και δεν πήρα τη φωτοτυπία αυτή την ημέρα που ήταν ανάγκη να τη χρησιμοποιήσω.
0: Yeah.
1: Και έλεγα, έμπαινα, έβγαινα, να την πάρω, να μην την πάρω.
0: Είδες.
1: Ας την αφήσω. Και τελικά λέω, όταν είναι κάτι να γίνει,
0: ναι,
1: κύριε Κακλαμάνη, ναι, ήτανε να τη χάσω.
0: Η διέστησή σου, δυστυχώς, έλεγε, κάτι πει να σου βάλει, ναι, φρένο να μην την πάρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπήγε, έμπαινα, έβγαινα, την έπαιρνα, την άφηνα.
0: Mm.
1: Και στο τέλος λέω, όχι, θα την πάρω, θα μου τη ζητήσουν, και γιατί να δώσω την φωτοτυπία.
0: Ναι.
1: Και όμως την έχασα, και έχασα χρόνια από τη ζωή μου, πραγματικά δηλαδή.
0: Να σου πω κάτι,
1: πάρα πολύ,
0: ένα τελευταίο κυρία Ζένη, ένα τελευταίο,
1: μάλιστα,
0: μπορεί να είναι χρήσιμο,
1: μάλιστα,
0: ένα τελευταίο,
1: πέστε μου.
0: Ένα στο εκατομμύριο, δεν ξέρεις, ποια γραμμή, ναι, ήταν η λεωφορείο αυτή?
1: Αυτή η γραμμή, γιατί την έπαιρνα σταδιακά, κατέβηκα στο ένα σημείο.
0: Ναι, περίμενε, πάνω να βοηθήσω,
1: ναι,
0: κάτι. Αυτή η γραμμή,
1: ναι,
0: παιδί μου, είναι.
1: Κατάλαβα.
0: Νέα
1: είναι
0: Φιλαδέλφια, τάδε.
1: Είναι το τρόλεϊ το 3.
0: Το 3. Που πάει από Πατήσια.
1: Αλλά πηγαίνει από Φιλαδέλφια και μπαίνει Πατησίων. Παίρνει όλη την Πατησίων και πηγαίνει, ας
0: σωστά,
1: πούμε, μετά.
0: Γι' αυτό το λέω, γιατί ξέρει.
1: Ναι.
0: Μα γι' αυτό το λέω, γιατί είναι μεγάλο πράγμα σε ποιο μπορεί ξαφνικά.
1: Ναι.
0: Ακόμη
1: δηλαδή
0: και στο ίδιο.
1: Μου την πήρανε μέσα από την τσάντα μου και δεν αντιλήφθηκα εγώ. Ή μέσα στο σούπερ μάρκετ που κάποια στιγμή μπήκα να ψωνίσω.
0: Ναι.
1: Διέφυγε της προσοχής μου το να πάρω αυτό ή εκείνο, ναι, και όποιος ήταν ο έξυπνος, λοιπόν, μου έκανε αυτό το ευχάριστο δώρο.
0: Αν κάποιος σας κάνει το καλό και ας πάει όπως λες και εσύ και ας...
1: Ναι, ναι. Εγώ θα τον ευχαριστήσω,
0: ναι,
1: θα βρούμε κάποιον τρόπο ή έστω...

0: ας πούμε, να βγει σε εσάς και να πει ότι εγώ είμαι εκεί. Προφανώς είχε ανάγκη ο άνθρωπος.
1: Ή να την
0: οικονομική.
1: Έδινε κάπου. Ωραία.
0: Σε... Ναι, να είσαι καλά. Οικονομική ανάγκη.
1: Σου εύχομαι
0: και
1: να βρεθεί.
0: Λοιπόν, εγώ θα ανταποκριθώ και θα είναι πάρα πολύ ευχάριστο για μένα. Ναι. Δηλαδή, τον παρακαλώ ή την παρακαλώ ιδιαίτερα.
1: Το είπαμε, κυρία Τζένι. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ, Τζένι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα να πολύ
1: καλά,
0: που με ακούσατε.
1: Κύριε,
0: ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ. Άμα χάσει κάτι, ναι, είναι. Μην τρέχει η γυναίκα πάλι να ξαναβγάζει ταυτότητες, να κάνει πράγματα, χαρτιά, τι χρειάζεται εκεί πέρα. Ευτυχώς δεν έχασε τίποτα άλλο, κάνα πορτοφόλι που να είναι με λεφτά και να είναι με όλα τα. Πάμε αλλαγή. Πάμε αλλαγή ώρας και σε δευτερόλεπτα γυρνάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάμε στη γραμμή, περιμένει και μετά θα διαβάσω των παιδιών από το διαδίκτυο. Παρακαλώ.
3: Αλλό.
2: Αλλό.
3: Ακούει, μιλάει εσύ, εγώ πολύ στεναχωρή.
2: Ναι.
3: Εγώ μιλάει γρήγορα.
2: Ναι.
3: Για να καταλάβει. Δεν είναι Έλληνο. Ελληνόφων. Μιλάει ελλήνικος. Πολλά μιλάει ελλήνικος, αλλά καρδιά είναι άλλο χρώμα. Μυαλό περισσότερο άλλο χρώμα. Όχι δέρμα. Δέρμα μπορεί να έχει ό,τι θέλει. Μεγάλο ήλιο, μικρό ήλιο, φεγγάρι. Η ψυχή μπορεί να είναι πιο μαύρο από το χρώμα το δέρμα. Και μιλάει για αγώνα Ελλήνων, ήταν αγώνα απελευθέρωση. Να φύγει οδηγός πάνω το σβέρκο. Αν δεν ήταν ο Κοτρώνης, θα ήταν κάποιος άλλος. Καραϊσκάκης, καθώς δεν τον φάγανε οι Εγγλέζοι. Ο Διάκος, καθώς δεν τον βλήσανε. Ανούτσος, όλοι οι πεσόντες. Και επειδή σήμερα ξεκινάνε οι Μπολσεβίκοι, επειδή σε ακούνε κάτι και με Μπολσεβίκοι μαζί, με παιδιά στην Κύπρο, και να στηθεί και ένα άγαλμα για τους πεσόντες στο αλβανικό μέτωπο. Και να ονομαστεί κάποιος δρόμος στην Εθνική Σύνταγμα με φόρος ελευθερίας. Και μιλάτε όλοι για δημοκρατία. Βολευτοκρατία λέγεται. Τρελοκονόμη δε. Καλά μα λέγουν στις μεγάλες οικογένειες. Καραμάν, Άλλη, Μινέικο. Και ο Τσίπρα δεν μιλάει τώρα για Κούβα. Να πάει να κάνει εκεί πρωθυπουργό που δεν έχει. Γεια σας κορόιδα.
2: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάντοτε λέω, ακούω, δεν του λέω τίποτα, γιατί στα περισσότερα έχει τόσο δίκιο, τα λέει και με τέτοιο τρόπο και τον ακούω, είναι ξεχωριστός. Θα ακούσει κανείς, τα λέει είναι από το Πακιστάν, είναι από το ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω λίγο, καλησπέρα Ηλία. Ηλία, καλή εκπομπή, το είπαμε, ακροατές. Λοιπόν, ένα ποίημα για σένα Ηλία. Είναι ο... Αυτό είναι ο πρέον ο Δήμος. Ζανελιά, πού να βρω άραγε σπαθί και μια λαμπάδα, φωτεινή φωτιά, να βάλω σήμερα. Δεν το καταλαβαίνω. Αν είσαι εσύ Δήμο, Δήμος είναι, ναι, γιατί ο Δημήτρης από Αγγλία ξεκινάει Δημήτρη, αλλά μετά πάει αλλού. Μερούλα, Ηλία, καλησπέρα. Ένας παιδίατρος Αμερικανός μου είπε, εσείς οι γονείς εμβολιάζετε τα παιδιά σας. Έχετε ψάξει πότε, ποτέ, τι σώοι εμβόλια και τι περιέχουν μέσα? Όντως κανένας δεν ασχολείται. Ωραία η παρατηρήσή σου, την αφήνουμε έτσι για έτσι στο μυαλό μας, Μέρη. Αυτός ο γιατρός, καλή παρατηρήση πάντως έκανε. Μαρία Κόντι, καλησπέρα. Γυναίκες μαζευτείτε στις τέχνες τις πολεμικές, όλες να εγγραφείτε. Α, γυναίκες μαζευτείτε στις τέχνες τις πολεμικές, με αυτά που τραβάνε γυναίκες από κάτι... άντρες εισαγωγικά σαν αυτού που σκοτώνουν τις γυναίκες. Σε αυτό μακά να τρώγανε ξύλο παρά να προλαβαίνουν να κάνουν κακό στις γυναίκες. Λοιπόν, έχουμε καλό βράδυ Ηλία, σε ακούω συνέχεια, είσαι η παρέα μου. Θωμαΐς Μαρία, να είσαι καλά Μαρία μου, Θωμαΐδα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Βαράντης, το άλλο στην οίκια που είχε όμηρο τη γυναίκα, το ακούσατε, ευτυχώς έληξε, το είπαμε και αυτό Βαράντη από την αρχή. Ο Χρόνος Άγνωστος, καλησπέρα. Ο Δημήτρης από την Αγγλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Άνθρωπε, χαμήλωσε ταχύτητα, τρέχουν πολύ τα άλογα. Μερούλα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πώς θα έρθει τα μπλάς, δεν καταλαβαίνω αυτό. Δεν το καταλαβαίνω πώς θα του έρθει τα μπλάς. Δεν ξέρω αυτό τι είναι ο άχρονος. Λοιπόν, και προχωράμε. Ηλία, βλέπω ευλάβεια εκ μέρους σου. Λέμε για ταχύτητα speaker ο κύριος Γιάννης. Κύριος Γιάννης. Α, κατάλαβα στην αρχή που μίλησε. Ποιος είναι ο Γιάννης εσύ? Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω. Λοιπόν, η Φέη. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Χθες Ηλία, ένας ακροατής αναρωτιότανε το που κυδεύτηκε η Μαργαρίτα Παπαντρέου. Δεν την κυδέψανε, την αποτεφρώσανε. Αχα. Μάλιστα. Πάει και αυτό. Και Ακριβώς, πολύ σωστά. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, θα τα ρίχναν εύκολα στο ότι άργησε το ΕΚΑΒ, όμως πήγαν να το ρίξουν στους διασώστες. Όπως πήγαν να το ρίξουν. Πάει και αυτό. Πάει και αυτό. Γιατί υπάρχει τίποτε νόμιμο εδώ. Είσαι παράνομος, σου δίνουν θέση εξουσίας, λέει η Μερούλα. Σωστό. Ξέρω περίπτωση οδηγού που μπήκε στο ΕΚΑΒ, ο οποίος είναι αλκοολικός, δεν θέλω να αναφερθώ πού, λέει ο Βαλάντης. Ωραία, Βαλάντη, φαντάζει να πηγαίνει πέρα δόθε, να πηγαίνεις και να είσαι, πότε θα φτάσει στο νοσοκομείο και να σε πηγαίνει. Λοιπόν, οι επιστήμονες αποφάσισαν να μας ξεπαστρέψουν με τα εμβόλια. Οι επιστήμονες, οι πραγματικοί, είχαν αντίρρηση για τα πειραματόζωα εμάς, λέει η Μερούλα. Ωραία. Μάφη, Ηλία, βάλε το και διάβασέ μας. Βαλάντης, εγώ έχω ώρα να διαβάσω, είχες δίκιο. Λοιπόν, πάμε μετά ένα μπυρμπυλωτό. Γεια σου, Λιάκουρα, λέει, ομορφόπεδο. Γεια σου, μπυρμπυλωτέ. Βίλβο, λέει, μπυρμπυλωτός είμαι. Μπυρμπυλωτή. Α, είναι γυναίκα. Μπυρμπυλωτή. Και νόμιζα ότι είναι... Νίκος Φωτιάδης, Ηλία, καλησπέρα. Νίκος από Ασπρόπυργο Αττικής. Έχει γίνει ζούγκλα. Η κοινωνία μας έχει γίνει ζούγκλα. Και φταίει και το κράτος για όλο αυτό το χάλι. Αυτά, παιδιά, σας διάβασα όλους. Και θα περάσουμε τώρα σε γραμμή. Εδώ, ενώ υπενθυμίζω πως τα μεσημέρια 12 με 1 ο Κυριάκος Σοβελόπουλος εδώ στο Ράδιο Μάχη. Και το απόγευμα 5 με 6 ο Ράδιο Μακελάριδες, ο Στέφανος Οχίος. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
4: Ναι.
2: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα.
4: Ο Χρήστος είμαι.
2: Γεια σας, κύριε Χρήστος.
4: Λοιπόν, γεια σας και εσάς. Ήθελα να πω στην πολύ καιρού είχα βρει εγώ μια ταυτότητα σε μια πλατεία ενός κυρίου, όχι της κυρίας που πήρε τηλέφωνο. Και τι έκανα, πήρα τηλέφωνο το 100 και το 100 ήρθανε δύο παιδιά του Δία και την πήρανε. Την πήρανε και την πήγανε οπωσδήποτε, θα τη δώσανε σε αυτόν που την είχε χάσει.
2: Σωστά.
4: Δεν χρειάζεται να πάει ούτε σε ταχυδρομείο, ούτε να ταλαιπωρηθεί, ούτε να προβληματιστεί αν βρήκε κάποιος. Και είναι σημαντικό η ταυτότητα και έχει δίκιο η κυρία αυτή και εύχομαι να την βρει. Ένα άλλο που ήθελα να πω ήταν το άγρονάωτο της κακίας που έχω ειδεί. Δηλαδή ερχόμαστε από τον Μπόρα, από Ψάρεμα, με ένα φίλο, με ένα πλοίο που το λέγανε, αν κανένας το θυμάται, Δελφίνι Εξπρές. Το οποίο όταν βγαίναμε στο κατάστρωμα είχε δύο κουτιά. Τα κουτιά περίχανε μέσα μάλλον σωσίβια και καθόμαστε πάνω. Και στο διπλανό κουτί είχε δύο κουτιά. Δεξιά και αριστερά από την πόρτα που βγαίνει στο κατάστρωμα. Στο διπλανό ήταν ένα αντρόγυνο και τσακωνώσατε, σκοτωνώσατε, δηλαδή ηλεκτρικά βέβαια. Και ξαφνικά η κυρία πετάγεται πάνω και του λέει πάνω πνιγώ, να πέσω μες στη θάλασσα. Πετάγεται, την ώρα που γύρισε κυριλία και γυρίσα τα πόδια της, ήμουνα παλικάρι όμως τότε, δεν ήμουνα όπως είμαι τώρα μεγάλος. Τα κίνδυνο να σάλω και την προλαβαίνω και την αλπάζω από τα πόδια.
2: Επίγει να βουτήξει.
4: Δηλαδή, η γυναίκα είχε φύγει για το ήξερα, ήμουν παλικάρι.
2: Βούταγε κανονικά δηλαδή.
4: Βέβαια βούτυξε. Θα σας πω την κακία τώρα. Τη βουτά από τα πόδια δεν μπορούσα να την κρατήσω. Γιατί το βάρος του σώματος δεν κρατείται. Απλά το πίεσα πάνω στο...
2: Σωστό.
4: Στην κουπαστή. Αλλά και ήταν απέξω από τα πλοία. Φωνάζω. Ο φίλος μου κοιμόταν. Γιώργο, αλλά σφυρά. Έχω την ικανότητα και σφυρά με τα χείλη. Ήμουν και τσιωπάνης. Έχω κάνει και μετά για με πρόβατα και με τέτοια. Φωνάζω, Γιώργο, τρέχει ο Γιώργος να πούμε. Την αρπάζει και ο Γιώργος στα πόδια. Κρατείτε την, ξέρω εγώ. Και πάλι δύο άτομα δεν μπορούσαν να. Έρχεται και ένας λοστρόμος που ήταν και ένα τζιμάνι ένα παιδί. Μου φαίνεται το λέγανε Νίκο. Και την αρπάζει, αν το θυμάται ο Νίκος και αν τυχαίνει και μ' ακούει, γιατί ο φίλος μου έχει πεθάνει ο Γιώργος. Και την αρπάξαμε εκεί, την επιάσε και από το φουστάνι, δεν ξέρω που την πιάσανε. Τη βγάλαμε, βάλαμε λοιπόν στο κατάστρωμα όρθια. Ηρέμησε, κυρία μου, ηρέμησε. Τι της λέγαμε, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια. Έρχεται αυτός, μαζευτήκανε κι άλλοι εκεί. 5-6 άτομα που ήταν εκεί πέρα. Έρχεται αυτός κυριλία ήσυχα ήσυχα, μπαίνει μες στην ομίγυρη, λέει, και εγώ τώρα θα τη ζητήσει συγγνώμη, κάπως τον άφησα να μπει. Θα τη ζητήσει συγγνώμη, λέει, και θα κοιτάξει να την ηρεμήσει, γιατί και αυτός το πιθανότερο να μην πίστευε ότι η γυναίκα θα κάνει τέτοια...
2: Και ευχαριστώ, και ευχαριστώ σε εσάς.
4: Όχι, θα κάνει τέτοια ενέργεια. Τι κάνει η κυρία, τι χτυπάει στο πρόσωπο με γροθιές. Βρε, του λέγω, τι κάνει, τι χτύπαγε, τι κάνεις εκεί, βρε, του λέει, τον αρπάζω εγώ. Τον, δηλαδή, αντί να χαρεί που η γυναίκα γλίτωσε, ό,τι και να είχε, ό,τι και να είχε, βρε, παιδί μου, προς Θεού, δεν πίστευε. Εντάξει, έπεσε η γυναίκα, δεν πίστευε ότι θα πέσει, έτσι. Αλλά αφού σώθηκε από του χάρη το... Ή κυριολεκτικά το στόμα και να μπει μέσα στην ομίγυρη και να τη χτυπάει. Τον αρπάξε και ο Λοστρόμος. Αλλού πήγε η γυναίκα βέβαια. Τον πήγανε μέσα μάλλον στον Παλαούρο. Και στον Πειραιά που φτάσαμε η κυριλία περίμενε το ασθενοφόρο και περίμενε και το λιμενικό. Ο ένας μπήκε, κάτσαμε να δούμε. Ο ένας τον Βρένα τον πήρανε μέσα στο λιμενικό και τη γυναίκα την πήρε το ασθενοφόρο. Αλλά δεν μας κάλεσε και εμάς κανένας, βρε παιδί μου, γιατί. Θα μου πεις ματαιοδοξία, αλλά το έχει ανάγκη ένας άνθρωπος και το ευχαριστώ, μια πράξη τέτοια, έτσι δεν είναι?
2: Τι λες τώρα, τι λες τώρα, αντί να σας πει ευχαριστώ, πα καλά τι τρέλα, αυτός παρακάλαγε, αυτός παρακάλαγε να τότε έτσι που έκανε μετά,
4: να πνιγεί. Μα τώρα να σωθεί η γυναίκα, ό,τι και να είχαν και ακόμα ασχωρίζανε, ρε παιδί μου.
2: Τι λες τώρα.
4: Δεν έπρεπε να τη ρέμει, να
2: και
4: τη
2: μόνο πως είδε την κίνηση αυτή, την αποφασιστικότητά της, έπρεπε μετά να κάνει το ψόφιο κοριό να σε αφήγει κακιά στιγμή.
4: Βέβαια ρε παιδί μου, να την καλλιερεμήσει, παιδί μου, συγγνώμη να της πει. Έστω και αν έφταιγε εκείνη, έστω και αν τον είχε πειράξει. Τι κακία, τι άκρα κακία υπάρχει, βέβαια έχουν περάσει πολλά χρόνια.
2: Καλά που δεν μπλακωθήκατε κιόλας.
4: Τον ευούτηξα εγώ, τον ευούτηξα το. Ήμουν δυνατός, κυρία. Ήμουν τσιμάνι, παιδί.
2: Καλά το έκανες, καλά το έκανες.
4: Σας έχω πει, είχα υπηρετήσεις καταδρομές και ήμουν πολύ.
2: Μα για να προλάβεις και τη γυναίκα, την κρατήσεις εκεί, όπως λες, όταν είναι στο κενό ένα σώμα, γίνεται υπέρβαρο. Μπορεί να είναι 60 κιλών, 70, αλλά μόνο με τα πόδια κάνει την ακουμπήσει πάνω στο ξύλο, σταματάει.
4: Την ευούτηξα, κυρία, την ξέρετε. Την ευούτηξα, κυριλία, στον αέρα τη βούτηξα και δεν θα μου πέφτε αν δεν έρχονταν ο Γιώργος ο φίλος μου. Και αν δεν έρχονταν και το παιδί ο Νίκος ο Λοστρόμος, γιατί πού το ξέρω το λέγα Νίκο. Πηγαίναμε συνέχεια στον πόρο για ψάρεμα και μας ήξερε. Και κοίταζε όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής πόσα ψάρια πιάσαμε. Είχαμε φιλικές σχέσεις με το παιδί. Μπορεί και να μ' ακούει τώρα το παιδί αυτό. Ένα ψηλό παιδί, τσιμάνι, τέλος πάντων.
2: Αυτή η γυναίκα, ένα πράγμα μονάχα να πούμε για να κλείσουμε. Ναι. Αυτή η γυναίκα, είτε παντρεμένη, με 100 παιδιά να ήταν, θα ήταν πολύ βλάκας αν συνέχιζε μετά να είναι ζωή μαζί του.
4: Βέβαια, αυτό είναι, δεν κάνανε πάλι μαζί εκεί. Δεν θα κάνανε μαζί. Πάντως στον Πειραιά που φτάσαμε, τον έναν τον πήρε το ασθενοφόρο, τη μία την πήρε το ασθενοφόρο και τον άντρα τον πήρε το λιμενικό.
2: Τον πήρε,
4: Ναι, περίμενε εκεί το λιμενικό. Είχε δώσει φέρετε σήμα ο καπετάνιος.
2: Καλά του κάνανε.
4: Βέβαια.
2: Αν δεν ήσταν εσύ, θα είχαμε. Ευχαριστώ
4: που με ακούσατε.
2: Αυτό που
4: το 100 παίρνει όποιος τη βρει και έρχεται το 100 αν βρει κάποιος ταυτότητες μελλοντικά.
2: Ναι,
4: και
2: πάντως
4: έρχεται
2: αυτό...
4: στο σπίτι σου και την παίρνει και την πάει στον άνθρωπο
2: σωστά.
4: Που την έχασε.
2: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
4: Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
2: Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ρε τι άνθρωποι υπάρχουν πραγματικά, ρε παιδιά. Αντί ευχαριστώ, αντί για τη γυναίκα, τη δύσκολη στιγμή που είδε πώς αντέδρασε η γυναίκα. Κι όμως αυτή η γυναίκα, παιδιά, χτύπα ξύλο. Είναι ικανές κάποιες γυναίκες να τις κάνουν μαύρη τη ζωή και να συνεχίζουν. Τα το παιδιά να είχε, θα ήταν κορόιδο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Ναι. Α, έπεσε η γραμμή. Δεν πειράζει, παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν μπορεί να μην μιλήσει και ο προηγούμενος. Λοιπόν, για να έρθουμε. Ναι. Παιδιά, προχθές άκου θάνατος εσύ. Στο μακελιό το είδα, του Χίου. Μπορεί να το έδεξα και τηλεοράσει συνέχεια, δεν λέω. Ο άνθρωπος πλένει το αυτοκίνητό του και πουνιέται το αυτοκίνητο, φεύγει το χειρόφωνο και τον πατάει. Ρε. Στριμώχνεται από κάτω και πεθαίνει. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Άκου θάνατος. Έχει πει ποιος ξέρει πως το πλύνει, ποιος ξέρει πως έσκυψε, γιατί ξέρει για να πλύσει τα αυτοκίνητα, αποκλείται να μπει και από κάτω τελείως. Πώς σκύβεις ακόμη και για το. πώς το λέμε, μπροστά για την πρόσωψη εκεί πέρα, πώς το. Πώς τα λέμε μόνο, μπροστινό πίσω μέρος. Ποιος ξέρει πώς έτσι, ποιος ξέρει μην έφυγε αυτό. Το πήρε από κάτω, τον στρίμωξε και. Πώς μπορεί να χαθεί ζωή. Να γιατί λέμε το κακό, το άτιμο μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Το καλό αργεί να έρθει. Μας λέγανε οι γιαγιάδες μας, παππούτια, λέγαμε τώρα τι σαχλαμάρα λέει. Και όσο μεγαλώναμε τόσο καταλαβαίναμε πόσο σοφά βλέπαν αυτοί οι άνθρωποι. Πόσο σοφά όταν λέγανε κάτι, το ξαναπεί και νομίζει σου έχει στο μάτι. Και λέγαμε τώρα τι βλακία λέμε σου έχει στο μάτι. Το μάτι χύνεται όταν του βγάλει κανείς, πάει ξαφνικά και του ρίχνει μία στο μάτι, ας πούμε. Και είχε μία στο χωριό, ο άλλος που να ξέρει ιατρικά, πρόσεξε όπως παίζεται, μη σου χυθεί το μύτη, χύσει στο μάτι. Όλα όσοι έχουμε ακούσει από τους παλιούς παιδιά, ήταν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν πολύ πιο προσεκτικοί. Οι σημερινοί είμαστε πολύ πίσω, πιστεύω. Γι' αυτό και παθαίνουμε και πολλά ατυχήματα. Λοιπόν, αλλά ήταν και πιο άνθρωποι τότε, έτσι. Τότε σε όλα ήτανε. Λοιπόν, για να έρθουμε. Η άλλη πάλι γυναίκα, έζησε αυτή η γυναίκα που ένας κεραυνός έπεσε πάνω της προθέρμης με τις αστραπές βροντές. Άλλο από εκεί. Ρε, είναι αυτό που σου λέει τι σου έχει, πώς σου λέει, τι σου είναι γραφτό να πάθεις. Άκου κεραυνός, έπεσε πάνω στη γυναίκα. Πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
5: Ηλία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Ηλία μου. Ο Χρήστος
2: είμαι. Έλα, Χριστό μου.
5: Η Παναθηναϊκάρα τα χρειάστηκε με την Καλαμάτα.
2: Ναι,
5: ναι. Ναι. Παρόλο που έχει ταλέντα μέσα, εγώ τρόμαξα. Λέω, τι κάνει η Καλαμάτα.
2: Κάνατε ταρτάκι 20 λεπτά, ήταν πολύ επικίνδυνη.
5: Θα υποφέρουν πολύ με την Καλαμάτα φέτο.
2: Βέβαια. Ωραία ομάδα.
5: Πολύ προπονητή, ναι, τα χάσα, λέω, κάνε την Καλαμάτα. Το έπαιζα, λέω, ξαφνικά τι λέει, με ένα μόνο. Τέλος πάντων, μπράβο όμως, ανεβαίνουν οι επαρχιακές ομάδες, όλες αυτές, θα γίνεται...
2: Να καλύτερα...
5: Παιχνίδι, όχι μόνο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, παρόλο που εγώ είμαι βάζελος πρόκειο.
2: Ναι. Πότε παίζουμε τώρα εμείς, πολλές μέρες για εξωτερικό, ε?
5: Όχι, τώρα έχουμε αύριο με την Εθνική, παίζουμε στο Βελιγράδι.
2: Να σου πω ρε Χρήστο μου, θα με βοηθήσεις αυτό. Είναι επίσημο ή είναι φιλικό?
5: Όχι, κανονικό, παγκόσμιο, όχι.
2: Α, είναι για το 28?
5: Αύριο είναι στο Βελιγράδι, παίζουμε για το παγκόσμιο, κανονικά.
2: Για το Euro?
5: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Α, είναι κανονικός αγώνας.
5: Είναι σε επίπεδο εθνικών ομάδων.
2: Ναι, κατάλαβα και λέω, νόμιζα πως ήταν φιλικός.
5: Όχι, καθόλου φιλικός. Και το δείχνει. Το δείχνει, 10 παρατέταρτο μου φαίνεται, θα το δω.
2: 10 παρατέταρτο κανένα... τι δείχνει, ποιος το δείχνει το...
5: Νομίζω κανένα κρατικό.
2: Ναι, σωστά.
5: Ναι, επειδή είναι η Εθνική Ελλάδα.
2: Α, έτσι. Και μετά...
5: Μπάσκετ έχουμε αύριο. Μπάσκετ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο δεν έχουμε.
2: Περίμενε τι μου είπες τότε. Περίμενε. Μου είπες...
5: Ποδόσφαιρο έχουμε. Σαν εθνική.
2: Ρε Χριστό, μου είπες... Παίζουμε αύριο οι εθνικές.
5: Εθνικές.
2: Ωραία. Η εθνική ποδοσφαίρου παίζει.
5: Παίζει.
2: Θα το δείξει, δηλαδή, ένα μήνυμα τώρα από τους πες το υποστηρικτές μου, κρυφό μήνυμα μου λέει Α. Στον Α. Λοιπόν.
5: Α, στον Α το δείχνει.
2: Ναι, έτσι με ενημερώνουν τώρα.
5: Ναι.
2: Είναι, έχω καμιά δεκαριά κρυφούς συνεργάτες.
5: Ναι.
2: Ναι, λέω, ορίστε.
5: Είπα, ποδόσφαιρο δεν έχει με την έννοια ότι δεν έχει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
2: Α, ωραία. Πες μου τώρα, την Κυριακή ποιος άλλος αγώνας είναι?
5: Την Κυριακή που μας έρχεται.
2: Ναι, μου είπες ότι είναι αύριο με τη Σερβία και μεθαύριο.
5: Ναι.
2: Και την Κυριακή.
5: Δεν ξέρω.
2: Μήπως Κυριακή παίζουμε, δηλαδή πολύ γρήγορα, σε τρεις μέρες παίζουμε και άλλο αγώνα ή όχι?
5: Δεν νομίζω.
2: Ωραία.
5: Νομίζω.
2: Εντάξει. Δεν άρα νομίζω, κάποιον άλλον είδα που.
5: Πολύ μπάσκετ θα έχει αύριο.
2: Κάποιον άλλον. Η μπάσκετ παίζει ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ε?
5: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Καλή επιτυχία να έχουν και οι δύο.
5: Μακάρι να έχει ο Παναθηναϊκός για μένα, βέβαια. Εγώ είμαι με πορωμένο.
2: Περίμενε γιατί καρφώθηκες. Δεν μου αρέσει ο Παναθηναϊκός τέτοιος. Μου λες μακάρι να έχουμε ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
5: Αγαπάω όλες τις ομάδες. Είμαι αντιολυμπιακός. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή να λέω ψέματα.
2: Να σου πω, αγαπάω όλες τις ομάδες να κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
5: Πάντα, πάντα.
2: Όχι, αύριο.
5: Χρήστο,
2: επειδή είσαι καλός άνθρωπος, δεν θέλω να ακούω τέτοια. Να, και ο Ολυμπιακός δεν κάνω καθόλου αστεία. Όταν παίζουμε Ευρώπη, με ελληνικές ομάδες να κερδίζουν.
5: Α, όταν παίζουμε Ευρώπη. Ναι, όταν παίζουμε Ευρώπη. Εδώ, όταν παίζουμε μέσα και χάνει ο Ολυμπιακός, εγώ χαίρομαι.
2: Ω, καλά, εγώ... τώρα όταν παίζουμε εδώ και παίζει, λογικό είναι, ρε.
5: Όχι, όταν παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ είμαι υπέρ της ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είμαι υπέρ του ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός
2: α, είσαι έτσι, ε.
5: Είμαι υπέρ της Λάρισσας, ναι. Όταν παίζουμε τώρα έξω με τους Τούρκους, με τους Γερμανούς, με αυτό,
2: βέβαια.
5: Θα πω ας κερδίσει, ας κερδίσει ο Ολυμπιακός.
2: Όταν παίζει Παναθηναϊκός ο Ολυμπιακός, χαίρεσαι όταν κερδίζουμε.
5: Τώρα, έχουμε υποφέρει πολύ με αυτούς τους βάζελους εκεί κάτω. Τους έχω μίσος μεγάλο. Τι θα να σου πω πολύ σύντομα. Ηλία, να σου πω κάτι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πήρε κάποιος κύριος ηλικιωμένος, γιατί εγώ δεν είμαι παιδάκι, παλιόγρια είμαι κι εγώ. Αλλά πήρε και είπε, μην περιμένετε να αλλάξει τίποτα. Και σαν να το κατάλαβα αυτό εδώ.
2: Ναι, δεν μ' αρέσει. Το απάντησα μετά, ναι, δεν το πιστεύω, ναι.
5: Όταν βλέπω τον Τσίπρα, δεύτερο κόμμα. Όταν βλέπω το Τσίπρα, από πού και ως πού, ρε παιδιά.
2: Ναι.
5: Ποιος είναι αυτός ο Λεβέντο λαός εδώ, χαμό, που βγάζει τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα. Δηλαδή, είμαστε για κλάματα.
2: Ναι.
5: Δεν, να μου πεις, ο Ανδρουλάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Βελόπουλος, ο Βελόπουλος. Η Κωνσταντοπούλη, η Κωνσταντοπούλου. Όταν, δεν ένοιαζε, αλλά ο Τσίπρας δεύτερο κόμμα. Και περιμένετε χαίρι, όταν αυτός πάρει ένα 15, 17, 18% τι περιμένεις να πάρουν οι άλλοι.
2: Ναι.
5: Και ο Μητσοτάκης επειδή έχει την Αλφα Αθηνών και έχει όλους τους βολεμένους και τα λοιπά πάρει κανένα 25-30% τι περιμένετε να αλλάξει.
2: Εγώ ρε Χρήστο, γιατί πιστεύω πως εκείνη την Κυριακή θα μονομαχήσουν δύο Κυριάκοι.
5: Μακάρι. Μακάρι.
2: Γιατί.
5: Αυτό το παιδί εδώ, ο Κυριάκος, ο δικός μας, να πούμε, αυτός ο καλός άνθρωπος, που λέει, ο μόνος που λέει τόσο μεγάλες αλήθειες.
2: Βέβαια, βέβαια.
5: Δεν βλέπω ρε παιδιά να αγγίζουν το. Άστο, δε... ο Βελόπουλος να είναι δεύτερος φουλαριστός.
2: Έτσι το πιστεύω.
5: Πού είναι ο Τσίπρας τώρα δεύτερος.
2: Μην τους πιστεύεις αυτές τις δημοσκοπήσεις, Χρήστο μου.
5: Αυτό σαν αυτό που λες εσύ. Μακάρι να είναι έτσι.
2: Αν ψηφίζουμε. Θέλω να προσέξεις τα λόγια μου. Εάν ψηφίζουμε και καταμετρούνται καλά οι ψήφοι, δεν γίνονται αυτά που λένε οι δημοσκοπήσεις.
5: Θέλει προσοχή μεγάλη όμως.
2: Έτσι. Η Μελώνη είπε ένα σοφό. Το έχω πει 700 φορές από την ημέρα που ξεκίνησε την εκπομπή. Δεν είναι θέμα πώς ψηφίζουμε. Ποιος μετράει. Ποιος μετράει. Ποιος μετράει. Αυτό να μας μπει στο κεφάλι. Και να προσέχουν να έχουν γνώση οι φύλακες στο κάθε κόμμα.
5: Ας λάβει τα μέτρα του ο κύριος Βελόπουλος, ας λάβει τα μέτρα του και ας εξαμολύσει κόσμο και εμένα να μου πει να πάω αντιπρόσωπος πάω, να εξαμολύσει κόσμο να δει τι γίνεται. Γιατί δεύτερο κόμμα, έχω καραφιάσει, ήμουν αμαλιάς, έχω καραφιάσει λίγο.
2: Τότε ναι, εγώ κοίταξε ο χάς μαλλιά, είχα μπούκλες κάποτε. Άμα ακούσω κάτι τέτοιο θα φύγουν τελείως τα μαλλιά μου.
5: Να θα φύγουνε, στο λέω εγώ, θα ναι. Να πάρω να κάνω αποτρίχωση, να φύγουνε.
2: Ναι.
5: Δηλαδή, είναι δυνατό ρε δεύτερο κόμμα, ρε Παλαβή, Έλληνες.
2: Και μετά δεις καμιά συνεργασία του Τσίπρα με το Πασόκ π.χ. και να κάνει τούμπα σε όλα τα πράγματα.
5: Καταλαβαίνεις, δηλαδή θα έρθουν τα πάνω κάτω, θα γίνει μεγάλη καταστροφή.
2: Πάντως ότι θα γίνουν τρελά πράγματα σε αυτές τις εκλογές. Θα είναι για μένα, διαστησή μου, τώρα μπορώ να πέφτω τελείως έξω, είναι κλασικούρα και είναι τα ίδια, οπότε να με ψεύτης, δεν πειράζει να με ψεύτης. Με διαστησή μου δουλεύω ότι θα είναι άλλα πράγματα σε αυτές τις εκλογές. Σε όλα τα επίπεδα και σε πολλά κόμματα, στα κόμματα, δεν εννοώ κάποιο ειδικό κόμμα να πω μόνο επειδή είπαμε τα καλά λόγια του Βελόπουλου. Γενικά θα εκπλαγούν άλλοι, θα περιμένουν άλλα. Θα έρθουν άλλα πιο πάνω που δεν το περιμένανε. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έχουν τελειώσει όλα τα κόμματα. Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω τώρα τι. Ο Σαμαράς κάνει κόμμα τελικά.
5: Αυτός όλο το λέει, δεν το έχει ανακοινώσει.
2: Δεν ξέρω τίποτα, ναι.
5: Δεν το έχει ανακοινώσει γιατί φοβάται, περιμένει να δει τη στιγμή.
2: Μετά ο Κασιδιάρης μπορεί να κάνει κόμμα, δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν τα ξέρω.
5: Ο Κασιδιάρης μπορεί μόνο σε μια επαρχιακή, όχι πανελλαδικά, δεν μπορεί.
2: Δεν τα ξέρω.
5: Εκτός αν βάλει κανέναν άλλο στο πόδι του.
2: Δεν τα ξέρω παιδιά, δεν...
5: ναι,
2: γι' αυτό δηλαδή, αν δεν δούμε τις συνθέσεις των ομάδων, Χρήστο, να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά,
5: ναι.
2: Μέχρι να δούμε τις τελικές συνθέσεις των ομάδων.
5: Ναι, είναι αυτό που λες απόλυτα και συμφωνώ, αλλά σου λέω, έχω χαζέψει, έχω γίνει βλάκας εδώ, ρε τι είμαστε, δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, το λένε, το όλα τα κανάλια το λένε, από πού ρε και ως πού ρε, πού η καταστροφή μας δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, πώς σκέφτομαστε, τι δες που λέει, αν ξυπνήσεις μόνο μια, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς, αν ξυπνήσουμε ρε τα ζώα, κοιμόμαστε όλοι.
2: Για να δούμε.
5: Κοιμόμουν κι εγώ.
2: Αν μας ακούει τώρα όμως ο Αλέξης, θα λέει πω πω τα καθάρματα αυτά οι δύο.
5: Ναι, εντάξει. Ας έρθει να μας κοιτάξει στα μάτια.
2: Και που να έρθει μετά να μου κάνει πρόταση να είμαστε, Χρήστο, εσύ, να σε βάλει σε ένα υπουργό. Εμένα υπεύθυνο. Να λέει, επειδή λέγανε καλές κουβέντες, φώναξα τα δύο καλά παιδιά. Να είσαι καλά, Χρήστο μου.
5: Ηλία μου, πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Χρήστο, καλό βράδυ. Ο Χρήστος, όποτε με παίρνει, μου εκπέμπει, παιδιά, είναι στο κάθε άνθρωπο. Ένας μου εκπέμπει από εσάς να μιλήσουμε για εκείνο το θέμα μέσα στο βαρύτερο. Ο άλλος μου εκπέμπτω. Ο Χρήστος να είναι καλά, μου αρέσει σαν να μου βγάζει τη φλέβα του συγγραφικού εκεί που θέλω. Να κάνουμε σάτυρα σε αυτά που λέμε. Όποτε παίρνει ο Χρήστος και ήμουν ακάσιμα σήμερα. Με ξεματιάζουν εκεί καμιά δεκαριά άτομα, έχω μάθει. Λοιπόν, μη γελάτε καθόλου. Ξεκίναγα και έλεγα, αμάν, ένα πνοή πιανότανε. Λοιπόν, τώρα έχω συνέρθει καλά. Λοιπόν, Χρήστο, τώρα που είχα κέφι, γιατί άμα ήταν στην αρχή τη λόγια, Χρήστο, λοιπόν, βρήκα να κάνουμε χαβαλέ πάντα που μου αρέσει όποτε παίρνει, χωρίς να υποτιμώ τη σοβαρότητα σε μερικά πράγματα που λέει. Αλλά μετά το γυρίζουμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, ναι. Κύριε Ηλία, Γιώργος Μέγαρα.
2: Γεια σου, Γιώργο από Μέγαρα.
6: Έχω μια απορία και θα ήθελα τη βοήθειά σου.
2: Να μπορούσε, ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, προχθές, κανά δύο μέρες, λέτε για τα γάλματα που πρέπει να μπει στην τάδε οδό, σε ένα άγαλμα, στην τάδε οδό, για τον τάδε, για την τάδε κτλ. Εδώ η Ομόνια είχε το γυάλινο δρομέα και ίδρωσε ο άνθρωπος για τις μετακομίσεις που του κάνουνε. Από εδώ το πήραν, από εκεί το πήγανε. Μετά οι πολυκατοικίες, η μία γέρνει, η άλλη πέφτει, τώρα γέρνουν όλες, δεν ανοιγούν οι πόρτες κτλ. Τα πεζοδρόμια τους είναι χάλια, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει η μάνα με το καρότσι, αυτοί που δεν βλέπουμε όλοι, να πούμε, ξέρω εγώ, τα δέντρα να πούμε, που έχουν πάει πανύψηλα και δεν έχουν ρίζες γιατί είναι τσιμέντο από κάτω, πέφτουν, πλακώνουν αυτοκίνητα. Που θα τα βάλουν τα γάλματα. Τα γάλματα τους μαραίνανε, που δεν έχουν δρόμους.
2: Mm.
6: Αυτή την περιέργεια θα ήθελα να μου βοηθήσεις. τι γνώμη έχεις για αυτά όλα.
2: Τι να πω, ρε Γιώργο. Στην περιέργεια τη δική σου πρέπει να πω και εγώ 5-6 περιέργειες.
6: Ναι, θέλω να πω, δεν πρέπει λοιπόν, ας πούμε, να υπάρχουν όλα στην εντέλεια για να μπει το κάθε πράγμα. Εδώ όλα τα γάλματα, τα χάλκινα, τα ορίχαλκα από τα νεκροταφεία, από τα κημητήρια, τα κλέψανε οι γύφτοι. Δεν αφήσανε πρωτομές, δεν αφήσανε τίποτα. Μέχρι προχθές εδώ να πω, με τα τσουβάλια όπου υπήρχε μπρούτζινο σταυρός, όπου υπήρχε μπρούτσινο λιμπανιστήρι. Εμένα μου τα έχουν κλέψει το κημητήριο του συγχωρήματος. Πολλές φορές δεν αφήνουν τίποτα. Τα αφήνανε τα γάλματα, εκτός αν ήταν κανένα πέτρινο, αλλά να ήταν.
2: Άμα τα βάλουν μπρούτσινα, θα έχουν πολλή δουλειά αυτοί, Γιώργο.
6: Τα έχουν πάρει όλα, αγαπημένε μου φίλε. Τα έχουν πάρει όλα τα γάλματα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Δεν υπάρχει πρωτομή χάλκινη, δεν υπάρχει τίποτα. Τα ρημάξανε. Και ειδικά εδώ στα κημητήρια που είναι όλα τα γράμματα τα είχαμε μπρούτσινα, τους σταυρούς μπρούτσινους μεγάλους, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε μάο-μάο. Θέλουμε κρέμασμα. Δεν κάνουμε. Δηλαδή, βλέπεις το δέντρο και είναι 20 μέτρα ύψος και οι ρίζες του είναι πανιακές και πέφτει, πλακώνει το αυτοκίνητο. Ρε εσύ που το φυτεύεις το δέντρο. Από κάτω έχει τσιμέντο. Και όταν μεγαλώσει αυτό θα πέσει. Δεν τες σου ενδιαφέρει. Οι πολυκατοικίες, πού να τα βάλεις τα γάλματα. Τα γάλματα θέλουν σεβασμό. Θέλουν να υπάρχουν οι δρόμοι. Θέλουν να υπάρχουν οι διευθύνσεις. Θέλουν σεβασμό τα γάλματα. Και όχι να έχεις το άγαλμα και να έχει 4 μέτρα να με χορτάρει γύρω-γύρω και να μην το βλέπεις που είναι. Τι να πω, βρε Ηλία μου, τι να πω. Γι' αυτό λέω, κάτσε να πάρω τη βοήθειά σου. Τη βοήθεια του κοινού.
2: Το ανέλησες μόνος σου, δεν χρειάστηκες βοήθεια καμία.
6: Και το ωραίο είναι να πούμε τώρα, εδώ 30 λεπτά το σταφύλι. Αν δεν βγάλε μεροκάματο, 30 λεπτά αγαπημένε φίλε το σταφύλι.
2: Τι λες μου.
6: 30 λεπτά, ξέρεις τι είπα να πει, 30 λεπτά.
2: Τίποτα δεν είναι.
6: Και τίποτα, 30 λεπτά.
2: 30 λεπτά.
6: Τι έχασαι τόνος, τίποτα.
2: Και
6: τίποτα.
2: Τι έχεις τραβήξει, να σου πω, και τι έχεις τραβήξει για να βγάλεις αυτό το σταφύλι.
6: Τι έχει τραβήξει, ας τα κλαδέματα, ας τα ραντίσματα, ας τα σκαψίματα, ας τα τριγήματα, ας. Και η ελιά, η επιτραπέζια, η κατοστάρα, 1 ευρώ το κιλό. Η κατοστάρα, 110 ελιές στο κιλό, 1 ευρώ.
2: Αυτά,
6: όσο μεγαλώνει ο...
2: Τότε ρε Γιώργο μου, αυτά γίνονται μόνο και μόνο για να εξολοθρεύσει, να μην ασχολείσαι, να μην έχει καρδιά να ασχοληθεί καθόλου.
6: Γιατί για νεοτόχεις τώρα.
2: Έτσι δεν είναι με πρωτογενή τομέα, αλλά... σωστά.
6: Τα αφήνεις βρε Λία μου, τα αφήνεις που έχεις φτύσει αίμα, τα αφήνεις.
2: Αλλά τα αφήνεις σωστά, δεν γίνεται. Ναι.
6: Τα αφήνεις, να πούμε τώρα που τάσε τα μεροκάματα, δεν τα αφήνεις αγόρι μου, δεν τα αφήνεις.
2: Σωστά.
6: Και επί τραπέζια ελιά τώρα, ένα ευρώ. Δηλαδή 110 ελιές στο κιλό, 1 ευρώ. Όσο μεγαλώνε, όσο πιο πολλούς. Πολλές ελιές πάει στο κιλό, κατεβαίνει 80
2: να, λεπτά. Να σου πω τώρα, το 1 κιλό λες πάει τόσες ελιές.
6: Ναι, η επιτραπέζια, η μεγάλη ελιά, 100 με 110 ελιές είναι 1 κιλό.
2: Έλα, ναι. Κάνα δεκαράκι γραμμάρια κάθε μία δηλαδή.
6: Εντάξει, η μεγάλη ελιά, η ωραία, ναι, η επιτραπέζια, να πούμε, ναι. Που είναι προσεγμένη και τα λοιπά. Όσο ανεβαίνουν οι ελιές, σε θυλίζεται να με η τιμή.
2: Ναι.
6: Τώρα, άντε τώρα να μην έχεις κλαδέματα, ορδώματα, λιπάσματα, ραντίσματα, να πούμε και. Μα, τα μεροκάματα που είναι 3 φορές. Ένα το κλάδεμα, ένα το ράντισμα, ένα το μάζεμα. Λοιπόν, αλλά δεν τα αφήνεις τα χτήματα, βρε Ηλία μου, δεν μπορεί να τα αφήσεις.
2: Όχι,
6: δεν μπορεί
2: φυσικά,
6: να τα αφήσεις.
2: Τα πονάει ο άλλος που τάει. Δεν είναι θέμα τι βγάζει, είναι τα πονάει.
6: Έχεις μεγαλώσει μέσα σε αυτή η μορφή.
2: Σωστό.
6: Έχεις μεγαλώσει.
2: Σωστά.
6: Κατάλαβες.
2: Γιώργο μου, ευχαριστώ.
6: Αλλά και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό βράδυ. Χαιρετισμούς, εκεί στην κυρία Λένα.
6: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Λέω, ας βρεθεί κανένα να μας πει να μην για τον δρόμο για τα γάλματα.
2: Ναι.
6: Αλλά ο έρημος, ο γυάλινος δρομέας, γαμός το
2: τέλος. Αυτός, ναι, πήγε από το ένα μέρος, πήγε πότε στο Κίλτο, πότε στην Ομόνια.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχει δρόσει να περπατάει.
2: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αυτό τώρα που είπε ο Γιώργος, ρε παιδιά, αυτή η Ομόνια, ρε παιδιά, τόσο πολύ είμαστε συντηρητικούρες πίσω και έχουμε ζήσει μια ζωή καλής μορφής αλητείας. Καθόλου συντηρητικοί δεν είμαστε. Αυτή η Ομόνια, αυτή πως ήταν η κούκλα, ρε. Ερχόταν ο κάθε δήμαρχος και έγραφε και έκανε ό,τι ήθελε. Και κατά σύμπτωση τώρα αυτός ο δρομέας. Ήταν σε ένα δήμαρχο ο οποίος ήταν, δεν είναι τυχαίο που το λέγανε Μπουρτέλος Νέα Δημοκρατία, ήταν καλός πολιτικός σου, για μένα, ο Εύερτ. Δεν μπορεί να βρει κανείς, να μπορεί να αντιρρήσεις, να μου πει για Εύερτ άλλους, για ό,τι και να μου πει. Έχω κάποιες πληροφορίες όταν ήταν τον Εύερτ πάνω που ήταν τις πράξεις και στα υπουργεία που ήταν. Ήταν από τους καλούς νεοδημοκράτες αυτός, κατά τη γνώμη τη δική μου. Με αυτά που άκουσα να με πείθουν εκ των έσω. Και όχι τι διαβάζω εφημερίδες, δεν πιστέψα ποτέ εφημερίδες και κανάλια τι γράφουν. Και αστάζησα τα κανάλια έτσι. Τι λένε. Λοιπόν, έκανε εκείνο το άγαλμα. Καλά τουλάχιστον, αυτός έκανε εκείνο το άγαλμα. Ήταν και ένα στυλ δρομέας, ήταν καλή μορφή αθλητισμού, ας το πούμε και έτσι. Κάτι άλλοι που βάλαν μέρα και τσιμέντο στην Ομόνια. Κάτι άλλοι που ανατρέπαν την Ομόνια, που κάνουν αυτά τα τρελά πράγματα. Τι ωραία που ήταν η Ομόνια. Δέστε ένα παλιό έργο, παιδιά, να έχει την Ομόνια. Με το πράσινο, το γρασίδι του. Καταπληκτικό σαν οκτάγωνο ότι ήταν γύρω-γύρω. Με τις φοβερές τα συντριβάνια του. Ένα κουκλί πράγμα, ρε. Τι κάνανε με τα πειράματα πάνω που κάποια στιγμή φτάσανε μέχρι και τσιμέντο σκέτο, λες και να τα τήρανε. Τα τήρανε τα πιο προχωρημένοι Αλβανοί να είναι καλά. Θυμάστε που βλέπαμε κάτι όταν γινόταν η κρίση πάνω με τον Περίσσα και δείχνανε κάτι τσιμέντα. Λες και ήταν στο χωριό κάτι τσιμέντα τέτοια. Δεν λέω εναντίον των Αλβανών των ανθρώπων. Περάσανε και αυτοί πολλά και έχουμε πει κρίση για τους Αλβανούς. Θεωρώ πολλού νοικοκυρέους και κάποια καθάρματα που ήρθαν και χαλάσαν την εικόνα των καλών Αλβανών. Μην μπερδευτεί κανείς και νομίζω ότι λέω εναντίον των Αλβανίας. Λέω όμως εναντίον. Αυτό που βλέπαμε εκείνο το σκληρό, το στεγνό που καθόταν ο κόσμος εκεί πέρα στα τσιμέντα, έτσι κάναμε την Ομόνια μίζρε. Και μετά μεταφέρανε κάτι άλλο, κάτι άλλο. Έβρισκε ο επόμενος δήμαρχος, κάτι άλλο. Έβρισκε ο κάθε ένας να λέει και να κάνει και ό,τι τον εξυπηρετούσε, τα έχω κάνει αλλαγή και ήταν κόντρα στην ομορφιά που υπήρχε. Κόντρα στην ομορφιά που υπήρχε, παιδιά. Δεν είναι ανάγκη να είσαι παλιός για να δεις πλάνο. Πατήστε παλιά Ομόνια. Τα νέα παιδιά να το δουν αυτό. Τριαντάριδες, σαραντάριδες που δεν τα ζήσανε. Και όχι εμείς που τα ζήσαμε. Πώς ήταν. Και να δείτε μια Ομόνια που λες εσύ τι είναι αυτά, ρε. Τι συντριβάνια, τι πράσινο, τι καταπληκτικό πράγμα. Τι γόνι είναι με μάρμαρο. Και μετά έκανε ο κάθε δημάρχος ό,τι μούρλια ήθελε για να αλλάξει. Αλλά πάμε σε ένα σχόλιο και μετά θα εξηγήσω γιατί τα κάνανε αυτά. Θέλανε να αλλάξουν την ψυχολογία του ανθρώπου για τα μέρη που ήξερε, για τις αλλαγές που ερχόταν, όπως στη γειτονιά σας. Έβλεπες ξαφνικά το τάδε και εδώ δεν υπήρχε, το τάδε τότε μόλις, το τάδε μεγάλο θέατρο δεν υπήρχε. Για να κάνουν την αλλαγή στη ψυχολογία του κόσμου. Να σου αλλάξουν και να σε κάνουν ξένο στο περιβάλλον σου. Γι' αυτό έκανα την Ομόνια. Για μένα. Γνώμη μου, τρέλα μου και ιδέα μου. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
7: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Ο Βασίλης από τον Ταύρο είμαι.
2: Γεια σου και Βασίλη μου.
7: Τι μου κάνεις.
2: Καλά Βασίλη μου, εσύ.
7: Όσο αναφορά για την Ομόνια, το θέμα είναι για την τσέπη.
2: Ναι, βέβαια.
7: Το χρήμα, το τι θα οικονομάγανε.
2: Αλλαγές το καθένα, ναι.
7: Η αλλαγή που γινότανε, χαλάσαν ένα κόσμημα και φτιάξαν μία ιδέα.
2: Βέβαια. Τη θυμάσαι την Ομόνια Βασιλέ.
7: Για όνομα του
2: Θεού. Πώς ήταν έτσι, τι ωραίο. Δηλαδή ήταν στίγμα Ελλάδας, ρε παιδί μου, και κέντρο Αθήνας.
7: Δεν κοντάς να περάσεις τώρα από την Ομόνια.
2: Ναι.
7: Από την πλατεία θεάτρου μπορείς να περάσεις. Σοφοκλέους μπορείς να πας. Για όνομα του Θεού, ρε παιδιά. Θα σε σφάξουν κατευθείαν. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Άρα τι κάνουμε.
2: Παρόλο που το ξέρω πως το εννοείς, αλλά εγώ να συμπληρώσω για τους Έλληνες που ακούνε σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα μέρη, δεν φοβόμαστε τόσο πολύ μας σφάξουνε. Απλώς και μόνο θες να πεις πως έγινε, αλλιώς μη μεταφέρουμε φόβο. Ο Έλληνας δεν φοβάται εύκολα.
7: Όχι,
2: άντε
7: βέβαια.
2: Καμιά γυναικούλα ή κάνα παιδάκι να φοβηθεί. Γενικά δεν φοβάται.
7: Όχι βέβαια.
2: Εντάξει.
7: Εγώ έζησα την αγορά, μέσα στην αγορά μεγάλωσα. Στη Βαρβάκιο.
2: Ναι.
7: Στην πλατεία θεάτρου δεν πας τώρα. Σαρί εκεί, ψηρή και τα τιάφτα το βράδυ, δεν μπορεί να περπατήσεις.
2: Ναι.
7: Εκεί
2: ναι.
7: Με Νάδρου από κάτω από την πλατεία θεάτρου αυτά, δεν μπορεί να πάτε ρε παιδιά. Ομόνια δεν μπορεί να κυκλοφορήσεις.
2: Ναι.
7: Ποια έχουν κάνει, ποια έργα έχουν κάνει. Αυτός δεν υπάρχει εισαγγελής, δεν υπάρχουν τίποτα, δεν υπάρχουν τέλος πάντων σε αυτή την πόλη.
2: Ναι. Τίποτε, μπορώ να πούμε τίποτε.
7: Να πιάσουν αυτόν τον είναι, πώς να το χαρακτηρίσω, απατεώνα, πώς να το χαρακτηρίσω δηλαδή. Αυτόν τον Γεωργιάδη που πεθαίνει ο κόσμος από τα ασθενοφόρα, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
2: Ναι.
7: Και τον κρατάνε ακόμα επάνω. Έκανε εγγένεια και έπεσε το ταβάνι, πλημμύρισε ο Άγιο Ανδρέας.
2: Ναι.
7: Για όνομα
2: να σε του... καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ. Γεια σου Βασίλη μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Ναι.
8: Καλησπέρα.
2: Ναι.
8: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
8: Τι κάνετε, είμαι η Κυριακή. Καλά είστε.
2: Ποιος είναι?
8: Είμαι η Κυριακή.
2: Γεια σου, Αγγελική.
8: Εγώ σας πήρα γιατί άκουσα αυτό που είπατε και ήθελα πολύ να συμφωνήσω μαζί σας. Θέλω πραγματικά να το πει κάποιος μεγαλύτερος που θα έχει μια υπόσταση άποψή του.
2: Ναι.
8: Για την Ομόνοια, συμφωνώ απόλυτα το γιατί άλλαξε η Ομόνοια. Νομίζω δώσατε την απάντηση, το γιατί άλλαξε. Γιατί είναι αυτό που λένε, ότι όσο πιο ήσυχο είσαι το λαό, τόσο πιο δύσκολο να επαναστατήσει. Σωστά.
2: Mm.
8: Άρα, όταν η ψυχολογία κάποιου δεν είναι καλά, τόσο θα δυσκολεύεται να δει.
2: Και τον αποσυντονίζει να ενώνεται με αυτά που έχει ταυτιστεί.
8: Καταλάβατε. Οπότε ναι, αυτό έχει ως αντίκτυπο ότι η συμπεριφορά του μετά να χάνεται, να μπερδεύεται, να μην βλέπει καθαρά. Γιατί αυτό που είπατε για τις εκλογές, θεωρώ ότι τώρα είναι έτσι. Αλλά επειδή δεν γίνονται εκλογές τώρα, θα γίνουν αργότερα, κάπως ο λαός με κάποιο τρόπο θα καθησυχαστεί. Αυτοί δηλαδή τώρα που λένε ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό, κάτι θα κάνει ο από πάνω και θα καθησυχαστούν. Εγώ αυτό πιστεύω. Ελπίζω να έχετε δει και εσείς και εγώ.
2: Περίμενε, Κυριακή.
8: Ο λαός φοβάται και στο φόβο χτυπάει ο άλλος. Και σου λέει: μην πάω στο άγνωστο, θα πάω στο σίγουρο. Που είναι λάθος, αλλά είναι σίγουρα καλύτερο από το τελείως άγνωστο. Που δεν το έχω δει ποτέ μου.
2: Ναι.
8: Καταλάβατε πώς το λέω.
2: Κατάλαβα, Αγγελική, να σου πω κάτι όμως. Άμα δεν πας και στο άγνωστο, δεν εξερευνείς άλλους τόπους.
8: Εγώ είμαι πάντα υπέρ του άγνωστου, να ξέρετε.
2: Έτσι.
8: Πάντα. Απλά δυστυχώς, η δικιά μου
2: γενιά. Ναι, θέλω να πεις, ο περισσότερος κόσμος είναι στο βόλεμα.
8: Αυτό.
2: Στο είναι γνωστό, στο, στα αυγά μας. Είναι
8: μαγική λέξη. Όταν ακόμα συζητάμε, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, για περιοχές, ότι πάνε οι βολεμένοι αναπεριοχή, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Γιατί πάντα θα υπάρχουν βολεμένοι. Καταλάβατε τι εννοώ.
2: Ναι. Ναι, σε ακούμε, προσοχή.
8: Δυστυχώς, λυπάμαι, μακάρι να έχετε δει. Εγώ είμαι υπέρ, όχι απλά συμπαθώ, απλά ιδεολογικά μου ταιριάζει εμένα, όχι ο γνωστός Κυριάκος, κ. Βελόπουλος. Δυστυχώς ο λαός κοιμάται, δυστυχώς. Και αυτό έχει να κάνει και με την παιδεία. Οπότε θα δείξει ο χρόνος.
2: Ναι.
8: Χαίρομαι πάρα πολύ αυτό για την Ομόνοια. Είναι κάτι που με πονάει πάρα πολύ. Εγώ συναχωρίζομαι που δεν μπορώ να πάω στην Ομόνοια. Και αυτό που είπατε, το είπε μια φορά ο μπαμπάς μου πριν αρρωστήσει. Μου λέει: εδώ τι είναι? Του λέω: είναι η Ομόνοια. Μου λέει: αυτή δεν είναι η Ομόνοια που ξέρω. Και μόνο αυτό, να ξέρετε, σημαίνει πολλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω. Έχετε ένα έτσι, ένα πολύ ήσυχο τρόπο που παρουσιάζεται και το άσχημο και το θετικό και το αρνητικό. Και χάρηκα πάρα πολύ που τυχαία σας βρήκα και συνεχίζω και σας ακούω.
2: Σε ευχαριστώ και εγώ που βγαίνεις.
8: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, κύριε. Καλό σου βράδυ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, παιδιά, ναι, αυτό πιστεύω ότι θυμάστε μια δεκαετία πριν, παραπάνω χρόνια. Παραπάνω. Θυμάστε αλλαγές στη γειτονιά σας. Θυμάστε κάτι, τσίγκους κλείνανε μαγαζιά. Γωνίες χανότανε. Κάτι άλλο ερχότανε. Οι δρόμοι αλλάζανε. Όλα αυτά ήτανε να σας αποξενώσουν για αυτά που προετοιμάζανε. Να μην νιώθει δυνατός να τρακούει. Γιατί άλλο να στη γειτονιά σου, ξέρει προ αυτή η γειτονιά, με αυτό το μαγαζί πιο πέρα, με αυτό. Δεν υπάρχει πρόοδο μετά με την έννοια τάχατο ότι σου φτιάχνω κάτι και σου κάνω καινούργιο και σου αλλάζω την ψυχολογία της εκεί που πάταγες καλά. Είναι όπως οι παρέες. Κάπου πατάς καλά σε μία σε δεσμό, σε φιλίες, σε τα. Και σταλάζω όλα. Τι κάνεις? Προς στιγμή χάνεις τα πασχάλια σου μέσα να συνέρθεις. Λοιπόν, αυτό κάνανε για μένα τις αλλαγές, πλατείες, τρελά πράγματα. Έβλεπε μέσα σε μια πλατεία, κάνανε κάτι βουναλάκια, βάλανε κάτι πέτρες, βάλανε κάτι βλακίες, κάτι πράγματα δηλαδή που στην φιλοσοφία του Έλληνα έλεγες είναι για να αρπάξουν λεφτά μόνο οι δήμαρχοι και να αποδιοργανώσουν στο μυαλό τον πολίτη τους, το δημότη τους. Δεν έβλεπα τίποτα άλλο. Πάμε μετά την Κυριακή σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
2: Χαμήλωσα. Μπράβο σου, μπράβο.
9: Ακούγομαι.
2: Καμπάνα.
9: Λοιπόν, είμαι η Τζέννη από την Κυψέλη, τι κάνεις Ηλία μου?
2: Γεια σου Τζέννη μου, πώς είσαι?
9: Καλά είμαι. Σας ακούω όλους και το κοινό σου και σένα και ξεκουράζομαι Ηλία πραγματικά. Μια καλησπέρα μονάχα ήθελα να πω.
2: Σε ευχαριστώ Τζέννη.
9: Θα πάρω κάποιο βράδυ να πούμε κάποια πράγματα
2: να
9: που είναι πιο
2: ουσιαστικά. Γιατί εσύ μπαίνεις πολύ βιαστική σαν αέρας.
9: Ηλία, έχουμε 10 η ώρα περίπου.
2: Ναι.
9: Καταλαβαίνεις τώρα,
2: Τότε λοιπόν, καλή ξεκούραση μου.
9: Καλό βράδυ και όλα καλά.
2: Ευχαριστώ, Τζέννη, ευχαριστώ να σε καλά. Μ' αρέσουν και αυτά τα τηλέφωνα, παιδιά, έστω και λίγο που μπαίνει κανείς. Έτσι και αν θέλετε να με βλέπετε τηλεοπτικά, αν θέλετε και τηλεοπτικά, είναι καλό άλλο να βλέπεις και του άλλου νου την αντιμετώπιση του κάθε ακροατή. Να γιατί λέω και σκίζεται, 48-49 χιλιάδες φτιάσατε το προχθές, 15, 19, 18, 20 χιλιάδες, 25. Εχθές είχαμε λιγότερες. Δεν μου λένε άλλο ψέματα. Χθες είχαμε 16.000 χθες ή 19.50. Παραπροχθές 48.000. Λέω και στο YouTube, όπως θέλει να μπει να μας βλέπει και τηλεοπτικά από το διαδικτυακό κανάλι που έχουμε εκεί και μας βλέπει σαν εικόνα. Όποιος βέβαια έχει είτε υπολογιστή είτε κινητό τηλέφωνο, πατάει στο YouTube Ηλίας Κακλαμάνης και βγαίνει και βλέπει. Άλλο να βλέπεις κιόλας. Και εγώ θα ήθελα εσά να σίγα μακάρι σε εικόνα να σας έβλεπα με ποιον μιλάω το καθέναν. Είναι άλλη ζωντάνια. Έτσι, όποιος θέλει να μπει στο YouTube ή και στο Face να τον έχω φίλο. Ελληνικά Ηλίας Κακλαμάνης είναι. Λατινικά είναι το κανάλι. Ενώ το κανάλι όχι το ραδιόφωνο. Εννοώ το κανάλι το διαδικτυακό που εδώ και 12 χρόνια έχουμε εκεί πέρα. Και ελληνικά, με κάτι φωτογραφίες από ταινίες, είναι Ηλίας Κακλαμάνης, βγαίνει στο Face να τον έχω και φίλο, όπως ο Μιχάλης λέει, ο Μιχάλης από το που είμαστε φίλοι στο Face που μου είπε πριν. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Όχι ναι. Ναι. Ξανά ναι. Ναι. Ναι, ναι. Δύο ναι, δεν πάει τρίτο, παιδιά, πάμε σε άλλη γραμμή. Α, πάμε, παρακαλώ.
10: Κύριε, κύριε Ηλία, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
10: Είμαι η Μαρία και παίρνω τηλέφωνο από την Αθήνα. Ακούστε με. Πριν λίγο καιρό ήμουνα στην Ομόνοια.
2: Ναι.
10: Ακριβώς εκεί που ήταν ο παλιός Μπακάκος.
2: Ναι.
10: Επειδή της Ομόνοιας τώρα είναι το Άττικο.
2: Ναι.
10: Και βλέπω ακριβώς στο Γρασίδι στην Ομόνοια τρεις Πακιστανούδες με τα παιδιά τους. Φάγανε τις σιρόπιτες ό,τι φάγανε. Πετάξανε τα χαρτιά πάνω στο Γρασίδι. Και το μεγαλύτερο παιδί, το 10χρονο περίπου, κατέβασε τα παντελόνια του, ενεργήθηκε και πήρανε το δρόμο τώρα Ομόνοια και ο Δόστηριος και πήγανε.
2: Βέβαια.
10: Και πάω εγώ επί της Αθηνάς και Ομόνοια και ήταν τα παλικάρια τα δικά μας που είναι υπεύθυνα και επιτηρούν την Αθήνα.
2: Ναι.
10: Τι να πρωτοδούνε.
2: Ναι.
10: Και τους λέω δεν είδατε τι κάνανε εκεί. Έχει μου λένε τα καημένα τα παιδιά. Δεν είδαμε, λέω τα είδα όλα. Αφήσανε τις βρωμισχές τους και φύγανε και πήραν την οδό Πειραιώς και κατηφορήσαν και τις βρωμιές αφήσανε. Και από χαρτιά και από περιτώματα.
2: Ωραία.
10: Και τι είπανε, να φωνάξουμε τον οδοκαθαριστή, λέει να πάει να καθαρίσει. Δηλαδή θα πάει ο Έλληνας να πάει να καθαρίσει τις βρωμισχές του Πακιστανού.
2: Να σου πω Μαρία, κυρία Μαρία, να σου πω κάτι.
10: Δεν πετάμε, ούτε το εισιτήριο δεν πετάμε στον δρόμο που περπατάμε.
2: Σωστό, σωστό. Να σου πω κυρία Μαρία. Σε ποιους είπες, το είπες αυτό?
10: Σε υπεύθυνα παιδιά εκεί πέρα που ήταν και επιτηρούν την Αθήνα.
2: Α, του Δήμου?
10: Εντάξει, τώρα δεν θέλω αναλυτικά να το πω. Το θέμα είναι ότι.
2: Α, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Τα παιδιά σου λέει τι να κάνουν. Κατάλαβα για ποιου λες. Ναι.
10: Νονοήτο.
2: Τι να σου κάνουν και αυτά και την ώρα που ναι. Το πιάσουν
10: με
2: τι.
10: Να σου πω, λέει τον οδοκαθαρισμό, δεν καθαρίσω.
2: Ο Δήμο έρεπε να
10: έχει.
2: Κυρία Μαρία, επειδή αφήσει. Επειδή το, θα το πω ολοκάθαρα, γιατί δεν φοβάμαι, το λέω καλοπροαίρετα αστυνομικού. Έχω πει χίλιε φορέ καλέ κουβέντε. Δεν φταίνει η αστυνομική. Ο Δήμο δεν έρεπε να έχει κάποιου να επιτηρούν. Ο Δήμο.
10: Τι να πρωτοδούμε τα παιδιά.
2: Ε?
10: Τι να πρωτοδούμε, τι να πρωτοδούμε.
2: Ο Δήμο, λέω, ο Δήμο, ο Δήμο.
10: Ναι, ναι.
2: Δεν έρεπε τι να δουν τα παιδιά οι αστυνομικοί άνθρωποι. Μα τέτοια θα ασχοληθούν.
10: Ναι. Και ο Δήμο.
2: Δεν έρεπε να έχει ο Δήμο. Τι μου έχει μόνο για να πιάνει κανέναν πέντε τη νύχτα. Αν πα και βάλει στη γωνία το αυτοκίνητό σου λίγο στραβά για να τον γράψουνε. Να κάνει πράξει.
10: Το ξέρω, το βλέπω. Εγώ Αθηναία είμαι.
2: Άντε.
10: Όχι Αθηναία φερμένη από επαρχία. Όχι βέβαια. Αλλά και του και μεταξυδιώτε, τα ξέρουμε. Όχι, και λέω κοίτα τώρα. Θα πάει ο Έλληνα τώρα, ο καθαρτή να πάει να καθαρίσει
2: τι
10: του Πακιστανού.
2: Έχει
10: και
2: δίκιο.
10: Οι Πακιστανούδε με τα παιδιά που πήραν την οδό Πειραιό. Κατηφορήσανε χαλαρά και θα πήγαινε όλοι να καθαρίσει το τι.
2: Δεν έπρεπε να έχει 100 άτομα, δίνουν τόσα λεφτά οι Δήμοι. Δεν μπορούσε ο Δήμαρχος της Αττικής, της Αθήνας να έχει 100 ανθρώπους σαν επιτηρητές και ειδικά μες στην Ομόνια. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί να μην έχει.
10: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
2: Τώρα πολυτέλειες λέμε.
10: Έχω και κάποια άλλη απορία.
2: Πες το για να πάμε, σε έχουμε 5 γραμμές, πάμε.
10: Κύριε Ηλία, μ' ακούτε?
2: Πολύ, ναι.
10: Μπράβο. Έχω μια απορία. Όταν λέμε ζωόφιλοι, οι ζωόφιλοι τι είναι, μόνο να υποστηρίζουν τα σκυλιά και τα κατιά? Όταν σκοτώσαμε τα τετράποδα, τα εγωπρόβατα, αυτά δεν ήταν ζώα? Εκεί γιατί δεν λάβανε θέση οι ζωόφιλοι?
2: Εκεί κι αν έρπε να κάνουν απεργία και πορείες.
10: Βεβαίως, εκεί θέλουν δικαστήριο.
2: Εκεί τα προβατάκια, χιλιάδες προβατάκια.
10: Εκεί θέλουν δικαστήριο οι ζώφιλοι. Είσαι ζώφιλο σε όλα τα τετράποδα ή δεν είσαι πουθενά. Όχι να τα χτυπήσει μια γάτα και ένα σκύλο, μετά να σου τρέχουν και για τα εγωπρόβατα να τα αφήσουν χαλαρά και να τα σκοτώνουν. Δεν έχω δίκιο.
2: Αν έχεις σε αυτό που λες.
10: Δεν κάνουμε θέμα.
2: Το σοφό και δεν κουνήθηκε. Αν ήταν τίποτε κανένα γατάκι να κρεμάγανε σε καμιά πουθενά που είμαι εναντίον, βέβαια. Είμαι εναντίον και στο γατάκι, αλλά λέω. Αν ήταν, θα βλέπεις πορεία μέσα στην Αθήνα.
10: Ναι, βεβαίως.
2: Κατάλαβες και τα κακόμοιρα.
10: Αν είσαι ζωόφυλος, είσαι σε όλα τα τετράποδα το όφυλο. Δεν κάνεις εξαιρεθή για σκυλί και για κάτι. Τα αφήνουν τα σκυλιά μέσα στο μετρό ή στα καράβια χωρίς φόμουτρο. Και του λέω στα καράβια, βάλτε χαρτί ότι να συνοδεύονται τα σκυλιά με φούμουτρο και όταν λέω δεν συμμορφώνονται, βάλτε πρόσημο να πηγαίνουν τα λεφτά στο λιμενικό ταμείο σας.
2: Βέβαια.
10: Βεβαίως. Να συμμορφωθούν όσοι μπαίνουν στα καράβια και μας γλύφουν τα πόδια τα σκυλιά.
2: Και να έχει τώρα μια μανούλα, μια γωνία αν θα της δακώσει το παιδί.
10: Ναι, τα βλέπω. Τα βλέπω και στο μετρό τα ίδια χωρίς φούμουτρο.
2: Άντε, μην πω τίποτα.
10: Όχι, αλλά και για τα εγωπρόβατα όμως πρέπει έστω και αργά να μιλήσουμε.
2: Αυτό να ειδικά μιλήσουν που λες το.
10: Να μιλήσουνε, μανούλα μου.
2: Έχω φέρει 100 φορές κουβέντα αν με έχεις ακούσει αυτό που είπες τώρα με τα πρόβατα, σου λέω.
10: Μπράβο. Γιατί δεν το συζητάμε αυτό, να σταματήσουν πια οι καταστροφές των εγωπρόβατων? Γιατί? Πρέπει να γίνει θέμα.
2: Ωραία.
10: Ή το άλλο λέει, βγαίνει στον δρόμο, λέει, μην καθόσαι στον καναπέ. Τους έχω πει, κλείσατε ραντεβού στην πλατεία Αριστοτέλους ή στο Σύνταγμα να βγει ο κόσμος. Λέω και βγαίστε, να πει να βγούμε. Όσοι βγαίστε, αυτοί τι κάνουν που το λένε? Λέω βγαίστε, ας κλείσει ένας πολιτικός ένα ραντεβού να βγούμε. Γιατί το λένε καθώς στον καναπέ? Άρα και αυτοί καναπέ έχουν.
2: Να σε καλά, μην μιλήσουμε άλλο, περιμένω 4 γραμμές.
10: Συμφωνήσατε σε ό,τι σας είπα.
2: Σε ευχαριστώ. Ε?
10: Συμφωνήσατε σε ό,τι σας είπα.
2: Αν συμφώνησα, σου είπα μπράβο σου για αυτό που είπες, τι μου λες τώρα?
10: Και παχθάνω,
2: Βεβαίως, λοιπόν. Να είσαι καλά, κυρία Μαρία μου. Τα προβατάκια δεν σας έλεγα.
10: Κουράγιο, Ελλάδα κουράγιο.

0: Αυτοί βγήκαν στη Γερμανία. Δυστυχώς αγαπάνε την πατρίδα τους. Δυστυχώς για εσάς βέβαια. Έτσι, για εμάς που κάποιοι που είμαστε, που αγαπάμε, παρακαλάμε. Γίνονται στροφές να ξυπνήσει ο λαός και να κοιτάξουν τι είναι αυτά τα ευρωπαϊκά κουμάσια. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Ηλία, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μάνος είμαι από το τέλος.
0: Όσο μπορείς κύριε Μάνο, περίμενε μισό Μάνο μου. Πόση ώρα έχουμε, Αλέξανδρε? 3 λεπτά μόνο. Και έχουμε 3 λεπτά να περιμένουμε.
1: 3 λεπτά, ναι, θα πω γρήγορα.
0: Όχι, θα πεις παρακαλώ ούτε 1 λεπτό να βγάλω και τις 3 γραμμές, γιατί είναι κρίμα να περιμένουν σαν να είναι γάιδαρη και να τους πετάξω. Πάμε Μάνο.
1: Περιμένω.
0: Θέλω 1 λεπτό, όχι, θα μου μιλήσει το πολύ 1 λεπτό.
1: Α, εντάξει. Ναι, λοιπόν, ναι. Πρώτα-πρώτα τους χαιρετισμούς στον κύριο Αυγολέμον και τα περαστικά και στον κύριο Κώστα στα Μέγαρα, το συνομήλικό μου.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα στα πω, θα ξαναπάω τηλέφωνο αύριο.
0: Α, εντάξει, σε ευχαριστώ κύριε Μάνο, ξέρει γιατί. Διότι έχω άλλες 2 γραμμές, να πει το όλοι ένα στο καλησπέρα.
1: Γι' αυτό να μην εμπορεί.
0: Καλό σου βράδυ και να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ιωαννίδου.
0: Γεια σου κύριε Ιωαννίδου.
2: Προχθές κατέβαινα τη Σατοβριάνδου.
0: Ναι.
2: Εκεί που έχει αναστηλωθεί το Μινιόν.
0: Ναι.
2: Στον τοίχο τον απέναντι, το παλαιό ελληνικό, αν το θυμάστε, το εστιατόριο.
0: Ναι.
2: 3 μαντράχαλοι, 11 η ώρα το πρωί, κατουρούσαν δημοσίως.
0: Μάλιστα.
2: Και φοβάμαι ότι δεν ήταν αλλοδαπή.
0: Γιατί έχουμε κι εμείς, νομίζετε, δεν έχουμε κι εμείς κουμάσια τέτοια?
2: Κοιτάξτε, έχει 200 αστυνόμους γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο επί της Θησυχώρου. Να πάρουν 10, να τους έχουν περίπολο στην Ομόνοια. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Και ο Δήμος εκεί που γυρίσει όλους τους δρόμους και η βάλει, μην βουτήξουμε καν αυτοκίνητο.
2: Θα τους συλλάβουν ότι χειροδίκησαν. Έχουμε κάτι λήθιες νομοθεσίες. Η Ομόνοια πρέπει να επανέλθει, δεν ξέρω, δεν θα είχατε γεννηθεί. Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μέσα στα άλλα εγκλήματα που έκανε, γκρέμισε την Ομόνοια με τα κολονάκια και τα ανθοπολία. Πρέπει να υπάρχουν παλιές ταινίες που αντιζείτε. Ήταν όνειρο η Ομόνοια.
0: Είχε κολονάκια και
2: ασορτή με τον Μπάγκιο και το Μέγα Αλέξανδρο. Ήταν ένα αρχιτεκτονικό θαύμα. Υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Δεν το πρόλαβα αυτό, δεν το είδα. Κύριε Ανίδου, μην με παρεξηγεί να βγάλουμε τελευταία γραμμή.
2: Λοιπόν, καλή σας.
0: Γεια σου κύριε Ανίδου, με πάρεις ένα άλλο βράδυ, θα το κουβεντιάσουμε αυτό που είπες τώρα. Πάμε τελευταία γραμμή, παιδιά. Μην κουραστείτε. Εσάς δεν διαβάζω, άλλο διάβασα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Κύριε Κλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας, η Άννα είμαι.
0: Γεια σου κύριε Άννα.
3: Να πούμε κάτι αλλιώτικο, να εφραστεί η ψυχή μας.
0: Όσο μπορείς, ένα λεπτό έχεις το περισσότερο.
3: Έχω 1 λεπτό.
0: Ναι, γιατί είναι
3: και τα πολλά θα τα πω και τα σημαντικά την Παρασκευή.
0: Βεβαίως.
3: Ετοιμάζω.
0: Πάρε μαύρο μεθαύριο, όποτε θέλεις.
3: Την Παρασκευή θα σας πάρω γιατί ετοιμάζω.
0: Ωραία.
3: Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα, έχω 1 λεπτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ωραία. Έκαναν μνημεία για τα θύματα των Τεμπών. Ναι. Παραλογισμός. Ναι. 2 Αθήνα, 1 Θεσσαλονίκη. Είναι ντροπή για το Υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμαρχο Αθηναίων, που θέλει να γίνει και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, να μην αξιοθούν να κάνουν μία προτομή του μεγάλου οικονομικού μουσικοσυνθέτη, επαναστάτη, του Μίκη του Θοδωράκη, που το σακάτουν στα Μακρονήσια. Αυτός είναι ο πολιτισμός τους και η ντροπή τους. Μνημεία, τους ήρωες κάνουμε και τιμούμε. Αυτούς οι οποίοι έδωσαν το αίμα και τη ζωή τους στην πατρίδα. Τους ξεχωριστούς ανθρώπους, τα θύματα των τροχαίων τυχημάτων και των φυσικών καταστάσεων, δεν νομίζω να φέρουν μνημεία. Οι δημοσκοπήσεις όλων είναι παντελώς αναξιόπιστες.
0: Βέβαια.
3: Κάθε στο κάναλο και τη δημοσκόπησή του.
0: Βέβαια.
3: Το προσωπικό του δημοσκόπο. Δεν μπορεί το κόμμα, κύριε Κακλαμάνη, του Ίκτου, της αμαθούς και αφελούς και αλαζονικής Μαρίας, τη Δευτέρα να έχει ποσοστό 2,5% και την Παρασκευή 4,5%. Και σήμερα είδα ότι βγάζει 5,1% και το Βελόπουλο 7.
0: Κυριάνα, άκουσε με. Μου λες τόσο ενδιαφέροντα πράγματα, με πήρες τελευταίο λεπτό, μου ήταν ωραία να τα συνεχίσουμε μεθαύριο.
3: Τελειώνω.
0: Καλό σου βράδυ, μη μου λες τίποτα, αφού πρέπει να πέσουν τίτλοι, είναι ηλεκτρονικά όλα. Σε ευχαριστώ, Άννα μου. Δεν γίνεται, ρίχνουμε έξω μετά το πρόγραμμα. Τους ηλεκτρονικά μπαίνει ακριβώς ώρα, τάδε, ειδήσεις και τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, από μένα που ήμουν στο μικρόφωνο εδώ, τον Ηλία Κακλαμάνη, τον Αλέξανδρο, τον Χαραλαμπίδη που ήταν ήχο τηλεφωνικό κέντρο, για άλλη μια βραδιά σας ευχαριστήσουμε. Να υπενθυμίσω το μεσημέρι, 12:01, Κυριάκος Βελόπουλος, εδώ, πάντοτε, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Το απόγευμα 5-6, ο Στέφανος ο Χίος, ενώ πριν. Όποιοι άλλοι, πέρα από τον Γρηγόρη του Σεωρίδη που το λέμε συνέχεια, δεν μείνει τίποτα άλλο, παιδιά, να σε ευχαριστήσω. Καλό σας βράδυ.
4: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

5 λεπτάκια με 6 μετά από τις 11. Χτυπάς, στο λέω. Να είμαι και λίγο πιο προσεκτικό σήμερα, γιατί γράφετε, έτσι. Γιαννάκο μου, κάνε τη δουλειά σου. Όμορφες καλησπέρες, καλή βραδιά εύχομαι. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 πήραμε σκυτάλι από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως η ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι πάντα ξεκινάμε, το ξέρετε, γνωστό με, αλλά έτσι πρέπει και έτσι είναι. 210-710-8000. 210-710-8000. Εάν και κατά τη διάρκεια της εκπομπής επαναλαμβάνεται. Το κινητό τώρα που βολεύει. Όχι με κλήσεις, Viber και απλό μηνυματάκι. 693-84-00-856. Και δεν είναι αυτά προς το παρόν, έτσι. Έχουμε και άλλα πολλά. Στα καλά, στα καλύτερα. Όπως σας έχουμε πάντα. Είτε λέγεται ενημέρωση, είτε λέγεται τραγούδι, είτε το αθλητικό κομμάτι. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, και αναφερόμε στα πάντα όλα. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φορτωτικό γραφείο των Αθηνών τελευταίων ετών, βραβευμένο πάντα με τη χρυσή πλακέτα. Είναι το More Than Tax με την Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της, Καλυψούς 110 Καλυθέα.

Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική. Λέμε πιτσαρία Ζεάκης, αλλά έχει ένα άψογο και φανταστικό μενού. Σαλάτες, ροσελές, μακαρονάδες, πίτσες, αλμυρές, γλυκές, κρεπούλες. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, να ευχηθώ και πάλι καλή και όμορφη βραδιά. Γράφεται τώρα έτσι ο φίλος μου Γιάννης σε κασέτα. Εκεί από τα καμίνια. Τώρα να ξεκινήσουμε παρέα με τον Μιχάλη. Αλλά χωρίς τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, δεν γίνεται σε Αλέξανδρε, παλικάρι μου.

Λοιπόν, έχουμε επιμονή, έχουμε και υπομονή, Μαρία. Μέσα περιμένουμε λίγο, δεν πειράζει. Σιγά-σιγά όλα γίνονται. Για να πάμε τώρα να πούμε τις καλησπέρες μας εδώ, τις όμορφες. Όμορφες καλησπέρες που στέλνετε εσείς. Είναι τα αδερφάκια από το Εγάλαιο. Θα βρούνε τραγουδάκι ο φίλος μου, ο Χρήστος, με τον αδερφούλι του, τον Γιώργο. Μιχάλη, περιμένω εσένα, λέει, να αρχίσει εκπομπή. Παίρνω δύναμη και χαλαρώνω. Είναι η Δέσποινα που γράφει όλο αυτό το μηνυματάκι από το Παγκράτη. Δεσποινάκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέσποινα από Παγκράτη. Thank you very much. Από άστρος Κινουρίας, νομίζω, έτσι. Ξεχνάω. Τουλάχιστον αποθυμητικό. Καλησπέρα, μίστερ. Είναι το. Είναι ο Σταφανάκος, ο Κοκοτάκος. Το Κοκοτάκι. Το Κοκοτάκι, αλλά. Εγώ δεν θα μην φωνάξω. Το Ξωτάκι.

λοιπόν, εδώ όντως χρειάζεται και επιμονή και επιμονή. Υπομονή, υπομονή εδώ που είμαστε, που ζούμε όπως μας έχουν καταντήσει. Στον κύριο Βασίλη Μεσαρότο Παπαγιάννη. Βασίλη μου Ηλιούπολη, καλησπέρες όμορφες. Χαθήκαμε λίγο αν δε. Όλα καλά. Τραγουδάκι τώρα το επόμενο είναι για την Μαρία μας, την εκπαιδευτικό με τον Γιώργο της. Θα αφιερώνει και σε εμάς. Να καλησπερίσω τον κύριο Σιαδόπουλο. Λεβέντη μου, το 491. Καλησπέρες, καλησπέρες. Καλή βραδιά, κύριε Σιαδόπουλε. Σαν τρελό φορτηγό. Φώναξα. Σαν τρελό φορτηγό. Αυτό είναι το τραγουδάκι το επόμενο. Το οποίο θέλουν να το ακούσουν το ζευγαράκι από την πλατεία Αμερικής. Σωστός. Σωστά τα λέω, Μαρία μου. Το ερωτευμένο ζευγαράκι. Θα μου πεις εσύ δεν είσαι. Να καλησπερίσουμε και τον Φώτη μας εκεί από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλησπέρα στο Κολωνάκι.

0: Mister. Mister. Ωραίο. Καλό ακούγεται. Έλα μαράκι μου κορυδάλος.
1: Το φως θα σβήσω.
0: Ωλαλα. Oh,

0: Μαράκι, στην αγκαλιά σου, έτσι. Να μην οδηγεί και να μην έχει καν αυτοκίνητο. Έτσι πάνω σε αγκαλιές, ναι, εκεί να πέφτουμε με το μαλακό. Με το μαλακό, έτσι. Για την Μαρία μας που ζήτησε το τραγουδάκι και το άκουσε. Θα τα ακούσουμε, Στεφανάκο μου, και το δικό σου τραγουδάκι. Με τον Πλούταρχο όλα θα ακουστούν και με τον Σταβέντο τα πάντα. Πάμε στο Κολωνάκι όμως, γιατί είναι με σειρά. Ο φίλος μου με τη σειρά, έτσι. Ωεό. Για τον φίλο μου τον Φώτη. Το φίλο μου τον Φώτη, αλλά μηνυματάκι για να δούμε το 8054. Ευχάριστη έκκληση, λέει, να σε ξανακούμε πάλι. Είναι η Άτζελα. Καλησπέρα, λέει, σε όλη την παρέα. Άτζελα, καλησπέρα, κορίτσι μου. Είναι η Άτζελα, η Πειραιώτισσα. Καλησπέρα και από εμάς. Εάν σ' αρέσει, αν σ' αρέσουν τα λαγουδάκια, αν σ' αρέσει η παρέα μας, γιατί όχι. Γιατί όχι. Εγώ πάντως ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πειραιώτισσα Άτζελα.
1: Με ψέματα παρηγοριέσαι.
0: Μεθεπόμενο, μαράκι κορυδαλός, σαν νεβαστικό.

Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι ήταν με τον Ζαφίρη, το Μελάκι, δεν έχουμε και τα τηλεφωνάκια. Έχουμε τα τηλεφωνάκια και τα τραγουδάκια τα δικά σας. Τι να κάνουμε, Γιώργο μου, τι κάνεις παλικάρι μου. Τι νομίζω ότι δεν πρόλαβα. Τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον ταξιτζή από τον Άγιο το Δημήτριο. Έτσι, σε βοήθειά μας. Γιατί το λες αυτό με τον τόνο της φωνής, για πες μου λίγο. Κάθε άλλο. Ταξιτζή μου, Γιώργο μου, βραχάτη. Καλησπέρα στην Μαρία μας που θα ακούσει το τραγουδάκι το μαράκι από το Ήλιον. Η Μαρία για να θέλει τραγούδι, πάει να πει ότι είναι καλά. Πάει να πει ότι είναι καλά, βέβαια. Πέμπτη σήμερα, αύριο παρασεβούλα, ζάχαρη, παρασεβούλα, μέλι. Πάμε τραγούδι με τον Γιάννη τον Πλούταρκο. Ψυχή μου πονάς για το κοκοτάκι, το Στέφανο.

Από ό,τι βλέπω, θα γίνει συγχωλήφτη. Εδώ συζητάμε και ψάχνουμε εδώ πέρα, έτσι. Γιώργαρα μου, μισό λεπτάκι. Δώσε λίγο χρόνο, ταξιτσί μου. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Παναγιώτη από την Γερμανία, την καλησπέρα, τα φιλάκια μου, λέει σε όλε τι κουκλάκια. Τα κουκλάκια, λέει στην Ελλάδα. Όλα. Και όλες. Τα κουκλάκια σε όλη την Ελλάδα. Ωραίο μηνυματάκι, έτσι. Παναγιώτη μου, ανεβαστικό, δεν το συζητάμε. Τον φίλο μου τον Μινά, το 586. Μινά μου, καλησπέρα. Καλή διαδρομή να έχεις, ρε παιδί μου. Καλή σου βάρδια. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο.

Λοιπόν, Γιώργο μου, να σου πω λίγο κάτι. Πριν πούμε τις καλησπέρες και στην φίλη μας την Χαρούλα από την Κυψέλη μεριά, Χαρούλα μου, καλησπέρα. Είναι όλα καλά, όλα πάνε φεντούσα. Και να καλησπερίσουμε την Δήμητρα την νοσηλεύτρια. Δημητρούλα, δεν κοιμάσαι στο τέτοιο με τις κότες που λένε. Είσαι και νοσηλεύτρια, έχεις καθαρίσει και τον καθρέφτη. Από τη Νέα Ιωνία, κυρία νοσηλεύτρια. Στον φίλο μου τον Γιώργο, εδώ με το ταξί που είπα πολύ πιο πριν, έτσι. Θα περιμένει λίγο το τηλεφωνάκι. Στον φίλο μου τον Γιώργο, μου θες ένα ερώτημα. Πίσω το δαχτυλάκι μου δεν μπορώ να κρυφτώ. Ξεκίνησες, μου λέει, εδώ με την εκπομπή. Η καρδούλα είχε αμέσως ή ολαλά. Ολαλά. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ψεματάκια. Αλήθεια, δεν το έχουμε εμείς τα ψαράκια. Και τα δύο. Και τα δύο. Αλήθεια σου λέω. Τώρα, ονοώ έτσι. Ονοώ να υπενθυμίσω λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000 για να ανεβούμε και λίγο, παιδάκια, δεν πέφτουμε. 693-84-00-850-6 Viber και απλό μηνυματάκι. Και πάμε τώρα με το Μιχαλάκη που συνεχίζουμε. Καλώς σας βρήκα. Έλα, Γιαννάκο μου, γράψε, γράψε, εξιντάρα είναι.

0: Πάμε τώρα στην Ελευσίνα. Πάμε τώρα στην Ελευσίνα. Είναι η Ελευσινιά μας και κάτω που στέλνει όμορφες καλησπέρες. Είναι η Εύη από την Ελευσίνα. Εύη μου, καλή βραδιά. Όμορφη βραδιά να έχουμε. Όμορφη βραδιά, ωραία βραδιά. Είναι 18 βαθμοί Κελσίου. Είναι στο κέντρο των Αθηνών. Μια χαρά βαίνουν τα πραγματάκια. Στην Γεωργία μας από τα Μέγαρα City, Μέγαρα μεριά, που καλησπέριζει όλους τους μαχόμενους φίλους εδώ. Γεωργία μου, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα και στην Έφη από το Εγάλεο που ζητάει και τραγουδάκι με το Μαζονάκι. Δεν μπορεί χωρίς τραγούδι. Δεν μπορεί, βέβαια. Τι να ακούσετε, να φορά βγήκε στο τηλέφωνο. Ερωτευμένη είναι, σε ενδιαφέρει όσα δεν είναι. Να, μπα, πάρτα, πάρτα που λένε, πάρτα κι εσύ. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Χρήστο από τον Ταύρο. Ταύρος, Ταυριώτη, Χριστάκο μου, όλα καλά. Όλα καλά και όλα άνθυρα. Όλα... Πάμε να ακούσουμε έρωτας είσαι.
1: Κι όσα εγώ ζητά.
0: Κυρία Παπαγιάννη μου, Βασίλη. Λοιπόν, για όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην Αττική Οδό, στα αυτοκινητάκια εκεί στην Αττική Οδό, να τους ευχηθώ καλή βάρδια καταρχήν στα παιδιά αυτά και σε όλες τις βάρδιες. Έρωτας.
1: Δυο σου μάτια.
0: Άκουσες το φίλο τον Γιώργο με το ταξί.
1: Όταν σε...
0: Καρδούλα λέει, αλλά εγώ δεν έχω να πω ψηματάκια. Έχω να κρύψουμε κάτι. Μπροστά με. Ούτε τις Μιχαλίους καθόλου. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο και την κυρία Έλενα την Ιδαλάκα.
1: Ζητάω.
0: Γιώργος εκεί από Μέγαρα μεριά, ήρωα.
1: Στάδιο.
0: Γιωργάκο μου με την κυρία Λαδαλάκα την Έλενα, καλησπέρες.
1: Όταν σε...

Γιάννη μου, θα τα ακούσουμε το λαγωδάκι. Βεβαίως, τώρα μια και την γράφει εξιντάρα. Έτσι ήταν η εξιντάρα, ήταν πάντα στην επικαιρότητα. Έτσι, 90 ήταν μεγάλη. Δικό μας αυτό που λέμε τώρα, έτσι. Παναγιώτη μου, θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον Αντίπα, δεν το συζητάμε. Τι είπατε, λέει ένα μηνυματάκι που έχει στείλει ο φίλος μας ο Βαγγέλης εδώ με το ταξί, το κύριο Σκαρουμπαλής. Λοιπόν, τι είπατε, λέει, είναι καλή βραδιά σήμερα με τέλειες. Έχει 18 βαθμούς, ας γελάσω, λέει. Ωραίο. Ωραία βραδιά είναι, λέει, γιατί έστειλε μηνυματάκι η καρδούλα το τοξοδάκι από νωρίς. Πετάς από χαρά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μιλάτε, αν είστε μαζί στην ίδια πιάτσα, πώς το λένε. Είπε τα ταξί, με το φιλαράκι το άλλο και ταυτόχρονα πήρα το ίδιο μήνυμα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Μα μπορεί να μιλήσατε κιόλας. Έχετε και αυτά με τον. Έχετε τον ασύρματο μέσα. Έχετε τον ασύρματο μέσα. Μπορεί, μπορεί. Μαρινά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Πειραιά, είναι η Μαρίνα μας το 767. Καλησπέρα Μιχάλη, σε σένα και σε όλη την παρέα. Θα ακούσουμε μαζονάκι. Μαρίνα μου, έχουμε μαζονάκι, θα ακούσουμε. Παραγγείλει νομίζω η Εφη, ε. Πάμε να ακούσουμε τώρα τραγουδάκι για την κυρία που έχει αδειούλα. Έχει άδεια αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, η άδεια και το ρεπουδάκι κάνει τον άνθρωπο να πετάει λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο μηνυματάκι πήρα από τον Κώστα Κώστα, φίλε. Από τον Κώστα Κώστα. Αλήθεια. Γιαννάκο μου, είναι το επόμενο, θα τα ακούσουμε, έτσι. Για να δούμε το χρόνο, ναι, έχουμε. Το προλαβαίνουμε, είναι το επόμενο για την Έλλη.

Λοιπόν, ενδιαφέρουσα όχι, ενδιαφερόμενη για την εκπομπή σου, ναι. Εντάξει, το κάλυψε, το σώσες, έτσι. Το πήγες μια χαρά. Πήγες έφη μου μια χαρά. Πάντως χαμογέλασες, έχει το μηνυματάκι και είναι χαμογελαστό. Χαμογελαστό. Πάμε στην Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Όπως πάντα θα τη λέω την Καλλιθέα, το 821 είναι η Χριστίνα μας εκεί. Καλή ακρόαση, Χριστίνα μου, και σε σένα εύχομαι. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Είπαμε ψυχαγωγία για την καλή μας ψυχολογία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε αυτή την πόλη πρέπει να είμαστε πάντα εφοδιασμένοι με πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή. Λοιπόν, τραγουδάκι που έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιάννης από τα Καμίνια για την γυναίκα του, την Έλλη. Στον φίλο μου τον Νίκο, να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Λέμε καλησπέρα ακόμα. Στον φίλο μου τον Νίκο από την περιοχή του Γέρακα. Και από μένα, Νικόλα μου, καλησπέρα. Έχουμε και την Ατζελίνα. Έχουμε και την φίλη μας την Ατζελίνα από τα Πατήσια. Ατζελίνα μου, καλησπέρα. Υγεία για όλο τον κόσμο. Μάχη 99,8. Μαχόμενοι φίλοι ακροατές του Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Στον Πειραιά μας που το φωνάζω και την κυρία Μαρίνα. Μαρίνα μου, θα ακούσουμε και μαζονάκι. Έχουν ζητήσει τραγουδάκια, βεβαίως έχουν ζητήσει. Δεν μου το έγραψες από την αρχή. Θα είχε ακουστεί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όχι, λίμωνο. Τραγουδάκι, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Για τα τραγουδάκια. Στον φίλο μου τον Πέτρο από το Περιστέρι. 499, Πέτρο μου από το Περιστέρι. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Το είδα και εγώ με τη Λαϊκή, με τον κύριο Βελόπουλο. Όχι με τους συνεργάτες του μόνο, με τον κόσμο δίπλα του. Με τον κόσμο δίπλα του. Το είδα και εγώ. Παρακολουθώ, μου τα βγάζει και εμένα. Δεν τόσο βλέπω τηλεόραση, παιδιά, ειλικρινά. Δεν βλέπω, γιατί εντάξει, την έχουμε ακριβοπληρώσει τηλεόραση. Δεν θέλω να τη σπάσω. Αν πεις είσαι τόσο νευρικός. Καμιά φορά με αυτά που ακούω. Άκουσα αυτόν τον υπουργό την άλλη φορά. Εδώ το είδα, είσαι τηλεόραση, την έσπαγα. Τι έλεγε πρωί-πρωί σε ένα κανάλι που δεν έχει αφήσει κανάλι, έτσι. Λέξεις επιτρέπονται. Κι αν τις πούνε πουθενά αλλού, θα δεις το εσουρού τον προστιμονά. Να βγεις τηλεόραση να λέει για μπάφους, να μιλάει για μπάφους, ποιος ο υπουργός. Ντροπή και έσχος. Δεν το έχω αναφέρει. Έχει βρίξει το σκυλί που λέμε εμείς οι καταβλακιώδεις. Έχει βρίξει το σκυλί, έτσι. Τον έχουν κάνει στο διαδίκτυο. Και δεν ξέρω αυτόν τον άνθρωπο. Ποιοι τον ψηφίζουν, ρε παιδιά. Ποιοι τον ψηφίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μιλάμε για τα ποτοξάκια του και τα μαλλιά του. Καλά κάνει. Το καλοπισμός είναι καλοπισμός, σας τον κάνει. Και... αλλά να βγαίνει τώρα δημόσιες τηλεόραση σε κανάλι και να λέει τι έχεις πάρει πρωί-πρωί, πάφο. Επιτρέπεται. Η ώρα μία... και είναι ακόμα στη θέση του. Αλλά δείτε τι αλαζονία, τι αλαζονία υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους. Είπες φεύγω. Ντροπή και έσω να ντρέπεσαι να λες. Εδώ στην Ελλάδα ακούστηκε αυτό. Πέρα... από Έλληνα υπουργό ακούστηκε αυτό. Νοσηλεύτρια, να τα βλέπεις κυρία Δημητρούλα μου. Ελάτε να ακούσουμε το τραγουδάκι του φίλου μου του Αντώνη εδώ πέρα. Να τα βλέπουμε, να τα ακούμε όλοι. Όχι μόνο η νοσηλεύτρια. Όλα, λα. Έχετε την κουβεντούλα, έτσι. Να τρελαθώ, κοντεύω. Το ξωτάκι. Σε πιάνει ο Βαγγελάκη.

Αυτό μας νοιάζει, έτσι. Αυτό μας νοιάζει μόνο. Θα ρωτήσω κάτι τον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Γερμανία που μου έχει στείλει μια φωτογραφία. Παναγιώτη μου, να μην το αναφέρω. Εσύ το πιστεύεις αυτό? Το ρωτάω, ρωτάω και λίγο πιο έξω από την Ελλάδα. Μια και είσαι μισός Έλληνας, μισός Γερμανία. Το πιστεύεις, τη βλέπω τη φωτογραφία σου. Γιατί σου χρωστάω και τα λογδάκια, θα τα ακούσουμε. Έτσι, θα ακούσουμε Μαζονάκι. Λοιπόν, οι φίλοι μας, η Άτζελα, το 80-54, θα το μάθω, βρε Άτζελα, θα το μάθω, θα το σημειώσουμε. Εδώ πέρα να το λέμε, να το θυμάμαι. Αθόρυβος, αλλά είπαμε εκ των υστέρων όταν κλείνει τα μάτια του ο άλλος, δεν βλέπει μετά, δεν βλέπει. Όταν τα έχω ανοιχτά, το έχω ξαναπεί πάλι, τα έχω ανοιχτά, τότε θέλω. Μετά είναι δώρον άδωρον. Άσε που λένε που πάει η ψυχή, τι κάνει η ψυχή. Άλλοι πάνε στον παράδεισο, άλλοι πάνε στην κόλαση. Εδώ είναι, ο παράδεισος είναι εδώ. Και τώρα μπορούμε να είμαστε καλά, να χαμογελάμε, να λέμε μια όμορφη κουβέντα. Το τι έκανε, το λένε τώρα που το κυνηγήσανε πάρα πολύ. Κυνηγήθηκε πάρα πολύ αυτό το παιδί. Και θα γιάσει, πραγματικά θα γιάσει, γιατί έκανε αθόρυβο έργο. Πάμε στο ιωμαράκι μας από το Λόφο Σκουζέ που θα τα ακούσει αργοδάκι. Μαρία μου, στο Λόφο Σκουζέ, καλησπέρα και σε σένα. Όμορφη και καλή βραδιά, θα την έχουμε. Απλώς Παναγιώτη μου ρώτησα γιατί θα ακούγονται περισσότερα και στη Γερμανία. Θα ακούγονται

Μπράβο το κορίτσι μας εκείνη. Μπράβο, μπράβο. Καταβλακιώτης δηλαδή, καταβλακιώτης δηλαδή το έχουνε αυτό έτσι. Δεν έχει ένα κρυφό ταλέντο. Είναι κρυφό ταλέντο που το έχουν όλοι οι καταβλακιώτες. Είτε αρσενικά είναι, είτε θηλυκά. Μπράβο, μεγάλες στιγμές. Το 060-83-083, Νίκο μου, φιλιά πολλά, λεβέντη μου, φιλιά πολλά σε όλη την Αίγινα και σε όλο τον Αργοσαρονικό. Καλά πάει ο Μάχη. Καλύτερα, καλύτερα θα πάει. Νεογέννητο είναι. Δεν έχει κλείσει 2 χρόνια ακόμα. Όλα καλά, παλικάρι μου, τα λες πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα. Έτσι να χαμογελάμε και λίγο, να χαμογελάμε. Μαρίνα μου, θα ακούσουμε τραγουδάκι. Το είπαμε. Μαρίνα από τον Πειραιά με τον Μαζονάκη. Ορίστε, Μαζονάκη είναι τώρα. Μου το ζήτησε το μαράκι από τον Λόφο το Σκουζέ. Και μου είπε, θα γιάσει αυτό το παιδί, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ότι κάνουμε κάτι και πρέπει να το λέμε. Έχει δίκιο τώρα το νοσηλευτικό προσωπικό. Θα τα ακούσει τα ραγουδάκια σου. Μην αγχώνεσαι. Είδες πως περνάει η ώρα. Σαμπουλάκια θα κοιμηθείς μετά. Αλήθεια. Παρασκευά μου, Ηράκλειο, τι κάνεις. Τον φίλο μου τον Παρασκευά εδώ να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα. Πάκρι σάκρι λέει σε όλο τον κόσμο. Φαγωμένο σε βλέπω, Παρασκευά. Φαγωμένο σε βλέπω. Γιατί λέει, νηστικό αρκούντι δεν χορεύει.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παναγιώτη μου, είναι δικό σου το επόμενο τραγουδάκι. Να τα ακούσουμε με τον Αντίπα, έτσι. Τι θα παρουσιάσει, τι κάτι καλό μας έχεις εσύ. Το φίλο μου τον Ευαγγέλη το πέρα το ματιάσανε, έτσι. Τον φίλο μου τον Ευαγγέλη το ματιάσαμε το παιδί. Όχι σένα, Ευαγγέλη μου. Δεν έχουμε τώρα ξεματιάστρα, πω πω, Χριστέ μου. Χριστέ μου, Μανώλη μου, τι κάνεις. Στο φίλο μου το Μανολάκη για από την Καλλιθέα, με την όμορφη τη Θέα, πάντα, πάντα λεβέντη μου, πάντα δύναμη, πάντα θετική ενέργεια. Λοιπόν, σας παρουσιάζω ο αστυνομικός μας εδώ που θέλει να το ακούσει, που είναι γεροδευμένο το παλικάρι. Και χωρίς μέσον, έτσι, φαντάσου και χωρίς μέσον το τραγουδάκι. Καλημέρα φωτεινή μου, καλημέρα στο Ρέντι, στη Φωτεινούλα. Δεν μιλάμε τώρα για έρωτες αυτά. Τώρα, άμα λέω και τίποτα, παρεξηγούνται. Αλήθεια. Αλήθεια. Άμα λέω τίποτα, παρεξηγούνται για έρωτες. Τσιτώνονται. Αλήθεια. 210-718-000 τηλεφωνικό μας κέντρο. Εφρέμ. Λεβέντη μου. Την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά, σε όλο το αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Το πάω και συλλαβιστά. Λεβέντες, εκεί στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού, σε όλα τα βαριά τιμόνια. Είναι και τα λεωφορεία, τα υπηρεσιακά, δεν έχουν μπει ακόμα μέσα, έτσι.
1: Ας παρουσιάσω.
0: Έχω και το φίλο μου, τον φίλο σας μάλλον, τον Σάκη τον Μπουσδούνη, σας τον παρουσιάζω.

0: Παναγιώτη μου ήρωας, πραγματικά σου λέω. Μπράβο, μπα. Αρχίσαμε λίγο το τραγουδάκι, αλλά ήρωας πραγματικά. Έτσι, πραγματικοί άντρες έτσι. Πραγματικοί άντρες έτσι. Ακούμε τα 1002 τι γίνονται. Ξέχωρα από τις γυναικοκτονίες έτσι. Γυναικοκτονίες, ξέχωρα. Κάτι φταίει, κάτι φταίει, κάτι δεν κάνουμε καλά. Βάζουμε και εμείς μέσα το δικό μας τον εαυτό έτσι. Μην βγάλουμε την ουρίτσα μας απ' έξω. Έτσι, μην βγάζουμε την ουρίτσα μας απ' έξω. Παλικάρι μου ήρωας, κάπου το έλεγα. Είσαι δύο σε ένα. Ξέχωρα με το μικρό σου, έτσι, το αστεράκι. Λοιπόν, είπα αστεράκι, μία κυρία. Δεν φαίνεται να πει το ονομαράκι της. Εδώ και καλά κάνει. Εγώ το είπα, άκουσα. Για όλους, για όλα τα ταξί αστέρας, νομίζω εταιρεία είναι, έτσι, αυτά που κάνε τα... που γράφουν τα ταξί πάνω για αστέρας, τα ταξί, που είναι πολύ εξυπηρετικοί άνθρωποι, αλλά και όλους τους άλλους ταξιτζίδες, δεν εξαίρεσαι. Απλά το είπε λίγο γιατί μου λέει είναι εξυπηρετικοί άνθρωποι. Δεν λέει ονοματάκι, είναι και λίγο πονηρούλα. Ένα βλακιότι, τα πονηρούλα δεν λέω, δεν τόσο στεγνά, δεν λέω άλλα. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, είναι το επόμενο τραγούδι. Παντελή μου, τι κάνεις? Λοιπόν, καλημέρα, ναι, όπο, 12 και 10. Λέμε καλημέρα και η κασέτα γράφει ακόμα νομίζω, έτσι ήταν πάνω από ώρα. Γιαννάκο μου καμίνια. Γεια σου κύριε Παπαγιάννη. Και για το φίλο μου το κοκοτάκι εκεί το μικρό. Μικρό, μη εντάξει, μικρό.
1: Πήγαινε με.
0: Σαν έβασα πάλι, έτσι.
1: Που θέλεις ταξιτζή.
0: Λοιπόν, για όλα τα παιδιά που δουλεύουν στον αστέρα, στα ταξί, όχι στον αστέρα που ξέρουμε, που τα βλέπαμε ταινίες, αλλά και όλους τους ταξιτζίδες.

0: Λεβεντάκο μου, δεν θέλω να τρίβω τα μάτια μου. Δεν θέλω να τρίβω τα μάτια μου. Κάτι γίνεται λάθος. Πραγματικά, κάτι γίνεται λάθος. Παντού. Απ' τη μία θέλουμε να βλεπόμαστε, να λεγόμαστε και να είμαστε και να βλεπόμαστε ταυτόχρονα Ευρωπαίοι. Για ποια Ευρώπη, τι. Άλλαξε κάτι, άλλαξε για να οικονομήσουν κάποιοι με τα νομίσματα, με τα ευρώ, με τις επιχειρήσεις. Έχει αλλάξει κάτι. Παιδαγωγικό. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Υστερούμε, εμείς τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, επειδή έρχεσαι, τα βλέπεις, σε πάρα πολλά πράγματα. Και ξεκινάμε από την παιδεία. Ξεκινάμε από την παιδεία. Μην τα ρίχνουμε όλα στην οικογένεια. Το σήμερον ημέρα, αν δεν δουλέψουν και οι δύο μέσα σε μια οικογένεια, είναι και αυτοί που τα έχουν, τα βρήκανε. Αν δεν δουλέψουν και τα δύο τα άτομα, δεν επιβιώνει ένα ζευγάρι στο ενίκιο με τα έξοδα που είναι. Άντε αυτό το παιδί να το στείλουν στον παιδικό σταθμό, εκεί θα φταίει η δασκάλα, ο δάσκαλος, το δασκαλούδι, θα βρουν και κανιά γυναίκα να το κρατάει. Δεν έχω κάτι με τους αλλοδαπούς, οι γυναίκες δεν τόσο πάνε. Να είμαστε λίγο έτσι αληθινοί, να λέμε αλήθειες, γιατί πονάνε οι αλήθειες. Δεν πάνε να κρατήσουν παιδιά. Θα πάρει κανιά λοδαπή. Βάλουν και κανιά κάμερα μέσα να βλέπουν τι θα κάνει, πώς θα τα βγάλει πέρα αυτό το ζευγάρι. Ενίκεια στο Θεό, έτσι. Έρχονται οι λογαριασμοί και τρέμει το φιλοκάρδακι σου να ανοίξουμε το φάκελο. Το φάκελο από τους λογαριασμούς. Πώς θα βγει. Που λένε δεν κάνουν παιδιά, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Μεγάλα ζητήματα που δεν τα θέτουν, δεν τους συμφέρει. Δεν συμφέρει. Λοιπόν, Δημητρούλα, να ακούσει τ' άλλο τώρα που δάει η φίλη μας είναι η Δήμητρα που θα πιαστώ. Εγώ δεν το στάω, δεν να πω ψέματα για λεπτά. Θα πιαστώ. Η φίλη μας η Δήμητρα είναι νοσηλεύτρια. Να ακούσει το τραγουδάκι με τον Στέλιο τον Κατσατζίδη. Σ' αρέσει να το φωνάζεις το ξωτάκι. Χριστέ μου!
1: Υπάρχω.
0: Το φωνάζω εδώ, τίποτα. Το μάτιας ο Βαγγέλης. Το μάτιας ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Καλημέρα Λιάνα μου, καλημέρα στην γλυφάδα μας. Πολύ καλημέρα, δροσούλα, έχει γλυφάδα. Βαγγέλη, αντί να πέσει η θερμοκρασία, έχουμε πάει στους 19 βαθμούς. Γι' αυτό είπα όμορφη βραδιά. Τώρα που κοιμάται ο Γιώργος το λέω.

0: ύμνος, ύμνος. Δεν συγκρίνεται Λιάνα μου Κλειφάδα, μπορεί να συγκριθεί. Ύμνος, αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο ύμνος με το να ύμνησω το Στέλιο τον Κατσατζίδη. Ούτε καν, έτσι. Πάνε, μ' αρέσει και εμένα. Πάμε στο ρενάκι μας εδώ, μια γλυκιά. Καλημέρα, γλυκικό αγόρι, λέει. Σε παρακαλώ πολύ να βάλουμε φιλί, φιλί, λέει. Ανάστησα, ωραίο, ε. Να το χαρίσω στο Σπύρο, λέει. Σε ευχαριστώ, Ρένα. Είναι η Ρένα μας εδώ, η Σπετσιώτισσα. Από τις Πέτσες καταγωγή. Τώρα τα άλλα δεν τα ρωτά, αφού ερωτευμένο είναι εκεί με το Σπυράκο της. Κόπο, καψούρα μεγάλη, έρωτας μεγάλος, έρωσα ανήκατε μάχα. Έρωσα ανήκατε, πόπο. Ωραίο, ωραίο. Ρένα μου θα τα ακούσουμε, αλλά θα ακούσουμε έναν Οικονομόπουλο, γιατί με ζορίζουν και λίγο τώρα. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη που παραμονεύει πάντα πολλές φορές να θέλει να μου την πει ο Φορτηγατζής ο Βαγγέλης, όχι ο Καρουμπαλής, φαίνει γλυκό. Φαίνει γλυκάκι το παλικάρι. Βαγγέλη μου, καταρχήν ευγενικό να σου πω καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλό δρόμο, βαμβάκι ο δρόμος σου. Παραμονεύεις, ακούς, καλά κάνεις, έτσι. Γι' αυτό εκπέμπουμε για να μας ακούτε. Τι κάνανε τα προηγούμενα χρόνια οι υπόλοιποι? Έχεις απόλυτο δίκιο, σε αυτό το θα συμφωνήσω. Ο δικός σου τι έχει κάνει, γιατί νομίζω, συγγνώμη κιόλας, έτσι, νομίζω ότι είσαι υποστηρικτή. Τι έχει κάνει 8 χρόνια από αυτά που είχε πει, τις εξαγγελίες, τι έκανε? Θα μου πεις, θα ξεκινήσω από τους συνταξιούχους, από το Μακεδονικό, που είχε πει θα τα αλλάξει με τη Μακεδονία. Με τους συντάξεις εδώ, το νόμο Κατρούγκαλου, υπάρχουν ντοκουμέντα, έτσι, σε τηλεοράσεις. Για πες μου, λίγα λέω, εγώ δεν είμαι ούτε πολιτευτής, ούτε δημοσιογράφος, ούτε οτιδήποτε. Κυκλοφορώ ανάμεσά σας, μιλάμε, ακούω, αφουγκράζομαι. Για πες μου. Αν μου πεις ένα μικρό παράδειγμα, έτσι. Τώρα, εάν η Μούντιγκ έξω σε αναβάθμισε μονάδες, δεν έχεις βάλει κάτι στην τσέπη σου. Είδες το πετρέλαιο που έχει φτάσει, ε? Είδες το πετρέλαιο που έχει φτάσει. Ξέρω, Γιώργο μου, τα λέω καλά. Σε προκοιμάσαι ακόμα? Καμάρι μου, νομίζω ότι σε πήρε ύπνος.
1: Λείπες, ουραγίζω.
0: Νόμιζα ότι σε πήρε ύπνος, ρε φετάκο μου. Πάμε να πούμε και στην φίλη μας τη Ρίτα, το 477 στέλνει την καλημέρα σε όλους και σε όλες. Η Ρίτα πάντα ευγενική. Η Ρίτα μου, όλα καλά. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Ακόμα, ακόμα αντέχουμε.
1: Στα μέσα μου το βλέμμα σου, το ζεστό, το βαθύ.
0: Βραχάτη, δεν το λέω, ε. Δεν λέω βραχάτη.

Λοιπόν, θα πάω, θα πάω σε ένα μηνυματάκι τώρα. Είπαμε, δεν φέρω με τα πολιτικά μου, το φαίνεται, με τσιγκλάτε λίγο, να απαντάω σε έναν φόρο που δεν έχει καταργήσει. Λεβέντη μου, θα σου πω λίγο κάτι. Θα σε ρωτήσω μάλλον κάτι για να πάρω. Μαθαίνω κι εγώ, έτσι. Ακόμα περιμένουμε, λέει, να καταργήσει, λέει, την προκαταβολή φόρου, λέει, το σημειτόπεδο. Έρχονται οι εκλογές. Α, έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Κυβερνάει σχεδόν 7,5 χρόνια. Δεν θα είναι και προώρες οι εκλογές, τώρα να το πούμε. Μπαίνει στα 8. Ξέρεις τι ακούω πολλές φορές που λένε. Και τι να ψηφίσουμε. Βάζουν το δίλημα. Οι ίδιοι το βάζουν. Ή κάποιοι άλλοι. Ξέρω εγώ, πάει το χέρι, θα πάει το χέρι του, λέει, του αλουνού. Ρωτάω εσένα, παλικάρι μου, εσύ τώρα για το φόρο, έτσι, μην πούμε ονοματάκια, γιατί δεν έχουμε θέμα. Δεν έχουμε κανένα θέμα, εμείς έχουμε πει πολλά. Θα πάει το χέρι, λέει, όταν το χέρι εννοώ στην κάλπη, πάει το μυαλό σου πουθενά, ολαλά, ολαλά, και δεν έχει αλλάξει κελάδια. Εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή, που θα μπεις μέσα, να πάει να ψηφίσεις, θα πας στο παραβάνι, θα σου δώσω ψηφοδέλτια. Θα πάει το χέρι, γιατί πρέπει. Έλα, περιμένω να μου στείλεις μηνυματάκι. Πάμε για να ακούσουμε τραγουδάκι τώρα. Γιατί πήρα γλυκιά, καλημέρα γλυκό αγόρι. Έτσι, άμα σε λέει γλυκό αγόρι, ανεβάζεις λίγο. Φιλίπη της Ανάστησα, λέει, για να το χαρίσει στο Σπύρο. Η Ρένα μας, να το χαρίσει στο Σπύρο, το ερωτευμένο το κοριτσάκι. Και εδώ είμαστε, θα συζητήσουμε, διάλογο κάνουμε. Διάλογο κάνουμε, δεν το συζητάμε. Γιώργο μου, Πειραιώτη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου το Γιώργο.

Ρενάκη μου, το ξέρεις ότι εύχομαι πάντα τα καλύτερα όταν διαβάζω τέτοια μηνυματάκια. Γιώργο μου, σε πιστεύω, παλικάρι μου. Δεν μου ορκίζεσαι. Το έκανα κι εγώ τις προάλλες. Εντάξει, ο όρκος είναι σαν απελπισία να πείσεις το δικό σου άνθρωπο, ρε παιδάκι μου. Αλλά δεν το έκανα. Σε πιστεύω. Σε πιστεύω, αν και σου είπα, πολλοί είναι φαν. Λέει, α, τι να κάνω. Τρέμει το χέρι μου, λέει, να το ρίξω. Όχι, ρε, να μου κοπεί το χέρι. Να μου κοπεί το χέρι, να πάντο ψηφίσω αυτό. Κάτι τον άλλον, ε. Έλα. Πάμε στο φίλο μου τον γιατρό, γιατί μπήκε δυναμικά ο γιατρός μας εδώ, ο Αλέξανδρος, με την γυναίκα του τη Μερούλα που είναι κουρασμένη, Μερούλα. Την κούρασες, γιατρέ. Τώρα με δουλειά, με τίποτε άλλο. Την κούρασες, γιατρέ μου, τη Μερούλα. Λοιπόν, να αφήσουμε, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, το χρωστάω από χθες. Έχεις απόλυτο δίκιο, τον κύριο Αλέξανδρο, τον γιατρό μας εδώ. Είναι το επόμενο με την Άννα Βύση. Αφήσουμε όμως αυτά με τις κουμπαριές τώρα και τα κουστούμάκια. Εγώ πήγα ψώνισα. Πα, κουστούμάκι πήρα. Χριστέ μου! Τώρα, παραπέρα. Δεν θα πω παραπέρα τίποτα. Έλα να ακούσεις το τραγουδάκι και άσε τις κουμπαριές τώρα, είσαι και κουρασμένη. Την κούρασες τώρα, την Μερούλα, την κυρία Μερούλα, την κυρία Μέρη. Λοιπόν, το θέλει το τραγουδάκι για να ξεκουράσει μάλλον τη γυναίκα του. Τώρα όλα τα άλλα δεν τα ξέρω. Ελευσινιά, Εύη.

Ορίστε, γιατρέ μου, το τραγουδάκι. Είπαμε το χρόσαγα από χθες. Χίλια συγγνώμη, πάμε στα Πατήσια τώρα. Θα περιμένω για το τραγουδάκι. Είναι η Δήμητρα, είναι τα παιδιά από το πολεμικό το ναυτικό. Η Δήμητρα με τον Γιώργο της. Γιώργος και Δήμητρα. Τι κάνετε, παιδάκια? Τι μου κάνετε? Θα αργήσουμε λίγο με το τραγουδάκι. Έτσι δεν κοιμώσω από τώρα. Βάζεις κανένα τσιπουράκι. Έτσι δεν είναι? Στο φίλο μας τον Νίκο καλημερίζει. Στέλνει καλημέρα στο παλικάρι από την Έγινα, από την Σουβάλα της Έγινας. Εγώ, Νίκο μου, τα στοιχεία που ακούω και από εσάς δηλαδή που είστε εκεί και από άτομα που έβλεπα ότι πηγαίνανε, φεύγανε να πάνε σε ζών, συγγνώμη, σε λίγο πνιγώ και όλα, να πάνε σε ζών, δεν τράβηξε ο τουρισμός τόσο πολύ φέτος. Όχι φέτος και πέρυσι, αλλά φέτος νομίζω ότι πάει πάτο. Συγγνώμη για την έκφρασή μου, αλλά δεν είναι. Να καλημερίσουμε για να πω καλημέρα στο Κατερινάκι μας, εκεί από το Χολαργό μεριά, πάντα σιωπηλή Κατερίνα. Πάντα σιωπηλή. Καλημέρες όμορφες, για να ανέβουμε τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες, που δεν κοιμάται το παλικάρι, θα έχει όλα, πάχει. Πάει για σένα και στο βραχάτι, λέω, έτσι. Πάχει μόνο. Για σένα χτυπάνε οι καμπάνες τώρα. Τώρα δεν ξέρω που έχει πάει στο γραφείο, μιλάνε. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδάκι μου. Αλήθεια. Και ρωτάω για σοάρι μου, αστέρι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άρη. Μεσολόγγι. Μεσολόγγι μεριά.

μπορεί να χάσαμε τα λιμάνια, μπορεί να χάσαμε τα Τελωνία. Τώρα δεν ξέρω πώς, γιατί εντάξει, αυτά είναι γούστα, έτσι. Πειραιάς όμως, Πειραιάς πάντα πιστός εδώ στο Μάχη 99,8. Για τη συνήθεια, ναι, έγινε λατρεία.

Ρε παλικάρι μου, το αμάξι του Κώστα Κώστα λέει ενοχλεί. Τα αμάξι του Κώστα Κώστα ενοχλεί. Έχει πάει, δεν είναι. Αλλά όχι, όχι, δεν κυκλοφορεί. Είναι, έχει παρκάρει σπίτι. Δεν είναι, δεν είναι. Δεν ενοχλεί, δεν ξέρω. Το έχει βάλει σε καμιά γωνία Κώστα Κώστα το αυτοκίνητο. Γιατί πήρα ένα μηνυματάκι από ένα φίλο εδώ πέρα ότι ενοχλεί. Το ακούει, πονηρούλη. Λοιπόν, Δημητρούλα μου, τι κάνει. Για να το δω, να το δω. Λοιπόν, καλημερίζουμε καταρχήν την Δήμητρά μας, την Δήμητρά μας Τελωνία, όρισε τα όλος ο Πειραιάς ακούει λέει και το Φάλιρο ακούει μια χαρά Μιχάλη, Δημητρούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ, καλημέρα. Καλημέρα καταρχήν, έτσι όμορφες γλυκές καλημέρες. Όλα καλά και όλα ανθυρά και εδώ με την τρέλα μας, εδώ με την τρέλα μας. 6-93-84-00-8-56. Γιατί ξέρεις το λέω. Ξέρεις γιατί το λέω, όχι το τηλέφωνο, το λέω, να το υπενθυμίσω. Γιατί συνέχεια έχουμε καινούριους φίλους, φίλες εδώ. Συνήθεια έγινε λατρεία. Το λέω γιατί μου είπες, έχασα το χιούμορ μου, έχασα την τρέλα μου. Και προσπαθώ, κάνω κι εγώ μια ανασκόπηση. Άλλο ανασκόπηση, άλλο κολονοσκόπηση. Πεζοδρόμιο, δεν έχει πιλωτή, λεβέντη μου, δεν έχει γκαράζ.

Νικολάκη μου Φάχη. Θα ακούσουμε και Κουρκούλη και θα είναι το επόμενο. Θα είναι το επόμενο τραγουδάκι. Το παλικάρι από το Γέρακα. Χίλια συγγνώμη. Ελάτε την Παρασκευούλα αύριο. Τι αύριο, σήμερα.

Λοιπόν, το έπιασε η φίλη μου η Δήμητρα χρόνια εδώ στην παρέτησα και γι' αυτό και απάντησα έτσι με την τρέλα που δεν το χάνω. Δεν το χάνω. Μπορεί λίγο πολλές φορές καταστάσεις, πράγματα. Δήμητρά μας εδώ. Σύνορα. Τώρα το Φάλιρο, γιατί μου έγραψε μηνυματάκι και ο Πειραιάς αλλά και το Φάλιρο. Δεν χωρίζει άτζελα κάτι. Νομίζω ότι ανήκετε όλοι στον Πειραιά. Έτσι δεν είναι, δεν μπορεί να κάνω λάθος. Και το Φάλιρο στον Πειραιά είναι. Διοικητικά εννοώ πάντα, έτσι, διοικητικά. Και το Φαλιράκι στον Πειραιά. Από σου λέω για το μαράκι πάνω σύνορα μεταμόρφωση, λυκόβρηση. Κάπως έτσι δεν πάει. Γιάννο μου, τι κάνεις, το 855, καλημέρα. Καλημέρα, καλή σου βάρδια, παλικάρι μου. Καλή βάρδια, όλα καλά και όλα ανθυρά. Είναι όλα τέλεια. Τέλεια τώρα, μην ρωτήσετε το λαλά. Όλα λαλά. Το ρωτήσεις πάλι, ούτε καν. Και κοίτα να παρκάρεις καλά στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, τραγουδάκι για τον Γέρακα. Στέλνουμε επίσης, θα ακούσουμε το τραγουδάκι για το τραγουδάκι θα ακουστεί πάλι από την αρχή. Στα αγγλικά τα νερά, το 894, Σοφία μου. Δεν είναι ότι έχω απόλυτο δίκιο, τους τα λέω. Τα λέμε. Ο σκοπός είναι τι θα πράξουμε. Καλημέρα στα αγγλικά νερά, καλημέρα στο σοφάκι. Σοφία μου, δεν πιστεύω να είσαι φοριακός. Δεν πιστεύω να είσαι φοριακός. Αλλά αφήσανε φοριακούς τώρα, τίποτα.

μίλησέ μου λίγο για τον Νείλο. Για τον Άγιο Νείλο δεν το ξέρω. Μίλησέ μου, δεν ξέρω, είναι καινούριο, δεν το έχω δει πουθενά σε δύο μέσα εικόνα. Ή είναι κάτι διαφορετικά, δεν το έχω δει. Για το ξαναδώ πάλι το μηνυματάκι εδώ πέρα γράφει. Και μου το έχει βάλει μέσα και σε διαζευτικά, το εξοχικό. Για μίλησέ μου λίγο για τον Άγιο Νείλο. Τι, Χριστέ μου, μίλησέ μου λίγο έτσι να, μπορώ, να ξέρω κι εγώ τι είναι. Να με ρωτήσουν. Λοιπόν, μετά από χρόνια και ζαμάνια, μωρέ, στο τέτοιο, η κυρία Δήμητρα Κοντοβουνίσιο από τη Νέα Σμύρνη δήλωσε παρόν. Λοιπόν, να κάνω και εγώ, λέει, μια ανασκόπηση, λέει, της χρονιάς, λέει, και το προφίλ μου. Εδώ μέσα, παιδιά, καμία σχέση. Εδώ δεν είναι προφίλ, είναι εκπομπή, Δημητρούλα μου. Κάτι για ανασκόπηση, είπες, λέει, καλημερούδια. Λοιπόν, καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, ναι, είπα, και για ανασκόπηση των γεγονότων. Αναφέρθηκα νομίζω σε ένα παλικάρι που οδηγάει τώρα με το φορτηγό. Όλα καλά, κυρία Κοντοβουνίσιου. Πώς περάσατε στις διακοπές σας? Κοπελιά από τη Νέα Σμύρνη, κυρία Κοντοβουνίσιου. Αλλά κάτω από το Βλάκι. Καταγωγή κάτω από το Βλάκι.

Πάντως εγώ θα σε κάνω να μιλάς. Εγώ και τον Πειραιά και το Φάλιρο θα σε κάνω να μιλάς. Είδες, πάντα κάτι βρίσκω. Για θα βρίσκω, γιατί έχουμε κάτι. Που έχει αλίμονο, είπαμε. Και το μπουκαλάκι στο Μπελούκα. Και σου είπα στο Μπελούκα, ενώ αν έχεις πάει, γιατί μίλησα πραγματικά και δεν έχω θέμα, έτσι είναι διαφήμιση. Με τον το φίλο μου που παίζει Σαββατοκύριακο μουσική έχει, γιατί έχουμε κάνει εκπομπές. Και θα τον ακούσεις εδώ. Ξαναστείλει πάλι.

Είδες βαγγελάκο μου, είδες βαγγελάκο μου που το μα έκανε στο μάτι, να το μάτι. Μετά από τόση ώρα, τόσο καιρό. Δημήτρη μου, τι κάνεις, καλημέρα, καλημέρα, καλή βραδιά να έχουμε, παλικάρι μου. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Τον φίλο μου τον Δημήτρη από το Παγκράτη. Ακίνη και Δεσποινάκη, το Δεσποινάκη. Η φίλη μας η Δέσποινα το 369. Τα καλύτερα μηνυματάκια, τα καλύτερα μηνυματάκια. Δεν έχουνε μάλλον βάρδια, δεν έχουνε μάλλον βάρδια. Όχι, Παναγιώτη μου, δεν είναι, είναι αναλόγως στη βάρδια έχουνε. Δεν είναι όλοι οι μερακλείδες οι αστυνομικοί, τι να το κάνουμε τώρα. Όλοι οι μερακλείδες δεν είναι και με τα τραγουδάκια, όπα.

Αυτά κάνει ο Σπύρος. Αυτά κάνει ο Σπύρος από τη Σάμο και το Ρενάκι της Πεσιώτισσα. Αντά, αντά, γιατρέ μου αύριο, ναι, Αλεξανδρέ. Θα τα πούμε. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ακούτε και γίνονται τα 1002. Ωλαλα.

Κόμμα, άστο τώρα. Τα υπόλοιπα μετά, Βαγγέλη μου, δεν έχω κάτι. Κάθε άλλο. Δεν παρουσιάζουμε την περιοχή σου με τα αυτά που μου γράφεις, που μου είπες. Ξέρεις, με τσιγκλάζει λίγο. Λιγουλάκι. Αλλά τελευταία, δεν πέφτω εγώ σε αυτά τα πράγματα. Για παίρνω βαθιές ανάσεις, κάνω ουφ. Ουφ, βαθιές ανάσεις, 2-3, οξυγόνεται καλύτερα ο εγκέφαλος και προχωράμε. Το απέκτησα τώρα τελευταία. Πριν ήμουνα λίγο, έτσι, νευρικό. Αν πεις μικρότερος, νευρικότερος. Μην το τι μεγάλο σας πω κάνει κουβέντα τώρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα με τους πρώτους να το υπενθυμίζουμε. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Και δεν είναι μόνο η χρυσή, είναι και άλλες πλακέτες εκεί. Είναι το More Than Tax. Μπορείτε να το δείτε, να το ψάξετε και να το αναλύσετε. More Than Tax, προτείνουμε. Καλυψούς 110 είναι η Μαρία Βασιλιαράκου και οι συνεργάτες της. Είπαμε στα καλύτερα με τα καλύτερα και θα πάμε στην πιτσαρία του Ζεάκη. Αν θα φάτε, αν θα δοκιμάσετε, θα κλείφετε και τα δαχτυλάκια σας. Ωραία το κλείψιματάκι, έτσι. Να κλείψουμε τα δαχτυλά μας, κάτι που μας αρέσει. Γιατί τα πάντα είναι ζουμερά, αν δεν είναι έτσι, ζουμερά, είναι νόστιμα με αγνά παρθένα υλικά. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Ατζελά, ευχαριστώ πολύ, Πειραιώτη σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι έχουμε να πάρουμε κάτι, όλοι έχουμε να διδαχτούμε. Μην ξεχνάτε, σε αυτή τη ζωή μαθητούδια είμαστε όλοι. Μαθητές του Χριστού. Όλοι. Υπάρχουν και ξερόλες, μόνο κούλης.

0: Λοιπόν, κυρία Γεωργία, κυρία Γεωργία μας από Μέγαρα μεριά, θα ακούσει το τραγουδάκι το δικό σου, έτσι, το δικό σου τραγουδάκι. Στον φίλο μου τον Χρήστο που χρωστάω, Χριστάκο μου, κάνε λίγο υπομονή. Έρχεται και το τραγουδάκι για τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού, την Δήμητρα και τον Γιώργο. Τον Γιώργο και την Δήμητρα. Επιλογές πάντα με καλό τσιπουράκι, έτσι.
1: Η ώρα είναι μία.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Πάμε στον φίλο μου τον Βασίλη από το Μενίδη να του πούμε μια όμορφη καλημέρα όπως μας στέλνει. Βασίλη μου, καλημέρα. Όλα καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Πασχάλη τον Τερζή. Κοίτα, λέει, τα μάτια μου. Είπαμε, τα μάτια είναι πάντα ο καλύτερος καθρέφτης. Πολλοί δεν έχουν να το κοιτάξουν τον καθρέφτη. Φοβούνται. Μα δίνουν καμιά ρητίδα, μου δίνουν καμιά τριχούλα άσπρη. Αυτά είναι μια δικαιολογία. Όταν τα κοιτάς, τα ματάκια, καταλαβαίνουν πάρα πολύ πολλά και δείχνουν πολλά. Δοξωτάκι! Αιντά! Λέει και εγώ, πού? Μάτι, παιδάκι μου, μάτι! Μάτι μου! Λοιπόν, να κάνουμε μια υπενθύμηση στο κινητάκι μας εδώ που έρχονται στο Viber και τα πλάτα μηνυματάκια 693-84-008-56. Και να στείλουμε καλημέρα στο φίλο μου, το Στράτο μου, λέει, μην το ξεχάσεις. Ο Στράτος, το φιλαράκι, το καλό από την πλατεία Αμερικής. Θα το ακούσει το τραγούδι σου. Περιμένει ένας ολόκληρος Πειραιάς να ξανακούσει πάλι Μαζονάκι. Θα το ακούσουμε, παιδάκια, θα το ακούσουμε. Το μπουκάλι. Όσο μένει το ουισκάκι, είναι καλύτερα. Μάλλον πιστεύω ότι έχει μάτι η Βαγγέλη με το ξεδάκι. Πιστεύω ότι έχει μάτι.

0: λοιπόν, Βαγγελάκο μου, να προσέξουμε έτσι. Να το προσέξει πάρα πάρα πάρα πολύ καλά έτσι. Μου κινεί την περιέργεια, θέλει το κάθε τι, θέλει την προσοχή. Μανώλη μου, το παλεύουμε, το προσπαθούμε πάντα με τα τραγούδια έτσι. Δεν είναι γούστα. Και έχω πει πολλές φορές, κάποιος ή κάποια που θα στείλει τραγούδι, κάτι μπορεί να αντιπροσωπεύει, κάτι μπορεί. Δεν έχω χαλάσει κάτι, αλλά υπάρχει. Μου ζητήσανε τα αδερφάκια από το Εγάλιο, δεν το είχα. Ο φίλος μου ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης με τον αδελφό του τον Γιώργο. Καλά να είναι τα παιδάκια και περνάνε πάρα πολύ καλά. Για να δούμε αυτό το μπουκάλι, λέει, έχει γράψει όντως ιστορία, έτσι λέει. Ανεξίτηλα Οικονομόπουλος. Ας το να γράψει, όσο θα κάθεται τόσο καλύτερα θα είναι. Τόσο πιο καλό. Δεν λένε. Που μένει το ουίσκι, το κρασί, το παλιό, κάπως έτσι το λένε. Δεν ξέρω εγώ από αυτά τα πραγματάκια. Δεν τα ξέρω αυτού αυτού καλά τα πραγματάκια, πώς τα λένε. Τον φίλο μου τον Κοντό, το 8310, μας στέρνει καλημέρες από Εγάλεο. Λεβέντη μου, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, Στράτο μου, δικό σου το τραγουδάκι. Να μην λες ότι το ξέχασα, έτσι, αλλά μυαλό είναι, αδερφέ.
1: Περνάς νύχτες και όνειρα μόνο για σένα.
0: Μάτι μου σε φώναζε, αλήθεια, πραγματικά. Λοιπόν, να τα ακούς, σε φώναζε η Μανούλα σου, μάτι μου, δεν σε φώναζε με το όνομά σου. Πω πω, ωραίο, ωραίο, καλό, μάτι μου. Έτσι, μάτι μου, να σου να ζουζούνι. Να σου να ζουζούνι.

το πω εγώ στο Βαγγέλη μου να πάρει στο τοξοδάκι και να το ρωτήσει τι έχει. Εμένα να ρωτήσει τι έχω, λέει ο Βαγγελάκης. Μίλα του. Λοιπόν, πάμε πάλι γιατί μου αρέσει ένα αγαπημένο το τραγουδάκι εμένα. Παιδάκια, με τσιγκλάτε, με τσιγκλάτε. Ελάτε. Μακελάρι, με τσιγκλάνε. Δεν φταίω εγώ, Στεφανάκο μου χείο.

0: Λοιπόν, ωραίο ατσελάκι, ωραίο ατσελινά, ατσελά, άντσελα, άντσελα από τον Πειραιά, έτσι, το 80-54 ήμουνα, το άκουσα. Ειδικά το βράδυ που ήταν σε λαϊκό προσκύνημα με τον κόσμο ήμουνα, τα άκουγα. Και με τα παιδιά με το αυτοκίνητο που χορεύανε, το βάζανε στη δέχεια του τραγουδάκι. Σου μένει πολλές φορές, έτσι, εκείνη τη στιγμή όταν νιώθεις κάτι, το νιώθεις, κολλάει και λίγο το μυαλό. Ήμουνα εκεί, είχα πάει και εγώ στο λαϊκό προσκύνημα, το βράδυ. Το βράδυ, αργά το βράδυ και το άκουγα το τραγουδάκι. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εξοχιστικοί έλεγχοι γίνονται. Ρε. Τώρα δεν έχουν αφήσει ιατρείο, φαρμακείο, τα πάντα όλα. Βέβαια, γίνεται και λίγο αποσυντονισμός του κόσμου τώρα. Γιατί δεν έχει δώσει αυτά που είπε πάνω στην έκθεση Θεσσαλονίκη να τάξει. Εδώ είχε τάξει πόσο καιρό, θα πέσει το πετρέλαιο ή η βενζίνη και ακόμα είναι εκεί. Αποσυντονίζουν λίγο και τα μέσα. Δεν τα λένε όλα. Να έφτασε η βενζίνη και το πετρέλαιο πόσο έχει φτάσει, τα βλέπετε στα πρατήρια. Να αποσυντονίσουν και λίγο την κοινή γνώμη. Κάτι πρέπει να πούνε το κύριο. Δεν αφήνουν να ησυχάσει λίγο η ψυχούλα του ανθρώπου. Δεν αφήνουν οι αθεόφοβοι έτσι να ηρεμήσει και να ησυχάσει η ψυχούλα του. Από πού Λεβεντάκο μου, από πού να κουνηθεί από τον έβδομο. Λοιπόν, παλικάρι, τον φίλο μου, τον Δημήτρη που είναι καλά, είναι τέλεια, από τον Παγκράτη, είναι το επόμενο τραγουδάκι με το Σαμάτι, το Γονίδι, θα το ακούσουμε, αλλά έχουμε και τον Μπουρουμπουρουμπουρουμπουρου. Τι να κάνουμε, κάνουμε και τις αναλύσεις. Ανάλυση κάνω και ψυχανάλυση, τι να κάνω. Λοιπόν, για να το δω.
1: Όταν με κοιτάζεις, λιώνω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην φραουλίτσα μας από τα Σεπόλια το 130. Καλημέρες όμορφες, γλυκές. Όταν στέλνει, ανεβαίνει η θερμοκρασία 19 μου λέει τώρα το θερμόμετρο εμένα από το Σύνταγμα μεριά. Άσε το καλά, καλά είμαστε, σε καλό δρόμο.
1: Λιώνω.
0: Η συνήθεια έγινε λατρεία. Τελειώνουμε, μάχη 99,8.
1: Υπάρχουν στον κόσμο τόσο...
0: Πάλι να κουνηθεί, πάλι να κουνηθεί.

Γιαννάκο, το Γιαννάκο το καλοπροαίρετο το αχ, έτσι. Είναι η ευχαρίστηση αυτό, έτσι. Είναι η ευχαρίστηση, το δώρο εκεί. Γιάννη μου, από Γιάννης από Καμίνια. Παλικάρι μου, να σε πάντα καλά. Να σε πάντα καλά. Λοιπόν, θέλω να πει το παλικάρι το άλλο που δεν κοιμήθηκε για τον Άγιο Νίλο. Ξαδερφούλα σου εκεί κάτω. Μανούλα είναι μανούλα, θα μας φωνάξει. Έχει το ένα, έχει το άλλο να πει. Αντί με τα παρατσούνια το έχουμε. Η ξαδερφούλα σου πως σε φώναζε. Και στον Άγιο Νίλο. Με το όνομά σου να το πιστέψω. Μη μου πεις τώρα με το ονοματάκι σου να το πιστέψω. Έτσι, ούτε καν. Λοιπόν, Γιάννο μου, θα τα ακούσουμε παλικάρι μου, γιατί χρωστάω τραγουδάκια στα παιδιά από τα Πατήσια πάνω. Χρωστάω τραγουδάκια στην Δήμητρα με τον Γιώργο της από τα Πατήσια, τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού. Δήμητρα, άμα θες μου το ξαναλέσω το τραγούδι. Εάν θέλει η κυρία Δήμητρα πάνω στο πολεμικό ναυτικό έχουν διατελέσει, μου το ξαναστέλνεις μία το τραγουδάκι. Αλήθεια, κάνε μία. Κάνε ένα ψυχικό, μωρέ. Έχει μάτι, έτσι, έχει μάτι, έτσι. Από το πρωί, εγώ τη το είπα από το πρωί.

Λοιπόν, γιατρέ μου, δεν ξέρω τι μπορεί να βλέπει, τι μπορεί έτσι, να διαβάζει κι εσύ. Έτσι. Ο καθένα από εμά έχει ένα χάρισμα, έτσι. Όλοι. Μηνυματάκι, α, εσύ λέει η καρδούλα σου, η γλυκιά λέει, στι χαρέ, στι λύπε σου εύχομαι. Λοιπόν, και το χάρισμα λέει τη ζωή σου, λέει. Το πιο όμορφο δώρο τη ζωή σου, ένα παιδάκι. Αυτό είναι ευτυχία, λέει, της ζωής μας. Γιατί λέει, το πήγες εκεί με τα κουστούνια, με τους γάμους, τώρα πετάς και το παιδάκι στη μέση. Αλέξανδρε, δεν ξέρω τι ένστικτο μπορεί να έχεις. Α, με το καλό. Με το καλό, στο χωριό μου λένε, με το καλό, έτσι λένε πάντα με το καλό. Μου ξέρουμε και χαιρετάμε εμείς οι καταβλακιώτες. Να κατουράει όρθιο, λέει, και καιρό να είναι. Μπράβο, γιατρέ μου, σήμερα το πήρες. Λοιπόν, θα απαντήσω και στο παλικάρι και από τον Άγιο Δημήτριο. Πώς με φωνάζει. Λοιπόν, ας το δώσω τώρα, μην το πω, τι ώρα είναι. Είμαστε 1:20. Πάρε ένα χαρτάκι και πέρα και θα γράψεις τα γραμματάκια. Ας σου πω το πρώτο γραμματάκι σε λίγο, όχι τώρα, μην δίνουμε και στόχο. Μην δίνουμε και στόχο, ρε παιδάκι μου, ας πω εγώ πώς με φωνάζει, πώς με λέει. Λαλά! Θα σου πω. Λοιπόν, ωραία, θα τα ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα Σταμάτη Γονίδη για τον φίλο μου, τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, που είπε με την λαϊκή, με τον κύριο Βελόπουλο. Το είχα δει, Λεβέντη μου, αυτό το είχα δει. Παναγιώτη μου, να είστε πάντα καλά, δυνατοί. Η ζωή είναι αγώνας, όχι μόνο όταν πάμε τα κομματικά, αλλά και εκεί χρειάζεται να κάνουμε την αλλαγή. Αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας, η εναλλαγή της εξουσίας. Αυτά έχουν κάτσει 8 χρόνια, κλείνουν 8 χρόνια. Παναγιώτη μου, έλα να το ακούσεις από την Ηλιούπολη, γιατί μετά θέλουμε να πάμε στα Πατήσια μεριά. Και έχει και πολλή κίνηση εκεί στα Πατήσια μεριά, έτσι. Πολλή κίνηση. Λοιπόν, ας σου ξεκινήσω το πρώτο γράμμα σένα τώρα. Έχεις πάρει χαρτί και μολύβι. Να έχει και σβίστρα πάνω, γομολάστιγα. Άκου πώς με λέει εμένα.

Λοιπόν, θα ακούσουμε και τραγουδάκι. Είπαμε, σταμάτης Γονίδης, η αγάπη δεν πουλιέται, Παναγιώτη μου. Κάνε υπομονή πάνω από Ηλιούπολη, γιατί υπομονή κάνει και τ' άλλο και στη Γερμανία που είναι αστυνομικός. Λοιπόν, πώς σε φωνάζει, είπα το πρώτο γραμματάκι, πώς σε φωνάζει ο Βαγγέλης. Ο φίλος ο Βαγγέλης με το ταξί, πώς σε φωνάζει, το πρώτο. Ε, πώς σε φωνάζει, να το πούμε. Να τα μάθουμε σιγά σιγά. Είναι το επόμενο Δημητρά πολεμικό ναυτικό με τον Γιώργο. Στο επόμενο τραγουδάκι θα τα ακούσουμε. 2-10-718-000 τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Το παλικάρι μας επάνω από το Μαρούσι, το φίλο μου τον Κώστα. Κωστάκι μου, καλημέρα. Να το διαβάσω το μηνυματάκι αυτό, παλικάρι μου. Να το διαβάσω το μηνυματάκι.

Παντελή μου, πάντα τέτοιο εύχομαι. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο μου είσαι. Πάρα πολύ καλό δρόμο μου είσαι. Παλικάρι μου, έχει λίγο Βαγγέλη μου. Όχι, να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι εκεί. Στον 7ο, το βρίσκεις πανεύκολα. Εδώ έχεις πάει πάνω στο Βύρο να έχεις βρει τα πάντα όλα, αν θυμάμαι καλά. Έτσι, αν θυμάμαι καλά, σας φέρω γλυκό. Όχι, έχει. Από Τρικλικερίδη για μια χαρά είμαστε. Το έχω βγάλει το μηνυματάκι να το δει. Αλλά να διαβάσω και τα υπόλοιπα. Καλό ξημέρωμα, Παναγιώτη μου. Το πρωινό ξύπνημα. Και εσείς που αναλαμβάνετε ευθύνες μεγάλες οι αστυνομικοί, το έχετε το θεματάκι. Νατάσα Θεοδωρίδου, παιδά, και προλαβαίνουμε τα πάντα όλα. Ορίστε, αφού προλάβαμε και το τραγουδάκι με την καρδιά που λέει. Αφού προλάβαμε και για το πολεμικό το ναυτικό, 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, η Μαρίνα από τον Πειραιά. Καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχουμε και σε κασέτα. Αμέ. Φίλος μου ο Γιάννης εκεί στα Καμίνια.

Νατάσα Θεοδωρίδου. Και Νατάσα Θεοδωρίδου, τα πάντα όλα. Λοιπόν, πολύ καλημέρα, Μιχαήλ. Πολύ καλημέρα, Μιχαήλ. Σε σένα λέει και στο ακροτήριο. Ρίξε μια ματιά, λέει, στο προφίλ στο Φουμπού. Και κάτι λέει δημοσιογραφικό. Περίπου λέει 80.000 Ελληνόπουλα θανατώνονται λόγω εκτρώσεων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου, το έχει το μηνυματάκι, ο Γιώργος ο Γούναρης. Γιώργο μου, καλημέρα. Πολλές καλημέρες. Από πού ξεκινάνε, θα πεις τώρα, οι εκτρώσεις γινόντουσαν, έτσι. Λένε ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, με στοιχεία, έτσι. Με στοιχεία. Δηλαδή, αν θα τα ψάξετε όλα αυτά, πόσα παιδάκια θα πάνε, έτσι, σε 2 χρόνια στην πρώτη δημοτικού. Θα πούμε ότι σβήνει η Ελλάδα. Άλλοι παρακαλάνε, είπαμε πολλές φορές, έχω πει το παιδάκι, μας λέγανε παλιά, το φέρνει ο Πελαργός, έτσι. Γιατί το φέρνει ο Πελαργός, μια διαφήμιση που είχε τότε με τη μύτη τη μεγάλη ο Πελαργός εκεί και πιάσανε παιδάκι και το πήγαινε. Αυτά είναι παιδεία. Αυτά είναι παιδεία. Το πώς δημιουργείται, αλλά έλατε, το είπα και προηγουμένως. Γιώργο μου, μάλλον άκουγες από νωρίς την εκπομπή, κύριε Γούναρη. Πώς θα το μεγαλώσει, πώς θα μεγαλώσει, όταν θα θέλει 6-7 κατοστάρικα να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι, ένα ζευγάρι. Θα μου πεις, πού να πάει να καθίσει, πού, στο πατρικό, υπάρχει. Είναι μεγάλη συζήτηση, παιδιά. Αυτοί οι μεγάλοι επιστήμονες που έχουν βγάλει τα μεγάλα τα πτυχία από τα πανεπιστήμια, έτσι, τα μεγάλα τα πτυχία απ' έξω που τα έχουν φέρει και από μέσα, κάτι δεν λειτουργεί καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα υπόθεση προσωπική, γιατί εντάξει, να πέφτουμε προσωπικά δεν είναι έτσι. Να πέφτουμε, να ρίχνουμε το ηθικό μας, δεν μ' αρέσει. Υπόθεση προσωπική. Είναι κλειστή πόρτα ο γείτονας εκεί, κλειστή πόρτα από το γείτονα. Δεν θα το διαβάσω, φαγώνεσαι να το διαβάσω το μηνυματάκι. Κύριε Καρουμπαλή.

ο φίλος μου ο Κώστας Κώστας Άγιν Σταυρόλεξο τώρα, αν και το είπα εγώ το πρώτο γραμματάκι που αρχίζει, έτσι πώς το είπα. Πάμε σε κυρία Κοντοβουνίσιο τώρα. Κύριε Κοντιμήτρα Κοντοβουνίσιο, δεν σου το είχα έτσι. Πραγματικά δεν σου το είπα. Δεν σου το είχα, όχι δεν σου το είπα, δεν σου το είχα. Κρυφό ταλέντο, έτσι. Αλλά, όλα, αλλά, κρυφό ταλέντο. Α, τα βγάνεις αυτά τα πραγματάκια. Α, τα ξέρω, τα έχω δει, τα έχω ακούσει. Και εσύ μπορεί να το έχεις ακούσει, αλλά τα στέλνουν αυτά τώρα με τα μαστίγια και με τα τέτοια. Ω, κρυφό ταλέντο. Μια χαρούλα, καλά το πας. Μου στείλει τώρα φατσούλα για να χαμογελάς, έτσι. Κρυφό ταλέντο. Ας πεθώ και πώς τη βρίσκει ο καθένας. Αυτά είναι γούστα. Αυτά είναι γούστα. Όπως τη βρίσκει ο καθένας, τι να κάνουμε τώρα. Με έκανε σε γέλα σαν βραδιάτικα. Ω, Παναγία μου. Λοιπόν, για πάμε στο παλικάρι που έχει πιάσει βάρδι, αλλά δεν άδειασε νωρίτερα από τα δηληστήρια. Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε, ρε Βεντάκο μου. Καλή σεζόν να έχουμε. Τον εργαζόμενο σε τι να είμαστε, να σε ρωτήσω σένα και με δεις τη μέση των δηληστηρίων. Έχω πάρει και κάτι αντικούκου εδώ πέρα τώρα. Α, κοίτα κάτι κρυφά ταλέντα, ρε φίλε, σου τέτοιο. Άμ' τα σιγανά από τα μάτια να φοβάσαι. Άμ' τα σιγανά από τα μάτια να φοβάσαι. Μου το λέγανε, Μιχαλάκη. Το νου σου, τα σιγανά από τα μάτια να φοβάσαι. Και που βλέπεις μεγάλους σταυρούς γονατιστούς για τον αγετάλο φυλάξου. Πάντως, πραγματικά με έκανε σε γέλα, δεν το συζητάμε. Βασίλη μου Μενίδη, σε ευχαριστώ πολύ, καλό σου βράδυ. Ωραίο. Κοίτα κάτι γρήφα ταλέντα.

Οκ, Δημητρούλα μου, δεν θα το πω, το ματιάσουνε κιόλας. Πραγματικά δεν θα το λέω, μην το ματιάσουνε. Δεν το λέω, μην το ματιάσουνε. Λοιπόν, μηνυματάκι, δεν ξέρω, Βασίλη μου, έπαιρνα. Έπαιρνα, παίρνουμε να είναι καλά, να έχουν όμορφη βαρδία. Έχουν σφίξει τα πράγματα σε πολλά πράγματα, σε πολλές καταστάσεις, με τους εργαζόμενους. Αλλά δεν ξέρω, φίλος μου εδώ, ο κύριος Γούναρης εδώ, ο Γιώργος εδώ. Θα σε ανεβάσω, λέει, λοιπόν. Πρέπει η βενζίνη, λέει, να πάει πάνω από 5 ευρώ, λέει. Οπότε έχουμε λύσει, λέει, το κυκλοφοριακό. Γιώργο, μου, εσύ τι δουλειά κάνεις? Πράγμα, άμα θες, μου λες. Απλά το ρωτάω, να φτάσει 5 ευρώ. Εγώ θα σου πω, δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου. Τα ποδαράκια μου. Αντέχουν τα ποδαράκια μου. Τα γυμνάζω. Είμαι μια χαρά, να σου το πω έτσι απλά. Για ρώτα και τους άλλους, άμα το πεις εκεί, στους άλλους εκεί που πάνε για δουλίτσα, που δεν ανταποκρίνονται πάντα οι συγκοινωνίες. Δεν ανταποκρίνονται πάντα. Α, άντε να σε κάνα τρένο κοντά, σε κάνα μετρό, ναι. Θέλω να μου πεις όμως πριν από αυτό τι δουλειά κάνω. Δεν θα το πω. Πραγματικά σου το λέω. Δεν θα το πω στον αέρα. Κάνει. Δεν σε ενοχωράει. Να πάει 5, 10, 15. Μετά να δούμε τι θα κάνουν. Μετά από που θα εισπράξουνε. Πρέ, όσο μεγαλύτερη κατανάλωση γίνεται, εισπράττει το κράτος περισσότερα. Φόρος. Έτσι. Φόρος υπέρ των φόρων. Και είσαι ο... Είσαι ο... Να δεις ποιος θυμάται και ποιος αγαπάει πιο πολύ. Καλό βράδυ, Νικολάκη μου, Πετρούπολη. Καλό βράδυ. Δεν τα λέω καλά, δεν τα λέω καλά. Εγώ αδιάβαστος είμαι. Αδιάβαστος είμαι.

άσους μόνο να παρεξηγούνται, όποιος παρεξηγούνται. Άντε που μπορεί να ακούγεται λίγο κάπως, αλλά άσου να παρεξηγηθούνε. Καρούλα μου, καλό βράδυ. Λοιπόν, μπαίνουμε στον υδροχό, Παπάζογλου. Λοιπόν, δηληστήρια μεριά, Κωστάκι μου, το ξέρουμε ότι είναι παιχνίδια. Θα ακούσει το τραγουδάκι σου, πολιτικά παιχνίδια τα πάντα όλα. Λεφτά παίρνουν. Το παλικάρι εδώ πέρα, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Γούναρης, ονοματεπώνυμο και είναι ωραίο να το γράφουμε. Έχει μία άποψη, είναι σεβαστή. Είναι σεβαστή. Αλύσουμε το κυκλοφοριακό, το καυσαέριο που λέμε, έτσι. Θα είναι τα ηλεκτρικά, ρε παλικάρι. Είναι τα ηλεκτρικά, κυκλοφορούνε. Θα οικονομήσει ο Μάσκ, έτσι. Έλα, έλα.

0: Καλή Αυριανή, κυρία Δήμητρα Κοντοβονίσιου. Καλή Αυριανή, με είχε υγεία και χαμόγελο. Άντε, με κάνεσαι γέλασα.
1: Μπαίνουμε στον υδροχό και θα ανάψουνε φωτιές.
0: Από τα δηληστήρια αρχίζει, κύριε Κώστα μου.

Σε βάλει ο Κυρανάκης, σε βάλει ο Κυρανάκης στα ηλεκτρικά, λέει του μπάρου. Να το πω τώρα του Κυρανάκης. Να σε βάλει να το πάρεις. Και θα δεις το Mercedes στο βραχάτι, σε κανιά ηλιά που κάτω. Είναι άπλιστη αυτή, Γιώργο μου. Είναι άπλιστοι άνθρωποι αυτοί. Στο συμφέρον στα λεφτά δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Όσο και να το πονάς το αυτοκινητάκι σου.

Αυτά τα χρήματα, κύριε Γιώργο μου, δεν έχω, είναι σεβαστό, σεβαστό. Το βλέπω, στενοχωριέμαι. Θεματάκι να το πω το μηνυματάκι. Τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Γούναρη. Είναι αερίτης στη ΔΕΗ. Αυτά ήταν 1.300 ευρώ με το ευρώ, έτσι, το ευρώ. Τώρα τελευταία ή και πριν, γιατί εκεί ακούγαμε πραγματικά, λέω, με τη ΔΕΗ, με τις ΔΕΚΟ, να το πω έτσι, ότι έπεφτε χρήμα. Ότι φαλήρισε το κράτος, φαλήρισαμε, γιατί πέρανε πάρα πολλά λεφτά οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ. Το έχουμε ακούσει γι' αυτό. Και αρχίζανε και σχολάγανε και διώξανε και κόσμο. Από παντού και τα λεωφορεία ΔΕΚΟ ήταν και είχαν φύγει το 2011, 11 με 12, πάνω από 1000 οδηγοί. Πάνω από 1000 οδηγούς είχε διώξει τότε η ΕΘΕΛ και ο ΣΥ που έγινε μετά. 1.300 ευρώ εναερίτης πάνω στη ΔΕΗ, ε. Λοιπόν, συμβαίνει και αυτά. Συγγνώμη, το διάβασα το μηνυματάκι, δεν μου είπες να το διαβάσω, δεν έχουμε θέμα, εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα. 1.300 ευρώ. Και κανένα και λέει σήμερα η νεολαία δεν πάει, λέει. Αυτό που έκανα εγώ λέει δεν πάει η νεολαία. Γιατί να πάει, γιατί να πάνε πάνω, εντάξει, σκοτώστερα είναι. Παραγγελιά θα δώσουν. Μια όμορφη και φανταστική βραδιά. Εδώ στο Μάχη 99,8 ετοιμαστείτε και το Μακελάρης επανάληψη. Στεφανάκο μου, τα λέμε αύριο, κύριε Κοκοτάκη. Κοκοτάκη! Μου αρέσει, λέει, ακούει Κοκοτάκη και το Ξωτάκη. Πεδαίνει.

0: Το τελευταίο μας τραγουδάκι για σήμερα, αλλά πριν φύγουμε, θέλουμε να έχετε πάντα τη σωστή και την καλή ενημέρωση. Πάντα στα καλύτερα, και είπα πριν, με τον μακελάρι μας εδώ, το Στέφανο, που θα συνεχίσει σε επανάληψη βέβαια. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, πρώτο βραβευμένο τα τελευταία χρόνια. Μαζί μας και μαζί σας. Καλυψούς 110 στην Ικαλυθέα. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, προσφέρει την φανταστική την πίτσα, και αυτή με τη Φιλαδέλφια Στεφάνη γύρω-γύρω, που φτιάχνει σε χώριο. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο Μενίδη και με delivery. Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι που λέει: έχουν τόσα πολλά, δεν το ξέρω τον κύριο Κάντι, το διάβασα τώρα. Κύριος Κάντι. Έχουν τόσα πολλά, λέει, και δεν χορταίνουν. Είχε πει, λέει ο κύριος Κάντι, το πρόβλημα της ανθρωπότητας δεν είναι ότι δεν μπορούμε να ταΐσουμε τους φτωχούς, αλλά δεν χορταίνουν οι πλούσιοι. Ναι, είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Πάμε την Αθήνα, το κυκλοφοριακό, θα το λύσουμε. Μη μου ανησυχείτε, έρχονται τα αυτοκίνητα του Κερανάκη, τα ηλεκτρικά, και θα πάνε όλα μα όλα καλά. Πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Η συνήθεια, ναι, έγινε λατρεία. Λοιπόν, έφη μου, για εσένα, παιδάκια, δεν μπορώ να διαβάσω όλες τις καληνύχτες, δεν έχω χρόνο. Φιλιά πολλά!
1: Κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου. Βράδυ Σαββάτου.
0: Γιώργο μου, γουναρί, θα μου τα εξηγήσεις και αύριο, μέρα είναι. Φιλιά πολλά!
1: Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του.
0: Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια στις Βάρδιες.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Energy Mix. Energy Mix. Και το πάρτι ξεκινάει. Συντονιστείτε.
2: Συντονιστείτε.
3: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
4: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Νίκης Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
1: Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

Θεσσαλονίκης, Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ, non-stop, non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
2: Disc jockey. Disc jockey. Disc jockey.

Μπουζούνης. Energy Mix. Energy Mix. Όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Non-stop. Non-stop. Energy Mix. The best music hits. Ακούγεται δυνατά. Ακούγεται δυνατά.